0: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
0: Δεν το ζω αυτό.
1: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
0: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
0: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
1: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια!
1: Τρεις και δύο πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Μιλάμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο. Μια ιδέα της φίλης μας της Σταυρούλας, της Σταυρούλας Γιαννούτσου, για να πούμε το όνομά της το κανονικό. Τώρα πώς προέκυψε το Σταυρούλα? Ένας ακροατής ένα βράδυ τη συμπάθησε πάρα πολύ στην κουβέντα που είχανε και λέει: αυτή η κοπέλα είναι θησαυρός. Είναι πολλά τα χρόνια τώρα που σας λέω. Και λέω: ωραία, οπότε από αύριο θα την αποκαλώ Θησαυρούλα. Και της έμεινε. Γεια σου, Απόστολε, από τη Γερμανία.
2: Μάνο, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε φίλε, καλώς τον.
2: Ωραία και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Τι κάνει η οικογένεια?
2: Καίγεται ο Πειραιάς απόψε.
1: Καίγεται, ναι, και το Πασά λιμάνι και τα λοιπά.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν κάνει το τουρκολίμανο μικρολίμανο και το Πασά λιμάνι το αφήσανε όπως είναι, και τα τουρκοβούνια επίσης.
2: Ναι. Εντάξει, είναι όμορφα μέρη όμως.
1: Βρεμό, όμορφα είναι, αλλά λέω, μερικά πράγματα μου μοιάζουν τόσο χαζά δηλαδή.
2: Τουρκολίμανο το λέγανε παλιά.
1: Βεβαίως. Και τώρα το λένε μικρολίμανο. Αλλά και το άλλο το λένε Πασά λιμάνι. Δηλαδή Πασά λιμάνι. Γιατί δεν το κάνανε δημοκρατικό λιμάνι? Να είναι πιο χαζομάρα ακόμα.
2: Έτσι και στα Γιάννα το νησί του Αλιπασά.
1: Καλά, εντάξει, μα τι να το. Πώς αλλάξεις? Βέβαια δεν αλλάζει αφού.
2: Το θέμα είναι πιο πριν πώς το λέγανε.
1: Παιδί μου, εδώ πέρα το βασιλικό κήπο τον κάνανε εθνικό κήπο αργότερα.
2: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή άλλα ντάλλον, ας πούμε.
2: Όχι, το Πασαλιμάνι πριν τη Τουρκοκρατία, πώς λεγόταν?
1: Α, δεν ξέρω, ας πω, δεν ζούσα τότε.
2: Αυτό το όνομα.
1: Όχι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Θα ρωτήσω την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, δηλαδή πως στα Γιάννα είναι η λίμνη Παμπότητα, το νησάκι.
1: Ναι, είναι.
2: Αλλά να δίνα τα ονόματα μετά, πριν το την Τουρκοκρατία, πώς ήταν. Ξέρω.
1: Θα το βρούμε.
2: Πρέπει να το κοιτάξουμε, να δούμε πώς λεγόταν.
1: Για τι λέγε.
2: Κάτι πήγες να με ρωτήσεις στην αρχή?
1: Όχι, τίποτα.
2: Έχουμε αργία εδώ, σήμερα Δευτέρα και αύριο. Έχουμε χάσει μπάλα αυτό το μήνα, για το Μάιο πέρασε αέρα.
1: Γιατί έχετε χάσει την μπάλα?
2: Πολλές αργίες.
1: Και τι κακό είναι αυτό?
2: Κακό, όχι, δεν είναι κακό. Καλό είναι, καλό, εντάξει. Πολλές. Δηλαδή έχει αυτός ο μήνας είχε ένα τριήμερο, τώρα είναι τετραήμερο, πενταήμερο. Δηλαδή από την Παρασκευή πάνε ξανά τα παιδιά, πέφτει την τελευταία μέρα, πάνε την Τετάρτη πάλι. Τετραήμερο, ωραίο. Πενταήμερο, βασικά. Ωραία. Και μετά έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Ωραίος ο μήνας, ο Μάιος πέρασε αέρα. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Το Πασά λιμάνι, αλλά πριν ονομαστεί έτσι, λεγόταν λιμάνι της Ζέας.
2: Μπράβο.
1: Κατάλαβες. Αλλά και αυτό το όνομα προερχόταν από την Οθωμανική περίοδο. Έτσι λέει η Wikipedia.
2: Το λιμάνι της Ζέας, το όνομα Ζέας εννοούν το...
1: Το φυτό το, αυτό.
2: Το
1: σιτάρι, ναι.
2: Αυτό τέλος πάντων, ναι. Το
1: οποίο κατήργησε ο Βενιζέλος, ναι.
2: Μπράβο, ναι. Ζέα, Μαρίνα της Ζέας, έχει και Μαρίνα της Ζέας.
1: Το... Ναι, εντάξει, αλλά δεν λεγόταν Μαρίνα τότε, λεγόταν λιμάνι της Ζέας.
2: Λιμάνι της Ζέας.
1: Τότε η μόνη Μαρίνα ήταν καμιά γκόμενα Μαρίνα, δεν υπήρχε άλλη Μαρίνα.
2: Και το Πασαλιμάνι όμως ταιριάζει όμως, ωραίο.
1: Ναι, καλό είναι.
2: Καλό είναι, δεν είναι άσχημο.
1: Ναι, μια χαρά είναι, αλλά όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι το μικρολίμανο ονομάσαν το Τουρκολίμανο και το Πασαλιμάνι έμεινε ως έχει. Δηλαδή από την πόλη έρχονται και στην κορφή κανέλες.
2: Αφήσανε τα τουρκοβούνια τότε.
1: Μα και τα τουρκοβούνια βέβαια.
2: Τι να κάνεις τα νόματα αυτά. Καλά είναι. Και αυτά μάνα.
1: Για λέγε κανένα νέο.
2: Κανένα νέο τίποτα. Ησυχία. Περιμένουμε τώρα να τελειώσει και ο Ιούνιος. Να μπούμε σε Ιούλιο και σε διακοπές ετοιμαζόμαστε για να κατέβουμε. Κλείνουμε το σχολείο εδώ 6 εβδομάδες κλασικά και ερχόμαστε.
1: Λοιπόν, το μικρολίμανο λεγόταν Φανάρι ή Λιμένας Κουμουνδούρου, έτσι και στην αρχαιότητα Λιμένας Μουνυχίας, σχεδόν σαν βρισιά δηλαδή. Αποτελεί σήμερα τουριστική τοποθεσία και περιλαμβάνεται στην ευρύτερη συνοικία της Καστέλας. Αυτά. Ας το αφήνανε Λιμένας Κουμουνδούρου.
2: Η Κουμουνδούρου.
1: Η Φανάρι.
2: Φανάρι και το Φανάρι, ωραίο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ωραίος, ωραίος ο Πειραιάς. Μπράβο. Ωραίο μέρος. Σ' αρέσει ο Πειραιάς.
1: Πώς δεν μ' αρέσει, αστειεύεσαι.
2: Ωραίο.
1: Εδώ μεταξύ, όταν ήμασταν εδώ τα παραπολιτικά στον Πειραιά, τελείωνα, ας πούμε, 5 παρά 5, έβαζα το τελευταίο τραγούδι, έφευγα. Και ήτανε έρημος ο Πειραιάς. Ήτανε μαγεία, μιλάμε. Υπήρχε ένα μαγαζί που μπορούσες να πάρεις μια τυρόπιτα, ξέρω εγώ, φούρνος δηλαδή. Και ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Γιατί αλλάξατε και πήγατε τώρα στην...
1: γιατί αγοράστηκε το κτίριο εδώ και ήρθαμε εδώ. Τα τουρκοβούνια στην αρχαιότητα ονομάζονταν Ανχεσμός. Δηλαδή, για φαντάσου λέει, να, ο πατέρας μου είναι από τον Αγχεσμό και η μάνα μου από τη Μουνυχία.
2: Αυτά όμως το Αγχεσμός τι σήμαινε?
1: Δεν ξέρω να σου πω τώρα, θα το βρω.
2: Εκεί είναι το θέμα, τι σήμαινε ο Αγχεσμός δηλαδή, κάτι...
1: Δυσκυλιότητα, ξέρω.
2: Αρχαία ελληνικά ήταν, τι είναι
1: αυτό. Ναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω, θα σου πω αμέσως εδώ πέρα, τα γράφω όλα... Στο...
2: Έχεις το Ρουφιάνο στο κινητό?
1: Το Ρουφιάνο, όχι, δεν το έχω στο κινητό. Το έχω. Ο Ανχεσμός είναι η αρχαία ονομασία για τη λοφοσειρά των σημερινών τουρκοβουνίων, η οποία εκτείνεται στο κέντρο του λεγανοπεδίου της Αττικής και αποτελεί το φυσικό σύνορο. Το όνομα προέρχεται από το Άνχη πλησίον και το Εσμός, αυτός που εξορμά δυνατά. Δηλαδή ο... Ναι, αυτός τέλος πάντων ο πλησίον που εξορμά δυνατά.
2: Μάλιστα.
1: Και ο Παυσανίας λέει ότι στα Αττικά του ο αρχαίος περιηγητής αναφέρει ότι στην κορυφή του βουνού υπήρχε άγαλμα του Ανχέσμιου Δία που είχε πρόβλημα.
2: Τι? Όρος Ανχέσμιος Δία.
1: Τρομερό.
2: Ωραία,
1: τι
2: ωραία.
1: Μαθαίνει κανείς μες
2: πολύ
1: τη νύχτα.
2: Πολύ ιστορία αυτός ο τόπος ρε παιδί μου.
1: Ναι, ωραία, πολύ, πάρα πολύ.
2: Ναι. Ωραία πράγματα.
1: Μάλιστα, και όταν έρθετε για διακοπές στην Ελλάδα, πού θα τα καταλύσετε?
2: Καλά, η βάση στην Ήπειρο, έτσι,
1: στην Ήπειρο, ναι, σωστό.
2: Και η Οικουμενίτσα βασικά.
1: Ναι.
2: Και από εκεί τώρα θα δούμε πού... Θα μας βγάλει ο δρόμος. Λέγαμε να κατέβουμε κανένα Κύθυρα.
1: Ναι. Από την Ήπειρο στα Κύθυρα είναι, μιλάμε, απόσταση μεγάλη.
2: Ναι, εντάξει. Να φτάσεις μεγάλη. Εδώ θα κάνουμε, για να φτάσουμε να πάρουμε το καράβι Ιταλία, θα κάνω, είναι 1800 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Αλλά όλη την Ιταλία σχεδόν, γιατί φτάνεις μέχρι κάτω Μπάρι. Από τον Μπάρι θα το πάρουμε το καράβι. Και την Αυστρία και σχεδόν μισή Γερμανία. Αλλά ωραία διαδρομή, μάλλον. Πολύ ωραία, μου αρέσει.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Φαντάζομαι, όταν... δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ όταν έρχεται το καλοκαίρι και είναι να πάρουμε το αυτοκίνητο για κάτω. Είναι τώρα, ναι, Ιταλία, ωραία είναι.
1: Ναι. Ωραία, η Ρώμη είναι ασύλληπτο μέρος.
2: Ναι, έχω πάει.
1: Δεν ευχαριστιέσαι να...
2: Έχω πάει.
1: Ποτέ δεν την ευχαριστιέσαι.
2: Το διδυμάκι της Αθήνας. Ναι. Σε αρχαία και τέτοια είναι, δηλαδή σου μοιάζει πάρα πολύ.
1: Μοιάζει, αλλά η Ρώμη έχει πολύ περισσότερα και πιο συντηρημένα από ό,τι εδώ.
2: Τα έχουν κρατήσει, είναι περισσότερα. Πολλά κτίρια επίσης έχουν κρατήσει, όπως δηλαδή είναι στην Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο και...
1: Και πόσα άλλα υπήρχαν και τα γκρεμίσανε όλοι αυτοί οι κατσικοκλέφτες που γινόντουσαν πρωθυπουργοί.
2: Και στη Ρώμη έχουν κρατήσει και τα, ναι, και τα παλιά τα κτίρια.
1: Βέβαια.
2: Αυτό που το έγκλημα που έγινε στην Αθήνα στο κέντρο δηλαδή δεν έγινε.
1: Αυτό το έγκλημα δεν έγινε από μόνο του. Εγκληματίες πολιτικοί το επέτρεψαν.
2: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: όχι, δεν είναι εντάξει. Έπρεπε να είναι φυλακή αντί να είναι εθνάρχες.
2: Τώρα έχει καινούριο πολιτικό σκηνικό η χώρα. Γίνεται χαμός. Έχει αντιπολίτευση. Να κάνει. Τα είδε τα καινούργια κόμματα.
1: Τα είδα. Τα κόμματα και τα αποκόμματα.
2: Είναι η δημοκρατία σε διέξοδο, δεν ξέρω τι να πω. Ή μάλλον καταφέραν κάτι που δεν, που ήταν λίγο δύσκολο να γίνει, να διασπαστεί η αντιπολίτευση σε τόσα μικρά κόμματα. Αχταρμάς.
1: Έχει μόνη της το θέλησε η αντιπολίτευση. Δεν...
2: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Γιατί ποιος έβγαλε.
1: Δεν την έβαλε κανείς με το ζόρι.
2: Όχι, όχι. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ένας αχταρμάς. Άμα καθόμουν προχθές και μετρούσα τα κόμματα.
1: Ναι. Δεν θα φτάναν τα δάχτυλά σου.
2: Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Είναι τραγικό. Δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Θα μου πεις, είναι ο κόσμος απελπισμένος. Ψάχνει να βρει να πιαστεί από κάπου. Είναι πολλά πράγματα.
1: Mm.
2: Αλλά είναι κρίμα για την άλλη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά που
1: πάνε. Να είσαι καλά, Άρχοντα μου. Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
2: Έγινε.
1: Φιλιά πολλά. Για χαρά. Καλή δουλειά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Κουβεντιάζουμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο. Γεια σου Μαρία.
2: Hello, γεια σου Μανολάκη.
1: Τι κάνεις Μαρία, καλά?
2: Καλά καρδιά μου, μια χαρά.
1: Να.
2: Λοιπόν, για το διαδίκτυο δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν έχω αγγίξει ποτέ μου ούτε μια γωνία ενός κομπιούτερ. Δεν ξέρω τίποτα από
1: κομπιούτερ.
2: Λοιπόν, μεγάλη πόλη, ναι, και τι γεννήθηκα στην Αθήνα. Λοιπόν, η δική μου η μοναξιά είναι λίγο ιδιότυπη και θα μιλήσω για αυτήν για πρώτη φορά. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό το θέμα. Είμαι μοναχοπέδι. Δεν θα έπρεπε. Είχα ένα αδερφάκι δίδυμο, το οποίο δεν επέζησε.
1: Είχες και ιστικόκυγος δηλαδή?
2: Όχι. Δεν επέζησε. Απερωφήθη το εμβρίο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της δικής μου.
1: Κατάλαβα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό μου έχει δώσει στη ζωή μου μία βαθιά και μόνιμη μοναξιά. Λένε ότι τα δίδυμα έχουν ιδιαίτερη εξάρτηση το ένα από το άλλο, ιδιαίτερη επαφή.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Mm. Σε ηλικία 5 ετών εξέφρασα για πρώτη φορά την επιθυμία να έχω ένα σύντροφο. Η μητέρα μου είχε μέσα στο σπίτι κοπελιές που τη βοηθούσαν στο ράψιμο. Και ερχόντουσαν οι αναβουλιαστικοί και οι σύζυγοί τους τα βράδια και τις παίρνανε από τη δουλειά και καθόντουσαν και στο σπίτι μας και πήραμε τσαγάκι, τρώγαμε γλυκάκια κλπ. Καθόμουν λοιπόν και εγώ μέσα σε αυτό το κλίμα των κοριτσιών με τους αραβουλιαστικούς και λέω, σαν τώρα το θυμάμαι, είναι περίεργο. Λέω, βρε παιδιά, λέω, η Ιωάννα πήρε τον Γιώργο, η Μαρίνα πήρε τον Άγγελο, δεν θα μείνει και κανένας άντρας για μένα. Και ήμουνα 5 χρονών. Μετά παντρεύτηκα στα 21 μου. Καλά, εντάξει, η πρώτη μου σχέση ήταν στα 12 μου χρόνια. Μόνο από το τηλέφωνο. 2 χρόνια. Μιλάγαμε κάθε μέρα στα τηλέφωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ με 2 χρόνια. Η πρώτη μου πραγματική σχέση ήταν με τον άντρα μου, τον πρώτο, που γνωριστήκαμε όταν ήμουν 15 χρονών και αυτός ήταν 20.
1: Μάλιστα.
2: Και παντρευτήκαμε όταν ήμουν 21.
1: Mm-hmm.
2: Και χωρίσαμε με διαζύγιο όταν ήμουν 23. Μετά μείνω μόνη μου μια ζωή. Μέχρι πριν από 4 χρόνια που γνώρισα το δεύτερο σύζυγό μου, τον Αλέξανδρο.
1: Mm.
2: Λοιπόν, όλη αυτή την όλο αυτό το διάστημα, μάνο μου, που ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια μόνη, δεν ήμουνα ποτέ μόνη. Δεν μπόρεσα ποτέ να μείνω μόνη. Δεν άντεχα ποτέ. Πάντα ήμουν ερωτευμένη. Δεν είναι ότι απλώς είχα συντροφιά. Ήμουνα και ερωτευμένη παραπάνω, από πάνω. Τέλος πάντων, κάποιοι δεσμοί μακροχρόνοι είμαι, αλλά αποτυχημένοι, γιατί είχαμε πολλές διαφορές και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής, ότι από τότε που γνώρισα εσένα μάλλον,
1: yes,
2: και την εκπομπή σου, άρχισα να ενδιαφέρομαι για την κοινωνία. Για τα προβλήματα της κοινωνίας, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Λοιπόν, αυτό μου δημιούργησε μία αλλιώτικη μοναξιά. Γιατί έλεγα, οι άλλοι άνθρωποι, η κοινωνία, έχουν αυτό το θέμα, έχουν εκείνο το θέμα, έχουν το άλλο θέμα. Και γιατί αυτό, και γιατί εκείνο, και γιατί το άλλο.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Τώρα πώς έχει καταλήξει, αυτό το θέμα. Έχει καταλήξει στον αγαπάω περισσότερο τον εαυτό μου. Ζήτω η μοναξιά δηλαδή. Έχω καταλήξει να λέω ότι δεν έχω τα συνηθισμένα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι συνήθως. Πρέπει να πω μια κουβέντα σε αυτό. Έχω κάνει πάμπολα χρόνια ψυχανάλυση, έχω κάνει πάμπολα χρόνια μελέτη της ορθοδοξίας και τα λοιπά. Δηλαδή το μυαλό μου δουλεύει πάρα πολύ όλα τα χρόνια. Και κατέληξα στον αγαπάω τον εαυτό μου, γιατί έχω κάποιες απαντήσεις στα περισσότερα θέματα. Με συγχωρείτε που το λέω. Το έχω αυτό.
1: Okay.
2: Λοιπόν, και είμαι, μπορώ να πω, ένας άνθρωπος μόνος, αλλά ευτυχισμένος. Γιατί αγαπάω τον εαυτό μου. Το ότι δηλαδή προχτές παράγγειλα δυο φουστανάκια πολύ απλά στη Μοδίστρα, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Τέλεια.
2: Ότι θα έχω δύο καινούργια φουστανάκια.
1: Okay.
2: Αυτό θέλω να πω. Ότι μοναξιά, αλλά και ευτυχία.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Φιλάει τα καρδιά μου.
1: Yeah. Yeah.

0: Είναι 3,5 ώρα και κάτι ψηλά και εμείς θα πάμε σε μία μορφή του ελληνικού τραγουδιού η οποία δεν είναι πλέον κοντά μας, είναι η εκπομπή από το αρχείο μου. Θα μιλήσουμε με την Αρλέτα. Ξεκινώντας, να ρωτήσω αν μπορώ να μιλάω στον ελληνικό.
1: Φυσικά, μία είμαι. Είμαι λίγο χοντρούλα, αλλά μία είμαι.
0: Αρλέτα μου, μπορείς να μου δώσεις μια εικόνα από την πρώτη εποχή που έρχεσαι σε επαφή με το τραγούδι?
1: Δεν καταλάβαινα τίποτε. Στο τραγούδι βρέθηκα κατά λάθος και έμεινα από αφηρημάδα. Δεν είχα καμία πρόθεση να γίνω τραγουδίστρια ποτέ μου. Ζωγραφική σπούδασα και αυτό με ενδιέφερε. Και εξακολουθεί και με ενδιαφέρει, όχι τόσο όσο το τραγούδι, αλλά εξακολουθεί και με ενδιαφέρει πολύ.
0: Και το ότι ασχολήθηκες ήταν έκπληξη για τους δικούς σου?
1: Πέσανε από το ταβάνι όλοι, γιατί ήμουν πάρα πολύ κλειστό παιδί. Δεν ήμουν δηλαδή ο ανοιχτός άνθρωπος που θέλει να βγει. Εγώ, όταν βγήκα να τραγουδήσω, φοβόμουν τόσο πολύ που βριζόμουν με τον κόσμο το φόβο μου.
0: Τι εννοείς?
1: Φοβόμουν, παιδάκι μου, τρομοκρατημένη ήμουνα. Νόμιζα ότι με κοροϊδεύουν. Δεν είχα ξαναβγεί από το σπίτι μου και ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε κοινό να θέλει από εμένα κάτι που εγώ δεν ήξερα τι ήταν αυτό. Εγώ απλώς τραγουδούσα και φαίνεται ότι τους άρεσε. Και φαίνεται ότι τους άρεσε τόσο πολύ ώστε με έχουν διατηρήσει για 50 χρόνια. Φέτος κλείνω 50 χρόνια.
0: Δηλαδή, τι εννοείς όταν λες ότι δεν είχες ξαναβγεί από το σπίτι σου? Ήσουν ένα περιορισμένο παιδί.
1: Τελείωσα το Αρσάκιο, θέλεις άλλο περιορισμό? Μόλις είχα τελειώσει το Αρσάκιο, μόλις είχα μπει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ήδη το να πας από το Αρσάκιο Σχολή Καλών Τεχνών είναι σαν να πας από το μοναστήρι στον Μπροντέλο κατευθείαν, χωρίς ενδιάμεση στάση. Τόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Βέβαια, είχα πάρα πολλές, είχα βοήθειες και φόδια, γιατί είχα πολύ καλούς δασκάλους. Η τύχη μου ήταν αυτή. Ότι είχα και στο σχολείο, ειδικά μία καθηγήτρια που είχα, ήταν φαινόμενο πραγματικά, καταπληκτική περίπτωση, που με βοήθησε να γεφυρώσω πράγματα. Αυτή ήταν γεφυροποιός, δεν ήταν δασκάλα.
0: Όταν λέμε είχα καλούς δασκάλους, τι εννοούμε?
1: Πολύ καλούς. Δηλαδή ανθρώπους που μου δώσανε πράγματα και με βοήθησαν να θέλω πώς να σου πω, εμένα μου άρεσε πάντα να μαθαίνω πράγματα. Δεν με κόψανε, δηλαδή δεν με φοβήσανε. Δεν με προγγίξαν. Δηλαδή ήταν, αυτοί είναι οι καλοί δάσκαλοι. Αυτοί που σου ανοίγουν δρόμους και σου φτιάχνουν. Είχα τέτοιους δασκάλους εγώ.
0: Οι καλοί δάσκαλοι είναι αυτοί που σου ανοίγουν δρόμους. Οι καλοί γονείς ποιοι είναι?
1: Το ίδιο. Ναι. Και επίσης σε μαθαίνουν βασικά πράγματα ώστε να μπορείς να βγεις στον κόσμο και να μην είσαι γαϊδούρη. Πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά δεν το μπορώ. Το βλέπω πάρα πολύ, αλλά δεν το μπορώ. Είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ μπαστούνι και περπάταγα μόνο μου στον δρόμο, σταμάτησα και κλείστηκα μέσα. Τρεις φορές κοντέψα να με ρίξουν κάτι γιατί μου κλωτσάγαν τον μπαστούνι.
0: Κατά λάθος μάλλον.
1: Θα σε γελάσω. Αν ήταν επίτηδες ακόμα χειρότερα, αλλά και κατά λάθος ακόμα χειρότερα. Δηλαδή δεν προσέχουμε τους άλλους σε αυτόν τον τόπο. Και ειδικά ανθρώπους που έχουν κάποια δυσκολία, δεν είναι όλοι νέοι, ωραίοι και ευλίγιστοι. Τα 3/4 των ανθρώπων έχουν κάποιο κινητικό πρόβλημα. Δεν είπα ότι έχουν το δικό μου, αλλά δεν τρέχουν εκατοστάρι. Κάνω λάθος.

0: Με τη σημερινή καλεσμένη μας την Αρλέτα έχουμε συναντηθεί πολλές φορές μέσα στα χρόνια. Στις πιο πολλές συναντήσεις μας πήγαινα στα Εξάρχεια. Εκεί έμενε τότε. Και προχθές πήγα στην πλατεία Κυψέλης. Τα Εξάρχεια τα έχει τραγουδήσει βέβαια σε ένα τραγούδι της. Ίσως και όχι μόνο σε ένα. Τη ρώτησα λοιπόν εάν βρέθηκε τυχαία στην πλατεία Κυψέλης ή αν διάλεξε επίτηδες την περιοχή.
1: Απλώς ήταν η μόνη περιοχή πια που είχα γνωστούς και ήθελα να είμαι κοντά σε γνωστούς. Και ειδικά σε μια φίλη μου η οποία έχει αναλάβει όλο, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια ιδιαίτερο. Επειδή δεν μπορώ να πολύ κυκλοφορήσω.
0: Τα βράδια που γίνονται οι συναυλίες...
1: Παίρνω την ταντά μου και πηγαίνω. Έρχονται και με παίρνουν βέβαια πάντα. Ή πηγαίνω με ένα ταξί γνωστό ή έρχονται και με παίρνουν.
0: Εδώ ζήτησα να διακόψουμε την ηχογράφηση ώστε να μην εμποδίσουμε την κυρία που σερβίριζε τον καφέ. Να την αφήσουμε να τακτοποιήσει τα φλιτζάνια και να μην ακούγονται οι ήχοι. Η μυρωδιά όμως που έβγαινε από το φλιτζάνι κυριάρχησε για λίγο στο χώρο και η Αρλέτα ζήτησε και εκείνη, ζήλεψε δηλαδή, και ζήτησε έναν ελληνικό καφέ και μάλιστα τόνισε σκέτο, ελαφρύ και σκέτο.
1: Σκέτα τα πίνω και τσάκι και καφές, ποτέ δεν βάζω ζάχαρη καθόλου, μου αρέσει το πικρό εμένα. Η πικρή γεύση μου αρέσει.
0: Τι γεύση σου αφήνει η πολιτική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, μπορείς να μου πεις?
1: Σαν ένα πάρα πολύ κακά μαγειρεμένο φαγητό, όπου έχουν ανακατώσει ψάρια, κρέας, μακαρόνια, θαλασσινά, χόρτα και έχουν βάλει μια σάλτσα αγνώστου προελεύσεως. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ κακά μαγειρεμένο φαγητό, αυτή τη γεύση μου αφήνω. Α, και δεν μπορώ να πω σίγουρα γιατί δεν το έχω φάει. Αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Δεν μπορώ να σου πω τίποτε περισσότερο γιατί αρνούμε να ασχοληθώ με το θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να ασχοληθώ. Εγώ ασχολούμαι με πράγματα που από κάπου μπορείς να πιάσεις μια άκρη και να βγάλεις μια άλλη. Εδώ δεν μπορώ να βγάλω καμία. Αισθάνομαι δηλαδή σαν η πετονιά μου να έχει μπερδευτεί τελείως. Μία φορά μου συνέβη και την πέταξα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πετάξουμε όλους τους πολιτικούς. Λέω δυστυχώς. Όλη την πολιτική, εν πάση περιπτώσει, εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Αισθάνομαι, πώς να σου πω, προσβεβλημένη, αειδιασμένη, κουρασμένη κυρίως. Και μπαθιασμένη. Και όχι μόνο εγώ, φοβούμαι και πάρα πολύ το ίδιο. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική πιο συστηματικά από ότι εγώ. Δεν είμαι άνθρωπος που έχω ασχοληθεί με το θέμα. Και εγώ, όταν δεν έχω ασχοληθεί με κάτι, δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό. Σου λέω για τη γεύση που έχω πάρει και τις αντιδράσεις, τις ελάχιστες που βλέπω όταν έρχομαι σε επαφή με κόσμο. Αυτές είναι οι αντιδράσεις του κόσμου. Αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Είμαστε ανοργάνωτοι. Μπορεί να δουλεύεις πάρα πολύ. Όταν δουλεύεις ανοργάνωτα, πάει χαμένη δουλειά σου. Οι Έλληνες δουλεύουν, αλλά δεν είναι οργανωμένοι. Αν ήταν οργανωμένοι και την οργάνωση, μόνο η κρατική μηχανή μπορεί να την πετύχει. Δεν μπορεί ο κάθε ιδιώτης μόνος του. Μπορεί μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο, αλλά όχι. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να κάνει μια επιχείρηση και θέλει 5 χρόνια για να στείλει έξω κάτι το οποίο έχει παράγει, δεν λέει. Δηλαδή πρέπει να είναι πιο οργανωμένο το κράτος και το ελληνικό κράτος δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένο και δεν έχω ελπίδες ότι θα οργανωθεί. Δεν ξέρω να σου πω γιατί, μπορεί να ξέρω γιατί, αλλά αν μιλήσω θα είναι προσβλητικό για μία μερίδα ανθρώπων μεγάλη. Και πολύ προσβλητικό που δεν έχω καμία αντίρρηση να τους προσβάλλω, αλλά άστο καλύτερα. Δηλαδή είναι θέμα οργάνωσης. Γυρνάμε γύρω και δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν και εμένα, όταν προσπαθώ να τακτοποιήσω ένα ντουλάπι, αντί για να το τακτοποιήσω, το κάνω χειρότερο. Αλλά εγώ δεν γύρεψα να κυβερνήσω ένα κράτος, ξέρεις. Ούτε τον εαυτό μου δεν ξέρω να κυβερνήσω καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι θέμα οργάνωσης κατά πρώτον και κατά ακόμα πιο πρώτον είναι θέμα παιδείας. Και παιδείας πραγματικά σωστής και δομημένης. Όχι τυχαία έτυχε και όσο έτυχε. Και σε αυτά τα δύο δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά. Αυτό πιστεύω.
0: Ο ταξιτζής που σε πηγαινοφέρνει όταν χρειάζεται, τι λέει?
1: Οι ταξιτζίδες είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Είναι 2-3, δεν είναι παραπάνω. Είναι οικογενειάρχες. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μιλάω για τέτοια πράγματα μαζί τους. Προτιμώ να μιλάω για τα παιδιά τους, για τις διαδρομές, για το να μην τρέχουν, τέτοια πράγματα. Ναι, δεν μιλάω μαζί τους για τέτοια πράγματα. Μόνο που μιλάω, έχω μιλήσει πάρα πολύ με ταξιτζίδες, γιατί δεν οδήγησα ποτέ μου ως γνωστόν. Και έτσι κυκλοφόρω μια ζωή με ταξί.
0: Ήταν πολύ ωραία εκείνο το βράδυ στην λίμνη της Βουλιαγμένης.
1: Ναι, ήταν ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν πολύ ωραία. Εγώ πάντοτε όταν παίζω τα έχω χαμένα, γιατί παίζω πολύ σπάνια. Και κάθε φορά που παίζω είναι σαν να παίζω πρώτη φορά. Και έχω ένα φοβερό τρακ, φοβάμαι. Και φοβούμαι ότι κάνω πολλά λάθη. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν το πολύ καταλαβαίνει, αλλά τα καταλαβαίνω εγώ. Αυτό είναι το κακό.
0: Το ξέρετε ίσως ότι η Αρλέτα σπούδασε ζωγραφική στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών. Πολλοί κόσμος όταν ακούει το όνομά της σκέφτεται συνειρμικά το νέο κύμα. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που πρωτοεμφανίστηκε και έκανε αίσθηση με την ιδιαίτερη φωνή της και τις εκφραστικές και ευαίσθητες ερμηνείες της. Τα πρώτα χρόνια της πορείας της η Αρλέτα αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πρωτοποριακού τραγουδιού τη δεκαετία του 60, του νέου κύματος. Στη συνέχεια βέβαια η μουσική της πορεία ακολούθησε πολύ διαφορετικούς και ενδιαφέροντες δρόμους. Τη δισκογραφική της καριέρα την ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, συμμετέχοντας στο λεγόμενο νέο κύμα, όπως είπαμε. Στα πρώτα της δισκογραφικά βήματα συνεργάστηκε με αρκετούς γνωστούς συνθέτες, όπως ο Γιάννης Πανός, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε ήταν «Τα μικρά παιδιά», ένα από τα κλασικά και αγαπημένα από τον κόσμο κομμάτια της, που κυκλοφόρησε το 1967. Δεν ήταν όμως αυτός ο πρώτος δίσκος, αλλά το «Τραγουδάει η Αρλέτα», αυτός ήταν ο τίτλος, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν, το 66, αλλά λογοκρίθηκε αργότερα από τη Χούντα. Ευρύτερα γνωστή έγινε η Αρλέτα μερικά χρόνια αργότερα, τραγουδώντας Χατζηδάκη και Γιάννη Σπανό. Μεγάλη της επιτυχία παραμένει το «Μια φορά θυμάμαι» του Σπανού, σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Ένα ερωτικό τραγούδι που διατηρεί ακόμα και σήμερα τη φρεσκάδα του. Μιας και εμφανίστηκε λοιπόν για πρώτη φορά το 67 στο κορύφωμα της δεκαετίας του 60, της πολυθρύλητης δεκαετίας, έστρεψα την κουβέντα εκεί και ζήτησα να μου ερμηνεύσει το γιατί η δεκαετία αυτή γέννησε τόσο μεγάλα καλλιτεχνικά έργα.
1: Ήταν η εποχή μετά τον πόλεμο. Συνήθως μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή έρχεται μια αναγέννηση. Είναι όπως μετά την πυρκαγιά, όπως λέει και πολύ ωραία η Μαριανίνα. Το καμένο χώμα βγάζει και πέσει μια βροχή, τα ωραιότερα λουλούδια που έχω δει. Λοιπόν, είναι μετά από μια καταστροφή συνήθως έρχεται μια άνθηση. Και αυτή την άνθηση την πέτυχα εγώ, εσύ όχι τόσο ίσως, εγώ την πέτυχα, γιατί είναι ακριβώς η γενιά μου. Μετά τον πόλεμο, εγώ γεννήθηκα ακριβώς μετά τον πόλεμο. Σημαδιακή χρονιά, έπεσε η μπόμπα. Τελείωσε ο πόλεμος, αυτοκτόνησε ο Χίτλερ και γεννήθηκα κι εγώ.
0: Από ό,τι φαίνεται, ισχύει εκείνη η πανάρχια ρίση που λέει «πατήρ πάντων πόλεμος».
1: Δεν συμφωνώ. Απλώς ο πόλεμος ενεργοποιεί στους ανθρώπους πράγματα τα οποία εν καιρό ειρήνης έχουν ατονίσει, να το πούμε έτσι. Ή μάλλον όχι ο πόλεμος, η καταστροφή που φέρνει ο πόλεμος. Οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε αυτό το πράγμα. Και γενικά, επειδή οι καλλιτέχνες παίρνουν τις εμπνεύσεις τους και ό,τι κάνουν από τους ανθρώπους, οι άνθρωποι μετά τον πόλεμο ανασκουμπώνονται για να ξαναβάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ δεν συμφωνώ με το πατήρ πάντων πόλεμος. Συμφωνώ όμως με το πατήρ πάντων ενεργοποίηση των ανθρώπων. Δεν είναι τόσο έτσι επιγραμματικό και ωραίο, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Όταν ενεργοποιούνται, οι άνθρωποι γίνονται πράγματα, όντως. Αλλά μόνο όταν ενεργοποιούνται, όχι όταν ο καθένας λέει «κάντο εσύ» στο διπλανό του. Ή μόνο κριτικάρει και λέει «τι πράγματα είναι αυτά» και τούτο. Το να κριτικάρω χωρίς να μπορώ να κάνω και τίποτα ή να μπορώ και να μην κάνω τίποτα, δεν είμαι απλώς άχρηστη, είμαι και επικίνδυνη.
0: Λες ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι και έρχεται να ρωτήσει κάποιος πώς θα το πετύχει αυτό ένας ηγέτης, για παράδειγμα.
1: Να σου πω κάτι. Χρησιμοποίησες μία λέξη πάρα πολύ βαριά, ηγέτης. Τι είναι ο ηγέτης, πρώτα απ' όλα αυτό θα ρωτήσω. Είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί για να προβληθεί ο ίδιος και να κερδίσει ο ίδιος, ή είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί με σκοπό να πραγματικά υπηρετήσει το σύνολο. Ηγέτης για μένα είναι αυτός που υπηρετεί το σύνολο των ανθρώπων κατά το δυνατόν το σύνολο. Και αυτό δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι οι ηγέτες σε αυτόν τον τόπο κοιτάνε πρώτα την πάρτη τους και μετά οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη και δεν μου αρέσει καθόλου. Μπορώ να σου πω ότι μου γυρνάει τάντερα, για να το πω με το όνομά του. Και δυστυχώς αυτό βλέπω. Και το έχω δει και από κοντά, όχι από μακριά μόνο. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Επειδή μίλησες για τη μετά τον πόλεμο, τη γενιά αυτή, τότε υπήρχε μια ελπίδα ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Πολύ έντονη ελπίδα, ειδικά μετά την καταστροφή, υπάρχει πάντα ελπίδα ότι μετά θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και όντως για ένα διάστημα γίνανε, κυρίως όταν ο κόσμος προσπαθούσε να διορθώσει τα κατεστραμμένα. Όταν διόρθωσε τα κατεστραμμένα όμως, άρχισε τα ίδια. Αυτό βρισκόμαστε τώρα, με άλλο τρόπο, αλλά τα ίδια. Και τώρα βρισκόμαστε πάλι σε μια περίοδο, θα έλεγα πολεμική. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και μάλιστα πολύ ύπουλη.
0: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τα ίδια?
1: Πιστεύω γιατί είναι όντα τα οποία δεν έχουν εξελιχθεί τελείως. Είναι όντα εν εξελίξη, δηλαδή δεν είμαστε τελειοποιημένοι σαν όντα. Ας πούμε, θεωρώ ότι μία γάτα είναι πολύ πιο τέλεια από ότι είμαι εγώ, σαν γάτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εγώ δεν αισθάνομαι. Ο άνθρωπος γεννιέται ατελής και πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο τέλειος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Γι' αυτό έχει έρθει εδώ. Δεν έχει έρθει για να καταστρέφει τον πλανήτη, έχει έρθει για να διορθώσει τον εαυτό του και διορθώνοντας τον εαυτό του να κάνει καλό και στον περίγυρό του. Εγώ ελάχιστος ανθρώπους βλέπουν να αισθάνονται ότι πρέπει να διορθωθούν. Θεωρούν τον εαυτό τους τέλειο. Εγώ δεν τον θεωρώ καθόλου τέλειο τον εαυτό μου. Αλλά καθόλου μάλιστα. Πιστεύω ότι έχω κάνει 3-4 πράγματα μέχρι εκεί. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη. Πιστεύω ότι αν ζούσα 300 χρόνια κάτι μπορεί να προλάβαινα. Εκείνο το οποίο είναι το πρόβλημα είναι ότι ζούμε πολύ λίγο και τα πραγματικά καλά μας χρόνια είναι ελάχιστα. Και εγώ έχω χάσει τα μισά, τουλάχιστον.
0: Έλεγε νωρίτερα η Αρλέτα ότι το πρόβλημα της ζωής είναι ότι ζούμε πολύ λίγο και ότι τα πραγματικά καλά μας χρόνια είναι ελάχιστα. Και εγώ, συμπλήρωσε, έχω χάσει τουλάχιστον τα μισά.
2: Τα μισά από τα καλύτερα χρόνια.
1: Ναι, τα έχω χάσει τα μισά από τα καλύτερα μου χρόνια. Ναι.
0: Γιατί τα έχασες?
1: Ήτανε θέματα οικογενειακά κυρίως και θέματα ασθενειών. Όχι μόνο δικών μου. Είχα και δικές μου μπόλικες, είχα όμως και στον περίγυρό μου. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει η φύση στον άνθρωπο είναι η υγεία. Και όταν λέω υγεία δεν εννοώ μόνο σωματική, εννοώ και ψυχική και κοινωνική και όλα. Υγεία είναι πολλών ειδών. Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το μετράνε γιατί όταν έχεις την υγεία σου δεν τη λογαριάζεις. Εγώ επειδή έξαν τη χάνω από πολύ μικρή, το λογαριάζω από πολύ μικρή αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι ο άνθρωπος, κάπου διάβασα κάτι που το βρίσκω πολύ ωραίο, όταν είμαστε μωρά, οι παιδιά, έχουμε ανάγκη τους άλλους για να, μέχρι να μεγαλώσουμε. Μετά όταν γερνάμε έχουμε ανάγκη τους άλλους γιατί πρέπει να μας βοηθάνε. Γιατί όταν έχουμε την ενεργή μας ηλικία, την καλή, είμαστε σε τέτοιο χάλι? Γιατί είμαστε τόσο χάλια, γιατί είμαστε τόσο χάλιδες, πώς να σου πω. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι στα καλά του τα χρόνια, που δεν είναι πάνω από 20-30 χρόνια στη ζωή του, ανάλογα με πώς θα ζήσει βέβαια. Να σου πω να είναι 40 και πολλά λέω. Εγώ παίρνω ένα μέσο όρο. Λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια που είναι τα ενεργά του χρόνια, συνήθως είναι χειρότερος παρά ποτέ. Είπα συνήθως, όχι πάντα. Γι' αυτό και εγώ ψάχνω και όταν βρίσκω, είμαι πανευτυχής όταν βρίσκω ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να καλυτερέψουν τον εαυτό τους. Γιατί όταν γίνεσαι εσύ καλύτερος, γίνεται και ο περίγυρός σου καλύτερος, γίνεται και οι άλλοι. Δηλαδή δημιουργείς ένα είδος όασης γύρω σου. Και αυτό εγώ το θεωρώ το μεγαλύτερο κατόρθωμα που μπορεί να κάνει κανένας. Μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, οι ηγέτες, όπως λες, οι πραγματικοί ηγέτες θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν μια πάρα πολύ μεγάλη όαση γύρω τους. Αν είναι δυνατόν σε όλη τους τη χώρα. Πότε είναι ηγέτες? Ξέρεις πολλούς τέτοιους εσύ? Εγώ όχι.
0: Φάνηκε ότι είχε πείσει αρκετό κόσμο ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ένας τέτοιος.
1: Να σου πω κάτι, μάνα μου. Όταν θέλω να πιστώ, πείθομαι και χωρίς να έχεις επιχειρήματα. Όταν δεν θέλω, είναι το περίφημο «ούμε πείσεις, κάνουμε πείσεις». Λοιπόν, Όταν εγώ σου πω ότι σε ένα μήνα θα χορέψω τη λίμνη των Κύκνων, τι θα πεις? Πες μου, απάντησέ μου. Απάντησέ μου.
2: Θα πω δεν γίνεται.
1: Ναι, λοιπόν, όταν ο κύριος Τσίπρας είπε ότι σε λίγους μήνες θα χορέψει τη λίμνη των Κύκνων, τον πιστέψανε όμως. Γιατί αυτό είπε. Η απάντησή μου είναι αυτή που σου είπα. Αν σου πω ότι εγώ σε ένα μήνα θα χορέψω τη λίμνη των Κύκνων, θα με πιστέψεις? Μου είπες όχι. Αυτή είναι η απάντησή μου.
2: Γιατί είμαστε τόσο ευκολόπιστοι?
1: Να σου πω κάτι. Οι Έλληνες δεν είναι ευκολόπιστοι. Είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Και πιστεύω ότι η ευθύνη όλων των προηγούμενων ηγετών, όπως λες εσύ, είναι ότι φέρανε τον κόσμο σε μια κατάσταση που είπε αϊσιχτήρ, όπως έλεγε και ο παππούλης μου. Έτσι είναι, με το όνομά του το λέω. Δηλαδή έφεραν στο σημείο να λένε δεν πάνε να πάνε όλα, δεν με νοιάζει τίποτα. Θα βρω το καινούριο το οποίο δεν με έχει απογοητεύσει ακόμα. Δεν ξέρω αν δεν τον απογοήτευσε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, αυτό είναι απάντηση του καθενός.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε μίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4:02 πρώτα λεπτά. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ούλα τα βράδια της εβδομάδας. Εκτός από το βράδυ Παρασκευής και Σαββάτου. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με την αείμνηστη Αρλέτα. Έλεγε νωρίτερα η Αρλέτα ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να εξελίσσεται, να προσπαθεί να προχωρήσει τον εαυτό του, να εξελίξει τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, Αρλέτα μου, οι άνθρωποι είναι εκπαιδεύσιμα όντα εφόσον εξελίσσονται.
5: Να σου πω κάτι, αν δεν είναι εκπαιδεύσιμα όντα, δεν είναι άνθρωποι. Γιατί όλα τα ζώα είναι εκπαιδεύσιμα. Έχω παρατηρήσει πάρα πολύ τα ζώα. Ξέρεις πόσο κόπο κάνει η γάτα για να εκπαιδεύσει τα γατάκια της. Και για αυτά που η ζωή τους όλη συνήθως είναι 6, 7, 8 χρόνια, πες 10, σπανιότατα είναι παραπάνω. Ένας χρόνος που περίπου τόσο χρειάζεται για να την εκπαιδεύσει είναι σαν να έχουμε εμείς που ζούμε 80 χρόνια μέσο όρο τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια εκπαίδευσης. Ξέρεις εσύ πολλούς γονείς που να έχουν αφιερώσει 8 με 10 χρόνια για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους? Εγώ ξέρω μόνο έναν, τον πατέρα μου, ότι αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο για να μας περάσει αυτά τα οποία είχε μάθει και θεωρούσε σωστά και ήταν σωστά. Εγώ σε αυτόν χρωστάω την αγάπη μου στα βιβλία, στο θέατρο, στις καλές τέχνες γενικώς και στο τραγούδι. Σε αυτόν τα χρωστάω και είχε ασχοληθεί μαζί μας. Δηλαδή, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί πιστεύω ότι το χάνεις μέχρι τα 5 του χρόνια. Αν δεν το έχεις κερδίσει μέχρι τα 5 του χρόνια, το έχεις χάσει. Βγαίναμε, μέναμε στο κέντρο. Εγώ γεννήθηκα στην Αγίου Κωνσταντίνου και μας έπαιρνε μια σοκολατίτσα, ας πούμε. Ανοίγαμε τη σοκολατίτσα και μας έλεγε: θα πάρετε το χαρτάκι, θα το σφίξετε καλά και θα το έχετε στο χέρι, θα περιμένετε να βρούμε ένα καλαθάκι. Ποτέ δεν είχαμε ρίξει χαρτί στο δρόμο. Θα μου πεις, αυτό είναι καλό? Ναι, είναι καλό. Εγώ το έμαθα από 3 χρονών. Όταν μπόρεσα να περπατήσω, που συνήθως δεν περπάταγα, στην πλάτη του βρισκόμουν, είχα στο χεράκι μου πάντα ένα χαρτί για να βρω ένα καλάθι να το ρίξω. Αν αυτό θεωρείται κακό, ναι, ο πατέρας μου με μεγάλωσε κακά.
2: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
5: Ο πατέρας μου ήταν γιατρός και δυστυχώς για αυτόν και για μας ήταν ιδεολόγος. Τελείως ιδεολόγος όμως. Ποιο ιδεολόγος πεθαίνεις. Και το σπίτι μας ήταν το όλη κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Μέναμε σε ένα πολύ μικρό σπίτι. Και ο λόγος που ερχόντουσαν άνθρωποι, οι οποίοι ήταν φυματιολόγος ο πατέρας μου, τότε πέθανε ο κόσμος σαν τις μύγες από τη φυματίωση, είναι ότι υπήρχαν κάτι ενέσεις που μόνο ο γιατρός μπορούσε να τις κάνει, αλλιώς ήταν επικίνδυνο. Μπορούσαν να κάνουν αποστήματα, ήταν ενδοφλέβειες που θέλαν πολύ προσοχή. Και ερχόντουσαν άνθρωποι για να τους κάνει τις ενέσεις. Ούτε νοσοκόμες μπορούσαν τότε να τα κάνουν αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, έχω γνωρίσει από πάρα πολύ μικρή την ανθρώπινη δυστυχία, μπορώ να σου πω την ανθρώπινη απελπισία. Και αυτό μπορεί να ήταν λίγο βαρύ για ένα παιδί, αλλά ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή έμαθα ότι η ζωή δεν είναι αγάπες και λουλούδια, ζωή παραμυθένια. Έμαθα ότι η ζωή είναι σκληρή, πικρή και δύσκολη. Και το έμαθα πολύ νωρίς, αλλά έμαθα ότι είναι και γλυκιά. Πολύ γλυκιά.
2: Πες ένα γλυκό της ζωής που συνέβη το καλοκαίρι.
5: Μόνο κάτι πιτσιρίκια μπορώ να σου αναφέρω. Και ένα βίντεο που μου δείξαν με ένα μωρό 5 μηνών, το οποίο είναι απίστευτο όμορφο. Είναι 5 μηνών, γελάει, θέλει να μιλήσει και κάνει κάτι κινήσεις με το στοματάκι του που με έχουν τρελάνει. Το βλέπω συνέχεια. Είναι ένα μωρό μιας γνωστής μου, ανέψητης. Και τους το στείλανε σε βίντεο και είναι απίστευτα χαριτωμένο. Είναι το πιο χαριτωμένο πράγμα που είδα πραγματικά. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω άλλα πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο ίδιο μέρος 6 χρόνια και τα καλά τα έχω δει. Το καλύτερο πράγμα είναι η θάλασσα. Το καλύτερο πράγμα είναι η θάλασσα, ναι. Και το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο είναι η θάλασσα. Εγώ γι' αυτό τα κάνω θάλασσα συνήθως.
3: Είναι μαζί μας μέσα από την ηχογράφηση βεβαίως η Αρλέτα. Έλεγε νωρίτερα η Αρλέτα, είπε κάτι σοφό δηλαδή, μέχρι τα 5 χρόνια ενός παιδιού έχεις το περιθώριο να το κερδίσεις, αλλιώς το έχασες. Και ύστερα θυμήθηκε με πολύ έντονο τρόπο το ρόλο του πατέρα της στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της.
6: Μπορείς να μου πεις και κάτι που θυμάσαι από τις διδαχές της μάνας σου?
5: Να μην απογοητεύεσαι ποτέ και να μην φοβάσαι. Όταν δεν έχεις αρκετά, αύριο θα έχεις αρκετά. Αυτό είναι κάτι που μου πέρασε και για το οποίο της είμαι ευγνώμων, γιατί ποτέ δεν κατάρθασα να καταλάβω πώς θα έβγαζε πέρα και να είμαστε σε πολύ αξιοπρεπή κατάσταση συγκριτικά με τα ελάχιστα χρήματα που ερχόντουσαν στο σπίτι, γιατί ο πατέρας μου είχε το μισθό του νοσοκομιακού γιατρού, αρνιότανε να πάρει λεφτά από οπουδήποτε και όπως καταλαβαίνεις δεν ήταν και ό,τι πιο έτσι πλουσίο πάροχο για μας, αλλά τα κατάφερνε να είμαστε πάντα σε άριστη κατάσταση όλοι μας, εκτός από την ίδια. Η μητέρα μου συγκριτικά έμοιαζε πολύ με αυτές τις γυναίκες που κατά τη γνώμη μου κράτησαν την Ελλάδα και όταν πάψαν να υπάρχουν η Ελλάδα άρχισε να καταραίει. Αυτές οι φοβερές γυναίκες που τις λέγανε χωριάτισες, οι οποίες κάναν τα πάντα, ήταν ανεργοστάσια, δηλαδή φτιάχνανε ρούχα, φτιάχνανε γεννήματα, φτιάχνανε το σπίτι, φτιάχνανε παιδιά, φροντίζαν το σύζυγό τους, δηλαδή δεν νομίζω τι δεν κάνανε αυτές οι γυναίκες. Και όταν λέμε φροντίζανε, γιατί έχω, μόλι που είμαι παιδί της πόλης, έχω μνήμες παιδιού του χωριού, γιατί πήγαινα πολύ και στο χωριό του πατέρα μου, πολύ συχνά. Και μέχρι που να πάω στο σχολείο, έμενα στη Λιβαδιά το μισό χρόνο, που ήταν η καταγωγή της μητέρας μου και έμενα με μια θεία μου, τουλάχιστον 5-6 μήνες το χρόνο. Και μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό, γιατί έμαθα να δέρνω και να δέρνομαι. Και μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό όταν πήγα σε ένα δημόσιο όπου έριξα το ξύλο της αρκούδας. Όχι χωρίς λόγο, με λόγο.
6: Σου έμαθε να υπερασπίζεις τον εαυτό σου.
5: Μου έμαθε να μην υποχωρώ και με έμαθε και να τις τρώω και να ρίχνω. Γιατί έφαγα και πολύ ξύλο, η αλήθεια είναι, αλλά έριξα και όλα μπόλικο. Ήμουν γερό παιδί και δεν φοβόμουν τότε. Μετά που πήγα στο καλό σχολείο, άρχισα να φοβάμαι.
6: Τι?
5: Να φοβάμαι το ότι ήταν σπιούνι τα παιδιά πολλά. Και αυτό δεν το αντιχόμουν. Δεν ήθελα, κλείστηκα δηλαδή, να το πω έτσι. Πριν πάω στο καλό σχολείο, ήμουν πολύ ανοιχτή.
6: Αν είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις μία λεπτομέρεια τη ζωή σου, ποια θα ήταν αυτή?
5: Δεν θα είχα βρει τον εαυτό μου να πάρει τόσο βάρος όσο έχω. Κατά το δυνατόν, γιατί δυστυχώς δεν εξαρτείται από μένα. Και όταν μείνεις ακίνητος σε ένα κρεβάτι 6 μήνες, δεν είναι και πολύ εύκολο. Αλλά θα μπορούσα κάτι να έχω κάνει ή να μην έχω φτάσει σε σημείο να είμαι τόσο πολύ υπέρβαρη, πράγμα το οποίο με πειράζει πάρα πολύ και το προσπαθώ τώρα σιγά σιγά. Ελπίζω να το πετύχω πάλι, που είναι δύσκολο στην ηλικία μου, αλλά θα το πετύχω. Να φτάσω δηλαδή σε ένα καλό επίπεδο. Αυτό δεν θα είχα αφήσει τον εαυτό μου δηλαδή τόσο πολύ.
6: Τραγούδια γράφεις?
5: Έχω αρκετά στο φούρνο μισοψημένα και έχω και άλλων πάλι μισοψημένα. Και ελπίζω να μπορέσω να κάνω δύο τελευταία CD, τα οποία θα είναι τα τελευταία σίγουρα. Το ένα θα είναι άλλου και το άλλο θα είναι δικό μου μόνο. Έτσι πιστεύω τώρα, δεν είμαι σίγουρη, αλλά πιστεύω ότι ελπίζω να προλάβω, δεν ξέρω κιόλα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Γιατί αυτό που έρχεται, έρχεται τόσο ξαφνικά που δεν το μπορείς να το ελέγξεις. Λοιπόν, κανένας δεν ξέρει πότε έρχεται κάτι. Και περισσότερο από όλους το ξέρω εγώ.
6: Πες μου κάτι που σου έμαθε το τραγούδι που δεν θα το αντιλαμβανόσουν σε καμία περίπτωση αν δεν είχες ασχοληθεί με αυτό.
5: Το πόσο ωραίο είναι, το ήξερα και πιο πριν, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα. Το πόσο ωραίο είναι να κάνεις τους άλλους να είναι πιο καλά. Να τους προσφέρεις δηλαδή κάτι που τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα. Και πιστεύω ότι το έχω κάνει αυτό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που έχω πάρει από το τραγούδι. Δηλαδή το ότι έχω σε ανθρώπους προσφέρει, δεν ξέρω αν είναι χαρά, πάντως τους έχω προσφέρει κάτι το οποίο με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσα να τους το είχα προσφέρει και μάλιστα σε τόσους πολλούς. Και αυτό με κάνει και αισθάνομαι ότι δεν πέρασε η ζωή μου τελείως άχρηστα. Ότι κάτι έκανα δηλαδή. Εντάξει, αυτό το λίγο. Θεωρώ ότι τραγουδάω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κλασικού ρεπερτορίου του ελληνικού και βλέπω ότι αυτό περνάει ακόμα και περνάει σε πολύ νέους ανθρώπους. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται να με ακούσουν παιδιά 16-17 χρονών. Από πώς το καλό το μάθανε δεν ξέρω, γιατί εγώ είμαι γιαγιά τους πια. Δεν είμαι μαμά τους, είμαι γιαγιά τους. Τι να πω. Το κάνω έτσι κι αλλιώς, κλείνω 50 χρόνια στο τραγούδι. Σε χρόνια εννοώ, όχι σε πραγματικές διάρκειες, γιατί έχω μεγάλες περιόδους εποχής. Αλλά πολύ μεγάλες, μέχρι και 13 χρόνια.
6: Πώς θα πας με τεχνολογία?
5: Δεν είμαι εχθρική, δεν μπορώ να τα πάω τόσο καλά γιατί δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά μπαίνω στο ίντερνετ, χρησιμοποιώ το κομπιούτερ με μέτρο γιατί δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπαίνω στο ίντερνετ και βλέπω γατάκια και σκυλάκια. Επειδή δεν έχω πια, τα βλέπω. Κάποιοι φίλοι που έχουν καμιά φορά μου φέρνουν κάποιο.
6: Θυμάμαι τον σκυλάκο που είχε στον άσπρο που τρελανόταν από τη χαρά του όταν με έβλεπε, γιατί ήξερε ότι θα τον πάω βόλτα, το θυμάσαι?
5: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Και είναι περίεργο, δεν ήταν εύκολο σκυλί αυτό, ήταν δύσκολο σκυλί. Αλλά εσένα σε αγαπούσε. Ναι.
6: Το θυμάμαι.
5: Ξέρεις πόσο έζησε αυτός, 19 χρόνια. Και θα είχε ζήσει κι άλλο. Αν δεν είχα αρρωστήσει εγώ, θα ζούσε κι άλλο. Ήταν πολύ γερό σκυλάκι. Αλλά ταλαιπωρήθηκε πολύ για ένα χρόνο με μένα που έπρεπε να τον πάνε και από εδώ και από εκεί. Και όταν γύρισε δεν ήταν και πολύ καλά, αλλά μόλις ήρθε εδώ συνήλθε και έζησε άλλο ένα χρόνο.
6: Η αγάπη είναι γιατρικό.
5: Πες το ξανά. Το θέμα είναι ότι είναι γιατρικό έναν επαρκία. Ξέρεις, οι φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν βγάλει τέτοιο φάρμακο ακόμα. Και ελπίζω να μην βγάλουν, γιατί θα είναι τεχνητό και πλαστό. Σίγουρα.

0: Έτσι ήταν πάντα οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο ή κάτι τους αλλίωσε?
1: Νομίζω ότι είναι χειρότεροι τώρα.
0: Ναι, τι έγινε και χειροτέρευσαν?
1: Δεν έχει η κοινωνία πια αυτή τη συνοχή που είχε κάποτε. Η κοινωνία κάποτε είχε συνοχή και υπήρχε και μία αλληλοσυμπαράσταση. Εγώ τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια που θυμάμαι, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει στο κέντρο της Αθήνας και ξέρω, θυμάμαι πράγματα που κανονικά για την ηλικία μου δεν θα έπρεπε να τα θυμάμαι, αλλά τα θυμάμαι και τα έχω δει.
0: Όπως?
1: Όπως όλος ο δρόμος από τέρμα Αγίου Κωνσταντίνου που έμενα εγώ μέχρι την Ομόνια, τα πετσερισμένους από ζητιάνους και αναπήρους. Σε κάθε γωνία ήταν απέναντι ζητιάνους και απέναντι ανάπηρος. Άνθρωποι οι οποίοι χτυπούσαν την πόρτα 7 φορές την ημέρα για να ζητήσουν ψωμάκι, λεφτά δεν υπήρχαν. Και η μάνα μου είχε μία καρβέλα πελώρια, έκοβε ένα κομμάτι και τους το έδινε και φεύγαν πανευτυχείς όλοι. Και αυτό που σου λέω για πολλά χρόνια, μέχρι το 55, δηλαδή δεν ήταν για πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο. Επίσης σπίτια γκρεμισμένα, τρυπημένα από... Αλλά είχα πολύ καλά παιδικά χρόνια γιατί είχα πολύ καλούς γονείς, είχα καλούς δασκάλους όπως σου είπα. Και επίσης, επειδή έζησα μέχρι 5 χρονών, το μισό χρόνο πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου και της μητέρας μου και έζησα με παιδιά του χωριού, τα οποία είναι πιο ζώρικα, και έγινε και εγώ πιο ζώρικη και μου χρειάστηκε πάρα πολύ. Γιατί βρήκα τον τρόπο πώς αντιμετωπίζεται το bullying, το ξέρω τέλεια. Στο πρώτο μπου κάνεις και εσύ ένα πιο δυνατό μπου. Αυτό, έτσι τελειώνει το bullying. Δηλαδή μέχρι να πάω στο Αρσάκιο είχα ρίξει πολύ ξύλο.
0: Σε ποιο χωριό πέρναγες τα καλοκαίρια?
1: Πατέρας μου είναι από τον Ορχομενό και η μάνα μου από τη Λιβαδιά. Τα καλοκαίρια την περνούσα στα άσπρα σπίτια. Εκεί που έχει γίνει το εργοστάσιο της Πεσινέ. Είχε ένα σπίτι ο παππούς μου πολύ ωραίο και όλη η περιοχή αυτή ήταν του παππού μου και των Μπέρλων. Οι Μπέρλοι είχαν τα ορυχεία του Βοξίτη και ο παππούς μου είχε απλώς μια πολύ μεγάλη έκταση. Του άρεσε πολύ η περιοχή. Παλιά λεγόταν Άμβρισος και το ένα του παιδί το έβγαλε Αμβρισία, όχι Αμβροσία, Αμβρισία από εκεί.
0: Είναι μαγικά αυτά τα χρόνια στη μνήμη σου?
1: Ναι, είναι αυτά που με έχουν κρατήσει, μπορώ να πω. Γιατί σου λέω ότι είχα πολύ καλούς γονείς. Ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί μαζί μας, δεν ήταν απλώς διακοσμητικός και είχε ασχοληθεί πολύ. Η μητέρα μου ήταν στα πάντα μέσα και πώς κατάφερε να τα βγάλει πέρα δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Γιατί όταν έχεις πατέρα κορόιδο, δηλαδή ιδεολόγο γιατρό, με έχει μεγαλώσει ένα κορόιδο, οπότε είναι φυσικό να έχω γίνει κι εγώ έτσι.
0: Ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει πιθανότητες να γίνει καλύτερος, Αρλέτα?
1: Κοίτα μάνα μου, κάποτε είχα πει κάτι και κούντεψα να με δείρουν ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τίποτα.
0: Και πώς αλλάζει η νοοτροπία των ανθρώπων?
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Μπορώ να σου πω ότι χρειάζεται αυτοί που γεννάνε τα παιδιά να ξέρουν ότι γεννάνε παιδιά και δεν γεννάνε ζωάκια. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος της γνώσης και της μάθησης. Αν δεν μάθει να μαθαίνει και να γνωρίζει και να ψάχνει, νομίζω ότι είναι το χειρότερο ζώο από όλα. Το πιο επικίνδυνο δηλαδή από όλα.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Ο πατέρας μου, επειδή ήταν από χωριό και από 7 παιδιά είναι μόνος, ήταν ο μόνος που σπούδασε. Ο παππούς μου ήθελε να τα σπουδάσει όλα, μπορούσε κιόλας, αλλά μόνο ο πατέρας μου το έκατσε. Και δεν είχε βιβλία εκεί, ούτε εφημερίδες δεν υπήρχαν. Και αργότερα που άρχισε να μελετάει και λοιπά, κατάλαβε, ήρθε και έκανε παρέα με ανθρώπους που τον βοήθησαν πολύ. Αξιόλογους ανθρώπους δηλαδή. Και του άρεσε αυτό. Και έλεγε ότι αν δεν μάθεις κάτι, όταν είσαι, ότι μάθεις πολύ μικρός, αυτό σου μένει για πάντα. Και επειδή δεν είχε τη δυνατότητα, είχε ελλείψεις δηλαδή πολλές, προσπάθησε να τις καλύψει, αλλά μου λέει δεν καλύπτονται. Εγώ 5 χρονών είχα κανονική βιβλιοθήκη και επίσης μπορούσα να διαβάζω ό,τι ήθελα. Λαϊκά, περιοδικά, κόμιξ, οτιδήποτε. Όλα μαζί. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και εξακολουθεί και μου αρέσει. Δηλαδή μέχρι 2 χρονών δεν είχα πει κουβέντα, να μου γκώ. Όταν μίλησα, μίλησα κατευθείαν. 3 χρονών άρχισα να τραγουδάω και να ζωγραφίζω και δεν σταμάτησα από τότε. Και 4 χρονών άρχισα να διαβάζω.
2: Αυτό το τυχαία βρέθηκα στο τραγούδι, δεν μπορώ να το συλλάβω ακριβώς.
1: Όπως είναι τυχαίο, είχαμε πάει μια εκδρομή με τα παιδιά στην Ίδρα. Μόλις είχα μπει στη σχολή και ήμουνα πολύ ευτυχής. Και βρέθηκε μια παρέα που είχε. Εγώ είχα μια κιθάρα και τους τραγουδούσα. Αυτοί κάναν μπαν και εγώ τους έκανα καντάδα απ' έξω. Και ήταν μια παρέα που ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου, είχαν ένα τρανζίστορ και μας ενοχλήσανε. Τους παρακαλέσαμε, το κλείσανε, ήταν πολύ ευγενικοί. Και άκουσε και ο Γιώργος, και επειδή ο Γιώργος, όπως ξέρεις, έχει αυτιά, δεν έχει μαρούλια, του άρεσε αυτό που άκουσε και μετά θέλησε να με πλησιάσει και του είπε ένας, όχι, ας θα βρεθούμε στο πλοίο, και βρεθήκαμε στο πλοίο πάλι γυρνώντας. Και με ρώτησαν ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ με το τραγούδι πιο σοβαρά. Του είπα δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Και γιατί όχι, τότε σου λέω ότι αισθανόμουν ότι είχα κερδίσει τον κόσμο. Γιατί το να μπει στη σχολή καλών τεχνών ήταν η δυσκολότερη σχολή στην Ελλάδα που υπήρχε. Δηλαδή εμείς είμαστε 1 προς 15 και οι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι που ήταν το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη σχολή του Πολυτεχνείου ήταν 1 προς 9. Δίναμε γύρω στους 400 για 20 θέσεις, κάτι τέτοιο.
2: Και ο Παπαστεφάνος πήγε στον Πατσιφά.
1: Και με πήγε στον Πατσιφά, ο οποίος το πρώτο που είπε είναι: μπορείς να τραγουδήσεις σαν δημοσχολείο. Ευτυχώς δεν το άκουσα εγώ, αλλά και να το άκουγα δεν νομίζω ότι θα καταλάβαινα τι εννοούσε ακριβώς. Του είπε ο Παπαστεφάνος: σας έφερε, λέει, κάτι τόσο καινούριο, λέει, και μου λέτε για κάτι το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά υπάρχει. Η Βίκη είναι μία από τις τραγουδίστρες που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Πρώτη φορά την συνάντησα. Έδινε εξετάσεις για τη σχολή και μας επιτρέπαν να έχουμε ένα τρανζιστοράκι να ακούμε μουσική δίπλα εκεί πέρα, σιγά σιγά. Και άκουσα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν το «Χάθηκε το φεγγάρι» από τη Λόλα, νομίζω. Και πήγα και είδα την ταινία τρεις φορές για να ακούσω το τραγούδι αυτό με το σχολείο. Το οποίο κάθε φορά που το ακούω εξακολουθώ να με συγκινεί. Και άκουγα μουσική από το ραδιό, δεν είχα μόνο ραδιόφωνο είχαμε, αλλά τραγουδούσαμε. Τραγουδούσαμε στο σπίτι ο πατέρας μου, ο οποίος είχε πάρα πολύ ωραία. Από τον πατέρα μου έπαθα να τραγουδάω, η αδερφή μου που επίσης είχε πολύ ωραία φωνή και εγώ. Εγώ ήμουν το τρίτο μέρος γιατί είχα την πιο σιγανή φωνή από όλους. Πάντα μιλούσα και τραγουδούσα πολύ σιγά.
2: Και μετά πώς γίνεται, πώς ξετυλίγεται το κουβάρι?
1: Θα σε γελάσω.
2: Ηχογράφησες κάτι και σε άκουσε και ο Πατσιφάς?
1: Μα όχι, όχι. Ο Πατσιφάς ήταν ο παραγωγός μου ουσιαστικά. Είχα την τύχη ο διευθυντής της εταιρείας να είναι ο καλύτερος παραγωγός κατά τη γνώμη της εποχής εκείνης. Και ένας από τους καλύτερους που έχουν περάσει. Ήταν ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, δύσκολος, αλλά έμπαινε μέσα σε νερά που δεν έμπαινε κανένας άλλος. Επειδή είχε ξεκινήσει μια καινούργια εταιρεία και δεν μπορούσε να έχει φτασμένους καλλιτέχνες, έφτιαξε δική του ομάδα, ήρθε και ο Σπανός από το Παρίσι, με τον οποίο ήταν και οι πρώτες συνεργασίες, και ξεκίνησε το νέο κύμα με καινούριους καλλιτέχνες. Νέα παιδιά, οι περισσότεροι ήταν, εγώ ήμουν 20 χρονών τότε. Και έκανε τη Λύρα, που πιστεύω ότι σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι μετά τη δεκαετία του 60-55, δεν ξέρω πού ήταν, και μετά για πάρα πολλά χρόνια. Και ακόμα και σήμερα υπάρχουν τελειώματα. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχει τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει άστο.

Σήμερα πρέπει όλοι να τραγουδάνε αγγλικά. Εγώ τραγουδούσα αγγλικά πριν από 50 χρόνια στις μπουάτ, αλλά τραγουδούσα τις μπαλάντες της εποχής αυτά. Τώρα, εάν τραγουδάς ελληνικά, σε κοιτάνε περίεργα. Εκτός και αν είναι λαϊκός κυλάδικα, όπως τα λέω εγώ. Δικαίωμά του. Εγώ δεν κρίνω το γούστο του καθενός, δικαίωμά του, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάτι. Μπορεί όμως, εγώ πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει, γιατί το τραγούδι στην Ελλάδα ήταν το μόνο πράγμα που υπήρχε σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Το μόνο είδος τέχνης, γιατί εξακολουθώ, ας με συγχωρέσουν να θεωρώ το τραγούδι είδος τέχνης, πολύ υψηλό επίπεδο, δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Το μόνο είδος τέχνης, γιατί εξακολουθώ, ας με συγχωρέσουν να θεωρώ το τραγούδι είδος

0: δεδομένων από τους οποίους συνεργάζεσαι κιόλας δεν σου δημιουργούν ελπίδα.
1: Κοίτα, αυτούς που συνεργάζομαι ναι. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, ως γνωστόν, επίσης. Δεν θέλω να πω ότι μόνο ένας κούκος υπάρχει. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τη σκηνή τα τελευταία χρόνια όσο θα έπρεπε για να μπορώ να έχω γνώμη. Αλλά από αυτά που ακούω, τις σπάνιες φορές που ανοίγει ένα ραδιόφωνο, εγώ δεν ακούω ραδιόφωνο πια. Αυτά που ακούω δεν μου λένε και πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Εγώ ανήκω σε άλλη γενιά. Εντάξει. Υποθέτω ότι για τα παιδιά τα σημερινά αυτά είναι που τους αρέσουν και αυτά είναι τα τραγούδια της εποχής τους και πολύ καλά κάνουν. Απλώς εμένα προσωπικά δεν μου πάνε και δεν μου αρέσουν τα. Αλλά έχω ακούσει και δουλειές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Γίνονται ακόμα δουλειές. Εγώ έχω πετύχει μία-δύο μόνο. Και τραγουδιστές βγαίνουν. Τραγουδιστές βγαίνουν πολύ καλοί. Αλλά ένα τραγούδι έχει τρία ποδαράκια. Αν δεν τα έχει αυτά τα τρία ποδαράκια, πέφτει και τσακίζεται. Πρέπει να έχει καλό στίχο, καλή μουσική και καλή ερμηνεία. Και ή δυνατόν μία σωστή ενορχήστρωση που να ταιριάζει στο τραγούδι, όχι στη μόδα.
0: Δεν ξέρω αν ακούγεται κάτω από την κουβέντα μας ο ήχος που κάνει ο αέρας στα τζάμια και στα κουφώματα. Η Αθήνα έβραζε όταν ήρθα και εδώ είχε δροσιά όταν ανέβηκα.
1: Εδώ το βράδυ σκεπάζονται με κουβέρτα επάνω.
0: Μπορείς να μου πεις, από όλους τους ήχους της φύσης, ποιος είναι πιο ευεργετικός για τα αισθήματά σου?
1: Το νερό. Όταν τρέχει ένα ριάκι, είχα πάει στον Όλυμπο κάποτε στα Πριόνια που είναι οι πηγές του Ενιπέα. Ήτανε τέλος του καλοκαιριού, αρχή φθινοπόρου και ήδη είχαν αρχίσει και σχηματιζόντουσαν κρίσταλα. Τα νερά δηλαδή παγώναν σιγά σιγά. Και από εκεί πέρα είναι πηγές, δηλαδή έρχονται νερά από το βουνό. Αυτός ο ήχος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά ο ήχος της φύσης μου αρέσει. Δεν είναι ένας ο ήχος της φύσης. Ο ήχος της φύσης είναι μία ορχήστρα. Και επίσης μου αρέσει και η ησυχία της. Για μένα είναι η ησυχία η φύση.

0: Να σε απαντήσω, δεν ξέρω. Εγώ έχω αρρωστήσει από πολλά πράγματα και άσχημα μάλιστα. Και το σώμα μου συνήλθε σχετικά νωρίς, η ψυχή μου ακόμα παλεύει. Πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος όμως έχει ενδιαφέροντα, μπορεί να συνέλθει πιο εύκολα. Και επίσης αν έχει φίλους. Πιστεύω ότι η μοναδική πραγματική ανθρώπινη σχέση είναι η φιλία. Συμφωνώ απολύτως με τον Επίκουρο σε αυτό. Όλες οι άλλες έρχονται και παρέρχονται, πολύ έντονες, αλλά έρχονται και η φιλία είναι η μόνη σχέση η οποία πραγματικά είναι σχέση. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και αυτό μου έχει αποδειχθεί. Αλλά είναι πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια.
1: Έχεις σκεφτεί για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι σήμερα? Το οικονομικό ας πάρουμε πρώτα και όλες τις επιπτώσεις.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι θεωρώ απόλυτα υπεύθυνους αυτούς που κυβερνάνε. Και αυτός που κυβερνιέται έχει την ευθύνη του σαφέστατα, αλλά αυτός ο οποίος κυρίως έχει ευθύνη είναι αυτός που κυβερνάει. Δηλαδή σε ένα καράβι όταν φαλήρει δεν λέμε ότι έφταιγε ο Μούτσος, λέμε ότι έφταιγε ο καπετάνιος. Έχω αδικό?
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, ο καπετάνιος φταίει. Ποιοι ήταν οι καπετανέοι στα καράβια μας? Εκεί τα στείλανε. Στα βράχια. Και είναι κρίμα, γιατί δεν νομίζω ότι αξίζει και στον τόπο και σε αυτό το λαό αυτό το πράγμα, γιατί σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι από τους πιο ωραίους λαούς στον κόσμο. Αλλά όταν ζαβώσουν, ζαβώνουν πολύ άσχημα. Το κυριότερο είναι ότι ο ένας βλέπει τον άλλον στραβά. Υπάρχει το περίφημο ανέκδοτο «Να ψοφήσει το μουλέρι του γείτονα». Δηλαδή, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι σε εποχές που τώρα δηλαδή, γιατί παλιότερα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Ίσως και τώρα να υπάρχει σε μερικά μέρη πιο μικρά. Η Αθήνα έχει γίνει μια ζούγκλα και ήταν μία από τις πιο ωραίες και ήμερες πόλεις στον κόσμο. Εγώ θυμάμαι δηλαδή την Αθήνα του 60 και του 70 και κλαίω. Ο καθένας έχει την ευθύνη του εαυτού του. Σαφέστατα έχουμε ευθύνη.
1: Ναι.
0: Αν ο καθένας κοίταγε τον εαυτό του καλύτερα και τη συμπεριφορά του και τις πράξεις του, θα είμαστε όλοι καλύτερα. Αλλά αυτό πρέπει κάποιος να στο διδάξει, Μάνο. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται σοφός, γίνεται. Ούτε γεννιέται ιδιαίτερα έξυπνος, γίνεται. Βλάκας μπορεί να γεννηθεί, αλλά έξυπνος όχι.
1: Η παιδεία δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Το σημαντικότερο. Και όταν λέω παιδεία δεν εννοώ σχολείο μόνο. Η παιδεία είναι κάτι πολύ πιο γενικό και πολύ πιο σφαιρικό και πολύ πιο σύνθετο από αυτό το οποίο πιστεύουμε οι περισσότεροι. Δηλαδή ας πάρουμε αυτό που έχουμε απέναντί μας. Έχω ένα λαπιτόπι εδώ πέρα ανοιχτό. Μπορείς να μπεις μέσα και να ψάξεις να βρεις τα πάντα. Το θέμα είναι τι ψάχνεις να βρεις. Για να ψάξεις να βρεις κάτι, κάτι πρέπει να ξέρεις να ψάξεις να το βρεις. Αν δεν ξέρεις τίποτα, θα πατήσεις ένα κουμπί και ό,τι βγει μπροστά σου. Βγει πόλεμος, βγει πορνό, βγει ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τι ψάχνεις και τι θέλεις να μάθεις. Εάν θέλεις να μάθεις. Γιατί εγώ τους περισσότερους που έχω γνωρίσει δεν θέλουν να μάθουν τίποτα. Υποτίθεται ότι τα ξέρουν όλα, έτσι νομίζουν. Μανάρι μου, αυτό είναι σαν όταν πας να φυτέψεις κάτι, δεν το φυτέψεις πάνω στο βράχο. Το φυτέψεις σε χώμα. Γιατί το φυτέψεις σε χώμα? Γιατί εκεί θα βγάλει ρίζες, εκεί θα πάρει τροφή, εκεί θα μεγαλώσει. Λοιπόν, όταν φυτεύεις έναν άνθρωπο στο βράχο, μην σου φαίνεται περίεργο αν δεν βγει τίποτα.
1: Και ποιος είναι ο βράχος της καθημερινότητας όπου μας φυτεύουν συνήθως?
0: Η άγνοια, η μυσαλλοδοξία, η φτώχεια, η οποία φτώχεια δεν οφείλεται πάντα στον άνθρωπο αυτόν που την έχει. Αλλά μερικές φορές οφείλεται και στον ίδιο. Δηλαδή ένας χαρτοπαίκτης δεν μπορεί να γκρινιάζει για τη φτώχεια του, ούτε ένας ο οποίος δεν εργάστηκε ποτέ του. Εκτός και αν είχε περιουσία από τον πατέρα του και αυτή κάποια μέρα μπορεί να τη χάσει. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο άνθρωπος το κάνει μόνος του για τον εαυτό του και αν είναι ο τύπος του και ο χαρακτήρας του και για τους άλλους. Έτσι γίνεται η κοινωνία. Ξεκινάει από μονάδες και γίνεται ένα σύνολο. Δεν ξεκινάει από σύνολο για να γίνει μονάδα η κοινωνία. Όλοι μας, εμείς είμαστε η κοινωνία και είμαστε υπεύθυνοι για την κοινωνία που ζούμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε ανεύθυνοι. Δεν γίνεται.

0: παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί μέσα στα χρόνια, πες μου ένα-δύο πρόσωπα που είναι φάρη μέσα στο μυαλό σου, ότι είναι στηρίγματα με κάποιο τρόπο, η σκέψη τους.
2: Μάνα μου, πώς τη λένε, η φάρη για μένα, όπως σου είπε, ήταν η διδασκαλία μου. Είχα την τύχη να έχω μία καθηγήτρια στο σχολείο που τη λέγανε Αντιγόνη Θρεψιάδη, που αν υπήρχαν 20 εκπαιδευτικοί σαν κι αυτήν θα μας τα λιώσει σήμερα. Είχα δάσκαλο τον Γιάννη τον Μόρελη, είχα δάσκαλο τον Πάνο τον Σαραφιανό, είχα δάσκαλο τον Παντελή τον Πρεβελάκη, 4 χρόνια. Και μόνο να τον ακούγες να μιλάει σου έφτανε. Αυτός ο άνθρωπος είχε ζήσει όλη τη ζωή στη Γαλλία και βεβαίως μιλούσε και έγραφε γαλλικά σαν Γάλλους. Και εξακολουθούσε και είχε μάνο μία τόσο βαριά κριτική προφορά που ήταν πραγματικά αριστούργημα. Δηλαδή έλεγε όλες τις, πώς να σου πω, τους όρους, τις ιστορίες της τέχνης κλπ. Μία κριτική, μου σκεύει στο τσέ, αυτό τελείως. Ήτανε τελείως κριτήκαρος και είχε ζήσει όλη του τη ζωή στη Γαλλία. Και άλλοι πηγαίνουν για ένα μήνα έξω και γυρνάνε και τα ελληνικά τους δεν είναι πολύ καλό. Άσε με να χαρίσει, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τσαντίζομαι γιατί δεν κάνει.
1: Γιατί δεν κάνει, δεν είναι ευεργετικός ο θυμός καμιά φορά και η τσαντίλα?
2: Για μένα όχι. Εμένα σκάει το κεφάλι μου πολύ εύκολα. Δεν θέλω να ξανασκάσει. Έχει σκάσει δύο φορές, του φτάνει. Δηλαδή, πώς να σου εξηγήσω. Εκνευρίζομαι, ομολογώ ότι δεν τα πάω καλά με τη βλακεία. Συγγνώμη, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι βλάκας αυτός ο οποίος δεν είναι πολύ έξυπνος. Είναι βλάκας αυτός ο οποίος κάνει τον έξυπνο. Αυτός είναι ο βλάκας ο πραγματικός. Και δυστυχώς είμαστε γεμάτοι από αυτούς.
1: Έχει δίκιο ο Σαββόπουλος που λέει εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει. Μήπως έχουμε μια τάση προς την αυτοκαταστροφή?
2: Αγόρι μου, είμαστε άνθρωποι και έχουμε ό,τι τάσεις μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Θα διαλέξεις κάτι, κάτι θα σου πάει περισσότερο και αυτό θα ακολουθήσεις. Εγώ έχω διαλέξει πια, είμαι αρκετά μεγάλη για να έχω διαλέξει και ελπίζω να μπορέσω να το διατηρήσω σε όλη μου τη ζωή. Ένα πράγμα έχω διαλέξει και δεν θέλω να το πω γιατί μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι.
1: Για πες το μου όμως.
2: Δεν θέλω. Εγώ μανάρι μου, μπορώ να σου το πω και αν θες πίστεψέ το. Ό,τι κάνω και ό,τι θα κάνω και ό,τι θέλω να κάνω είναι μόνο από αγάπη, από τίποτα άλλο. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο χρειάζομαι. Χρειάζομαι τίποτα άλλο. Και από τον εαυτό μου προς τους άλλους και από τους άλλους προς εμένα. Δηλαδή αυτό το πράγμα πιστεύω ότι αρκεί, αν μπορεί κανένας να το πιάσει και να το καταλάβει, για να ζήσει καλά και να βοηθήσει και να... αυτό που δίνει γύρω του να είναι θετικό και ωραίο. Δηλαδή εμένα μου αρέσει τη ζωή μου να την κάνω ευκολότερη γιατί έχω περάσει δύσκολη ζωή. Εγώ είμαι άνθρωπος ευλογημένος αλλά έχω περάσει πολύ δύσκολη ζωή. Είμαι ευλογημένος άνθρωπος. Γιατί είχα ευκολίες, είχα ταλέντα αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτά τα ταλέντα δεν ήταν η ιδιοκτησία μου. Είμαι φορέας τους απλώς. Και είμαι υποχρεωμένη απέναντί τους. Δεν είναι υποχρεωμένα αυτά απέναντί μου. Είμαι υποχρεωμένη να τα υπηρετώ όσο αντέχω. Και όσο με παίρνει. Και όσο μου αφήνει η φρικτή μου τεμπελιά. Είμαι πρωταθλήτρια σε αυτό.

0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σε λίγο έρχεται η Ιερή Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα τη γνωστή ώρα. Ευχαριστώ πολύ, καλό πρωινό να έχετε και καλό ξημέρωμα. Τα σέβουν.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφιτηρία ξεκινά δυναμικά, χαρούμενα για την κατάκτηση του Final Four από τους Ερυθρόλευκους. Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς παίκτες, συγχαρητήρια στους φιλάθλους της ομάδας. Πάντα έτσι χαρούμενες στιγμές, γεμάτος ο Πειραιάς, πλημμυρισμένος με πάρα πολύ κόσμο, μέχρι αυτή την ώρα 5 και 2 πρώτα λεπτά. Το πάρτι είναι σε απόλυτη εξέλιξη εκεί στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Οι παίκτες εμφανίζονται αυτή την ώρα στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου. Υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ πανηγυρικό κλίμα, ξημερώματα Δευτέρας 25 Μαΐου 2025. Πριν από μισή ώρα περίπου το πούλμαν με τους παίκτες και τις οικογένειες των παικτών πέρασε τη λεωφόρο Συγκρού εδώ μπροστά από τα γραφεία μας και κατευθύνθηκε προς το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές της Ευρώπης σε μια πραγματικά βραδιά πανηγυρική, μια βραδιά που χάρισε πολύ μεγάλες συγκινήσεις στον κόσμο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-8-80, περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες και εκτάκτως σήμερα όποιος φίλαθλος του Ολυμπιακού θέλει να μιλήσει στον αέρα των παραπολιτικών, έτσι, για αυτή τη βραδιά, για αυτό το πάρτι που είναι τώρα σε εξέλιξη. 211-10-80-8-80, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μοιραστείτε τη χαρά σας μαζί μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει βάλει τις μουσικές για σήμερα και κάθε μέρα και φυσικά η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Λοιπόν, μια διαφορετική έναρξη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Πειραιά, να ακούσουμε τους πανηγυρισμούς. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί όπου χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές.

0: Με το κύπελο.
1: Το σωστό, το σωστό.
2: Τελείωνε.
1: Δώστε μου ένα
0: ο Κώστας Παπανικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει το λόγο.
1: Αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
2: Ποιος?
0: Ο Μπαρτζόκας. Τον καλούν.
1: Το αξίζεις.
2: Όχι κατευθείαν,

0: Σοφία Αγγελόπουλη επίσης σηκώνουν την κούπα. Την ώρα που χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού, πραγματικά 5 και 5 πρώτα λεπτά, βρίσκονται εκεί στο Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, και περιμένουν και γιορτάζουν αυτή τη μεγάλη φιέστα.
1: Οι φανταστικοί πρόεδροι μας Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι αθλητές μας όλοι, θα μας γόκα. Θα σηκώσει ο MVP του τελικού, Εβάν Φουρνιέ! Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παρακαλέσουμε τον αρχηγό μας, Κώστα Παπανικολάου, να έρθει μπροστά. Αρχηγέ! Αρχηγέ μας! Πρέπει να μιλήσει στο κοινό. Σε όλο το κοινό.
0: Ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είναι ο αρχηγός που συνεχίζει έτσι την παράδοση των μεγάλων αρχηγών, των μεγάλων καπετάνιων της ομάδας, με πολύ μεγάλες κατακτήσεις στην καριέρα του.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε συνδεδεμένοι.
3: Ολυμπιακός σημαίνει...
0: Για να ακούσουμε τον Παπανικολάου.
3: Και να φωνάζεις με όλη
2: τις δηλώσεις του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου.
3: Αυτό είναι Ολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερο, όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
2: Βαθιά συγκινημένος.
0: Ουσιαστικά ο Παπανικολάου είναι ο συνδετικός κρίκος. Είναι ο συνδετικός κρίκος του χθες με το σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα 36 του έχει, που συμμετέχει με τον Ολυμπιακό, είναι το 10ο Final Four για τη δική του την καριέρα. 9 με τα Ερυθρόλευκα από τα 15 που έχει λάβει μέρος στην ομάδα. Και το 1 το 14 με την Μπαρτσελώνα. Μεγάλος παίχτης, κορυφαίος αρχηγός. Πολύ μεγάλη τιμή για αυτόν να σηκώνει την κούπα με τον Ολυμπιακό και φυσικά έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, Ολυμπιακή καλημέρα σήμερα. Εδώ από τα παραπολιτικά η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι, τέτοιες επιτυχίες θέλουμε για την ομάδα, για όλες τις ελληνικές ομάδες να φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης και να μην είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης μόνο για τα δυσάρεστα, να είμαστε και για τα ευχάριστα, βρε παιδιά. Και μόνο ο αθλητισμός, η αλήθεια είναι ότι μας φέρνει ευχάριστα τα τελευταία χρόνια.

Πάμε να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα σε όλους. Με φρέσκο χαμόγελο, λέει ο φίλος μας ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη. Ετοιμάζουμε, λέει, πρωινό, κρουασάν, αλμυρά, γλυκά και διάφορες μπουκίτσες. Να και η σχετική φωτογραφία. Ωραίος ο Παύλος.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νικόλα το Χαλκίδη, στην διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη, τον οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Βασίλη. Τα συγχαρητήριά τους στους φίλους του Ολυμπιακού. Καλημέρα και από τη φίλη την Αλεξάνδρα που μου στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από έναν φουλ βάζελο, ο Θωμάς, ο φίλος ο Θωμάς, που χάρηκε φουλ για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Μπράβο του, που έφερε την κούπα στην Ελλάδα, το άξιζε και το πήρε. Καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Παρομοίως, Θωμά. Παρομοίως. Κι εγώ. Έτσι είμαι. Ακριβώς όπως εσύ. Κι εγώ το χάρηκα πολύ. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Ερούλα με την όμορφη την Παρεούλα. Καλή εβδομαδούλα και καλή Δευτερούλα. Καλημέρα στον Νίκο από το πανέμορφο Αίγιο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Νίκο μου. Να είσαι καλά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Τώρα ο φίλος, η φίλη η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα στέλνει απάντηση στον Νίκο από το Αίγιο που μας έστελε την Παρασκευή ευχές για το... Καταλάβατε. Γιατί σας έχω πει εδώ, η πρωινή αφετηρία είμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Καλή Δευτέρα σε όλους, καλό ξημέρωμα. Για να συνδεθούμε και πάλι με τον Πειραιά.
1: Πόσοι είμαστε, πόσοι είμαστε, δεν βλέπω. Πόσοι.
0: Χιλιάδες.
1: Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες
0: ο κύριος Αγγελόπουλος
1: θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Να είστε καλά.
0: Τα λόγια του Προέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Αγγελόπουλου. Να ακούσουμε και τον αδερφό του, τον έτερο Πρόεδρο του Ολυμπιακού.
2: Δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
0: Η νύχτα έχει γίνει μέρα.
3: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προέδρους μας, τον coach, τον αρχηγό και όλους μας τους παίκτες για όλο αυτό που μας χάρισαν. Όλοι μαζί τώρα! Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
0: Λοιπόν, έτσι, χαρούμενες στιγμές, πολύ χαρούμενες στιγμές εκεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που χιλιάδες φίλαθλοι της ομάδας γιορτάζουν έτσι αυτή τη μεγάλη φιέστα, με μια πολύ μεγάλη φιέστα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπράβο τους, μπράβο τους. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε σένα και στην παρέα. Ο φίλος ο Βάιος από τη Λαμία. Συγχαρητήρια για το κύπελο που πήρε ο Ολυμπιακός. Πραγματικά το άξιζε. Και εύχομαι, λέει, μπράβο, λέει και πάλι για την επιτυχία της ομαδάρας του Ολυμπιακού, λέει ο φίλος ο Βάιος. Να είσαι καλά, Βάιε μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από την Κέρκυρα, από το φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάρα πολύ μου αρέσουν οι ακροατές της εκπομπής. Διότι βλέπω από τα μηνύματα που πάρα πολλοί είμαστε Παναθηναϊκοί και όμως τα συγχαρητήριά μας είναι μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα, Έρη, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αν και είμαι Παναθηναϊκός, χαίρομαι πάρα πολύ να είναι η χώρα μας στην κορυφή. Καλή εβδομάδα. Ακριβώς όπως το θέτεις, φίλε Κωνσταντίνε. Ακριβώς όπως το λες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, έτσι, όταν είσαι πραγματικός φιλάθλος, να χαίρεσαι με το να βλέπεις μια ελληνική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Όλα τα υπόλοιπα είναι μικρότητες. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε... Νάτι, η Σοφία! Σοφία από το Σίδνεϊ! Γεια σας από το Σίδνεϊ, καλή Δευτέρα! Δεν κοιμηθήκατε όλο το βράδυ, δεν κοιμηθήκαμε, λέει, όλο το βράδυ, αφού βλέπαμε το παιχνίδι. Είμαστε τώρα πάρα πολύ κουρασμένοι, λέει, αλλά το αξίζει, μας τρέλανε ο Ολυμπιακός. Όλη η ομογένεια της Αυστραλίας είναι ενθουσιασμένη, λέει η Σοφία και ο Παύλος από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να είστε καλά παιδιά, πάντα να έχουμε χαρές, να χαιρόμαστε με τις ελληνικές ομάδες, τα ελληνικά χρώματα να φιγουράρουν παντού, να γίνονται απόλυτοι πρωταγωνιστές στον αθλητισμό, έτσι σε αυτά τα αθλήματα που αγαπάμε, που λατρεύουμε. Και είναι τρομερό παιδιά, η ώρα είναι 5 και 4, είναι χιλιάδες κόσμος αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, είναι χιλιάδες κόσμος στους δρόμους. Την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι, ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους, μηχανάκια, χαμός, συνθήματα, καπνογόνα. Και όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πανηγυρισμούς είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα. Από άκρη σ' άκρη και βεβαίως εσείς που ζήσετε στο εξωτερικό, όπως η φίλη μας η Σοφία από το Σίδνεϊ, όσοι ζείτε στο εξωτερικό, γιορτάζετε κι εσείς αυτή τη μεγάλη Ολυμπιακή χαρά. Τώρα όλοι αυτοί οι χιλιάδες θα πρέπει να πάνε για δουλειά οι άνθρωποι, αλήθεια τώρα. Κανονικά πρέπει να πάρουν άδεια όλοι. Σερί, σερί, αυτό είναι το απόλυτο σερί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική. Επαναρχόμαστε, φυσικά θα συνδεόμαστε με το Δημοτικό Θέατρο να ακούμε τις δηλώσεις των παικτών και με πολύ καλή διάθεση να σας πούμε όλα τα νέα της ημέρας.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
4: Παραπολιτικά 90,1.

ελάχιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι αφιερωμένο, επειδή όπως καταλάβατε όσοι ακούσατε λέει Ρίτα Ρίτα, είναι αφιερωμένο από μένα στην ακροάτρια της εκπομπής, την πιστή ακροάτρια, τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Τη στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και αυτό το τραγουδάκι αφιερωμένο εκεί, στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας.

Σας το παγώ, ακούει η Ρίτα. Γεια σου Ρίτα. Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο από τη Χίο που μας παίρνει πάντα τηλέφωνο. Στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, τι καιρό θα έχουμε σήμερα.

Στην κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά και Κρήτη λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, πιθανότατα να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις. Εδώ στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές. Από το απόγευμα όμως ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ο καιρός. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και ίσως το απόγευμα κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά του νομού, η θερμοκρασία και εκεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο 25. 25 Μαΐου 2026 και ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 6 πρώτα λεπτά σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα από τώρα και θα δύσει στις 8 και 38 το απόγευμα.

0: Βασιλιάς λοιπόν της Ευρώπης, Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε λίγο την περιγραφή το τέλος του αγώνα.
1: Ο Χεζόνε ήταν κλεισμένος, πήρε την μπάλα ο Κέκε. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς. Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας. Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο, από τα Καμίνια, από το Πέραμα. Κατηφορήστε προς τα κάτω και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλήτης Ευρώπης. Είναι αυτός που κατακτά την Ευρωλίγκα. Μεγάλη μάχη απέναντι στη Ρεάλ. Μεγάλη μάχη. Μεγάλος πρωταθλητής. 92-85 το τελικό σκορ.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η πολύ ωραία περιγραφή του συναδέλφου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό της ομάδας, και τον Σάσα Βενζέκοφ, έναν από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές της βραδιάς.
2: 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε κι εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας, που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρονιές. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε.
3: Νομίζω δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε παιδιά μαζί εδώ και 4-5 χρόνια. Με τα πάνω μας, με τα κάτω μας. Είχαμε φτάσει στην πηγή πολλές φορές. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να δουλεύουμε, ποτέ να πιστεύουμε. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια αξίζαμε μια Ευρωλίγκα και έφτασε η στιγμή να την πάρουμε. Η Ρεάλ έχει φοβερό προπονητή, φοβερό επιτελείο. Έχει φοβερούς παίχτες, έχει με βαριά φανέλα, έχει πόσα ευρωπαϊκά. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο. Μας ώθησε στα άκρα, απέκυψε πολύ σκληρά. Και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την κατάκτηση.
0: Φυσικά, να ακούσουμε τον απόλυτο πρωταγωνιστή, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που μίλησε για τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς και τους αδερφούς Αγγελόπουλους, τους ιδιοκτήτες της ομάδας.
4: Είναι μεγάλη χαρά. Πιο πολύ είναι χαρά, γιατί δίνεις χαρά σε άλλους ανθρώπους. Και ο κόσμος της ομάδας μας το αξίζει πραγματικά.
5: Πώς το ζήσατε?
4: Με ένταση και στρες, γιατί ήταν κάτι που περιμέναμε. Οι μεγάλοι στόχοι με τα μεγάλα επιτεύγματα θέλουν να κοπιάσεις πολύ.
6: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
7: Είναι δύσκολο να τα εκλογικεύσουμε τώρα. Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
8: Τίποτα, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμία μια καραμέλα. Η ομάδα είμαστε νικητές. Το έχετε δει, όταν για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές, μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017, όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, είναι συγκλονιστικές στιγμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
0: Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η νύχτα έγινε μέρα σε όλη τη χώρα. Συνθήματα, ιαχές, βαγγαλικά, παντού, πανηγυρισμοί. Σε ολόκληρη τη χώρα πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση.

Λοιπόν, με αυτούς τους ξέφρενους λοιπόν παρηγυρισμούς γιόρτασαν πανταχού οι Ολυμπιακοί την μεγάλη αυτή κατάκτηση, αθλητική κατάκτηση, ολονύχτη οι πανηγυρισμοί. Σιγά σιγά αποχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο οι φίλαθλοι, οι οποίοι έχουν μαζευτεί κυχεία τα χιλιάδες για να γιορτάσουν αυτή τη μεγάλη φιέστα. Όλη νύχτα πανηγυρισμοί ξέφρενοι, μεγάλες στιγμές για τον Ολυμπιακό, μεγάλες στιγμές και για τους φιλάθλους της ομάδας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 211-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Για καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή Δευτερούλα σήμερα.

Αυτή η βραδιά όμως σημαδεύτηκε και από μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυσάρεστη γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος, η γνωστή σε όλους μας, η γογό Μαστροκώστα, 55 χρονών, έφυγε από τη ζωή. Και την είδηση την έκανε γνωστή η κόρη της πριν από λίγες ώρες. Μέσω των social media έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στο κοριτσάκι της. Η γογό Μαστροκώστα, παρουσιάστρια, γυμνάστρια, γνωστή σε όλους, αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια προβλήματα υγείας. Είχε μιλήσει και η ίδια ανοιχτά για την περιπέτειά της όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο λίγες μέρες με αφού του είχε γεννήσει το παιδάκι της. Και από τότε ξεκίνησε τον αγώνα της, πάντα με αξιοπρέπεια, πάντα με δύναμη, πάντα με πολύ μεγάλο κουράγιο. Τις τελευταίες μέρες συνοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, δύσκολες συνθήκες. Το κορίτσι της λοιπόν η Βικτόρια, ο καρπός του ερωτά της με τον Τραϊανό Δέλα, ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή που έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έκανε μια ανάρτηση για τον άγγελό της, έτσι χαρακτηρίζει τη μανούλα της, στα social media. Καλό παράδεισο λοιπόν στη γογό Μαστροκώστα που έφυγε πολύ νέα, σε ηλικία μόλις 55 χρονών. Πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές και για την οικογένειά της, για το παιδί της πάνω απ' όλα, για το σύζυγό της, αλλά και για το όλη της την οικογένεια. Ελαφρύνανε το χώμα, πολύ άδικο και πολύ σκληρό να φεύγουν νέοι άνθρωποι που έχουν πολλή ζωή μέσα τους. Όμως η γογό Μαστροκώστα σε αυτά τα χρόνια που αντιμετώπισε αυτή την ασθενεία την κοίταξε στα μάτια. Την κοίταξε στα μάτια, αναμετρήθηκε και ήταν μια γυναίκα η οποία δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτειά της. Έδωσε κουράγιο και δύναμη. Και σίγουρα από εκεί ψηλά θα βοηθάει το παιδί της, την οικογένειά της και θα είναι πράγματι ο φύλακας άγγελός τους. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που μας χάρισε τέτοια χαρά.

Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, φωνάζει ο Πέτρος. Να σε καλά, Πέτρο μου. Φαντάζομαι όλοι οι Ολυμπιακοί σήμερα που θα πάνε για δουλειά θα πάνε άϊπνοι τελείως. Σερί. Από τους πανηγυρισμούς, μάλλον από πριν, από την προετοιμασία. Κάποιοι που πήγαν στο γήπεδο, χιλιάδες, 15.000 ήταν στο γήπεδο. Όλοι όσοι το παρακολούθησαν από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Και όσοι συνέχισαν μετά στα πανηγύρια, θα πάνε άϊπνοι στη δουλειά, αλλά με την καρδιά τους γεμάτη χαρά για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Γεια σου Νίκο μου, φτιάχνω λέει τον καφέ μου, σιγά σιγά λέει Ολυμπιακά. Φτιάχνω τον καφέ μου και ετοιμάζομαι για δουλειά. Ψιλοάϊπνος λέει είμαι, ψιλό χοντρό άϊπνος.

0: Ξεκινάει λοιπόν η εβδομάδα, μια εβδομάδα που σημαδεύεται και από τις εξετάσεις που δίνουν τα παιδάκια, οι έφηβοι και τις προαγωγικές, αλλά φυσικά και για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή. Η αγωνία κορυφώνεται, το άγχος κορυφώνεται των παιδιών, των γονιών. Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία. Πραγματικά θεωρώ ότι στην πιο όμορφη ηλικία των παιδιών περνάνε μια δοκιμασία άνευ προηγουμένου. Σε συζητήσεις που κάνω έτσι με γονείς και τα λοιπά, πραγματικά είναι πάρα πολύ πιεσμένα τα παιδιά. Δηλαδή, ανεξάρτητα κατά πόσο είναι προετοιμασμένα, δεν είναι, αισθάνονται μάλλον, έτσι, γιατί με τόσο διάβασμα που έχουν ρίξει, όλα προετοιμασμένα είναι τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα. Εγώ είμαι πολύ κατά των πανελλαδικών, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι τελείως λάθος. Δεν ξέρω ποιος το έχει επινοήσει αυτό, να μας σώσει έτσι το σκεπτικό του, ας πούμε, που σε ηλικία 17 χρονών παιδιά που θα έπρεπε να χαίρονται τη ζωή τους, τα νιάτα τους, τη χαρά τους, μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία κλειδωμένα μέσα στα σπίτια, μέσα στα φροντιστήρια, πίεση από το σχολείο, πίεση από το φροντιστήριο. Οι γονείς, οι περισσότεροι δεν πιέζουν τα παιδιά τώρα, κακά τα ψέματα. Λίγοι είναι αυτοί τώρα που μπαίνουν στη διαδικασία και λένε κάτσε, διάβασε και τα λοιπά, αλλά υπάρχει πίεση. Και αυτό το μην αγχώνεσαι που τους λες, τους αγχώνει ακόμη περισσότερο. Άσε που, μα δεν υπάρχει μηχανισμός on-off, κουμπί, μην αγχώνεσαι, αγχώσου. Από άμεσα τίθεται σε τηλεφωνική γραμμή για ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών από το Υπουργείο Παιδείας. Για να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη.
1: Θα ξεκινήσουμε μια τηλεφωνική γραμμή με τη συνεργασία των ψυχολόγων που υπηρετούν στα κεδασί, στα κέντρα όπου τα παιδιά πηγαίνουν για τις νοματεύσεις τους. Οι άνθρωποι δίνουν από το χρόνο τους την περίοδο των πανελλαδικών και αυτό θα εξακτηνώνεται σε όλα μας τα περιφερειακά κέντρα, τα οποία, όπως σας είπα, ονομάζονται κεδασί, με τους ψυχολόγους. Θα μας βοηθήσουν και οι ψυχολόγοι από το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε πάντα η γραμμή, ακόμα και τις ώρες που δεν λειτουργούν τα κεδασί, να μπορεί να απευθύνεται κάποιο παιδί που έχει μια αγωνία, μια ερώτηση. Θέλει εκείνη τη στιγμή να νιώσει ότι υπάρχει κάποιος, ότι μπορεί να μιλήσει. Ακριβώς. Ναι. Και ξέρετε, κάποια στιγμή παγώνουμε. Είμαστε μπροστά εδώ, σε μια διαδικασία. Ναι, θέλουμε κάπως να ξεκλειδώσουμε, για να μπορούμε να έχουμε κάθε στιγμή αυτή την περίοδο μια γραμμή, μια φωνή, έναν άνθρωπο που μπορεί να σε ακούσει.
0: Λοιπόν, μια ψυχοφθόρα διαδικασία η οποία έχει και κόστος. Έχει το ψυχικό κόστος που είναι το μεγαλύτερο, αλλά έχει και το οικονομικό κόστος για τους γονείς. Έτσι, το τι λεφτά δίνουν στα φροντιστήρια, το τι μεγάλη επένδυση έχουν κάνει οι γονείς και με πολύ πόσο μεγάλο κόπο πληρώνουν τα φροντιστήρια αυτά για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ανεκδίκητο. Και μετά λέμε δημόσια δωρεάν παιδεία. Ποια είναι η δημόσια και ποια είναι η δωρεάν? Πού ακριβώς είναι αυτά τα δύο? Εγώ σας είπα, έχω τελείως διαφορετική αντίληψη. Θεωρώ ότι το πιο ωραίο πράγμα θα ήταν να μπαινε ένα παιδί στη σχολή προτίμησής του. Και μετά σιγά σιγά να γινόταν η διαλογή. Περνάς, δεν περνάς, κόβεσαι, δεν προχωράς κτλ. Αλλά αυτό βέβαια δεν βολεύει το σύστημα και πάμε τώρα σε ένα άλλο σύστημα που λέγεται Εθνικό Πολιτήριο. Και κάπου διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, θα το δούμε και στην πορεία, ότι θα υπάρχει και ένας φάκελος ο οποίος θα ακολουθεί το παιδί από τα νηπιακά του χρόνια. Με κοιτάει η Παναγιώτα και κουνάει το κεφάλι. Ναι, θα ακολουθεί, λέει, ο φάκελος αυτός το παιδί από τα νηπιακά του χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην τρίτη λυκείου. Δηλαδή το παιδί το έχουμε που το έχουμε αγχώσει στο λύκειο, το έχουμε που το έχουμε αγχώσει στο γυμνάσιο για το λύκειο, να μην το αγχώσουμε τώρα και από το νηπιαγωγείο, ότι ο φάκελος αυτός θα τον ακολουθεί, λέει, μέχρι την τρίτη λυκείου, για να δουν την εξελεκτική πορεία της μάθησης, να δουν κατά πόσο η βαθμή του, η συμπεριφορά του, οι μαθησιακές του γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες φτάνουν μέχρι τα 18. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν. Αφήστε τα παιδιά να χαρούν. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, που πρέπει να είσαι αμήλυτος, ακούνητος, να μην χαμογελάς και να είσαι αγαλματάκι ακούνητα μέρα ή νύχτα? Τι είναι αυτό το χάλι που τους έχει πιάσει όλους, όλα τα παιδάκια να είναι σε μια καρέκλα σούζα? Τι είναι αυτό, και μόλις το παιδί γυρίσει και κάνει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, α, έχει πρόβλημα το παιδί σας, κυρία μου, α, πώς, ναι, χαμογελάει παραπάνω. Τι να σας πω, Εντάξει, μπορεί να είναι και η δική μου προσωπική γνώμη. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Εμένα πάντως μου φαίνονται όλα αυτά περίεργα. Διότι όλοι σε μια κοινωνία μεγαλώσαμε, όλοι μάθαμε γράμματα, κανένας δεν έμεινε αγράμματος και κανένας δεν τελείωσε η ζωή του όταν δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Ίσα-ίσα μπορώ να σας πω ατελείωτες ιστορίες με ανθρώπους που μπορεί να τελείωσαν το πανεπιστήμιο και να έκαναν κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να επέλεξαν νωρίτερα να μην δώσουν εξετάσεις. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι πολύ πριν είπαν: «Όπα, αυτό δεν είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω κάτι άλλο». Την καλημέρα μας από τη Φραγκφούρτη, λέει ο Θοδωρής. Καλή εβδομάδα. Λόγω αργίας εδώ, απολαύσαμε τους πανηγυρισμούς για τον Ολυμπιακό. Και τώρα πίνουμε το καφεδάκι μας, η Ελένη και ο Θοδωρής. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, αγαπημένοι μας, Ελένη και Θοδωρή. Χρόνια πολλά, Ελένη, για τη γιορτή σου. Να είστε γεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να ακούτε πάντα παραπολιτικά και να περνάτε όμορφα εκεί στη Φραγκφούρτη. Ξέρω ότι οι Έλληνες ομογενείς έχουν στην καρδιά τους την Ελλάδα πολύ περισσότερο από ότι εμείς που τη ζούμε, γιατί όταν ζεις κάτι δεν το εκτιμάς τόσο, ενώ εσείς που την νοσταλγείτε την εκτιμάτε πολύ περισσότερο. Αυτό ισχύει, ξέρετε, και για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει μια εσωτερική μετανάστευση, όχι μόνο δηλαδή σε άλλη χώρα, αλλά και σε άλλη περιοχή. Και κάποιος που έχει φύγει από την επαρχία και έχει έρθει στην πρωτεύουσα, έχει πάει στη Θεσσαλονίκη κτλ., νοσταλγεί πάντα τον τόπο του, το μικρό του χωριό, εκεί που μεγάλωσε. Με τις όμορφες αυτές στιγμές και τα λοιπά. Και εγώ χθες έβλεπα στην τηλεόραση του Α, είχε μια εκπομπή ο Άκης Πετρετζίκης με την Πρέβεζα και ήμουνα εκείνη την ώρα, δεν ήθελα να ακούσω τίποτα. Ναι, γιατί έβλεπα την πατρίδα μου εκεί που περπάτησα, εκεί που μεγάλωσα και τα λοιπά, και πάντα νιώθω μια μεγάλη νοσταλγία. Πόσο δε μάλλον για εσάς που ζείτε στο εξωτερικό, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και σας είναι πάρα πολύ δύσκολο, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά εύχομαι κάποια στιγμή όλοι να επιστρέψετε εδώ στην πατρίδα και να ξαναγεμίσουν ζωή τα χωριά μας, γιατί τα βλέπεις και ερημώνουν και πραγματικά σε πιάνει η ψυχή σου όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα χωριό το οποίο κάποτε είχε 1.000-1.500 κατοίκους, να βλέπεις τώρα και το σχολείο γεμάτο, να βλέπεις τώρα, ας πούμε, το σχολείο να έχει 25 μαθητές από την πρώτη έως την έκτη.

0: Σήμερα στα πολιτικά θέματα κυριαρχεί φυσικά η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησείο, σε μια μεγάλη φιέστα. Εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Αναμένεται να ακούσουμε και το όνομα του κόμματος αυτού, αλλά φυσικά και ποια θα στελέχη θα τον πλαισιώσουν. Αυτό που γνωρίζουμε ήδη είναι ότι αρκετά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν από το κόμμα, ο κύριος Τεμπονέρας τελευταίος, το Σάββατο, και πηγαίνουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας βέβαια είχε πει ότι δεν θα είναι τόσα πολλά τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση τώρα και η Νέα Αριστερά αρχίζει και φιλερωεί και εκεί φλερτάρουν προς το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε ποια είναι τα νέα στελέχη, θα δούμε ποια είναι η παλιοί του σύντροφοι, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν. Θέλω να ακούσουμε λίγο τη δήλωση του κυρίου Τεμπονέρα και τη δήλωση του κυρίου Μπάρκα.
1: Πολιτική υπέρβαση είναι να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών με συζήτηση από μηδενική βάση για μια άλλη κυβερνός αριστερά. Στο εγχείρημα αυτό, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είναι προφανώς καταλυτική. Η άποψή μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ήδη κλείσει τον ιστορικό κύκλο από το 2023. Στην πράξη, λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να λάβει τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις, προκειμένου να συμβάλλει να υπάρξει ένας νέος ακριβώς κύκλος. Κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί όπως σας είπα, αυτή είναι μια προσωπική γνώμη με την έννοια ότι έχω παραιτηθεί από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει το επόμενο διάστημα να ληφθεί μια απόφαση για πολιτική στήριξη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, και τα υπόλοιπα ζητήματα είναι ζητήματα διαδικαστικά, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα αρμόδια όργανα και μπορεί να τα διευθετήσει.
2: Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα εν συνόλο και για την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Σαμαρά, βρίσκεται σε μια διαδικασία ρευστοποίησης. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν ζητήματα, εμείς πολλά περισσότερα, όσο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι, κατά την άποψή μας, έχει πολιτικό κεφάλαιο ακόμα να δώσει για τη χώρα. Αποφασίζει να κάνει ένα κόμμα. Όλα θα κρυφθούν το επόμενο διάστημα. Την Τρίτη Κυριακή, κοντή γιορτή, μιας και έχουμε Κυριακή σήμερα. Την Τρίτη θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματός του.
0: Είχε προηγηθεί το βιντεάκι του Αλέξη Τσίπρα με τους νέους να δίνουν ιδέες για το όνομα του κόμματος. Τελικά το όνομα έχει κλειδώσει, το είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φυσικά, και έδωσε και ένα σποτάκι με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, κρατώντας την φανέλα της Μπαρτσελώνα και μια μπάλα της Μπαρτσελώνα. Είπε ότι έκανε το δικό του κάλεσμα για την αυριανή εκδήλωση στο Θησείο.
3: Ο ορίζοντας θα μ' άρεσε.
4: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
5: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
4: Ας ξεκλειδώσει.
5: Δεν παίζει, σάι πάνε βίντεο είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
4: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.

0: προηγούμενες ημέρες λοιπόν είχαμε και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία βεβαίως ποντάρει πάρα πολύ στην ομογένεια, στους Έλληνες του εξωτερικού. Πάρα πολλά τα βίντεο, τα καλέσματα από τους Έλληνες του εξωτερικού για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, στέλεχος του κόμματος, κυρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, μιλώντας στο Μέγκα, είπε ότι θα φορολογηθούν τα υψηλά εισοδήματα κατά 60%.
1: Οι άμεσοι φόροι θα πρέπει να πέσουν επάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
2: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι?
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
2: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
1: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
2: Όπως που
1: πιο... Εισοδήματα τα οποία...
2: Ποιο είναι το πολύ υψηλό εισόδημα?
1: Όπως 250-300 χιλιάδες το χρόνο.

0: Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio παπάκι παραπολιτικά.gr 2 11 10 80 8 80. Σε μια βραδιά που ξημερώνει όμορφη Δευτερούλα 25 Μαΐου 2026, και όλους εσάς τους φίλους του Ολυμπιακού, σε μια βραδιά που σας χάρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και σιγά σιγά αποχωρείτε από το Δημοτικό Θέατρο όσοι βρεθήκατε εκεί και πηγαίνετε προς τις δουλειές σας, προς τα σπίτια σας. Τέλος πάντων, το γλέντι από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί.
1: Εσύ, αγάπη μου.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 5 και 56 πρώτα λεπτά. Σε μια βραδιά που είχε πολύ μεγάλους πανηγυρισμούς, πολύ μεγάλη χαρά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που γιόρτασαν την τέταρτη κούπα τους στη EuroLeague και χάρισαν πολύ μεγάλες στιγμές, και έτσι ήταν μια βραδιά που είχε πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Επιτέλους να είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης για κάτι χαρούμενο. Να είμαστε για κάτι χαρούμενο, να έχουμε μια πρωτιά έτσι σε κάτι πολύ χαρούμενο. Και σε αυτά η αλήθεια είναι ότι μόνο ο αθλητισμός μας δίνει τόσο μεγάλες χαρές.

Και καθώς εδώ και λίγα λεπτά αρχίζουν και αποχωρούν οι φίλοι του Ολυμπιακού από το Δημοτικό Θέατρο, έχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, διότι σιγά σιγά γίνεται αποχώρηση των φιλάθλων. Έχει λοιπόν αυξημένη κίνηση εκεί γύρω από τον Πειραιά, εκεί κοντά στο Δημοτικό Θέατρο. Σιγά σιγά θα αποσυμφορηθεί η κατάσταση, αλλά ήταν μια βραδιά που είχε εξέφρενους πανηγυρισμούς μέχρι πριν από λίγη ώρα. 5:30 έληξε η φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, και φυσικά όλη νύχτα κάει και ο Πειραιάς στο Πασαλιμάνι, έγινε χαμός, συνθήματα παντού, φωνές, ιαχές, τραγούδια, έτσι, ερυθρόλευκες μουσικές, όμορφες στιγμές. Αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζιμ από τη Μελβούρνη έστειλα πριν την καλημέρα μου στα παιδιά. Στο Σίδνεϊ, Νάκη Μελβούρνη, λοιπόν. Καλημέρα, Έρη, καλή Δευτερούλα. Γιατί ρε εσύ μας καταργέσαι, λέει, με τις ευχές σου πρωί-πρωί, όλοι οι Έλληνες να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Πρώτα-πρώτα, λέει, θέλουμε, λέει, να επιστρέψουμε, λέει, νομίζεις, γελάει ο φίλος ο Τζιμ. Τα φιλιά μου από τη Μελβούρνη και τα δικά μου φιλιά, Τζιμ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς έχετε φτιάξει τη ζωή σας εκεί, έχετε δημιουργήσει τις οικογένειές σας, και για ποιο λόγο να γυρίσετε εδώ και με ποια προοπτική? Αν υπήρχαν προοπτικές, δεν θα είχατε φύγει. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι. Απλά εύχομαι κάποια στιγμή αυτή η πατρίδα που σας γέννησε να έχει τέτοιες προοπτικές ώστε να μπορεί να κρατήσει τα παιδιά της και να μην αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό και να έχουν εκεί, έτσι, προοπτικές, να έχουν και εδώ. Αυτό εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε την ώρα, να ακούσουμε μουσική. Συννεφιασμένος είναι ο καιρός, με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα. Και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Ξημερώνει, ξημέρωσε, αλλά με συννεφιά. Θα είναι λίγο περίεργος ο καιρός σήμερα. Αλλά εντάξει. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, παιδιά. 25 Μαΐου, τον φάγαμε και το Μάιο. Σε μια βραδιά με εξέφρενους πανηγυρισμούς από τους φίλους του Ολυμπιακού που έτσι σέρβιραν μια πολύ μεγάλη νίκη. Και φυσικά είναι πολύ ανεβασμένοι όλοι και τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν στα μηνύματα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, τα διαβάζω όλα αναλυτικά. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Βασίλης οδηγός φορτηγού, γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Νάτος και ο Δημήτρης, καλημέρα, λέει, το δικό σας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Από έναν Ολυμπιακό, λέει, τα φιλιά μου. Να σε καλά, Δημήτρη, ό,τι καλύτερο. Πάντα ελληνικές ομάδες να βλέπουμε να διαπρέπουν. Την καλημέρα μου στη Δήμητρα, η οποία είναι, εκείνη λέει, είναι λίγο στενοχωρημένη, λέει, με αυτό το πανηγύρι, λέει, που γίνεται. Γιατί, λέει, εκτονώνονται, λέει, έτσι οι άνθρωποι. Ελπίζω να διαβάσετε το μήνυμά μου. Όπως βλέπεις, το διάβασα το μήνυμά σου. Θα διαφωνήσω, βέβαια, μαζί σου. Δημοκρατία έχουμε. Όχι, θεωρώ ότι το πανηγύρι το έχουμε ανάγκη. Όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας έρχονται για να μας στεναχωρούν, για να μας δημιουργούν μία ένταση. Η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, αγαπημένη μου Δήμητρα. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι χαίρονται, εκτονώνονται, όπως λες, με αυτόν τον τρόπο. Όχι, χαρά. Χαρά σου δημιουργεί. Δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ξεσκάσει, να χαρεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές. Το βλέπετε, το ζείτε καθημερινά, το ζούμε όλοι καθημερινά και είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε, Δήμητρά μου. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτό που έλεγα πριν, ότι η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται μόνο για αθλητικά γεγονότα. Δεν βρίσκεται σε άλλα πράγματα που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, είναι γιατί έχει την πιο ακριβή βενζίνη, γιατί έχει το πιο ακριβό, με κοιτάει περίεργα η Σταυρούλα. Έχεις αντιστεί, ε? Έχεις φρικάρει. Έχεις φρικάρει, ναι, με το μήνυμα της Δήμητρας. Ναι. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Ωραία, λοιπόν, τα υπόλοιπα, στεναχωριόμαστε. Είμαστε οι πρώτοι πρωταθλητές στη βενζίνη, πρωταθλητές στην ακρίβεια. Είμαστε πρωταθλητές στα δύσκολα. Ας είμαστε και κάπου σε κάτι χαρούμενο πρωταθλητές. Ε, Σταυρούλα.
1: Κυρία Δήμητρα, πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Μίληση, Σταυρούλα. Πώς. Πρωταθλητές Ευρώπης. Τι, να μην χαρούμε. Πώς. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Η Σταυρούλα. Σας περιμένει για τις δικές σας καλημέρες. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και πάμε να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Μην μου στεναχωρείτε τη Σταυρούλα, παιδιά. Έχει φορέσει και τα ερυθρόλευκα σήμερα. Κόκκινη φόρμα, άσπρη μπλούζα, κόκκινο παγούρι, όλα τα πάντα. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Θανάση μου.
2: Καλημέρα.
0: Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και η Έρη Πανάγου, εγώ δηλαδή, είμαι μαζί σας μέχρι τις 7 να κάνουμε γλυκιά και όμορφη παρεούλα. Και όποιος δεν χαίρεται τώρα για την κατάκτηση μιας τέτοιας ενός τίτλου από μια ελληνική ομάδα είναι απλά κομπλεξικός, έτσι. Και σας το λέω εγώ που γνωρίζετε τα αισθήματά μου τα αθλητικά. Ωστόσο, οφείλω να παραδεχτώ ότι χάρηκα πάρα πολύ γιατί μια ελληνική ομάδα κατέκτησε την κορυφή και δεν κέρδισε μια οποιαδήποτε ομάδα, κέρδισε τη Ρεάλ. Άρα... Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο στη Σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Σχέδιο και η εκχειρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρώμενες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Τέσσερις μονάδες μπροστά, οδύση του Ακέλ. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερανεύρα. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Ο Τέμπορα Ομόρες. Ο Τεμπονέρα Ομόρες μάλλον. Εικόνα διάλυσης σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ξεκινά κύμα παρετήσεων από την Τετάρτη. Αυτά που σας έλεγα πριν. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Αντίστροφη μέτρηση για το θρηλυκό Έλληνο Ορθόδοξο Ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού. Μικρολίμανο Far West, ποιος είναι ο κακοποιός με τα τρία πολυβόλα και τις έξι χειροβομβίδες. Μπροστά στον Αλβανό, ο Πάσαρης μοιάζει με προσκοπάκι, βαρύ παρελθόν με δολοφονίες, ληστείες και βιασμούς. Όλα τα στεγαστικά προγράμματα μετά το σπίτι μου 2, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, αντί του ή καταναλωτής. Εφημερίδα Τα Νέα, ακίνητα δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάση επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης υπομειδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για έναν νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Είναι ο έμφυα που θα καταργούνταν, καταλάβατε. Ναι, αυτό που θα καταργούνταν και. Τώρα μπαίνει και ένας νέος ακόμα, γιατί μην είναι ο άλλος μόνος του και νιώθει μοναξιά. Θρίαμβος του Ολυμπιακού, 92-85 λύγησε τη Ρεάλ. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Οι όροι και οι επιδοτήσεις νέο ανακοινήσεων τον Ιούνιο, ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν. Η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα Αντίπινα μετά την επιστολή πως αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν την επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα, συνελήφθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, επιβλήθηκε δια της βίας ο νόμος του Ερντογάν. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Και πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, έραψε το τέταρτο αστέρι ο θρύλος. Πληρωμές αναδρομικών ως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ακίνητα η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τι δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Αμερική, Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο.

Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στο βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Κύπρος, εκλογές, πρωτιά Δύση, ακροδεξί και φιδεία στη Βουλή. Μήνυμα προς Λονδίνο και UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για την επανένωση των γλυπτών.

Η εφημερίδα των συντακτών, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, ελλείψεις κάτω από το χαλί. Και Ευρωλίγκα 20 και 4 Ολυμπιακός.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Λοβητούρες εκατοντάδων εκατομμυριών με προγράμματα του ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση συμμέτερων. Σκανδαλώδης λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων για τη δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση Παπαθανάση.

Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία, αναρωτιέται η εφημερίδα. Τραγικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων. Σοκαριστικές καταγγελίες από τον πρόεδρο Αλιέων Αλεξανδρούπολης επιβάλλουν ήδη τη γαλάζια πατρίδα. Σβήνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Νέο καθεστώς, τα πρόστιμα περιορίζονται δραστικά οι ευνοημένοι, καθώς περιλαμβάνει οφειλές ως τα τέλη του 2023. Εφημερίδα Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο? Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb? Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του DC, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% στη στέγη, συναγερμός για την στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium σύλλογη της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μια βραδιά που τα είχε όλα. Μια βραδιά που γέμισε με πολύ μεγάλη χαρά τους φίλους του Ολυμπιακού, σε ολόκληρη τη χώρα, οι πανηγυρισμοί αυτοί που ακούτε, από άκρη σ' άκρη στον ελληνικό τόπο. Έτσι όλοι γιόρτασαν μέχρι πριν από λίγη ώρα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, ακούσατε τις συνδέσεις που είχαμε πριν από λίγο με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί που έγινε η πολύ μεγάλη φιέστα με τους παίκτες του Ολυμπιακού να ανεβαίνουν πάνω στην εξέδρα. Αλέξανδρος Όμογλου μαζί μας για αυτή τη μεγάλη βραδιά. Καλό ξημέρωμα, Αλέξανδρε. Δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς να κοιμηθείς άλλωστε.
1: Όσο βγαίνει η φωνή. Ναι. Γιατί είναι και κούραση πάρα πολύ από τις ώρες.
0: Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις λίγο τον παλμό. Πώς το έζησες εσύ.
1: Εντάξει, ήταν γενικά ένα, το ξέραμε εξ αρχής, δηλαδή από την στιγμή που ορίστηκε το Telecom Center Athens ως έδρα του φετινού Final Four, ξέραμε όλοι ότι αν τυχόν και περνούσε σε ερυθρόλευκα χέρια, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ζούσε στο μπάσκετ ό,τι έζησε πριν από 3 χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ποδόσφαιρο, καταλάβαινε κανείς ότι η βραδιά θα είχε ακραίες διαστάσεις, θα λάμβανε ακραίες διαστάσεις, κάτι που συνέβη. Είδαμε κοντά σε 95.000 κόσμου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αστυνομίας, να βγαίνει στους δρόμους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και να περιμένει το ανοιχτό πούλμαν. Θύμισε πολύ η βραδιά εκείνη της 29ης Μαΐου του 2024.
0: Αλέξανδρε, εγώ ερχόμουν στο σταθμό γύρω στις 4 παρά και εκείνη τη στιγμή περούσα το πούλμαν με τους παίκτες και τις οικογένειες από
1: κατέβαινε
0: πίσω.
1: Κατέβαινε το τσουνάμι,
0: κατέβαινε το τσουνάμι και νόμιζες ότι ήταν μέρα. Έτσι, ναι. Έγινε εδώ η λεωφόρο συγκρού, έγινε μέρα. Κανονικά ο κόσμος ήταν ατελείωτος.
1: Ήταν λογικό, όπως είναι σίγουρο ότι αν ο Ολυμπιακός, έτσι όπως πήγε να εξελίχθηκε σε θρίλερο χθεσινός τελικός με τη Ριάλ, αν τον έχανε, πάλι θα υπήρχαν ακραίες αντιδράσεις από την ανάποδη. Δηλαδή ήταν σίγουρο το συγκεκριμένο παιχνίδι με τη Ρεάλ θα προκαλούσε κάτι ακραίο. Ήταν τεράστια η επιθυμία του κόσμου του Ολυμπιακού να κατακτήσει το τρόπαιο. Φυσικά μετράει πολύ στην ψυχοσύνθεση του μέσου οπαδού ότι κατακτήθηκε το συγκεκριμένο τρόπαιο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου, του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ακριβώς θα συνέβαινε άμα γινόταν αντίστροφα ή αν κάποια στιγμή, επειδή καμιά φορά και η ζωή κύκλους κάνει, στο μέλλον ο Παναθηναϊκός κατακτήσει ευρωπαϊκό είτε στο Νέο Καραϊσκάκι είτε στο Ειρήνης και Φιλίας, πάλι την ίδια ακραία διάσταση θα έχει.
0: Πολύ μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη χαρά, έτσι,
1: απίστευτη στιγμή. Είναι σίγουρα ένα ευρωπαϊκό που το θέλει πάρα πολύ ένας οργανισμός που είναι απόλυτα αποδεκτός εδώ και μια εξαετία μετά το 2020 από όλη την Ευρώπη. Όλοι παραδέχονται ότι είναι ο πιο σταθερός και αξιόπιστος οργανισμός. Αυτό το περίφημο Μπαρτζόκας Μπολ του Γιώργου Μπαρτζόκα κάποια στιγμή έπρεπε να δικαιωθεί και με ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά κρίμα και άδικο ένα μπάσκετ που έχει γίνει trademark στην Ευρώπη. Έχουν προσπαθήσει πολύ να το αντιγράψουν όλα αυτά τα χρόνια. Άλλοι με επιτυχία, άλλοι με λιγότερη επιτυχία να μην κατακτήσει. Ρωτήσαμε και τους αδελφούς Αγγελόπουλους χθες. Εν μέσω του γενικού χαμού στα αποδυτήρια και στη μεικτή ζώνη, αν τελικά θεωρούν ότι κάπως συνωμότησαν οι θεοί του μπασκετικού σύμπαντος, τους έβαλαν να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει Final Four με μπάζε του Μίσιτ, με μπάζε του Γιούλ, με κάθε πιθανό και πιθανό τρόπο. Αν τελικά τους βασάνισαν έτσι οι θεοί του μπάσκετ για να καταλήξουν στην απόλυτη ειδονή, στην απόλυτη βραδιά, γιατί κακά τα ψέματα το σενάριο. Το τωρινό δεν θα μπορούσε. Μόνο σε απόλυτο σενάριο ευτυχίας για τον οργανισμό του Ολυμπιακού
0: Σωστά.
1: μπορεί να χαρακτηριστεί.
0: Εγώ θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο και να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Θέλω να σταθώ στην δήλωση που σας έκανε λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας ο Νίκος Ογκάλης. Εμβληματικός αυτός παίκτης, ο μεγάλος ήρωας των εφηβικών μας χρόνων, ο άνθρωπος που μίλησε τους Έλληνες στο μπάσκετ, αυτός που μας έμαθε μπάσκετ, έτσι, αυτός που έμαθε σε όλη τη χώρα να παίζει μπάσκετ, μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη φυσικά, και με όλη αυτή τη θρυλική ομάδα του 87, που είπε ότι και εγώ τώρα να μπω μέσα, με οποιονδήποτε θα ήθελα και εγώ να κάνω 40 πόντους. Απίστευτη.
1: Είχε τρομερή πλάκα, υπαρκτικώς ρωτήθηκε αν έπαιζε στο σημερινό μπάσκετ. Πόσους πόντους θα έβαζε στο παιχνίδι. Και λέει, εντάξει, καμιά σαραντάρα τους είχα, λέει. Και λέει, και αν σε μάρκαρε και ο Τόμας Βόκαπ, τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος, ένας συνάδελφος, και λέει, όποιος και να μάρκαρε 40 θα έβαζε.
0: Ναι, ναι, ναι. Νίκος Γκάλης, θεός.
1: Είχε πολύ.
0: Πολύ μεγάλη συγκίνηση, βέβαια.
1: Είχε τον Νίκο Οικονομόπουλο στην κάμερα του παραπολιτικά.gr να αφιερώνει το πρώτη θέση πριν το τζάμπολ. Φαντάζομαι ότι θα έχει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, βραδιά και πάρα πολύ Κατερίνα Λιόλιου, είχε πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλά,
1: εντάξει,
0: πολλά.
1: Ήταν, είχε πολλές διαθέσεις. Πάντως υπάρχει και παράμετρος γενικά του ελληνικού μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ ξαναζεί χρόνια άνθησης. Είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό, είναι η δεύτερη Ευρωλίγκα που κατακτά μετά από αυτήν του 2024 το Μαθηναϊκό. Πάλι αρχίζουμε να κυριαρχούμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ως ελληνικό έθνος, ως γαλανόλευκο έθνος. Και περιμένουμε και ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, γιατί ισχυροποιούνται πλέον πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και με το ξύπνημα και του ελληνικού βορρά στο μπάσκετ μπορούμε να ελπίζουμε. Άλλωστε στο περιθώριο του Final Four ρωτήθηκε και ο Τσουσμπέν, ο πρόεδρος της EuroLeague, ο CEO της EuroLeague, συγγνώμη,
0: ναι,
1: για το επικείμενο παρουσία στα επόμενα χρόνια του Άρη και του ΠΑΟΚ στη EuroLeague, είπε όταν είναι έτοιμοι θα γίνει και αυτό. Γενικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Γενικά είναι πολύ ωραίο, Αλέξανδρε, να είμαστε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη για κάτι ευχάριστο. Και ευτυχώς ή δυστυχώς μόνο ο αθλητισμός μας φέρνει τέτοιες ευχάριστες πρωτιές. Σε όλα τα άλλα τα επίπεδα είμαστε για άλλους λόγους πρώτοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Θα τα πούμε στο δελτίο το μεσημέρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μία από τις καλύτερες δευτερούλες, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου, μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Με υγεία, να είσαι καλά, φίλε Μάκη. Ο φίλος ο Στέφανος, βρίσκομαι οδικός από τη Γερμανία. Έχω ξεκινήσει, είμαι 40 χιλιόμετρα από τη Λάρισα. Κατευθύνομαι, λέει, προς την Αθήνα. Μπράβο, ρε μεγάλε, Στέφανε, μπράβο σου. Με τόσο μεγάλο ταξίδι. Θα εστιάσω, λέει, σε δύο θέματα. Ελπίζω, λέει, οι Έλληνες να πάρουν και τη ζωή τους στα σοβαρά όπως τον αγώνα και να πάνε στις επερχόμενες εκλογές και να ψηφίσουν αυτή τη φορά, να μην απέχουν. Και το δεύτερο, λέει, για το κάθε παιδί, να πείτε, λέει, στην κυρία Ζαχαράκη, που δίνει Πανελληνίες, θέλει να εμπιστευτεί ένα ψυχολόγο για να του ανοιχθεί. Κανένα παιδί δεν πρόκειται να πάρει τηλέφωνο κάποιο ψυχολόγο που τρώγοντας το πασατέμπο του περιμένει αγωνιωδώς πάνω από ένα τηλέφωνο, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Από τη Γερμανία, ο Έλληνας που έρχεται προς την Αθήνα. Να είσαι καλά, Στέφανε, να έχεις καλή διαδρομή. Η αλήθεια είναι, φίλε Στέφανε, ότι το σύστημα αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων το γνωρίζουν και οι ίδιοι άλλωστε. Είναι ένα σύστημα που είναι απολύτως αδιάβλητο, έτσι. Είναι από τα πιο αδιάβλητα συστήματα εξέτασης. Ωστόσο, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι άκρος ψυχοφθόρο και άκρος ακατάλληλο, ειδικά για αυτή την ηλικία που ζουν τα παιδιά, που περνάνε τόσο πολύ μεγάλη δοκιμασία. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών της E-Real Estates. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα. Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ.
0: Είστε Ολυμπιακός, κύριε Μπάκα?
2: Είμαι Ολυμπιακός πολλά χρόνια.
0: Είστε Ολυμπιακός πολλά χρόνια. Εντάξει. Οπότε συγχαρητήρια για την ομάδα σας, καταρχάς.
2: Εννοείται, συγχαρητήρια για την ομάδα και συγχαρητήρια για τη χώρα μας.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Είναι ένα γεγονός που είναι στη χώρα μας.
0: Σωστά, σωστά.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι μια ελληνική ομάδα και όταν βλέπουμε τα ελληνικά χρώματα να φιγουράρουν, είμαστε πάντα χαρούμενοι, έτσι, μακριά από εμάς τα κομπλεξικά που λέω.
2: Εννοείται,
0: εγώ.
2: Εννοείται.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο, καταρχάς, έρχεται ένα τρίμερο. Τι εικόνα έχουμε για το τρίμερο αυτό, πώς το βλέπετε?
2: Όσον αφορά αυτή τη στιγμή το κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων, βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε μια κινητικότητα έντονη κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Βλέπουμε περιοχές όπως είναι η Καλαμάτα, το Ναύπλιο, καταλάβουν ποσοστά που κρατήσουν κυμαίνονται από 85% και 89%. Δηλαδή κάποιος να αναχωρήσει την Αθήνα ημέρα Παρασκευή 29 του μήνα και να γυρίσει Δευτέρα 1η του Ιουνίου. Μετά βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφεται στην περιοχή της Ναυπακτίας, έχει ποσοστά που προκρατήσει το 81%, η Κουρούντα 72% στο νομό Ηλίας, η Χαλκίδας πολύ κοντινός προορισμός αυτή τη στιγμή για τους Αθηναίους το 88%. Μετά λέμε για στην Ήπειρο, βλέπουμε έντονη κινητικότητα κυρίως στην Πρέβεζα, η Οικουμενίτσα και πάγαμε ποσοστά από 70% έως 80%, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα Ιωάννινα,
0: ναι,
2: μια περιοχή η οποία έχει έντονη δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Δεν μιλάμε για μια περιοχή που έχει 50 κίνητα ή 60, συζητάμε μια περιοχή με 580 κίνητα εγγεγραμμένα στον κλάδο και ενεργά αυτή τη στιγμή, σαν καλοκαιρινούς μήνες, να έχει ποσοστά κρατικογρατήσεων στο 91%. Ο λόγος είναι εξής. Έχουμε καλό δικό δίκτυο από τη Θεσσαλονίκη, από την Εγναντία, μέσω της Εγναντίας, εδώ προς τη Ιωάννινα.
0: Σωστά.
2: Και από την Πελοπόννησο και την Ακαδημία, μέσα από την Ιωνία, από την Ιωνία οδό. Από την άλλη πλευρά όμως, τα Ιωάννα προσπαθούν να χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες ως το κέντρο, έτσι ώστε κάποιος μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις του σε περιοχές οι οποίες πραγματικά αξίζουν τον κόπο στην περιοχή της Ηπείρου. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίως στην περιοτική Ελλάδα, η οποία βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Όσον αφορά την ισοτική Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα λίγο πάγωμα. Δεν βλέπουμε αυτό. Η Ελλάδα, η οποία βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Όσον αφορά την ισοτική Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα λίγο πάγωμα.

0: ουσία τραμιλή οικογένεια, τραμιλή παρέα σε ένα σπίτι με διαφορετικά δωμάτια, όχι ένα σπίτι 4 τετραγωνικά μέτρα, μείνουμε όλοι μαζί και 4. Ένα σπίτι το οποίο έχει δύο διαφορετικά δωμάτια, ένα δωμάτιο οι γονείς, ένα δωμάτιο τα παιδιά. Εκεί βλέπουμε το κοστολόγιο να ξεκινά από 359 ευρώ συνολικά, σας λέω και πάλι, οι τρεις ανεκτερεύσεις.
1: Α, αυτό καλή τιμή είναι για οικογένεια.
0: 359 ευρώ για τρεις ανεκτερεύσεις, δηλαδή περίπου στα 110-115 ευρώ την ανεκτερεύση. Πάρα πολύ λίγα χρήματα για ναι. τον νησί των ανέμων.
1: Σωστά.
0: Σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τουλάχιστον τα προηγούμενα έτη.
1: Θα το δούμε αυτό, κύριε Μπάκα, θα το δούμε δηλαδή σε παραδοσιακά έτσι πολύ δημοφιλείς προορισμούς. Θα δούμε χαμηλές τιμές φέτος.
0: Θεωρώ ότι στην ουσιαστική θα δούμε χαμηλές τιμές, ναι. Θεωρώ στην ουσιαστική θα δούμε χαμηλές τιμές για όσους δηλαδή κινούνται από νωρίς να κάνουν τις κρατήσεις τους και νωρίς, τώρα σκεφτείτε, μου συζητάμε τώρα τέλη Μαΐου, mm-hmm. να μπορεί να κάνεις τις κρατήσεις σου για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, δηλαδή 2-3 μήνες πριν τις καλοκαιρινές σου διακοπές θεωρητικά, που δεν είναι πολύ, δεν είναι νωρίς, αργά είναι. Αν θυμόστε, σε παρελθόν συζητάγαμε ότι δεν είναι δυνατόν εμείς οι Έλληνες να πληρώνουμε ακριβότερα, να πληρώνουμε οι ξένοι, και λέγαμε τότε όλοι ναι, αυτό γίνεται διότι οι ξένοι κλείνουν από πολύ νωρίς, από το Γενάρη, Φεβρουάριο, ξεκινάνε να κλείνουν τις κρατήσεις τους και να προγραμματίζουν τις διακοπές τους καλοκαιρινούς μήνες. Φέτος στην Ουσιαστική Ελλάδα, τουλάχιστον τα δεδομένα που εμείς καταγράφουμε αυτή τη στιγμή στον κλάδο των αγιχρόνων μισθώσεων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε μικρότερη δυναμική ακινήτων, δηλαδή βλέπουμε αισθητικά, ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό να είναι λιγότερα τα κίνητα που διατίθεται προς μίσθωση φετινή χρονιά σε επόμενους προορισμούς. Κατά δεύτερον, βλέπουμε τις τιμές να είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό δηλώνω ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες του κλάδου έχουν μπει στη διαδικασία να ρίξουν τις τιμές για να μπορέσουν κάπως να ισορροπήσουν τα πράγματα.
1: Το ίδιο και στη Σαντορίνη, κύριε Μπάκα.
0: Ναι, και στη Σαντορίνη βλέπουμε ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για τρεις ανεκτερεύσεις με ποσοστά που κρατήσουν στη Σαντορίνη 67% ξεκινάει από 309 ευρώ. Δηλαδή στην Πάρο από 355, στην Νάξο από 324. Στην Τίνο από 390, στην Σύρο στην Ερμούπολη από 297, δηλαδή στην περιοχή της Ζακίνηθο από 300 ευρώ, στη Λευκάδα που ουσιαστικά είναι ένας προορισμός νησιωτικός αλλά παζοδικός, από 363 ευρώ. Εδώ παίζει ρόλο και το εξής ενδεχομένως, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι επειδή το Αγίου Πνεύματος τώρα είναι ουσιαστικά το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού, δηλαδή ανοίγουμε πλέον επίσημα τη θερμή σεζόν.
1: Αλλά ο καιρός ακόμα είναι λίγο ασταθής όμως και ίσως πέσει
0: κάτω. Δεν ξέρω, ξέρετε κάτι όμως. Ο καιρός είναι ασταθής. Από την άλλη πλευρά όμως, σε αυτές τους προορισμούς που συζητάμε, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτά τα κοσμοπολιτικά νησιά της χώρας μας, είχαμε πολύ έντονη κινητικότητα τιμή στην Ανατολή. Δηλαδή η Μύκονο, η Σαντορίνη, όλα αυτά τα νησιά τα προηγούμενα έτη. Είναι πολύ έντονη κινητικότητα. Δεν ξέρω πώς θα πάνε φέτος. Δεν μπορώ να σας πω κάτι που να είναι ασφαλή σαν συμπέρασμα.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, ο κόσμος επιλέγει κυρίως πλέον σε μεγάλο ποσοστό την υπηρετική Ελλάδα. Και ο λόγος που την επιλέγει είναι και η λέγοντα οικονομική. Δηλαδή, πολύ διαφορετικά κάποιος σκέφτεται αυτή τη στιγμή να πάρει το κινητό του, να πάει με την οικογένειά του σε μια χιλιομετρική απόσταση 2-2,5 ώρων, να περάσει 3 ημέρες και να γυρίσει πίσω. Από το να μπει στη διαδικασία πολλές φορές να πάρει το αυτοκίνητο, να μπει σε ένα καράβι, να πληρώσει το κόστος των αυτοκινητικών εισιτηρίων, πόσο δε μάλλον να μπει σε αεροπορικά εισιτήρια. Γενικά η ψυχολογία λίγο του κόσμου με την ακρίβεια έχει επηρεαστεί. Μπορεί να μην έχουν αυτές ακραίες αυξήσεις των τιμών, ας πούμε στα αεροπορικά εισιτήρια ακόμα ή σε αυτοπλοϊκά. Όταν όμως αυτή τη στιγμή ακούς συνεχώς αύξηση και αυξήθηκε το ένα, αυξήθηκε το άλλο. Όσο επηρεάζει. Και το φαγητό πολλές φορές στην Ουσιαστική Ελλάδα και γενικότερα η διαμονή στην Ουσιαστική Ελλάδα δεν είναι μόνο το σπίτι που θα παραμείνει. Είναι λίγο πιο τσιμπημένα τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ένα βασικό ερώτημα, ξέρετε, είναι το εξής. Στην Ουσιαστική Ελλάδα, επειδή τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού και ενδιάμεσα την πανδημία του κορονοϊού, είδαμε να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στην Ουσιαστική Ελλάδα. Αυτό μην το εκμεταλλεύονται πολλές φορές οι επαγγελματίες του κλάδου ανά περιοχή, σε κάθε περιοχή που αναδεικνύεται. Γιατί βλέπουμε περιπτώσεις που είναι αυτή τη στιγμή στις περιοχές στην Πελοπόννησο. Όταν αυτή τη στιγμή μπορούσε κάποιος να πάει σε μια παραλία να κάνει μπάνι με την οικογένειά του και να πιει μόνο τον καφέ του, τώρα πονηρέψαμε και λίγο, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, και αρχίζουμε και λέμε, ξέρεις κάτι, θα μου πληρώσει εξαπλώστερα. Επειδή ο κόσμος επέλεγε, ο κόσμος, πρέπει να πούμε κάτι, ότι ο κόσμος δημιουργεί την κινητικότητα. Ο κόσμος είναι αυτός που θα αναδεικνύει προορισμούς. Όταν θεωρούμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον κόσμο,

0: θα έχουμε περιπτώσεις οι οποίες περιοχές δεν θα πηγαίνουν τόσο πολύ καλά και ο κόσμος τιμωρεί. Δηλαδή πλέον ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος πριν μια δεκαπενταετία.
1: Είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια.
0: Είναι πολύ αυστηρό. Και ιδιαίτερα οι ξένοι επισκέπτες είναι πολύ αυστηροί πια. Δηλαδή Μύκονος, για να μην κρυμνήσουμε το δάχτυλό μας. Το πληρώνει αυτό το τίμημα ακόμα και τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού στη Μύκονο, που είναι πολύ σωστοί, αλλά το πληρώνουν το τίμημα για κάποιους άλλους που δεν ήταν καθόλου σωστοί την περίοδο που έπρεπε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάκα, για αυτή την επικοινωνία.
0: Να είστε
1: καλά. Υπάρχει χρόνος άπλετος ακόμα για μια εβδομάδα, λιγότερο μια εβδομάδα, για να κλείσουν όλοι
0: και
1: όπου
0: τώρα,
1: και τώρα.
0: Και τώρα που συζητάμε, σίγουρα θα υπάρχει κινητικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να μην φύγει το τρίμηνο αυτό.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Είδατε λοιπόν, αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει η τράπουλα. Μοιράζεται διαφορετικά. Ο κόσμος επιλέγει την υπηρετική χώρα έτσι για να γλιτώσει τα ακτοπλοϊκά. Μειώνονται όμως οι τιμές στις κρατήσεις στα δωμάτια στα νησιά. Πολύ σημαντικό και μάλιστα σε δημοφιλείς πορισμούς. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
2: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σε όλους από τον Γιώργο από την Καλλιθέα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πραγματικά συγκινούμε, λέει ο Βαγγέλης, με τα Ελληνόπουλα, τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πραγματικά λέει μπράβο, μπράβο, έχουμε πολλά ταλέντα. Αλλά να μην ξεχάσω, λέει από τη χαρά μου, να πάρω και το μοσχάρι σήμερα που έχει 33 ευρώ το κιλό. Είναι τα πραγματικά προβλήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια.
7: Παντού όλα έχουν αυξηθεί από λίγο. Όλα έχουν αυξηθεί από λίγο. Ειδικά το χρέας, το είδατε πώς είναι. Πανακρούπι.
8: Γενικά μιλάμε, αυτό το καρότσι είναι 95 ευρώ.
7: Στον κατακόρυφο βρίσκονται. Κάθε μέρα ανεβαίνουν. Δεν φτάνει σύνταξη με τίποτα.
9: Γενικά οι τιμές έχουν ανεβεί και πιστεύω ότι και οι εταιρείες βρίσκουν ευκαιρία να εσχροκερδούν λίγο.
1: Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, καλημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Παναγού, σε εσάς και τους ακροατές.
1: Είστε Ολυμπιακός κύριε Γεωργιάδη, να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα για να σας πάω στα δυσάριστα.
10: Όχι, αλλά θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία, την κορυφαία αυτή επιτυχία.
1: Σωστά.
10: Της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Σωστά.
10: Και στους φιλάθλους που τους έδωσε χαρά.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Βλέπουμε συνεχώς τις τιμές να ανεβαίνουν. Να μην υπάρχει καμία αποκλιμάκωση σε κανένα επίπεδο. Είδαμε κάποιες προσπάθειες που είχαν γίνει την περασμένη χρονιά για κάποιους κωδικούς και τα λοιπά, κάποια προϊόντα. Δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα βλέπουμε για μια πλατφόρμα η οποία έρχεται να αντικαταστήσει αυτή την πλατφόρμα την e-καταναλωτής. Πάμε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει. Τελικά όμως όλα αυτά φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα.
10: Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε real time παρακολούθηση των τιμών, της τεχνητής νοημοσύνης για ελέγχου στην αγορά, αναφυσβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πως η αγορά πλέον κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πολύ σωστά επισημαίνατε όμως. Το κρίσιμο εδώ είναι να δει ο πολίτης πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του.
1: Ναι.
10: Γιατί δεν αντέχει θεωρητικές παρεμβάσεις. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες θεωρητικές παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική μείωση των τιμών, της μίσης, της πίεσης που δέχεται καθημερινότητα το σύνολο των οικοκυριών. Άρα υπό την έννοια αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στους ελέγχους, γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει ασυνήθιστες αυξήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλες ανατιμήσεις ή μοτίβα που υποδηλώνουν αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και άμεσες παρεμβάσεις και πραγματικές κυρώσεις όταν διαπιστώνονται οι παραβάσεις. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν ενδιαφέρεται αν ο έλεγχος θα είναι ψηφιακός ή αν θα είναι με τον παραδοσιακό τρόπο. Ενδιαφέρεται αν θα έχει μείωση.
1: Αν θα μειωθεί τελικά η τιμή.
10: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Οι καταγγελίες που έρχονται σε εσάς, σε τι κυρίως αφορούν?
10: Αυξήσεις των τιμών και εν μέρη δικαιολογείται σε ένα βαθμό, όχι στο σύνολο, λόγω των πολύ αρνητικών διεθνών εξελίξεων, στις αλλαγές που συμβαίνουν κυρίως στο σούπερ μάρκετ ακόμη και την ίδια μέρα, μπορεί να δουν οι καταναλωτές άλλη τιμή το πρωί, άλλη τιμή το βράδυ, πολλές φορές σε εσφαλμένη τιμολόγηση ότι άλλη τιμή υπάρχει στο ταμπελάκι του προϊόντος στο ράφι, άλλη τιμή τιμολογείται στο ταμείο. Όταν το αντιλαμβάνονται πολλές φορές και διαμαρτύρονται οι καταναλωτές, η συνηθισμένη δικαιολογία είναι ότι δεν πρόλαβε να γίνει από λάθος, δεν αλλάχθηκε η τιμή στο ράφι ή δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να περάσει το νέο ταμπελάκι, ενώ έχει περάσει στο λογισμικό της επιχείρησης η πραγματική τιμή. Κυρίως εκεί έγκυται οι περισσότερες καταγγελίες.
1: Τώρα, όλα αυτά τα μέτρα που κατά καιρούς έχουμε ακούσει από το αρμόδιο Υπουργείο για τον έλεγχο, για την πάταξη της εσχροκέρδειας, για τις τιμές, από τώρα, από το χωράφι στο ράφι, όλα αυτά. Τι σας λένε οι καταναλωτές, επαρκούν αυτά τα μέτρα, τι αποτυπώνεται?
10: Οι καταναλωτές σαφέστατα ζητούν περισσότερη διαφάνεια στις τιμές, ταχύτερους ελέγχους και κυρίως άμεση αντίδραση όταν αντιμετωπίζονται προβλήματα. Μέχρι στιγμής, αν μπορέσουμε να δούμε κάποια θετική εξέλιξη σε αυτό το τομέα, θα είναι κάτι που το ζητούμε όλοι. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση με τους παραδοσιακούς ελέγχους της ΟΠΑ σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές έχει μια χρονοκαθυστέρηση, δηλαδή μπορεί να γίνει ο έλεγχος τώρα, το αποτέλεσμα της κύρωσης να δημοσιοποιηθεί και να επιβληθεί το πρόστιμο μετά από αρκετούς μήνες.
1: Ναι.
10: Αυτό και ενθαρρύνει παραβατικές συμπεριφορές και νιώθει ο πολίτης ότι είναι απροστάτευτος απέναντι σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές όταν δεν υπάρχει άμεση αντίδραση. Αν μπορέσει να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης, δηλαδή και με αυτό το σύγχρονο το εργαλείο της ψηφιακής τεχνολογίας, το να γίνεται σε πραγματικό χρόνο ο έλεγχος, να επιβάλλεται σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα το πρόστιμο και εν τέλει να συμμορφωθούν και κάποιοι που παραβιάζουν τον νόμο. Μιλάω για το σύνολο των επιχειρήσεων. Υπάρχουν όμως κάποιοι που δυστυχώς παραβιάζουν και τις διατάξεις για την προστασία, για τον νέο κώδικα δεντολογίας για τις εκπτώσεις και για το πλαφόν τώρα στο μεικτό περιθώριο κέρδους, όπως ήταν ο μέσο όρο του 2025. Ναι, μεν είναι έκτακτο το μέτρο για αντιμετώπιση και αυτή τη πολύ σημαντική διεθνού κρίση. Ωστόσο, όμως, ισχύει και ήδη έχουν, οφείλω να σας πω, ήδη έχουν επιβληθεί τα πρώτα πρόστιμα για παραβιάσεις νομοθεσίας. Οπότε, το ζητούμενο του καταναλωτή είναι, το σύνολο των καταναλωτών, είναι να μπορέσει να υπάρχει πιο άμεση αντίδραση, να γίνεται εντατικοποίηση των ελέγχων, με αποτέλεσμα να μπορέσει να υπάρξει περαιτέρω τη θάσευση τέτοιων παραβατικών φαινομένων και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός.
1: Πού εντοπίζετε τις μεγαλύτερες αυξήσεις, κύριε Γεωργιάδη?
10: Το νούμερο ένα ήταν που είδαμε όλοι οι καταναλωτές στις αντλίες των καυσίμων. Δηλαδή στην ενέργεια είναι η κορονίδα που τραβάει το άρμα, δυστυχώς. των αυξήσεων. Τώρα όμως, λόγω της παρατεταμένης διάρκειας που είχε, αρχικά ήταν ο λόγος γινόταν για μια σύραξη που θα έλεγε στις 4 με 6 εβδομάδες, ακόμη τώρα λένε ότι έχει επέλθει η εκεχηρία και υπάρχει ένα σενάριο επίλυση, συνολικά επίλυση της διαφοράς, δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ακόμη όμως είναι αβεβαιότητα. Όλη αυτή η παρατεταμένη διάρκεια αυτών των μηνών έχει επιδράσει, εγώ θέλω να σας πω, καταλυτικά στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Και βλέπουμε τώρα, και δεν θα σταματήσουν αυτές οι αυξήσεις, σε είδη, βασικά καταναλωτικά είδη, στο κρέας που πολύ σωστά επισημαίνουν οι καταναλωτές, οι ακροατές σας, αρχίζουν, μπαίνουν σε συσκευασμένα προϊόντα και θα το δούμε όλο το 2026 και το 2027, τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή όλη αυτή η παγκόσμια αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα θα περάσει συστηματικά και τμηματικά στο σύνολο των προϊόντων. Και γι' αυτό μιλάμε για πληθωρισμούς με στοιχεία τώρα του Μαρτίου και του Απριλίου που έχουμε, που εκτοξεύτηκαν πέραν από κάθε πρόβλεψη. Οφείλω να σας πω ότι ο προϋπολογισμός κατατίθηκε με συνθήκη, με δεδομένο ότι θα έχουμε $62 το βαρέλι. Και τώρα είμαστε διεθνώς σταθερά πάνω από 110.
1: Σχεδόν στο διπλάσιο.
10: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για αυτή την επιτυχία. Για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Επιτυχία ενώ όσο του Ολυμπιακού σκέφτομαι τον Ολυμπιακό, καταλάβατε τώρα.
10: Σωστά, σωστά. Είναι κάτι να χαρούμε τουλάχιστον.
1: Έτσι, τουλάχιστον αυτό είπα και εγώ από το πρωί. Αυτό λέω, ότι είναι τουλάχιστον κάτι που μας δίνει χαρά και δεν είμαστε. Και είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης σε κάθε χαρούμενο. Επιτέλους.
10: 60% σε απεσιοδοξία μα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
10: Νούμερο ένα απεσιόδοξη καταναλωτές όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς αυτό, όπως το λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά.
10: Καλή συνέχεια.
1: Καλό ξημέρωμα.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που μας ακούει σταθερά. Την αγάπη μου επίσης, την καλημέρα μου, καλό ξημέρωμα στο φίλο τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη που μας ακούει. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά, καλημέρα.

Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα με πολύ πολύ ανεβασμένη διάθεση. Βέβαια, όσοι είστε στον Κηφισό αυτή την ώρα δεν έχετε πολύ ανεβασμένη διάθεση, αλλά αν είστε Ολυμπιακοί όμως τουλάχιστον είστε χαρούμενοι. Έχει και αυξημένη κίνηση, η αλήθεια είναι, στον Κηφισό από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Ιωνία και στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στα γνωστά σημεία υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η υπομονή, έτσι είναι γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, αρχίζει και ξημερώνει και σιγά σιγά από ό,τι βλέπω φεύγουν και τα σύννεφα. Καλό είναι αυτό. Ο καιρός έχει μια αστάθεια. Πάει λίγο έτσι, λίγο έτσι. Όπου να είναι θα έρθει και το καλοκαίρι, ας μην βιαζόμαστε, γιατί και τα σαραντάρια δεν παλεύονται. Έχει αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες άλλωστε είχε πολλή κίνηση εκεί στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο που έγινε η μεγάλη φιέστα του Ολυμπιακού. Και φυσικά και στο κέντρο σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση, σε Μεσογείον, Κηφισίας, Κατεχάκη, εκεί στον Καρέα επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει δυσκολίες κατά διαστήματα. Τίποτα, υπομονή. Τουλάχιστον έχετε κάτι να χαρείτε εσείς οι Ολυμπιακοί που είστε και πολλοί και μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες βρεθήκατε εκεί στο Δημοτικό Θέατρο για να γιορτάσετε τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας και που πιθανότατα περισσότερα από εσάς θα πάτε κατευθείαν έτσι, σε ρί για δουλειά. Αλλά με χαρούμενη διάθεση. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Θανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο.

Το Βασίλη Γκριμπά που βάζει όπως πάντα αυτές τις πολύ ωραίες μουσικάρες. Είδες, θα το κάνω και με ρυθμό. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 2-11-10-80-8-80 με την Ολυμπιακή Καρδιά. Το κόκκινο παντελονάκι, την άσπρη μπλουζίτσα και το κόκκινο το θερμός. Πάντα επιτυχίες. Από την Έρη Παναγού και όλο το Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα, γεμάτη χαρά, έτσι και αισιοδοξία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 κλασικά εδώ ραντεβού. Γεια σας, ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 92-85 της Ρεάλ και κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία του. Χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Νομίζω πως το αξίζαμε, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο, στους παίκτες, σε όλους, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο η διαπραγματεύση ΗΠΑ Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Σημείωσε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Συνεδριάζει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με βασικό θέμα την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενσωματώνει πτυχές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αύριο το απόγευμα στην πλατεία Θησίου, ανακοινώσει του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό πυρήνα του νέου φορέα αποτελούν Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γρηγόρης Θοδωράκης, Στέλιος Αποστόλου, Ελένη Σταυρακάκη, Μαριζά Τοντονοπούλου, Τζέν Διαμαντοπούλου και Δημήτρης Χαλαζονίτης με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Εν τω μεταξύ, κύμα παρετήσεων από την Τετάρτη αναμένεται σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, καθώς η πλειονότητα των βουλευτών των δύο κομμάτων βρίσκονται στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει ισχυρό κοινοβουλευτική δύναμη, διατηρώντας τις 17 έδρες που κατήχε και στην απερχόμενη Βουλή στην Κύπρο. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΑΚΕΛ, το οποίο επίσης κρατά σταθερή την παρουσία του με 15 έδρες. Το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζεται στις 8, ενώ το ΕΛΑΜ εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας επίσης στις 8 έδρες. Στη Βουλή εισέρχονται δύο νέα πολιτικά σχήματα, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκότστα, έσπιτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, αργότερα σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κακό στο κεφάλι. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Στο θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 900 άνθρωποι υπάρχουν υποψίες πως μολύνθηκαν από τον ιό έμπολα που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, εκάρης για τη Στίχημαν Μπάσκετ Λίκ, η Ανατολού Εφές βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και ένα από τα ονόματα που προκρίνονται είναι αυτό του 60χρονου Ιταλού τεχνικού Λούκα Μπάνκι.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορ, μάνο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιος του λεωφόρου Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Νομίζω ότι ήταν σαφές. Γιατί ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο και την θάλασσα του Πειραιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στον σύλλογο, στο κλαμπ. Συγχαρητήρια στον Θρύλο που εστέφθη χθες ο βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ 92-85 με ένα τελικό που τα είχε όλα. Ήταν κανονικός τελικός, δηλαδή με αγωνία από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, με εναλλαγές στο σκορ, με μεγάλα καλάθια, με ένταση μέσα στο γήπεδο όσο πρέπει, με πολύ κόσμο, με παλμό στις εξέδρες αρκετό και τον Παπα-Νικολάου στο τέλος να σηκώνει το πολυπόθητο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό, να δικαιώνεται και ο Μπαρτζόκας μετά από τις πολλές προσπάθειες. Εντάξει, για τους Ολυμπιακούς έχει και έτσι ένα βάρος παραπάνω το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ολονύκτιο πάρτι, όπως καταλαβαίνετε, με τον Πειραιά και όχι μόνο να ξενυχτάει τώρα, δηλαδή προχώμενα εδώ ανεβαίναν την συγκρού μηχανάκια με κασκόλ και σημαίες του Ολυμπιακού και πανηγύριζαν όλο το βράδυ. Είχε κίνηση παντού, γιατί όλο το βράδυ σε ολόκληρη την Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύριζαν. Τη νίκη την κάνει ακόμα μεγαλύτερη το γεγονός ότι η Ρεάλ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια τεράστια ομάδα με τεράστια ιστορία στο μπάσκετ και παρά τα πολλά προβλήματα που είχε έπαιξε για να κερδίσει και ήταν και πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει, γύρισε το παιχνίδι προς το τέλος και ψυχολογικά, εντάξει, γκρίνιες για διαιτησία πάντα θα υπάρχουν σε αυτά τα αθλήματα. Όσο υπάρχουν επαφές θα υπάρχουν και γκρίνιες για διαιτησία. Το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα έγραψε ότι ο Ολυμπιακός σήκωσε το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο κερδίζοντας 92-85 την μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης.

πολλοί κόσμος μετά στον Πειραιά που υποδέχθηκε με δόξα και τιμή που λένε τον Ολυμπιακό, που τους παίχτες του Ολυμπιακού και το προπονητικό team που έφτασαν με πούλμαν ανοιχτό, πολύ δύσκολο για να φτάσουν μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο και να ανέβουν στην εξέδρα. Έγινε η νύχτα μέρα στην φιέστα που στήθηκε μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Ο Μπαρτζόκας κατά την ομιλία του αφιέρωσε το τρόπαιο στην διευθύντρια εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην Κανέλα. Είναι οι εσωτερικές μνήμες και το πώς ένας οργανισμός γίνεται σαν οικογένεια και πώς ένας οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίζει τα δύσκολα και πώς ένας οργανισμός προχωράει με απώλειες ανθρώπων, με τις συμπάθειες και τις δυσκολίες και τις εσωτερικές ισορροπίες. Οι MVP σίγουρα του Final Four, Peters και Φουρνιέ. Ο MVP του τελικού ήταν ο Φουρνιέ επίσημα. Εγώ θεωρώ ότι ο Peters έκανε τρομερό τουρνουά, τρομερό Final Four. Έδειξε την αξία του, έδειξε πόσο σημαντικό είναι πίσω από έναν μεγάλο παίκτη όπως είναι ο Σάσα Βεζένκοφ να έχει έναν ακόμα επίσης μεγάλο παίκτη όπως είναι ο Peters. Νομίζω ότι το στιγμιότυπο όλου του Final Four που αξίζει περισσότερο είναι αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε στα social με την κόρη του Peters να φεύγει από τον ημιτελικό εκεί, από την εύκολη νίκη που έκανε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός και να τραγουδάει μόνη τη Άλεκ Πίτερς ο η κόρη του πρέπει να είναι 2, 2,5 πόσο είναι, ίσα ίσα που μιλάει και το τραγουδούσε. Εντάξει, μπορεί να νιώθηκε λίγο πώς το λένε, αδικημένος ο Πίτερς από το πόσο έπαιξε δεν έπαιξε μέσα στη χρονιά, αλλά τώρα εδώ που χρειάστηκε, διότι ο Σάσα ειδικά στον τελικό και πάλι για ακόμη μια φορά φάνηκε να μην μπορεί να αντιμετωπίσει και το άγχος αλλά και τις άμυνες που είχαν προσαρμοστεί πάνω του για να τον μπλοκάρουν εντελώς, αλλά υπήρχε Peters. Υπήρχε Peters που σήκωσε την ομάδα όπου το χρειαζόταν. Και όλοι οι υπόλοιποι, τώρα μην ξεκινήσω να λέω έναν-έναν για το πώς βοήθησαν οι μονάδες του Ολυμπιακού, το αποτέλεσμα μετράει. Το τέταρτο που πήγε στον Πειραιά. Και επειδή είναι και σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θεωρητικά είναι σε καλό φεγγάρι και θα μπορούσε να υπάρξει και λύση εκεί, αν έχουν ζήτημα για το ποιος να διαπραγματευτεί, να φωνάξουν τον σκακιστή, τον Μπαρτζόκα, να αναλάβει την διαπραγμάτευση. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα τα πάει καλύτερα από κάποιους εκεί που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις. Εκεί τα πράγματα μοιάζει να πηγαίνουν ελαφρώς καλύτερα μέχρι τέλος πάντων να μπει η τελική υπογραφή. Κανείς δεν πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να μην βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Δεν είναι βιασύνη, είναι πραγματικότητα ότι πια δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα με κλειστά τα στενά του Ορμούζ και με προβλήματα στις αγορές και με τα πετρέλαια να μας κάνουν να στενάζουμε, διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η ενέργεια, που είναι πολύ ακριβή, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα πετρέλαια και οι βενζίνες τα βλέπετε. Στα βενζινάδικα είναι απαγορευτικό. Έρχονται και διακοπές μπροστά και κάποιοι θα θέλουν να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο και κοστίζει πολύ όλη αυτή η ιστορία. Μακάρι αυτή η συνεννόηση που έχει ξεκινήσει, που τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο, να τελεσφορήσει. Προφανώς και δεν είναι μια υπόθεση που θα λήξει μέσα σε 24-48 ώρες, χρειάζονται μέρες. Αλλά το ζήτημα είναι να προχωράει, να πηγαίνει καλά. Όλο αυτό έχει φέρει την τιμή του πετρελαίου, τη τιμή του Brent στις ασιατικές αγορές να πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε πάρα πολλές μέρες να δούμε το πετρέλαιο να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στα 98 δολάρια, σαν ψέμα φαίνεται. Το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια.
το φυσικό αέριο είχε κλείσει την Παρασκευή σε 48,9. Να δούμε πώς θα ανοίξει όταν θα ανοίξουν οι ευρωπαϊκές αγορές. Είναι προφανές ότι υπάρχει αισιοδοξία και αυτό αποτυπώνεται και στους δείκτες, και στους χρηματιστηριακούς δείκτες δηλαδή. Η Ασία, τα ασιατικά χρηματιστήρια κινούνται ανωδικά και μάλιστα έντονα ανωδικά από την στιγμή που μοιάζει σαν να πηγαίνει προς μια θετική εξέλιξη η συνομιλία. Ο Nikkei στην Ιαπωνία κερδίζει αυτή την ώρα 3%, η Σανγκάη σχεδόν 1% απάνω, ο Hang Seng στο Hong Kong 0,86%, ο Kospi στην Κορέα 0,41%. Μοιάζει να βλέπουν φως στο τούνελ οι αγορές. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι δηλαδή να δούμε όλοι φως στο τούνελ για να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Βέβαια, την ώρα που συζητάμε για τις διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συνέχισε τα χτυπήματα στον Λίβανο. Είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς ότι το μόνο που δεν θέλει το Ισραήλ είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Θα ήθελε πολύ να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις και στο Ιράν και να συνεχίσει και τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, διότι είναι και μια διέξοδος για την κυβέρνηση και τον Νετανιάχου όλος αυτός ο πόλεμος. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των μελών που μετήχαν στην ανθρωπιστική αποστολή στο Global Flotilla, σε αυτό το στολίσκο που προσπάθησε για ακόμη μια φορά να σπάσει τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης. Εντάξει, όλο αυτό που καταλαβαίνετε δεν είναι πραγματικό. Είναι μια προσπάθεια απλά να σταλεί το μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι μπορεί να σπάσει ο αποκλεισμός. Αυτή τη φορά όμως οι μαρτυρίες των ανθρώπων πάνω από τον στολίσκο των ακτιβιστών, αλλά και τα πλάνα που είδαμε, κάνουν λόγο για μια οργανωμένη γραμμή παραγωγής βασανιστήριων, ειδικά μέσα στο αρματαγωγό, όταν τους συνέλαβαν και τους έβαλαν για να τους οδηγήσουν στο Ισραήλ. Όλοι όσοι και όσες μίλησαν στη συνέντευξη της ελληνικής αποστολής συμφώνησαν πως το κέντρο βάρους ήταν ένα σχέδιο που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για να τους εξεφελίσει αλλά και να τους βασανίσει, δηλαδή και ξύλο και σωματική επαφή και εξεφτελισμός και όλα αυτά που έζησαν, προφανώς με απειλή όπλων, ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις έχουν καταγγείλει. Γι' αυτό κιόλας η αντίδραση από τις πρεσβείες σχεδόν όλων των κρατών των ανθρώπων που μετήχαν σε αυτόν τον στολίσκο ήταν πάρα πολύ έντονη. Εδώ στα δικά μας θεωρητικά, τις επόμενες μέρες, άμα συνεχιστεί αυτό το κλίμα πτώσης της τιμής του πετρελαίου, θα δούμε να πέφτει και η τιμή της βενζίνης και το ελπίζουμε. Από αύριο θα το δούμε και εμείς αναλυτικά, να δούμε δηλαδή αν συνεχίζεται η πτώση και πώς θα μπορούσαμε να δούμε την τιμή να πέφτει, διότι από αύριο θα ξεκινήσει η προμήθεια έτσι κι αλλιώς. Πάντως είναι ανοιχτό το ζήτημα για την επανάληψη των μέτρων και για την παράταση της μείωσης κατά 20 λεπτά στην αντλία της βενζίνης, αλλά και για την παράταση, μάλλον για την επανάληψη του Fuel Pass, του μέτρου που δίνει 50 ή 60 ευρώ στους ιδιοκτήτες οχημάτων για να κάνουν, τώρα με 50 ευρώ βέβαια έτσι όπως είναι τα πράγματα, γέμισμα δεν κάνει στο αυτοκίνητο έτσι όπως έχει φτάσει τιμή πάνω από τα 2,10, αλλά τέλος πάντων ένα βοήθημα είναι αυτό. Οι συνομιλίες δεν είναι εύκολες, διότι ο Μοσταμπά Χαμαϊνί, ο ηγέτης του Ιράν, είναι σε ένα καταφύγιο και επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέρα από ηλεκτρονικούς ή ψηφιακούς τρόπους, δηλαδή ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω ίντερνετ, μόνο με αγγελιαφόρους, οι οποίοι πηγαίνουν τις προτάσεις των ΗΠΑ της Αμερικής, απαντάει ο Μοσταμπά, ξαναφεύγουν, ξαναπηγαίνουν πάλι πίσω. Αυτό καθυστερεί λίγο τα πράγματα, όχι συγκλονιστικά, δηλαδή δεν είναι αυτός ο λόγος της καθυστέρησης, αλλά και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι δεν θέλει που δεν είναι να υπάρξει οποιοδήποτε στίγμα που θα μπορούσε να τον εντοπίσουν.
αν είναι ζωντανός, αν υπάρχει, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα, ότι από τη στιγμή που έχει εκλεγεί, η φημολογία για το αν ζει, αν δεν ζει, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, σε ποια κατάσταση είναι, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη. Από την άλλη σου λέει ότι όποιος έχει δώσει το παραμικρό στίγμα, τι να σου πω, την καφετιέρα να έχει βάλει μπροστά, τον έχουν βρει οι δορυφόροι και τον έχουν εξοντώσει. Οπότε σου λέει εκεί, στα καταφύγια, να μην σε βλέπει κανείς, γιατί αλλιώς θα σε φάνε λάχανο και τον κρατάνε κρυφό, κρυμμένο. Κατά τα λοιπά, όσοι δεν το σήκωσαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ του μπάσκετ την Κυριακή, το σήκωσαν στο ανοιχτό το ΟΑΚΑ το Σάββατο που ήταν η Iron Maiden. Μεγάλη χαρά για τους φίλους των Iron Maiden. Άλλη συναυλία αυτή του Σαββάτου. Λιγότερο ελάτε να μας δείτε, περισσότερο έτσι στην ουσία, όχι για το συγκρότημα, ενώ για το πόσο κοσμικά ήταν τα πράγματα. Και για όσους έλεγαν ότι πώς θα γεμίσει τώρα το ΟΑΚΑ δεύτερη φορά μέσα στις μέρες και τέτοια. Όχι απλά γέμισε, ασφυκτικά γεμάτο. Ωραίο πράγμα αυτό, να γίνονται, να πετυχαίνουν οι μεγάλες συναυλίες στον τόπο μας, για να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα. Λίγο με τις τιμές να το δούμε, παιδιά, γιατί άμα να ξεπουληθούμε δεν γίνεται. Είχαμε και τα αποτελέσματα, είχαμε μάλλον και την λήξη, την τελετή λήξης μαζί με τα βραβεία για το Φεστιβάλ των Κανών. Δεν το πήρε ούτε αυτή τη φορά ο Αλμοδόβαρ, που έχει σηκώσει τα πάντα, που λένε, σαν τις κούπες στα μπασκετικά πρωταθλήματα, αλλά όχι το Φεστιβάλ των Κανών. Συνεχίζει εκεί να μην μπορεί να κερδίσει το κατσαρολάκι, να το σηκώσει, να το χαρεί. Ο Μουτζιού με την ταινία Φιόρδ κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα και στις ερμηνείες ως καλύτεροι άνδρες, το οποίο βραβεύτηκαν οι πρωτοεμφανιζόμενοι πρωταγωνιστές του Κόρντ, ο Ματσιά και ο Καμπάν. Συγκινητική στιγμή στην τελετή λήξης ήταν η απονομή του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία ακύρωσε το ταξίδι της λόγω τραυματισμού στο πόδι, έστειλε ένα βίντεο για να τους ευχαριστήσει. Το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής το πήρε ο Σβάν Κίντσεφ σε μια ταινία συμπαραγωγή γαλλική, λετωνική, γερμανική και ρωσική. Διπλό ήταν το βραβείο και για την καλύτερη ηθοποιό. Βυρζινή Εφηρά και Ταό Ακαμότο για το Ξαφνικά του Χαμακούτσι. Και εδώ κοινή συμπαραγωγή Ιαπωνία, Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο. Κατά τα λοιπά, εδώ στο εσωτερικό περιμένουμε, αύριο περιμένουμε, τέλος πάντων, όσοι περιμένουν, είναι αυτή η πολιτική εσωτερική αναταραχή που υπάρχει με τα νέα κόμματα. Αύριο παρουσιάζει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, όπου έκανε και ένα βιντεάκι στα social προχθές με μια μπάλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και είπε ότι τα χρώματα του κόμματος θα είναι το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, και όχι το μπλε και κόκκινο, ή τέλος πάντων δεν ακριβώς κόκκινο, της Μπαρτσελόνα ή του Πανιωνίου, διότι τα ίδια χρώματα έχει ο Πανιώνιος, δεν κατάλαβα γιατί η Μπαρτσελόνα και έχει ο Πανιώνιος, κύριε Τσίπρα, τι έχει ο Πανιώνιος, ιστορικό σωματείο βεβαίως. Όλο αυτό φέρνει αναταραχή ακόμα και εικόνα διάλυσης, όπως λένε κάποιοι για τον ΣΥΡΙΖΑ, που στην πραγματικότητα έχουν φτιάξει βαλίτσες και περιμένουν το Μάρς τώρα, πότε θα έρθετε. Έχει ενδιαφέρον ότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα παραβερθούν αύριο στο θυσίο στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην υπάρξει ζήτημα, γιατί κανονικά τώρα, αν παραβρεθούν, θα πρέπει να διαγραφούν ομαδικώς, έτσι, γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι, παιδιά, για να μετρήσουμε, κλείσαμε το θερμοσύφωνο, τα παράθυρα τα κλειδώσαμε, τα κάναμε αυτό, ποιος έχει το κλειδί να κλειδώσει, μπορεί να φύγουμε, αυτό είναι, αλλά
μέχρι τότε να τηρηθεί και κανένας κανόνας. Έφυγε και ο Στεμπονέρας, παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και πηγαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε αν την Παρασκευή, 29 του μήνα, θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν υπάρχει καμιά επίσημη ανακοίνωση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι εκείνες οι ημερομηνίες. Γενικά υπάρχει αναβρασμός στο πολιτικό σύστημα. Ακόμα αν δεις και το σημείωμα, το κυριακάτικο σημείωμα του Πρωθυπουργού, που έχει έτσι όλη την επικαιρότητα της εβδομάδας και τα λοιπά, ήταν λίγο δώσω και σε μένα μπάρμπα. Δηλαδή δώσαμε και αυτό, δώσαμε και εκείνο και τα λεφτά εκεί και φτιάξαμε αυτό και κάναμε εκείνο. Είναι λίγο, μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογικό και γρήγορα σε προεκλογικό κλίμα. Κάποιοι ακόμα πιστεύουν το σενάριο του Σεπτεμβρίου, κάποιοι άλλοι το σενάριο του Οκτωβρίου, κάποιο το σενάριο της άνοιξης. Μπαίνουμε όπως και να είναι σε προεκλογική περίοδο. Αυτά εισαγωγικώς, που εδώ είναι το πρώτο πρωινό και τα παραπολιτικά είναι 90,1 και στο τηλέφωνο είναι η κυρία Σταυρολογιανούτση, η οποία πανηγυρίζει ασταμάτητα, δηλαδή δεν έχει πάρει ανάσα, για το θρίαμβο του Ολυμπιακού. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα. Παναγιώτης Κάτσιο στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές για εσάς και για εμάς. Και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Θανάση Θανασόπουλος φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά. Πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει την ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο Προτέρια. .gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90,1.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη μέρα, 25 Μαρτίου 1978, διότι ο Paul McGuinness είδε ένα συγκρότημα νεαρών τους Hype να εμφανίζονται στο Project Art Center στο Δουβλίνο. Ήταν πολύ καλή, τους προσέγγισε, τους είπε θέλετε να γίνει ο μάνατζέρ σας. Αυτοί οι πιτσιρικάδες θέλαν να κάνουν καριέρα, λένε ναι, γιατί όχι. Έγινε ο μάνατζερ και αυτοί μετά γίναν η YouTube. Όμορφη μέρα και για όποιον είναι Ολυμπιακός ή όποιος έτσι μπορεί να βλέπει τα πράγματα χωρίς τα οπαδικά γυαλιά και μόνο και να χαρεί για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου και έδισε το 4ο ευρωπαϊκό και νομίζω έβαλε μακριά πλατιά την σφραγίδα ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι από τους σημαντικότερους παίκτες αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μαζί με το ισπανικό. Νομίζω ότι είναι έτσι η πιο δυνατή όλων στην νέα εποχή τότε, από τότε που δεν υπάρχει ενιαία Ιουγκοσλαβία. Στον υπόλοιπο κόσμο, εντάξει, προφανώς δεν συζητάνε για το Ολυμπιακός Ρεάλ. Συζητάνε και για το Ολυμπιακός Ρεάλ, διότι η Euroliga είναι σαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πώς το λένε, σαν το Champions League του ποδοσφαίρου. Οπότε συζητάνε για το ποιος σήκωσε το κυπελάκι. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο, νομίζω ότι αυτό που συζητάνε όλοι είναι αν υπάρχει ενδεχόμενο, αν υπάρχει αυτή τη φορά πιθανότητα όλο αυτό που διαβάζουμε στα διεθνή μέσα να μην είναι κερδίσμο χρόνο, να μην είναι μια προσπάθεια απλά να πούμε ότι κάτι γίνεται, αλλά είναι μια πραγματικά προσπάθεια προσέγγισης και προσπάθεια συμφωνίας που θα μπορούσε να φέρει ένα αποτέλεσμα με στόχο τι άλλο, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ κατά κύριο λόγο, γιατί πόλεμο δεν έχουμε εδώ και πάνω από ένα μήνα, ενώ επιθέσεις από τη μία από την άλλη πλευρά σημαντικές δεν έχουμε εδώ και πάνω από ένα μήνα. Έχουμε όμως κλειστά τα στενά του Ορμούζ που είναι το αποτέλεσμα στην παγκόσμια οικονομία σαν να έχουμε πόλεμο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, να μας βοηθήσει λίγο, μήπως μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε, αν αποκρυπτογραφείτε, ο Ντόναλντ Τραμπ και η διπλωματία αυτής της εποχής. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εγώ για την αποδοχή. Μπορούμε να αισιοδοξούμε με βάση αυτά που διαβάζουμε στο διεθνή τύπο και τις πληροφορίες που υπάρχουν?
1: Θα λέγαμε να είμαστε γενικώς συγκρατημένοι. Ναι. Γιατί και άλλες φορές έχουν ανακοινωθεί πράγματα τα οποία τελικώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι δύο πλευρές μπορεί να είναι τόσο κοντά σε μια συμφωνία όσο και μακριά. Για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί που μπορεί να χαλάσει την τελευταία στιγμή αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Εξάλλου, αν δούμε για παράδειγμα, μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως στην προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του κ. Τραμπ, τις δηλώσεις του κ. Τραμπ, τα όσα έχει πει για αυτούς τους περίπου τρεις μήνες που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η πολύ μεγάλη κρίση, έχει πει σχεδόν τα πάντα και τα αντίθετα.
0: Επομένως, και τα έχει πει και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Δηλαδή δεν είναι ότι περνάνε μέρες για να αλλάξει.
1: Και την ίδια
0: γνώμη.
1: Μέρα πολλές φορές λέει τα αντιφατικά πράγματα. Είσαι με διαφορά λίγων λεπτών. Δεν έχει τέτοιου είδους αναστολές. Επομένως, όλο αυτό δεν είναι και το καλύτερο υπόστρωμα για να αισιοδοξούμε πως ό,τι ακούμε είναι αυτό που τελικά θα συμβεί.
0: Σωστό. Προφανώς τώρα για να υπάρξει μια συμφωνία δεν είναι ζήτημα μερικών ημερών, δηλαδή με ελάχιστα πράγματα συμφωνώ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά σε αυτό το ότι μην περιμένετε μέσα σε 48-72 ώρες να έχουμε μια συμφωνία είναι πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που συμφωνείτε μέσα σε μερικές ώρες.

0: Όχι, δεν είναι εύκολο να γίνει. Βέβαια, υπάρχει μια συζήτηση η οποία κρατάει εδώ και εβδομάδες.
1: Σωστό.
0: Κάποια πράγματα θα πρέπει να έχουν προχωρήσει λογικά. Αυτό που είναι δύσκολο νομίζω να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να εμφανιστούν ως νικήτριες σε αυτόν τον πόλεμο. Διότι οι δύο μεγάλοι στόχοι που επίσημα είχε διακηρύξει ο πρόεδρος Τραμπ από την αρχή, δηλαδή η ανατροπή του καθεστώτος και ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Ανατροπή σίγουρα δεν υπάρχει. Εξάλλου, ο ίδιος με το καθεστώς αυτό διαπραγματεύεται. Και από τα όσα έχουν τουλάχιστον διαρρεύσει, φαίνεται οι Ιρανοί να έχουν αποδεχθεί ένα σχέδιο για τον έλεγχο των πυρηνικών, του πυρηνικού προγράμματος. Επομένως, μάλλον θα είναι δύσκολο να εμφανιστεί ως ο μεγάλος νικητής αυτής της υπόθεσης.
1: Ναι. Είναι θέμα ουσίας ή θέμα διατύπωσης το πράγμα? Δηλαδή, είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν μπορεί να λυθούν οριστικά με αυτή τη συμφωνία, αλλά μπορούν να διατυπωθούν έτσι ώστε να νιώθουν και οι δύο πλευρές κάπως κερδισμένες, για παράδειγμα.
0: Είναι και τα δύο, θα σας έλεγα, γιατί και οι διατυπώσεις, ο τύπος έχει ουσία μέσα του.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει μόνο για να υπάρχει, κάτι δείχνει. Άρα και τα δύο είναι. Δύσκολα θα υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα είναι οριστική, με την έννοια ότι θα λύνει όλα τα προβλήματα μονομιάς. Το πιθανότερο είναι ότι απλώς θα ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, επομένως θα έχουμε και επόμενα στάδια. Θυμίζω πάντως ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Είχε συμφωνηθεί επί Ομπάμα
1: και ήταν ο κ.
0: Τραμπ τη θητεία που την ανέρεσε και την πέταξε στα σκουπίδια. Επομένως προσπαθεί να γυρίσει σε ένα περιβάλλον το οποίο με τα προβλήματα που μπορεί να είχε, υφίστατο. Να δούμε λοιπόν ποια μπορεί να είναι αυτή η προοπτική συμφωνία, γιατί οριστικό περίγραμμα δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: Ναι. Χωρίς να έχουμε τη συμφωνία στα χέρια μας για να μπορούμε να δούμε τα κέρδη και τις ζημιές για τις δύο πλευρές, αλλά μετά από τρεις μήνες πολέμου και όλων αυτών των διαδικασιών, μπορούμε να καταλάβουμε, να ερμηνεύσουμε τι ήταν αυτό που έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει αυτόν τον πόλεμο?
0: Νομίζω ότι πιο πολύ απ' όλα ήταν η παρότρινση από την πλευρά του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όσο και να αυτό μπορεί να μοιάζει παράδοξο, ήταν ο κύριος Νετανιάχου που τράβηξε τον κύριο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο, παρά το αντίστροφο. Ήταν το μικρότερο από τα δύο μέρη που πρωτοστάθησε, παρά το μεγαλύτερο. Δεν νομίζω ότι από την αρχή οι Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά ο κύριος Τραμπ είχαν συγκεκριμένη στρατηγική για το τι ακριβώς ήθελαν και πώς ήθελαν να το πετύχουν. Αυτό το γενικό λόγο θα ανατραπεί το καθεστώς είναι περισσότερο ευχολόγιο παρά μια πραγματικότητα, γιατί πώς θα ανατραπεί και αν ανατραπεί τι θα μπει στη θέση του. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Και μου φαίνεται μάλλον απίθανο να μην είχε εικόνα ο Τραμπ, η συμβουλή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τέλος πάντων, ότι δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι ότι θα σκοτώσουμε την ηγεσία και μετά τελείωσε, πάμε σε μια νέα εποχή.
0: Ήταν προφανές ότι δεν μπορούσε να επαναληφθεί και το προηγούμενο της Βενεζουέλα, δηλαδή μια χειρουργική επιχείρηση στην οποία ο επικεφαλής ενός καθεστώτος απλώς θα εξαφανιζόταν, θα συλλαμβανόταν, θα τον απήγαγαν, δεν ξέρω τι θα έκαναν. Και το καθεστώς αυτό θα επιβίωνε με έναν τρόπο, αλλά με μια πιο διαχειρίσιμη μορφή. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας φαίνεται ότι είχε υπάρξει και προεργασία προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή δεν έγιναν όλα εν μία νύχτη. Στο Ιράν τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί και τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι μια πολύ πιο μεγάλη χώρα, με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, με μεγαλύτερη ιστορική παράδοση και με ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι τόσο προσωποπαγές όσο ήταν στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Έχει δηλαδή ρίζες μέσα στην Ιρανική κοινωνία, έχει ένα πλέγμα εξουσίας το οποίο είναι πολύ πιο διευρυμένο και το βλέπουμε αυτό και στην πράξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι φρουροί της Επανάστασης λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις περίπου αυτόνομα, χωρίς να υπάγονται στην απόλυτη εξουσία της όποιας ηγεσίας έχει το καθεστώς. Άρα, είναι ένα πολύ πιο δύσκολο σύστημα να το ξεριζώσεις. Και ακόμα πιο δύσκολο να το υποκαταστήσεις με κάτι λειτουργικό.
1: Ναι. Αυτός ο πόλεμος των τριών μηνών, όσο έχει κρατήσει τέλος πάντων και όπως έχει εξελιχθεί, άλλαξε στην πραγματικότητα τις ισορροπίες, όχι μόνο τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν ή τις ισορροπίες σε σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά τις ισορροπίες γεωπολιτικά στη Μέση Ανατολή και στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Καταρχάς, εσωτερικά στο Ιράν νομίζω περισσότερο εμπέδωσε το καθεστώς παρά το ταρακόνηση. Ναι. Αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο υπήρχαν επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις, υπήρχαν τριγμοί πρωτοφανείς.
1: Σωστό.
0: Είναι ένα καθεστώς που βρίσκεται σε 50 χρόνια στην εξουσία. Επομένως, έχουμε ικανό χρονικό διάστημα για να κάνουμε συγκρίσεις. Σήμερα φαίνεται να είναι πιο στερεωμένο από ό,τι ήταν στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν, πριν δηλαδή τον πόλεμο. Στο διεθνές περιβάλλον δεν νομίζω ότι άλλαξε τόσο δραστικά τις ισορροπίες. Το Ιράν είχε χάσει πολλά από τα ερίσματα του προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λόγω των πληγμάτων που είχε επιφέρει το Ισραήλ στη Χαμάς και στη Χεσμπολά, λόγω της κατάρρευσης του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, που ήταν το μακρύ χέρι της Τεχεράνης σε αυτή την περιοχή, λόγω των πληγμάτων που είχαν δεχτεί οι Χούθη κτλ., είχε χάσει πολλά από τα διεθνή του ερίσματα στην περιοχή, τους συμμάχους του, ή αν τους είχε χάσει, πάντως αυτοί είχαν αποδυναμωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν βλέπω σε τι άλλαξε αυτό εξαιτίας του πολέμου.
1: Ναι.
0: Άρα δεν νομίζω ότι ο πόλεμος ο ίδιος έδωσε κάτι σημαντικό στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν.
1: Πολλοί λένε ότι ο μεγάλος κερδισμένος του συγκεκριμένου του πολέμου αυτού είναι η Κίνα, όπου με τον τρόπο που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρει να κερδίζει από όλες τις αλλαγές και να βγαίνει ισχυρότερη, να βγαίνει οικονομικά πιο δυνατή, να βγαίνει διπλωματικά ενισχυμένη, να δείχνει ότι είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, ακόμα και αυτό το σαν εικόνα, το ότι μέσα σε μια εβδομάδα πήγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας επίσκεψη, ενώ είχε προηγηθεί μια ολόκληρη σειρά επισήμων που βρέθηκαν στην Κίνα, δείχνει κάτι.
0: Η Κίνα έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται έναν στρατηγικό πόρο που πολλές φορές παραγνωρίζουμε τη σημασία του, και αυτός είναι ο παράγοντας χρόνος. Οι Κινέζοι, λόγω της ιστορικής τους εμπειρίας, βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων μέσα από ένα φακό που είναι πολύ διαφορετικός, για παράδειγμα, από τον Αμερικανικό. Οι Αμερικανοί βλέπουν τα πράγματα σε προοπτική έτους, άντε το πολύ πενταετίας ή δεκαετίας. Οι Κινέζοι τα βλέπουν σε προοπτική αιώνα, μπορεί και χιλιετίας. Άρα έχουν την ικανότητα να μπορούν να περιμένουν και να αφήσουν το χρόνο να λειτουργήσει υπέρ τους.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν τους προσπορίζει άμεσο πλεονέκτημα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ενδιαφέρονται για το εκείνη τη στιγμή. Ενδιαφέρονται περισσότερο για το μακροπρόθεσμο αλλά για το βραχυπρόθεσμο, και αυτό είναι κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή. Κάτι το οποίο, παράδειγμα, στις ΗΠΑ δεν φαίνεται ότι υπάρχει. Το αντίθετο, ιδίως στην περίοδο Τραμπ, όλα γίνονται, πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, υπό καθεστώς πίεσης χρόνου. Κάτι το οποίο δεν διευκολύνει τη λήψη στρατηγικών και μακροπρόθεσμων αποφάσεων. Νομίζω ότι η Κίνα βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να περιμένει στη γωνία, βλέποντας τους άλλους να φύρονται, και από κάθε εξέλιξη να βγαίνει εκείνη σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό κερδισμένη, είτε γιατί αύξησε κάτι, κέρδισε κάτι από αυτό, είτε διότι πολύ απλά οι άλλοι, οι αντίπαλοι της, έχασαν κάτι, εφθάρισαν μέσα από μια διαδικασία που ήδη δημιούργησαν.
1: Ναι. Σε περίπτωση που είμαστε όντως στην τελική ευθεία για να υπάρξει μια συμφωνία, θα χρειαστεί πολύ καιρός για να έρθουμε σε μια ισορροπία και πάλι γεωπολιτικά, οικονομικά για παράδειγμα, γιατί οι συνέπειες στην οικονομία είναι ίσως οι σημαντικότερες, ειδικά στην ενέργεια που έχουμε δει.
0: Η εμπειρία από όλες τις προηγούμενες ανάλογες κρίσεις, πολεμικές κτλ., μας δείχνει ότι η επαναρρύθμιση κρατάει περισσότερο από ότι η απορρίθμιση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ήδη είμαστε 3 μήνες που έχουμε το πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια επιστροφή σε μια κανονικότητα μόνο μιας. Θα χρειαστεί πάλι κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι και θέμα τεχνικό. Δηλαδή, ας πούμε ότι αύριο το πρωί ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Μέχρι να αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου έτσι όπως υπήρχε πριν από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, θα περάσουν εβδομάδες ή μήνες. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό. Σίγουρα, εάν ανακοινωθεί μια συμφωνία, θα υπάρξει μια ανακούφιση στις διεθνείς αγορές, τα πράγματα κάπως θα ηρεμήσουν. Αλλά για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση, θα μας πάρει αρκετό χρονικό διάστημα και αμφίβολο είναι αν θα επιστρέψουμε πλήρως σε αυτό που υπήρχε προηγουμένως.
1: Σωστό. Την Πέμπτη στις 7.30 στον Ιαννό παρουσιάζεται ένα εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο, «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απολύθμισης». Ένα βιβλίο που έχετε γράψει και δεν μπορώ να φανταστώ πιο επίκαιρο θέμα αυτή την εποχή.
0: Φροντίζει ο κύριος Τραμπ με πολλά από αυτό που κάνει να καταστήσει επίκαιρο, γιατί όπως καταλαβαίνετε γράφτηκε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
0: Αλλά μέχρι να εκδοθεί και τα λοιπά πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μοιάζει πιο επίκαιρο παρά την ώρα που γραφόταν στην πραγματικότητα και περιγράφει αυτή την κατάσταση πραγμάτων που συζητάγαμε λίγο πολύ και προηγουμένως. Δηλαδή πώς ένα σύστημα διεθνές το οποίο υπήρχε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάβει να είναι λειτουργικό και υποκαθίσταται από ένα άλλο χωρίς να μεσολαβήσει μια τεράστια κρίση και ρήξη. Συνήθως τα διεθνή συστήματα αλλάζουν μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο, μετά από μια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση, κάτι τέτοιο. Αλλάζει επειδή τα δεδομένα τα οποία το είχαν προσδιορίσει έχουν μεταβληθεί ριζικά και πάμε σε μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία οι κανόνες θα έχουν ολοένα και μικρότερη σημασία, η ισχύ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Όχι ότι προηγουμένως το δίκαιο επικρατούσε και η ισχύ δεν είχε σημασία, αλλά τουλάχιστον ακόμα και όταν κάποιος παραβίαζε τη διεθνή ομιμότητα, είχε την τάση να θέλει να δικαιολογηθεί. Τώρα πια είμαστε στη φάση που δεν χρειάζεται ούτε καν αυτό και όσοι επιμένουν στην τήρηση των κανόνων μοιάζουν να είναι σαν να είναι χορτοφάγοι σε ένα τραπέζι στο οποίο όμως δεν υπάρχει χορτοφαγικό μενού.
1: Ωραία, το περιγράψατε. Όσοι πριν προσέλθετε στο καφέ του Ιαννού την 5η 28 Μαΐου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα, ο κ. Κλάψης παρουσιάζει το βιβλίο του, ο κ. Αρβανιτόπουλος, ο καθηγητής και ο διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Νίκος Χρυστοδουλάκης, ομότυπος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός, στην συζήτηση που θα τη συντονίσει ο κ. Παναγιώτης Κακολλήρης. Ο συνάδελφος ενδιαφέρον θα έχει πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κ. Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το ψήγμα αισιοδοξίας που υπάρχει ότι μπορεί να είμαστε σε μια φάση συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι του πρώτου δίσκου των Coldplay, Bigger, Stronger. Για να πάμε σε διαφημίσεις με Coldplay και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 1,1 και στο πρώτο πρωινό.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Ζώζ Μουστακή τραγουδάει η Μίκη Θεοδωράκη. Τον θυμηθήκαμε γιατί έφυγε 23 Μαΐου μέσα στο το 2013. Ήταν μεσοδοκύριακο ημερομηνία, αλλά θυμηθήκαμε τον μεγάλο Ζώζ Μουστακή που βοήθησε ώστε το 1970 τα τραγούδια του Μίκη να κυκλοφορήσουν. Ήταν ο πρώτος που θα περνούσε τα τραγούδια του Αντρέα στην δισκογραφία με γαλλικά δικά του λόγια, τον Ιούνιο του 70, σε ένα 7-inch δισκάκι της Polydor, ώστε να ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος τον Θεοδωράκη, που εδώ ήταν απαγορευμένος λόγω της δικτατορίας.

Είχαμε εκλογές στην Κύπρο. Τα μεγάλα κόμματα στην θέση τους. Νομίζω ότι αυτό που κάνει περισσότερο αίσθηση για τις εκλογές της Κύπρου είναι ότι η ακροδεξιά εκεί, ακροδεξιά που έχει και άμεση σχέση και οργανική σχέση με την δική μας ακροδεξιά εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, ήρθε τρίτη, και ότι ο Φιδίας, αυτός ο απίθανος τύπος που το παίζει πολιτικός, που δεν ξέρει τα βασικά για την πολιτική και βγήκε γιατί έκανε πολύ ωραία βιντεάκια στα social και παίρνει ένα σκασμό λεφτά και θα μείνει προφανώς στην Ευρωβουλή για να συνεχίσει να παίρνει ένα σκασμό λεφτά, έβγαλε τρεις ή τέσσερις βουλευτές, μπράβο μας, και στα δικά μας θα έλεγα, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο να βγάλουμε και εμείς διάφορα τέτοια νούμερα. Όχι, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Έχουμε διάφορα τέτοια νούμερα στη Βουλή, αλλά να τα βγάλουμε και έτσι με δικά τους κόμματα και τα λοιπά. Με αυτά τα τραγούδια θα σου πω, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Λίγο μετά τις 8, επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι και στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείου, λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 92-85 της Ρεάλ και κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία του. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Νομίζω πως το αξίζαμε, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν φτάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει, κλείνοντας τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Υποχωρούν σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση πάνω από 5,5% στα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικού αργού 6% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει στις επόμενες ημέρες στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενσωματώνει πτυχές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αύριο το απόγευμα στην πλατεία Θησίου, ανακοινώσει του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Κύμα παραιτήσεων από την Τετάρτη αναμένεται σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, καθώς η πλειονότητα των βουλευτών των δύο κομμάτων βρίσκονται στον προθάλαμο του νέου κόμματος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δεύτερο το ΑΚΕΛ με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ έλαβαν από 8 έδρες, το ΑΛΜΑ 4 έδρες και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου 4 έδρες. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια αγωγό Μαστροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων αργότερα σήμερα, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κακό στο κεφάλι. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί σε κατάρρευση κτηρίου στην ακτή Ελεφαντοστού. Στα αθλητικά, ο σούπερστάρ Λιονέλ Μέση, λίγο πριν ενσωματωθεί στην Εθνική Αργεντινή, αποχώρησε με προβλήματα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια Union. Ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη κατέκτησε το GP Καναδά και έφτασε τις 4 διαδοχικές νίκες στη Φόρμουλα 1.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, πάμε.
3: Έρχομαι.
2: One, two, one, two, three.

0: Perfecto.
1: ¿O te gusta?

Εντάξει, μην το παίρνετε και τις μετρήσεις τώρα. Ένα τραγούδι είναι. Δεν είναι τα λεφτά το παν. Τα λεφτά δίνουν λύσεις, βεβαίως. Αλλά δεν είναι και το παν. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 25 του Μάη. Όπου τώρα μεταξύ μας ο κόσμος είναι κόκκινος μετά από την θρυλική νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και από τον Αρζάν στον Ταρζάν.

θα μου πεις τώρα πού τους θυμήθηκες και τη ζούγκλα και τον Ταρζάν και τέτοια. Είναι επειδή το πολιτικό σκηνικό θα αρχίσει σιγά σιγά να θυμίζει ζούγκλα έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Μην βλέπετε τώρα που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο του θριάμβου του Ολυμπιακού. Περνάνε τα πανηγύρια και αρχίζει τώρα το κυρίως θέμα, η πολιτική κόντρα, που μοιάζει το πράγμα έτσι να πηγαίνει για πολλή τοξικότητα, δηλαδή θα μας γλεντήσουν κανονικά. Αύριο παρουσιάζει το κόμμα του κύριος Τσίπρας, το νέο του κόμμα, περιμένουμε σήμα, όνομα, στελέχη, διότι αυτά που θα παρουσιάζονται για πολύ καιρό μπροστά θα είναι θεωρητικά στελέχη που δεν είχαν έτσι πολύ άμεση σχέση στο παρελθόν με την πολιτική και τα κόμματα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα θα είναι τα στελέχη που έρχονται από εκεί. Θα τα αφήσουμε για αργότερα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μπουν για να μην υπάρξει και ζήτημα. Μετά από την παρουσίαση, προφανώς και πριν από την παρουσίαση δηλαδή, αλλά αυτή η αναταραχή που έχει προκληθεί στην κέντρο αριστερά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναδιατάσσεται ο χώρος, με το Πασόκ να νιώθει έτσι μια πίεση από την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, διότι είναι και αυτές οι δημοσκοπήσεις που ακόμα βέβαια είναι νωρίς, όλοι οι δημοσκόποι λένε περίμενε και θα σου πω, περίμενε και θα σου πω. Δηλαδή εκεί, γύρω στα τέλη του Ιουλίου, όλοι λένε ότι θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, να έχουν παρουσιαστεί τα κόμματα, να έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, να έχει γίνει μια συζήτηση γενική για να δουν που θα κάτσει μπίλια. Απλά στο Πασόκ νιώθουν έτσι μια πίεση με την εμφάνιση του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Θυμάστε, συζητούσαμε ότι υπήρχε η περίπτωση μιας πρότασης μορφής την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την εξεταστική και την προανακριτική με την εκπληκτική αυτή τρίπλα που έκανε η Νέα Δημοκρατία για να μην πάμε ούτε σε εξεταστική, ούτε σε προανακριτική, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τίποτα, διότι σκάνδαλα δεν υπάρχουν για να τα συζητήσουμε. Τα έχουμε λήξει αυτά. Τα έχουμε λήξει. Το έχει εξηγήσει έτσι κι αλλιώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πιστεύει ότι οι υπουργοί και τα στελέχη της δεν παρανόμησαν. Άρα τι συζητάμε τώρα? Πάμε παρακάτω. Και κάπως έτσι κυλάει το νερό σε αυτό το ταυλάκι της πολιτικής. But he called me up on the phone. She'd been gone 24 hours, and that's 23 hours too long. Αυτός είναι ο μεγάλος Sonny Boy Williamson μαζί με τους Yardbirds, το 23 ώρες του Long. Οι Yardbirds στην εποχή του Eric Clapton στην συνεργασία με τον Sonny Boy Williamson. Έφυγε μια μέρα στα σήμερα το 1965. Είναι από τις διασημότερες και καλύτερες φυσαρμόνικες στην σκηνή της blues μουσικής. Στιχουργός, τραγουδιστής, όλοι οι μεγάλοι διασκεύασαν τραγούδια του. Η Van Morrison, η Aerosmith, η Who, οι Animals, οι Yardbirds, οι Modern Blues, όλοι πήραν τον Williamson και τον έκαναν με κάποιο τρόπο δικό τους.

και με τον Williamson να κάνει τα μαγικά του στην φυσαρμόνικα. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή ο υπέροχος τρόπος που ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε ότι τώρα η υπόθεση των υπερκλοπών είναι εθνικής ασφάλειας και για να ψηφιστεί κάτι χρειάζονται 151 βουλευτές, παλιότερα δεν χρειαζόντουσαν, με 120 πηγαίναμε σε εξεταστικές που είναι ανακριτικές, τώρα είναι εθνικής ασφάλειας. Και αφού είναι εθνικής ασφάλειας δεν χρειάζεται να ψάξουμε ποιος μας παρακολουθούσε, γιατί είναι εθνική ασφάλεια και δεν, δηλαδή... Προσπαθούμε τώρα να βρούμε για να πιάσουμε και από κάπου το νήμα για να εξηγήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είχε ακουστεί ότι θα γίνει μια πρόταση μορφής από το Πασόκ σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση της πανακριτικής για τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης σκέφτηκε τώρα πού να τους πάω σε τριήμερη διαδικασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ολυμπιακός θα διεκδικεί την Κούπα. Άστο από Δευτέρα. Άστο πώς το κάνουμε και τη Δευτέρα και να ξεκινήσει η διαδικασία. Πάνω εκεί που θα παρουσιάζει το κόμμα του Τσίπρας και πάρουμε λίγο από την έγκλη, μάλλον πάρουμε λίγο από τα φώτα που θα πέσει στον Τσίπρα. Καταλαβαίνεις τώρα τα πράγματα είναι λίγο ποιος θα κερδίσει λίγα περισσότερα λεπτά δημοσιότητας. Προγράμματα εμείς περιμένουμε, είναι η αλήθεια τώρα, γιατί καλά είναι τα λόγια. Να δούμε στο χαρτί πώς θα λυθούν τα προβλήματα, διότι αυτό που λέγαμε και για την κυρία Καριστιανού, για την παρουσίασή της την προηγούμενη Πέμπτη. Καλή ήταν οι 20 άξονες, όλα αυτά θα λέγαμε. Να, ο πρωτογενής τομέας και εγώ να αναπτυχθεί, πάρα πολύ ωραία. Πώς θα το κάνουμε αυτό, αυτή είναι η απάντηση. Να δούμε τους τρόπους, όχι την πρόθεση μόνο.

Αυτός είναι ο Ντέκερ, τραγουδάει τους Ισραηλίτες, Ισραηλάιτ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της Ρέγκε. Πέθανε από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Λονδίνο στην Αγγλία. Είχε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ρέγκε μουσικής, αυτό που ακούμε τώρα, το 1968. Ο ίδιος έφυγε το 2006. Και λέω ότι πρέπει να ακούσουμε λύσεις και όχι απλά προθέσεις. Καλά είναι το θα σας κάνω πλούσιους, θα σας φέρω λιμάνια, νερά και ποτάμια και θάλασσες. Αυτά τα ακούγαμε και παλιά. Πώς λύνεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα και το βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να μας απαντήσουν οι πολιτικοί είναι πώς θα λυθεί το ζήτημα της ακρίβειας, για παράδειγμα. Διότι υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι το 50% των μισθωτών στη χώρα μας κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Όχι γιατί θέλουμε το ψωμί να το κάνουμε πάντα σπάνι, αλλά για να το βγάλουμε πέρα. Και 300.000 συνταξιούχοι επίσης συνεχίζουν να δουλεύουν. Όχι γιατί το ψωμί θέλουν να το κάνουν πάντα σπάνι, αλλά γιατί δεν τα βγάζουν πέρα επίσης οι συνταξιούχοι. Ή για παράδειγμα τα στοιχεία της Κομισιόν, ότι ένα απλό διάρρη για να το πάρει ένας άνθρωπος με τον βασικό μισθό χρειάζεται να πληρώσει σε ενίκιο το 150% του μισθού του, δηλαδή το μισθό του και κάτι παραπάνω. Άρα τι να μείνει μετά για να βγάλει το μήνα ο ίδιος, η γυναίκα του και τα παιδιά του? Αυτά πρέπει να απαντηθούν, που δεν έχουν πολύ απαντηθεί.

Θανάση, φέτος οι Σκόρπιονς δεν έχουν την τελευταία τους συναυλία, τελευταία ever που κάνουν κάθε χρόνο. Κάνουν την τελευταία, το τελευταίο tour δεν κάνουν κάθε χρόνο. Είναι με τους Pixlax μαζί.

0: Και όχι μόνο βέβαια για την οικονομία που λέγαμε πριν για τα κόμματα, αλλά και για τους θεσμούς. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε τους θεσμούς, διότι το συζητάμε πάρα πολύ. Και εγώ με τις άποψεις ότι όταν συζητάμε τόσο πολύ για το αν μια απόφαση είναι σωστή, αν μια άλλη δεν είναι σωστή, που δείχνει ότι μάλλον δεν έχουμε πολύ εμπιστοσύνη στα πράγματα, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και με τους ήχους των Scorpions, θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, για να συζητήσουμε λίγο γιατί ξαφνικά μας έχει πιάσει μια τέτοια μανία να αμφισβητούμε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την δικαιοσύνη. Καλημέρα κύριε Χιρδάρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Αφορμή για να συζητήσουμε ήταν η είδηση ότι αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Όχι η ουσία της είδησης, αλλά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε δημόσια οποιαδήποτε απόφαση και να μπαίνουμε και σε μια πολεμική. Εάν οποιαδήποτε απόφαση έχει κάποιο σκοπό, κάποιο στόχο, κάτι γίνεται, κάτι δεν πηγαίνει καλά, είναι έτσι γιατί 6 μήνες νωρίτερα και όχι 6 μήνες αργότερα, όλο αυτό.
1: Ξέρετε, η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή και πρέπει να σας πω ότι αποτυπώνεται αυτό που ρωτάτε σε μια πραγματικότητα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι το 2002, είχαμε 450 προσφυγές κατά της Ελλάδος κατά χρόνο, ετησίως. Τώρα, μετά, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχουν υπερβεί σχεδόν τις 2.000 προσφυγές κατά της Ελλάδος για τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Πολίτες δηλαδή, οι οργανισμοί προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βρουν το δίκαιο
1: τους. Πολίτες. Ναι, οι πολίτες. Κυρίως οι πολίτες και εταιρείες μπορούν, αλλά οι πολίτες κυρίως. Άρα σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι μπορούμε βέβαια να κριτικάρουμε τις αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων έχουν και αποτύπωμα σωστό πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Εδώ ας πούμε στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, mm-hmm. ο οποίος βγαίνει, είναι εφαρμογή της νομοθεσίας από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι εκτός του νόμου, και πρέπει να σας πω εδώ και το εξής, ότι πουθενά στην Ευρώπη και στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια.
0: Ναι, σωστό. Σε εμάς τα ισόβια είναι 25 χρόνια.
1: Το ανώτατο είναι 25 χρόνια για αυτούς που έχουν υπερβεί, έχουν κάνει πάνω από μία πράξη ανθρωποκτονία εκπροθέσεως, δηλαδή έχουν καταδικαστεί πάνω από μία φορά σε ισόβια κάθεξη.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι 25 χρόνια πραγματικής κάθεξης. Άρα το ανώτατο όριο είναι 25.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, πρέπει να σας πω, δεν είναι 25, είναι 19. Διότι ο Γιωτόπουλος είναι με τον παλιό ποινικό κώδικα που ήταν ποικέστερος.
0: Ναι.
1: Άρα το ανώτατο όριο είναι 19 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: άρα στην πραγματικότητα έμεινε και 5 χρόνια παραπάνω, από τα 19 χρόνια. Ναι.
1: Να διευκρινίσω ότι η φόρο απόλυση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνητική. Δηλαδή λέει ο νόμος, μπορεί το δικαστήριο, δύναται το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί και να μην τη δώσει. Όμως το ανώτατο όριο των 25 ετών και η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λέει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί τα ισόβια να είναι ισόβια και πρέπει να δίνεις τη δυνατότητα σε αυτόν που εκτείνει την ισόβια κάθεση να βγει. Διότι αν δεν του δίνεις αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να γίνει υπερεγκληματίας μέσα στις φυλακές. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω ότι δεν θα βγω ποτέ, για ποιο λόγο να μην σκοτώσω τους φυλακισμένους που είναι δίπλα μου.
0: Σωστό.
1: Αφού
0: έτσι κι αλλιώς μέσα θα είμαι, δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Τα 25 χρόνια είναι διεθνές πρότυπο. Το διεθνές πρότυπο είναι γύρω στα 25 χρόνια. Υπάρχουν και χώρες όπως η Ουγγαρία που ήταν 30 χρόνια, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποδέχεται ως πρότυπο διεθνές ότι στα 25 χρόνια πρέπει ο ισοβίτης να βγαίνει.
0: Άρα στα 25 χρόνια, δηλαδή σε μερικούς μήνες από τώρα που θα ήταν 25 τα χρόνια έκτησης της ποινής, θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν υπάρχει αυτόματο.
0: Δεν υπάρχει αυτόματο.
1: Λέει πάλι και ο νόμος εκεί ότι μπορεί. Έχει τη λέξη μπορεί. Άρα το δικαστήριο δύναται. Όμως θεωρώ ότι μπορεί να γίνεται μια μικρή ταλαιπωρία πέρα των 25 ετών, αλλά περί τα 25 χρόνια πρέπει να βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ερμηνεία και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι υποχρεωτική η απελευθέρωση του κρατούμενου μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε 25 χρόνια και προβλεπόταν 19. Δηλαδή αυτό που ισχύει για το Γιωτόπουλο δεν είναι τα 25, δεν είναι τα 19. Άρα υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Ναι. Η συζήτηση εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ειλικρινής μεταμέλεια από την πλευρά του Γιωτόπουλου.
1: Δεν προβλέπεται πουθενά αυτό, ναι, στο νόμο. Εγώ το καταλαβαίνω, έχει μια λογική αυτό, mm-hmm, αλλά δεν προβλέπεται. Έχουν δοθεί κάποιες αποφάσεις του Αρειοπάγου και των ελληνικών δικαστηρίων. Η μεταμέλεια είναι μια νομολογιακή έκφανση των ελληνικών δικαστηρίων. Δεν προβλέπεται η μεταμέλεια. Η καλή συμπεριφορά όμως, mm-hmm, είναι διεθνές πρότυπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Γιωτόπουλος εδώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, έχει μια καλή συμπεριφορά στις φυλακές.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έβγαινε στις άδειες, επέστρεφε
0: εντός
1: των νομίμων προθεσμένων.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι εύλογη η απόφαση και θα έλεγα ότι είναι και μια απόφαση η οποία ανταποκρίνεται στην νομοθεσία.
0: Ναι. Επίσης σπούδασε, έκανε διάφορα μέσα στην φυλακή. Αλλά η συζήτηση δεν είναι μόνο για τον Γιωτόπουλο, είναι για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε οτιδήποτε βγαίνει ως απόφαση, σοβαρή απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Ή τέλος πάντων,
1: νομίζω ότι είναι άδικο για την ελληνική, ναι, δικαιοσύνη. Ξέρετε, αναφίβολα βγαίνουν εσφαλμένες αποφάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αναφίβολα επίσης βγαίνουν και εξαιρετικές αποφάσεις και υπάρχουν και Έλληνες δικαστές οι οποίοι πραγματικά είναι εξαιρετικοί.
0: Ναι.
1: Όπως υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν πάντα σε όλα τα επάγγελματα, υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Mm-hmm. Αυτό νομίζω μόνο είναι η μειοψηφία.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα είμαστε
1: πρέπει να εμπιστευτούμε, θα έλεγα, την δικαιοσύνη. Και να μην την αφηρηθούν σε όλα τα επίπεδα.
0: Σωστό. Τώρα όμως σε μια φάση που δεν αμφισβητούμε μόνο τη δικαιοσύνη ως πολίτες προς την δικαιοσύνη ως θεσμός, αλλά μοιάζει να αμφισβητείται ένα κομμάτι της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από τους πολιτικούς, από μέρος της πολιτείας. Δηλαδή υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός. Πρέπει να σας πω πάντως ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, mm-hmm, οι οποίοι έχουν επιλαγεί, είναι εξαιρετικοί.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό, δεύτερο, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, κάνουν έγκαιρα τη δουλειά τους και είναι και αποτελεσματικοί, αποτελεσματικότεροι θα έλεγα από εγχώριες εισαγγελικές εισαγγελείς. Επομένως, δεν θα πρέπει να τους πυροβολούμε.
0: Ναι.
1: Το ότι μπορούμε να τους κριτικάρουμε, εύλογο. Ενώ όπως εγώ διαφωνώ πλήρως, ας πούμε, να σας πω και ευθέως, με την κρίση της Κοβέση για την επιτάκυνση, αυτό που έκανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ ορθά κάνει ότι πρέπει να επιταχύνονται οι διαδικασίες για τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι είναι δημόσια πρόσωπα.
0: Ναι, είναι η υπόθεση που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη ρύθμιση επιτάχυνης διαδικασίας που αφορά υποθέσεις πολιτικών για να μην μένει για πάρα πολύ καιρό ανοιχτό, ναι, και κρέμεται, να τρέχει σε τρεις μήνες όλο αυτό να λύγει.
1: Και το Υπουργείο, ναι, πολύ καλά, και τώρα δεν μπορεί και η κυρία Κοβέση να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της εσωτερικής νομοθεσίας. Δεν έχει ούτε αυτή την αρμοδιότητα, ούτε και θα έλεγα και είναι και σωστό αυτό το οποίο κάνει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει ορισμένες αρμοδιότητες.
0: Είναι σαν να έχει ανοίξει μια βεντέτα εδώ, που καλό δεν το λες τώρα όταν έχει ανοίξει βεντέτα μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ελληνικής δικαιοσύνης, ελληνικής πολιτείας. Καλό δεν το λες.
1: Αναφίβολα. Εγώ αντιλαμβάνομαι, η κυρία Κοβέση είναι αντισυστημική. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και στη Ρουμανία όταν ήταν, είχε δημιουργήσει κάποια θέματα υπέρ βέβαια της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Και είχε στείλει πολιτικά πρόσωπα στα δικαστήρια, είχε ασκήσει ποινικές διώξεις, είχαν δημιουργήσει διάφορα θέματα. Όμως, εδώ θεωρώ ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρά τα προβλήματα τα οποία κατά καιρούς έχει, εδώ ενεργεί ορθά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η επιτάκυνση πρέπει να επενείται. Βέβαια, όταν λέμε ότι πρέπει να έχουν όλοι μια δίκαιη δίκη, η έννοια της δίκαιης δίκης δεν ταυτοποιείται με την επιτάκυνση,
0: mm-hmm,
1: διότι μπορεί κανένα μια φορά να δημιουργήσει πρέπει να είναι εύλογος ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων και όχι ταχύς μόνο.
0: Ναι. είμαι βέβαιος ότι την απάντηση την ξέρουμε όλοι, αλλά η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει ανάλογα με την περίπτωση, αν δηλαδή αυτός είναι περισσότερο εγκληματίας από τον άλλον, άρα σε αυτόν εφαρμόσουμε τους νόμους και σε κάποιον άλλον που είναι λιγότερο εγκληματίας ή περισσότερο εγκληματίας να μην τους εφαρμόσουμε.
1: Εύστοχη ερώτησή σας και ωραία ερώτηση αυτή. Λοιπόν, και πρέπει να τύχει ανάλογη απάντηση. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι ο φυλακισμένος, όταν καταδικάζεται κανένας, ωραία, να πει οτιδήποτε με την απόφαση του δικαστηρίου, όταν μπει στη φυλακή, δεν έχει αυτονομία. Δεν είναι ένας αριθμός μέσα στους πολλούς αριθμούς των φυλακισμένων. Mm-hmm. Άρα εκεί κυριαρχεί το κράτος και είναι υπό την εξουσία του κράτους. Όλοι αυτοί που είναι υπό την εξουσία του κράτους στις φυλακές και είναι κρατούμενοι, πρέπει να έχουν ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Αντιλαμβάνω ότι πρέπει να τιμωρούνται αυστηρότερα αυτοί που κάνουν χειρότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζει το δικαστήριο. Όταν μπει όμως στη φυλακή, πρέπει να είναι όλοι φυλακισμένοι και αυτή την ισότητα πρέπει να αποτυπώνεται στις δικαστικές αποφάσεις. Θεωρώ δηλαδή η υπόθεση του Γιωτόπουλου είναι μέσα στα πλαίσια μιας ορθής δικαστικής απόφασης, παρά την όποια στενοχώρια έχουν ο κόσμος, διότι ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί για πολύ σοβαρά δικήματα.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και δεν αλλάζει και κάτι στην ουσία.
1: Τώρα είναι και ένας άνθρωπος που είναι άνω των 80 ετών.
0: Ναι, είναι 82 ετών.
1: Και έχει, σας λέω, ότι έχει περβεί το ανώτατο νόμιμο όριο των 19 ετών κατά 5 χρόνια.
0: Το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, όχι για τον Γιωτόπουλο, γενικά έχει να κάνει και με το σοφρονισμό. Δηλαδή, αν ασχολούμαστε με το σοφρονισμό στην πραγματικότητα ή αν απλά απομακρύνουμε από το κοινωνικό σύνολο κάποιους μέχρι να ξαναβγούν έξω και να κάνουν τα ίδια χειρότερα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ, ξέρετε, όταν κάθεσε κανένα 24 χρόνια στη φυλακή, είναι ένα πολύ μεγάλο χρόνο.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Όταν το διεθνές πρότυπο, ο ανώτατο διεθνές πρότυπο είναι τα 25 χρόνια που λέγεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μάλιστα έχει βγάλει τώρα και πρόσφατα 28 Τετάρτου του 26 και απόφαση αντίστοιχη κατά Εστονία, η Αντόνοφ κατά Εστονία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που λέει ότι στην Εστονία τι έγινε, βγήκε κάποιος ισοβήτης, πολυσοβήτης έξω και μετά έκανε κάποιο τροχαίο, ξέρω εγώ, και έφαγε περίπου για ένα χρόνο φυλακή. Και τον ξαναβάζουν στη φυλακή και λέει ότι θα εκτίσεις πάλι ισόβια. Δηλαδή αφαιρούμενο των 25-30 χρόνια που είχε ήδη εκτίσει μέσα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Είπε ότι αυτό δεν είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και αποτελεί απάνθρωπη και εξευτελιστική συμπεριφορά, παραβιάζοντας το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.
0: Κύριε Χιριδάρη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Βασίλης Χιριδάρης, ο γνωστός ποινικολόγος. Προφανώς και η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν συζήτηση αθώωσης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για ό,τι έχει κάνει, αν έχει κάνει, όπως τα έχει κάνει, όπως έχει κατηγορηθεί και τελικά έχει καταλήξει το δικαστήριο με την αφαίρεση τόσων αθώων ή τέλος πάντων τόσων ζώων, αλλά με την αφαίρεση ζωή τόσων αθώων ανθρώπων. Η συζήτηση είναι για το πλαίσιο του νόμου και ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος και δίκαιος απέναντι σε όλους, όπως έχει οριστεί από την πολιτεία. Τώρα τι να πω γι' αυτό. Τεράστια επιτυχία που μπαίνει σαν σήμερα για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1967. Πραγματικά έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Procol Harum, αλλά έγινε και ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες διασκευές στην παγκόσμια μουσική. Πριν φύγω για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως και 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο esonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη

0: Πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Η Έλλη Πασπαλά τραγουδάει το Innocence and When He's Gone, Billy Withers, η μεγάλη επιτυχία που την έχουν τραγουδήσει όλοι εδώ. Η Έλλη Πασπαλά, πολύ ωραία.

Μην την πατήσουμε και εκεί που τα δίνει όλα. Έχει πάρει όλη την ανάσα και την βγάζει τραγουδώντας. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 25 Μαΐου 2026, Δευτέρα, αρχίζει η εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, η επόμενη μέρα, από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού. Όλοι γι' αυτό συζητάνε παντού και νομίζω ότι γι' αυτό θα συνεχίσουν να συζητάνε πριν πέσουμε στην υπέροχη καθημερινότητα του ποιος θα πάει με τον Τσίπρα, τι πιστεύει η Καριστιανού, θα κάνει κόμμα Σαμαράς, περνάει πρώτος και με διαφορά, θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να αντέξει στα δύσκολα, αυτά τα πολύ ευχάριστα και χαρούμενα κτλ.

Εν τω μεταξύ, ενώ ο Ολυμπιακός θα δίνει τη μάχη των μαχών για να πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένας κακοποιός κάπου εκεί στον Πειραιά έριξε κάτι μπαλωθιές, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι πυροβολισμούς και βρέθηκε με 3 πυροβόλα και 6 χειροβομβίδες. Ένα 3χρονο κορίτσι είναι στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο με κακώσεις στο κεφάλι του και ψάχνουν να δουν τι γίνεται με τους γονείς τους. Ένας 30χρονος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του με κάτι κατσαβιδιές. Και γενικά και έξω βλέπεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν με τον άλλον τρόπο. Υπάρχει ένας σαν πόλεμος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσεις, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι η πίεση της καθημερινότητας. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή υπάρχει μια ένταση στην καθημερινότητα και στη ζωή μας και τα πράγματα είναι δύσκολα και η ακρίβεια, ξέρω εγώ, και ο μισθός, οι δύο γονείς χτυπούσαν το τρίχρονο κοριτσάκι. Και είναι αλήθεια ότι αναζητούμε να δούμε που υπάρχουν βαλβίδες έτσι, για την αποσυμπίεση. Τα αθλητικά είναι πάντα μια τέτοιου είδους βαλβίδα. Όταν δεν γίνεται μετά, δεν υπάρχουν επεισόδια και δεν υπάρχουν εντάσεις, η χαρά του ενός μετά η χαρά του άλλου, κάπως έτσι. Και πραγματικά ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να μην είναι τόσο πολύ μεγάλη η πίεση, και το λέω γιατί έρχονται και οι πανελλαδικές σιγά σιγά. 29 Μαΐου ξεκινάνε τα παιδιά να δώσουν αυτή την μάχη. Μια μάχη, όχι ο πόλεμος. Το λέμε πάντα παραδοσιακά. Δεν χάνεται τίποτα, δεν τελείωσε η ζωή και δεν άρχισε η ζωή κανενός επειδή απλά πέρασε το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να το δείξουμε και στην πράξη στα παιδιά αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Δηλαδή, μια καλή επανάληψη είναι μια καλή επανάληψη, αλλά σε 4-5 μέρες από τώρα δεν θα αλλάξει το σύμπαν. Θέλουν ηρεμία τα παιδιά, θέλουν να νιώθουν χαλαρά, να μην νιώσουν ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι ό,τι σημαντικότερο έχουν να κάνουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Ένας 17χρονος που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να έχει για άλλα, ξέρω εγώ, 60, 70 χρόνια μπροστά του. Σίγουρα αυτές οι 5 μέρες δεν είναι οι σημαντικότερες 5 μέρες της ζωής του. Είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το α και το ω. Και καλό είναι να το καταλάβουν και οι γονείς, να το δώσουν να το καταλάβουν και τα παιδιά που πιέζονται πάρα πολύ. Λογικό, λες τώρα έχουμε δώσει 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, γιατί έτσι όπως έγινε και το σχολείο, κάποιοι ξεκινάνε από την πρώτη γυμνασίου. Μη σου πω από το δημοτικό. Αυτή τη μάχη για να φτάσουν στην τρίτη ηλικίου και να δώσουν πανελλαδικές, αλλά οι πανελλήνιες. Αλλά ας τα δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δεν τελειώνει τίποτα με αυτό, δεν αρχίζει τίποτα μόνο από αυτό. Και επίσης, ξέρετε πόσους ανθρώπους, ξέρω εγώ, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και το χαρτί δεν το πήραν ποτέ και γίνανε επιτυχημένοι, ή που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και βγάλαν μια σχολή που δεν τους ενδιαφέρε καθόλου και γίνανε, ξέρω εγώ, μετά κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό σας λέω. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και μην πιέζουμε τα παιδιά. Φεύγοντας για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε την οικονομική ατζέντα, τις εκκρεμότητες που έχουμε όλοι μας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: New York. New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Υπάρχουν UFO, υπάρχουν και εμφανίστηκαν το Σάββατο πάνω από το ΆΚΑ, εκεί που έπαιζαν οι Iron Maiden, διότι οι Iron Maiden παίζουν και UFO. Είναι τον Dr. Doctor των UFO, παίζουν Iron Maiden. Ξεκίνησαν τη συναυλία με αυτό και επειδή εμείς εδώ στο ημίχρονο δεν λέμε για τον Ολυμπιακό, αλλά για τη συναυλία των Iron Maiden λέμε, να μην παίξουμε και λίγο από τι ακούστηκε στην συναυλία. Είχαμε στείλει εκπρόσωπο εκεί δυνατό, το Δημήτρη Κυρκό, και γι' αυτό. Πώς το λένε, παρευρίσκεται και χαιρετίζει ο Δημήτρης Κυρκός. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα πρωτοφόλια μας, γιατί τι να κάνουμε, τρέχει η καθημερινότητα. Ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός μας σύμβουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα και να κοιτάξουμε την τσέπη μας για να έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε εισιτήρια.
0: Σωστό.
1: Όταν με το ξαναγκαλώ έρθουν πάλι οι Iron Maiden ή τα Metallica πριν ή όποιος άλλος έρχεται.
0: Να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα, να γίνονται ωραίες συναυλίες, να έχουμε λεφτά να πηγαίνουμε, να πέσουν και λίγο τα εισιτήρια, γιατί αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Μια και λέμε για χρήματα, πότε πληρώνονται συντάξεις, κύριες και επικουρικές?
1: Σήμερα το απόγευμα, αυτοί που προέρχονται από μη μισθωτούς κλάδους, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Σήμερα το απόγευμα θα δουν τα χρήματά του στο τραπεζικό λογαριασμό. Αύριο κανονικά είναι η ημερομηνία πληρωμής. Όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από το μισθωτό κλάδο, αυτοί πλέον την Πέμπτη θα δουν τα χρήματά του. Γιατί Τετάρτη απόγευμα, 27 Μαΐου, η κανονική πληρωμή. Άρα λοιπόν την 5η 28 Μαΐου θα δουν τα χρήματά τους αυτοί που προέρχονται από τον κλάδο των μισθωτών.
0: Mm-hmm. Ωραία, επειδή κάθε φορά που μιλάμε για συντάξεις, το ερώτημα είναι τι κρατήσεις θα μου βάλουν στα αναδρομικά μου, τι θα δουν να βγαίνει από το ποσό.
1: Και είναι πολλά τα αναδρομικά που θα έρθουν σε πολλές κατηγορίες συνταξιούχων. Έτσι λοιπόν τα αναδρομικά τα οποία θα λάβει ένας συνταξιούχος να γνωρίζει ότι θα έχει μια κράτηση 6% για ασθένεια στο κύριο ποσό των αναδρομικών. Επίσης ένα ποσό 20% είναι η αυτοτελής φορολόγηση εφόσον έχει αφαιρεθεί η εισφορά της ασθένειας. 15% είναι ο φόρος επί των τόκων, αν δηλαδή υπάρχουν και τόκοι στα αναδρομικά τα οποία θα πάρουν, όπως είναι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει τις προσφυγές για το 11μηνο. Οπότε να γνωρίζουν ότι 15% θα είναι ο φόρος εκεί. 3% μια επιπλέον επιβάρυνση θα είναι για το χαρτόσημο επάνω στους τόκους. Και 0,6 θα είναι ο ΟΓΑ επάνω στο χαρτόσημο, το οποίο θα είναι για τους τόκους. Είναι σαν τη μικρή τσάντα και το μικρό τσαντάκι, αν θυμάσαι παλιά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να πούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχουν αυτά τα αναδρομικά, θα πρέπει να καταθέσουμε τροποποιητικές δηλώσεις ανάλογα με ποια χρονιά ήταν τα χρήματα, ούτως ώστε πλέον να φορολογηθούμε και αν προκύπτει φόρος εξτρά πέρα από το 20% θα πληρώσουμε τη διαφορά. Αν όμως καλυπτόμαστε και είναι περισσότερο το 20% που έχουμε καταβάλει, θα έχουμε επιστροφή φόρου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν και μπερδεύονται και μένει το ποσό ή πάει να μπει το ποσό σε λάθος χρονιά ή δεν μπαίνει καθόλου και μετά μπλέκονται. Κανονικά πρέπει να δηλωθεί το ποσό όπως έρχεται στην φορολογική δήλωση.
1: Όπως έρχεται, και αν το ποσό των αναδρομικών έχει αναφορά σε πάνω από ένα έτος, θα πρέπει να κάνουμε τροποποιητικές δηλώσεις ανάλογα με το ποιο έτος είναι και το τι ποσό υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Κάθε έτος ξεχωριστά.
0: Ναι. Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά. Τα συζητάμε όλα αυτά γιατί κάθε ευρώ είναι σημαντικό, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε σε μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά, στην κανονικότητα. Αν το θεώρησουμε κανονικότητα. Τέλος πάντων, στη μισθολογική κανονικότητα που ζούσαμε πριν από τα μνημόνια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που λέμε αγοραστική αξία, δηλαδή δεν παίζει ρόλο τα χρήματα τα οποία παίρνει κάποιος, αλλά τι μπορεί να αγοράσει αυτά τα χρήματα, είτε παροχές είτε προϊόντα. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην αγοραστική δύναμη που είχαμε το 2009, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Ο μέσος ετήσιος μισθός των 27 χωρών, γιατί είναι στοιχεία της Eurostat, είναι 17.954 ευρώ στη χώρα μας και 39.808 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαοτική η διαφορά, σχεδόν στο 50% και ίσως και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και έχουμε και συνεχής απόκληση. Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, αντί να γινόμαστε καλύτερα και να συγκλίνουμε, εμείς αποκλίνουμε. Το 2020 ήμασταν στην 21η θέση με 48,8% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 26 πέσαμε στο 45% του μεσόωρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Και να θυμίσουμε ότι το 2009 ήμασταν στη 13η θέση με το 80% του μεσόωρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή από το 80% του 9 έχουμε πέσει στο 45%. Το και πραγματικό καταγεγραμμένο.
0: Όχι, αυτό πήγα να πω. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πόσο πέφτουν τα χρήματα όσο περνάει ο καιρός.
1: Τι αξία κάνουν. Φανταστείτε ότι το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχε μία αύξηση κατά 22% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας μία μείωση κατά 5%. Το σύν 22% της Ευρώπης εδώ στη χώρα μας είναι μείον 5.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, οι ώρες εργασίας για να παράξουν αυτό το αποτέλεσμα 1.940 ώρες στην Ελλάδα, 1.520 στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν φτάνει που παίρνουμε λιγότερα, δουλεύουμε και περισσότερες ώρες.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω κάποτε πώς θα είναι τεμπέλητες της Ευρώπης.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι γιατί είμαστε αντιπαραγωγικοί ή γιατί δεν δουλεύουμε σωστά. Είναι γιατί χάνονται πάρα πολλές ώρες εργασίας ως μονάδα παραγωγικότητας εξαιτίας της της γραφειοκρατίας, είτε του χαμηλού τεχνολογικού, χαμηλής τεχνολογικής βάσης που έχουμε, είτε των προβλημάτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη, είτε το ότι κάνουμε δουλειές που δεν είναι εξαιρετικά παραγωγικές. Όλο αυτό και αποτυπώνεται στην ανάπτυξη, στη μεγάλη ανάπτυξη, στο μεγάλο κουβά της ανάπτυξης της χώρας, όλο αυτό το πράγμα.
1: Με όλα αυτά, αν συνεχίσει η ανάπτυξη να είναι αυτή που είναι στη χώρα μας, η οποία είναι μεγαλύτερη φυσικά από την Ευρώπη, αλλά έχουμε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά πλέον εμείς.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν διατηρήσουμε την ανάπτυξη, που είναι και λίγο δύσκολο, τότε οι μισθοί θα έρθουν σε πραγματικά αντικειμενική αξία, αγοραστική αξία του 2009, θα έρθουν το 2035. Όσον αφορά τις τάξεις, αυτές θα έρθουν το 2060.
0: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, Γιάννης Κατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ευρωπαϊκό, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε, είδες, ο ευρωπαϊκός τίτλος. Μου έχει πάρει το μυαλό.
2: Να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δε, θα βρει στην άκρη.
0: Κωνσταντίνε, η συζήτηση για το αν εφαρμόζονται και πως εφαρμόζονται οι νόμοι και αν η εφαρμογή του νόμου είναι σωστή ή όχι, όπως είπαμε και με τον κύριο Χιρδάρη, δεν έχει να κάνει με το βάρος του εγκλήματος. Ο νόμος είναι νόμος. Αν λέει ο νόμος αυτό, πρέπει να το εφαρμόζουμε αυτό, ασχέτως αν το έγκλημα είναι βαρύ ή λιγότερο βαρύ. Δεν θα δικαιωθεί ο Αξαρλιάν, ούτε θα επιστρέψει στη ζωή ο Αξαρλιάν, εάν παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, παραβιάζοντας τον νόμο μέσα στη φυλακή, διότι δεν υπάρχουν ισόβια στις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι όπως το εννοούμε ισόβια, δηλαδή να μείνει κάποιος άνθρωπος για πάντα στη φυλακή. Οπότε το ζήτημα είναι αν εφαρμόζουμε σωστά τους νόμους. Για να ζητάμε μετά να εφαρμόζονται οι νόμοι σωστά και από όλους τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η συζήτηση. Και προφανώς, αν βγει ο Γιωτόπουλος από τη φυλακή, δεν δικαιώνεται. Ούτε πάβει να είναι τρομοκράτης. Όπως και οι υπόλοιποι που βγήκαν από τη φυλακή από τον 17 Νοέμβρη, δεν έπαψαν να είναι τρομοκράτες. Αυτά για σήμερα, για την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Βασίλης Δέτσικας στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά, αν όλα πάνε καλά, μετά τις 7, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως παραλιακή και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως Λυκόβρηση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας στη λεωφόρο Καρέα. Στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νεοφαλήρου, όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του τη EuroLeague. Χιλιάδες φίλοι αθλητής ομάδας αποθέωσαν την ομάδα έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Νομίζω πως το αξίζαμε, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει, κλείνοντας τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού. Υποχωρούν σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση πάνω από 5,5% στα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικού αργού 6% στα 91 δολάρια. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει επόμενες ημέρες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενσωματώνει πτυχές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία του τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, το νέο τέλος συνθέτει ένα νέο αυτοδιοικητικό ένφυο, ο οποίος θα επιβάλλεται παράλληλα με τον υφιστάμενο φόρο ακινήτων. Η Πομίδα εκτιμά ότι η συνολική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μπορεί να φτάσει έως και το 1,05% ετησίως επί της αξίας των ακινήτων, οδηγώντας σε τριπλασιασμό του κόστου σε σχέση με το σημερινό ΤΑΠ. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 22 πιστόλια έτοιμα προς διακίνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια Γογόμαστρο Κώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσει των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί και 17 τραυματίες από την κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου στις Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, η Κάρις για τη Στίχημαν Basket League, η Ανατολή Εφές βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και ένα από τα ονόματα που προκρίνονται είναι αυτό του 60χρονου Ιταλού τεχνικού Λούκα Μπάνκι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκούρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: τραβάζει ρε Αθανασόπουλε. Εγώ. Μία τον ύμνο τη ΑΕΚ την προηγούμενη Δευτέρα, μία τον ύμνο του Ολυμπιακού τώρα.
1: Εγώ είπα να μην τον βάλω.
0: Ένα Παραθυναϊκό.
1: Εγώ είπα να μην τον βάλω με τον ύμνο του Ολυμπιακού, αλλά ο Ξενάκη λέει. Μα θα με παρεξηγήσουν. Εγώ τα λένε μετά ότι μόνο για την ΑΕΚ.
0: Σωστό, σωστό, σωστό και δικαίω. Και συγχαρητήρια κιόλα στον Ολυμπιακό και σε σένα και σε όλου του
1: φιλάθλου.
0: Δεν είσαι. Χαρούμενο δεν είσαι που πήρατε το ευρωπαϊκό από την Ευρωλίγκα. Να μην σα συγχαρώ. Συγχαρητήρια πολλά.
1: Είδα μια πίστευτη, με πήρε το πρωί κάτι ιερή που ερχόταν εδώ για την πρωινή εκπομπή ιερή Παναγού.
0: Ναι.
1: 5 η ώρα γινόταν πανικό στη Συγκρού κάτω, μέχρι κάτω.
0: Πανηγυρίζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι μετά, μαζεύει ποτέ κανένα κόμμα τόσο.
0: Σιγάρε που θα μαζέψει κόμμα. Και θα χάσει. Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει, κυρία Θανασόπουλε. Η μισή Ελλάδα δεν είναι, αλλά πάντω είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Ένα. Δύο είναι. Το περίμενε αυτό 5 χρόνια. Δηλαδή, αν δεν το έπαιρνε και χθες, θα έπρεπε να πάνε όλοι μαζί στο λιμάνι να πέσουν, να πέφτουν μέσα από τον άλλον. Διότι εντάξει, ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη την πορεία του θεσμού. Χθες δεν ήταν καλύτερη από τη Ρεάλ. Όχι, δεν είναι. Αλλά το μπάσκετ, ενώ είναι δίκαιο κατά βάση άθλημα, έδειξε ότι είναι δίκαιο παίρνοντας το Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
1: Και χθες ήταν από ένα σημείο και μετά δεν άντεξε η Ρεάλ.
0: Εντάξει, αλλά γενικά.
1: Όπως λέει ο Κάτσιος, ο φίλος μου που είναι Παναθηναϊκός, πώς να το χωνέψει. Πήρε και σφυρίγματα στο τέλος. Μια φορά ένας ακούμπησε τον άλλον.
0: Λοιπόν. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτά. Πώς το λένε, είναι.
1: Είδες όμως τι είναι καμιά φορά. Το άθλημα. Για παράδειγμα, αν είχαν χθες ο Ολυμπιακός, τώρα δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά. Ζητούσαμε πώς θα φύγει ο Μπαρτζόκας αν χάσει και στα υπόλοιπα.
0: Έτσι είναι,
1: τώρα μιλάμε για τον θρίαμβο.
0: Ναι, γιατί έφτασε στη Βρύση και άλλες φορές και δεν το κατάφερε. Δικαίως ή αδίκως. Αλλά χθες το κατάφερε.
1: Και εδώ υπάρχει ένα δίλημα. Πρόσεξε να δει. Έχει βγει 4-5, έχει πάει σε 5 συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμιά άλλη ομάδα. Δηλαδή, αλλά η απέτηση είναι ένα θύμα, τον νικητή.
0: Και με συγχωρείς. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πλέον είναι οι δύο ομάδες μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Επειδή το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε, στην Σερβία, στη Σλοβέζη, πώς είναι, στις 5-6 χώρες, παιδί μου, που ασχολούνται με το μπάσκετ. Η Ρεάλ χθες δεν είχε ούτε 100 άτομα μαζί της. Είδα χθες τη Μάρκα στο πρωτοσέλιδό της, το αθλητικό, που είναι της Μαδρίτης. Και είχε πρωτοσέλιδο τη γυναική ομάδα της Βαρκελόνης που πήρε το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
1: Συγγνώμη λίγο, δεν ασχολείται η Ισπανία με τον μπάσκετ.
0: Ελάχιστα σε σχέση με την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, ρε.
1: Έχει τις μεγαλύτερες ομάδες.
0: Δεν κουβαλάει κόσμο πουθενά. Οπαδικά λέω.
1: Περιμένετε λίγο. Τους καλύτερους παίχτες στην Ευρώπη που παίρνουν στο NBA, όπως και η Ιταλία, όπως και η Γαλλία που μπαίνει.
0: Οπαδικά λέω, ρε. Δεν κουβαλάει κόσμο έξω όπως κάνουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι χορτασμένοι και από άλλα. Πώς να δεις. Εκεί είναι χορτασμένοι και από άλλα αθλήματα. Ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο που είναι ο βασιλιάς των σπορ και οτιδήποτε. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ είναι
0: γενικά το μπάσκετ δεν είναι στην πρώτη γραμμή τη προτεραιότητα των ομάδων πιο πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Α πούμε, η Γερμανία. Ποιο ασχολείται με τον μπάσκετ στη Γερμανία, στην Ιταλία. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Εδώ όμως ασχολούμαστε και έχουμε για τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, εγώ πιστεύω. Και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μεγάλα μπάτζετ, πολύ καλούς παίκτες. Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί οι καλοί θέλουν να έρχονται στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιατί θέλουν να έρχονται, γιατί παιδί μου είναι οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Με τι θα ασχολούμαστε τώρα, μου λες, ένα δίμηνο, τρίμηνο.
1: Αργούνε.
0: Μουντιάλ. Δεν παίζουμε στο Μουντιάλ. Εντάξει, Μουντιάλ με 48 χώρες, ρε φίλε. Πολύ, πάρα πολύ.
1: Και να σου πω, ποια θα είναι η διαφορά να το βλέπουμε το μάτι αυτό.
0: Τι εννοείς να το βλέπουμε.
1: Αυτό γίνονται στην Αμερική, διαφορά ώρας.
2: Θα είναι αγώνες τα από τις 7-8 το απόγευμα μέχρι τις 5-6 το πρωί.
1: Καταλαβες.
0: Από τις 7-8 το απόγευμα μέχρι τις 5-6. Ναι. Ωραία, το καλοκαίρι κοιμάσαι και αργάς και όσοι ζέστη κοιμάσαι νωρίς. Κάτσε να βλέπεις.
1: Συνήθως τους εύκολους αγώνες τους βάζουν. Τις βάζουν σε ώρες που θα είναι για μας ώρες.
0: Ναι. Ουσμπεκιστάν, ακτή ελεφαντοστούν, ας πούμε. Θα βλέπουμε. 48 ώρες είναι το 1/6 των χωρών του κόσμου, έτσι είναι. Ναι.
2: Και
0: άλλες μετά. Πολλές
1: ώρες. Λοιπόν. Αλλά και σε όλους έχω πιάσει, εμείς δεν θα είμαστε. Στους 48 δεν είμαστε.
0: Live κίνηση τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έριξα μια ματιά πριν μπω μέσα, για να είμαι προετοιμασμένος. Η κάθοδος του Κηφισού είναι. Δεν θέλω να σου πω πώς είναι. Ξεκινάει από πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Κατεβαίνει κόκκινη μέχρι την λεωφόρο. Πιο κάτω τη λεωφόρο Αθηνών. Ποια είναι αυτή, η Λέδωνα, νομίζω είναι. Όχι, μετά τη λεωφόρο Αθηνών είναι η Ιερά Οδός, ναι.
3: κάνει ένα διάλειμμα και επίσης κοκκινίζει προς το Φάληρο. Μετά, αλλά λίγο, όχι πάρα πολύ. Είναι χάλια, δηλαδή μαύρα. Η άνοδος του Κηφισού είναι καλή. Εδώ επίσης μεγάλο πρόβλημα έχει η άνοδος της Κηφισίας. Από την αρχή της σχεδόν μέχρι το Μαρούσι, με πολλά κομμάτια κόκκινα και άλλα κίτρινα. Εδώ η Συγκρού τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 15-20 λεπτά. Μέχρι τον Νέο Κόσμο φτάνει η κίνηση. Στον Πειραιά, εντάξει, δεν χάγια τα πράγματα, θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Και το γνωστό σημείο που κάθε μέρα, το Χαϊδάρι μέχρι τους Καραμαγκά, επίσης έχει αρκετή κίνηση. Και από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, η Αττική Οδός. Τα πολύ γνωστά σημεία νομίζω είναι. Αυτά τα πάνω κάτω. Για όσους έχετε ξεκινήσει, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
4: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
3: Ο κύριος Αθανάσιος Αθανασόπουλος εδώ. Έχει βαρεθεί να βάζει τίτλους, να βάζει ύμνους άλλων ομάδων και όχι τη δικιά του. Έρχεται η ώρα σας και εσάς. Θα έχετε γήπεδο κι εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς τα ηχητικά. Το πρώτο δεν ήταν δικό του. Τα επόμενα που θα ακολουθήσουν τα μουσικά είναι ωραία. Και τα ηχητικά ο Παναγιώτης Κάτσιος.
4: Τι θες να πεις, δεν είναι ωραίο ύμνος του Ολυμπιακού? Σε καταγγέλλω για τον πω και αυτό. Και στο Βαγγέλη στην είσοδο.
3: Δεν το ακούει εγώ.
4: Ο οποίος μπαίνοντας μέσα. Δεν ήθελε το.
3: Ωραίος είναι ο Ολυμπιακού.
4: Ποιος ο Βαγγελής?
3: Ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι ωραίος.
4: Λοιπόν, και ο Βαγγελής είναι ωραίος.
3: Και ο Βαγγελής είναι ωραίος και ο ύμνος του Ολυμπιακού είναι ωραίος.
4: Και απίστευτο.
3: Και είναι και ωραίος τύπος.
4: Καλό παιδί.
3: Ναι, ναι, και είναι και ωραίος τύπος.
4: Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν μέσα και μου λέει τώρα, γιατί δεν ήθελε τον Μπαρτζόκα. Ήταν λέει κομμουνιστής, ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής.
3: Που το είπα και εμένα. Μου λέει θα βάλετε λέει για τον Μπαρτζόκα, θα το βάλετε για τη χάρη. Δεν
4: πειράζει. Σου δίνω, μου λέει, μπαίνω μέσα και μου λέει: σου δίνω σήμερα το δικαίωμα να βάλεις τον ύμνο του Ελλάς, ό,τι θες. Γεια σου, Βαγγέλη, καλημέρα.
3: Βαγγέλης, Βαγγέλης. Μακάρι όλοι οι οπαδοί να ήταν σαν τον Βαγγέλη. Λοιπόν. Ωραία, και τώρα να πάμε και στα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Θα συζητάμε κάθε 2-3 μέρες προφανώς για το θέμα αυτό. Έτσι γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Δεν θα μείνει πίσω τώρα, θα βγάλουμε κάποιον.
4: Ναι, γιατί μετά θα υπάρχει και Final Four και θα υπάρχει και αγώνας για το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Στους τρεις νικητές. Με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, φαντάζομαι.
3: Πότε θα γίνει. Αυτά δεν θα κάνουμε τίποτα. Και εμείς παίζουμε τον Άρη σήμερα. Και μετά, αν τον περάσουμε, ξέρεις μην παίζουμε τον Ολυμπιακό. Εβαριέσαι, δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Όχι, δεν τα βλέπω αυτά τα μάτς. Τα αποφεύγω. Θέλω να πω. Είναι ανθυγιεινά, δεν χρειάζεται να τα δεις. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε σαν σήμερα το 1977, να το πω κύριε, ναι, αν και δεν είναι μέρος εκπομπής μας το σαν σήμερα, είναι πολύ αργά πια η εκπομπή μας. Όμως το θυμάμαι, γιατί κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους, όχι στην Ελλάδα, μετά από λίγο έτσι στην Ελλάδα, Ο Πόλεμος των Άστρων. Μια ταινία, ρε παιδί μου, εμβληματική έτσι, για την εποχή της. Εγώ ήμουν τότε 11 χρονών. Και αν θυμάται κανείς, μην το πει κανείς από εσάς, αν θυμάται, εσύ ήσουν τότε στο χωριό σου ακόμα. Έτσι, δεν ήσουν στην Πάλερο, δεν ήσουν στον τόπο σου.
4: Ναι, είχαμε δύο σινεμά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, όχι. Έτσι, αλλά ναι, άλλο θέλω να πω.
4: Σποτιμάς.
3: Θέλω να πω, όχι.
4: Μετά ήρθαν τα βίντεο στην καφετέρια, πάει. Πάντα σιγά-σιγά. Έπαιζε μετά καράτε, πώς το λέγανε.
3: Κετσόντες.
4: Κετσόντες.
3: Λοιπόν, μήπως θυμάται κανείς ποιος ήταν ο φοβερός και τρομερός, μην το πει κανείς, κινηματογράφος την Πατησίων που έφερε το Radio City. Το είπα. Έχω να πω quiz 2 χρόνια. Το είπα. Λοιπόν, το Radio City, θυμάσαι, που είχε για πρώτη φορά τρισδιάστατη εικόνα. Και γίνονταν ουρές έξω από το Radio City. Υπάρχει ακόμα. Στην Πατησίων ήταν. Ουρές μιλάμε, ουρές ατελείωτες. Γιατί είχε τρισδιάστατη εικόνα, Βασίλη. Και σου δίνει και γυαλιά για να μπεις μέσα, ξέρεις. Και ένιωθες ότι το διαστημόπλοιο ερχόταν κατά πάνω σου. Το πας μόνος μου. Όρτσε. Όρτσα αλλά πάντα. Αυτή είναι η μουσική, ε. Λοιπόν, δυστυχώς στη διάρκεια της νύχτας έφυγε μια κοπέλα, μια γυναίκα που εμείς τη συνδέσαμε, γιατί είναι περίπου συνομιλική μου, με τα παιδικά μας. Μια κουκλάρα ήταν, έτσι, και μια εξαιρετική σύζυγος και μητέρα, που είχε επίσης ένα εξαιρετικό σύζυγο και που τη συμπαραστάθηκε μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής της. Άφησε και τη δουλειά του, άφησε τα πάντα, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Εγώ Γόμαστρο Κώστα. Και μιλάω για τον Τραϊανό Δέλα, έτσι, που τα τελευταία δύο χρόνια άφησε την προπονητική, τα άφησε όλα και ήταν συνέχεια δίπλα στο πλευρό της. Ήταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες μέρες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είναι μια περιπέτεια που έχει πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 10-15-20 χρόνια. Ναι, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη. Αφήνει και ένα παιδί 18 χρονών πίσω. Ενηλικιώθηκε το παιδί τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, κατάλαβες. Και ήταν και πολύ σημαντικός ο τρόπος που στάθηκε δίπλα της ο Τραϊανός, όλη αυτή την, ο Κολοσσός που τον λέγαμε, έτσι τον λέγαμε, σε όλη αυτή την περιπέτεια που πέρασε εγώ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στον Τραϊανό, στο παιδί της και σε όλους. Πραγματικά στεναχωρήθηκα.
1: Αυτά τα καθημερινά δράματα επωνύμων και ανωνύμων που δεν γνωρίζουμε παρά μόνο τους διπλανούς μας.
3: Στεναχωρήθηκα γιατί, ρε παιδί μου, είναι η γενιά μας. Εγώ μας τροκόστευε, ήταν ίνδαλμα για τη δικιά μας γενιά. Έτσι, πολύ ωραία γυναίκα, πρωτοσέλιδα στα lifestyle.
1: Ο πρόεδρός μας, ο Πάνος ο Σόμπουλος, ναι. Λοιπόν, αυτή η παλιά αρρώστια, λέει, δεν αφήνει κανέναν.
3: Καλά, δεν ισχύει πια,
1: ναι,
3: όμως.
1: Δεν ισχύει πια,
3: αυτό το έλεγε παλιά. Ναι. Σε ένα βαθμό ισχύει, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί.
1: Είναι από τις μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας.
3: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπιστεί. Ακόμα και αυτό που έγινε, είδες.
1: Και υπάρχουν
3: αυτό...
1: άνθρωποι που βγαίνουν νικητές.
3: Πρώτον, και δεύτερον, άνθρωποι που ζουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
3: Εγώ ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Πόσα χρόνια είναι που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είναι πάρα πολλά χρόνια, ναι. Συνήλθε, επανήλθε. Επανήλθε βεβαίως και ο καρκίνος. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα ορισμένα πράγματα, καλή για παράδειγμα είναι η διατροφή, αλλά καλή είναι και η υγιεινή διατροφή.
3: Σωστό.
1: Έτσι. Για αυτές τις μέρες είχα μια στροφή στην πίτσα, στα σουβλάκια και στα υπόλοιπα.
3: Μου το έλεγε κι άλλος πριν από λίγο.
1: Ναι, όχι άλλο θέλω να σου πω. Έχουν ακριβήνει πολύ, Εβδομάδα με την εβδομάδα κρυβαίνουν και έχουν ακριβή πολύ.
3: Εντάξει, να υπάρχει και κάτι ακριβό, αλλά φθηνά είναι τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ρε, αλλά τα σουβλάκια είναι το αρνί των φτωχών. Ναι. Δηλαδή ένα σπίτι δεν τα βγάλει πέρα, αλήθεια λέω.
3: Τι λες ρε εσύ, το ανακάλυψε τώρα εσύ με τα σουβλάκια.
1: Τώρα με ασχολήθηκα.
3: Μένει στο σούπερ μάρκετ, αγοράζει ό,τι να είναι. Ναι. Εγώ επειδή ασχολούμαι καθημερινά μου, σου λέω.
1: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή πόσο αξιδένουν εδώ.
3: Πόσο τα αγοράζει, πόσο τα αγοράζει.
1: Μια πίτσα που από 14 ευρώ, 18. Μια.
3: Τι πίτσα 18 ευρώ πήρε σε φυσικά. Είπα και εγώ. Είπα και εγώ τι πίτσα πήρε 18 ευρώ.
1: Σουβλάκια το αυτό. Καλά, πίτα.
3: Πίτα.
1: 1 ευρώ παραπάνω. 0,6 με 1 ευρώ ανάλογα το μαγαζί.
3: Μπάτα μετρά τη φούτη τώρα.
1: Όχι, ρε. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν μέρα με τη μέρα.
3: Μέρα με τη νύχτα. Ναι.
1: Μέρα με τη μέρα. Δηλαδή μία μέρα και η άλλη μέρα.
3: Είχε 60 λεπτά διαφορά μία μέρα με την άλλη.
1: Είναι λογαριασμό για τον κοσμάκι. Εμείς τα δίνουμε.
3: Κόσμο,
1: να σου πω, ναι, παιδί μου, ξέρεις πώς το λέω τώρα.
3: Ξέρω πώς το
1: λέω. Πολύ αγάπη. Λοιπόν,
3: το ξέρω.
1: Εμείς μπορούμε να το δώσουμε.
3: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Όπα, περίμενε. Αυτή είναι η δικιά μας μουσική. Έχω βάλει το βίντεο που σήκωσα για μας για την εκπομπάρα μας. Λοιπόν, ναι, όντως το σουβλάκι 4,20, 4,30, 4,40 και σε κάποιες περιοχές τουριστικές έχει πάει πάνω από 5 ευρώ. Όπως στην Κρήτη για παράδειγμα, όχι παντού. Στη Μύκονο έχει σουβλάκια ακόμη πιο ακριβά. Αλλά τώρα μιλάμε για τα σουβλάκια της γειτονιάς.
1: Ναι, μιλάμε τώρα.
3: 4,20, 4, δεν ξέρω αν έχει 3,90 πουθενά.
1: 3,80. Φάει μια οικογένεια δηλαδή. Είναι σαν να πήγαινε παλιά στην
3: Ελλάδα. Και φτάθηκε πόσα σουβλάκια τρως. Το μόνο που έχει γίνει, ας πούμε, είναι ότι έχουν μεγαλώσει τις πίτες τώρα. Είναι κάτι πίτες τέτοιες, τεράστιες. Παλιά οι πίτες ήταν ψηλές, αν θυμάσαι.
1: Αλλά αυτό που βάζουν μέσα, 5-6. Λένε διατροφολόγοι, αυτά είναι.
3: Παιδί μου, το σουβλάκι πρέπει να έχει μέσα. Πώς το λένε, το σουβλάκι, έτσι, ή το καλαμάκι που λένε, ή γύρω. Να έχει κρεμμυδάκι, τζατζικάκι, ντοματούλα. Τέλος. Τώρα βάζουν μέσα πατάτες, μαγιονέζα, σος μπερνέζ, τα πόδια τους. Παιδιά, δεν είναι σουβλάκι αυτό. Έτσι, δεν είναι σουβλάκι αυτό. Σουβλάκι είναι το σουβλάκι. Τα ακούνε στη Θεσσαλονίκη τώρα και λένε, τι λένε αυτοί. Σάντουιτς είναι αυτό.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, έλα μου. Μια πόλη που λέει το θερμαϊκό θάλασσα με τσιπούρες.
3: Μπουγάτσα με τσιπούρες.
1: Μπουγάτσα με τσιπούρες. Να σου πω. Κόμματα καινούργια, αλλά αυτά στην πορεία θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε.
3: Αύριο το βράδυ στις 8. Αύριο το βράδυ στις 8 είναι
1: η εξέλιξη της Τσίπρα. Ναι, δεν ξέρω.
3: Έτσι μου λέει ο Κάτσιος έξω. Μου λέει 8, λέω δεν θα είναι πιο νωρίς. Μου λέει 8 ακριβώς. Το ακριβώς του λέω θα με αφήσει το. Στην Ελλάδα ακριβώς σε πολιτικό κόμμα δύσκολο να υπάρχει. Ναι.
1: Παίρνουμε μήνυμα από τον Κώστα Ζαχαριάδη. Λέω όταν το είχα κάνει θέμα το καλοκαίρι του 25 με λέγανε λαϊκιστή. Και τα σουβλάκια.
3: Το κάνανε για την πίτσα. Καταρχάς, καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη, πρώτον. Δεύτερον, για τα σουβλάκια συζητάμε κάθε 15 μέρες εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Αυτό το αγαπημένο μας θέμα είναι. Αυτό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τα σουβλάκια. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα στον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας ακούει. Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα είναι εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς. Μάλλον το τελευταίο διάστημα περνάει.
1: Ήδη όπως βλέπεις, αραιώνει τις εμφανίσεις.
3: Αραιώνει. Σε λίγο θα τι αραιώσει εντελώς. Με την ιδιότητα αυτή εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Να παρεξηγηθώ. Ο άνθρωπος είναι. Πάει εκεί για τη Β' Αθηνών σφαίρα. Για το βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:23. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Πάμε σε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε με όλη την επικαιρότητα που είναι πλούσια. Κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν.
1: Πάμε σε κεχηρία.
3: Πόλεμοι ξανατελειώνουν για 25η φορά.
1: Ακούω ένα καινούριο κόμμα.
3: Ποιο κόμμα?
1: Καινούριο, καινούριο. Τώρα σήμερα η συγκέντρωση. Θα είναι εκεί και ο φίλος μας ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Δημήτρης ο Μπούρλος. Θα είναι κίνημα συνταξιούχων που θα κατέβει σε εκλογές.
3: Κισί θα λέγεται αυτό.
1: Κισί. Μπράβο. Κισί θα λέγεται. Νέο κόμμα.
3: Είχα μια γάτα που τη λέγανε Κίση. Ήταν ένα μικρός. Πάμε.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Τάκης και Μπούκης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε?
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 11. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
18: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βροχή τα μηνυματάκια σας. Ο γλυκός ο φίλος μας ο Ρόμπιν με σκυλοβρίζει πάλι. Λέει ο πόλεμος των άστρων, αρε καλά, σχετίδι. Εγώ είμαι αυτός. Δεν είναι από τέτοιες διάστασεις με τα γυαλιά. Απλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Radio City όπως και στο Σινέα Πόλων, στον Πειραιά κλπ. Δεν είπα εγώ ότι είναι τρισδιάστατος αυτός. Είπα ότι παρουσιάστηκε εκεί, στον κινηματογράφο, ο οποίος είχε τα τρισδιάστατα έργα. Αλλά εσύ ό,τι θες ακούς, δεν πειράζει. Ακούει εμάς και βρίζει. Λοιπόν, στο φίλο μας ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα, μάλλον σε άλλον σταθμό το έστειλε.
1: Φίλοι μας είναι από το δράμα.
0: Έχει επέτειο.
1: Καλημέρα, λέει, συγχαρητήρια. Τι μου αρέσει, για μένα συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, καλά.
1: Ούτε παίζω, ούτε έχω σχέση. Λοιπόν, σήμερα μετά από 55 χρόνια. Πόσο, 51 χρόνια είναι μαζί με τον σύντροφό τη.
0: 51 χρόνια.
1: Σαν το κουκουέ. 7
0: δεκαετίες.
1: 7 δεκαετίες αγώνα και θυσία. Γεια σου, Λίνα.
0: Κουκουέ, φαντάζομαι, θα είναι και ο σύζυγος, έτσι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, σωστό.
1: Θα τον είχε χώρισει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα, δεν είναι όλα σάντουιτς τελικά, μας λέει ένας Θεσσαλονικιός ο φίλος μας ο Βραάμ. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σερέλη που λέει έξω πάμε καλά, λέει. Conference στη Νέα Φιλαδέλφια, EuroLeague στο ΑΚΑ. Ναι. Έξω πάτε καλά. Αυτό είναι,
1: ξέρετε, αυτό είναι, ναι, κάποια πράγματα που γυρνάνε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Μέχρι πρόσφατα ο Παναθηναϊκός έλεγε το σεφ το εξοχικό μας. Ναι. Και κέρδιζε, έτσι δεν είναι.
0: Κέρδιζε, ναι.
1: Μετά, έτσι είναι. Η ζωή έχει γυρίσματα. Οπότε, μεγάλες κουβέντες.
0: Έχει η ζωή γυρίσματα. Έχει ένα τραγούδι να το βάλουμε αυτό μετά. Καλημέρα σας, μου λέει ο Άρης. Ασχοληθείτε με αυτά που ξέρετε. Αφήστε τον μπάσκετ. Λέει ο άλλος στην Ισπανία δεν έχει μπάσκετ. Είπα εγώ δεν έχει μπάσκετ. Είπα ότι οι φίλαθλοι στην Ισπανία δεν παρακολουθούν τον μπάσκετ όπως παρακολουθούν το ποδόσφαιρο σε καμία περίπτωση. Και χθες, τρανό παράδειγμα, τελικό Ρεάλ είχε 100 φιλάθλους μέσα. 11 τίτλους σαν του Ολυμπιακού έχει Ρεάλ και 22 τελικούς. Μέχρι και παγκόσμιο έχει πάρει Ισπανία. Και στο βόλεϊ μπορεί να έχει πάρει μια χώρα. Και στο beach volley έχει πάρει παγκόσμιο κάποιο. Τι πάει να πει αυτό. Το ίδιο και η Ιταλία και η Γερμανία. Μετά το ποδόσφαιρο, τον μπάσκετ.
1: Ξέρει καλύτερα τον κόσμο από εμάς, Γιώργος Παυλόπουλος, ο συνάδελφός μας από τα Νέα. Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
19: Καλημέρα.
1: Τι θα γίνει τώρα, έχουμε ανακοχή.
19: Ανακοχή έχουμε θεωρητικά εδώ και αρκετές εβδομάδες.
1: Ναι.
19: Έχουμε από τις αρχές Απριλίου, δηλαδή δεν έχουμε.
1: Συμφωνία, έχουμε δύο μήνες παράταση.
19: Δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Συμφωνία, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει μέχρι να υπογραφεί συμφωνία. Επίσης, δεν υπάρχει κάτι υπογεγραμμένο αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν μιλάει ότι έχει γίνει συμφωνία. Το πολύ που λένε όλοι είναι ένα μνημόνιο. Ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα παρατείνει για δύο μήνες. Αυτό είναι το διάστημα το οποίο ακούγεται, την υπάρχουσα κατάσταση. Εννοώ χωρίς εχθροπραξίες, ανοίγοντας σταδιακά τα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι κάτι που τους πονάει όλους. Πονάει και τη ΣΥΠΑ, πονάει και την Ευρώπη, πονάει και το Ιράν, πονάει και τους Ασιάτες. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ότι θα υπάρξει ένα σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα καυτά ζητήματα, αυτά δηλαδή για τα οποία έγινε ο πόλεμος, θα τα συζητήσουν εν ευθέτω χρόνο. Όπως έλεγαν σήμερα την New York Times, λέει ο Τραμπ, προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ γιατί δέχεται πάρα πολλές πιέσεις, αφήνει όλα τα σημαντικά για πολύ αργότερα, τα βάζει κατά το χαλί. Αυτό είναι που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Και επί της ουσίας, ως προς την προοπτική του πολέμου, αποκλιμάκωση ή όχι, αν θα είναι πραγματική, αν θα είναι προσωρινή, αν έχουμε κάτι διαφορετικό.
19: Η απάντηση μπορεί να δοθεί δια της άτοπων απαγωγής. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε για συγκεκριμένους λόγους. Τους έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω αρκετές φορές. Τουλάχιστον αυτούς τους λόγους, τους οποίους επικαλέστηκαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Αυτοί οι λόγοι δεν έχουν επιτευχθεί. Οι σκοποί του πολέμου δεν έχουν επιτευχθεί. Ούτε το πυρηνικό του, τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν, αυτό το απευλουτισμένο ουράνιο, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Ούτε το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ούτε το καθεστώς του Ιράν έχει ανατραπεί. Ούτε το Ιράν έχει πάψει να στηρίζει τους περιφερειακούς τους συμμάχους. Δηλαδή όλα τα οποία, για τα οποία ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, δεν έχουν επιτευχθεί. Άρα, εάν
1: και σε μεγάλο βαθμό τα έχουμε ξεχάσει στη δημόσια σφαίρα αυτά, έτσι.
19: Εγώ προσωπικά, για να καθαρίσω την άποψή μου, λέω μακάρι να υπάρξει ειρήνη και να μην σηκωθεί όπλο εκεί. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, τότε ό,τι όπως και να προσπαθήσει να μας το παρουσιάσει ο Τραμπ, ας πούμε, αυτοί που ξεκίνησαν τον πόλεμο, θα πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτούν ότι έκαναν μια τρύπα στο νερό.
1: Μάλιστα. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Και στο άλλο επίπεδο, Γιώργο, στην Ρωσία με την Ουκρανία, πιάνω εκεί ένταση μεγάλη και κυρίως με τον πόλεμο των drones. Είχαμε και εμείς
19: εδώ. Με τον πόλεμο των drones, βεβαίως. Με τον πόλεμο των drones και με τον πόλεμο των πυράβλων. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ουκρανία το. Καταρχήν, αυτό είναι ένα πόλεμο ο οποίο δεν υπάρχει ούτε εκεχηρία, ούτε ανακοχή, ούτε τίποτα, έτσι. Mm-hmm. Υπήρξαν τρεις μέρες, θεωρητικά τουλάχιστον, πάυση των εχθροπραξιών εκεί γύρω στην 9η Μαΐου, που ήταν η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Και ο Τραμπ περηφανεύτηκε ότι εγώ το έκανα και το πέτυχα αυτό. Αλλά υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται και έχω την αίσθηση ότι επειδή η Ουκρανία είχε καταφέρει αρκετά πλήγματα στη Ρωσία το τελευταίο διάστημα με drones, αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Απαντά και απαντά με όλο το όπλο στάσιο και διά τη Ρωσία το τελευταίο διάστημα με drones. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία απαντά και απαντά με όλο το όπλο στάσιο και

0: Όλες τις συνέπειες που αυτό φέρνει, έτσι. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, δεν είναι μόνο φυσικά αυτό που μόλις πηγαίνουμε στην Αντλία, τι, πώς γεμίζουμε τη μηχανή, το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό μας. Είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα, δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται όλα στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές και σε όλα τα είδη είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο δηλαδή μαζί με την κερδοσκοπία. Και φυσικά είναι όλη η στροφή, όλο αυτό το κλίμα. Ξέρετε, όταν έχουμε ένα πόλεμο που είναι 5ο χρόνος όπως είναι στην Ουκρανία, όταν έχουμε το Ιράν και όλη τη Μέση Ανατολή, γιατί η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε πολεμπόλεμη κατάσταση εδώ και 3 χρόνια από τότε που έγινε η επιδρομή της Χαμάς. Όταν έχουμε λοιπόν τόσα χρόνια πολεμικές συγκρούσεις και βλέπουμε μπροστά μας να περνάνε εικόνες με καταστροφές, νεκρούς, βομβαρδισμούς, απειλές κτλ. Ο κόσμος συνεχίζει να συνηθίζει την ιδέα ότι εντάξει, μπήκαμε σε μια πολεμική εποχή. Αυτό κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό και το πιο επικίνδυνο απ' όλα.
0: Πόσο δίκιο έχεις. Καμία σχέση η εποχή που ζούμε με το πριν από 15 χρόνια. Όχι πολύ μακριά.
2: Καμιά φορά ο Σωτήρης Γιώργο λέει, με πόση ευκολία ρε παιδί μου βάζουμε το θέμα των πυρηνικών πάνω στο τραπέζι. Δεν το λέγαμε παλιά, δεν τολμούσαμε να το φανταστούμε.
0: Την περασμένη εβδομάδα έδωσε ένα βίντεο το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ από αυτή την πλευρά, έτσι, το οποίο ήταν βίντεο προετοιμασίας για πυρηνικό πόλεμο. Και το έδωσε, έτσι, το έδωσε χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το έδωσε. Καλά, υπάρχει λόγο που το έδωσε, έτσι, προφανώς. Το έδωσε για να δείξει ότι είναι σε ετοιμότητα πυρηνικού πολέμου. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι. Δεν είχε βγει. Πώς τον λένε αυτό με τον εκπρόσωπο του Πούτιν που βγαίνει και βρίζει αντί για τον Πούτιν. Που ήταν πάλι. Μπράβο. Μία πρόεδρο, μία αντιπρόεδρο, πρωθυπουργό, μία πρόεδρο κλπ. Δεν είχε κάνει κάποια δήλωση εκεί. Ο Μετβέντεφ. Ναι, ο άλλο είναι πιο ψύχρεμο. Όχι, το Μετβέντεφ λέω που τα χώνει.
2: Θα σου πω επειδή και εδώ τώρα. Έχουμε εκεί φασαρίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε παλιά με τον Κασελάκη και τέτοια. Στην Τουρκία τα λύνουν πιο δραστικά αυτά. Πηγαίνει η αστυνομία στο κόμμα και τα λύνει.
1: Ναι, τώρα γιατί να καθόμαστε να συζητάμε τι θα γίνει από εδώ και από εκεί. Όποιο είναι αντίπαλο μπαίνει στη φυλακή και τελειώνουμε. Βέβαια, γελάμε, να βάλουμε ένα αστερίσκο και να πούμε ότι αυτό που γίνεται τώρα στην αντιπολίτευση είναι ένα εμφύλιο τη αντιπολίτευση.
0: Βεβαίως, γιατί ναι.
1: Δηλαδή, είναι σαν, ξέρω εγώ, λέω τώρα ο Σοκράτης Φάμελος να πει ή ο Τσίπρας να πει ότι ο Φάμελος δεν μου κάνει γιατί μου είχε πάρει το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πηγαίνετε, βάλτε τον στη φυλακή και να τον πάρω όπως είναι.
0: Ναι. Η προσφυγή είναι από τον Κιλιντζάρογλου, ο οποίος είναι. Πόσο είναι, κοντά στα 80-78 ετών.
1: Έχασε
0: πανηγυρικά. Ναι, αλλά δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Τον θυμάμαι στην προεκλογική εκστρατεία απέναντι στον Ερντογάν και ήταν σαν το γιο του Ερντογάν. Σαν γιο του Ερντογάν εκεί την περίοδο. Αυτό θυμάμαι. Λοιπόν,
2: και μια τελευταία ερώτηση. Τα αποτελέσματα στην Κύπρο την είδες, τα είδες, Γιώργο?
1: Ναι, τα είδα τα αποτελέσματα στην Κύπρο.
0: Συνεχίζει ο δικοματισμός, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα ψήφων.
1: Στην Κύπρο συνεχίζει μεν ο δικοματισμός, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι ο δικοματισμός συνεχίζει από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο στο οποίο βρέθηκε στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Και γενικά, είχε
1: χάσει περίπου το 1/3 των δυναμεών.
0: Τα δύο κόμματα αυτά, δεν ξέρω πώς γνώρισε Γιώργο, τα δύο κόμματα αυτά εγώ τα θυμάμαι να είναι στο 35% το καθένα περίπου. Μία 35% το ένα, 30% το άλλο.
1: Ένα άτρισμα 65-70%.
0: Μοιράζονται ένα 65-70%. Ναι, και έχουν πέσει κάτω από 50%.
1: Και επίσης όλη αυτή η σκλήρινση του πολιτικού σκηνικού. Εννοώ αυτό που αποτυπώνει για την κοινωνία της Κύπρου με το σχεδόν διπλασιασμό του
0: της Χρυσής Αυγής,
1: του ΕΛΑΜ, που πήρε, ξέρω, 12% όπως πήρε, δεν ήταν τα τελικά αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί έτσι να το περνάμε αυροχιστός.
0: Όχι, συμφωνώ.
2: Γιατί, συγγνώμη, το περνάνε οι Κύπροι με την έννοια ότι το ΕΛΑΜ και ψήφισε πρόεδρο της Βουλής μαζί με την πλειοψηφία και πιθανόν να είναι και κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με το ΔΣΥ και τον Χριστοδουλίδη. Γιατί τα κόμματα που στήριζαν τον Χριστοδουλίδη, με εξαίρεση το ΔΥΚΟ, είναι όλα εκτός Βουλής. Μείναν απ' έξω. Είναι προεδρικό το σύστημα εκεί, να πούμε στους ακροατές.
1: Είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλή
0: σας
1: ημέρα.
0: Συγγνώμη που το βάρυναμε έτσι πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνουμε θέμα αυτά. Επηρεάζουν όλα αυτά τα θέματα, κυρίως το πρώτο που συζητήσαμε, επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας. Δηλαδή το αν θα υπάρξει, το αν θα ανοίξει στενά το Ορμούς, για παράδειγμα, κάποια στιγμή να ανοίξουν κανονικά όμως, έτσι. Ναι, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί κινδυνεύουμε να μην έχουμε πετρελαιάκι και να τα κάψουμε να πάνε για όλη τη μάνα και τα αεροπορικά εισιτήρια να ανέβουν και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Μόνο εκείνη στην Αθήνα δεν θα σταματήσει ποτέ.
2: Ποτέ. Και τώρα ακόμα. Βλέπεις πάλι κόκκινο.
0: Όχι, δεν βλέπω κόκκινο, ρε παιδί, αλλά λέω ότι δεν έχει και καμιά πάρα πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με την άνοδο της τιμής βενζίνης. 2,15 στο βενζινάδικο της γειτονιάς μου σήμερα το πρωί. Ρίχνω μια ματιά φεύγοντας πάντοτε. Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα. Νέο χαράτσι στα κίνητα. Τι κρύβει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σήμερα. Να βγάλουμε τον κύριο Παραδιά.
2: Σε 5 λεφτά και κάτι, παιδιά.
0: Σε 5 λεφτά και κάτι, ψηλά. Λοιπόν,

0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, Άρε Ρόμπιν. Για επίγουσα εργασία, όποια ώρα και στιγμή μπαίνει στο 11888.gr, πατά τι επίγουσα εργασία, βάζει τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσει και έρχεται ο τεχνικό στο σπίτι. Μπε και εσύ στο 11888.gr και δε όλε τι εκπληκτικέ προσφορέ αυτού του μήνα. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε διάλειμμα, βάλτε κανένα τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πέμπτη Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε. Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε ένα ελληνικό χωριό, ένας νέος άνθρωπος εξαφανίζεται. Ο πατέρας του βρίσκεται αντιμέτωπος με την απώλεια, την αδιανόητη σιωπή και την ομοφοβική βία. Στέκεται απέναντι σε εκείνον που του στέρισε το παιδί του, ζητώντας την αλήθεια και το σώμα που λείπει. Σταθμός Ωμέγα, ένα έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τη ραψοδία Ωμέγα της Ιλιάδας, με τον Πρίαμο να γονατίζει μπροστά στον Αχιλλέα, οικετεύοντας για το σώμα του Έκτορα. Σταθμός Ωμέγα, στην πλαγία σκηνή του κτηρίου Τσίλερ έως 31 Μαΐου.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Παναλλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Παραδιά.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Πριν από λίγο κουβεντιάζαμε εδώ πέρα με τον Βασίλη για τα σουβλάκια και λέγαμε για τις διπλόπιτες κλπ. Τώρα διαβάζουμε διπλός αυτοδιοικητικός έμφυα. Τι είναι αυτό το πράγμα που έρχεται?
2: Είναι διπλός. Στην ουσία είναι τριπλός.
0: Τριπλός, ωραία, ακόμα μεγαλύτερο.
2: Γιατί είναι τριπλός? Εντάξτε. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από έσοδα. Προφανώς ζήτησε από το κράτος έσοδα και κάποιοι σκέφτηκαν στην κυβέρνηση: δεν έχουμε να σου δώσουμε, αλλά θα σου φτιάξουμε ένα νόμο να πάρουν τα παίρνεις εσύ κατευθείαν από τους πολίτες. Έτσι λοιπόν η ιδέα που έχει πέσει τώρα είναι, και που προσπαθούν να νομοθετήσουν, είναι να τριπλασιαστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας, το TAP. Με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που είναι ο φόρος ηλεκτρολογημένων χώρων, ο οποίος αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτός καταργείται με διαφορά ότι το τέλος ακίνητης περιουσίας τελικά με το σχέδιο αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα και έχει πάει για διαβούλευση διπλασιάζεται για τους Δήμους, αλλά δίνεται η δυνατότητα παρόμοιο τέλος με παρόμοιο ανώτατο όριο, το 0,35 της χιλίας, και αυτό να επιβληθεί με αποφάσεις της τοπικής, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της κάθε περιφέρειας. Mm. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος πλήρωνε το μήνα 10 ευρώ στο TAP, ναι, αυτό θα γίνει πλέον 20 για το Δήμο και άλλα 10 για την περιφέρεια. Θα γίνει 30.
0: Αυτό έρχεται μέσω της ΔΕΗ.
2: Αυτό θα έρχεται μέσω της ΔΕΗ, βεβαίως. Ναι. Αυτό θα έρχεται μέσω της ΔΕΗ.
0: Και αφορά όλους τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Ακριβώς. Αφορά όλα τα κίνητα.
0: Θα κοπεί από τον έμφυα το αντίστοιχο ή ο έμφυα?
2: Όχι, βέβαια. Όχι. Ο έμφυα παραμένει. Δεν είναι το.
0: Άρα θα είναι ένας επιπλέον φόρος ο έμφυα που θα καταργηθεί. Αυτό είναι. Και συγγνώμη, αυτό έχει μπει σε διαβούλευση τώρα?
2: Αυτό έχει μπει σε διαβούλευση, η οποία είναι μέχρι τις 4 του μηνός.
0: Τα έσοδα του πού θα πάνε αυτά?
3: Μέχρι τις 4 Ιουνίου, έτσι.
2: Τα έσοδα αυτά θα πάνε, ο διπλασιασμός, το διπλάσιο TAP θα πάει στους Δήμους,
0: ναι,
2: και το τρίτο κομμάτι που θα είναι ίσο με το αρχικό TAP, το 0,35 της χιλίας και αυτό, αυτό θα πάει στην κάθε περιφέρεια από τη στιγμή που θα το νομοθετήσει με απόφαση της πλειοψηφίας.
0: Και οι Δήμοι, συγγνώμη, θα μειώσουν τα δημοτικά τέλη επειδή θα έχουν τώρα πλέον
2: μέσα? Όχι. Τα δημοτικά τέλη παραμένουν. Εκεί στα δημοτικά τέλη γίνεται.
0: Ναι.
2: Όχι, θα αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου. Είναι σαφές. Δεν...
0: Ναι, ναι, δεν και θα μειωθούν τα δικά μας. Έτσι δεν είναι? Που έχουν λογαριασμούς. Ναι.
3: Αυτά. Λίγο, συγγνώμη, εγώ είμαι οικιαστής για παράδειγμα. Στο σπίτι που μένω, ποιος θα το πληρώνει αυτό?
2: Κοιτάξτε τώρα. Το TAP είναι ενσωματώνεται μέσα στους λογαριασμούς.
0: Ναι.
2: Στην πραγματικότητα, επειδή το TAP ως τώρα ήταν ένα ποσό πάρα πολύ μικρό, αμεληταίο, κανένας ενοικιαστής δεν έθετε θέμα κάθε μήνα να πάει να ανοίξει λογιστήριο με τον ιδιοκτήτη του και να του λέει: αυτό το μήνα σου κράτησα 8 ευρώ για το TAP. Τον άλλο μήνα θα σου κρατήσω 10, ξέρω εγώ. Τον προηγούμενο μήνα ήταν 5, ξέρω, γιατί καμιά φορά αυτό ποικίλει κιόλας. Έτσι, κανείς δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Απ' την ώρα όμως που τα ποσά αυτά θα ανέβουν, έτσι, θα προκύψουν και τέτοια θέματα, ότι εντάξει το πλήρωνα ως τώρα που, για να μην ανοίξουμε παρτίδες μεταξύ μας, αλλά τώρα αυτό το δράμα που αυξήθηκε τι θα κάνουμε τώρα? Και δεν είναι μόνο το τι θα κάνουν μεταξύ τους, είναι ότι πιο κάτω θα έρθει η ΑΔΕ, η οποία από την 1η Οκτωβρίου που θα εφαρμόσει τον καινούριο νόμο για την τραπεζική κατάθεση των ενοικίων, όταν ο ενοικιαστής παρακρατεί ένα κομμάτι του ενοικίου για το φόρο αυτό, η ΑΔΕ θα διαπιστώνει ότι δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το ενοικίο, αλλά ότι είναι λυψό.
0: Άρα χάνει την επιδότηση, τι χάνει, τη μείωση φόρου.
2: Χάνει τη μείωση φόρου ο ιδιοκτήτης. Η ζημιά θα την πάθει τη μεγάλη ενοικιαστής. Γιατί θα χάσει το ενίκη του Νοεμβρίου. Και θα χάσει επίσης, αν παίρνει και επίδομα στέγασης, θα χάσει και επίδομα στέγασης.
0: Αυτός ο νέος διπλός αυτοδιοίκησης, τι στόχο έχει να ενισχύσει τα έσοδα των Δήμων?
2: Ταμιακό στόχο έχει, δηλαδή να υπάρξει απευθείας χρηματοδότηση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων των Δήμων και των περιφερειών, από την ώρα που θα το αποφασίσουν οι κάθε περιφερειακοί του Δήμου. Κοιτάξτε, οι Δήμοι είχαν ένα πλαίσιο 0,25 έως 0,35 και σχεδόν το 90% των Δήμων είχαν νομοθετήσει το 0,35.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό το 0,35 γίνεται 0,70 και θα πάνε όλοι, και άλλα 0,35 για την,
0: δηλαδή,
2: για την περιφέρεια.
0: Πούμε,
2: δηλαδή 1,05 τη χιλή.
0: Έναν ακόμα μικρότερο βέβαια, αλλά έναν ακόμα έμφυα ουσιαστικά θα έχουμε.
2: Μην λέτε μικρότερο για τον εξής λόγο. Ο πρόδρομος του έμφυα ήταν το ΕΤΑΚ. Μετά που είσαι ενίο σε δύο τέλος, χρόνια ακινήτων, από το ενίο τέλος ακινήτων, ο πρόδρομος του ΕΝΦΗ ήταν 1 χιλίες. Ναι. Και τώρα εδώ μπορούμε να πάμε στο 1,05 χιλίες.
0: Α, ωραία. Άρα μπορεί να έχουμε δύο ΕΝΦΗΑ, σωστά.
2: Εμείς κατά κάποιο τρόπο έτσι το καταγγέλνουμε αυτό. Λέμε δηλαδή ότι εδώ πρόκειται για ένα δεύτερο ΕΝΦΗΑ.
0: Τι λέει η κυβέρνηση αυτό, θα μάθουμε.
2: Θα σε διαβούλευση. Τώρα, τι θα κάνει τελικά. Εάν θα το ξαναδεί το θέμα.
0: Εκλογές, γι' αυτό ρωτάω. Ναι.
2: Δεν ξέρουμε. Εγώ δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης.
0: Όχι, λέω αν έχετε συζητήσει καθόλου. Ναι, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά όχι με τον ίδιο τον υπουργό.
0: Διαβάζω εδώ.
2: Δηλαδή, παρότι έχουμε ζητήσει να τα πούμε από κοντά, δεν έχει γίνει αυτό κατόρθωτο μέχρι στιγμή.
0: Διαβάζω εδώ ότι αν δεν πληρωθεί αυτό, ας πούμε, το οποίο είναι ξεχωριστό ποσό μέσα. Θα υπάρχουν ό,τι προβλέπετε για το ανεπληρώσει συνολικά του λογαριασμού του ρεύματος.
2: Ό,τι προβλέπετε είναι το κόψιμο του ρεύματος.
0: Είναι το κόψιμο του ρεύματος.
3: Ο συνάδελφός μας, ο Προκόπης Χατζηνικολάου, ρωτάει, θα μας ακούει, ρωτάει, θα αυξήσει τις τιμές των ενοικίων αυτό.
2: Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό με τις τιμές των ενοικίων. Καμία σχέση, απολύτως. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τα πάντα πλέον έχουν σχέση. Οι τιμές των ενοικίων διαμορφώνονται από τη σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθαρά. Εάν γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας, όποιο σπίτι είναι ξενίκιαστο για οποιοδήποτε λόγο, να βγει στην αγορά με 3 χρόνια φορολογική απαλλαγή, θα υπάρξει μια τεράστια προσφορά σπιτιών και αυτό θα ρίξει τα ενίκια. Αυτό θα ρίξει τα ενίκια ακόμη και στις υπάρχουσες μισθώσεις.
3: Τώρα, Πρόεδρε, βλέπουμε ρεπορτάζ για το νέο ανακαινίζου που ξεκινάει τώρα σύντομα, τον Ιούνιο, εντός του Ιουνίου. Ναι. Τι πρέπει να περιμένουμε σε αυτό, τι να προσέξουμε.
2: Κοιτάξτε, τα προγράμματα αυτά είναι προγράμματα με καλές προθέσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά συνοδεύονται από την υπερβολική γραφειοκρατία και από μια πανάκριβη για τον απλό πολίτη φορολογική συμμόρφωση, που σημαίνει ότι όταν πας να ζητήσεις από το μάστορα τιμολόγιο, η τιμή αλλάζει εντελώς και θα σύντομα ότι θα πληρώσεις και το ΦΠΑ 24%. Αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χειρόφρενο σε όλη αυτή την προσπάθεια και είναι στο αγώνα του ωκεανού μπροστά στις τεράστιες ανάγκες του συνεχώς παλαιόμενου ηλιακού δυναμικού της χώρας μας για εξυγχρονισμό. Δηλαδή είναι καλά αυτά τα προγράμματα, αλλά η γραφειοκρατία τους όμως στην ουσία βλέπετε πως είναι μεγάλος πια ο αριθμός των πολιτών που ενώ δηλώνει και επιλέγεται να μπει στο πρόγραμμα, όταν αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος και διαπιστώσει ότι θα πληρώσει το μηχανικό που θα έρθει να κάνει την ηλεκτρική ταυτότητα.
0: Είναι αποθαρρυντικό.
2: Εκεί και τα λοιπά και βλέπεις στο κόμμα και σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει δεν προχωράω. Έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το γραφειοκρατικό
0: θέλει να γίνει πιο απλό, λέτε, έτσι, πιο απλό.
2: Αυτό το γραφειοκρατικό σύννεφο, ας πούμε, όλης αυτής της ιστορίας αποθαρρύνει τον απλό πολίτη, του αυξάνει το κόστος τρομακτικά και στο τέλος τον αναγκάζει στο τέλος ό,τι να κάνει, να το κάνει μέσα στο χώρο της παραοικονομίας, κάτι πάρα πολύ κακό για τη χώρα την ίδια, για τα φορολογικά μας έσοδα. Έτσι, δηλαδή η πάρα πολύ νομιμότητα είναι αυτή η οποία στο τέλος ας πούμε αποτελεί εμπόδιο για την ίδια την εφαρμογή της νομιμότητας.
3: Ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ένας φίλος εδώ.
3: Ο κ. Στράτος Παραδίας, να πούμε για τους ακροατές που είναι.
0: Πρόεδρος της Παναγιώτης Ομοσπονδίας Συνδικτών Ακινήτων. Λοιπόν, ο Αντώνης από Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκεί στην πρωτεύουσα το σουβλάκι το λέτε καλαμάκι. Το κοντοσούβλι πώς το λέτε. Κοντοσούβλι. Χοιρινό. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει βγει και κοτοπουλήσιο και μοσχαρίσιο κοντοσούβλι. Εγώ έχω μαγαζί που λέτε μοσχαρίσιο στη γειτονιά μου και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αγιαντολάχ Χομενή Τζούνιορ, λέει. Για την Ολυμπιακάρα του λέει. Συγχαρητήρια και σε εσένα, λοιπόν. Αν και δεν έπαιξε, όπως λέει εδώ πέρα, σκουρίσει ούτε εσύ. Λοιπόν, το Ιράν και Ολυμπιακάρα να νικάνε, λέει. Πάει παράγκα των Ατοτσολιάδων. Μ' αρέσει. Τι λέει, τι σκαρφίστηκαν, λέει η Λέτα. Θα πληρώνουν 500 ευρώ ετησίως στο Δήμο για να το τρώνε επιτίδη. Πάλι καλά, δεν έχουμε να πληρώσουμε έλεος. Λέτα. Καλημέρα,
3: ήταν
0: Λέτα.
3: Η είδηση της ημέρας και ευτυχώς που ήταν και υπομειδάλιο, να μας εμείς δεν πάραμε χαμπάρι τίποτα.
0: Χαίρετε, λέει ο Ελευθέριος ο Σαμαράς. Όντως δεν πάτησε ω τώρα την Πανόφυλλα Μητσοτάκη, περιδίθεν εκλογών το Σεπτέμβριο. Ο Καριστιανό και Τσίπρα τσίμπησαν. Την έχει πατήσει όμως ο Σαμαράς, τότε δεν ακούγεται να έχει κάποιο τέλος προκοπή ή να κυκλώνει αποτυχημένους. Μόνο το Σαμαρά φοβάμαι, όντως ο Μητσοτάκης, γιατί κόβει από την Οδού και αποτελειώνει πολιτικά και τη Λατινοπούλου που τόσο τη θέλει ο Μητσοτάκης για την επόμενη μέρα των εκλογών. Γεια σας, κύριε Ζωμάνη.
3: Μέχρι τις 15 Ιουνίου νομίζω θα έχουμε ακόμα Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ μέχρι τις 15
0: Ιουνίου. Άντε να ξεμπερδεύουμε να αρχίσουμε τις δημοσκοπήσεις για να τους βάζουμε όλους πια. Ναι. Πρέπει να φτιάχνουμε 48 κάρτες δημοσκοπήσεις πια για να τους χωράμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
3: Περισσότερη πολιτική επικαιρότητα θα
0: έχουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανού, για και για πολλά ακόμα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να μετατρέψει την εύθραστη εκεχηρία των τελευταίων εβδομάδων σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ αρχικά δήλωσε μεγάλη πρόοδο, στη συνέχεια ζήτησε χρόνο για την επίτευξη μιας καλής και σωστής συμφωνίας με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει σε επόμενες ημέρες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του EuroLeague. Χιλιάδες φίλαθλοι αποθέωσαν την ομάδα έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενσωματώνει πτυχές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Σε εφαρμογή θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 το σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία του τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, το νέο τέλος συνθέτει ένα νέο αυτοδιοικητικό ένφυο, ο οποίος θα επιβάλλεται παράλληλα με τον υφιστάμενο φόρο ακινήτων. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 22 πιστόλια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια Γογό Μαστροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν όταν φορτηγό μετέφερε σιδηροδοκούς αλλά και επιβάτες ανετράπη σε κεντρική εθνική οδό στο Μπαγκλαντές. Στα αθλητικά, ο Άρης θέλει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και έχει βάλει στο στόχαστρό του τον ταξιάρχη Φούντα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Άγγελος Μπασινάς που αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.
1: Στάσου Μίγδαλα, στάσου, στάσου, μην τρέχεις. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις, σου λέω. Θέλω να σου δώσω Μίγδαλα. Τι τρέχεις, στάσου, πέσε τη βούρτσα, στάσου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
3: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Ο κύριος Δημήτρης Κύργος μας κάνει την τιμή στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να είναι στην παρέα μας. Και φρόντισε και τα μίγδαλα, έτσι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Θα είναι μια εβδομάδα θερμοκρασιακώς ωραία και θα καταλήξει και στον πρώτο μίνι καύσωνα που λέμε εμείς της
3: τώρα της του Αγίου Πνεύματος.
2: Του Αγίου είναι ο πνεύμα. Του Αγίου Πνεύματος, ναι. Θα έχει καύσωνα. Καύσωνα. Τώρα καταλαβαίνεις. Θα πάει 35, 34. Θα καούμε. Θα ρίξουμε τα κοντίσιον. Θα λέμε πόπου και εγώ είμαστε. Καιρός είναι αυτός και όλα τα υπόλοιπα.
3: Δεν έχει πια έργα με τον καιρό. Το χειμώνα του φταίει που είναι χειμώνας. Το καλοκαίρι που είναι και καλοκαίρι.
2: Δεν είναι ασχολείσαι μαζί.
3: Την άνοιξη που είναι άνοιξη.
2: Τι ασχολείσαι μαζί μου, εγώ ασχολούμαι μαζί σου. Τι ασχολείσαι.
3: Λοιπόν, θα είναι όμως και θερμοκρασίες πολιτικές νομίζω αυτή τη βδομάδα.
2: Κάνε μια χαζή ερώτηση.
3: Δεν έχω ερώτηση.
2: Λοιπόν, για πες.
3: Κοίτα, νομίζω θα είναι μια περίοδος μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού που θα υπάρχει μια πλήρη αναδιαμόρφωση του πολιτικού σχεδίου.
2: Μαζάλισε με την Μπαρτσελόνα ο κύριος Τσίπρας. Είμαστε και εμείς που είμαστε Ρεάλ Μαδρίτης, πες του.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε, χάσατε.
2: Μπλε, χάσατε χθες. Χάσαμε, αλήθεια είναι. Να σου πω τώρα. Όχι, ήμασταν πάντα, δεν εννοούμε με την ευκαιρία τη χθεσινή. Καμιά φορά είμαστε κάθε μάδα που παίζει Ολυμπιακός. Αλλά λέω τώρα είμαστε και Ρεάλ Μαδρίτης κανονική.
3: Και εγώ παλιά ήμουν Ρεάλ Μαδρίτης, όταν έμαθα την ιστορία με τον Φράγκο και λοιπά, έγινα Μπάρτσα.
2: Νο πολίτικο. Νο πολίτικο. Δεν ανακατεύουμε την πολιτική με τα αθλητικά.
3: Ποιο το λέει αυτό.
2: Νο πολίτικο. Ποιο εσεί το λέγατε. Το λέγατε στην εξέδρα σα χρόνια αυτό εσεί. Το νο πολίτικο. Στο Καρασκάκι, πριν από 15 χρόνια. Ότι δεν υπάρχει πολιτική στο ποδόσφαιρο αυτό. Δεν το θυμάσαι καθόλου. Έχει πάει καθόλου στο Καρασκάκι, μπα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αύριο το βραδάκι, απόγευμα θα δούμε. Πάω στο βραδάκι, φαντάζομαι. Πάω στα δελτία ειδήσεων. Θα μάθω. Το χρώμα το ξέρουμε. Θα είναι μπλε και κόκκινο. Το μπλε τη πατρίδα, το κόκκινο των αγώνων. Έτσι δεν είπε ο πρόεδρος. Αλέξης, είπε λοιπόν αυτό. Αύριο θα μάθουμε και αύριο θα δούμε, νομίζω εγώ, και από το πώς θα κάτσουν οι παριστάμενοι. Και ξέρεις, το τι θέλει να δείξει προς τα έξω, τι θέλει να περάσει προς τα έξω.
3: Δεν νομίζω. Απόφαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν θα πάνε.
2: Ναι,
3: δεν πάει κανείς.
2: Δεν πάει κανείς.
3: Δεν είναι δηλαδή όπως πριν.
2: Γιατί πια έχει γίνει κωμωδία αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Να πηγαίνουν οι βουλευτές σε ένα κόμμα καινούριο να λένε ότι θα πάνε σε αυτό και να υπάρχει κόμμα ταυτόχρονα.
3: Κοιτάξτε τώρα, τι υπάρχει τώρα να είμαστε δίκαιοι. Πρώτον, έχουμε στον χώρο της κεντροαριστεράς μια πλήρη ανασύνθεση. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ένα δίλημα τώρα ο Φάμελος αν θα εισηγηθεί να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές με μια μικρή συμμαχία άλλων δυνάμεων ή να πει ότι εγώ δεν αναστέλω τη δράση μου, υπάρχω, αλλά δεν κατεβαίνω σε εκλογές και πηγαίνω και στηρίζω όποιος θέλει από εμάς το κόμμα Τσίπρα.
2: Σωστά.
3: Σε αυτή την υπόθεση θα αντιδράσουν Πολάκης, Παπάς, Αδούρου κλπ. Και θα προσπαθήσουν να πάρουν την πλειοψηφία ώστε να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν το καταφέρουν, θα φύγουν. Αν ο Φάμελος δηλαδή πάει με αυτούς, θα το φύγουν οι υπόλοιποι ανάμεσα στο οποίο και οι πιο στενοί τους συνεργάτες και μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών στην πορεία από το φθινόπωρο.
2: Ναι.
3: Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Την Τετάρτη θα φύγουν άλλοι 5 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά. Θα πάψει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Έχει τώρα, ναι. Δεν θυμάμαι και εγώ.
3: Τώρα έχει 11. Έφυγε ένας, ο μειονοτικός που είχε 12 και μένει με τους 11. Θα φύγουν 5, 10 θέλει για να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Τελείωσε και εκεί. Με ποιον θα πάει, ο Βαρουφάκης δεν θέλει να πάει. Ήθελε μόνο τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, όχι τους παλιούς υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τζακαλώτο που τον άλλαξε στο Υπουργείο Οικονομικών με τα μνημόνια, τον Σκουρλέτη, τον Φίλα του θέλει αυτού. Λέει δεν πάω με αυτού, ρε παιδί μου. Θες και κύριε Γαβρίλη μου να έρθει. Λέει δεν θέλω μόνο, ούτε το κόμμα ολόκληρο είμαι. Λοιπόν και σε ζητάει τώρα τι θα κάνει.
2: Κόμμα ολόκληρο δεν είναι, θέλω να πω.
3: Κόμμα είναι, εντάξει.
2: Δεν χωράει και στο Μαρακανά, ας πούμε.
3: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Άλλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και εκεί μία κίνηση. Θα έχουμε κόμμα Σαμαρά. Το οποίο επίσης θα επιδράσει στον χώρο και της Νέας Δημοκρατίας και στον χώρο της κεντροδεξίας. Θα το έχουμε. Όλες οι πληροφορίες, τουλάχιστον δικές μου, επιμένουν ότι θα είναι μέχρι τον. Τα μέσα Ιούνιου και εκεί θα κλείνει το μάτι σε αυτό το κόμμα ο Κώστας Καραμαλής και θα είναι και ορισμένοι υποψήφιοι βουλευτές, οι οποίοι θα είναι βουλευτές.
2: Πώς θα το κλείσει το μάτι?
3: Ας πούμε, αύριο που θα μιλήσει σε εκδήλωση για το βιβλίο του Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, εκεί παρόν μπροστά στο θεωρείο. Όχι στο θεωρείο που λέγανε.
2: Θα είναι ο
3: Κωνσταντίνος Σαμαρά.
2: Και τι, αυτό θα είναι κλείσιμο μάτι?
3: Και αυτό και πολλά άλλα. Και αυτά που θα πει για την εξωτερική πολιτική και Καραμανική που θα είναι στα ψηφοδέλτια. Προφανώς. Άρα λοιπόν έχουμε ένα συνολικό πράγμα. Ποιον θα επιδράει τώρα η κυρία Καριστιανού? Δεν φαίνεται να έχει. Οι δημοσκοπήσεις ξεκινάνε από σήμερα. Κάποιες έγιναν και τις προηγούμενες ημέρες, δεν μετρούν. Η κυρία Καριστιανού δείχνει να μην έχει τη δυναμική που ανέμενε πάντως. Αυτό είναι σίγουρο. Λέω μέχρι τις έως τώρα μετρήσεις. Δείχνει να μην έχει την δυναμική η οποία αναμενόταν. Δεν βρίσκονται μια δυναμική η οποία θα πισκίζει, πάει για δεύτερο κόμμα, πρώτο κλπ. Θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει. Αυτό είναι σωστό που λες. Λοιπόν, και αυτά λοιπόν. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το πράγμα θα γίνει ένα συμπούρμπουλο που λέμε.
2: Όσο κανεβάζει τους τόνους καθημερινά απέναντι στην κυβέρνηση για να δείξει και να εδραιώσει τη θέση του ως αξιωματική αντιπολίτευση και δεύτερο κόμμα, τουλάχιστον στο παρόν, μέχρι να γίνει και πρώτο όπως φιλοδοξεί.
3: Έχει μια.
2: Θα έχουμε τον κύριο Βελόπουλο μέσα στη εβδομάδα, τον έχουμε. Εδώ, κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
3: Λοιπόν, έχει το εξής το Πασόκ. Έχει μια. Θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Τώρα, σκιώδη κυβέρνηση λέει θα κάνει και ο Τσίπρας λίγο αργότερα, αλλά θα δούμε πόσες σκιώδες κυβερνήσεις θα υπάρχουν, ώστε να υπάρχει, να παίζει μάν τους υπουργούς ή το μεάρχες του Πασόκ. Έχει και μια εισήγηση να κάνει πρόταση μομφής. Αλλά νομίζω δεν μπορεί να την δεχθεί ο κ. Ανδρουλάκης αυτή, γιατί όλοι θα πούνε ότι το κάνει γιατί φοβάται τον Τσίπρα και το Τσίπρας και αυτό θα γίνει στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι θα πάει η πολιτική ζωή μέχρι το καλοκαίρι. Θα φύγουμε για διακοπές και το φθινόπωρο. Οι δημοσκοπήσεις που επαναλαμβάνω ξεκινάνε όλες οι εταιρείες από σήμερα. Για να δουν και πώς μετριέται μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού. Πώς θα μετρείται αύριο που θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας και μεθαύριο τι αποτέλεσμα θα έχει. Το κόμμα Τσίπρα, πώς πάει η κυβέρνηση. Τι προοπτικές έχει ο Σαμαρά, τα μετράνε όλα. Στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν θα έχουμε δημοσιοποίηση πολλών δημοσκοπήσεων.
2: Λέει ο Θήμιος, ένα σπίτι, ένα μαγαζί 30 και 30 ίσον 120, ΦΠΑ 170 ευρώ επί 6 δίμηνα, κάνει χιλιάρικο ακόμα το χρόνο, δεύτερο ΣΕΜΦΙΑ πλάς. Κάτσε να δούμε αν θα το κάνουν πριν από τις εκλογές αυτό. Όλο μουσική για ουζερί λέει, βάζει, δεν μου φαίνεται. Εμείς βάζουμε μουσική για ουζερί. Είδες κανένα μουσική μαζί μας για ουζερί? Εγώ δεν είδα. Καλημέρα στο Γιάννη και στο όμορφο σουλάρι μου 15 βαθμούς. Γεια σας κύριε Τασόπουλε, καλημέρα σας. Λέει να πούμε με αφορμή την κατάξυση του τέταρτου Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό ότι πρέπει να είσαι ειδικό είδο βλαμμένου, λέει, και μετά από την επιτυχία να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε πει. Δεν διαφωνώ εγώ μαζί σας ότι αυτό όλο δεν θα έχει κανένα γούστο.
3: Ναι, ναι.
2: Άμα δεν έχει τη διάρκεια, το κάνει πλάκα. Τι λέει τώρα, κι εγώ αν είμαι Ολυμπιακό θα έλεγα. Κι εγώ αν είχα πάρει ένα Ευρωπαϊκό στο Καραϊσκάκι και ένα Ευρωπαϊκό στο Δάκα, θα έλεγα, θα έκανα πλάκα στου φίλου μου, γιατί παιδιά. Στα γηπεδάκια σας πέσα και πήρα δύο ευρωπαϊκά.
3: Ξέρετε, παιδιά, όταν.
2: Πλάκα είναι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Όταν ο Ολυμπιακός είπε μέχρι τέλους και έπεσε κατηγορία κλπ. Τι είχε νόημα ο Παναθηναϊκός μόνο στο να παίρνει πρωτάθλημα? Ποιο θα πειράξει? Δηλαδή, εγώ είμαι από αυτούς τους φιλάθλους, ως κανονικός Ολυμπιακός, που θέλω πάντα να χάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά θέλω πάντα να είμαστε και αντίπαλοι. Να είμαστε μαζί, δεν γίνεται αυτό. Είναι
2: μα δεν έχει
3: η αρρώστια,
2: γούστο, ρε, εσύ, ναι. Δεν έχει γούστο.
3: Αυτό είναι το πείραγμα, η πλάκα.
2: Φαντάζεσαι τώρα ένα πρωτάθλημα που θα είμαστε όλοι μια ομάδα.
3: Ναι, γιατί
2: γιατί θα είχαμε κανένα άγχος. Άντε και θα χάναμε. Και θα γινότανε. Ποιος θα μας πείραζε την άλλη μέρα? Κανένας. Μετά λες πώς θα πάω στη δουλειά μου αύριο. Βλέπεις, από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, και στο λέω με τα λόγου γνώσης, μεγάλων πολυεθνικών που διαχειρίζονται εκατομμύρια, μέχρι ξέρω το τελευταίο, ξέρω εγώ, που είναι στους δρόμους και βγάζει το μεροκάματο, ξέρεις, με τον πιο απλό τρόπο στην αγορά, στην λαχαναγορά. Όταν το ίδιο πράγμα είναι. Και μη σου πω ότι μετατρέπεται σε λαχαναγορίτη με την καλή έννοια της έννοιας και το στέλεχος στο κορυφαίο μια μεγάλη τράπεζα, λέω τώρα εγώ. Έτσι.
3: Εδώ έχουμε τον Αλέξανδρο της Κατερίνας της Πλατή που ούρλιαζε χθες στο γήπεδο και η φωνή του δεν ακούγεται. Το φίλο στο Βαρδουλάκι να δούμε πώς θα βγει.
2: Βραχνιασμένο ήταν όλοι.
3: Πώς θα βγει στην Νίκη Λιμπεράκη.
2: Όλοι,
3: μετά,
2: εγώ την Κυριακή την περασμένη στο γήπεδο κρατιόμουν, σου λέω με τα χίλια ζόρια. Γιατί έπρεπε να κάνω ραδιόφωνο και τηλεόραση. Αύριο και λέω δεν γίνεται να φωνάζει.
3: Θα κουβεντιάσουμε για τον μπάσκετ τις επόμενες ημέρες. Γιατί αλλάζει η Ευρωλίγκα, έχουν πολλές προκλήσεις μπροστά. Μπορεί να έρθει και να έχουμε ευρωπαϊκό NBA. Πώς θα υπάρχουν, ποιες χώρες θα μπουν μέσα, ποιες ομάδες, τι θα γίνει. Έχουμε καιρό αυτά να τα κουβεντιάσουμε. Τα ακούτε για τις αθλητικές εκπομπές το απόγευμα εδώ. Λοιπόν, με συγκίνησε ένα θέμα στην απογευματινή. Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
2: Έτσι,
3: είναι το πραγματικά θρηλυκό ξύγινο κτίριο, έτσι. Το μεγαλύτερο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Όποιος έχει πάει και το έχει δει, πραγματικά του πιάνει την καρδιά. 60 χρόνια έχει, 6 δεκαετίες και βάλε.
2: Καλά.
3: Έτσι να γενικά, να γίνει κάτι εκεί.
2: Γενικά, όποιος πάει, ας πούμε, στο ζωγράφιο, ναι, στη μεγάλη του γέννη σχολή, σωστό, σε όλα αυτά, του βγαίνει ψυχή του, βλέποντας όλα αυτά τα φοβερά κτίρια. Τα πιο πολλά είναι πάρα πολύ όμορφα κτίρια, τα οποία κάποια έχουν και ζωή, όπως το ζωγράφιο, η μεγάλη του γέννη σχολή έχουν ακόμα αυτές. Ναι. Αλλά έχει επέξω τον αριθμό κάθε τμήμα και τα ονόματα των παιδιών που είναι εκεί. Είναι, ξέρεις, 4 παιδιά, 3 παιδιά, 5 παιδιά.
3: Λοιπόν,
2: εκεί είμαστε. Με την Τουρκία, η οποία ετοιμάζει φουλ πλέον την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας.
3: Έχει σήμερα Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ο κ. Γεραπετρίδης. Θα ενημερώσει τους εκπροσώπους των κομμάτων για το τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα.
2: Καλό θα ήταν εδώ στον τομέα αυτό, συγγνώμη, διακόπτω, μία υποτυπώδη συνεννόηση να μπορέσουμε να έχουμε. Καλό θα είναι. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο.
3: Λοιπόν, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, λοιπόν, στο ρεπορτάζ της Κλέρης Τζορτζάκης την απογευματινή, δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειες του Πατριαρχείου να συγκεντρωθεί το ιδιαίτερος υψηλό τίμημα που χρειαζόταν για τη διάσωση του μοναδικού αυτού συμβόλου, του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου. Έτσι. Το οποίο έχει ήδη καταρρεύσει σε πολλά σημεία του, κάτι που οδήγησε στην απόφαση να γίνει προσοδοφόρο ξενοδοχείο. Όπως ακριβώς δηλαδή, κατά μία περίεργη, λέει, ηρωνία της ιστορίας, ήταν και ο αρχικός προορισμός του όταν κατασκευάστηκε το 1898 από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Αλεξάνδρ Βαλορί.
2: Ήταν να γίνει ξενοδοχείο.
3: Για λογαριασμό της εταιρείας που διαχειριζόταν το Orion Express, παρακαλώ.
2: Α, και ήταν να γίνει ξενοδοχείο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε τελικά ορφανοτροφείο.
3: Μπράβο.
2: Και τελικά θα γίνει ξενοδοχείο.
3: Μετά από 60 χρόνια.
2: Το όνειρο του αρχιτέκτονα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν βρεθήκαν χρήματα.
3: Ναι, δηλαδή, ήταν πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πολλά τα λεφτά, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν πάρα πολλά λεφτά και κατά καιρούς βοηθάνε, ξέρεις, ευεργέτες που τους λέμε, Δεν βρέθηκαν οι ευεργέτες στην περίπτωση αυτή, έτσι. Τι λέει, καλημέρα, πρέπει να είναι η Μαρία, λέει. Καλημέρα, Μαρία.
3: Μισό να σε κόψω μόνο εδώ. Η Ελένη Ζαρίφη, ναι, το αγόρασε το 1903 και το πρόσφερε στην Εκκλησία για να γίνει ορφανοτροφείο. Μια και είπε για αυτούς που κάνουν προσφορές, έτσι.
2: Ναι, τους εθνικούς ευεργέτες, τους λεγόμενους που υπάρχουν και υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, έτσι. Αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε.
3: Θυμούμαστε, λέει ο Πατριάρχης, με ευγνωμοσύνη όλους τους διευθυντάς και τους δασκάλους που προστάτευαν και μόρφωσαν τα παιδιά της ομογένειας στον λόφο του Χριστού. Έχει πάει και έτσι, φοβερό.
2: Λέει λοιπόν η Μαρία, καλημέρα. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που παραχωρούμε γήπεδο για διεθνή οργάνωση και αν παίζει η εθνική ομάδα του ειρωνεύεται. Δεν ξέρω αν είμαστε η μοναδική χώρα. Γιατί. Ότι το έδωσε το γήπεδο στον Παναθηναϊκό και τώρα κάνει πλάκα, ας πούμε, ο άλλος ότι.
3: Α, αυτό λέει, ότι το πήραμε μέσα. Σάββατο. Α.
2: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι παραχωρούμε για διεθνή οργάνωση και αν παίζει η Ολυμπιακή ομάδα ειρωνεύεται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να, ότι να μπήκα. Πήραμε στο γήπεδο σα.
3: Δεν το έδωσε το γήπεδο. Το γήπεδο έγινε μεγάλη προσπάθεια να πάρει τον τελικό εκεί. Έγινε μάχη μεγάλη. Και μετά εκεί θα πάνε οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Δεν λέει θα πάει όποια έχει το γήπεδο ή όποια δεν έχει το γήπεδο.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Λέει αυτό που έλεγα πριν. Ότι να, και εγώ. Επειδή το είπα, εγώ το είπα πριν. Είπα ότι και εγώ αν είχα πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα στο Καραϊσκάκη και πώς το λένε, Ευρωπαϊκή Κούπα στο άλλο άθλημα σε εκεί, και εγώ θα έκανα την πλάκα μου. Αλλά τι θα πιστεύω, κακό
3: το
2: είναι.
3: Ο Γιανακόπουλο στο Σεφτο. Σε τι ωραία
2: θα έκανε την πλάκα. Το θυμάμαι σε ένα. Θυμάμαι που είχε σε ένα κοινό, ένα βίντεο που ήταν στο σκάφο του επάνω και έλεγε ωραίο η κόπεδο. Θέλω να κάνουμε βιλίτσε. Ήταν την περίοδο που καθένα προχώρησε να σα κέρδιζε.
3: Ναι, κέρδιζε. Έλεγε το εξοχικό.
2: Από εκεί ξεκίνησε το εξοχικό. Είπε εξοχικό και πείνασα. Λοιπόν. Πάμε σε διαπιστικό περιβάλλον.
3: Πάμε.
2: Κάτσε μισό λεπτό. Λοιπόν, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνει στο 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίσεις και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σε διαλυματάκι. Επιστρέφουμε.
3: Και αφού ευχαριστήσω τον φίλο μας τον Γιώργο του Σωτηρέλη που μας ακούει, λέει: η ομάδα της αριστεράς στην Ισπανία είναι Αθλέτικο, όχι Μπάρτσα. Ορίστε, να την μάθαμε.
2: Η τρίτη ομάδα που έχει παίξει ο Ντέμις είναι αυτή. Είναι και η τρίτη η οποία παίρνει κάτι από τα τηλεοπτικά ποσοστά, τα παίρνουν δύο μεγάλες ομάδες, τα πολύ πολύ βαριά. Κάτι παίρνει και Αθλέτικο και μετά από εκεί και κάτω το χάος. Δεν το ξέρω αυτό που λέει ο κ. Σωτηρέλης, αλλά για να το λέει δεν το ξέρει. Ναι. Μπλε κόκκινα είναι και εκείνη νομίζω. Σαν την Μπαρτσελώνα, σαν τον Πανιόνιο και σαν τον Κόμμα Τσίπρα. Πάμε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: είναι δουλειά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι να είναι, ρε φίλε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είναι ο Τελεοκανανίας είναι ο πιο, νομίζω, πιο μεγάλο σε έκταση, πώς το λένε, νομός της χώρας. Είναι η Τελεοκανανία.
1: Σωστό.
0: Και έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς οι οποίοι είναι και γύρω-γύρω μας. Δηλαδή, ας πούμε, έχω δεξιά μου έναν εδώ πέρα την Πάλερο.
1: Εγώ,
0: και έχουμε και ένα συνομιλητή μας από την Τελεοκανανία. Τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ήταν. Και είναι.
1: Και είναι τώρα, ναι.
0: Και
1: τώρα,
0: είναι
1: τώρα,
0: στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω το μεσολόγιο πρέπει να είναι ο κύριος Θεοδωράκης.
0: Μια εποχή θαρό ήταν και λογογράφος του, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Θεοδωράκη.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή. Να ξεκινήσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη.
0: Περίμενε, είμαι σίγουρος. Ξέρω ότι είναι και Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Πέστε τα, ακούμε.
2: Παρακαλώ.
0: Λέω, τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που δώσατε.
2: Τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λοιπόν, γιατί ήταν μια μεγάλη νίκη στο Ολυμπιακό, νομίζω, του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού αθλητισμού και νομίζω ότι με βάση τη συνολική απόδοση που είχε ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν μια καθόλου άξια επικράτηση. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη χρονιά.
0: Το καταλάβαμε ότι είστε Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Είστε και Μπαρσελόνα στην Ισπανία.
2: Είμαι και Μπαρσελόνα, βεβαίως. Είμαι και Μπαρσελόνα
0: στην Ισπανία.
1: Και Πανιόνιο. Πρώτο
2: συμφωνούμε. Και είμαι και Πανιόνιος από τα εφηβικά μου χρόνια όπου έκανα την επανάσταση παρότι η οικογένεια Ολυμπιακή κλπ. Αλλά ήταν εποχή του Αλέφοντου τότε στην πλατεία με τέλος πάντων. Και βέβαια ο Πανιόνιος είχε και πολύ καλή ομάδα στο μπάσκετ. Και ήταν Βικτόριο πάντα και στο μπάσκετ και στο
0: ποδόσφαιρο. Είστε και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Είστε εκεί κοντά στην Αμαλία, στα γραφεία του τακτικά από ό,τι μαθαίνω, από το ρεπορτάζ που λίγο κάνω εγώ, λίγο περισσότερο το Βασίλη.
2: Ένας απλός συνεργάτης. Είμαι από τους πολλούς που βοηθάνε για να πάει καλά και να έχει επιτυχία το νέο
1: εγχείρημα. Για πάμε τώρα λίγο. Αύριο περιμένετε κόσμο.
2: Κοιτάξτε, αύριο θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο, έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Και έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος προστρέχει εθελοντικά να βοηθήσει το εγχείρημα, θέτει τον εαυτό του στη διάθεση του νέου φορέα. Αυτό συμβαίνει και στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δείχνει ότι ο νέος φορέας αναπτύσσει μια δυναμική από κάτω. Πραγματικά η κοινωνία έρχεται κοντά μας και αυτό ευελπιστούμε να το χτίσουμε ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.
1: Μας βοηθήσετε λίγο ιδιοσιογραφικά. Στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει μια ομιλία, θα παρουσιάσει την πλατφόρμα. Καλά, θα πει το όνομα. Εννοείται, αν δεν έχει διαρρεύσει και δεν το μάθουμε μέχρι τότε. Τι άλλο θα έχει.
2: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα.
1: Τώρα διακήρυξη.
2: Τα υπόλοιπα είναι κοντά η ώρα και νομίζω.
1: Η διακήρυξη θα έχει 200 περίπου ονόματα, τόσα χρειάζονται με βάση τους κανονισμούς της χώρας. Καλά, έχω καταλάβει.
2: Κοιτάξτε, η διακήρυξη. Θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να μπει και να γίνει μέλος του κόμματος. Γιατί δεν θα είναι απλά μια ψηφιακή πλατφόρμα στατική, θα δίνει τη δυνατότητα για μια ζωντανή διαδικασία όπου εκεί μέσα θα αναπτύσσονται θεματικές ομάδες, οριζόντιες ομάδες, θα υπάρχουν διάλογοι, θα υπάρχουν επεξεργασία θέσεων. Επομένως, η ψηφιακή πλατφόρμα θεωρούμε ότι θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα μας βοηθήσει στη διαμόρφωση των θέσεων και στην καλύτερη υγείωση του νέου φορέα.
1: Όσο από ξέρετε, και πιθανόν ξέρετε, αυτό θα σας πω. Ναι. Θα είναι νέοι άνθρωποι, θα είναι παλιοί άνθρωποι, θα τους ξέρουμε. Θα είναι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι το προαπαιτούμενο, το νομικό για το πρωτοδικείο. Από εκεί και πέρα, αν θα είναι 200, αν θα είναι 300, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα είναι. Γίνεται μια προσπάθεια να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα εκφράζουν, ας πούμε, συνολικά την κοινωνία, ηλικιακά, επαγγελματικά. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ότι η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή σε όλους. Όποιος θέλει, την ίδια στιγμή μπαίνει και γίνεται μέλος του νέου φορέα. Υπογράφει τη διακήρυξη και εφόσον το επιθυμεί, γίνεται και μέλος. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ακόμα και αν είναι βουλευτής.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μέλος κάποιου άλλου κόμματος.
1: Αν είναι βουλευτής ορτάγημα, μπορεί να είναι εξάρτητος.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει με σαφήνεια ότι το νέος φορέας δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Νομίζω το έχει πει, το έχει καταστεί σαφές, οπότε από εκεί και πέρα νομίζω δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι άλλο σε αυτό.
1: Τώρα, απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να μην διαλυθεί, γίνεται μια συζήτηση να σταματήσει να υπάρχει, να συνεργαστεί μαζί σας, λένε πολλά στελέχη. Ποια είναι η δικιά σας θέση?
2: Ο κύριος Κουρή, ειλικρινά, δεν υπάρχει, δεν έχουμε θέση σε αυτό, δεν μπορούμε εμείς να υποδείξουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα οργανά του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις είναι δικές τους. Δεν καμία αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το νέο φορέα, ασχολούμαστε με την κοινωνική υγείωση που πρέπει να πετύχουμε, ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας. Δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν τα άλλα κόμματα και υπάρχουν στελέχη στα άλλα κόμματα. Είχαμε τον κύριο Παπά την περασμένη εβδομάδα εδώ, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω με το ρεπορτάζ δεν είναι στο σχεδιασμό του ίδιου του κύριου Τσίπρα να το συμπεριλάβει στο νέο κόμμα. Είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αυτό τον θέλει ο κύριος Τσίπρας, μαθαίνουμε, ούτε η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη τα οποία μένουν πίσω. Έχουν βουλευτές και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και πρώτη γραμμή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω ενδεχομένως εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ας φύγει όποιος θέλει. Και θα συνεχίσουμε την πορεία μας ως ΣΥΡΙΖΑ, με το κτίριό μας, την επιχορήγηση, και όποιος θέλει ας μείνει πίσω, και όποιον δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί πώς θα αντιμετωπίζονται τώρα, παιδιά, τι θα γίνει? Εγώ προσπαθώ σαν τρίτος να καταλάβω απ' έξω, που δεν παρακολουθώ από κοντά το ρεπορτάζ, πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα?
2: Κύριε Ξενάκη, καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, είναι εύλογο, από εκεί και πέρα εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα.
0: Ναι, ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι κάθε μέρα και περισσότερο να τρέξουμε στην κοινωνία, να δημοτούμε την κοινωνία, να βρούμε νέους ανθρώπους, να βρούμε άφθαρτα στελέχη, να στελεχώσουμε το φορέα, να δουλέψουμε προγραμματικά, να δουλέψουμε οργανωτικά. Νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα. Την κοινωνία δεν τα στελέχει, να στελεχώσουμε το φορέα, να δουλέψουμε προγραμματικά, να δουλέψουμε οργανωτικά. Νομίζω ότι αυτό έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα. Την

0: Εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Εσείς έχετε καλό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι ίσως
1: θα τα γράψεις στιγμή... χωρίς αύριο το πρωί. Και θα μας τα πει μετά εδώ.
0: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά και θα υπάρξουν και εκπλήξεις αύριο. Αλλά θα έχουμε.
2: Εκπλήξεις ως προς τα πρόσωπα ή προς.
0: Κύριε Σκουρή, θα τα δούμε όλα την ώρα τους.
1: Ο στόχος ποιος είναι. Πέστε μας το στόχο.
0: Ο στόχος της αυριανής εκδήλωσης.
1: Όχι, ο στόχος του νέου κόμματος ποιος είναι.
0: Κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά.
1: Μισό.
0: Να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία θα εκφραστεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.
1: Έχετε ως στόχο.
0: Δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν λέμε ότι είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ αγώνα, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και ο κοινωνικός χώρος και ο πολιτικός χώρος, ώστε ο νέος φορέας να μπορέσει πραγματικά. Να εκφράσει αυτή την κοινωνική πλειοψηφία.
1: Έχετε στόχο να είστε κάποια στιγμή στις εκλογές εκλογές. Πρώτη και αυτοδύναμη, για παράδειγμα.
0: Θέλουμε να είμαστε πλειοψηφία στην κοινωνία πρώτα.
1: Καλά,
0: και αυτό θεωρούμε ότι θα μεταφραστεί
1: και
0: στη Βουλή.
1: Και
0: τώρα
1: στη Βουλή.
0: Τα όλα στην ώρα τους. Βήμα-βήμα θα χτίσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Μάλιστα, να μην επιμείνουμε άλλο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοδωράκη. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Ένα εξαίρετο.
2: Κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και όπως είπε πριν ο Σωτήρης, στενός συνεργάτης του Άλεξη Τσίπρα.
1: Και εξαίρετος άνθρωπος. Επειδή το ξέρω και προσωπικά, μιλάμε για ένα διαμάντι πραγματικά. Είναι τυχερός ο κύριος Τσίπρας που τον έχει συνεργάτη. Να το πω και αυτό. Τον θεωρώ έναν πολύ ευγενής άνθρωπος με τις ιδέες απόψεις του, με τις οποίες εγώ στο 80% διαφωνώ. Αλλά επειδή έχει τύχει να μιλήσουμε πολύ, μακάρι τα στελέχη όλων των κομμάτων να είχαν και την κατάρτιση ανθρώπων σαν τον κύριο Θεοδωράκη και την ευπρέπεια και όλα τα υπόλοιπα. Θα ήταν η πολιτική μας πάρα πολύ καλύτερη. Αυτά. Έχω ξαναπεί για πολιτικό τόσο καλά λόγια.
2: Γνωρίζω, όχι. Από ό,τι γνωρίζω είναι και αυτό που τηλεφωνεί σε διαφόρους και πάνε και υπογράφουν την διακήρυξη.
1: Εντάξει.
2: Ξέρει είναι... περισσότερα, θέλω να πω.
1: Αυτό που ξέρω επίσης είναι ότι το λογαριασμό θα γίνει τη κακομοίρα, γιατί είναι εκεί ο κύριος Θεοδωράκης, είναι εκεί ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, που είναι και αυτός ένα πολύ καλό και δυναμικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται και ο κύριος Μωράητης, έτσι δεν είναι, ο οποίος έχει τη.
2: Κύριος Μωράητης, Πασόκ πια.
1: Α, έφυγε. Έφυγε.
2: Είναι
1: γι' αυτό έφυγε. Ποιο άλλο είναι η ΣΥΡΙΖΑ, εσύ που ξέρει την περιοχή.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι και που θα πάει. Ήταν ο Γιώργος Βαρεμένος.
1: Α, ήταν ο Γιώργος Βαρεμένος. Αυτοί οι δύο είναι βασικά. Αυτοί οι δύο.
2: Αν το μέχρι τότε έγινε.
1: Ναι, λέω η βασική. Άντε να ξαναβγεί, λέει ο ψεύτης ο αριστερός. Καλημέρα σα, κύριε Πέτρο. Πώ το λέει, το διάβασα πάνω στην τύχη. Καλημέρα στον Τζίμι. Λέει ρε Σκουρή, καλέσατε τον άνθρωπο και αντί να ρωτήσετε για το κόμμα Τσίπρα, αρχίσατε πάλι κουτσομπολιό. Ποιο είναι το κουτσομπολιό, για το κόμμα Τσίπρα ρωτούσαμε. Πώ θα λέγεται, ποιου θα δούμε, ποια στελέχη θα έχει. Υπάρχει άραγε αφίσα του Αλέξη που είδα τυχόν Μάρτιο. Μία ερώτηση κάνω, καλή εβδομάδα Ράνια. Στην Κουμουνδούρο ρωτάει. Δεν έχω να πάω στην Κουμουνδούρο πάνω από 5 χρόνια 6. Οπότε δεν ξέρω τι αφίσες έχει απ' έξω. Και αν υπάρχει αφίσα του κύριου Τσίπρα.
2: Φαντάζομαι πως όχι. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πια μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και εγώ έτσι φαντάζομαι. Καλημέρα στον Γιώργο την Άρτα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Όπως λέει και αυτός. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα γόρια. Καλή εβδομάδα. Λιακάδα με 19 βαθμούς στο Ελσίνκι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Που αγαπάει τον Ολυμπιακό και δύο μαζί εμένα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σου. Ο Ηλίας είναι Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω έτσι. Άρα με πολύ βαριά καρδιά το έγραψε. Αυτό το έγραψε όμως ο άνθρωπος. Καλημέρα, συγχαρητήρια λέει στην ομάδα του Πειραιά. Αλλά μήπως να φτιάξουν τίποτα σύγχρονα γήπεδα για να μην αναγκάζονται να νοικιάζουν σαν εργατικές κατοικίες. Λέει, μοιάζουν φάλιρο το Καραϊσκάκι με όλο το σεβασμό. Εντάξει, το Καραϊσκάκι δεν είναι πολύ όμορφο γιατί είναι φτιαγμένο γήπεδο μέσα σε 1,5 χρόνο. Δεν είναι... Έγινε τσακ μπαμ. Δηλαδή πότε γκρεμίστηκε το προηγούμενο και πότε φτιάχτηκε ήταν κάτι εντυπωσιακό. 2003 γκρεμίστηκε νομίζω το ένα, 2004 φτιάχτηκε το άλλο.
2: Υπάρχει σχέδιο. Από ό,τι έχω καταλάβει, για 50.000 θέσεων.
1: Ναι, υπάρχει.
2: Κολλάει τώρα στην μετακίνηση στο ΆΚΑ του Ολυμπιακού, γιατί το θέλει. Το έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Με αποκλειστική
2: σύμβαση. Όντως χρειάζονται γήπεδα πολύ πιο καλά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Το γήπεδο που έγινε ο τελικός χθες είναι πάρα πολύ ωραίο στάδιο.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά είναι σούπερ. Φαίνεται από ό,τι φαίνεται.
2: Από ό,τι φαίνεται, θα γίνει και το ΆΚΑ. Ναι. Αλλά πια η Euroliga είναι μια τεράστια έτσι, επένδυση. 4 δίστοιχες λέει συνολικά είναι η αξία της.
1: Ναι. Έχει ωραίες συναυλίες. Ήταν η Iron Maiden. Αυτό από 75 σημαντικά. Μέχρι 85 πριν ο καθένας από αυτούς, δεν είναι. Ήσουν κι εσύ. Πόσο χρόνο είναι μεγαλύτερος από τους Iron Maiden, 85, 83, 82. Ω, μόνο τόσο. Έλα ρε.
2: Και, ναι. και από τα παιδιά που είναι από κάτω.
1: 60, 50. Είχε 12 ετών παιδί που ακούνε.

0: ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Είναι ολόκληρη. Γι' αυτό το λέω. Είναι...
0: Σαν τον Μπάριο είναι.
1: Μακάρι να είμαστε κι εμείς.
0: Να πάγω στο Γουάρι Μάιντεν. Ούτε επιπληρώμη. Λοιπόν, έλα, πληρώσω εγώ ένα. Να με πληρώσουν εννοώ. Λοιπόν, πάμε. Δεν τα ακούω στα νιάτα μου αυτά εγώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να μπούμε και εμείς σήμερα. Μισή Ελλάδα έτσι θα γι' αυτό συζητάει σήμερα. Μη σου πω τι παραπάνω από τη μισή. Η μισή συζητάει πανηγυρίζοντας και η άλλη μισή απαντάει. Για το τι έγινε χθες με τον Ολυμπιακό, ο οποίος το πήρε επιτέλους έτσι το τέταρτο. Και ο Αλέξανδρος Σόμογλου έχει φωνή καθόλου, του έχει μείνει λίγο. Είμαι περίεργος να ακούσω αν του έχει μείνει καθόλου φωνή. Ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς πας από φωνή? Καμιά κορτιζονούλα το, έτσι αυτό. Ναι.
1: Σωτήρη μου, επέτρεψε μου λίγο πριν πάμε στο μπάσκετ, που φυσικά μόνο πολύ το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Να πω λίγο και δημόσια, γιατί το μάθαμε χθες το βράδυ τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Τα θερμά μου συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα προσωπικά και στην οικογένειά του και στους συγγενείς του κόσμου στο Κώστα. Την είδηση εμείς την πληροφορηθήκαμε όταν ήμασταν λίγο μετά το τέλος του live τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, όλα ωραία οι αθλητικές, αλλά η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Έφυγε ένας υπέροχος άνθρωπος, όσοι την ήξεραν από κοντά. Οπότε ξεκινάω με αυτό και τώρα μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε.
0: Τι να σου πούμε, εσύ θα μας πεις, εγώ θα σου πούμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Καταρχήν να μας πεις για το χθεσινό παιχνίδι. Έλεγα εγώ όταν μπήκα μέσα το πρωί και ο Βασίλης εδώ είναι, θα πει. Ότι επειδή το είδα το μάτς, η Ρεάλ στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν καλύτερα από τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται.
0: Συμφωνείς, ναι.
1: Να το δούμε λίγο λοιπόν αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δεδομένο ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη φετινή Ρεάλ.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Γι' αυτό και λέγανε πάρα πολύ, ξέρεις, με την απουσία και τον τραυματισμό και του Γκαρούμπα και την απουσία ουσιαστικά σέντερ από το ρόστερ, από τη δωδεκάδα, ότι θα ήταν ένας περίπατος του Ολυμπιακού. Άμα γνωρίζεις πώς λειτουργεί ο οργανισμός της Ρεάλ, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει περίπατος.
0: Ναι.
1: Γιατί, πρώτον, έχει έναν πανέξυπνο, το είπε ο Φουρνιέ στη συνέντευξη τύπου, έχει έναν από τους καλύτερους τακτίσιανς, τον είπε μάγο της τακτικής, τον Σέντζιος Καριόλος στον πάγκο, που ήταν σίγουρο ότι θα προσπαθούσε να ανακατέψει την τράπουλα.
2: Λες να τον δούμε το χρόνο εδώ, σε άλλη ομάδα?
1: Όχι, δεν νομίζω, γιατί να φύγει η Ρεάλ.
2: Εντάξει, για πάμε.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν τι έγινε με την Ρεάλ να παίζει ουσιαστικά χωρίς σέντερ. Δεν θα πω ότι ευνηδίασε, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν προετοιμασμένος. Αλλά μπέρδεψε λίγο το παιχνίδι. Δεύτερον, το πόσο μεγάλο σύλλογος είναι η Ρεάλ το κατάλαβες με τον τρόπο αντίδρασης της κάτω από αυτές τις δυσκολίες σε αυτή την ατμόσφαιρα, παίζοντας χωρίς σέντερ, παίζοντας σε ξένη χώρα, έχοντας αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τον τελευταίο καιρό και είδατε τι χαρακτήρα έβγαλε.
0: Yeah.
1: Και νομίζω ότι αυτό που λέμε η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον μεγαλύτερη δόξα στον νικητή. Πραγματικά η χθεσινή Ρεάλ ανέδειξε πολύ περισσότερο και τη μοναδικότητα και την ιστορικότητα της στιγμής για τον Ολυμπιακό. Το ότι βρέθηκε δηλαδή ο Ολυμπιακός να το χάνει μέσα στο ΆΚΑ, έκανε ακόμα πιο γλυκό το φινάλε και την έκρηξη του κόσμου. Γιατί όλοι το είχαν σίγουρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα, αρτακτικά, για να μείνει ζωντανό σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να βγει και ένας αστάθμητος παράγοντας μπροστά που να σου κάνει το μάτι της ζωής του. Αυτό που κάνει ο Άλεξ Λεν, ο Τρέι Λάιλ, κόλλησα στο σέντερ στην αρχή του παιχνιδιού, που νομίζει ότι είναι κάτι ένα κράμα LeBron James, Γιάννη Αντετοκούμπο, όλοι μαζί οι αστέρες του NBA, ανακατεύει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Βρίσκει ένας παίκτης τρομερό ρυθμό, πετυχαίνει στο άψε σβήσει 24 πόντους πόσους πέτυχε, αλλά στο τέλος ήταν. Στο τέλος η αντίδραση του Ολυμπιακού έδειξε ότι αυτό το κύπελλο δεν
0: είχε πολλές εναλλακτικές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είχε πάρα πολλές. Δεν παίζει ο ένας, παίζει ο άλλος. Δεν παίζει αυτός, παίζει εκείνος. Είχε 16 παίκτες έτοιμο πόλεμους. 12 πήρε βέβαια, δεν μπορούσε να πάρει 16 στον πάγκο. Αλλά καθένας που μπήκε μέσα, χθες μπορεί να μην ήταν δύο καλοί, τρεις που ήταν προχθές, αλλά ήταν άλλοι καλύτεροι και έγινε αυτό.
1: Νομίζω ότι σπάζω κεφαλιά του χθεσινού, γιατί αυτόν τον Άλεκ Πίτερς που είδαμε στο Final Four ήταν αδύνατο να μην τελειώσει
0: το παιχνίδι
1: με τον Πίτερς στην πεντάδα.
0: Θα φύγει αυτός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι πριν τον Τζάμπολ, οι πιθανότητες να μείνει ο Πίτερς δεν ήταν μεγαλύτερες του 2%.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν όλοι αυτοί, αν δεν έχει υπογράψει την Αρμάνη, γιατί οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι έχει υπογράψει την Αρμάνη.
0: Ναι.
1: Ο Πίτερς, κακά τα ψέματα, το έχουμε δει με πολλούς παίχτες, το έχουμε δει στα δικά μας.
0: Παγκίτης.
1: Το έχουμε δει με τον Σλούκα, το έχουμε δει με τον Σπανούλη. Παίχτες που αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να γίνουν ο Πίτερς, κακά τα ψέματα, στις 18 από τις 20 ομάδες, μην πω και στις 19 της EuroLeague, θα θα ήταν βασικό τεσάρι με 30 λεπτά συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο παιχταρά.
0: Στον πάγκο ερχόταν από τον πάγκο.
2: Έχει μπροστά το Βεζένκοφ. Οπότε.
1: Για τέτοιο παιχταρά. Αλλά είναι το, η συνύπαρξη με τον Βεζένκοφ. Και είναι ο μεγαλύτερο μάγκα τη όλη διαδικασία, θα το πω εγώ. Αυτό, μπορεί ο Εβάν Φουρνιέ να βγει και ο MVP και απόλυτα δικαιολογημένα. Αλλά ο μεγαλύτερο μάγκα, γιατί το να μην τα παρατά, να είσαι εκεί, να αγαπά το σύλλογο που αγωνίζεσαι, παρότι δεν είναι στη χώρα σου. Να αντέχεις το βάρος του αναπληρωματικού. Να ξέρεις πολλές φορές, ξέρω πάρα πολλά παιχνίδια σε αυτά τα χρόνια που είναι ο Πίτερς στον Ολυμπιακό, που μπορεί να δικήθηκε και από τον Γιώργο Μπατρόκα σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Μόναχο που ήταν στο πρώτο ημίχρονο κορυφαίος παίκτης του παρκέ και στο δεύτερο δεν έπαιξε. Το έχει πει και ο ίδιος ο Γιώργος Μπατρόκας αυτό.
2: Ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του. Αλλά δεν θα σε ρωτήσω, τώρα αυτό τελείωσε. Πάει. Δηλαδή,
1: οπότε, συγγνώμη, να πω λοιπόν ότι αν γυρίσει το κλίμα ο ίδιος, γιατί τον ίδιο εξαρτάται. Ο Ολυμπιακός θέλει να μείνει σαν τρελός και πριν ήθελε. Το θέμα είναι, αν δεν έχει υπογράψει κάπου και αυτό το παραμύθι που έζησε, το να βλέπεις παιδιά 90.000 κόσμο στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου να σε περιμένει μέχρι τις 4 η ώρα για να τραγουδήσει το όνομά σου. Δεν μπορεί να μην σε αγγίξει συναισθηματικά. Δεν μπορεί να μην σε επηρεάσει. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ο Πίτερς δεν έχει υπογράψει, προσέξτε τι λέω, δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Αρμάνη, πιστεύω ότι πλέον έχουμε πάει στο 50-50 μετά το χθεσινό.
2: Λοιπόν, ερώτημα τώρα. Πάει. Αυτό τέλειωσε, δύο μέρες ακόμα πανηγύρια, πειράγματα, όλα αυτά που γίνονται. Μετά έρχεται το play-off, το τελική εδώ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Στις τρεις νίκες είναι.
2: Στις τρεις νίκες.
0: Άρα μπορεί να γίνουν πέντε παιχνίδια.
2: Θα αντέξει ο Ολυμπιακός. Το συνήθως ξέρω εγώ αυτός που δίνει όλα αυτά, μετά ξεφουσκώνει μέσα του έτσι.
1: Πρέπει να δούμε καταρχάς πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θυμίζω ότι μετά από κατακτήσεις EuroLeague από ελληνική ομάδα, έχουμε δει πολλές φορές η επιτυχία του ενός να οπλίζει με περίσσια δύναμη και θέληση τον άλλον, για να μπαλατζάρει τη σεζόν στους τελικούς. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα έδρας. Όχι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στους δυο τους πλέον, το έχουμε δει. Πέρσι ο Ολυμπιακός έσπασε την έδρα.
0: Σπάει εύκολη,
1: είναι όμως μία παράμετρος, είναι κυρίως αν φτάσει το παιχνίδι στο πέμπτο μάτς.
0: Άρα το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός, θα το πούμε.
1: Το πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, η έδρα θα παίξει ρόλο πολύ μεγάλο, κυρίως αν φτάσει στο πέμπτο μάτς. Όχι στα τέσσερα πρώτα. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι η χθεσινή κατάκτηση έχει εκτοξεύσει και την τοξικότητα. Δηλαδή δεν. Και μετά τα περσινά. Νομίζω αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους στην αρχή είναι όχι ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να τελειώσουν αυτή τη φορά λίγο πολιτισμένα οι τελικοί. Τώρα, θα έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Εγώ να πω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτά συζητάγαμε, ότι αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το είπαν όλοι οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Χρήστος Μπαφές, ότι στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι η χτεσινή επιτυχία είναι η αρχή, όχι το τέλος. Και γι' αυτό ήδη ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε ημικλεισμένα deal για την επόμενη σεζόν. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει για την επόμενη τετραετία δύο τεράστια κίνητρα. Το πρώτο είναι ότι από τα τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου θα αγωνίζεται στο νέο ΣΕΦ και καταλαβαίνετε ότι θέλει να το συνδυάσει με νέους τίτλους. Και το δεύτερο, να το γράψετε και αυτό, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το 2030 θέλει να διοργανώσει το Final Four της EuroLeague στο δικό του γήπεδο.
2: Καλά, αυτά είναι δευτερεύοντα τώρα για μας. Για πες μας τα ονόματα, τα μισοκλεισμένα, να τα ξέρουμε.
1: Η πιάτσα βουίζει ότι τουλάχιστον οι Ισπανοί το θεωρούν κλεισμένο deal τον Μοντέρο της Βαλένθια. Εμείς ξέραμε ότι είναι κλεισμένος ο Μάκιντάιρ. Μιλάμε τώρα για δύο παιχταράδες που αλλάζουν την περιφέρεια του Ολυμπιακού, την εξοξεύουν σε ποιότητα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, οι σέντερ μένουν οι ίδιοι, δεν πιστεύω ότι θα φύγει κάποιος.
0: Καλούτσικοι ήταν.
1: Μένει ένα θέμα. Τώρα ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν με τέταρτο υγιή σέντερ του Φάλ.
0: Μάλιστα.
1: Τι να συζητάμε. Θα πούμε, έχουμε μέρες πάντως.
0: Λοιπόν, καλά, κάτσε να δούμε. Για το πρωτάθλημα, κάτσε να
2: δούμε.
1: Δυνάμεις να πάρουμε.
0: Μπορούμε για να γελάσουμε, Κυριακή, μπορούμε να περάσουμε τον Άρη σήμερα εμείς και να σας αποκλείσουμε, να παίξουμε εμείς τελικούς με την Παναθηναϊκό.
1: Όλα είναι πλέον. Όλα είναι πλέον.
0: Να πούμε την κανένα έκδοτο.
1: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω και δημόσια για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά του ομίλου μας, στην Next Media Group, οι οποίοι 5 μέρες τώρα.
0: Σκίσατε, κάνατε φοβερή κάλυψη.
1: Δεν είναι, άσε μας, εμάς δεν είναι. Όλα τα παιδιά, πάντα θα το λέω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που δουλέψαν πίσω από τις κάμερες για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει όσα είδε.
0: Λοιπόν. Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να πω κάτι. Σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ηλέσχας Γεωργίου είναι ο φοροτεχνικός γνωστός, ο οποίος είναι άρρωστος Παναθηναϊκός με διαρκείας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Έχω ένα θέμα που μου έχουν στείλει από τον ΕΦΚΑ κάτι, ας πούμε, και με ρωτάνε και τον ρωτάω δύο μέρες. Έχω ξύσει με φοβητσιάρης πολύ επίμονος, αν είναι σωστό. Και μου γράφει πριν από λίγο, δεν το αντέχω. Μα την Παναγία, δεν έχεις κανένα θέμα, μου λέει. Μα την Παναγία. Αν λέω ψέματα, να πάρει ο Γαύρος τη σειρά, αλλά τέσσερα λέει. Και να με περάσει. Γι' αυτό είναι πολύ βαρύς όρκος αυτό. Καλημέρα, δεν ξέρω να ακούει.
2: Καλημέρα, Ηλία.
0: Αυτή είναι η πλάκα των δύο ημερών που έλεγες τώρα.
2: Λοιπόν, αμέσως μετά στην Νίκη Λιμπεράκη, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και ο Μιχάλης Γιαννακίδης εδώ. Θα δείτε ενδιαφέρον συναντήσεις. Ο Ευτύχης ήταν και στο γήπεδο μέσα.
0: Αν έχει φωνή και αυτός. Λοιπόν, πάμε.
2: Και μετά θέλω να σου πω στον Φουσκίδη και στη Στέλλα Γκαντόνα. Θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, για το τι γίνεται στα μέσα συνολικά με αφορμή και τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Πολύ ωραία, και εγώ να πω, πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, μπες στο box, διάλεξε 1.500 προσφορές μία συν μία, μενού 5 ευρώ και άλλα, παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να τους εξαγγελώνεις σε ευρώ σε επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αυτά, τελειώσαμε. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα.
2: Και Νίκη Λιμπεράκη.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει ήδη 20 συλλήψεις ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο, με την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει η αρχή μιας ελπιδοφόρας πορείας, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γρηγόρης Θοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε πως ο νέος φορέας αναπτύσσει μια νέα δυναμική και πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Είπε πως αύριο ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, το έμβλημα, την ιδρυτική διακήρυξη, βασικά σημεία του προγράμματος και της λειτουργίας του νέου φορέα, ενώ ανέφερε πως στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία του τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, το νέο τέλος συνθέτει ένα νέο αυτοδιοικητικό ένφια, ο οποίος θα επιβάλλεται παράλληλα με τον υφιστάμενο φόρο ακινήτων. Σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 22 πιστόλια. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα στη συνοικία Προάστια Πατρών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της άμεσης δράσης. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Στις Αχαρνές, 54χρονος οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από τρεις άνδρες που προσποιήθηκαν τους πελάτες. Οι δράστες ακινητοποίησαν τον οδηγό με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στη Διεθνή Ενημέρωση, πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, ένας νεκρός στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, εκάρης για τη Στίχημαν Μπάσκετ Λίκ, η Ανατολού Εφές βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και ένα από τα ονόματα που προκρίνονται είναι αυτό του 60χρονου Ιταλού τεχνικού Λούκα Μπάνκι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,59% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει στις επόμενες ημέρες στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και έξω. Δεν έχω φωνή, έχω όμως πρωτάθλημα, έχω τίτλο. Πήγαμε και ήρθαμε, είστε πολύ βραχνιασμένοι, είστε πολύ ξενυχτισμένοι. Τι ήταν αυτό το πράγμα όμως, με την ψυχή στο στόμα. Δημήτρη μου, είσαι δικός μας. Είσαι Ολυμπιακός, ρε Δημήτρη. Ακόμα περισσότερο ανεβαίνει στην υπόλοιψή μου. Είστε στα παραπολιτικά στους 91. Ο γιος μου χθες μου είπε και λέω: τι πνεύμα ευγενούς άμυλας, λέει μαμά. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εντάξει, τι θα κάνω, δεν μπορώ να τα ελέγξω όλα. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά όταν παίζουμε, λέει, με ξένη ομάδα οι Έλληνες, είμαι με την δική μας την πλευρά. Οπότε έχει μεγάλο άγχος. Και πρωί-πρωί με ρώτησε: 7 παρά 10 το πρωί, ποιος κέρδισε. Άντε να ακούμε και τίποτα ευχάριστο. Τρελαίνομαι εντωμεταξύ με τους συναδέλφους του αθλητικού ρεπορτάζ. Τρελαίνομαι. Πόσο εφάνταστοι είναι. Τι έλεγε χθες, αυτό το Χατζικυριάκιο. Άντε να σας συστηθούμε και να παίξουμε το πρώτο τιμή Σένεκεν. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Α, μ' ακούς Ελένη, είσαι Ολυμπιακός Ελένη? Α, δεν απαντάει παιδιά. Αμάν. Έχουν διεισδύσει στο μέτωπό μας ξένοι, τέλος πάντων. Ναι, και τα mail σας radio@papakiparapolitika.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές, αλλά έκανα μία παρέμβαση για ιερό σκοπό. Εντάξει τώρα, τιμή σένα και για πάμε.

την πόρτα μου, Σαββό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι Σαββό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: από τη βάλσα μου είναι αυτό και ανεξαρτήτως εξελίξεων, ο Κώστας από τα Χανιά λέει, μας πλήγωσες με την εισαγωγή. Μην είστε ρε παιδιά μικρόψυχοι, ό,τι και να είστε. Έχει δίκιο το παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι πολλοί εκεί έξω φίλαθλοι που το νιώθουν αυτό. Θα μου πεις τώρα, κάτσε να σκεφτώ πώς αισθανόμουν όταν ήταν στο Final Four απέναντι, διακατανόμαστε. Ας αλλάξουμε θέμα, είστε στα παραπολιτικά στους 91. Μαζί θα πάμε στις 12, δεν ξέρω αν σας είπα ότι είμαι η Νίκη Λιβεράκη. Έχω και άλλα ευχάριστα. Ας σας τα πω με σειρά σημαντικότητας. Καταρχάς ο Πάνος ο Καμένος, αν χρειαστεί η πατρίδα και τον καλέσει, θα δώσει το παρόν. Αυτό μου φάνηκε πολύ σημαντικό και είπα να το μοιραστώ. Το είπε στη δημόσια τηλεόραση σε μια συνέντευξή του που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα. Και όσο να πεις, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς υπάρχουν εφεδρίες. Αν χρειαστεί, ο κύριος Καμένος είναι παρόν για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Όχι, Παναγία μου. Το δεύτερο, λιγότερο σημαντικό από αυτό που μόλις μοιράστηκα μαζί σας, είναι ότι φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα κάπως καλά σε αυτήν την ασύλληπτη περιπέτεια που ξεκίνησε πριν από... πόσο, 2 μήνες, στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι έχουμε μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Το φαίνεται με κεφαλαία γράμματα, bold και υπογραμμισμένο, γιατί όπως ξέρετε έχουμε φτάσει αρκετές φορές σε σημείο ελπιδοφόρο, αλλά δεν ήπιαμε νερό. Πάντως, αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει ότι θα ανοίξουν κανονικά τα στενά του Ορμούζ και ότι το Ιράν θα απομακρύνει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει στις εγκαταστάσεις του. Το Ισραήλ είναι σαφές ότι έχει σοβαρές επιφυλάξεις. Όταν έχει επιφυλάξει το Ισραήλ, όλα αυτά μεταφράζονται και σε πολιτικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν ρίξετε πάντως μια ματιά στις αγορές, που λένε οι ειδικοί ότι συνήθως προεξοφλούν τις καλές ειδήσεις, υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες. Να και τώρα βλέπω όλα τα ευρωπαϊκά σε real time είναι πράσινα. Τι άλλο τώρα είναι και θέματα, να ας πούμε... Σκέφτομαι από το πρωί που είδα ότι έφυγε από τη ζωή αυτή η νέα γυναίκα, η Γογό Μαστροκώστα, που είχε μιλήσει τόσες πολλές φορές τόσο ανοιχτά για το θέμα του καρκίνου του μαστού. Σκέφτομαι ότι πρέπει να είναι αυτές οι τραγικές ιστορίες τουλάχιστον αφετηρία για όλες μας, για να κάνουμε το στοιχειώδες, να κάνουμε το αυτονόητο, που πολλές φορές πια χάρη στην επιστήμη είναι αρκετό για να βάλει ένα τέλος σε μια περιπέτεια που θα μπορούσε να είναι μοιραία. Οπότε σκέφτηκα να το πω, θα μου πει κανείς, έχει και ένα διδακτισμό όλο αυτό. Το λέω για να το ακούω, το λέω για να το ακούμε όλες μας. Να ψαχνόμαστε. Να, τα τελευταία χρόνια, να και κάτι καλό που συμβαίνει, στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής υπάρχουν και αυτές οι εξετάσεις, η μαστογραφία που πρέπει να κάνουμε, ο υπέρηχος που πρέπει να κάνουμε. Η ψηλάφιση που μαθαίνουμε οι περισσότερες να κάνουμε, νομίζω από τα πρώτα χρόνια μετά την εφηβεία. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το άλλο που ήθελα να μοιραστώ πριν μπούμε για τα καλάστα της πολιτικής επικαιρότητας, θα μπούμε, ναι, μετά τις διαφημίσεις θα είναι μαζί μας ο Ευτύχης Βαρδουλάκης για δύο... Καλά, ο Ευτύχης είναι και βαμμένος Ολυμπιακός, οπότε θα του ζητήσω ένα σχόλιο και για τα χθεσινά. Φαντάζομαι θα τα είδε και από κοντά. Έχουμε όμως τα νέα κόμματα. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε, ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει σε αύριο, σε λίγες ώρες, σε ένα 24ωρο και κάτι. Οπότε θα σταθούμε πολιτικά. Σκεφτόμουν όμως, βρέθηκα την Κυριακή σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Γκάμπορ Μάτε. Θα τον έχει πάρει το μάτι σας, ειδικά αν μπαινοβγαίνετε στο TikTok και στο Instagram, γιατί τα βίντεο με τις ομιλίες του και τις αναλύσεις του για τον ανθρώπινο ψυχισμό, για τη διαχείριση του τραύματος, για τα παιδιά, για τη διάσπαση προσοχής που είναι στην Ελλάδα πια, οι διαγνώσεις ανέρχονται σε ένα 7%, για σκεφτείτε. Έχουν πάντα πολύ ενδιαφέρον. Μου δόθηκε ευκαιρία λοιπόν, γιατί βρέθηκε στην Ελλάδα για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Νους σε διάσπαση». Κυκλοφορεί από τα Key Books. Μου δόθηκε ευκαιρία να παρακολουθήσω μια ομιλία του και σκέφτομαι, επειδή πάνω κάτω όλοι έχουμε παιδιά, εφήβους στο περιβάλλον μας που έχουν διαγνωστεί ή που οι ειδικοί μας λένε ότι παρουσιάζουν συμπτώματα που κουμπώνουν στη βιβλιογραφία για το σύνδρομο διάσπασης προσοχής, για την ελλειμματική προσοχή και την υπερκινητικότητα. Πόση σημασία έχει να ακούσει κανείς και μια εναλλακτική ανάγνωση για όλο αυτό? Το λέω αν είστε γονείς και είναι κάτι που σας προβληματίζει. Αφιερώστε 5-10 λεπτά ή διαβάστε 5 πράγματα και αν δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο, αναζητήστε συνεντεύξεις, αναζητήστε αρθρογραφία, αναζητήστε αναλύσεις. Κάπως σε κάνει να το βλέπεις λίγο πιο ευρύχωρα αυτό το ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες εκεί έξω και πρωτίστως ταλαιπωρεί πάρα πολλά παιδιά. Και δεν τα ταλαιπωρεί μόνο επειδή δεν συγκεντρώνονται, τα ταλαιπωρεί πρωτίστως επειδή κάπως σιγά σιγά εμπεδώνεται στο μυαλό τους η αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ίδια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και ένα πρώτο σημαντικό εμπόδιο για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Δεν θα σας κουράσω, δεν είμαι και ειδικός να κάνω ανάλυση για το σύνδρομο διάσπασης ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Αναζητήστε το όμως, γκαμπόρ μάτε. Ρίξτε μια ματιά. Μπορεί να διαβάσετε κάτι που θα σας βοηθήσει. Εγώ έφυγα με πολλές σημειώσεις από αυτήν την ομιλία για το τι είναι καλό να κάνω και τι είναι καλό να μην κάνω, μιλώντας με ένα παιδάκι, με ένα μικρό παιδί. Λοιπόν, διαφημίσεις. Βλέπω το διευθυντή που πάει και έρχεται. Είναι μέρες εξελίξεων. Καλημέρα, Βασίλη μου. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί μας ο Ευτύχης Βαρδουλάκης για τα δύο νέα κόμματα. Ποιος ξέρει αν θα έρθει και τρίτο από τον κύριο Σαμαρά. Ενισχύονται πάντως οι πιθανότητες όσο περνούν οι μέρες και βλέπουμε και ακούμε τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Μην φύγετε. Σύντομη διακοπή.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80. 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: αυτή είναι η Men at Work από το μακρινό παρελθόν, Down Under. Αυτό το τραγούδι το άλλο, το Down Under, που κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει ακριβώς, δηλαδή πρέπει να τα δεις γραμμένα. Αυστραλή. Και εμείς βέβαια στις διαφημίσεις εδώ με τον Δημήτρη τον Κύρκο που ρυθμίζει τον ήχο, λέγαμε για τη συναυλία που προετοίμασε το έδαφος για το χθεσινό βραδινό ερυθρόλευκο θρίαμβο, τη συναυλία των Iron Maiden. Με τον Bruce Dickinson να έχει περάσει τα 60. Τι 60, εδώ κοντεύουμε εμείς 60, ρε Δημήτρη. Καλά έχει πάει φέτος πάντως. Πολλοί κόσμος. Metallica, η Maiden, η Patti Smith. Τώρα βλέπω τον Chris Isaac που έρχεται. Θα μου πεις τι συγκρίνεις. Εντάξει, άλλο είδος, αλλά για τον καθένα όλο αυτό είναι μια ευκαιρία για συνάντηση που στην Ελλάδα δεν την κάνει συχνά το κοινό. Αντιθέτως, συχνά γίνεται αυτή η συνάντηση του Ολυμπιακού με την ιστορία. Ο Φτύχης Βαρδουλάκης είναι, προσέξτε τώρα τι γίνεται, είναι σύμβουλος πολιτικής, στρατηγικής και επικοινωνίας. Είναι όμως και ένας άνθρωπος που τον έχω συναντήσει αρκετές φορές στη ζωή μου στο γήπεδο και εγώ πάω σπάνια. Άρα είναι πάντα εκεί. Ευτύχη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να σε ρωτήσω, πήγες χθες?
1: Ναι.
0: Πώς ήτανε?
1: Εντάξει, φανταστικά ήταν τώρα.
0: Εσύ, Ευτύχη, εμάς μας βγήκε η ψυχή. Ειδικά στην αρχή, αυτό το πόντο ήταν λίγο.
1: Στην αρχή και στο τέλος.
0: Ναι. Καλά, στο τέλος προβλέπεται.
1: Τώρα πήγε στους τρεις και χάσαμε το τρίποντο.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Να προσγειωθεί η μπάλα στο Στεφάνι και όχι στο Μιχτάκι, δηλαδή, χάσαμε. Μας έφυγε η ψυχή.
0: Άντα, και σ' άλλα. Και σ' άλλα. Πόσα είναι 19, διάβασα. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Τι 19.
0: 19 τίτλοι.
1: Όχι, είναι το τέταρτο.
0: Περίμενε, όχι, λέω συνολικά. Κάτσε.
1: Α, των ελληνικών ομάδων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ελληνικό ομάδων έχει το Παραθυνιακό, 4 Ολυμπιακό, έχει η ΑΕΚ, έχει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, το Μαρούσι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα. Τα πιο πεζά. Τα πιο... Βέβαια υπάρχει και συνδετικός κρίκος, διότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε δια του αθλητισμού να μας προειδεάσει για το σύμβολο και τα χρώματα του κόμματος. Ναι, Μπλαουγκράνα. Μπαρσελόνα είναι αυτό,
1: ναι.
0: Που θα παρουσιαστεί αύριο. Ευτύχη, εγώ ήθελα τη ματιά σου, το σχόλιο σου και τη βοήθειά σου έτσι να δούμε πώς μπορεί να επηρεαστεί η τρέχουσα κατάσταση και μετά την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού και λίγες ώρες πριν την αυριανή ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα. Και εντάξει, όσο περνάνε οι μέρες, ενισχύονται και τα σενάρια που θέλουν και τον κύριο Σαμαρά μέχρι τα μέσα Ιουνίου να έχει κάνει τη δική του ανακοίνωση. Πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε. Νομίζω ότι είχαν προεξοφληθεί τα πράγματα. Δηλαδή, ήταν σαφές από το φθινόπωρο ότι θα κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού. Είναι σαφές ότι ο κύριος Τσίπρας είχε ξεκινήσει την διαδικασία της επιστροφής του. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα προχωρήσει και ο κύριος Σαμαράς. Και το έχω πει και αρκετό καιρό.
0: Το θεωρείς δεδομένο,
1: Εγώ το θεωρώ δεδομένο, ναι. Μα φαίνεται από την κλίμακωσή του. Δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο επανασύνδεση με τη Νέα Δημοκρατία. Τα κλιμακώνει διαρκώς.
0: Καλά, η παρέμβαση για τις υποκλοπές νομίζω ότι.
1: Και αυτό και πιο πριν σε όλα τα θέματα. Είναι με τοπική. Δηλαδή, έφτασε σημείο του Παπασταύρου που ήταν το δεξί του χέρι να κάνει και σε αυτόν κριτική για τα θέματα τα ενεργειακά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αποφασίσει πλήρως μέσα του ότι θα πάει σε ολική ρήξη, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Εδώ δεν αφήνει χαραμάδο, όχι παράθυρο. Δηλαδή κάνει κριτική σε θέματα που δεν κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οπότε τι θα σου πει μετά στους άνθρωπους, ότι εντάξει, έλα γυρίζω πίσω και όλα εκεί, δεν νομίζω ότι...
0: Γυρίζω πίσω όχι, αλλά από το γυρίζω πίσω μέχρι το έρχομαι με ένα νέο κόμμα υπάρχει μια απόσταση.
1: Νομίζω ότι έχει στο μυαλό του ότι είναι πολύ ενεργός ακόμα για να...
0: Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις πρώτες μετρήσεις. Δεν ξέρω τι θα έχουν προλάβει οι πολίτες να καταλάβουν και να εισπράξουν ως αποτύπωμα, αλλά για παράδειγμα από την κυρία Καριστιανού τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό που είδαμε και σε επίπεδο ανθρωπογεωγραφίας και σε επίπεδο λόγου. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε?
1: Η κυρία Καριστιανού επενδύει σε ένα ευρύτερο αντισυστημικό ακροατήριο το οποίο δεν έχει ιδεολογική συγκρότηση. Γιατί υπάρχει και ο αντισυστημισμός, ο οποίος όμως έχει ιδεολογική συνοχή. Δηλαδή το είναι της ριζοσπαστικής δεξιάς, είτε ο αριστερίστικος αντισυστημισμός. Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται σε ένα αντισυστημικό ακροατήριο, το οποίο όμως δεν έχει συγκροτημένη ιδεολογική δομή. Γι' αυτό και είδες και ότι η ομιλία της δεν είχε έντονα ούτε πολιτικά ούτε ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ήταν και λίγο σοσιαλδημοκρατικά, στο κοινωνικό κράτος.
0: Έθετε νομίζω τα στοχεύσεις που είναι αυτονόητα.
1: Αυτό το κοινό θα πάει.
0: Επιθυμητές από όλους δηλαδή. Το παιδεία, δικαίωση, όλοι οι πολίτες θα το ήθελαν αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αρκεί όμως αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, φυσικά και δεν αρκεί. Δεν αρκεί, αλλά να προσδιορίσουμε το τι σημαίνει το αρκεί. Δηλαδή, για να δημιουργήσει μια σούπερ δυναμική, ασφαλώς δεν αρκεί.
0: Για να δημιουργήσει μια ταυτότητα αυτή.
1: Ότι ναι, δεν αρκεί, όχι. Αλλά ότι το ακροατήριο αυτό μεγαλώνει. Το ότι η ριζοσπαστικοποίηση που επήλθε με αφορμή σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα των τεμπών, όχι λόγο, αλλά με αφορμή το ζήτημα των τεμπών, συγκροτεί ένα κοινωνικό ακροατήριο ικανό για να εξασφαλίσει τη διασημότητα ενός τέτοιου κόμματος. Επίσης, η κριτική που της γίνεται για τη σχέση με τη Ρωσία, το άλλο, μα υπάρχει κοινό στην Ελλάδα μεγάλο το οποίο διάκεται, αντιμετωπίζει θετικά τη Ρωσία και διάκεται θετικά και προς τον Πούτιν, ο οποίος είναι πιο δημοφιλής από ηγέτες δυτικών χωρών.
0: Αυτό στην βάζει Ελλάδα απέναντί της ως βασικό αντίπαλο, ειδικά στα βόρεια, τον κύριο Βελόπουλο.
1: Βέβαια, στο Βελόπουλο θα πληγεί από την καρδιά του. Βέβαια, ο Βελόπουλος έχει συγκροτήσει δικό του κοινό και δικό του ακροατήριο, γιατί έχει δίκτυο μέσων ενημέρωσης, έχει αρκετή κινητικότητα στα social. Τρέχει αρκετά χρόνια για αυτή τη δουλειά, οπότε έχει συγκροτήσει ένα κοινό. Το πιθανότερο είναι του κόβει τη δυναμή, γιατί κάποια στιγμή ο Βελόπουλος είχε γίνει δεύτερο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλες τις δημοσκοπήσεις ήταν στη σφαίρα του 10 με 11%, 9 με 11, δηλαδή ήταν εκεί στο διψήφιο. Νομίζω ότι εκεί θα του κόψει κάποια δυναμή και αυτό το πράγμα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να τεθεί ζήτημα για τον Βελόπουλο να επιστρέψει σε ποσοστά επιβίωσης.
0: Είπες πριν, Ευτύχη, και νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μιλώντας για τον αντισυστημισμό, έκανες μια διάκριση τον αντισυστημισμό της ριζοσπαστικής δεξιάς, όπως είπες, και τον αριστερίστικο. Έχουμε δει από άλλες μετρήσεις ότι κόμματα όπως για παράδειγμα η Πλεύση της κυρίας Κωνσταντοπούλου τραβάει ψηφοφόρους και από χώρους που απέχουν πολύ από την αριστερά.
1: Πολύ σωστό.
0: Μπορεί να πληγεί και η κυρία Κωνσταντοπούλου από την κυρία Καριστιανού.
1: Βέβαια, και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτοί οι δύο πλήττονται κυρίως. Ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου. Και η Κωνσταντοπούλου το κάνει, προέρχεται η ίδια από την αριστερά. Το κάνει ακριβώς γιατί χρησιμοποιούσε παρόμοιες φράσεις όπως η κυρία Καριστιανού, απλώς με το δικό της πολύ πιο οξύ και επιθετικό ύφος. Ενώ η κυρία Καριστιανού δεν έχει αντίστοιχη δημόσια εικόνα, παρά τότε και αυτή έχει μιλήσει με τρομερή οξύτητα και έχει πει πράγματα πάρα πολύ χοντρά αναπεριόδους, αλλά δεν έχει το ύφος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, οπότε δεν το εκλαμβάνει έτσι ο κόσμος.
0: Τώρα υπάρχει και το θέμα της επικοινωνίας. Από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι το νέο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, θα παίξει περισσότερο με τα social media. Αυτό βεβαίως είναι εύλογο και είναι και έξυπνο, ίσως και αυτονόητο πια για την εποχή μας.
1: Όλοι παίζουν στα social media, αλλά ειδικά τα κόμματα παίζουν σχεδόν κατά κανόνα εκεί.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι. Τα social media έχουν και ένα άλλο προτέρημα για τα κόμματα και τους πολιτικούς. Δεν έχουν ερωτήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν ερωτήσεις στα social media.
1: Ακριβώς. Και ο αλγόριθμος φροντίζει να σε προωθήσει ένα κοινό το οποίο είναι κατά κανόνα φιλικά διακείμενο. Οπότε αυτό δημιουργεί πολλές φορές και μια επικίνδυνη φούσκα. Νομίζεις ότι είσαι πολύ ψηλότερα από ό,τι στην πραγματικότητα είσαι και μπερδεύεις το σύνολο της κοινωνίας με το δικό σου timeline.
0: Μπορεί όμως να φτάσουμε να είμαστε σε μια εποχή που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα της πολιτικής επικοινωνίας και της στρατηγικής των κομμάτων, που να φτάσει ένα κόμμα στις εκλογές χωρίς την πραγματικότητα να έχει εκτεθεί στη βάσανο μιας σωστής, δίκαιης και αυστηρής συνέντευξης. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι που δεν συμβαίνει μέχρι τώρα.
1: Ασφαλώς και μπορεί, αλλά ξαναλέω και πάλι που βάζει τον πύχη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω με τι φιλοδοξίες ξεκίνησε ή τι πίστεψαν κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, δήλωσε ότι επιδιώκει την πρώτη θέση. Πάντως θα μου πεις τι θα δήλωνε, όλοι αυτό δήλωνε.
1: Πάρει την πρώτη θέση. Λοιπόν, εάν όμως ο στόχος είναι να μπει στη Βουλή, να μπει με ένα άνετο ποσοστό για να έχει ένα ρόλο την επόμενη μέρα, νομίζω ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Τώρα, ήθελα να πω, το είπες και εσύ πριν για τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις δεν θα μας πουν όλη την εικόνα, θα μας πουν το σημείο αφετηρίας, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερη σημασία έχουν η δεύτερη και η τρίτη δημοσκόπηση, γιατί εκεί θα καταγραφεί το ποια είναι η τάση. Στις πρώτες δημοσκοπήσεις, τα κόμματα τα οποία τώρα εμφανίζονται θα έχουν ένα μπουστάρισμα, όπως το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης, όταν είχε πρωτοεκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη δημοσκόπηση έπαιρνε 18%. Mm. Μετά χαμήλωσε, μετά έπεσε πιο χαμηλά, μετά ξανανέθηκε. Αλλά γενικά αυτό έχει μία τάση. Mm. Εδώ θεωρώ ότι, ειδικά για την κυρία Καριστιανού, θα κάνουμε τώρα τις πρώτες μετρήσεις τέλη Μαΐου, θα γίνουν μέσα τέλη Ιουνίου. Μετά θα γίνει τον Ιούλιο, μετά θα πάμε διακοπές. Νομίζω ότι στις τελευταίες διακοπές, δημοσκοπήσεις πριν τις διακοπές, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου που θα έχουν γίνει δύο κύκλοι mm-hmm. δημοσκοπήσεων, θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.
0: Έχει σημασία και το timing, προφανώς, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο της πρόωρης προσφυγής, τα κόμματα αυτά ίσως θα έχουν ακόμη και τη δυναμική του πρώτου καιρού. Έτσι δεν είναι? Γιατί στο παρελθόν έχουμε δει κόμματα που ιδρύθηκαν κοντά σε εκλογές να πηγαίνουν καλύτερα από άλλα που μετά κάθισαν.
1: Ναι, ισχύει. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Ας πούμε, η κυρία Καριστιανού ενδεχομένως να πλήττεται περισσότερο από το να τραβάει κάτι σε βάθος χρόνου. Mm. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, και στην Κύπρο με το Φιβία τι έγινε. Στις ευρωεκλογές ναι. ήταν πάρει 20%. Ναι. Τώρα σχεδόν δύο χρόνια μετά πήρε 5,5%. Ναι. Δηλαδή ήταν μεγάλη φθορά. Για την κυρία Καριστιανού θα είναι ένα μεγαλύτερο στοίχημα το να κρατηθεί.
0: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εντελώς άλλη ιστορία, πρώην πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό παλκοσέλικο. Δεν κινδυνεύει από το να πάνε οι εκλογές λίγο πριν ή λίγο μετά. Έχει έντονα διαμορφωμένη εικόνα. Ίσα ίσα που εκεί νομίζω ότι όποιος σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση κερδίζει από το να πάνε λίγο πιο πίσω οι εκλογές.
0: Εδώ είναι εύκολο να ξεφύγει κανείς από το παρελθόν του, ειδικά όταν και σε επίπεδο στελεχών κάποια πρόσωπα θα τα ξαναδούμε ή και πράγματα που δεν ελέγχει ο κύριος Τσίπρας. Για παράδειγμα, η αυτοθυσία του κύριου Καμένου που δήλωσε ότι αν τον χρειαστεί η πατρίδα, εν πάση περιπτώσει, θα είναι παρόν. Θέλω να πω, είναι μάλλον νοπά αυτά που συνέβησαν το 2015 και για εκείνους που απογοητεύτηκαν είναι εύκολος ο δρόμος.
1: Όχι, δεν είναι εύκολος. Όχι. Αλλά ξέρεις, εδώ έχουμε ένα τελείως νέο περιβάλλον. Δηλαδή έχουμε έχει η Νέα Δημοκρατία μια φθορά. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του 40% που ήταν το 19 και το 23. Έτσι, έχουμε ένα κατακαιρματισμό στον χώρο της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια νέα ριζοσπαστικοποίηση η οποία έχει μετά από μερικά χρόνια ύφεσης έχει αρχίσει να ξανασηκώνει κεφάλι. Εδώ ο κύριος Τσίπρας έχει τα μειονεκτήματα, τα οποία είναι αυτά που ανέφερες, ότι έχει μια ευρεωμένη εικόνα, έχει μια φθορά. Η ΙΤΑ ενίσχυσε τη φθορά, τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσαν τη φθορά. Απ' την άλλη έχει όμως μια πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες πολιτικές προσωπικότητες αντιπολίτευσης, ότι είναι αυτός που μπορείς ευκολότερα να φανταστείς στη θέση του Πρωθυπουργού, επειδή έχει διατελέσει. Έχει λίγο πιο πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά. Και αυτό σε μια συνθήκη που η αντιπολίτευση ψάχνει ένα πόλο έκφρασης, είναι ένα άσετ για τον ίδιο. Βεβαίως δεν θα είναι εύκολη η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυρίου Τσίπρα. Θεωρώ ότι όποιος πάρει κερδίσει τον brand affair στον χώρο της αντιπολίτευσης τον συμφέρει να πάει λίγο πιο πίσω το όλο πράγμα στις εκλογές, ώστε να γίνει εντωμεταξύ πόλος έλξη και των υπολείπων, γιατί το δεύτερο θα γίνει. Στη δυναμική των πραγμάτων, στην mm-hmm. εξέλιξη θα γίνει ο πόλος. Οπότε το συμφέρει να πάει προς τα πίσω.
0: Καταρχάς, πιστεύεις ότι θα συγκροτηθεί πόλος? Γιατί αν ο δεύτερος είναι πάλι εκεί, υπέρυξ του 13-14%, δεν μιλάμε για δεύτερο πόλο.
1: Αν κάποιος ξεχωρίσει λίγο, ξεχωρίσει mm. και πάει προς τα πάνω και μειώσει και τη διαφορά, ας πούμε, κάπως από την Νέα Δημοκρατία, θα δημιουργηθεί μια δυναμική. Με ναι, θα αρχίσει αυτός να πιέζει τους υπόλοιπους. Ότι εντάξει, παιδιά, το βλέπετε τώρα εδώ πέρα. Εγώ έχω πάρει δεύτερη θέση, ψηφίστε το δεύτερο. Για να φύγει ο πρώτος. Mm. Εδώ μη θα δημιουργηθεί μια δυναμική. Με ναι, θα αρχίσει αυτός να πιέζει τους υπόλοιπους. Ότι εντάξει, παιδιά, το βλέπετε τώρα εδώ πέρα. Εγώ έχω πάρει δεύτερη θέση. Ψηφίστε το δεύτερο. Για να φύγει ο πρώτο.

0: θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης διεκδικεί ξανά το ρόλο που είχε όλο το μεγαλύτερο κομμάτι της μεταπολίτευσης, του να είναι πόλος εξουσίας, και θα το αφήσει αυτό χωρίς μάχη. Δεν το βλέπω. Όπως και αντίστοιχα, ο κύριος Τσίπρας δει ότι δεν περνάει το Πασόκ. Τι θα έχει κάνει, δηλαδή έφυγε από αξιωματική αντιπολίτευση για να γυρίσει υπαρχηγός του κ. Ανδρουλάκη. Επίσης δεν το βλέπω. Νομίζω ότι θα ανάψει ένας καυγάς και θα ανάψει η μάχη για τις εκθέσεις και δεν θα είναι όπως είναι μέχρι τώρα που κάνουμε μια μικρή κριτική ο ένας τον άλλο.
1: Αλλά υπάρχει ένας πολιτισμός. Ναι,
0: νομίζω ότι θα χοντρίνει και αν κάνει μια μικρή διαφορά θα χοντρίνει και αρκετά.
1: Και ένα τελευταίο για την Νέα Δημοκρατία που παραμένει βεβαίως πρώτη, αλλά φαντάζομαι ότι όλο αυτό το κλίμα δεν αφήνει ανεπηρέαστα τα ποσοστά της. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τι πορεία θα έχουν. Δεν ξέρω και αν η προσπάθεια να κλείσουν όλα, να αυτό που έγινε τώρα με την προανακριτική, με την εξεταστική για τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αλληλογραφία, με την κυρία Κοβέση. Δεν ξέρω αν τελικά θα κλείσει σε ικανό χρόνο ώστε να περάσει και η φθορά από αυτό το κλείσιμο και με κάποιον τρόπο να επέλθει η ανάταξη που
0: ελπίζει το Μαξίμου. Έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια φθορά η οποία εκδράζεται πολύ ξεκάθαρα. Σε τρία στοιχεία εκδράζεται, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Το ένα είναι η κόπωση. Θες παλιά, θεωρούταν 8 χρόνια ο πολιτικός κύκλος. Παλιά, τώρα με τα social media, με την υπερέκθεση στην επικοινωνία, είναι πολύ πιο ραγδαία η φθορά. Εδώ έχουμε και βέβαια 7 χρόνια. Άρα είναι φθορά. Δεύτερο είναι η ακρίβεια, γιατί όταν έχεις κόσμο ακόμα να πιέζεται στην καθημερινότητά του. Ναι. Τι του λες, το λες μετά εσύ ότι η οικονομία πάει καλά. Και εγώ πράγματι, οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλά ο άλλος δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Άρα το, και το βασικό σου αφήγημα που είναι, ας πούμε, που πήρες τη χώρα που την πήγες, όταν υπονομεύεται από τη μικροοικονομία, η μακροοικονομία μικρή σημασία έχει. Λοιπόν, άρα δεύτερο είναι αυτό. Και το τρίτο είναι ότι αυτές οι ιστορίες, ας πούμε, με ηθικό και θεσμικό περιεχόμενο, για να το πω λίγο πιο κομψά, έχουν επιβαρύνει το κλίμα και γενικά στη χώρα και έχει δημιουργηθεί μια τοξική ατμόσφαιρα, η οποία επίσης δεν διευκολύνει στο να πουλήσει ένα success story και έχει διευκολύνει και έχει επιβαρύνει και την εικόνα της κυβέρνησης. Τώρα, έχει βεβαίως και τα πλεονεκτήματά της η κυβέρνηση, ότι εξακολουθεί, ας πούμε, να προηγείται παρά τη φθορά θεωρείται ικανότερη στο χειρισμό κάποιου πραγμάτων, στη διεθνή εικόνα της χώρας.
1: Και αυτό το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη, το ποιο θα απαντήσει το κρίσιμο τηλέφωνο, ας πούμε, στις
0: τρεις. Έχει τα πλεονεκτήματά της, αλλά ότι υπάρχει φθορά είναι δεδομένη. Τώρα θα δούμε πώς εξελίσσεται.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευτύχη. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 19 ευρωπαϊκά σε ομαδικά σπορ συνολικά. Από πόλο και βόλεϊ, ανδρών, γυναικών, μέχρι handball, μπάσκετ κλπ. Και ποδόσφαιρο.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ευτύχη.
0: Καλημέρα.
1: Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Κοιτάξτε τώρα, έχετε ακούσει πολλές φορές που έχω πει και εγώ για τα πατίνια. Πόσο επικίνδυνα είναι, τι θα γίνει με τους τραυματισμούς, με την κυκλοφορία, με τις υποδομές που δεν έχουμε. Έπεσε το μάτι μου σε ένα άρθρο που έχει την άλλη άποψη. Και που με έκανε να νιώθω πώς είναι εκείνος ο θείος στους γάμους που λέει εγώ τώρα θα πάω να κάτσω με την νεολαία. Έκανα εγώ τη θεία της υπόθεσης. Το υπογράφει ο Μιχάλης Γιαννακίδης για τη Λάιφο. Επιγράφεται τι ζω με το πατίνι μου στην Αθήνα. Και στέκεται πολύ στον τρόπο που εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλύπτουμε τα τροχαία με πατίνι. Οπότε του ζήτησα, γιατί σπανίως δίνουμε χώρο στην άλλη ματιά, ειδικά όταν παρεμβάλλεται και το λεγόμενο χάσμα γενναιών, του ζήτησα να είναι μαζί μας να πούμε δύο κουβέντες από την άλλη πλευρά αυτού του debate υπέρ της χρήσης του πατινιού, χρήστης ο ίδιος και δημοσιογράφος. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον Μιχάλη Γιαννακίδη.
2: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται

0: Το σπίτι σου απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Διαβάστε στην απογευματινή συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Χειρότερος και από τον Μπάσαρη ο Αλβανός κακοποιός με τις 6 χειροβομβίδες. Το βαρύ παρελθόν του με δολοφονίες, ληστείες, βιασμούς. Ποια στεγαστικά προγράμματα έρχονται μετά το Σπίτι μου 2. Ροντέο η αριστερά εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Τζίπρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καταρίνα Πλατή με ενημέρωσε ακούγοντας ότι έρχεται θέμα για τα πατίνια, ότι να τώρα έγινε γνωστό ότι είχαμε και στο Βόλο κλείσει σε αναβάτη πατινιού γιατί δεν φορούσε, λέει, κράνος. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ακούστε τώρα, επειδή κάπως αφοριστικά το. Κι εγώ κάνω την αυτοκριτική μου. Το προσεγγίζω το θέμα με τα πατίνια, κυρίως από φόβο, γιατί βλέπω πιτσιρικάδες που κυκλοφορούν σε λεωφόρους, πολύ χωρίς κράνος κλπ. Υπάρχει και η άλλη άποψη. Μάστιγα χάος, ένας εφιάλτης που δεν τελειώνει. Όχι, λέει, δεν μιλάμε για το Σουδάν, τη Γάζα ή τη Μιανμάρ. Με αυτές τις λέξεις χαρακτηρίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια από τα μεγαλύτερα δελτία ειδήσεων της χώρας. Το κείμενο το υπογράφει για τη Λάιφο ο συνάδελφος Μιχάλης Γιαννακίδης, που μιλά τώρα και ως δημοσιογράφος, αλλά και ως αναβάτης. Μιχάλη, πώς τους αναβάτης, χρήστης, πατινιού, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος όρος, δεν είμαι εξοικειωμένη με την ορολογία και το οικοσύστημα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές. Πιστεύω αναβάτης, καθώς δεν έχουμε δίπλωμα, άρα σίγουρα όχι οδηγός.
0: Εσύ μετακινείσαι και κάνεις και μεγάλες αποστάσεις, ας πούμε βγαίνεις και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας κλπ.
1: Ταχείας κυκλοφορίας εξαρτάται τι εννοούμε.
0: Την γιατί... Κηφισίας για παράδειγμα, γιατί έχω δει αρκετούς παράτολμους.
1: Στην Κηφισίας για ελάχιστο χρόνο σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά προφανώς γιατί όλες οι Κηφισίες δεν είναι παντού η ίδια.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι περισσότεροι όντως, ειδικά εμείς που είμαστε κάπως μεγαλύτεροι και δεν έχει τύχει ποτέ να μετακινηθούμε και φοβόμαστε και στην ιδέα του να μετακινηθούμε με πατίνι, το βλέπουμε ως κάτι που πρέπει έως και να απαγορευτεί. Ποια είναι η άλλη όψη?
1: Ρωτάω για ποιο λόγο πρέπει να απαγορευτεί.
0: Έχουμε πολλά περιστατικά τραυματισμών, δυστυχημάτων, ατυχημάτων. Λέμε, ας πούμε, ότι εδώ οι δρόμοι μας καλά-καλά δεν είναι ασφαλείς για κάποιον που είναι μέσα σε αυτοκίνητο προστατευμένος. Δεν είναι πολύ εκτεθειμένος κάποιος που κυκλοφορεί με πατίνι.
1: Θα έλεγα ότι είναι όσο εκτεθειμένος όσο κάποιος που κυκλοφορεί με ποδήλατο.
0: Σωστός.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι το περίεργο πράγμα για εμένα. Συμφωνώ ότι πολλοί ανήλικοι κυκλοφορούν και οδηγούν ανεύθυνα. Με πατίνι και ισχύει ότι πολύ μεγάλο μέρος των αναβατών δεν φοράει κράνος και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί και νομίζω ότι η πολιτεία ήδη μεριμνεί γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Να, γι' αυτό ανέφερα και αυτό στο πρόβλημα.
1: Αλλά όσον αφορά τα πολλά περιστατικά, κοιτάξτε, τα επίσημα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, αν θυμάμαι καλά, είναι 109 τραυματισμοί το 2025 και 17 το πρώτο δίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάδας.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι, είναι λίγοι. Θα μου πεις, εξαρτάται με το συγκρίνεις.
1: Προφανώς εξαρτάται με το μέτρο σύγκρισης, αλλά αν θεωρήσαμε ότι θα έχουμε χιλιάδες άτομα να κυκλοφορούν με ένα μέσο και έχουμε έναν τραυματισμό κάθε τρεις ημέρες, δεν πιστεύω ότι αυτό αντιστοιχεί σε καμία περίπτωση στον τρόπο που προσεγγίζεται το θέμα και στον τρόπο που καλύπτεται. Δηλαδή, αυτό είναι το...
0: Έχει, λες, μια δόση υπερβολής. Γελάει. Δύο δόσεις υπερβολής.
1: Τρομολαγνίας.
0: Με τι ταχύτητα, δηλαδή τι ταχύτητα αναπτύσσει ένα πατίνι από αυτά που χρησιμοποιούν περισσότεροι?
1: Κοιτάξτε, όλα είναι και αυτό είναι και κάτι το οποίο επίσης πιστεύω ότι μπορεί να μπερδευτεί κάποιος αν δει μόνο την κάλυψη από τα δελτία ειδήσεων. Όλα τα πατίνια στην Ελλάδα πηγαίνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 25?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως, έχω δει ότι υπάρχουν μοντέλα που τρέχουν πολύ παραπάνω.
1: Ναι, αυτά τα μοντέλα δεν ξέρω αν δεν, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι ένα πατίνι πρέπει να πηγαίνει μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Okay.
1: Το κατά πόσο κάποιος παίρνει ένα πατίνι και μετά πειράζει το λογισμικό του και το κάνει να πηγαίνει πιο γρήγορα.
0: Α, γίνεται
1: αυτό. Είναι αντίστοιχο με κάποιον που παίρνει ένα αυτοκίνητο και αλλάζει τα εξαρτήματα και παρανομεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά τα πατίνια πηγαίνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα, δεν πάει πιο γρήγορα.
0: Όταν ακούς, βγαίνει ο υπουργός και λέει: πρέπει να το ρυθμίσουμε το θέμα. Για σένα έχει εν μέρει δίκιο. Και ως χρήστης του πατινιού και ταυτόχρονα ως πολίτης, δεν ξέρω και αν οδηγείς και κάποιο άλλο, δεν ξέρω αν οδηγείς αυτοκίνητο ή μηχανή ή κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι που πραγματικά μας λείπει και πρέπει, ας πούμε, να ρυθμιστεί όντως?
1: Ναι, σίγουρα υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή, προφανώς τα κράνη είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Okay.
1: Πιστεύω γενικότερα το ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι ανήλικοι οδηγούν πατίνια, είναι ότι ανήλικοι οδηγούν πατίνια χωρίς να έχουν γνώση του κοκ. Η γνώση ή σεβασμό στον κοκ.
0: Μπορεί ο καθένας από τι ηλικία να πάρει ένα πατίνι χωρίς να. Δεν απαιτείται κάποιο δίπλωμα ή κάποια στοιχειώδης γνώση, τίποτα. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία, σωστά.
1: Σωστά, δεν απαιτείται απολύτως τίποτα.
0: Άρα κάποιος μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει και η πινακίδα που βλέπει μπροστά του, που θα έπρεπε να ξέρει τι σημαίνει για να κυκλοφορεί.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Okay. Να, εδώ ακροατές γράφουν: αν πέσει πάνω μου ένας με πατίνι, ποιος θα πληρώσει τη ζημιά που θα μου δημιουργήσει. Υπάρχει και αυτό. Δεν υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη, Μιχάλη, σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ισχύει αυτό, αλλά ξαναλέω: το ίδιο ισχύει και με τα ποδήλατα τα οποία πηγαίνουν επίσης πιο γρήγορα. Δηλαδή, αυτό είναι το πράγμα το οποίο δυσκολεύομαι να καταλάβω.
0: Εσύ γιατί πιστεύεις ότι έχει παγιωθεί, επειδή έχει παγιωθεί, ας πούμε, αυτή η επιφύλαξη των περισσότερων, επειδή είναι κάτι καινούριο και δεν το έχουμε συνηθίσει ακόμα, σε αντίθεση, ας πούμε, με το ποδήλατο?
1: Θα έλεγα μάλλον ναι. Και ίσως λόγω των ανηλίκων δεν μπορώ να. Γιατί δεν μπορώ να πω στο παπούτσιο ενός οδηγού, ο οποίος βλέπει, τι να σου πω, παιδιά 15 χρόνων δίπλα χωρίς κράβα.
0: 15 λες πολλά.
1: Okay.
0: 15 λες πολλά.
1: Αλλά.
0: Ναι.
1: Πιστεύω το για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Γιατί σίγουρα ο κόσμος μπορεί να έχει δει τέτοια περιστατικά και να θεωρείται ότι είναι κάτι επικίνδυνο, να φοβάται τα δικά του παιδιά να έχουν ένα πατίνι, για παράδειγμα. Και έτσι να ρωτάει για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε αυτόν τον δημόσιο κίνδυνο. Αλλά δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει το δημόσιο κίνδυνο, γιατί μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ φωνικό μεταφορικό μέσο.
0: Μιχάλη, σε διέκοψα πριν, είπες, δεν υπάρχει γνώση του ΚΟΚ, δεν φοράνε κράνος. Αυτά τα δύο μπορούμε κάπως, ας πούμε, να ελπίσουμε ότι ρυθμίζονται. Υπάρχει κάτι άλλο? Όριο ηλικίας, για παράδειγμα, θα έπρεπε να μπει, κατά τη γνώμη σου?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι ένα καλό προσωρινό μέτρο. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, για μένα το ιδανικό πράγμα είναι να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οποιοδήποτε είναι στον δρόμο, είτε είναι 15-16 χρόνια, έχει μια γνώση του ΚΟΚ.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτό είναι σημαντικό γενικότερα.
0: Σωστά. Σωστά, δεν θα πεις.
1: Αλλά το αφήγημα περί δημόσιου κίνδυνου απλά δεν συνάδει με την πραγματικότητα.
0: Εντάξει, λοιπόν, την κρατάμε αυτή την ανάγνωση. Πάει και κόντρα στο ρεύμα των ημερών, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει φουντώσει πολύ αυτό το θέμα.
1: Μόνο να σημειώσω ένα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Το κομμάτι μου στο τέλος παίρνει μια τροπή η οποία είναι λίγο, βγαίνει ίσως λίγο εκτός θέματος.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά για εμένα ο λόγος που με άγγιξε τόσο πολύ αυτό το θέμα είναι γιατί βλέπω τα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή του ενός τραυματισμού την ημέρα, και μετά βλέπω την κάλυψη. Και είναι πάρα πολύ δυσανάλογη. Και ο λόγος πιστεύω είναι δυσανάλογη είναι γιατί πουλάει. Και το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει με πολλά άλλα πράγματα στον κόσμο. Δηλαδή η εγκληματικότητα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη τα τελευταία χρόνια. Αν ρωτήσετε κάποιον στον δρόμο, θα πει ακριβώς το αντίθετο. Και πιστεύω αυτό έχει να κάνει με τη δυσανάλογη κάλυψη. Και το ίδιο σημαίνει και με τα πατήματα.
0: Το κρατάμε, Μιχάλη, και είναι μια οπτική που δεν ακούγεται συχνά. Εμείς της δίνουμε χώρο. Προσωπικά πιστεύω ότι ως έναν βαθμό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό που λες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές βόλτες με το πατίνι, πάντα με κράνος και με γνώση του ΚΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλημέρα. Μιχάλης Γιαννακίδης, αναζητήστε εδώ αυτό το κείμενο, δεν μπορώ να σας το διαβάσω ολόκληρο. Είναι στη στήλη Οπτική Γωνία για τη LIFO και έχει τον τίτλο «Τι ζω με το πατίνι μου στην Αθήνα». Και πώς είναι ο αλγόριθμος, με το που το άνοιξα μου έδειξε από κάτω προηγούμενη δήλωση του κυρίου Κυρανάκη, που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος, ηλεκτρικά πατίνια, πλήρης η απαγόρευση για ανήλικους κάτω από 18 ετών στο δρόμο. Είδατε, είναι ένα ωραίο debate αυτό. Και νομίζω ότι είναι και χρήσιμο να ακούμε και κάποιον που γεννήθηκε καμιά τριανταριά χρόνια μετά από μας. Εντάξει, κόβω κάτι.

0: minutes.
1: Ο καθένας με τον πόνο του και εμείς με το δικό μας για το κλείσιμο. Με YouTube κλείνουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας. Αμέσως μετά Στέλλα Γκαντών, Αθανάσης Φουσκίδης. Άντε και να το προδώσω. Έχουμε εδώ εγκατάσταση. Έχουν μπει κάμερες, έχουν μπει φώτα. Έρχεται υπουργός, δεν θα πω περισσότερα, δεν θα προδώσω. Να κρατήσουμε λίγο το suspense. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 11. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες και θα παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογενετικότητας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το Δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Επανέλαβε πως μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Με την αυριανή ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα γίνει η αρχή μιας ελπιδοφόρας πορείας, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε πως ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, το έμβλημα, την ιδρυτική διακήρυξη, βασικά σημεία του προγράμματος και της λειτουργίας του νέου φορέα, ενώ ανέφερε πως στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά. Ερωτηθείς αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: «Δεν έχουμε θέση σε αυτό, δεν μπορούμε να υποδείξουμε, οι αποφάσεις είναι δικές τους». Τουλάχιστον 20 λήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 2 λογιστές, καθώς και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο που βρέθηκε να επιπλέει στα νερά στη λίμνη Πολυφίτου στο Βελβεντό της Κοζάνης. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 73χρονο που αγνοείται από χθες από την περιοχή. Στον εισαγγελέα, ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Στις Αχαρνές, 54χρονος οδηγός ταξί έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας από 3 άνδρες που προσποιήθηκαν τους πελάτες. Οι δράστες ακινητοποίησαν τον οδηγό με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 17 νεκροί και 10 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα στο Πακιστάν. Στα αθλητικά, πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Σάντζας. Ο Άρης θέλει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και έχει βάλει στο στόχαστρό του τον ταξιάρχη Φούντα.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Κέρδη 1,83% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε ανωδική τροχιά παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου, καθώς το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Καλό μεσημέρι για όσους είστε έτσι αρκετά πρωινοί και έχετε σηκωθεί πουρνό-πουρνό. Καλημέρα λέμε στους πιο έτσι ξενύχτητες και είστε και αρκετοί λόγω των πανηγυρισμών. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη του αυτή νίκη και την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού. Να το πούμε και εμείς με τη σειρά μας. Τα έχετε ακούσει από το πρωί αναλυτικός και διεξοδικός. Σκάσαμε και από το φαγητό οι περισσότεροι χθες, γιατί με αφορμή τον αγώνα αυτό σουλίας παραγγείλουμε και ένα σουβλάκι παραπάνω, μια πίτσα παραπάνω. Μετά δυσκολεύεσαι στη χώνεψη και με αποτέλεσμα, Δημήτρη μου, να κόβεις βόλτες στο σπίτι, ξέρεις. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Με τον κύριο Δημήτρη Κύρκο στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Έντονη εβδομάδα προμηνύεται και πολιτικά. Θα τα πούμε και αυτά. Έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα αύριο. Είχαμε τα πόνερα της κυρίας Καριστιανού και σιγά σιγά προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποιες είναι οι θέσεις που πρεσβεύει. Το επόμενο διάστημα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα με τις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε και πολλές εξελίξεις στο μέτωπο που σχετίζεται με το κεφάλαιο Τραμπ-Ιράν. Δεν πήγε ο άνθρωπος και στο γάμο του παιδιού του. Δεν είναι λίγο αυτό, να αφήσεις το γάμο του παιδιού σου και προσπαθεί. Κάνει την προσπάθεια το πρόεδρος εκεί να πάμε σε μια συμφωνία. Η Ελένη Τάγκα στο 211 1080 880 σας περιμένει. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε, γιατί έχουν ξεκινήσει και τα, πώς να το πω τώρα, έχουν ξεκινήσει, μάλλον συνεχίζονται τα παρατράγουδα, αν μου επιτραπεί ο όρος, στα του ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί έχουν λίγο μια σύγχυση ως προς το τι θα γίνει, ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε στον Τσίπρα, αν τους θέλει, αν δεν τους θέλει, τι θα γίνει με το κόμμα, ποιος θα το κρατήσει, τα περιουσιακά στοιχεία, θα τα δούμε έτσι αναλυτικώς. Μέσα σε όλα να πούμε ότι επειδή τελειώνει ο Μάιος, εντός Ιουνίου, όσοι τώρα μας ακούτε και έχετε παιδάκια και είστε δικαιούχοι, θα πάρετε το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πριν από λίγη ώρα ότι είναι ανοιχτό ενδεχόμενο και για νέο σπίτι μου 2. Θυμάστε αυτό το πρόγραμμα που διευκολύνει την λήψη δανείου από την τράπεζα για να αγοράσεις σπίτι. Έτσι. Δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια, αλλά εντάξει, okay, γιατί οι μεσίτες έλεγαν ότι έχει εκτοξεύσει στη μέσα τα ακίνητα. Τέλος πάντων, τεράστιο θέμα και αυτό. Έχουμε και ένα Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για τη στήριξη των εργαζόμενων, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και το στεγαστικό, το πάω όλο ως τίτλο που είναι στην πρώτη γραμμή. Άντε να βρούμε καμιά λύση, γιατί καλά τα καλές θεωρίες. Πριν περάσουμε όμως στα υπόλοιπα, θέλω να πω το εξής. Ένα θέμα που το Σαββατοκύριακο μου έκανε τεράστια εντύπωση και δεν ξέρω αν ενστερνίζεστε αυτή τον προβληματισμό. Θυμάστε το προηγούμενο διάστημα που λέγαμε για τις AI κάμερες, τις κλήσεις που έρχονται, τα ραβασάκια για την ταχύτητα. Επί της αρχής είναι ένα σωστό μέτρο, προφανώς. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς, όπως είχαμε πει και για το αλκοτέστ. Έλα όμως που όσο περνάει ο καιρός, και επειδή σήμερα διάβαζα ότι κλείνουν και κάποιοι δρόμοι σε Αθήνα και Πειραιά για να μπουν νέες κάμερες της τροχέας, αυτές οι κάμερες δεν είναι και τόσο έξυπνες. Γιατί εντοπίστηκαν κάποια περιστατικά τύπου σε γράφουμε επειδή δεν φορά ζώνη και δεν μπορούσε η κάμερα, για παράδειγμα, Δημήτρη μου, να δει ότι είναι σκούρα η μπλούζα σου ή ότι φορά παλτό και από πάνω φορά τη ζώνη. Ή πολλές φορές μπορεί έτσι όπως είσαι στο αυτοκίνητο, επειδή μου και στην κίνηση κάθεσαι και έτσι λίγο σκύβεις, να νόμιζε η κάμερα ότι μιλάς κινητό τηλέφωνο. Ή για παράδειγμα να ρυθμίζει η τροχέα την κυκλοφορία, που το κάνει αυτό ευτυχώς πάρα πολύ συχνά τους τελευταίους μήνες. Το φανάρι να είναι κόκκινο εσύ να περνάς, γιατί σου λέει ο τροχονόμος να περάσεις, αλλά η κάμερα να πιάνει ότι εσύ περνάς κόκκινο. Έτσι, σου συνέβη, το έχουμε, σου ήρθε κλίση. Αλήθεια, λες, έχω μάρτυρα εδώ πέρα. Ναι, ο Ιάσονας. Να πω, έχει ξεκινήσει τώρα η διαδικασία για τις ενστάσεις. Δεν ξέρω πόσο κόσμο απασχολείται τώρα εκεί πέρα. Τι να πρωτοκάνεις, να κοιτάς τις κάμερες, να κοιτάς τις ενστάσεις, να κοιτάς τα. Δηλαδή, δεν πήγε πολύ καλά και αυτό το μέτρο, έτσι. Και άλλα πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, ακούμε λίγο Florence and the Machine, το τραγουδάκι, και γυρίζουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου.

0: Θα υποδεχθούμε τον Αλέξανδρο Σωμογλού με αυτή την τεράστια επιτυχία. Την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία της Whitney Houston.
1: Που έχει γίνει και γεμάτο νόημα το τραγούδι.
0: Το πρώτο single που έφτασε νούμερο 1 στα charts, το κομμάτι αυτό. Θέλω να περάσω κατευθείαν στον Αλέξανδρο και θα σου πω γιατί.
1: Θέλει τώρα να γκρινιάξει.
0: Πριν το καλό.
1: Αλλά εντάξει,
0: μα
1: δε,
0: μπαίνω
1: καλό,
0: μέσα. Τέτοια μέρα δεν μπορούμε να χαρούμε οι Ολυμπιακοί. Και με τα μέτρα της κυβέρνησης. Άσε τα μέτρα. Τα λέμε από τρίτη τα μέτρα. Δεν βρίζουμε από τρίτη.
1: Δηλαδή τώρα να πω κάτι. Να μην πω αυτή την αδικία που στέλνουν στον κόσμο κλήσεις. Αν είναι λόγω και αιτία.
0: Βεβαίως, θα την πει.
1: Εντάξει, είπα, η πρώτη είδηση που είπα είναι συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Δηλαδή τα υπόλοιπα
0: και
1: τα
0: για
1: μην
0: να σε εκνευρίσω περισσότερο, τώρα που ερχόμουν γρήγορα.
1: Δεν εκνευρίζομαι, έχω πάθει ανοσία.
0: Τώρα που ερχόμουν γρήγορα, έβλεπα έναν ταξιτζή να κάνει αυτό που δεν σου αρέσει να κάνει και είχε στιγματίσει ιδιαίτερο στον παράδρομο τη Συγκρού. Αλλά πάμε στα μεγάλα. Πάμε, αφού τη συγχύσαμε τη Λαγκαντώνα κάνοντάς της λίγο πλάκα. Πάμε στα μεγάλα. Εχθές ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά και για το ελληνικό μπάσκετ και για τον Ολυμπιακό, ξεχωριστά βεβαίως, που επιτέλους.
1: Και για τα σουβλατζίδικα και για τις πιτσαρίες. Που είχαν πολύ και μεγάλο τζίρο. Γιατί,
0: γιατί
1: την οικονομία να μην μπούμε,
0: και
1: ρε παιδιά.
0: Και ήπιε νερό.
1: Γιατί κακό είναι. Θα ξέρεις τι δουλειές έκανα χθες οι άνθρωποι. Γιατί ρε Θανάση.
0: Έλα Αλέξανδρε, καταρχήν πριν ξεκινήσουμε, πάρα πολλά συγχαρητήρια από όλους μας εδώ για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψε το αθλητικό τμήμα και του Παραπολιτικά GR και του Εφημερίδα GR όλα αυτά που συνέβαιναν αυτό το διήμερο στο ΆΚΑ και είχαν βεβαίως την ευτυχέστερη των στιγμών για όλους εμάς τους φιλάθλους Ολυμπιακού, αλλά και για όλους τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους αυτής εδώ
1: καλημέρα.
0: Της χώρας. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχεις κοιμηθεί καταρχάς καθόλου, γιατί
0: δεν τον ακούς,
2: όχι. Δύο ώρες. Κοιμηθήκαμε λίγο 7-9. Καλά είναι.
0: Κάτι
2: είναι. Φωνή βγαίνει,
1: το
2: φωνή
1: καλύτερο
2: βγαίνει,
1: δύο ώρα είναι αυτό,
2: ακούσε, να ξέρεις. Ακούσε, να σας βάλω εγώ στα άδυτα. Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό που θα ανάσεις. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κυρίως σε όλους τους όσους ανθρώπους δούλευαν πίσω από τις κάμερες και δεν τους έβλεπε ο κόσμος, γιατί πραγματικά χθες μέχρι τις 7 το πρωί ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι στα γραφεία, μοντέρ, δημοσιογράφοι, παιδιά των social media. Σε αυτούς αξίζουν τα πολύ μεγάλα συγχαρητήρια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα. Και πάντα πρέπει να αναφερόμαστε σε όσους είναι πίσω από τις κάμερες και όσους είναι μπροστά από τις κάμερες, και έχουμε την πολυτέλεια στην Next Step Media Group να έχουμε υπέροχους συνεργάτες που μας βοηθάνε να κάνουμε τη δικιά μας τρέλα πραγματικότητα, γιατί αυτό το επάγγελμα για εμάς τους αθλητικούς, ειδικά όταν ζεις τέτοιες εμπειρίες, είναι και η τρέλα. Είναι, έχεις να διηγήσεις τα παιδιά σου. Παιδιά, ήμουνα και εγώ εκεί.
0: Λοιπόν,
2: Όχι, λοιπόν, περίμενε.
0: Όχι.
2: Μην μιλάς. Περίμενε.
0: Συγγνώμη.
1: Μην μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Μην μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
0: Για πάμε.
2: Άκουστε, Στέλλα μου.
1: Πες τα,
2: Αλέξανδρε. Θα σου αποκαλύψω τα παρασχήνια του Final Four.
1: Έτσι, πρέπει. Με αυτά θέλω.
2: Από την κάμερα των παραπολιτικών.
1: Μάλιστα.
2: Με αρέλασαν αυτές τις μέρες όποιος μπορείς να φανταστείς. Από Νίκο Οικονομόπουλο μέχρι...
1: Θανάση Φουσκίδη.
2: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Η πιο δυσέβρετη προσωπικότητα στο Ολυμπιακό στάδιο, έχω να σου πω, είναι ο Θανάσης Φουσκίδης. Ήταν τον οποίο τον εκλιπαρούσα για τρεις μέρες να έρθει στα live. Πού είσαι, χανόταν η συνέχεια.
1: Άμα εγώ που τον εκλυπαρώ να έρθει στην εκπομπή, τι να πω, τι τραβάω.
2: Πρέπει να έχει χαθεί στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Έχουμε τα γούρια μας,
2: το καταλάβαμε.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που δεν παρεκκλίνουμε.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο γούρι που δεν παρεκκλίνουμε.
2: Αυτό με τα γούρια είχε πολύ πλάκα, γιατί αυτό με τα γούρια ρωτάγαμε και τον κόσμο. Παιδιά, δεν πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη σύναξη άπλητης μπλούζας. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μας πει ότι παιδιά δεν φοράω την ίδια μπλούζα που φόραγα την Παρασκευή.
1: Συγγνώμη Αλέξανδρε, έχουμε είδηση επί του πιεστηρίου. Συγγνώμη για τη διακοπή. Έχουμε ανέρεση στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και αναμένουμε τον Ιούνιο την απόφαση. Μπείτε στο iefemerida.gr σε λίγο περισσότερες πληροφορίες.
0: Ανέρεσε για την αποφυλάκηση, οπότε θα περιμένουμε την απόφαση.
1: Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, ειδικά τις τελευταίες τρεις ημέρες. Το λέω αυτό γιατί θα το δούμε να εξελίσσεται και εντός ημέρας για τον κόσμο τώρα που μας ακούει. Συγγνώμη,
0: συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, πάμε. Τι θέλετε να πούμε τώρα, εντάξει, είναι.
1: Εγώ θέλω να πούμε το εξής. Μέχρι τι ώρα κράτησαν πανηγύρισμα, γιατί βλέπαμε χθες ο κόσμος, μιλάμε, έχει ξεχυθεί.
2: 6.30 το πρωί ξεκίνησαν να φεύγουν οι πρώτοι παίκτες από το. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ακριβώς γιατί το θυμάμαι. 4 και 22 εμφανίστηκε το πούλμαν του Ολυμπιακού στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πάμε στον ημιτελικό με τη Φενέρ, γιατί εκεί φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα. Όλοι λέγαμε ότι ήταν το δύσκολο. Τι έφτεξε και στο υποτιθέμενο εντός εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για μια τεράστια φανέλα σε όλα τα αθλήματα, νομίζω η μεγαλύτερη μπράντα αθλητική παγκοσμίως η Real Madrid.
2: Εννοείται.
0: Τι είναι αυτό που έφτιαξε και μας πήγε λίγο έτσι 3 και 5 όλους μας που είμαστε στο άκαχτες.
2: Για να γίνει πιο γλυκό, όπως είπα. Ναι, πραγματικά, άμα δεις με εξαίρεση το ευρωπαϊκό του Λονδίνου το 2013, δεν έχει υπάρξει άλλος, αλλά τέτοια στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού, στα περισσότερα αθλήματα που να μην έχει θρίλερ. Άκουγα και εγώ το πρωί.
0: Εντάξει, και το πρώτο στη Ρώμη κερδίσαμε εύκολα στο τελικό, την Μπαρτσελόνα.
2: Ναι, εντάξει, πας πολύ πίσω εσύ.
0: Ναι.
2: Πας πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, και στο, ακόμα αν δει κανείς, εγώ ταυτίζω την τωρινή επιτυχία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έχει πάρα πολλά κοινά, με την επιτυχία του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο πριν από τρία χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά, αν το σκεφτούμε λίγο συνολικά σαν σύλλογος, αυτό το παραμύθι που έχει ζήσει ο Ολυμπιακός αυτά τα τρία χρόνια, δηλαδή να κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά στα δύο λαοφιλέστερα αθλήματα της χώρας, στις έδρες ιστορικών του αντιπάλων και στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα το ζήσουμε πραγματικά τα επόμενα 100 χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε ελληνικές ομάδες στο μέλλον, γιατί η ζωή κύκλους κάνει, να κατακτούν ευρωπαϊκό στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, ή στο αναγεννησμένο Καραϊσκά και έναν τελικό Conference League που μπορεί να εκφιλοξενηθεί στο μέλλον κάποια ελληνική ομάδα. Να συμβεί αυτό για τον ίδιο σύλλογο μέσα σε τρία χρόνια, παιδιά, είναι κάτι που τρομερά ιστορικό. Και ήταν το λέω και αυτό γιατί ήταν ένα τεράστιο βάρος για τον οργανισμό.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό φάνηκε. Νομίζω ότι φάνηκε και από τα πρώτα λεπτά του τελικού ότι αυτό το πρέπει. Που λέγαμε ότι απειλάγει η ομάδα από αυτό το βάρος και μετά την εμφατική νίκη της Φενέρ. Δεν ήταν έτσι. Γιατί ήταν το μεγαλύτερο πρέπει όλων των εποχών στο μπασκετικό Ολυμπιακό το χθεσινό.
2: Ναι, ακριβώς. Άρα θα ήταν και λίγο αφύσικο. Επίσης, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ζήσει και από την ανάποδη τέτοια σενάρια να κουβαλάνε οι αντίπαλοι του τα μεγάλα πρέπει και να τα έχει εκμεταλλευτεί ο ίδιος με πρώτο και καλύτερο τον τελικό του 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Όπου εκεί η ΤΣΕΚΑ ήταν το απόλυτο φαβορή, κανείς δεν υπολόγιζε τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Ρεάλ, να διαχειρίζεσαι αυτό το τεράστιο πρέπει, αυτή την τεράστια δίψα του κόσμου, όποιοι βρέθηκαν στο ΑΚ αυτές τις μέρες. Καταλαβαίναν ότι ήταν τόσο μεγάλη επιθυμία που λες θα το αντέξουνε. Το αναρωτιώσουν ο Φουρνιέ. Όταν τελείωσε ο πρώτος ημιτελικός, είπε: παιδιά, μας είδατε λίγο άστοχους στα πρώτα 4 λεπτά. Είναι γιατί δεν πιστεύαμε αυτό που λέγαμε στις κερκίδες. Ήταν ούτως ή άλλως κάτι πολύ περίεργο να βλέπεις κατά κόκκινο το ΆΚΑ.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε και από εκεί και πέρα υπάρχει το τακτικό κομμάτι, το αγωνιστικό. Απέναντι από τον Γιώργο Μπαρτζόκα ήταν μια φοβερή προπονητική μάχη στη σκακέρα τη Σέντερ χθες. Όπως είπε και ο Φουρνιέ, ένας από τους κορυφαίους σε τακτική ανάλυση προπονητές, ο οποίος πήρε την αδυναμία της ομάδας του τα κενά.
0: Και την έκανε πλεονέκτημα, ναι, πράγματι.
2: Και ανακάτεψε.
0: Ναι, ναι.
2: Έπρεπε βέβαια ο Λάιλ να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Πάντα πρέπει να γίνονται αυτά, να βγαίνουν μπροστά.
1: Λοιπόν.
2: Τα αγωνιστικότητα δεν είναι για μένα, είναι πιο πολύ η επόμενη μέρα. Γιατί εγώ μένω σε αυτό κυρίως, ότι όλοι μίλησαν ότι θεωρούν ότι αυτό το ευρωπαϊκό και θα απελευθερώσει τον Ολυμπιακό και θα του δώσει και τεράστιο κίνητρο για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει τις βάσεις αυτή τη στιγμή.
1: Που είναι και το σημαντικότερο.
2: Να χτίσει και δυναστεία. Γιατί σκεφτείτε πόσο πλήρες ρόστερ έχει, θα χρειαστεί να γίνουν πολύ λίγες προσαφαιρέσεις.
0: Και
2: ακούγεται,
0: οι προσαφαιρέσεις είναι πολύ ηχηρές αυτές που ακούγονται.
2: Ήδη ότι ακούγεται ότι κλείδει ο Μοντέρο, ο απόλυτος MVP της φετινής χρονιάς στην Euroleague. Χωρίς αυτό να αγγιάται τίποτα. Θυμίζω ότι ο περσινός αντίστοιχος MVP, ο Σόρτς, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έπιασε. Αλλά ο Μοντέρο φαίνεται να κουμπώνει γενικά στο όλο οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Ενώ ο Σόρτ δεν κουμπώνε, ήταν ολοφάνερο, δεν κουμπώνε πέρσι. Υπάρχει το νέο σεφ από τέλη Δεκεμβρίου η Ρόρη και το είπα και το πρωί. Ο Ολυμπιακός θέλει να διοργανώσει, να φέρει ξανά το Final Four σε βάθος τριετίας-τετραετίας στην Ελλάδα και να το διοργανώσει στο νέο σεφ.
1: Αλέξανδρε, σε αφήνουμε να πάρεις και εσύ μια ξεκούραση όπου μπορείς, σε ένα καναπέ και σε μια καρέκλα που βρεις να γυρίσεις.
2: Δεν αναμένεται, δεν αναμένεται.
1: Δεν πειράζει.
2: Εκεί να μεταλλεπωρεί.
1: Αυτά τα ξενύχτια αναζωογονούν τον κόσμο. Αυτά τα φύσεως ξενύχτια.
2: Για αυτές τις στιγμές δούμε κιόλας.
1: Χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρο Σόμογλου, τα είδατε και στα παραπολιτικά. Η μετάδοση ήταν των συναδέλφων εξαιρετική. Παιδιά, θα πρέπει να πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, να ανοίξουμε τη συζήτηση και για τα πολιτικά που είναι πολύ ενδιαφέροντα και αρκετά. να ανοίξουμε τη συζήτηση και για τις AI κάμερες, για τα πατίνια, για τα λεωφορεία, για την καθημερινότητα όλων μας.
0: Και διαβάζω εδώ να μπείτε στα παραπολιτικά.gr να διαβάσετε για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το δημογραφικό και τη στήριξη των οικογενειών. Έχει σημασία, έχει χρηστική αξία το ρεπορτάζ αυτό.
1: Πάμε.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτέργεια.
16: Καλά έκανες.
17: Μπράβο.
18: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
20: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 12 και 28 λέει το ρολόι στα παραπολιτικά. Θανάσης Φουσκίδης.
1: Στέλλα Καντώνα και...
0: Και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στην παρέα μας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.
1: Αν και αγγλίς είστε πάντα ανώτερο σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ελληνική ομάδα έπαιζε.
2: Ευρωπαϊκή επιτυχία, ωραίο μπάσκετ.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Λοιπόν, περνάμε στα ωραία τη καθημερινότητά μα, κύριε Υπουργέ.
2: Και τη Ρεάλ δεν την πολύ συμπαθούμε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Αλήθεια, ε!
2: Ναι, είμαστε πιο πολύ στην Μπαρσελόνα εμείς.
1: Α, ναι. Προσέξτε τώρα, γιατί θα επικαλείτε άλλα στην Μπαρσελόνα και θα σα πούνε ότι ετοιμάζετε άλλα πράγματα.
2: Γι' αυτό πάω να περιχαρακώσω λίγο του νεοδημοκράτε που είναι τη Μπαρσελόνα, να μην λοξοκοιτάξουν.
0: Ναι. Έξυπνο.
1: Πώς σα φάνηκε όμω αυτό το παρεπτόδο, μια και το είπατε, επειδή γνωρίζετε και καλά και τα ζητήματα τη επικοινωνία στο social media, αυτό το πανιόνιο μπαρσελονικό, ας πούμε, χρώμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
0: Το μπλε τη πατρίδα και το κόκκινο των αγώνων, είπε.
2: Δημιούργησε αντανακλαστικά αυτή η δήλωση. Γιατί όταν επικαλείσαι το μπλε τη πατρίδα, προφανώ αρχίζουν και θυμούνται οι Έλληνες τι έκανε στα ζητήματα τα πιο πατριωτικά, να το πω έτσι, με πρώτο και κυριότερο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αποτέλεσε, νομίζω, μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία της χώρας μας. Μια πολύ κακή συμφωνία, εθνικά επιζήμια, η οποία θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύτηκε ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί.
0: Εσείς βέβαια δεν κάνατε κάτι για να την πάρετε πίσω από
1: αυτό. Αυτό ήταν, είναι το εύλογο ερώτημα.
2: Εμείς είχαμε πει τότε.
1: Ή να τη βελτιώσετε έστω.
2: Είχαμε πει, όχι, διαφωνώ σε αυτό. Είχαμε πει ότι πρέπει πάστηση να μην ψηφιστεί, να μην κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή αυτή η συμφωνία.
1: Είχατε κάνει και πρόταση μορφής.
2: Διότι, και αυτό κάναμε πρόταση μορφής και προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε τον κυβερνητικό εταίρο να κάνει το ελεύθερο λάθος που το έκανε, γι' αυτό τον οδήγησε και εκτός Βουλής. Τον κύριο Καμένο, να ανεχθεί αυτήν την πολύ κακή συμφωνία. Τι έγινε λοιπόν τότε, το θυμίζω γιατί έχουμε κοντή μνήμη στην Ελλάδα. Μεταπήδησαν κάποιοι βουλευτές των Εξαρτήτων Ελλήνων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με το σταυρό του ελληνικού λαού και με σαφή εντολή ότι στα πατριωτικά ζητήματα δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Μεταπήδησαν κάποιοι συγκεκριμένοι βουλευτές, πούλησαν τα ιδεώδη τους, πούλησαν την εντολή που είχαν λάβει από τους ψηφοφόρους τους. Και πήγαν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εσείς όμως δεν το αγγίξατε το λοιπόν, θέμα, το καυτό αυτό θέμα.
2: Από τη στιγμή το αγγίξαμε. Από τη στιγμή, λοιπόν,
0: από τη στιγμή
2: που κυρώνεται μια διεθνή συμφωνία, δεν υπάρχει κανένας νομικός τρόπος να αλλάξει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο σήμερα, είναι να υπερασπιζόμαστε εμείς το ελληνικό μπραντ της Μακεδονίας. Και αυτό αφορά και τα εθνικά ζητήματα, τα γλωσσικά, τα ταυτοτικά κλπ. Αλλά αφορά
1: και
2: τα μακεδονικά προϊόντα, τις μακεδονικές επιχειρήσεις, το μπραντ σε επίπεδο υποδομών, δρόμων, αεροδρομίων κλπ. Ώστε ο κόσμος έξω από τα σύνορά μας, γιατί αυτό μας αφορά κυρίως, έξω από τα σύνορά μας, να γνωρίζει ότι η μακεδονική ιστορία είναι η ελληνική ιστορία. Και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος και διαρκής αγώνας, ο οποίος πρέπει να υπηρετείται από όλες τις κυβερνήσεις.
0: Για να γυρίσουμε τώρα στα του Τσίπρα όμως. Θέλω να μου πείτε, επειδή αύριο θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα και έχουμε δει μια επικοινωνιακή καμπάνια μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό αφορά μόνο στο διαγωνισμό του με το Πασόκ και αυτό το χώρο και σας δεν σας αγγίζει καθόλου, ή σκέφτεστε ότι εν ώψη εκλογών, ας γίνουν και σε 8-9 μήνες, εγώ θα σας πω, μπορεί να πάρει και ένα δικό σας, ας πούμε, κόσμο που κάποτε δικό σας, έναν κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία?
2: Θεωρώ ότι απευθύνεται όσο μπορεί σε θολά νερά. Δηλαδή θα βγάλει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκπέμψει κάποιο είδους αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνησή του, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από τις πολιτικές του επιλογές και επιλογές προσώπων της πενταετίας 15-19, για να μπορέσει να ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει.
0: Δεξιά-αριστερά, λέτε.
2: Ναι, δεξιά-αριστερά, ναι. Αυτό πιστεύω ότι θα
1: προσπαθήσει
2: να κάνει.
1: Γιατί φαίνεται ότι ενώ επιχειρηματολογικά έχει ξεκινήσει να κινείται στο χώρο του κέντρου περισσότερο, δηλαδή ένας Τσίπρας πιο κεντρός, ξεκάθαρα, που θύμιζε το τελευταίο διάστημα της διακυβέρνησης του κιόλας, φαίνεται ότι τώρα στοχεύει εκ νέου σε ένα κομμάτι της αριστεράς, το οποίο είχε ξεφύγει από αυτό που λέμε, εδώ και πολύ καιρό από αυτό που λέμε με ΣΥΡΙΖΑ της διακυβέρνησης, έτσι, όχι ΣΥΡΙΖΑ το 3%, ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστά διακυβέρνησης της χώρας και με δεξαμενή διακυβέρνηση της χώρας. Φαίνεται ότι πάει πάλι λίγο προς αριστερά.
2: Να πούμε μια αλήθεια που ενδεχομένως ενοχλήσει ανθρώπους σε όλους χώρους. όταν κάποιος θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρός, mm-hmm. στην πραγματικότητα σημαίνει ότι έχει έλλειψη ιδεολογίας.
1: Γιατί το λέτε?
2: Το λέω διότι τα πολιτικά κόμματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας που όντως προσπαθεί να τοποθετηθεί στον κεντρό χώρο. Τι προσπαθεί να πει στην πραγματικότητα? Προσπαθεί να πει ότι εγώ είμαι ως πρόσωπο, σηματοδοτώ κάτι, ας πούμε, mm-hmm. σηματοδοτώ κάτι αντιπολιτευτικό απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Προσπαθώ να μαζέψω κόσμο ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, mm-hmm. οικονομικό, κοινωνικό, ιδεολογικό, έχει πρόβλημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλει να ψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη και προσπαθεί να ψαρέψει από όλες τις δεξαμενές. Άρα λοιπόν τον βολεύει αυτή η ετικέτα του κεντρώου.
0: Ναι.
2: Γιατί η ετικέτα του κεντρώου δεν ενοχλεί ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να ανήκω σε μια παράταξη η οποία να πατάει καλά ιδεολογικά.
0: Για τη δική σας λένε.
2: Για τη δική μας,
0: να πω κάτι για τη δική σας τώρα. Επειδή μου ήρθε την Παρασκευή, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είπε για τη δική σας παράταξη ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη με ιδεολογία από τα Μύσια. Αυτή η κριτική είναι υπερβολική κατά τη γνώμη σας?
2: Είναι λάθος κριτική.
0: Είναι μια κριτική από Γινάτη.
2: Είναι λάθος κριτική.
0: Είναι μια κριτική που προκύπτει και από μεταγραφές που έχουν γίνει και από πρόσωπα και πολιτικές που υλοποιούνται πια στη Νέα Δημοκρατία.
2: Έχω απεριόριστο προσωπικό και πολιτικό σεβασμό στον Αντώνη Σαμαρά. Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που πέρασαν από τη χώρα. Έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι στο ροσφοδέλος της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Σας
2: 26
0: ετών.
2: Τώρα εδώ. Λοιπόν, δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ. Η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει αποδείξει ότι σε μια σειρά από ταυτωτικά ζητήματα, μεταναστευτικό, προστασία συνόρων, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, φιλελεύθερη οικονομία, μείωση των φόρων, περισσότερες επενδύσεις, και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν τον ιδεολογικό πυρήνα, mm-hmm. έχει κάνει πολύ πιο ισχυρά βήματα από ό,τι πριν. Και σίγουρα όταν έχεις συγκυβερνήσει με το Πασόκ, δηλαδή όταν είσαι σε μια κυβέρνηση μαζί με το Πασόκ, μαζί με mm-hmm. αντιπρόεδρο κυβέρνησης Βαγγέλη Βενιζέλο, με μια σειρά από κορυφαίους υπουργούς προερχόμενους από το Πασόκ, σίγουρα το ιδεολογικό στίγμα εκείνης κυβέρνησης δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο το σημερινό.
1: Ναι,
2: αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση.
1: Εγώ γυρνώντας...
0: Άρα το μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη.
2: Δεν υπάρχει κανένα μεταλλαγμένο. Υπάρχει μια πλατιά παράταξη η οποία έχει πετύχει. Ποσοστά άνω του 40%, τα οποία ουδέποτε μπορούσε να φανταστεί ο πολιτικός κόσμος πριν από λίγα χρόνια, ούτε οι δημοσκοπήσεις το είχαν προβλέψει το 2023. Mm-hmm. Και αυτό έχει επιτευχθεί ακριβώς επειδή είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας, ξέρουμε που πατάμε και υλοποιούμε αυτά τα οποία έχουμε οραματιστεί για τη χώρα.
1: Πριν...
2: Μια εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδας, η οποία χαίρει σεβασμού από συμμάχους αλλά και εχθρούς, η οποία δεν υπήρχε ποτέ την τελευταία.
1: Πριν επιστρέψουμε, πριν πάμε στον κύριο Καραμαλή, γιατί πρέπει να σας ρωτήσουμε και για το,
0: και το, πιάσαμε τώρα
1: για το
0: όλο
1: συγκεκριμένο
0: το...
1: κάδρο. Πολύ γρήγορα και κλείνοντας το κεφάλαιο Τσίπρα, γιατί τον υποδεικνύεται ως βασικό σας αντίπαλο? Λέτε, κύριο Καραμαλή, γιατί πρέπει να σας ρωτήσουμε και για το,
0: και το, πιάσαμε τώρα
1: για το
0: όλο
1: συγκεκριμένο
0: το...
1: κάδρο. Πολύ γρήγορα και κλείνοντας το κεφάλαιο Τσίπρα, γιατί τον υποδεικνύεται ως βασικό

0: πολιτικό διάλογο εν ώψη εκλογών είναι ότι ακριβώς επειδή μπορούμε να συγκριθούμε επί πεπραγμένων και όχι επί θεωρίας, επί υποσχέσεων, επί οτιδήποτε θα πει καθένα τα μικρότερα κόμματα, αλλά μπορούμε να συγκριθούμε πεπραγμένων δηλαδή μιας κυβέρνησης,
1: ναι.
0: Σίγουρα Τσίπρας και Μητσοτάκης μπορούν να αντιπαρατεθούν και επί ιδεολογίας και επί του λεγόμενου ρέκορντ στην πολιτική, δηλαδή επί του τι έχεις πράξει από αυτά που έχεις υποσχεθεί. Και εκεί νομίζω ο κύριος Τσίπρας χάνει κατά κράτος. Από εκεί πέρα, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, αν επιλέξει να ψαρέψει από δεξαμενές του ΠΑΣΟΚ, των κεντρών, της αριστεράς, της δεξιάς ή και της ακροδεξιάς, είναι δική του επιλογή, δεν πιστεύω ότι θα του βγει.
1: Πάμε και στον Καραμαλή, συγγνώμη Στέλλα μου, επειδή το προαναγγείλαμε.
2: Να
1: τελειώσουμε τα εσωκομματικά. Ο κύριος Καραμαλής είναι κάτι άλλο από τον κύριο Σαμαρά και σημειολογικά για την παράταξή σας, το αντιλαμβάνεστε, και ως πρόσωπο ήταν ανέκαθεν έτσι πιο ενωτικός. Είναι και αυτός απόν. Και είναι απόν από τα νεοδημοκρατικά δρόμενα τη στιγμή που, όπως μου είχε θυμίσει η Στέλλα πριν από μερικές ημέρες, θα πάει.
2: Αύριο,
1: την ημέρα που ο Τσίπρας. Με ό,τι σημαίνει αυτό, επειδή μιλάμε για σημειολογία. Ναι. Την ημέρα που ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα, θα πάει δίπλα από τον διπλωματικό σύμβουλο.
2: Από τον πιο στενό του συνεργάτη.
1: Του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του κύριου Καλπαδάκη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Στο Μεγάρο Μουσικής.
1: Έτσι, και θα μιλήσουν για τη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική. Τι λέτε?
0: Με στεναχωρεί που ο Κώστας Καραμαλής ήταν από το συνέδριο της Δημοκρατίας. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση.
2: Τι κινήσεις? Δηλαδή τύπου τηλεφωνήματα, μια συνάντηση ενδεχομένως?
0: Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο που μπορούν να συνεννοηθούν. Εμείς λέω σαν νέα γενιά, σαν νέα γενιά βουλευτών, στελεχών, νεοδημοκρατών, έτσι, που έχουμε δει την παράταξη στα δύσκολα και στα εύκολα, γιατί αυτά συνέβαιναν πάντα. Θυμίζω και την πρώτη περίοδο της Προεδρίας των Τόνι Σαμαρά, πάλι υπήρχε μια αποστασιοποίηση. Όπως υπήρχαν αποστασιοποίησεις και την πρώτη περίοδο Προεδρίας του Κώστα Καραμαλή.
2: Ναι.
0: Από άλλες τάσεις εντός Νέας Δημοκρατίας. Αυτά συνέβαιναν πάντα και ενδεχομένως να συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως στιγμές, και θεωρώ ότι οι εκλογές που έρχονται είναι μια από αυτές τις στιγμές, που να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η πατρίδα μας δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται πανστρατιά, χρειάζεται συνεννόηση, χρειάζεται μια ενότητα για την μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ωραία. Αφού ξεκινήσαμε με αυτά τα πολιτικά, θέλω μια τελευταία ερώτηση πριν περάσουμε στα του χαρτοφυλακίου σας και στα της καθημερινότητας. Για τη Μαρία Καριστιανού έχετε πει σε πολλές συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και μαζί και εδώ και στο Μέγκα ότι δεν τη βλέπετε ως πολιτική αντίπαλο, τη βλέπετε ως τη μάνα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Ντεμπών. Τώρα όμως η κυρία Καριστιανού προχθές παρουσίασε το κόμμα της και μεταξύ άλλων είπε ότι γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτραπεί άλλο ευτελισμός της χώρας. Θέλω να μου πείτε αν εξακολουθείτε να τη βλέπετε μόνο ως μια μάνα που έχασε το παιδί της ή αν πια είναι πολιτική αντίπαλος, κύριε Υπουργέ.
0: Και πριν τα έλεγε αυτά και συνεχίζει να τα λέει, η άποψή μου δεν αλλάζει. Είμαι στο Υπουργείο Μεταφορών, ένα Υπουργείο σημαδεμένο από την μαύρη τραγωδία των Ντεμπών. Έχω δώσει προσωπική υπόσχεση σε όλους τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και έχουν αλλάξει. Έχουμε 5 επιπλέον δεκλείδες σήμερα σε σχέση με την εποχή των Ντεμπών.
2: Απλώς οι άλλοι γονείς δεν διεκδικούν πρωθυπουργία, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτη. Δηλαδή είναι πολιτικό πρόσωπο. Έχει πει ότι εγώ θα δώσω τη μάχη για την πρωτιά στην κάλπη. Ούτε καν για την εξαίρεση.
0: Δεν θα κρίνω.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Κυριανάκη, άλλοι γονείς του Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, του κ. Ασσαλανίδη, λένε ότι αντί να κοιτάμε τη δίκη, κοιτάμε το κόμμα. Με συγχωρείτε.
0: Δεν θα κρίνω. Ο κάθε γονιός βιώνει τον πόνο με το δικό του τρόπο. Η Μαρία Καριστιανού έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο. Δεν θα το κρίνω. Προχωράμε. Ωραία. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα στελέχη στο κόμμα αυτό.
2: Ισχύει αυτό.
0: Τα οποία πρέπει να αρχίσουν να εκφράζουν θέσεις και να κρυθούν πολιτικά.
2: Άρα μισό λέτε. Δηλαδή ο πρόεδρος δεν θα κρίνεται πολιτικά, θα κρίνονται τα στελέχη πολιτικά και αντιπαράθεση που θα κάνετε συν το χρόνο.
0: Προφανώς. Ένα πολιτικό κόμμα έχει υποψηφίους βουλευτές οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού για να μπουν στη Βουλή.
1: Άρα θα κατέβουν και αυτοί.
2: Κάντε ένα διαχωρισμό όμως. Λόγω της προσωπικής τραγωδίας.
0: Ναι,
2: λόγω
0: της προσωπικής τραγωδίας.
1: Σου λέει άλλο,
2: γιατί, το λέω γιατί όλοι οι συναδελφοί σας δεν έχουν την ίδια γραμμή. Γι' αυτό το.
1: Σου λέει ρε παιδί μου, θα κατέλθουν και αυτοί και τα πρόσωπα που θα βγάλει μπροστά για να δουν τι θα
0: έχουν
1: κάνει.
0: Έχω μια παράδοση εγώ στο σπάσιμο γραμμή, τα ξέρω και
2: αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
1: Η αλήθεια να λέγεται. Πέραν το σπασίματος των γραμμών, θα μου επιτρέψει μια τελική.

0: σου επιτρέπω.
1: Τελική, ευχαριστώ. Μια τελική πολιτική ερώτηση.
0: Ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Εάν πάμε λοιπόν στις εκλογές, οκ, όλα καλά, έρχεστε πρώτοι εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, δεν πάμε σε αυτοδυναμία. Με ποιον συγκυβερνούμε ως Νέα Δημοκρατία για να μην έχουμε πολιτική αστάθεια ως χώρα μετά?
2: Ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση.
1: Άμα δεν επέλθει, λέμε.
2: Θα το συζητήσουμε.
1: Δεν έχουμε και το μοντέλο του κυρίου Στάρμερ που κυβέρνησε με 4,9 και πέφτει στον ούπο, αλλά λέμε
2: η πρώτη μας προτεραιότητα, ειδικά σε όσους έχει εμπιστευτεί μια κυβερνητική θέση ο Πρωθυπουργός, είναι κάθε μέρα και κάθε νύχτα να εργαζόμαστε για να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που έχουμε κάνει στον ελληνικό λαό. Αν είμαστε εμείς συνεπείς σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί, θα φτάσουμε στην κάλπη με καθαρή συνείδηση. Ο λαός θα κρίνει.
0: Αν δεν είστε όμως, όπως είπε ο κύριος Ζένδιας, το 41% πάει περίπατο.
1: Αν
0: που
1: το είπε και ο κύριος
0: καταφέρατε να πάρετε.
2: Δεν θυμάμαι καμιά δημοσκόπηση να είχε προβλέψει 41% πάντως.
0: Αυτό ισχύει.
1: Ο άλλο είπε ο άνθρωπος.
2: Και εγώ λέω άλλο.
1: Και συνοδοιπόρος στον νότιο τομέα. Ότι δεν. Και υπουργός άμυνας της χώρας βεβαίως. Ότι δεν είμαστε πια στο περιβάλλον του 41, είμαστε σε άλλο πολιτικό περιβάλλον. Και αυτό πρέπει να σας προβληματίσει, δεν πρέπει?
2: Ο κύριος Δένδιας κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Άμυνας. Οι ένοπλες δυνάμεις ζουν πολύ σημαντικές στιγμές. Έχουμε μια υπεροπλία στη θάλασσα και στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα οι δημοσκοπήσεις προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Mm-hmm. Κανέναν δεν ικανοποιούν. Προσπαθούμε κάθε μέρα να κερδίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω, το 23 δημοσκοπήσεις δεν προέβλεπαν 41%, προέβλεπαν 32-33% εκεί.
0: Okay.
2: Έχουμε πολύ σκληρή μάχη μπροστά μας, πιστεύω να την κερδίσουμε.
0: Εσείς στα ήρεμα νερά πιστέψατε ποτέ? Τώρα που...
2: Δηλαδή?
0: Τώρα στα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, προετοιμάζονται για ένα πολύ συγκεκριμένο νόμο που θα φέρουν. Κάνουν τις δικές τους κινήσεις ως προς το σκέλος γαλάζια πατρίδα και όχι μόνο. Έχει υπάρξει. Να, και τον κύριο Σαμαρά είχε πει ότι πρέπει να πάμε, για παράδειγμα, σε έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Θεωρείτε ότι για ένα διάστημα επαναπαυθήκαμε ενδεχομένως?
2: Για να έχει ήρεμα νερά, πρέπει να προετοιμάζεσαι για ταραγμένες θάλασσες. Για να έχει ήρεμα νερά, λοιπόν, θες ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και πρακτικά πράγματα θέλεις. Ισχυρές φρεγάτες και μια αναδιοργάνωση του στόλου στο πολεμικό ναυτικό, η οποία να επιτρέπει αντίδραση σε περίπτωση επεισοδίου ή σε περίπτωση άλλη, και υπεροπλία στον αέρα, γιατί ο σύγχρονος πόλεμος γίνεται με το μαχητικά, με drones και βαλιστικούς πυράβλους ή άλλου τύπου πυράβλους. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η Ελλάδα, έχοντας πετύχει υπεροχή σε αέρα και θάλασσα, έχει φύγει από την εποχή της ιτοπάθειας, της φοβικότητας, της κατάστασης όπου πολιτική ηγεσία και ένοπλες δυνάμεις προσπαθούσαν να αποφύγουν κάτι και είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι για οτιδήποτε. Όταν είσαι έτοιμος, ο αντίπαλος θα σκεφτεί 2 και 3 φορές να κάνει το οτιδήποτε. Και νομίζω σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σήμερα. Εγώ συνεργάζομαι πολύ στενά με τον κύριο Δένδια και το Υπουργείο Άμυνας για τον κάθετο στρατιωτικό διάδρομο στρατιωτικής κινητικότητας. Η Ελλάδα, με χρήματα που εξασφάλισε ο Απόστολος Τζικώστας, για πρώτη φορά αποκτά αυτονομία από τα στενά του Βοσπόρου. Ελλάδα και Ευρώπη απεξαρτώνται πλέον από την Τουρκία σε ό,τι αφορά εξαγωγές, εμπορευματικές μεταφορές και στρατιωτική κινητικότητα. Ωραία. Στο τέλος αυτού του έργου θα μπορούν να μεταφέρονται στρατεύματα και στρατιωτικό υλικό σε ώρες αντί για εβδομάδες στον ανατολικό μέτωπο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα στην πράξη γίνεται ένας πολύ πιο ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος για τη συμμαχία
0: Πάμε
2: του ΝΑΤΟ.
0: Πάμε στα της καθημερινότητας. Σας έχω δει και στα social media τα δικά σας και σε άλλες συνεντεύξεις. Έχετε πει για την ανανέωση του στόλου στα λεωφορεία. Και επειδή έρχεται τώρα και καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ, και θα πάει και ο καύσωνας σύννεφο, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες. Πάρα πολλοί κόσμος λέει καταρχάς ότι σε ό,τι αφορά στην διέλευση των λεωφορείων με αφορμή και τις κάμερες, έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ ο χρόνος. Τα λεωφορεία περνάνε, γιατί προφανώς σκέφτεται ο άλλος διπλά και τριπλά το αν θα μπει μέσα σε μια λεωφορολωρίδα. Θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς πορευόμαστε από εδώ και πέρα και αν αυτή η ανανέωση και του στόλου θα διευκολύνει την καθημερινότητα για να βλέπουμε και πιο συχνά δρομολόγια και να μην στηβάζονται και ο κόσμος σε σαρδέλες.
2: Ήδη τη διευκολύνει και ήδη βλέπουμε βελτίωση και αποτυπώθηκε και στην έκθεση του πρώτου τετραμήνου του ΟΑΣΑ.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε σημαντική αύξηση δρομολογίων και 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία. Είναι
0: Άρα,
2: πιο μεγάλη αύξηση.
0: Παρότι αυξήθηκε και η κίνηση.
2: αυξήθηκε ο κόσμος στα λεωφορεία. Αυτό δεν γίνεται μόνο από στρίμωγμα. Συμβαίνει καλά, διότι έχουμε πιο πολλά δρομολόγια τα οποία όντως πηγαίνουν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να αφιερώσουμε, να επενδύσουμε πάρα πολύ στις 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων. Mm-hmm. Τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου. Το 550, το 608, το 040 που στον Πειραιά εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε αυτές τις γραμμές λοιπόν πέρσι συχνόταν 20 λεπτά. Σήμερα είναι 12 λεπτά. Του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά. Αυτό είναι μια τεράστια βελτίωση. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούρια με λειτουργικό κλιματισμό. Δεσμεύτηκα πέρσι γι' αυτό. Το υλοποιούμε. Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι. Το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε αυτή την καλή είδηση. Το σύνολο του στόλου των λεωφορείων έχουν ράμπες αμαξιδίων για αμαία. Το σύνολο του προσωπικού μας, οι οδηγοί είναι εκπαιδευμένοι για να εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Και η συχνότητα συνεχίζει να βελτιώνεται ακριβώς και για το λόγο που είπατε. Περισσότερα λεωφορεία, περισσότερο οδηγοί, αλλά και καθαρές λεωφορεολωρίδες. Δεύτερον. Ηλεκτρικός. Ο ηλεκτρικός είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Και για τον Πρωθυπουργό και για μένα προσωπικά. Ο ηλεκτρικός μετά από 20 χρόνια απέκτησε τον πρώτο του πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό. Mm-hmm. Μέχρι τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά. Ήταν 9 λεπτά πέρυσι. Mm-hmm. 5 λεπτά λοιπόν, με συνδυασμό ανακατασκευασμένων καινούριων σειρμών που έχουν ακόμα 25 χρόνια ζωής, με κλιματισμό, με καθαριότητα, με αξιοπιστία, όλα
0: και
2: καινούργια. Και με ασφάλεια φυσικά.
1: Μετρό, γιατί και εκεί είχαμε ζητήματα με τον κλιματισμό σε σειρμούς που είναι παλαιότεροι. Τα συζητάγαμε
2: και με τον ηλεκτρικό, γιατί κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να τον έχουμε και πιο αξιόπιστο και καλύτερη συχνότητα, αλλά και καθαρό.
0: Και καθαρό και ασφαλή.
2: Και καθαρό και ασφαλή, ναι.
0: Το λέω γιατί δεν είναι δικό σας υπουργείο το άλλο, είναι του κυρίου Χρυσοχοίδη, αλλά τώρα τα λέτε πιο συχνά. Μία τα πατίνια, μία το μετρό, μία το.
2: Ένα λεπτό. Αστυνομία με το πρόγραμμα Αριάδνη σε κάθε αποβάθρο του ηλεκτρικού έχουμε τώρα πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα. Η αστυνομική παρουσία έχει βελτιώσει τα πράγματα. Τα περιστατικά βανδαλισμών έχουν μειωθεί κατά 90%. Αλλά ακόμα και όταν συμβαίνουν, καθαρίζουμε το ίδιο βράδυ τους καινούριους σειρμούς με τα καινούρια χρώματα που έχετε δει κλπ. Δώσαμε μια εικόνα πιο φρέσκια στον ηλεκτρικό. Να μπαίνει ο κόσμος και να μην αισθάνεται μια μιζέρια και να μην αισθάνεται μια εγκατάλειψη. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο.
0: Ωραία.
2: Έτσι.
1: Πάμε και για το μετρό. Παλιοί σειρμοί και μετά θα σας κάνω μια ερώτηση. Που είναι πολύ πονηρή η κυρία Αγκαντώνα, θα καταλάβετε γιατί.
2: Μετρό γραμμές 2-3.
1: Ναι.
2: Το 2019 είχαν 40 σειρμούς. Και με μια συχνότητα όχι ικανοποιητική. Mm-hmm. Επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έγινε επέκταση προς τα δυτικά, έγινε επέκταση και προς τον Πειραιά, δίνοντας στον Πειραιά μια τεράστια ανάσταση στο κυκλοφοριακό. Έτσι, είναι πιο πολύ συχνά στη γραμμή. Η γραμμή 3 όμως τώρα πλέον έχει πάρα πολύ κόσμο και λόγω αύξηση του τουρισμού. Από 40 σειρμούς πήγαμε στους 52, 52 είμαστε σήμερα, του χρόνου θα είμαστε στους 61. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα.
0: Κλιματιζόμενοι όλοι αυτοί?
2: Από τους 52 σειρμούς σήμερα κλιματισμό έχουν οι 30 και βγάζουμε έργο φέτος για ανακατασκευή των παλιών σειρμών που είχε προμηθευτεί η κυβέρνηση του Πασόκ και του Κώστα Σιμίτη, χωρίς κλιματισμό, για να τους ανακαινήσουμε με σύγχρονο κλιματισμό.
0: Άρα εδώ μας λέτε ότι με Πασόκ. Ανεμιστήρας,
2: ναι,
0: Νέα Δημοκρατία, κλιματισμός.
1: Και αυτό άλλα τα χρόνια, βρε παιδί μου, και εσύ.
0: Όχι, γιατί συνήθως τον άποδο.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Μου κάνει νόημα να
2: μπορεί για λόγους βιασύνης τότε να παραγγέλθηκαν σειρμοί.
1: Είναι αλήθεια.
2: Οι οποίοι ήταν πιο φθηνοί χωρίς κλιματισμό.
1: Για να πάμε και
0: δεν είχαμε και την κλιματική
2: αλλαγή. Δεν μπορώ να διανοηθώ σε μια Αθήνα του καύσωνα, γιατί και την δεκαετία του 90 και του 2000 πάλι καύσωνα είχαμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ για ποιο λόγο κάποιο υπουργό τότε έκανε αυτή την επιλογή.
1: Ήταν τα άρων.
2: Το μετρό είναι ένα μεγάλο έργο σημαντικό, όντω με σφραγίδα. Της τότε κυβέρνησης, αλλά αυτή η επιλογή ήταν λάθος. Και τώρα για πρώτη φορά θα διορθωθεί, όπως διορθώνονται, επειδή είπατε θέματα ασφαλείας, διορθώνονται και οι ράγες.
0: Ναι.
2: Γίνεται κάθε βράδυ.
0: Ξέρουμε τι γίνεται.
2: Δεν το ξέρετε.
0: Γιατί πάνε και κλέβουν το.
2: Όχι. Δέχεστε παράπονα για σταθμούς οι οποίοι κλείνουν νωρίτερα. Έτσι. Αυτό γιατί συμβαίνει.
0: Γίνονται
2: εργασίες, αντικαθίστανται οι ράγες. Πριν κλείσει ο χρόνος ζωής τους. Άρα λοιπόν σε 32 χιλιόμετρα για πρώτη φορά αυτά τα 25 χρόνια γίνεται αλλαγή στις ριζοτροχιάς για περισσότερη ασφάλεια.
0: Πάμε στα πατίνια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, μου έκανε νόημα τόση ώρα να περάσουμε στα πατίνια, επειδή είχαμε εντός εισαγωγικών διαφωνήσει την προηγούμενη φορά και μου λέει εμένα να κάνω την ερώτηση.
0: Τον είχα
1: λοιπόν,
0: επιπλήξει.
1: Θα την κάνω, είστε δύο τα συναρμόδια υπουργεία, και εσείς και το προστασία του πολίτη. πολύ απλό το ερώτημα. Με τα διαδοχικά φαινόμενα, τα πολύ άσχημα που είχαμε, γιατί δεν τα απαγορεύεται μέχρι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και τα πατίνια και να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν οδικά και οι υπόλοιποι οδηγοί με επίσης αντίστοιχη ασφάλεια?
2: Καταρχάς, τα όποια τροχαία συμβαίνουν με πατίνια αυτή τη στιγμή γίνονται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Mm-hmm. Δεν γίνονται επειδή κάτι επιτρέπεται.
1: Όχι, είναι προφανώς.
2: Έτσι.
1: Λέω αν πρέπει να δούμε την πραγματικότητα.
2: Στη Μεσογείο, στην Κυφσία, στην Παραλιακή. Απαγορεύεται να κυκλοφορείς με πατίνι. Όπως επίσης απαγορεύεται για εμπορικές επιχειρήσεις να πουλάνε ιδιόκτητα ηλεκτρικά πατίνια με ταχύτητα άνω των 25 χιλιόμετρων. Και ακόμη και όταν πουλάνε, απαγορεύεται για τον οδηγό να πηγαίνει με πάνω από τέτοια ταχύτητα. Ωραία. Άρα λοιπόν σήμερα. Επειδή όμως έχουμε μια δυσκολία συμμόρφωσης με τον νόμο εδώ στην Ελλάδα. Και οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν περισσότερο ως βίντεο παιχνίδι την οδήγηση με πατίνι παρά ως συνύπαρξη με άλλα οχήματα και έτσι συμμόρφωση με κοινούς κανόνες που ακολουθούν οι υπόλοιποι οδηγοί. Θα πάμε σε απαγόρευση ανηλίκων για χρήση ηλεκτρικού πατινιού σε οποιοδήποτε δρόμο.
0: Πότε θα έρθει αυτός ο νόμος?
2: Σε 10 μέρες ανεβαίνει σε διαβούλευση. Σε 10 μέρες.
1: Συλλήβδιν οποιοδήποτε είδος πατινιού, οπουδήποτε απαγόρευση εάν πρόκειται για ανήλικους.
2: Ναι. Και υποχρεωτική ασφάλιση για ενήλικους. Με αύξηση προστήμων και ισχυρά πρόστιμα και στις εμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών. Τώρα, πώς καταφέρατε, κύριε Φουσκίδη, από τα βαθιά ιδεολογικά ζητήματα να με βάλετε στην
0: πατίνι.
1: Με αυτό είναι το ταλέντο μας, κύριε Κυρανάκη. Κάτι προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Να σας βάλω και
0: συγγνώμη, εγώ να πω κάτι που δεν έχω καταλάβει. Ούτε σε πεζόδρομους και πλατείες θα μπορεί ένας ανήλικος να έχει το πατίνι.
2: Όπου κυκλοφορούν πεζοί, επιτρέπεται έως 6 χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητα.
0: Ναι. Ωραία.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Τα ενοικιαζόμενα πάντως θα απαγορευτεί γενικά η χρήση για τους ανηλίκους.
0: Κάτι τώρα που μου έρχεται. Εγώ βλέπω καθημερινά στον δρόμο, πέρα από τους πιτσιρικάδες, ενήλικες με τα παιδιά τους πάνω σε πατίνι. Δηλαδή για μένα είναι σωστή η πρωτοβουλία για τις απαγόρευσεις για τα παιδιά που είναι κάτω των 18.
1: Και για την ασφάλιση
0: με
1: σε ενήλικους.
0: Με τους ενήλικες εκεί πέρα, πώς θα το διαχειριστούμε? Ο άλλος, εγώ σας λέω, δεν έχει
2: συνήθεια. Υποχρεωτική ασφάλιση στους ενήλικες. Άρα λοιπόν, αν εμπλακεί σε
0: δηλαδή,
2: τροχαίο.
0: Δηλαδή, τον πατέρα, εγώ που είδα χθες που είχε τα δύο μωρά.
2: Αυτό απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται. Ποιο τον σταματάει, τροχιά? Ποιο έχει
2: τροχιά,
0: ναι.
2: Τροχιά. Ή τον σταματάει και βάλει πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για τον Ποτηλιάρη θα προλαβαίνουμε να ρωτήσουμε.
0: Τι γίνεται,
1: που είναι και μεγάλη κουβέντα.
0: Με την απαγόρευση των φορτηγών.
1: Γιατί είχατε προαναγγείλει παρεμβάσεις, βλέπουμε να μην υφίστανται αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα παραμένει. Έρχεται και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, από Κηφισό προς λιμάνι, Πειραιά θα γίνεται ένας πανικός. Τι κάνουμε τώρα?
2: Καταρχάς, ότι έχουμε 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία και 10% αύξηση στο μετρό, σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα παρά το αυτοκίνητό τους. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια. Σε ένα βαθμό υπάρχει μια σταδιακή αλλαγή. Η οποία με γραμμή 4, με πύκνωση στον προαστιακό, με όλα αυτά που σας είπα πριν, θα βοηθήσει πολύ.
1: Είναι
2: τώρα, φορτηγά.
0: Εσείς το παλέψατε εκεί.
2: Φορτηγά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Συνεχίζω να το παλεύω.
0: Καμιά ευελπιστική.
2: Τελειώνουν τα έργα στο σιδηρόδρομο τον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει από Σεπτέμβρη. Για κάθε τρένο που φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά με κοντέινερ, αυτό είναι 60 φορτηγά λιγότερα στο Κηφισό.
0: Okay.
2: Άρα θα έχουμε μια σημαντική ελάφρυνση του Κηφισού από φορτηγά λόγω σιδηροδρόμου. Δεύτερον, είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία με ναυτιλιακές ακτοπλοϊκές εταιρείες να αλλάξουν τα ωράρια παράδοσης εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Άρα να φεύγουν. Είμαστε σε πολύ καλές εννοήσεις. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το ΕΒΕΠ, τον κύριο Κορκίδη, ο οποίος με πρωτοβουλία του έχει κάνει σοβαρό διάλογο, σοβαρή μελέτη και μας βοηθά να επιλύσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντική συνήφρουρα του Βασίλη του Κορκίδη, θέλω να το εξάρω. Τρίτον, θα έχουμε την εναλλακτική μέσω της παλιάς εθνικής οδού για ένα μέρος των φορτηγών. Άρα λοιπόν, τρία μέτρα τα οποία θα φέρουν λιγότερα φορτηγά στον.
0: Το άλλο, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, αν και είναι σοβαρό αυτό που έχετε πει.
2: Και τη μεταφορά των πρακτορείων του Ελαιώνα.
0: Είναι να φύγουμε από την Αθήνα, εγώ και Φουσκίδη. Σιγά σιγά να δώσουμε το καλό παράδειγμα και στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Και εμένα να πάρετε
0: να ξεκινήσει
2: μαζί.
0: Μία.
1: Πού θα πάμε δηλαδή.
0: Μα να το ορίστε, να βάλετε υπουργέ και σε άλλε.
1: Εγώ δεν φεύγω από τον Πειραιά.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Σα ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ, όλα
0: αυτά. Για λίγο ακόμα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε άλλε περισσότερο, άλλε λιγότερο, εκτό αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργεια. Γιατί επιλέγοντα την προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώ βλέπουμε και στη διαφήμιση τη Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενο και γκρινιάρη πρωταγωνιστή τη, ο Δημήτρη Πιατά, δείχνει να χαίρεται για την αλλαγή απολαμβάνοντα σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκει αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζει με τίποτα. Γίνεται και εσύ πελάτη τη Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Παιδιά, σα ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δελτίο ειδήσεων Βασίλη Δέτσικα. Τα αγόρια τη Ελληνοφρένεια αμέσω μετά. Τα λέμε αύριο στι 12. Γεια σα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
15: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απευθύνεται σε θολά νερά, θα βγάλει ένα αφήγημα, θα εκπέμψει μια αλλαγή και θα ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης διαφώνησε με τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά περί μεταλλαγμένου κόμματος Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει ισχυρά βήματα σε μια σειρά από ταυτοτικά ζητήματα. Είπε πως τον στεναχωρεί απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επεσήμανε πως πρέπει να γίνουν κινήσεις για επανένωση. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Καριστιανού, είπε πως θα κρίνονται τα πολιτικά πρόσωπα του νέου φορέα. Τόνισε ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση των δρομολογίων στα λεωφορεία και ο χρόνος αναμονής από τα 20 λεπτά έχει μειωθεί στα 12. Για τον ηλεκτρικό, ανέφερε ότι θα υπάρξουν ανακατασκευασμένοι καινούργιοι σειρμοί και η συχνότητα των δρομολογίων είναι στα 5 από 9 λεπτά πέρυσι. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες και θα παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο για το Δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Επανέλαβε πως μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προσθεθεί στο εφιστάμενο επίδομα τέκνων. Πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 2 λογιστές καθώς και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη κινητοποίηση των αρχών του Παρισιού μετά τις δεκάδες καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από επιμελητές σε σχολεία σε όλη τη Γαλλία. Στα αθλητικά έφυγε σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Άγγελος Μπασινάς που αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή.
9: Τα νέα των αγορών.
15: Άνοδος 1,71% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
9: Ο καιρός.
15: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: μέσα σ' όχινα.
1: Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας. Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο, από τα Καμίνια, από το Πέραμα, κατηφορήστε προς τα κάτω και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλήτης Ευρώπης.

0: Γάλλος πρωταθλητής. 92-85 το τελικό σκορ.
1: Δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε όλο το βράδυ. Πυροτεχνήματα, κορναρίσματα, χαμός σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι τις 5 το πρωί. Ξενυχτισμένοι πάρα πολύ στις δουλειές. Όταν βλέπετε κάποιον σήμερα να κουτουλάει, είναι Ολυμπιακός. Σίγουρα και ήταν στα πανηγύρια, όχι μόνο κάτω στον Πειραιά, οπουδήποτε αλλού. Το μάτς χθες και στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες. Είχαμε δύο μάτς, όπως είδατε. Ολυμπιακός γενικώς κέρδισε. Πήγε πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Είναι καλό, θετικό, μια ελληνική ομάδα. Αυτά τα κλασικά που λέμε, τα κλισέ πάντα, έχουν μια αξία να κερδίζει στην Ευρώπη, να έχει διακρίσεις, δονητή ατμόσφαιρα, δημιουργούνται πάθη, συναισθήματα. Όλα αυτά πολύ ωραία. Να ακούσουμε έτσι και δύο δηλώσεις ωραίες από ωραίους ανθρώπους, από τον Μπαρτζόκα και τον Παπα-Νικολάου.
2: Είναι μεγάλη χαρά και πολύ είναι χαρά γιατί δίνεις χαρά σε άλλους ανθρώπους. Και ο κόσμος της ομάδας μας το αξίζει πραγματικά.
3: Πώς το ζήσατε?
2: Με ένταση και στρες, γιατί ήταν κάτι που περιμέναμε. Οι μεγάλοι στόχοι με τα μεγάλα επιτεύγματα θέλουν να κοπιάσεις πολύ. Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Για να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
4: Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτό το νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρόνες. Εμείς αδικούσαμε στον στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε.
1: Αυτά από τους δύο πρωταγωνιστές, όλοι ήταν βεβαίως πρωταγωνιστές. Ωραίες στιγμές, τις κρατάμε, πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και αυτές που έγιναν στις κερκίδες. Μάτς, κανονικό αυτό κι αν ήταν μάτς, πάνω κάτω εκεί στα σκαλιά, μεταξύ του Μαρινάκη, του αρχηγού, του προέδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη, ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρετηθέντος, τώρα δικηγόρος, το όνομά του εμπλεκόμενο στις παρακολουθήσεις, υποκλοπές των πάντων, όπως ξέρουμε και όπως περιμένουμε και όπως έχει ψηλό αποδειχθεί από κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Μόνο τα χείλη μπορούσαμε να διαβάζουμε. Κάτι καταλάβαμε και ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει γίνει. Δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο. Το παρακολουθούμε γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το σίριαλ, ενώ το ένα έληξε, πήραν το κύπελο, το άλλο σίριαλ συνεχίζεται. Το παρακολουθούμε από την Κρήτη ως τον Εύρο. Και θα πάμε στον Εύρο, να μείνουμε στον Εύρο, γιατί πάντα ο Εύρος, οι Σέρες και η Καλαμάτα βγάζουν τα καλύτερα ηχητικά. Εκεί βρίσκονται οι καλύτεροι, ειδικά στις Σέρες και στον Εύρο, οι καλύτεροι, ποιοτικότεροι, πιο συγκροτημένοι ψηφοφόροι ποιου κόμματος?
5: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Παντού πρώτοι. Τι να κάνουμε, τι να ψηφίσουμε? Αυτούς που λαϊκίζουν και βρίζουν μέσα στη Βουλή, ούτε σε συνοικιακά συμβούλια έχουμε τέτοιο επίπεδο. Δυστυχώς, το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Το αυτονόητο θα πράξει εδώ ο συμπολίτης μας, κάτοικος του Εύρου, είδε την κάμερα και τα είπε όλα αυτά πολύ ωραία, γιατί είμαστε παγκοσμίως πρώτοι, όχι σαν τον Ολυμπιακό που είναι μόνο στην Ευρώπη. Εδώ η ελληνική κυβέρνηση είναι παγκοσμίως πρώτη, γιατί μας περιμένουν και στα... Πώς το είπε, στη Μέση Ανατολή να πάμε να διαπραγματευτούμε εμείς, να κάνουμε την ειρήνευση μεταξύ του αλλοπρόσαλου Τραμπ, ό,τι έχει μείνει από το Ιράν και των υπολείπων που βλέπουν τις βόμβες, έβλεπαν τις βόμβες να πέφτουν στα κεφάλια τους εκεί, Αραβικά Εμμυράτα και όλος αυτός ο πλούτος, ο ψεύτικος, ο πάρα πολύ εντυπωσιακός κατά τα άλλα. Αυτός είναι ένας συμπολίτης μας που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Είναι και μια κυρία δίπλα του, την οποία την ρωτάει δημοσιογράφος τι θα ψηφίσει. Δίνει μια αλλοπρόσαλη απάντηση, θα ακούσετε, θα καταλάβετε. Εικάζω και θα ευχόμουν να ψήφιζε Νέα Δημοκρατία.
6: Ελληνίδα είμαι, αλλά δεν μας πιάνει ο νόμος.
7: Γιατί δεν σας πιάνει ο νόμος?
3: ηλικία.
6: Πώς όλοι ψηφίζουνε.
3: Σημάς έτσι είπανε, λέει, δεν χρειάζεται να ψηφάτε.
6: Έτσι σας το είπανε. Να δείτε ότι σας κάνανε πλάκα. Εσείς yes. άμα... Εννοείται.
3: Δεν ξέρω.
6: Εσείς άμα πάτε να ψηφίσετε, θα ψηφίσετε το ίδιο κόμμα που ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές.
3: Δεν ψήφισα μια προηγούμενη, γι' αυτό λέω. Δεν είχαμε ψηφίσει. Μας είπαν δεν χρειάζεται.
7: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
3: Μας είπαν δεν χρειάζεται.
7: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Σάξου κόρε κομιέστα καρκάρ. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
5: Το αυτονόητο, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
8: Καμίσου.
7: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Σε αυτή την κυρία, κάποιος της είπε δεν χρειάζεται να πάει να ψηφίσεις και το έχει δέσει κόμπο, δεν πήγε την προηγούμενη, δεν θα πάει και τώρα γιατί είναι σίγουρη, αν και Ελληνίδα, ότι δεν μπορεί να ψηφίσει. Τη το είπε κάποιος, κανένα εγγόνι. Θα έμαθω ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Τη λέει κάτσε, δεν χρειάζεται, θα πάμε εμείς, θα ψηφίσουμε και θα βγει έτσι κι αλλιώς και μάλλον έτσι. Και το έχει δέσει κόμπο και βγαίνει και λέει αυτά τα πολύ ωραία σε αντίθεση με τον άλλον που έχει αυτοπεποίθηση και λέει ότι είναι αυτονόητο ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία γιατί έχει τους καλύτερους υπουργούς όπως είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
9: Ειλικρινώς, αν ρωτάτε εμένα για αντίπαλο, ούτε καν ασχολούμαι με τους αντιπάλους. Πρέπει να ασχολούμαστε με τη δουλειά μας τη δουλειά.
10: Τώρα, αν ο Τσίπρας σας απειλήσει.
9: Αλήθεια λέω, το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι αν μπορώ κάθε μέρα να. Ο πολίτης εδώ στην περιοχή αυτή, που είναι μια περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και έχει κάπως αεροκατοικημένη, αν μπορούν γυναίκες και άντρες το βράδυ να πηγαίνουν σπίτι τους και
10: εδώ
9: να
10: κυκλοφορούν χωρίς φόβο. Βράδυ, έχετε δίκιο.
9: Αυτό είναι η δική μου επιτυχία. Αυτό είναι η δική μου επιτυχία. Συνεπώς, αυτή είναι η δική μου αποστολή. Μπορούν οι πολίτες εδώ της περιοχής να κυκλοφορούν τη νύχτα πηγαίνοντας σπίτι τους χωρίς φόβο.
1: Όχι. Είναι η απάντηση. Σε πολλές περιοχές της Αττικής και εκεί που είναι το στόπεντα από αυτά προς Μεσόγεια δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Δηλαδή δεν ξέρω όταν γίνει υπουργός προστασίας του πολίτη μπορεί να το καταφέρει. Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχει πολύ καταφέρει, δεν γίνεται σε όλες τις περιοχές. Το έχει όμως ως θέμα μέσα του τον απασχολεί. Και κάποια στιγμή, αν γίνει και αν βγει ξανά η Νέα Δημοκρατία και γίνει υπουργός, μπορεί και να συμβεί όλο αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, διότι αύριο έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας έχει κάνει ένα φοβερό rebranding. Φαίνεται αυτό από τα βιντεάκια, στα οποία παίζει τόσο χάλια, που λες ούτε γι' αυτό δεν κάνει. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θα κρίνει τώρα την ικανότητα ενός υποψήφιου πρωθυπουργού ή μελλοντικού αυριανού πρωθυπουργού και χθεσινού πρωθυπουργού το αν είναι καλό στα βιντεάκια. Έτσι έφτιαξε ένα για να μας πει πρώτο να μας καλέσει αύριο και ένα άλλο που έχει φτιάξει πριν από αυτό είναι να μας προειδεάσει, να μας ιντριγκάρει, να κάνει spoiler για την ονομασία του κόμματος. Χρησιμοποιεί και κάποιες φράσεις από κάποια παιδιά που δίναν προτάσεις για το νέο κόμμα.
11: Ο ορίζοντες θα μ' άρεσε.
12: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
13: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
12: Ας ξεκλειδώσει.
13: Δεν παίζει, site banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
12: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
1: Έχει κλειδώσει το όνομα, δεν γίνεται να γίνουν αλλαγές γιατί έχουν τυπώσει μπλουζάκια. Όπως λέει μια κοπέλα που είναι εκεί, που να ξανατυπώνουμε μπλουζάκια, τόσο καιρό μας πήρε όλο αυτό. Η κοπέλα είχε προτείνει, η άλλη κοπέλα είχε προτείνει το όνομα Ορίζοντες. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας σε στιγμές ερμηνείας για Όσκαρ. Πολύ καλές ερμηνευτικές ικανότητες, στιβαρή ερμηνεία. Τον παρακολουθείς, τον βλέπεις, κλέβει την παράσταση, είναι καθισμένος, πάντα καθισμένος, δεν έτρωγε φιστίκια. Τώρα χτυπούσε εκεί τα γόνατά του, πω από τι πάθαμε, δεν προλαβαίνουν να αλλάξουμε το όνομα γιατί το άρεσε το Ορίζοντες. Ενώ έχουν συμφωνήσει ένα άλλο και έχουν τυπώσει μπλουζάκια, ήθελε να αλλάξει τελευταία στιγμή. Τσίπρας, κλασικός. Ό,τι του φανεί. Του Λόλο Στεφανή που λέει και ο λαός μας. Οπότε όλο αυτό το υλικό που προέκυψε από αυτό το σποτάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλό τρόπο.
5: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
12: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
5: Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς.
12: Αυτά συμβαίνουν όταν είναι δύο ομάδα.
5: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
12: Τι να κάνουμε.
5: Παντού πρώτοι. Τι να κάνουμε, ποια ψηφίζουμε.
12: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
1: Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, εδώ μαζί με τον κάτοικο του Εύρου. Ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα άλλο βιντεάκι παρουσιάζει πάλι, μας λέει για... Όχι, εδώ, σε αυτό το βιντεάκι δεν είπε, το κλείδωσε. Εδώ δεν είπε, το έχει κλειδώσει το κόμμα. Ναι, ναι, σε αυτό, γιατί έχουμε δύο βίντεο και τα ρίξανε καπάκι για να μας πει το δεύτερο ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο. Στο πρώτο βίντεο ακούσατε που λέει έχει κλειδώσει το όνομα και δεν μπορεί τώρα, του λέει η κοπέλα, να ξεκλειδώσει, γιατί έχει κλειδώσει το άλλο όνομα που δεν μας το είπε. Θα το μάθουμε όμως αύριο και είμαστε όλοι έμπλεοι αγωνίας, όπως λέμε. Οπότε, τι κάνουμε τώρα, είμαστε στα κλειδώματα.
12: Ας ξεκλειδώσει.
8: Μπήκα για να δω με σένα τι θα κάνω. Κοίτα μια ζωή να γίνεται κουβάρι.
12: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα.
8: Σ' άλλη αγκαλιά καρδιά μου βλέπεις το φεγγάρι.
12: Τέλειο.
8: Βρήκα το κλειδί στη πόρτα ξεχασμένο.
12: Ας ξεκλειδώσει.
8: Μπήκα κι εγώ για να σε περιμένω.
12: Τέλειο.
8: Κοίτα μια ζωή να γίνεται κομμάτια. Σ' άλλη αγκαλιά κοιμάσαι κι άλλα βλέπεις μάτια.
12: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι από το άλλο βιντεάκι. Το φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, επειδή παίζουν πολλά πρωταθλήματα αυτές τις μέρες και επειδή έλεγε ότι είναι κλειδωμένο και δεν μπορεί, μπήκε ο Θανασόπουλος. Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανασόπουλος ήταν από το άλλο στούντιο δίπλα και λέει 6 εφτάρια και ένα 6. Για να ξεκλειδώσουμε το. Δεν ξέρω τι έχει ο Τσίπρας κλειδωμένο, το όνομα ή οτιδήποτε άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά, τον πανικό του Σαββατοκύριακου με πρωταθλήματα, με Iron Maiden, με όλα αυτά που γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τα σατανιασμένα, εννοείται, βγαίνει και δίνει και συνέντευξη και ο Πάνος Καμένος, που είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
14: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού.
12: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
14: Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και ιδιαίτερη
15: προβολή. Θα το κρατήσεις και στις δεύτερες εκλογές μετά.
14: Όχι. Δεν το θεωρώ. Σε θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
1: Ναι, αλλά εδώ ο Πάνος Καμένος είναι κολλητός του Αλέξη Τσίπρα. Κυβέρνησαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και έφεραν ένα τρίτο μνημόνιο που δεν θα το έφεραν με τίποτα. Γιατί, όπως έλεγε ο Καμένος, να πέσετε στα 4, εμείς μνημόνιο δεν φέρνουμε κτλ. Ήρθε τελικά το μνημόνιο, άρα έχουν μεγαλουργήσει σε αυτόν τον τόπο. Και αντί να πει ότι δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας, που ανακοινώνει αύριο το κόμμα, είπε ότι δεύτερη θα είναι η Καριστιανού την πρώτη Κυριακή, γιατί τη δεύτερη Κυριακή θα αλλάξουν όλα. Οπότε παραμένει το αίτημα για το ξεκλείδωμα.

0: Ναι, τώρα.
1: Πάμε με αυτό.
0: Είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί στην κλειδονιά.
1: Ας ξεκλειδώσει.
0: Καμαρούλα μια στάλια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δύο επί τρία.
1: Τι να κάνουμε.
0: Όχι και λατρεία. Δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια στάλια.
1: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα.
0: Δίχως και φιλιά.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
2: Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα.
3: Ντυθείτε σαν τους παίκτες της Μπαρτσελόνα. Φορέστε τέτοια ρούχα. Εδώ τα έχει μπερδέψει όλα. Αυτό είναι το δεύτερο σποντάκι που λέγαμε. Και η καμαρούλα μια σταλιά με την κλειδονιά, γιατί είπε ο Αλέξης να το ξεκλειδώσουμε. Λέει ότι είναι το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο του αγώνα. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κόκκινο, έχει μπλε της πατρίδας μας, αλλά έχει μοβ, μπορντό, ανάλογα το φωτισμό, αλλά δεν είναι κόκκινο, είναι ένα άλλο χρώμα. Γι' αυτό λέγονται και μπλαουγκράνοι, όλοι αυτοί εκεί πέρα. Οπότε δεν έχει σημασία όμως εδώ, το έφερε πάλι στα μέτρα του για άλλη μια φορά παραποίηση πραγματικότητας, το τραβάει από εδώ, το τραβάει από εκεί, να το φέρει σε αυτό που ο ίδιος θέλει για να δείξει ότι είναι πολύ επιτυχημένο όλο το εγχείρημα όπως ακριβώς είναι η Μπαρτσελόνα. Όμως θα έχουμε εκλογές δύο γύρων από ό,τι φαίνεται, όχι σαν τις δημοτικές. Τον ένα μήνα η μία εκλογή, μετά από κάνα μήνα η άλλη εκλογή για να βγάλουμε τελικά κυβέρνηση, για να έχει σταθερότητα ο τόπος. Εκεί λοιπόν, ενώ θα έχουμε πολλά κόμματα στην πρώτη εκλογή. Στη δεύτερη μπορεί να μην έχουμε τόσα κόμματα, να μην βγουν τόσα πολλά, γιατί θα πιεστούν τα πράγματα, θα πέσουν διλήμματα χοντρά. Εκεί λοιπόν στις κρίσιμες στιγμές θα έρθει και θα μπουκάρει.
4: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
5: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους Αλεξάνδρους τους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
3: Πολύ πιθανό. Πρέπει να εμπλακεί ο Πάνος Καμένος. Είναι δυνατόν να αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη, να αφήσει τη χώρα έτσι? Και πρέπει να εμπλακεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το δίδυμο πρέπει να το ξαναζήσουμε. Εδώ ξαναζούμε ότι Μητσοτάκης θα ρίξει, λάθος, Σαμαράς θα ρίξει Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ζήσουμε ξανά το έργο που το έχουμε και πιο πρόσφατο. Καμένος Τσίπρας διοικούν την χώρα. Υπουργός Άμυνας ο Καμένος, ξανά στολές, ξανά τα ίδια, περικεφαλές. Στη Σαλαμίνα, εκεί που είχε κάνει για την ναυμαχία της Σαλαμίνας μια τελετή και έσκυβε πάνω στην παραλία και στο νερό που πήγαινε η μοκέτα, ακριβώς τα βότσαλα. Όλα αυτά δεν τα. Αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο Αβραμόπουλος όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων, που είχε υπογράψει η συνθήκη ειρήνης με τη Σπάρτη, γιατί από τον Πελοποννησιακό πόλεμο εκκρεμούσε αυτή η εκκρεμότητα και μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων υπήρχε ένα μίσος. Έπρεπε να έρθει ένας δήμαρχος να κάνει την τελετή υπογραφής. Ζούμε καλά σε αυτόν τον τόπο, δεν έχουμε παράπονο. Οπότε όλοι αύριο στο Θησίο.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
0: Αγουστάρω!
1: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου.
0: Κάντε με κύμα!
1: Την Τρίτη, 26 Μαΐου.
0: Έλα!
1: Στις 8 το βράδυ.
0: Πέρασε με στην κορδέλα!
1: Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Σίγιο, παιδί μου!
3: Σίγιου, την αύριο το βράδυ, την Τρίτη στις 26, που όμως θα πάμε εκεί, αλλά για να πάμε πρέπει να βρούμε τα κλειδιά.
5: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού.
6: Μη στενά χωριέσαι δευτές, κρατάω τις καλές μας στιγμές.
7: Και ξέρετε κάτι, το έχουμε ξανακάνει.
8: Αχ, δεν θα αντέξω!
6: Τα χρόνια της συνήθειας πολλά, μισοκατεβασμένα ρολά.
9: Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή.
10: Για χρέη?
9: Όχι, τα άνοιξα νύχτα με λωστό.
1: Τέλειο.
6: Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά.
8: Δεν θα αντέξω.
6: Ας μη συζητάμε άλλο για αυτά.
0: Μην αργείς παιδί μου.
6: Πίσω απ' τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που.
10: Ξέρεις που.
6: Θα'ν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού.
1: Ας ξεκλειδώσει.
6: Σε περίπτωση που
7: τσα
6: θέλεις ξανά.
1: τέλειο.

0: ένας ξεκλειδώσει.
1: Τσα.
2: Φρενάρει απότομα. Έπρεπε κάπως να βρούμε να κλείσουμε τη Βύση. Οπότε πήραμε μια συλλαβή από τον Αλέξη Τσίπρα. Τυχαία. Συλλαβή και βάλαμε για να φρενάρει το τραγούδι. Μου λέει εδώ η Λίνα, η ακροάτρια πάνω από τη χωριστή δράμα. Καλησπέρα. Σήμερα λέει με τον σύντροφό μου και φανατικό θαυμαστή. Φανατικό, ναι. Κλείνουμε 51 χρόνια έγκαμου βίου. 51 χρόνια. Πάνω από τα 50. Μπράβο. Θέλω μέσω εσού να τον ευχαριστήσω, ειδικά για τα τελευταία χρόνια με την ασθένειά μου, λέει η Λίνα. Ήταν, είναι βράχος δίπλα μου. Και να του πω, να τον πω ότι τον αγαπώ, Βορειοελλαδίτες. Να τον πω ότι τον αγαπώ. Μεταφέρθηκε το μήνυμα, το άκουσαν όλοι. Φαντάζομαι θα το ακούσει και ο ίδιος. Να είστε γεροί, δυνατοί και να τα ξαναπούμε εδώ στα 102 χρόνια. Στα διπλάσια. Ναι, ακριβώς εδώ, πότε θα είναι αυτό, εμείς εδώ θα έχουμε κανονικά εκπομπή, οπότε τα ίδια θα είναι τα θέματα στην Ελλάδα, μην νομίζετε πάλι τα αυτονόητα θα συζητάμε, υγείες, παιδείες, εργασίες, αξιοπρέπειες, πάλι υποκλοπές, πάλι ένας Μητσοτάκης θα κυβερνάει, πάλι ένας Σαμαράς θα θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και πάλι ένας Τσίπρας θα λέει ότι είναι αριστερός ηθικός και δεν τον στηρίζουν μεγάλα συμφέροντα. Αυτό θα το λέει νομίζω και τότε, θα ακουστεί και αύριο, φαντάζομαι στο Θησίο. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε ένα Σαμαρά που θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και βγαίνει ο Κερίδης και ενοχλείται.
3: Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεταλλαγμένα και δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταλλαγμένη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται από πολύ παλιά, έχει πολύ γερό αξιακό υπόβαθρο, προσαρμόζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πραγματικά κάπου με ενόχλησε όλο αυτό. Άλλο πράγμα η κριτική, προφανώς σε μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια μπορούν να υποθούν πράγματα, παραλήψεις, προβλήματα και άλλου τύπου αυτός ο μηδενισμός. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αναβάθμιση
4: στον αέρα. Γιατί το κάνει απογεινάτη ο Σαμαράς αυτό?
3: Και απογεινάτη. Από ένα συνδυασμό πραγμάτων. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
5: Κωστής Παλαμάς.
2: Αντώνης Σαμαράς, εδώ λοιπόν. Και ο Κερίδης που μας είπε ότι έχει λύσει πολλά θέματα, μιλώντας για τον Σαμαρά, είπε ότι έχει λύσει πολλά θέματα η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει λύσει το θέμα της ανεργίας, δεν υπάρχει ανεργία, έχει λύσει τα εθνικά θέματα. Γενικώς είναι εκεί για να λύνουν πολλά πολλά θέματα και θα κλείσουμε την ενότητα αυτή την πρώτη, όπως ακριβώς την ξεκινήσαμε, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παπα-Νικολάου, όχι από το στάδιο που ήταν οι προηγούμενες, το κλειστό που ήταν οι προηγούμενες δηλώσεις, από το σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί, ξημερώματα από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
6: Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ. Ένα αυτό. Δεύτερο, όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα.

0: τελείωσε. Το ισπανικό τραγούδι ήταν για τη Ρεάλ. Τόση ώρα που ακούμε από τους Εσκάπε. Και το ελληνικό είναι για τον Ολυμπιακό. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα Ολυμπιακός και αυτός σας περιμένει με κασκόλ, με περικεφαλές, με σημαίες. Τα πάντα έχει φορέσει, κατακόκκινος. Όπως πρέπει δηλαδή. Ο Δημήτρης Κύρκος από τους Μαϊντεν προχτές. Σατανιασμένος για δεύτερο Σαββατοκύριακο. 2-2 έχει. Δεν αφήνει τίποτα. Ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
2: Τι λες?
1: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
2: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
1: Τι?
2: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
3: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση του αυτού.
2: Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αδιευκρίνιστος.
3: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να κερδίσει. Μπορεί να το σλάνε το γυαλό σου.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
2: ναι,
1: ομορφαίνει την κουβέντα.
2: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφή κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
1: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
1: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
2: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
1: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
2: Κάτι βγαίνει. Ναι. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
1: Υπομονή.
2: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
2: Α, τρίχα, σωστό. Αυτό που λέμε και τις κοντή τέτοια ή τρίχε τη φλέκα. Λέει πολλά ο λαός.
4: Άντερα, Αποστολή, γεια μου, ξέχασα τι ήθελα να πω.
2: Έλα, μωρέ, που ξέρεις και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
4: Περίμενε, κάτι, έχω πολλά να πω.
2: Όχι, έχεις και πολλά.
4: Καταρχάς, κυρία Καρσιανή, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, οκ. Okay.
5: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
6: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
5: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
6: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
5: Δεν έζησα από την πολιτική.
4: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
7: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
4: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
2: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε. Εντάξει. Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
4: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
2: Αυτά δεν μπορώ.
4: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Πορτοράφτη. Κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφτη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στη Βραβρώνα.
2: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
8: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε, πώς και πώς.
2: Άντε, μπράβο.
4: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πλούς, παρά το ξυλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
2: Άντε, πες το.
4: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
2: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
4: Πολιτικό κλείσιμο.
2: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
4: Πολιτικό σκότος.
2: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
4: Μια χαρά.
2: Ποτέ.
9: Τέτοια ώρα είναι το ωραίτερο σεξ.
4: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκη, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
2: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκη, εντάξει.
10: Γαμιζόμαστε και προχωράμε.
11: Γεια σου, επιτέλους.
2: Γεια, μπα.
11: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
2: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
11: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
2: Για ποιο?
11: Για το Σύση.
2: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
11: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέρι.
2: Δεν πειράζει, αλλά λέω όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
11: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
2: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
11: Κάνει έργα.
2: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
11: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
2: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
12: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Blaupunkt Google TV. Αποκτή

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Saving. Άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime.

0: Νιάρκη.
1: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
1: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
2: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Γεια σου, μα. Μα, δεν λέτε λοιπόν επιλέξει λέξη τηλεόραση, γιατί είμαστε και πρωί.
0: Να σας πω γιατί. Δεν λέμε αερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
2: Πάρτα να μην στα χρωστάω.
3: Και από εμάς. Και όλα αυτά τα λέει εδώ ο κύριος, συμπολίτης μας, επειδή δεν λέμε αερολογίες εδώ. Θα πούμε σοβαρά πράγματα. Ότι μετά το Βενιζέλο, παγκόσμια είμαστε οι πρώτοι και η Μέση Ανατολή μας θέλει για την διαπραγμάτευση. Και οι άλλες χώρες μας θέλουν για διάφορους λόγους. Έτσι κι αλλιώς τους έχουμε ρίξει τα αυτιά και μας αντιγράφουν σε πάρα πολλά. Παντού όλες οι χώρες, Βόρεια Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ταϊλάνδη, πέρα εκεί. Όπως κοιτάς το χάρτη, αριστερά-δεξιά. Εντός εκτός και επιτά αυτά. Βλέπαμε ΕΡΤ το Σαββατοκύριακο, στο ΕΡΤ News το πρωί, πρωινή εκπομπή, και είναι και ο Κοταρίδης και οι υπόλοιποι. Και αναφέρονται σε μια είδηση για τον Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ είναι δισεκατομμυριούχος, τώρα γίνεται τρισεκατομμυριούχος.
4: Πάμε κατευθείαν στον Έλον Μάσκ τώρα. Πάμε να δούμε τον Έλον Μάσκ. Τι έκανε, ένα μπύραυλο.
5: Όπου τώρα περιμένουμε κιόλας, μάλλον ο ίδιος περιμένει, γιατί όλη αυτή η επένδυση μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία. Αναμένουμε να μπει στο χρηματιστήριο, στη Wall Street, όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους, μετά από πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες που έγιναν για να πετάξει ο συγκεκριμένος πυράβλος. Τα κατάφεραν. Την Παρασκευή έγινε λοιπόν η εκτόξευσή του από το Τέξας. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει εκτός της ατμόσφαιρας και να περάσει, να αφήσει 20 εικονικούς δορυφόρους και μετά να καταλήξει, όπως ήταν έτσι καλώς προγραμματισμένο, στον Ινδικό ωκεανό και να καταστραφεί. Είπε λοιπόν ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος που έγινε αυτή η διαδικασία. Περιμένουν να γίνουν και άλλες δοκιμαστικές προσπάθειες.

0: μέρες. Και επίσης, όπως τόνισε και ο διοικητής της NASA, ένα βήμα πιο κοντά στη Σελήνη, ένα βήμα πιο κοντά στον Άρη.
1: Ένα τρει.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα τρει.
2: Το έχετε καταραμένο.
0: Θα εκτοξευτούν την ακρίβεια.
1: Ο ΑΕΠ πόσων χωρών είναι αυτό?
0: 1,25 τρισεκατομμύρια.
1: Μπορεί να πας και να κάνεις θαύμα, να εξαλείψεις μεγάλο μέρος της παγκόσμιας φτώχειας, ας πούμε.
2: Ό,τι θέλεις.
0: Μα θα, γίνει, θα είναι ο πρώτος στην ιστορία. Όχι απλά στον κόσμο, στην ιστορία που θα γίνει τρισεκατομμυριούχος.
3: Ακούγοντας λοιπόν την είδηση, η μία ανάγνωση είναι αυτό που είπαν εκεί και οι συνάδελφοι, ότι με ένα τρεις τι μπορείς να κάνεις. Γιατί ξέρουμε όλοι σε αυτόν τον πλανήτη πεθαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν νερό, δεν έχουν τροφή και άλλες παθογένειες που υπάρχουν στον τρίτο κόσμο, τον αποκαλούμενο τρίτο κόσμο, όχι ότι και στον πρώτο είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην Αμερική εκατομμύρια ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις γέφυρες ζουν από τα συσίτια και στην Ευρώπη άστεγοι τα βλέπουμε, άνθρωποι εδώ στις γειτονιές μας τρώνε από σκουπίδια. Προφανώς η μία ανάγνωση λέει αυτό, ότι με ένα τρισεκατομμύριο θα μπορούσαμε να λύναμε κάποια τέτοια θέματα και με 5-6 τρισεκατομμύρια από 5-6 άλλους τύπους σαν το Μάσκ θα λυνόντουσαν τα θέματα της ανθρωπότητας. Μία ανάγνωση είναι αυτή. Μία δεύτερη είναι, μπορεί ένα ανθρώπινο μυαλό, ένας ανθρώπινος ψυχισμός να αντέξει όλο αυτό το πλούτο? Δεν είναι λογικό ότι νιώθεις αθέος? Είναι ύποπτο για την ανθρωπότητα να εμπιστεύεται σε έναν άνθρωπο τόσο πλούτο, να αφήνει αυτόν τον άνθρωπο να στέλνει ο ίδιος δορυφόρους στο διάστημα, ένας μόνος που το κάνει αυτό, και βασιζόμαστε όλοι, το θαυμάζουμε όλοι, που μπορεί κάποια στιγμή ετούτος, ο επόμενος, ο μεθεπόμενος, να το χρησιμοποιήσει και κατά της ανθρωπότητας ή κατά αυτών που τον ενόχλησαν. Δεν δικαιολογείται, δεν είναι ελευθερία, γιατί για αυτό το σύστημα μιλάμε της ελευθερίας, ένας να έχει τόση ισχύ συγκεντρωμένη στα χέρια του. Κάτι δεν πάει καλά. Και μακάρι να μην το πληρώσουμε όλοι αυτό, με όλους αυτούς που σε διάφορες θέσεις συγκεντρώνουν ισχύ που δεν μπορεί άνθρωπος να τη διαχειριστεί, τόση μεγάλη ισχύ. Αυτές οι σκέψεις από τη συγκεκριμένη είδηση, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
4: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά.
4: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λείπει, άλλος τι θα γίνει. Έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
1: Ναι, το έχω μάθει.
4: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό τη CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι και τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρονα εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής κι αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
5: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
1: Έλα.
5: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτά που ήταν οι μπάτσοι λέγονται δακρυγόνα.
6: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους? Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
5: Καπνογόνα είναι αυτά που αναβούν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα της Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες?
1: Γιατί?
5: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσφαστικό. Την πορεία από το 1933 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με το Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα? Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεστηλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
2: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
7: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και η δεξιά, γιατί.
2: Η τσιράκια τι είσαι.
7: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
2: Τσιράκια της δεξιάς. Θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Χριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
2: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Χριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
7: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Χριστιανού δεν γίνεται.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
7: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
2: Το τα λυσάτε με την Χριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
7: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν,
2: και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Χριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
8: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
2: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη, ρε Καραγκιόζη.

0: Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
1: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε σε
2: δραχμές. Δεν σε αντέχω.
0: Όχι, όχι, όχι, αχ, όχι, αχ.
2: Τι όχι, αχ τώρα.
0: Όχι, να βγει να ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
3: Μωρέ.
4: Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα και δεν είναι Πέμπτη για να πούμε για το πρόγραμμα, θα σου πω κάτι άλλο. Σαν σήμερα το 1947 ανοίγει το κολαστήριο της Μακρονήσου, ο σύγχρονος Παρθενώνας, ο μεγαλύτερος τόπος μαρτυρίου φυσικής και ψυχικής εξόντωσης. Από αυτό το νησί, απέναντι από το Λαύριο, πέρασαν συνολικά πάνω από 100.000 θεωρούμενοι ως επικίνδυνοι οπλίτες και αξιωματικοί, αρχικά του στρατού, καθώς και πολίτες, κομμουνιστές, εαμίτες, αγωνιστές, αντάρτες, αλλά και όσοι συνδέονταν απλώς με συγγένεια, με κάποιον ή κάποια υπόνοια σχετικά με το ΚΚΕ και το ΕΑΜ.

0: Από την Κατάδα για τη Μακρόνισο, Γιάννης Ρίτσος, εδώ όπως το ακούσαμε, η σκόνη που αφήνουν πίσω τους τα μαύρα φουστάνια των μανάδων, αυτή η εικόνα μέσα από το συγκεκριμένο, το χρέος, από την Κατάδα για τη Μακρόνισο, ο Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, Μαρία Δημητριάδη και Χοροδία. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκατολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να τρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, Αποστόλη μου. Απογοήτευση σκατολαό. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
2: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
3: Πάλι σώθηκε.
2: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
3: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
2: Α, ναι.
3: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
2: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοκοϊδής. Τι θα κάνει μετά?
3: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
2: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
3: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
4: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
3: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
3: Ναι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
2: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
5: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
3: Έλα, αγάπη μου.
6: Μαλάκα, τώρα.
3: Έλα, μωρό μου.
6: Τώρα που το σκέφτομαι.
3: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ?
6: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρε, μαλάκα.
3: Πόσο μου λείπεις?
6: Να σου πω.
3: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου?
7: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου? Όπως τα καλοκαίρια.
3: Όπως τα καλοκαίρια με δυο χρυσά αστέρια.
6: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
3: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ καφέ, ασκήμαι δυνατός. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
6: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
3: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα? Το κουκουέ θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε. Ας το κουκουέ.
6: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρίδε και ό,τι πει ο Βοσκός ο Μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
3: Ο Βοσκός ο Μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
6: Λοιπόν, άκουσε.
3: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
9: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
6: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ. Κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ. Αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
3: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
6: Όχι, όχι. Δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
3: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
6: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
3: Να.
6: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι. Τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
3: Ναι, λίγα πες.
6: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
3: Ναι.
6: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσάς δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσάς δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα,
3: δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω. Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
6: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε, καλή σύνταξη, γεια.
3: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
6: Εγώ που
3: σε έχασε ο Τσίπρας.
6: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα, για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει. Γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Ναι, εδώ.
6: Κουκουέ δαγκωτό.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Πάμε.
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
18: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Τάκης και Μπούμπης.
20: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
21: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
20: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
21: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
20: Και τι λέτε.
21: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
20: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
21: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
20: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
19: Τάκης και Μπούμπης.
22: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
23: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
24: Ήρθα!
23: Ένας θείος.
25: Α, ήρθες.
23: Καμία αλλαγή.
25: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
23: Και μια μεγάλη ανατροπή.
24: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
25: Τι έκανες?
24: Έβαλα προτέργεια.
25: Καλά έκανες. Μπράβο.
23: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
25: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
24: Έτσι.
25: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
24: Να, εδώ.
25: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
24: Ναι, ναι.
23: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
27: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
28: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
29: Η Travelers Prepaid της Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
30: New York. New York. New York.
31: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
30: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
31: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
30: Ψώνια στο Fifth Avenue.
31: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
30: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
32: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αναδιαμόρφωση του συγκοινωνιακού χάρτη προαναγγέλει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα παραπολιτικά. Προσωπικό στοίχημα ο ηλεκτρικός για τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, που υποστήριξε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα αυξηθεί η συχνότητα των σειρμών στις γραμμές του μετρό. Ενώ αρχές Ιουνίου ο στόλος των λεωφορείων θα απαρτίζεται μόνο από σύγχρονα οχήματα. Τι είπε για τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά, αλλά και πώς σχολιάζει το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιβαρύνσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για ένα νέο έμφυα κάνει λόγο υπομοιδά. Σφοδρές αντιδράσεις. Πρόκειται για ενοποίηση υπαρχόντων επιβαρύνσεων, απαντά η κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη. Ατελείωτο γλέντι μέχρι τα ξημερώματα για τους πρωταθλητές της EuroLeague. 100.000 οπαδοί αποθέωσαν τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ με 92-85. Η φαντασμαγορική φιέστα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά και η Λαοθάλασσα στο Μεγάλο Λιμάνι. Παράθυρο Μητσοτάκη για το σπίτι μου 2 στο συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η στήριξη της οικογένειας είναι βασική κυβερνητική προτεραιότητα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για την ύπαρξη ενός ακόμη προγράμματος. Μπλόκο στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλο, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Αύριο το αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα και ο στενός πυρήνας των συνεργατών. Την ίδια ώρα αποχωρήσεις και πιέσεις στην ευρύτερη αριστερά. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου που θα καθορίσουν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα, στελέχη και από τη Νέα Αριστερά. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον 20 συλλήψεις στα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο κέρδος. Έρχεται το πόσο κάνει που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Πώς θα λειτουργεί το νέο βασικό εργαλείο παρακολούθησης 7.000 κωδικών στην αγορά. Οι καταναλωτές είναι θετικοί σε οποιαδήποτε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο εξακολουθούν να βιώνουν πιέσεις, αναφέρουν στα παραπολιτικά εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ποδοσφαίρου Παρασκευά Σάντζας σε ηλικία μόλις 49 ετών. 48 ώρες με βροχές και μπόρες πριν επιστρέψει προσωρινά το καλοκαίρι. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Στις αλλαγές που προωθούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και Θανάση Φουσκίδη. Μίλησε εφόλης της ύλης για ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη επί της ουσίας. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλό
2: μεσημέρι. Γεια σας, Έρη μου. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και τα λέμε εκ του σύνεγγης.
1: Και εγώ.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε
1: και
2: επίσης, με το...
1: Να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στα μέσα μεταφοράς. Κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι ακροατές που μας ακούν και εμείς φυσικά.
2: Και που μας αφορά σε πρώτη φάση όλους. Γιατί ακριβώς. Καλά τα πολιτικά, αλλά τα της καθημερινότητας ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, είπε ο Υπουργός ότι υπάρχει μια βελτίωση ως προς το κομμάτι και του ότι αυξάνονται τα δρομολόγια την ώρα που αυξάνεται όμως και η επιβατική κίνηση, γιατί μπαίνουμε και είμαστε σε τουριστική σεζόν επί της ουσίας. Σε ό,τι αφορά στο σκέλος που έχει ζητηθεί πάρα πολύ για τα λεωφορεία, αλλά και για τα κλιματιστικά στα λεωφορεία, είπε ότι θα είναι φέτος το πρώτο καλοκαίρι με στόλο καινούριων λεωφορείων που θα έχουν μέσα κλιματισμό, γιατί κατά καιρούς θυμίζω έχουμε δει εικόνες με πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει τώρα να στιβάζεται στις σαρδέλες και όλοι μας κάποια στιγμή το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό.
2: Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οπότε καινούρια λεωφορεία και κλιματισμός. Το δεύτερο, ηλεκτρικός. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες για εξυγχρονισμό και για τα βαγόνια, αλλά και για τη συχνότητα. Κάθε 5 λεπτά τρένο, που σημαίνει ότι διευκολύνεσαι στη γραμμή και η Φυσιά Πειραιάς.
1: Στη γραμμή.
2: Πάρα πολλοί κόσμος την χρησιμοποίηση. Είναι το γεγονός ότι με τη συνεργασία είπε, που έχει με τον κύριο Χρυσοχοίδη έχουν γίνει κάποια βήματα με την ομάδα Αριάδνη των αστυνομικών για να είσαι και ασφαλής μέσα στον ηλεκτρικό, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα κεφάλαιο μετρό. Το άφησα για το τέλος το καλύτερο. Υπό την έννοια ότι από τους 52 σειρμούς έχουμε πέσει στους 61, είπε. Οι 30 από αυτούς έχουν κλιματισμό, γιατί με το Θανάση ρωτήσαμε τι γίνεται με το θέμα που μας καίγεται. Είμαστε μια χώρα που το 40 μην κοιτάμε τώρα που δροσιζόμαστε.
1: Ναι, γιατί έρχεται ο τουρίστας να δει την Ακρόπολη.
2: Και ο τουρίστας και εμείς.
1: Και εμείς.
2: Πάμε στη δουλειά μας.
1: Πάμε στη δουλειά μας. Αλλά πραγματικά εκεί ριζορίζει.
2: Είπε ότι από του χρόνου θα γίνουν κάποια βήματα ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερα βαγόνια με κλιματισμό. Και είπε, έδωσε και μια πληροφορία για τα τρένα, ότι, για τις ράγες, ότι πολλές φορές γίνονται εργασίες και διορθώνονται οι ράγες πριν καν κλείσει ο χρόνος ζωής τους, για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Και επίσης ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά στα του κυκλοφοριακού για το κεφάλαιο Κηφισός,
1: ναι,
2: θα επανέλθει τους επόμενους μήνες και με καινούρια πρόταση, γιατί γίνονται κάποιες προσπάθειες και με τα δρομολόγια των τρένων που κατεβάζουν κοντέινερ κάτω και από τα καράβια που φτάνουν στο λιμάνι,
1: ναι, αλήθεια,
2: να γίνει
1: είναι
2: μια τροποποίηση στο ωράριο, το λέω έτσι χοντρικά τώρα για να το καταλάβουμε, logistics,
1: ναι,
2: για να μπορέσει κάπως να αποσυμφορηθεί, και φυσικά δεν είναι εύκολο στοίχημα αυτό, εμπλέκονται και πάρα πολλά υπουργεία. Οπότε ναι, σε ό,τι αφορά στα της καθημερινότητας, αυτά τα βήματα.
1: Λοιπόν, προσωπικό του στοίχημα, ο ηλεκτρικός, είπε ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε στη Στέλλα και στο Θανάση.
3: Έχουμε σημαντική αύξηση δρομολογίων και 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία. Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να επενδύσουμε πάρα πολύ στις 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων. Mm-hmm. Τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου. Σε αυτές τις γραμμές, λοιπόν, πέρσι συχνόταν 20 λεπτά, σήμερα είναι 12 λεπτά. Του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούρια με λειτουργικό κλιματισμό. Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι, το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε αυτή την καλή είδηση. Δεύτερον, ηλεκτρικός. Ο ηλεκτρικός είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Μέχρι τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά, ήταν 9 λεπτά πέρυσι. 5 λεπτά λοιπόν, με συνδυασμό ανακατασκευασμένων καινούριων σειρμών που έχουν ακόμα 25 χρόνια ζωής, με κλιματισμό, με καθαριότητα, με αξιοπιστία. Μετρό γραμμές 2-3. Το 2019 είχαν 40 σειρμούς. Από 40 σειρμούς πήγαμε στους 52, 52 είμαστε σήμερα, του χρόνου θα είμαστε στους 61. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα.
1: Τώρα, Αστέρα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Καραμανλή, τις απουσίες, τις ισχυρές απουσίες. Τι σχολίασε από αυτού?
2: Εγώ ξεκινάω από το τελευταίο με αφορμή την απουσία του κυρίου Καραμανλή, ο οποίος δεν ετοιμάζεται να κάνει δικό του κόμμα.
1: Ναι.
2: Σε αντίθεση με τον κύριο Σαμαρά που έχει πια χαιρετήσει οριστικά, αφού είπε ότι προφανώς και τον στεναχώρησε η απουσία του Καραμανλή, το έχουν πει και άλλοι υπουργοί αυτό, είπε ότι στον δρόμο για την κάλπη. Εντάξει, όποτε και να είναι αυτή η κάλπη, μάθανε νωρίτερα, μάθανε αργότερα. Τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Είπε ο κ. Κυριανάκης ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας. Mm-hmm. Και όταν τον ρωτήσαμε με το Θανάση, τι πρωτοβουλίες, τηλέφωνα, συναντήσεις, ναι, λέει, δεν θα το πω εγώ αυτό. Έστειλε πάντως και αυτό στο μήνυμα ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί για να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό. Τώρα, ο κύριο Σαμάρας είναι ένα άλλο κομμάτι, υπό την έννοια ότι την Παρασκευή ακούσαμε μια εφόλυση κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη, που απαντήθηκε βέβαια από τον κύριο Βορύδη. Ο κύριο Κυρανάκης είπε ότι δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι χαρακτήρισε ο Αντώνη Σαμαράς το κόμμα Μητσοτάκη μεταλλαγμένο με ποταμίσια ιδεολογία. Είπε βεβαίως ότι τον θεωρεί έναν από του καλύτερου πρωθυπουργού τη χώρα. Και ότι έχει διαφωνία στο κομμάτι αυτού του χαρακτηρισμού. Έκανε και ένα σχόλιο για το κέντρο, βέβαια, μετά. Είπε ότι κατά τη γνώμη μου, όσοι δηλώνουν κέντρο δεν έχουν ιδεολογία, αλλά αυτό μάλλον πάει αλλού.
1: Ναι.
2: Προ άλλες θύρες. Με το πιάσουμε τώρα.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον Κώστα Καραμαλή.
3: Με στεναχωρεί που ο Κώστας Καραμαλής ήταν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση.
2: Τι κινήσεις?
3: Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο που μπορούν να συνεννοηθούν.
1: Τώρα βέβαια τον ρωτήσατε και για το κόμμα Τσίπρα που αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί εκεί στο Θησίο και φυσικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε πρόσφατα.
2: Λοιπόν, τώρα για το κόμμα Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον απευθύνεται σε θολά νερά ο πρώην Πρωθυπουργός και ότι κατά κάποιο τρόπο θέλει να αποστασιοποιηθεί από επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν. Και επίσης ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, που ήταν ένα ζήτημα που είχε πολύ συζητηθεί ως προς την εξωτερική πολιτική. Εκεί βέβαια άνοιξε κουβέντα, ρωτήσαμε και εμείς γιατί δεν κάνατε κάτι,
1: ναι,
2: για να ξυλώσετε αυτή τη συμφωνία, που βέβαια ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες το πούμε,
1: δεν ακυρώνονται.
2: Δεν ακυρώνονται, έτσι, είναι διακρατικές συμφωνίες.
1: Σωστά.
2: Τώρα, το άλλο κεφάλαιο που λέγεται Μαρία Γαριστιανού, επειδή έχει δώσει δείγματα, κύριε Γαριστιανού, υπό την έννοια ότι την ακούσαμε στην τοποθέτησή της, την αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη την περασμένη Πέμπτη, επέμεινε στη δική του γραμμή ο κύριος Κυρανάκης και λέω ότι είναι δική του η γραμμή, γιατί δεν εναρμονίζονται άπαντες σε αυτό που είπε, ότι για εκείνον η Μαρία Γαριστιανού δεν είναι πολιτική αντίπαλος, είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Ντεμπών. Και έκανε ένα διαχωρισμό, ναι, ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον αντιπαράθεση θα γίνει με τα στελέχη που θα περιβάλλουν το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Οπότε αυτό μου κάνει λίγο μια τρίμπλα εμένα από την πλευρά κάπως του κυρίου Κυρανάκη, ότι βγάζει στην απέξω την κυρία Καριστιανού που είναι η επικεφαλής,
1: ναι,
2: και εστιάζει στα πρόσωπα που θα κατά κάποιο τρόπο επικοινωνήσουν και τις θέσεις του κόμματος όταν αυτές θα τις ακούσουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
1: Ναι.
2: Και ναι, υπάρχει ένας διαχωρισμός.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης.
3: Θεωρώ ότι απευθύνεται όσο μπορεί σε θολά νερά. Δηλαδή, θα βγάλει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκπέμψει κάποιο είδους αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνησή του, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από τις πολιτικές του επιλογές και επιλογές προσώπων της πενταετίας 15-19, για να μπορέσει να ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει.
2: Δεξιά-αριστερά, λέτε.
3: Ναι, δεξιά-αριστερά, ναι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Νέο διπλό χαράτσι έρχεται στα ακίνητα. Αυτό με το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα χαράτσι διπλό, το οποίο θα έχει επιβάρυνση και θα επιβάρυνση αυτή θα έρθει από τις αρχές του ερχόμενου έτους. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε, καλή εβδομάδα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλή εβδομάδα. Αλλά δυστυχώς νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Μάριε, εκεί, εδώ που λέγαμε, ναι, για τον έμφυα και λέγαμε, ναι, σχολιάζαμε πόσες φορές ότι είναι ένας, ναι, ένα χαράτσι το οποίο έχει έρθει και υποτίθεται θα έχει φύγει και ήταν προσωρινό. Τώρα όχι απλά δεν έχει φύγει και δεν είναι προσωρινό, έρχεται και ένα ακόμη χαράτσι.
4: Έρχεται ουσιαστικά, έχουμε δύο νέα χαράτσια.
1: Ναι.
4: Έχουμε δύο νέα τέλη από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τα οποία θα έρθουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται, Έρη, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό TAP, αλλά και το φόρο ηλεκτροδοτούμετων χώρων και θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Το νέο τέλος θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των Δήμων και θα εισπράτεται, όπως είπαμε, κάθε μήνα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δε συντελεστές του θα κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλίης, ανάλογα με την απόφαση κάθε Δήμου, και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, την αντικειμενική αξία της περιοχής και το συντελεστή παλαιότητας του κτηρίου. Σήμερα το TAP που πληρώναμε μέχρι τώρα υπολογίζεται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές, από 0,25 έως 0,35 της χιλίης, ενώ ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι ακόμα μικρότερος. Μάλιστα, Έρη, το νέο τέλος θα επιβάλλεται όχι μόνο σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, αλλά και στο δικαίωμα υψούν, το λεγόμενο αέρα, εφόσον αυτό έχει καταγραφεί στο συμβόλαιο μεταβίβασης. Τώρα, εκτός από το τέλος τοπικής ανάπτυξης, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα πληρώνουμε και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή είναι η δεύτερη επιβάρυνση. Πρόκειται για ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται επίσης μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα υπολογίζεται με συντελεστές από 0,15 έως 0,35 της χιλίης και τα έσοδά του θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έργα περιφερειακής ανάπτυξης. Τώρα, το άθροισμα των δύο νέων φόρων εκτιμάται ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι διπλάσιο ή και υπερδιπλάσιο σε σχέση με όσα πληρώνουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των δημοτικών φόρων. Βέβαια, το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα ότι σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορεί να γίνεται διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι την εξόφληση της οφειλής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Έρη, πολύ σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου, ενώ προβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία των ακινήτων στους Δήμους, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση του ακινήτου. Τώρα, οι νέες ρυθμίσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί κάνουν λόγο για ένα νέο δημοτικό έμφυα, που θα αυξήσει σημαντικά το κόστος κατοχής ακινήτων τα επόμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τι μας είπε? Είπε ότι πρόκειται για υπάρχοντες φόρους οι οποίοι θα ενοποιηθούν σε έναν καινούριο. Για να τον ακούσουμε.
5: Με το νέο κώδικα επιτυγχάνεται εξορθολογισμός, απλοποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος επιβολής δημοτικών επιβαρύνσεων μέσω της ενοποίησης του δεύτερου και του τρίτου, δηλαδή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του τέλους ακινήτης περιουσίας, σε ένα ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, δύο παλιές επιβαρύνσεις συγχωνεύονται σε μία, και το σημαντικό για τους πολίτες, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Δηλαδή, μιλάμε για μια ενοποίηση δύο παλαιότερων φόρων σε έναν, χωρίς στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός να είναι αυξημένος για τους πολίτες.
1: Ξέφρενη παραγυρισμή, ένα γλέντι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό που ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε την κορυφή, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα που χάρισε πολύ μεγάλες στιγμές στην ομάδα του Ολυμπιακού, στους παίκτες και φυσικά στους φιλάθλους της ομάδας.

0: Αυτοί οι πανηγυρισμοί από όλη τη χώρα κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 6 το πρωί. Όλη η Ελλάδα ήταν στο πόδι για να γιορτάσει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον καλό μου συναδερφό, τον Δημήτρη Οικονόμου, που παρακολούθησε μαζί με τον Αλέξανδρο Σόμογλου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, όλων των αγώνα που έκανε ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κορυφή σε μια βραδιά χθεσινή που είχε πολύ μεγάλες συγκινήσεις και πολύ μεγάλη αγωνία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Έρη. Νομίζω ότι κανείς φίλος του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν κοιμήθηκε έστω και μία ώρα χθες το βράδυ. Ούτε ο πιο αισιόδοξος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε 3 χρόνια θα γραφτεί τέτοια ιστορία με το conference του 2024 στην έδρα της ΑΕΚ και την κατάκτηση της EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κάτι που κάνει ακόμα πιο ιστορικό αυτό το επίτευγμα, την τέταρτη EuroLeague δηλαδή του συλλόγου, ίσως στην πιο ιστορική βραδιά του μπασκετικού τμήματος. Σε μια δικαίωση για όλον τον οργανισμό και για τους πρόεδρους του Ολυμπιακού, τους κύριους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και για τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μετά από 4 συνεχόμενες αποτυχίες σε Final Four, να κατακτήσουν την EuroLeague στην 5η διαδοχή προσπάθεια στην έδρα του αντιπάλου και να γράψουν έτσι μια ξεχωριστή ιστορία τόσο για τους ίδιους, για την ομάδα, όσο για τους φίλους του Ολυμπιακού που επιφύλαξαν μια τρομερή υποδοχή καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του Πούλμαν ως το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και όπου κορυφώθηκαν.
0: Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι τα ξημερώματα φτάνοντας στο σταθμό, γιατί έχω εκπομπή το πρωί, την ώρα που έφτανα στο σταθμό περνούσε το πούλμαν του Ολυμπιακού με τη, μπροστά οι παίκτες και πίσω η οικογένεια. Ήταν 4:50 τα ξημερώματα και ξαφνικά έγινε η νύχτα μέρα. Ήταν απίστευτο αυτό, με τον κόσμο να έχει βγει παντού εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μετά το μεγάλο, το τελείο, το γλέντι στον Πειραιά. Όμως θέλω να τα πάρουμε από την αρχή, να μας δώσεις μια εικόνα, εσύ που ήσουν αμέσως στο γήπεδο, πώς το ζήσατε έτσι, αυτή την αναμέτρηση, η οποία πραγματικά ήταν αγωνιώδης.
1: Ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο τελικό. Mm-hmm. Κανείς δεν πίστευε ότι η Ρεάλ με τόσες απουσίες, ειδικά στη γραμμή των ψηλών, θα μπορούσε να φτάσει στα όρια του τον Ολυμπιακό και γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέτος το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του και μπήκε ως φαβορί σε αυτό το Final Four και γιατί είχε περισσότερους από 18.000 φίλους του δίπλα του, στο πλευρό του. Αλλά η Ρεάλ ήταν πραγματικά πολύ σκληροκαρύδι. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός με τις προσωπικότητες που διαθέτει και το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη με το 92-85 και να κατακτήσει τη EuroLeague με πρωταγωνιστές φυσικά. Τον Βαν Φουρνιέ, τον Άλεκ Πίτερς, τον Σάσα Βεζένκοφ. Λύγησαν πραγματικά όλοι σε αυτές τις στιγμές. Και
0: συγκίνησε.
1: Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώθηκε στα χέρια των οπαδών του Ολυμπιακού και των προέδρων, τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλου. Είδαμε και θρύλους της ομάδας, όπως ο Γιώργος Πρίντερης που καθόταν λίγο πιο δίπλα από τον πάγκο, ο οποίος έζησε, επειδή τον είχα μπροστά μου, με τρομερό άγχος όλη την αναμέτρηση. Καμιά φορά ξέρεις όταν δεν παίζεις, γιατί. Όταν παίζεις μπορείς να ελέγξεις και λίγο την κατάσταση. Όταν δεν παίζεις έχει περισσότερο άγχος. Στο τέλος δάκρυσε και αυτός.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά τρομερές οι σκηνές και απίστευτες ακόμα και από τους ίδιους τους παίκτες που δεν πίστευαν ότι στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού θα δουν τόσες χιλιάδες κόσμο να τους υποστηρίζουν και να τους πρόχνουν σε αυτή την κατάκτηση της τέταρτης γύρω στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Δημήτρη, κατάμεσο το Telecom Center, σωστά. 15.000 κόσμο. Πόσο κόσμο είχε μέσα?
1: Κατάμεστο, περίπου 14 με 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στον ημιτελικό, γιατί υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Ωστόσο, χθες ήταν πραγματικά ερυθρόλευκο το φόντο. Όπου και να κοιτούσες, υπήρχαν φίλοι του Ολυμπιακού, πέραν από μια γωνία στα ψηλά του Telecom Center Athens, όπου ήταν περίπου 800 με 1000 οπαδοί της Ρεάλ. Ήταν πραγματικά ένα μοναδικό πάρτι που στήθηκε στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Και έχει σημασία και ποιον κερδίζεις, Δημήτρη, διότι η Real δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα. Έχει
1: ακριβώς
0: πολλά αστέρια στους ώμους της, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid, το μεγαλύτερο κλαμπ, αν συνδυάσουμε και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα στα οποία μετέχει, το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη. Και φυσικά δεν ήρθε εδώ για να κάνει διακοπές, ήρθε για να πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρι της. Και έτσι και ο Ολυμπιακός κατάφερε σε ένα σκηνικό να πάρει και μια άτυπη εκδίκηση για το 2023 και τον τελικό του Κάουνας, που έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα σουτ του Σέρχιο Γιούλ τότε από τη Ρεάλ και του στέρισε εκείνο το ευρωπαϊκό. Γιατί και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μπει ως φαβορί και ως η καλύτερη ομάδα στο Final Four, αλλά δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτό ήταν και μια μορφή δικαίωσης και για το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το πλάνο και για τον οργανισμό, τους προέδρους που στήριξαν όλο αυτό το πλάνο αυτά τα χρόνια. Έκαναν μια τεράστια οικονομική υπέρβαση για άλλη μια χρονιά. χάρισαν στο Γιώργο Μπαριζόκα το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του συλλόγου και έτσι οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου, τον Ολυμπιακό.
0: Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία σε μια ελληνική ομάδα, είναι μεγάλη επιτυχία και για τους δημοσιογράφους. Είναι από τις λίγες μοναδικές στιγμές που και οι δημοσιογράφοι αισθάνονται αυτή την επιτυχία. Είναι η καλύτερη στιγμή που έχει ζήσει στη δουλειά αυτή, Δημήτρη?
1: Η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει σε Final Four, ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρέθηκα σε ένα Final Four που κέρδισε η ελληνική ομάδα, γιατί πέρυσι στο Abu Dhabi δεν τα καταφέραμε.
0: Σωστά.
1: Είναι σίγουρα μέσα στις πιο έντονες, γιατί είχε αρχικά πολύ άγχος από τους φίλους της ομάδας. Υπήρχε όλο αυτό το άγχος και η περιέωση ατμόσφαιρα και την ίδια την ομάδα, γιατί ήθελε να πετύχει μετά τις τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Εντάξει, όσοι συνάδελφοι έχουν καλύψει Final Four γνωρίζουν ότι το τρέξιμο 5 μέρες είναι ασταμάτητο. Κάναμε αρκετά χιλιόμετρα στο Telecom Center.
0: Και πολύ ωραία δουλειά. Βλέπαμε στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. Πολύ σπουδαία δουλειά, πολύ όμορφη η κάλυψη. Έτσι, είχαμε όλη την εικόνα, είχαμε όλη την ένταση αυτών των παιχνιδιών.
1: Παραλίγο να βγάλουμε και Iron Maiden.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάντα επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες. Πάντα επιτυχίες στον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δίδωσαν Σάσα Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου αρχηγός, ο μεγάλος κάπτεν και φυσικά οι πρόεδροι του Ολυμπιακού.
2: Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί όταν γυρνούσα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές. Ξέρω ότι περάσαμε μαζί δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω ότι πονέσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα!
3: Όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι μα όσοι σε όλη την Ελλάδα, όσοι μας είδαν από τα σπίτια τους, όλοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα. Σας ευχαριστούμε Πειραιά, ευχαριστούμε Ολυμπιακές, σας αγαπάμε και όλα θα κάνουμε για σας, να το ξέρετε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι εδώ, ο κύριος Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό τόσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους, που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς.
4: Η ψυχή του Ολυμπιακού είστε εσείς. Για σας γίνονται όλα και αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που κάνει όλη η ομάδα γίνονται για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά.
5: Σήμερα γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα από το Hilton έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μήνυμα στήριξης προς τις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα καταβληθεί και η οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε κάθε ελληνική οικογένεια και φυσικά νέα μέτρα για το δημογραφικό, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν αφορά όμως, όπως είπε ο ίδιος, μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην συζήτηση αυτή για το δημογραφικό με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που πρωτοπώς ξεκίνησε, ρωτήθηκε για το Final Four για να κάνω και μια γέφυρα από το θέμα που κουβεντιάζεται πέρα από λίγο στο μαγκαζίνο. Είπε ότι αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας την οργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι χρηματοδοτήσαν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφη η προσπάθεια, λέει, ότι συνδυάστηκε με το θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας και μίλησε για μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Τώρα, για να πάμε στο θέμα μας λοιπόν στο δημογραφικό, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, δηλαδή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό. Εξήγησε κατά τη γνώμη του πώς έχουν τα πράγματα λοιπόν σε σχέση με τις διαστάσεις του προβλήματος. Μίλησε για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Λοιπόν, θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο δηλαδή, ένα επίδομα 150 ευρώ ανά οικογένεια. Προστίθεται αυτό, είπε, στο επίδομα γέννηση, το οποίο το χαρακτήρισε σαν τα εμβληματικά επιδόματα που υλοποιεί η κυβέρνηση για την στήριξη της οικογένεια. Μίλησε για το θέμα τη στέγα. Καταρχά, μίλησε για το φορολογικό και είπε ότι είναι μια απόφαση, μια φορολογική πολιτική διαφορετική τη κυβέρνηση που μειώνει του φορολογικού συντελεστέ ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μια οικογένεια. Αυτό θυμίζουμε ισχύει από τώρα, δηλαδή όσοι έχουν κάνει φορολογικέ δηλώσει τελευταίου 2,5 μήνε που έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα τη ΑΔΑΕ. Το βλέπουν αυτό εφόσον έχουν οικογένεια με παιδιά. Μίλησε μόνο για προλογικές λαβρύνες, μίλησε για τα επιδόματα, μίλησε για το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, λέγοντας συνολικά 25.000 οικογένειες κατάφεραν έτσι να αποκτήσουν σπίτι. Έδωσε και μία είδηση ότι ενδεχομένως είπε να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή σπίτι μου 3, αλλά επειδή πια δεν υπάρχει από τον Αύγουστο και μετά ταμείο ανάκαμψης. Θα αναζητηθούν άλλοι πόροι, είπε και ο ίδιος. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω συγκεκριμένα. Λέει ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ μίλησε και για τα υπόλοιπα προγράμματα στέγης, όπως την κοινωνική του παροχή και άλλα, δηλαδή για να προσπαθήσει να μπορέσει να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα το στεγαστικό, που είναι πολύ βασικό για τις οικογένειες. Μίλησε για τις δαντάδες της γειτονιάς και πώς αυτό επίσης μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Με την οδηγία για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, αυτό θυμίσουμε ένα θέμα το οποίο αύριο θα συνδεθεί στην προγραμματισμένη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ένα θέμα το οποίο στην ολότητά του αποκάλυψαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας που πληροφόρησε το Σάββατο προχθές. Δηλαδή, πώς δηλαδή, θα επιτεθεί αυτή η ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προφανώς μιλάμε έτσι για ίδια θέση, ίδια προσόντα κλπ. Ενώ ναι. Για το δημογραφικό σύζυγιο της χώρας είπε ότι οι αριθμοί μειώνονται και η κοινωνία γερνάει. Επομένως, βάζει και άλλη μια διάσταση δημογραφικού, την ενεργό γύρανση. Και είπε ότι αυτό το κομμάτι, δηλαδή η ενεργό γύρανση και η φροντίδα ενός γερασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση και προανήγγειλε ότι θα έχει κεντρικό ρόλο στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό.
7: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
8: Συμβαίνει τώρα.
0: Όσοι βρίσκεστε στον δρόμο, αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα εκεί στον Κηφισό. Είναι μποτιλιαρισμένη η άνοδος του Κηφισού. Έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα. Έχουν πέσει μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει ουρά χιλιόμετρων από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Μιλάμε για το ρεύμα ανόδου. Από στον Κηφισό υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Εσείς που βρίσκεστε εκεί μποτιλιαρισμένοι, είναι στο κόκκινο λοιπόν η άνοδος του Κηφισού. Λίγο νωρίτερα έπεσαν μπάζα από ένα φορτηγό στο οδόστρωμα. Εκεί λίγο μετά την Αχαρνών, αυτό που καταλαβαίνετε έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το φορτηγό αυτή τη στιγμή, όπως με ενημερώνουν, έχει απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι ουρές χιλιόμετρων των αυτοκινήτων είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε προς το Κηφισό, καλό είναι να αποφύγετε, διότι αυτή την ώρα η κίνηση από ό,τι βλέπουμε είναι τεράστια. Μιλάμε από το Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Και φυσικά η κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας και σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε ένα μπλόκο για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας του Ρείου Πάγου άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο αντισαγγελέας του Ρείου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης, αφού μελέτησε το βούλευμα αποφυλάκησης του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, έκρινε ότι η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν είναι σωστή από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, καθώς δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια έκτησης της ποινής του και παράλληλα έκρινε ότι δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του, καθώς δεν διαπιστώθηκε μεταβολή στη στάση του και την συμπεριφορά του. Δεν διαπιστώθηκε δηλαδή με τα μέλη που να δικαιολογεί μια τέτοια ευνοϊκή κρίση. Να σου πω ότι μετά την άσκηση της ανέρεσης από την εισαγγελία του Αριουπάγου, η πρόεδρος του Αριουπάγου, η κυρία Παπαδοπούλου, αναμένεται να ορίσει άμεσα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει αυτή την εισαγγελική πρόταση. Εφόσον φυσικά γίνει δεχτή η συγκεκριμένη ανέρεση από την εισαγγελία του Αριουπάγου, ο Αλέξανδρος Σιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συνεδρίαση του ποινικού τμήματος του Αριουπάγου σε σχηματισμό συμβουλίου θα γίνει άμεσα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία, έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εγκυμονεί κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη διάρκεια Γιάννης Τουρνάρας, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, σημειώνοντας με νόημα πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ο κύριος Τουρνάρας πρόσθεσε πως οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, για να προσθέσει ωστόσο πως οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική ανάπτυξη για το 2026. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός θα είναι στο 3,1%. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι κυρίως ανωδικοί και αφορούν τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τόνισε στη συνέχεια, συμπληρώνοντας πως η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, όπως είπε, η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας.
11: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές. Ωστόσο, η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,1%. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας Ελλάδος για την οικονομική δραστηριότητα είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι ανωδικοί και αφορούν πρωτίστως τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών, χάρη στα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν τον δημοσιονομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα και τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων.
0: Αύριο έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Τα χρώματα τα γνωρίζουμε, είναι αυτά της Μπαρσελόνα. Μένει να δούμε και ποιος θα είναι ο στανός πυρήνας των συνεργατών.
12: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα, Έρη. Ακριβώς η μεγάλη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η αυριανή. Αύριο, λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός στο Θησίο αναμένεται να ανακοινώσει τι δίνει ο Αλέξη Τσίπρα είναι η αυριανή. Αύριο, λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός στο Θησίο αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου.

0: κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η πρωτοβουλία περνάει από τη φάση της θεμελίωσης στη φάση της ολοκλήρωσης και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι μετέχουν σε αυτό το εγχείρημα δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές, τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας γνώρισε την περίοδο που παρουσίαζε το βιβλίο του σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, τα στελέχη τα οποία βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του νέου φορέα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Καλαζονίτης, ενώ το συντονισμό τον είχε ο Γιώργος Βασιλιάδης. Τώρα, τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει κανένας από τους βουλευτές της Κουμουνδούρου στην αυριανή εκδήλωση. Εγώ θα σχολίαζα αν και πολλοί θα ήθελαν να πάνε.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, είναι ακόμα στον αέρα. Δεν υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού κάποιο συγκεκριμένο νεύμα προς τους βουλευτές που θέλουν να συστρατευτούν μαζί του.
1: Ίσως αύριο, Ελένη, θέλουν περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει ίσως τα νέα στελέχη και στη συνέχεια.
0: Προφανώς, τους νέους ανθρώπους θέλει να δείξει το νέο κόμμα.
1: Ναι,
0: το οποίο απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, από νέα στελέχη, τα οποία προφανώς δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ασχολούνται με την πολιτική. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν οι νέοι βουλευτές ιδιαίτερα, οι οποίοι θα ήθελαν να βρίσκονται αύριο εκεί, αλλά ακριβώς όπως είπα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Δεν θέλουν να δείξουν τη συγκεκριμένη στιγμή ότι στην πραγματικότητα πατάνε σε δύο βάρκες.
1: Στο μεταξύ, παραιτήθηκε και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγη ώρα, ναι, ο κύριος Τίμιος Γεωργόπουλος.
0: Ο κύριος Γεωργόπουλος, μα ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν.
1: Και συντάσσεται, προφανώς.
0: Ναι, προφανώς θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω και σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, ότι ενώ επρόκειτο να παραιτηθούν την προηγούμενη εβδομάδα, οι πληροφορίες τώρα λένε ότι θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα πρέπει να γίνει μετά την εξαγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποκλείουν δηλαδή αυτό το εγχείρημα, οι παραιτήσεις τους, να δοθούν Πέμπτη ή Παρασκευή. Θα υπάρχει ένα κείμενο που θα λένε τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά και το οποίο θα το υπογράφουν οι βουλευτές που θα αποχωρήσουν, αλλά και περίπου 80 στελέχη της Νέας Αριστεράς που φεύγουν από εκείνο το κόμμα, προφανώς για να κατευθυνθούν προς την Αμαλίας όταν δοθεί το πράσινο φως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο. Έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα. Θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να μπει και να γίνει μέλος του κόμματος. Είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά.
1: Ταξίδι στην Αλβανία πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι είναι στα Τίγρανα ο κύριος Δανίας, ο οποίος αυτήν την ώρα μάλιστα συναντάται με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Η αμυντική συνεργασία Αθήνας-Τυράννων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του κύριου Δανία. Μάλιστα τον άκουσα να λέει προσερχόμενος στο Υπουργείο, στον ομόλογο των υπομονών, να κάνουμε πράγματα μαζί και να παράξουμε αυτά αποτελέσματα από αυτήν.

0: την επίσκεψη. Να σου πω ότι μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του, έχει στο πρόγραμμα να δει και τον κύριο Ράμα, όπως είπα και αρχικά, ο οποίος θέλει ως γνωστόν διακαώς, το είπε και στο φόρουμ των Μελφών, να βρεθεί λύση στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα αυτό, αλλά ο Ράμα είναι θετικός.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα έρχεται μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει, θα αντικαταστήσει το γνωστό ή καταναλωτής. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η πλατφόρμα, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό που θα κάνει αυτή η πλατφόρμα είναι θα συγκρίνει τιμές. Όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Μιλάμε κυρίως για τυποποιημένα προϊόντα, όχι για νοπά προϊόντα κλπ. Τα οποία θα, όπως είναι το κρέας, τα λαχανικά κλπ. Γιατί εκεί ξέρεις η ποιότητα παίζει ρόλο. Άλλη πατάτα Νάξου και άλλη πατάτα, ας το πούμε, Κύπρου για παράδειγμα. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα προϊόντα άμεσα. Μιλάμε για τυποποιημένα προϊόντα τα οποία θα συγκρίνουν τις τιμές όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή θα βλέπουν οι καταναλωτές πόσο είναι και στο που κοστίζει το εξωτερικό. Θα βάλουν διάφορους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι θα κοιτάνε τα προϊόντα σε όλη την αγορά την ελληνική και θα συγκρίνουν και με τα αντίστοιχα, όχι ακριβώς τα ίδια, προφανώς με τα ίδια, αλλά και με τα αντίστοιχα, γιατί τι κάνουν οι πολυεθνικές, τι κάνουν, τροποποιούν λίγο τη συσκευασία, τροποποιούν λίγο το περιεχόμενο, λίγο το περιτύλιγμα,
1: ναι.
2: Και πουλάνε το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή ενώ είναι το ίδιο προϊόν. Αυτά είναι τα γνωστά μαρκετινίστικα που κάνουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Κοίταξε, είναι ένα μέτρο το οποίο στόχο έχει κυρίως την αυτορύθμιση της αγοράς και όχι να δείξει στους καταναλωτές πόσο πουλάει ο ένας, πόσο πουλάει ο άλλος και να επιλέξει το φθηνότερο ώστε να οδηγηθούμε σε χαμηλότερες τιμές. Θα με ρωτήσει τώρα, θα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές?
1: Κοίταξε, ναι, θα κάνει κάτι εμπειρία, αυτό.
2: Ναι, η εμπειρία πριν υπήρχε ο e-καταναλωτής, η οποία ήταν, ας το πούμε, μια πιο μικρή έκδοση αυτής της πλατφόρμας καινούργιας που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία είχε αυτά τα αποτελέσματα που είχε μέχρι σήμερα στην ακρίβεια. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα το πετύχει με την έννοια ότι, ξέρεις, οι εταιρείες θα είναι λίγο πιο διστακτικές να κάνουν γρήγορες και απότομες αυξήσεις κλπ. Και ότι θα αυτοσυγκρατηθούν.
1: Ναι, όπως
2: έλεγε και ο λαός. Η Ρόδος, εδώ και το...
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Τι λένε οι καταναλωτές δηλαδή για το πώς βλέπουν αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο.
3: Αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε real-time παρακολούθηση των τιμών, της τεχνητής νοημοσύνης, γελέου στην αγορά. Αναφυσβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πως η αγορά πλέον κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κρίσιμο εδώ είναι να δει ο πολίτης πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του. Γιατί δεν αντέχει θεωρητικές παρεμβάσεις. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες θεωρητικές παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική μείωση των τιμών, της πίεσης που δέχεται καθημερινότητα το σύνολο των οικοκυριών. Άρα υπό την έννοια αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στους ελέγχους, γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει ασυνήθιστες αυξήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλες ανατιμήσεις ή μοτίβα που υποδηλώνουν αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και άμεσες παρεμβάσεις και πραγματικές κυρώσεις.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο. Έχουμε εκλογές, είχαμε εκλογές στην Κύπρο, νέες ισορροπίες, νέες αλλαγές, νέο πολιτικό σκηνικό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συναδελφό, τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία.
1: Λοιπόν, νέο πολιτικό σκηνικό, έτσι με αυτές τις βουλευτικές εκλογές, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να αναδεικνύει το πρώτο κόμμα. Δώσε μας λίγο την εικόνα.
4: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν πρώτο κόμμα, παραμένει πρώτο κόμμα, διατηρεί τις έδρες του. Δεν είχε απώλειες.
1: Σωστά.
4: Και αυτό είναι που θα έλεγε κάποιος η νίκη του πολιτικού κατεστημένου.
1: Mm-hmm.
4: Μια και υπήρξε πολύ έντονη αμφισβήτηση των παλαιών κομμάτων από νέα πολιτικά σχήματα που εμφανίστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός που είναι το δεξιό κόμμα της Κύπρου και το ΑΚΕΛ που είναι το αριστερό κόμμα της Κύπρου.
1: Το οποίο κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του, σωστά.
4: Ναι, μία αύξηση γύρω στο 1,3%
1: ναι.
4: Και σε ψήφους και σε ποσοστά. Παρέμεινε στις ίδιες έδρες, 15 έδρες, 17 ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ενώ άντεξε και το κόμμα του Κέντρου, αυτό που ίδρυσε ο Σπύρος Κυπριανού, είχε ως πρόεδρο τον Τάσο Παπαδόπουλο και τώρα ηγείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Παραμένει στο 10% και παραμένει ρυθμιστής. Είχαμε όμως μία άνοδο του ΕΛΑΜ, το οποίο είναι, ιδρύθηκε στην Κύπρο ως Χρυσή Αυγή Κύπρου.
1: Μάλιστα.
4: Είναι παρακλάδι της Χρυσής Αυγής ή υποκατάστημα ονομάστηκε. Διπλασίασε τις έδρες του. Από 4 έφτασε στις 8, ανέβασε τα ποσοστά του. Βέβαια δεν έφτασαν στο επίπεδο που υπολόγιζαν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή στο 13-14%. Έμεινε γύρω στο 11%. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική δύναμη, τρίτο κόμμα στη Βουλή. Ενώ μπήκαν ακόμη δύο κόμματα.
1: Ναι.
4: Το ΑΛΜΑ είναι το κόμμα που ίδρυσε ο πρώην Γενικός Ελεκτής της Κύπρου, ο οποίος πάφθηκε με ομόφωνη απόφαση του Ερωτάτου Δικαστηρίου ως ανάρμοστος και ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του. Έκανε κόμμα μετά την πάυση του και πήρε γύρω στο 5,7% και 4 έδρες. Και το κόμμα που ίδρυσε ο Φιδίας Παναγιώτου, η Άμεση Δημοκρατία, με 5,4% και επίσης 4 έδρες. Αλλά είχαμε ήδη την πρώτη σκηνή αυτής της υπόθεσης. Ο Φιδίας Παναγιώτου εξελέγει βουλευτής,
1: ναι.
4: αποποιήθηκε τις εκλογές του και θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έδρα τη λαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας, είναι ο πολιτικός μέντορας του Φιδία Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης, και εκλέγονται ακόμη τρεις και έτσι θα έχουμε τέσσερις βουλευτές του κόμματος του Φιδία Παναγιώτου στη Νέα Βουλή.
1: Άρα Μανώλη, είναι εξακομματική η Βουλή?
4: Ναι, εξακομματική είναι. Έχουν μείνει απ' έξω παραδοσιακά κόμματα και κυρίως αυτό που έμεινε απ' έξω είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, αδελφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά από το 1968 που ιδρύθηκε, 69, μένει εκτός Βουλής. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο μέτρο του 3,6%, πήρε γύρω στο 3,3% και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες μένει εκτός Βουλής το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Βάσος Λυσανίδης. Έμεινε ακόμα εκτός και το κίνημα οικολόγων. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, όπως επίσης και η Δημοκρατική Παράταξη, που είχε 6 βουλευτές στην προηγούμενη Βουλή, έχει μείνει και πάλι εκτός Βουλής.
1: Τώρα, Μανώλη, πότε σχηματίζεται κυβέρνηση? Η διαδικασία είναι ακριβώς όπως είναι?
4: Όχι, όχι, όχι, είναι άλλο το σύστημα.
1: Είναι τελείως διαφορετικό.
4: Καμία σχέση με την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
4: Η κυβέρνηση συγκροτείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τις προεδρικές εκλογές. Εδώ το σύστημα είναι προεδρικό. Το κοινοβούλιο περιορίζεται μόνο στο νομοθετικό έργο.
1: Μάλιστα.
4: Ωστόσο, χρειάζεται στην κυβέρνηση για να μπορεί να διαμορφώνει πλειοψηφίες, ώστε να περνάνε νομοσχέδια και να μπορούν και τα σχέδια νόμου που καταθέτουν οι βουλευτές να έχουν μία τύχη, αν υπάρχει πλειοψηφία. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μία κουλτούρα συνεννοήσεων στη Βουλή και συνεργασίας, γιατί ποτέ κανένας πρόεδρος δεν διέθετε πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει ό,τι θέλει. Ούτως ώστε θα έχουμε πάλι συνεργασίες μέσα στη Βουλή, ad hoc συνεργασίες για κάθε νομοσχέδιο, για κάθε πρόταση νόμου, για κάθε ψήφισμα που μπορεί να υπάρξει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Καλατζή, από το Cyprus Times για την αναλυτική σου ενημέρωση. Μήνυμα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν έχουν προχωρήσει, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη άμεση προοπτική συμφωνίας, έστειλε η Τεχεράνη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θρίλερ δίχως τέλος, έτσι θα περιγράφουμε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Τώρα βεξίλωνε συνεχίζεται. Έχουμε ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή εκεχηρία με το Ιράν. Ήρθανε σπουδαία τόνισε και ουσιαστική ή δεν θα υπάρξει. Έβαλε δε με τους κατακριτές του και τους χαρακτήρισε ανόητους. Έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το πρακτορείο Reuters. Ο Νετανιάχου είπε σε συνεργάτες του πως έχει περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσει τον Τραμπ για το Ιράν και το Ισραήλ ανησυχεί για τους όρους μιας πιθανής τελικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τουλάχιστον τρεις φορές μίλησαν Τραμπ και Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα. Αυτό γίνεται γνωστά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα να σου πω ότι Η Τεχεράνη παρουσιάζεται συγκρατημένη αισιόδοξη για την πορεία των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει όμως ότι ένα τελικό deal δεν βρίσκεται ακόμη πρώτων πυλών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Παγκαή, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί μια ουσιαστική πρόοδο σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων που ήταν στις γκρίζες ζώνες. Ωστόσο, τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως η τελική υπογραφή θα είναι άμεση. Τώρα, οι δηλώσεις ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ίσως είχαμε νέα από χθες το βράδυ, ίσως υπάρξουν και σήμερα. Αυτό λοιπόν δήλωσε και πρόσθεσε ωστόσο πως απαιτείται προσοχή και υπομονή, καθώς η επικοινωνία με την Ιρανική ηγεσία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Τώρα τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη ένα προσοχέδιο του deal που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά και συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, αρκετά από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα φαίνεται πως παραπέμπονται σε επόμενη φάση των συζητήσεων, ανάμεσά τους η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό και οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για περιορισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του CBS News, οι επαφές καθυστερούν και λόγω της κατάστασης της ιρανικής ηγεσίας. Οι αμερικανικές υπηρεσίες των πληροφοριών εκτιμούν ότι ο ανώτατος του Ιράν, ο Μουτζάμπα Χαμενή, ο οποίος χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στην αρχή της σύγκρουσης που κόστησε την ζωή στον πατέρα του και τον προκάτοχό του, βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γεγονός που δυσκολεύει την επικοινωνία με τους διαπραγματευτές του. Τώρα, κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες έχει και το ζήτημα των στενών, από όπου διέρχεται περίπου, όπως γνωρίζουμε, το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και του LNG. Η απόφαση της Τεχεράνης να περιορίσει την διέλευση των πλοίων κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε προκαλέσει, όπως γνωρίζαμε, παγκόσμιο σοκ στις αγορές της ενέργειας και τις τελευταίες ώρες, να σου πω, ότι επηρεάστηκαν άμεσα οι αγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν αισθητή πτώση και τα ασιατικά χρηματιστήρια να κινούνται ανωδικά, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μειώσει τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης. Την ίδια στιγμή όμως ο Τραμπ στο εσωτερικό της κυβέρνησής του βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις και φυσικά μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ μιλούν για πιθανές υποχωρήσεις, σημαντικές υποχωρήσεις έναντι της Τεχεράνης και βέβαια το βασικό ζήτημα είναι η κατασκευή ή μη του πυρηνικού όπλου και το Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος ο Πεζεσκιάν τονίζει πως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν θα γίνει.
1: Μάλιστα.
5: Βέβαια δεν πείθει την Δύση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελισάβετ Σταμαπούλα από το παραπολιτικά.gr και πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε μία αστυνομική επιχείρηση, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη και πάλι για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
6: Η λέξη κλειδί είναι το και πάλι, Ερή.
1: Το και πάλι, ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό.
6: Είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες. Εμέσως ή αμέσως όλες αφορούν το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη φορά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, του παραρτήματος του ελληνικού FBI δηλαδή στο νησί, με αστυνομικούς να κάνουν εφόδους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις μέχρι τώρα. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα βρίσκονται δύο λογιστές οι οποίοι φέρονται να είναι αδέλφια. Άλλο ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται, οικογενειακή υπόθεση δηλαδή. Και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να είναι αντιδήμαρχος, εν ενεργεί αντιδήμαρχος σε Δήμο του νησιού. Οι αρχές, να πούμε, πως εξετάζουν αυτή την υπόθεση που αφορά ψευδείς δηλώσεις και παράνομη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κέρδη 3 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 5 με 6 χρόνια, γιατί εκτιμάται πως η οργάνωση αυτή λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019. Περιμένουμε τώρα να δούμε ποιες θα είναι το απολογιστικό της επιχείρησης. Ως γνωστό, το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη οργάνωση φέρεται να ερχόταν σε μια άτυπη συμφωνία είτε με ιδιοκτήτες ακινήτων ή οικοπαίδων προκειμένου να τα δηλώνουν ως βοσκοτόπια, ναι, και να λαμβάνουν τα μισά χρήματα από τις επιδοτήσεις που θα λάμβαναν οι ιδιοκτήτες, είτε έβρισκαν οικόπεδα ή βοσκοτόπια τα οποία δεν ανήκαν πουθενά ή φαινομενικά δεν τα ασχολούνταν οι ιδιοκτήτες και τα δήλωναν ως δικά τους και καρπώνονταν τα ωφέλη οι αίροι.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Τώρα οι αθλητικές ειδήσεις. Η κορυφαία αθλητική είδηση την παρουσιάσαμε νωρίτερα. Μιλάμε για την κατάκτηση του Final Four από τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς όμως στις αθλητικές ειδήσεις έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Η Σοφία Καρακασίδη θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χάσαμε έναν πολύ νέο άνθρωπο, 49 μόλις ετών, τον Παρασκευά Άτζα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συλλήψεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άτζα. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών. Τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στη μέση δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια πάλευε με μία νόσο η οποία είναι η ALS, η πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση, η νόσος του κινητικού νευρώνα, από την οποία μάλιστα έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο άντρας, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξας Δράμας. Φυσικά είπα, ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει τα συλληπιτήριά της για τον θάνατο του Παρασκευά Άτζα, ο οποίος πέρασε τη μάχη με μια νόσο η οποία, όσο επί της ουσίας περνούν τα χρόνια, οι ασθενείς δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να περπατήσουν, να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, να μιλήσουν, να καταπιούν, ακόμη και να αναπνεύσουν. Είναι μια ασθένεια δηλαδή που εξελίσσεται προοδευτικά και επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, για μια καλή εβδομάδα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
8: Απόκτησε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φόρτισέ τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπες στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
9: New York. New York. New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
13: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
14: αλλά καλό στη δική τους.
15: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
13: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
16: Έρε Παναγία μου, τη Δευτέρα είναι αυτή. Με πολύ δυσάρεστη επικαιρότητα, αλλά παιδιά τι να κάνουμε. Εμείς εδώ πέρα θα κοιτάξουμε να ξεχαστούμε, γιατί όπου και να γυρίσεις το κεφάλι σου, καλή είδηση δεν βλέπεις. Καλή είδηση δεν βλέπεις. Και άσε τα χοντρά. Εδώ λέμε και για τα λεπτά. Τι διαζύγια, τι κερατώματα, τι αυτό. Τι ο άλλος πήγε να... και δεν μπορούσε. Τι δηλαδή, τι ο άλλος είχε προστάτη γι' αυτό. Μεγάλες επιτυχίες. Από τα πιο χοντρά, από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο γελία, δεν μπορείς να γελάσεις ούτε με τα γελία. Τέτοια κατάσταση. Οπότε κάνουμε την εκπομπούλα μας, ξεχνιόμαστε, λέμε αυτά, τσίχλα μπούκλα, λίγο ζώδιο, λίγο νύχι, λίγο κίνο, λίγο τάλο. Αυτά. Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα. Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη. Μας δείχνει δηλαδή μυστικά. Είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη της αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη της, έχει βγει στον κήπο, της έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά, καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μία κρέμα. Μία λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μία οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, te. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA οίκο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάθω να κάνω οβοντόβουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά φυσικά που έχει ρίξει την οβοντόβουρτσα. Αυτοί έχουν φύγει, τα νεκρά τη λέει κοίτα, άρα δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μα συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μα προτείνει. Εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι. Περισσότερα έχουμε εμεί δηλαδή. Και μία κρέμα λέει, οποία, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα, διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας, που κάθεσε και ξύνει στα μου. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό. Σαν. Είναι ένα. Φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο. Αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη τους. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δώσ' του. Και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μέσα στο κάτι άλλο.
17: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
16: Ούτε καν.
17: Άς την έτσι όπως
16: ούτε
17: είναι.
16: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω, στο TikTok. Τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
17: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
16: Έχει,
17: ναι. Εσύ τι.
16: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
17: Γιατί, δεν είσαι από air-condition σε air-condition.
16: Όχι, δεν έχω ανάψει. Δεν έχω χρήμα. Είμαι καλά εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό που κάνω που πρέπει να είναι
17: κάνει...
16: κινέζικο. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
17: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
16: Μου κάνει μασάζο όμως το σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
17: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε!
16: Α, όχι, το ξέχασα. Είδες, μου διέφυγε.
17: Α, ναι.
16: Λεπτομέρεια.
17: Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
16: Ναι, εντάξει, μιλάμε και στην παιδιά μας, παιδιά.
17: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κοψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
16: πάντως. Α, το είδες στον αγώνα.
17: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
16: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
17: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ.
16: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
17: Ναι.
16: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
17: Το ενισχυμένο.
16: Το ενισχυμένο, λέει αθλητικά, λέει για το σύζυγο. Τη λέω, τον έστειλε στη μάνα του. ξεφώνησε η γυναίκα, κατουρίστηκε.
17: Ενθουσιασμό. Με ενθουσιασμό.
16: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, έλεγε στην δηλαδή την τηλεφωνήτρια.
17: Έπρεπε να πει, έπρεπε να έχετε ειδική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα του αδιάβαστο.
16: Όχι αδιάβαστο, η μαμά του ή τη.
17: Αυτό εννοώ.
16: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
17: Μάλιστα.
16: Γελάσαμε πάρα πολύ.
17: Και καμία έκπτωση είχε.
16: Όχι, καλή τζάτα, δεν βλέπω αθλητικά.
17: Εμείς στο τόσο εντάξει, αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
16: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσε την επανάληψη.
17: Ναι.
16: Δεν βλέπω.
17: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία, νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
16: Γίνεται, μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ, δουλεύει στον αέρα. Κάποιον.
17: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
16: Και εγώ 350.
17: Αυτοί το κάναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλο πηδάτη συνέχεια μέχρι να σας πιάσουμε.
16: Εντάξει,
17: το καλό
16: αισθάνεται. Γιατί μου τόσοι φωτογράφοι είναι επαγγελματίες. Είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιο σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
17: Ναι,
16: να
17: πόσες κάνει... φορές.
16: 25.
17: Αυτό σου λέω.
16: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
17: Βέβαια, άλλη... αυτοί θα έχουν φαντάζομαι φοβερά μηχανήματα.
16: Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
17: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
16: Με χαρά είναι, δεν είναι και να πιάσω τον άλλο στον αέρα, είναι να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω... Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
17: Α.
16: Μάρκα κινητού.
17: Έχει το συγκεκριμένο.
16: Ναι.
17: Το Chinese.
16: Το Chinese.
17: Και πού βρέθηκε η.
16: Έχουν συνεργαστεί, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
17: Collaboration.
16: Ε, ναι.
17: Μάλιστα.
16: Είναι πολύ ωραία η κάμερα, αλλά δεν είναι επαγγελματική.
17: Εγώ που λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά, με το που πήρε την κούπα ο Ολυμπιακός, καταρχάς έβλεπα κάποια drone από το παράθυρο, όπως ήμουν ξαπλωμένη, και λέω, να οι εξωγήινοι, να τι υπάρχουν. Και μετά λέω, καλέ, τα drones πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
16: Είχε στην αυτοψία ο Στρόιτρ από τους εξωγήινους.
17: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
16: Μυστυχώς, το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που. Πού ήτανε.
17: Στην Ελλάδα.
16: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδανε, το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν να σου λέω μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα, ένα.
17: Δίσκο.
16: Ένα ενυπτάμενο δίσκο να προσγειώνονται κανονικά μπροστά τους.
17: Ναι.
16: Αυτός είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Και ήταν αθόρυβο και το είδανε. Το
17: και
16: είδανε,
17: μετά τι γίνανε.
16: Και φώναξαν την αστυνομία, πήραν τηλέφωνο με τον στρατό, δεν ξέρω τι, και ήρθαν μετά από αυτά. Και το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθε μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν, λέει, και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαμε ορισμένα πράγματα, δεν είπε τίποτα, αυτά.
17: Σύλλεξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε.
16: Και μετά.
17: Εξαφανίστηκαν.
16: Και μετά σιωπή, να σου το πω έτσι.
17: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή. Δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
16: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί?
17: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
16: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
17: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
16: κοντοπίθαρα.
17: Περίμενα. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιανά.
16: Ναι, ήταν τη Τζέζερη Βοσκή, δεν ήταν ένα εκεί που τα είχε πιει.
17: Δεν μου λες κάτι. Η Βοσκή στα Μαντρία που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
16: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
17: Μα, και γιατί το εξαφανίσανε μετά.
16: Δεν ξέρω, ποιο. Δεν βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
17: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕΚΕΠΕ αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
16: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
17: Πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό?
16: Πολύ ωραία, μία ηρεμία. Μία ηρεμία, μία τάξη και μία ασφάλεια. Και μία φραγιά μαζί.
17: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα. Αλλά...
16: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα αντέξω.
17: Έλα, θα αρχίσει να στάζει.
16: Τράβα μαλλί, πάμε.
17: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
16: Τα ίδια κατάσταση.
17: Ναι.
16: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πεινάω και λίγο χαρτί. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. Έξι Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα, τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά, γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα του, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί, ένα.
17: Καρβέλι.
16: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του Toast ολικής άλεσης. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. Δύο κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπο, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
17: Ναι.
16: Έξι πράγματα, αυτά τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
17: Ναι, αλλά πόσα Εβαπορέ πήρες?
16: Έξι.
17: Μάλιστα.
16: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ γιατί να τα βγάλω τα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω. και να κρασκουπίσω.
17: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το White Grace, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το White κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.white.com.gr. Και επίσης αναζητάτε την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό μάτ μακιγιάζ του Luxurious Sun Care Cover BBB Compact 50. Είναι το προϊόν που σας χρειάζεται. Με εξαιρετική κάλυψη 50+ σας προσφέρει, σας προστατεύει από τις επιβλαβείς παιδιά ακτινοβολίες. Ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει μάτ φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα. Με σύνθεση εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο, ενυδατώνει και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών, αφήνοντας το δέρμα άπαλο και υγιές. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, η φροντίδα και η ομορφιά στην πιο πρακτική μορφή.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
27: Το
0: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
29: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
28: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
29: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
28: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
30: Παραπολιτικά 90,1.
28: Λοιπόν,
16: ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
28: Α,
16: Η πρώην του Ντεγκρέ.
28: Η πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε.
16: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
28: Ξενό.
16: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα. Που
28: θα
16: δεν
28: πάει
16: έχει...
28: άντρα, καπετάνιο.
16: Λοιπόν,
28: θα πάει
16: πολύ νόστιμος.
28: Ναι.
16: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
28: Ναι.
16: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
28: Επιχειρηματίας.
16: Είναι επιχειρηματίας, ασχολείται με κατασκευές.
28: Real estate.
16: Τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματίας, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Μαρ Φλόρες. Ποια είναι η Μαρ Φλόρες, τι είναι αυτή και βλέπει.
28: Τι μου λέει αυτό το
16: και όνομα.
28: Και
16: εμένα κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάτσα να σου πω.
28: Μάλιστα.
16: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά, λέει, έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
28: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή της τη φορτώσαμε?
16: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
28: Ναι,
16: ναι. Μαρ Φλόρες. Δεν καταλαβαίνω.
28: Κοσμικιά θα είναι.
16: Κοσμικιά είναι, ναι, καμία.
28: Λοιπόν, είδες ότι ήρθε η πριγκίπισσα Άννα?
16: Όχι, ήρθε εδώ.
28: Η
16: αλογομούρα.
28: Ακριβώς.
16: Ήρθε.
28: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
16: Τι ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
28: δεν ταΐσαμε. Δηλαδή.
16: Πήγε μόνο και έφαγε.
28: Εντάξει, ταΐσαμε Greek cuisine, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
16: Ναι.
28: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο. Με συγχωρείτε, τη μάχη της Κρήτης.
16: Α.
28: Και πήγε βέβαια.
16: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
28: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
16: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
28: Όχι, δε, αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά, μια χαρά είναι.
16: Ναι. Για να δω τι φοράει.
28: Τι φοράει.
16: Καλό είναι αυτό που φοράει.
28: Very British φοράει.
16: Ναι, δεν είναι κακό.
28: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια τους είναι έτσι.
16: Ναι.
28: Θέλει πολύ
16: και
28: πράγματι.
16: Τα πετσαρίε τους και τέτοια.
28: Τα πετσαρίε. Μ' αρέσει εμένα.
16: Η αγγλική εξοχή μ' αρέσει. Τη αγγλική εξοχή.
28: Ναι.
16: Και εμένα μ' αρέσει το στην τσέπη.
28: Και στα παλάτια τους είναι ωραία.
16: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω.
28: Ναι,
16: θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
28: Ναι.
16: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
28: Είναι μπλε σκουρό.
16: Ωραίο είναι. Γιατί
28: το
16: ηλικία είναι πολύ ωραίο, ρε παιδιά.
28: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
16: Ναι.
28: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
16: Μάλιστα.
28: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
16: Ναι.
28: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
16: Τι αδερφός, ο Άντριου.
28: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
16: Ο Κάρολος, ναι.
28: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
16: Τι του δώσανε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar, του δώσανε σαπουνάκια.
28: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια.
1: Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει.
2: Γάλα γαϊδούρας και τέτοια, ας πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
1: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο. Γάλα γαϊδούρας δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
2: Ωραίο το γάλα γαϊδούρας.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχεις κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα?
2: Έχω πάρει αφρόλουτρο κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
1: Ήταν καλό.
2: Καλά ήταν.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λαχαρά.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
2: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
2: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
1: Αχ. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσουριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Σήμερα ή αύριο να κοινώνει ο Τσίπρας, Τσιπράκι, Τσιπράκι, όμορφο νησί.
2: Τελικά πώς θα το βγάλει, παιδί.
1: Θα μας το πει, περίμενε. Μην βιάσει.
2: Μία κοπελίτσα, μία τσιπρικό, ένα άτομο είπε από τον κόσμο που ήθελε να προτείνει, το είπε το κόμμα, λέει Ορίζοντες. Μετά είπε, ωραία, οι δύο Ορίζοντες το κάνουμε έτσι. Μετά είπε, α, άσε το καλύτερα, γιατί τελικά έχει βγει το άλλο όνομα και έχουν τυπωθεί ήδη τα μπλουζάκια και τα τέτοια. Κούραση.
1: Βαριέσαι,
2: Κούραση.
1: Ναι. Τε, λέει ότι.
2: Πάντως δεν μου αρέσει ο Ορίζοντας, το έχουμε ξαναπεί. Κάνει σαν κυριλέ ψαρό τέτοιο. Υπάρχει κιόλας, δεν λέγαμε.
1: Βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ γνωστό ψαράδικο.
2: Και πολύ ωραίο. Τι θα το κάνει, ψαράδικο. Βέβαια, ξέρει, ψαρεύει ψήφους, ταιριάζει. Αλλά εντάξει, άστο.
1: Πάντως ο Ορίζοντας, σαν λέξη είναι ωραίο.
2: Ναι.
1: Σαν έννοια λέξη, απλά το έχουμε ταυτίσει.
2: Με το, ναι.
1: Εντάξει, και η Ιθάκη είναι ωραίο, αλλά υπάρχει σε ψαροταβέρνα.
2: Συμφωνώ.
1: Τι θα πεις.
2: Και ψαροταβέρνα, πολύ χάι ψαροταβέρνα.
1: Ναι, εστιατόριο.
2: Εστιατόριο χαϊχούι.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ερωτευμένη στα 73 της δηλώνει, μίστερα πόσα πέρασε, βρε η Ζιζέλ Πελικό.
1: Α, ναι, η
2: καταπληρία. Μπράβο, μωρέ γλυκούλα.
1: Αντί να το ξεχάσει το σπόρο, ξαναερωτεύτηκε.
2: Μπράβο της. Όλα είναι πιθανά στη ζωή, λέει. Ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρω έναν άνδρα που να τον εμπιστευτώ και τελικά τον βρήκα.
1: Να πούμε ότι είναι η Γαλλίδα η οποία βιαζόταν από τον άντρα.
2: Εξακολούθησε τον άντρα της και από τον κόσμο που έφερνε σπίτι, όταν ενώ την είχε, την κοίμιζε.
1: Ναι. Μετά της έστελνε μηνύματα πόσο πολύ σε αγαπώ και σε κάνω και
2: ναι,
1: σε
2: αγαπώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πού να φτάσει το βίτσιο πια.
2: Ναι, μωρέ γλυκούλα, πολύ χαίρομαι που βρήκε κάποιον σύντροφο να.
1: Λοιπόν, Κέρκυρα και Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια τους κορυφαίους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
2: Ποιος ήρθε πάλι?
1: Έρχονται συνέχεια, καλέ.
2: Ήρθαν και καινούργοι.
1: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες.
2: Α.
1: Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλιν Πάρις, είναι σύρια. Αλλά αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλιν πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και.
2: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
1: Όχι, δεν ισχύει
2: δεν
1: αυτό.
2: Δεν ισχύει τελικά.
1: Δεν ισχύει, μόνο
2: δεν πάει.
1: Όχι.
2: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
1: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι τους. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
2: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
1: Όχι,
2: να
1: θέλει μόνο
2: να
1: Μύκονο.
2: Και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να
1: ναι,
2: κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
1: Δεν μου λες κάτι. Ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα κιόλα.
2: Πόσα παίρνουν το επεισόδιο αυτή.
1: Πόσο.
2: 300.000 δολάρια το επεισόδιο. Ναι.
1: Τι!
2: Ναι.
1: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
2: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
1: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
2: Τι έχει γίνει αυτός.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
2: Α.
1: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
2: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
1: Ναι, γιατί είναι όλα.
2: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να λες, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρεις ψωμί γιατί θες. Ψωμί, οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί. Αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
1: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι, ναι.
2: Κρουασάν,
1: ναι, ναι,
2: είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
1: Ναι.
2: Και τσάμπα.
1: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί
2: ναι,
1: τους άνθρωποι.
2: Ναι. Παιδιά τσάμπα που πηγαίνει σαν να το πάρει και το πριν 3,50 του σούπερ που είναι πλέον
1: καθόλου. Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίος κάνει παιδιά τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες. Και μπουγάτσες.
2: Πόπο, μπουγάτσα, καιρό
1: χθες
2: να φάω.
1: Δε που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή Μοναστηράκι, Πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
2: Έλα.
1: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
2: Τι λέω, ωραία μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
1: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
2: Ναι.
1: Το τι Greek tourist και μουδάκα,
2: ναι,
1: και
2: έχει πράγμα.
1: Παστίτσιουθ.
2: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
1: Και θα... σουβλακούς.
2: Έχει να το, να το. Έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Νταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
1: Όχι.
2: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι?
1: Γιατί το λένε?
2: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
1: Καμιλό Παρδαλή.
2: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που εφόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χάμε είμαστε τρεις.
1: Α.
2: Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
1: Α, ναι.
2: Με έξω του ώμου, συγκλονιστικό φόρεμα, με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event. Φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης. Και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
2: Τζάγκουαρ είναι, έτσι, το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ποιος να πάρει την Τζάγκουαρ, παιδιά.
2: Πες με εσύ.
1: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού? Για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσα απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μια στεγλυφάδα στα νότια κίτρινη.
1: Κάτσε όμως, περίμενε.
2: Σαν καναρίνια είναι.
1: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
2: Ναι, το ξέρω, γιατί.
1: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
2: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
1: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
2: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
1: Αφού άλλος την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
2: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνησης. Εντάξει, είναι και τυπωτρωμένο, 50.000 λίρες.
1: Α.
2: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι συντήρηση θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Καλά, σίγουρα, αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
1: Συλλέκτες.
2: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
1: με
2: μπορεί.
1: Πόσα,
2: και...
1: με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
2: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Ναι. radio@parapolitika.gr, μας στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά. Πού! Εδώ στα παραπολιτικά.

0: presidi Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
1: Ε, φαίνεται.
0: Ζαλούς,
1: δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
0: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
1: Δεν το διάψευσε κανείς, Πάτσο. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
0: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
1: Από ποιον ανε? Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
0: Ηθοποιός.
1: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά, δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Μουγκά.
0: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διάψευσε.
1: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά.
0: Να.
1: Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
1: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
0: Είναι κάθε εκεί
1: πέρα
0: σε ένα θρανιάκι και λέει, για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας.
1: Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται. Και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο παθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτήν νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
1: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
0: Ξέρουμε.
1: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο καινούργιος.
0: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
1: Amazon Studios. Ναι.
0: Η Βιζαβή και απέναντι θα κάνει το κάστρο.
1: Αχ, δεν ξέρω πια, αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
0: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
0: TV.
1: Με σειρές. Βέβαια, σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
0: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
1: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
0: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα
1: το
0: δούμε
1: στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon.
0: Πώς
1: έχουμε δει στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
0: Για να δούμε.
1: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην. Άντε. Γιατί θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
0: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
0: Α, λες.
1: Δεν ξέρω, μόνο ναι.
0: Γιατί ήταν από τους βασικούς όρους.
1: Βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να παίρνει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
1: Σιγά μου, θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ. Τι είδηση είναι αυτή.
0: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
1: Τζα Μαντόνα τώρα, παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
0: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο Μαρτυριάρης, έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και
1: όλους.
0: Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
1: Σίγουρα τους έχει όλους, παιδιά.
0: Ναι.
1: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
0: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα η Λούρδη.
1: Ναι, παιδιά.
0: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της κόρης.
1: Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Λες και θα της χρειαστεί.
1: Ποτέ.
0: Μάθε, παιδί μου, γράμματα.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν να χρειάζονται βοήθεια. Με το TOZ, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOS είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Για περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.
0: Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά.
1: Κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOS είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Για περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.
0: Θέλεις να κερδίζεις κάθε

0: παιδιά ανέβασε θερμοκρασία και έζησε μόνο του.
1: Το ζέστη, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεστενόμουν.
0: Ναι!
1: Ήμουν τότε στον ήλιο,
0: όχι καλά, είχε 29, έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
1: Ναι, έχει,
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, σε στάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνεις λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
1: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
0: Τέλεια!
1: Μια χαρά.
0: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις αναβαθμίσεις.
1: Τις κάνω, ναι. Ό,τι να γίνει, ας γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές είναι γίνεται χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στη φάση που έχει γίνει καλύτερο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βρήκες κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει. Πώς το λένε, η αγάπη που έγινε λατρεία, κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, ούτε καν, έτσι. Πρέπει να μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
0: Σμέουρο!
1: Ναι. Και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
0: Έλα, μωρέ.
1: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και την καρύδα.
0: Σμέουρα.
1: Καρύδα κατά αυτιά. Φούτα αυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
0: Too much, έτσι.
1: Too much, ρε παιδί μου.
0: Too much όλα μαζί.
1: Τι μας την έβρισε τώρα, να χαθούμε τη ζωή μας.
0: Ήτανε στο
1: να αυτό βγαίνει στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
0: Ναι. Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξετασιούρον κάτι.
1: Όχι, καλό
0: σαν
1: είναι.
0: Αποτελέσμα.
1: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπαθητικούλη είναι.
0: Ναι, λίγο πικρουλή.
1: Ανάλογα τι θα πετύχει.
0: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
1: Νομίζω, ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν
0: λοιπόν,
1: το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
0: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
1: Να χαρά.
0: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσανε και λοιπά και είχε ενθουσιασμό. Πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιανακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σ' άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Καλά και εσύ τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φίλαφλοι, είναι οπαδοί.
0: Ναι, τώρα.
1: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το έτσι που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα
0: εγώ
1: τώρα.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
1: Αν συμφωνώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, υπήρχε, λέει, η Ιβάνκα Τραμπ στη λίστα των τρομοκρατών προκειμένου πάρ' την κάτω.
11: Αλήθεια, λες?
10: Αμόκ, λέει, ήθελα να φάνε την Ιβάνκα.
11: Όχι, ρε παιδιά, τον Τραμπ κατευθείαν. Όχι, λέω, γελάω.
10: Ναι. Και βγήκε ένας από τα αραβικά τάδε και λέει μου είχαν δώσει μια λίστα και ήταν και η Ιβάνκα μέσα. Ίσως γι' αυτό δεν έχει μπει στην κυβέρνηση,
11: γιατί...
10: και για το λόγο βέβαια ότι ο άντρας κάνει και τρελές business σε διάφορα μέρη του κόσμου.
11: Πω, τέτοιο πρόσωπο έχασε η κυβέρνηση, τι κρίμα ρε παιδί. Αυτοί μπορούν να τα κάνουν χάλια και μόνοι τους.
10: Λοιπόν,
11: ο Λάκης Γαβαλάς είπε για τη Μύκονο, θυμάμαι πως ο κόσμο τάισα και τώρα πηγαίνω και είμαι φιλοξενούμενος.
10: Στα σπίτια του μεγάλωσαν και πόλεσαν και μάλωσαν. Έκανε τα φοβερά πάρτι,
11: ναι,
10: τα
11: πολλά
10: φοβερά
11: πάρτι. Ναι.
10: Στα οποία ήταν open house ουσιαστικά. Είχε πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα από το χώρο της μόδας, από όλο τον κόσμο και ήταν πραγματικά το high society της Ευρώπης,
11: ναι,
10: ουσιαστικά. Αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες συμμετείχαν στα πάρτι του και έλεγαν ότι ήταν τα τρομερά πάρτι. Στο σπίτι αυτό έχω πάει, ήταν unique σπίτι. Και αλήθεια είναι ότι το είπε άλλωστε μετά που έχασα το σπίτι και μου συνέβησαν όλα αυτά. Ενώ είχα το δικό μου κονάκι στη Μύκονο και ήταν το ησυχαστήριό μου, πια φιλοξενούμε. Ευτυχώς δωρεάν.
11: Ευτυχώς. Λοιπόν, η Άντζελα Δημητρίου μίλησε για τα χρόνια στην Εράιδα και είπε ότι είχε πατήσει πόδι ως γυναίκα για να πληρώνεται και να παίρνει αυτά που αξίζουν σε αυτή τη φωνή που είναι ένα ειδόνι. Κρυωμένο.
10: Έλα, τότε ήταν καλή η Άντζελα Δημητρίου.
11: Καλή ήταν, εντάξει.
10: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση από τη συνέντευξη αυτή. Παντρεύτηκε, λέει, 15 χρονών και έκανε παιδί 15 μισό. Και αναγκάστηκε, λέει, να το δώσει γιατί η παιδιά, αντί να παίζουν με κούκλες εκείνη την ηλικία, λέει, είχα ένα μωρό.
11: Βέβαια.
10: Πω, τι να πω.
11: Δεν είναι όλο αυτό το παιδί, είναι άλλο παιδάκι.
10: Είναι το προηγούμενο. Έχει και ένα γόρι.
11: Το αγόρι ήταν αυτό που αναγκάστηκε να δώσει και το ξαναβρήκε. Έχω μπερδευτεί.
10: Το αγόρι αναγκάστηκε να το δώσει, όχι για υιοθεσία. Νομίζω σε κάποιο συγγενή.
11: Α.
10: Κάποια θεία το μεγάλωσε. Ναι, έχει ένα μεγάλο αγόρι. Και η Όλγα είναι η δεύτερη. Θυμάσαι τις φοβερές στιγμές με τον.
11: Ήταν πολύ καλή μαφίτρια, λέει η Άντζελα Δημητρίου. Αυτό με τον πολύ πιστεύω. Είναι το μόνο που δεν πιστεύω.
10: Ναι. Σε ποια τάξη, την πρώτη δημοτικού.
11: Στο δημοτικό ήμουν
10: ή στον νηπιαγωγείο. Χαροπάτα δυο μα χέρια τα χτυπώ. Καροπάτε δυο μου χέρια, τα χτυπώ.
11: Έπαιρνα στα χέρια τον Μπρίκη και τραγουδούσα. Είμαι αυτοδίδακτη. Η φωνή που είχα. Ναι, το έκανε μικρόφωνο.
10: Γι' αυτό λένε είναι για τα μπρίκια.
11: Η φωνή που είχα έβγαινε από την ψυχή και την καρδούλα μου.
10: Δεν ξέρω τώρα. Ήτανε, νομίζω δούλεψε σε κάποιο εργοστάσιο στην αρχή.
11: Ναι, νομίζω εγώ με κάτι με κλωστές. Με κλωστές εγώ νομίζω.
10: Με κλωστές ή με καραμέλες. Με κλωστές.
11: Με κλωστές.
10: Α, με καραμέλες ήταν η Μοσχολιούτσα. Έχω μπλέξει, παιδιά, γιατί όλοι κάπου. Και πώς έγινε μετά, τραγουδούσε την ώρα που έκανε τις κλωστές και πέρασε κάποιος και τις είδε.
11: Τώρα αυτό είναι πολύ, πώς το λένε, pretty woman που μας είπες.
10: Κάπως δεν θα έγινε, τέλος πάντων.
11: Δεν ξέρω πώς έγινε, μπορεί να είχε πάει για δεύτερη φωνή.
10: Πάντως θυμάμαι, παιδιά, την Άντζελα Δημητρίου στα ντουζένια της. Δηλαδή...
11: Με πανταζή κιόλας, εγώ θυμάμαι. Εγώ με πανταζή τη θυμάμαι.
10: Εγώ τη θυμάμαι και μετά, που έκανε σε όλο χαριέρα, η οποία έβγαινε θεά. Δεν είχε πειράξει άσχημα το πρόσωπό της.
11: Όχι, πολύ βάτα. Πολύ βάτα.
10: Βάτα, ωραία ρούχα, κλασάτα και ντίβα, μιλάμε, με κάτι κοσμήματα θεϊκά και αλάλαζαν από κάτω οι άνδριδες.
11: Αλλά τη θυμάμαι ως ντουζένια, τη θυμάμαι από πανταζή και μετά. Δεν τη θυμάμαι πριν, δεν ξέρω τι έκανε πριν. Πού τραγουδούσε πριν από τον πανταζή που ήταν.
10: Ναι, από πανταζή και μετά. Ναι. Με τον οποίο, λέει, αραβωνιάστηκαν και δεν προχώρησαν.
11: Δεν την ήθελε η μάνα του.
10: Του πανταζή.
11: Ναι, και γενικότερα δημιούργησαν πρόβλημα οι συγγενείς.
10: Μάλιστα.
11: Και τους έκαναν να χωρίσουν.
10: Τι να πω. Συμβαίνουν και
11: ήταν
10: αυτά.
11: Ήταν εποχές που άκουγε τους συγγενείς. Εδώ και τώρα μερικοί τους ακούν ακόμα.
10: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Ακολουθεί διαφήμιση. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, εγώ θέλω. Το Luxirio Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Και θα σας πω γιατί. Γιατί έβαλε ένα φουστανάκι και το ποδαράκι ήταν πάρα πολύ άσπρο, αλλά μπορεί πλέον το ποδαράκι να γίνει πιο ροδαλή, πιο μαυρισμένο.
11: Ναι, μωρέ, και είναι και ωραίο και δεν το μεταξύ σε γλιτώνει και από το να κάθεσαι στον ήλιο, που είναι ό,τι χειρότερο.
10: Ακριβώς. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε ή αλουρονικό νάτριο προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψοχο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα ηλεκτρονικά φαρμακεία Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Είναι ό,τι καλύτερο για φυσικό μαύρισμα, ενώ γλιτώνεται από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στις 20 συλλήψεις στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΕΠΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων επίσης βρίσκονται και δύο λογιστές καθώς και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Η ζημιά για τον ΕΠΚΕΠΕ εκτιμάται στα περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απευθύνεται σε θολά νερά και θα ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διαφώνησε με τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά περί μεταλλαγμένου κόμματος Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει ισχυρά βήματα σε μία σειρά από ταυτοτικά ζητήματα. Είπε επίσης ότι τον στεναχωρεί η απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο του κόμματος και επισήμανε πως πρέπει να γίνουν κινήσεις για επανένωση. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες και θα παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο που βρέθηκε να επιπλέει στα νερά της λίμνης Πολυφίτου στο Βελβεντό της Κοζάνης. Εικάζεται ότι πρόκειται για τον 73χρονο που αγνοείται από χθες στην περιοχή. Στη Διεθνή Ενημέρωση θα διατηρήσει την έδρα του στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιδίας Παναγιώτου μετά τις εκλογές στην Κύπρο, στις οποίες το κόμμα του εξασφάλισε 4 έδρες στη Βουλή. Ο Φιδίας Παναγιώτου επέλεξε να παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτιμώντας ότι το κόμμα του πρέπει να έχει εκπροσώπηση και στις Βρυξέλλες. Στα αθλητικά, αύριο στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 49 χρόνων.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 2,02% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμίχαλου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Τα κακά κορίτσια. Πίνασα κι εγώ και έφαγα το γιαουρτάκι μου.
6: Μπράβο.
5: 2%. Βέβαια. Τώρα κάνω δίαιτα και δεν τρώω 0% και 2%. Τρώω κανονικό, λοιπόν, γιατί σου λέει ότι κάνει καλό στον οργανισμό.
6: Παίρνετε ένα γιαούρτι, καινούριο κόλπο.
5: Πάμε, φίλες μου καλές, καλές μου φίλες.
6: Φίλες μου καλές, καλές μου φίλες. Παίρνετε γιαούρτι, βάζετε λίγη στέβια μέσα, το υγρό.
5: Λίγη στέβια. Γιατί?
6: Για να φάτε γλυκό άμα θέλετε,
5: ναι.
6: Και μετά παίρνετε μία μία κουβερτούρα με στέβια. Γιατί υπάρχει κουβερτούρα με στέβια.
5: Συγγνώμη, θα βάλουμε και στέβια, θα πάρουμε και κουβερτούρα με στέβια.
6: Ναι, γιατί δεν φτάνει. Και κάνετε. Ή δεν βάζει στέβια μέσα, μα δεν θες. Βάλε μόνο την κουβερτούρα. Κάνεις, τρίβεις την κουβερτούρα πάνω στο τέτοιο και κάνεις flakes κουβερτούρας. Το ανακατεύεις. Και τρως πάρα πολύ ωραία, χωρίς να έχεις τύψιες.
5: Να σου πω κάτι.
6: Τύψιες. No tipsies, no tipsies.
5: Έτσι όπως το λες, είναι πιο οικονομικό. Πάρε ένα κουτάλι, βούζε το στο ζάχαρη. Και φάει ζάχαρη.
6: Ναι, γιατί αφού δεν έχει αυτό που σου λέω θερμίδες. Η κουβερτούρα με στέβια δεν έχει τίποτα.
5: Ναι, έχει αέρα κουμπαριστό.
6: Ναι, αφού
5: όλα δεν έχουν θερμίδες. Και μας παχαίρει όλος αυτός ο κόσμος. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν θερμίδες.
6: Μάλλον σοκολάτα, ρε παιδί μου, είναι. Δεν είναι να βάρεις λίγη ένα. Πες το ένα τετραγωνάκι και να το κάνεις flex μέσα στο γιαούρτι.
5: Λοιπόν, να σας πω τι έπαθα χθες.
6: Για πες μας.
5: Μου λέει ένας φίλος μου, πάμε βόλτα στην Αθήνα. Πάμε βόλτα στην Αθήνα. Ξεκινάμε από το Σελ Ζόρζ Λικαμπέτου στο ξενοδοχείο
6: με
5: που παρκάρει το αυτοκίνητό μου. Και φτάνω στην πλάκα με τα πόδια. Και το κατέβασμα είναι εύκολο. Βέβαια, κάποια στιγμή έλεγα.
6: Μετά πηγαίνα... δεν έπαιρνε στο μετρό να κατέβει Ευαγγέλης, μόνο ανέβει πάνω.
5: Άκου. Κατεβαίνουμε. Να πάμε σε μια γκαλερί, να πάμε σε αυτό. Δεν είχα καταλάβει πόσο είχαμε απομακρυνθεί από την πλάκα, από το ταβερνάκι που ήταν να πάμε να φάμε μετά με κάποιους φίλους. Καλά, μου είχε βγει η γλώσσα, αισθάνθηκα ότι πώς είναι σε κάτι καρτούν που έχει βγει η γλώσσα ένα μέτρο, κάπως έτσι. Πήγαινα μετά σαν τον Κάβουρα και φτάνω στην ταβέρνα και με έχει πιάσει βέβαια γιατί έχω κάποιες θερμίδα.
6: Η τρελή πείνα.
5: Και τρώω σκορδαλιά, κεμπάμπ, γεμιστά κολοκυθάκια. Ήδη αρχίζω να αναρωτιέμαι τι μου συμβαίνει και να μην έχω χορτάσει. Και να μου λέει ο φίλος μου που περπατούσαμε μαζί, αυτός είχε φάει καλαμαράκια, σκορδαλιά, μία τσιπούρα. Μου λέει να φάω λίγο και από το σουβλάκι σου. Φάει και λίγο από το σουβλάκι. Και μου λέει μετά, τι πάθαμε, μου λέει, περπατήσαμε πολύ, ε.
6: Και μετά πώς φύγατε περπατώντας?
5: Μετά φύγαμε περπατώντας.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση να το φάει, εγώ να περπατήσω.
5: Είχε που θα κάνω stop και σήμερα στο Σύνταγμα, παιδιά, στην πλατεία Συντάγματος. Κριτικά προϊόντα με κάτι τυριά. Πάρα πολύ νόστιμα. Πήρα και τυριά για το σπίτι μου. Πήρα και ελιές για το σπίτι μου. Είχαμε και ένα φίλο μας Αμερικάνο, ο οποίος πήρε honey. Πήρε και διάφορα μέλια. Πάρα και παξιμάδια και τέτοια κλπ. Και φορτωμένη, λέω, κουρασμένη τώρα και φορτωμένη με τις σακούλες. Και να λέω, τι μου συνέβη και Θεέ μου, γιατί τα πήρα τα τυριά αυτά τώρα, τα οποία είναι και πανάκριβα, αλλά από κριτικούς, από τους ίδιους παραγωγούς.
6: Ναι, είναι άλλο πράγμα.
5: Πεντανόστιμα.
6: Ναι.
5: Αλλά 24 ευρώ, παιδιά, το κιλό το τυρί.
6: Ναι, έχουν ξεφύγει.
5: Πού φτάσαμε.
6: Αν το τρώτε γονίτσα-γονίτσα.
5: Αλλά τώρα τα γάλατα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
6: Όλα
5: και όλες οι διαδικασίες, παιδιά, και δηλαδή πουλά.
6: Και γύρισε με τα πόδια μέχρι πάνω ή πήρε τα ταξάκια.
5: Και δηλαδή. Λέει αυτός ο φίλος μου Αμερικάνος, με είδε που το πήγαινα, δεν το πήγαινα. Σου λέει, θα μας μείνει αυτή στον δρόμο. Φέρτα, μου λέει. Τα παίρνει. Μετά κάνουμε stop να πιούμε ένα καφέ, ευτυχώς. Και μετά είχε κάτι φίλοι αυτοκίνητα και λέω, παιδιά, πηγαίνετε μέχρι το Λικαμπέτσο, γιατί δεν αντέχω να ξανανεύω την ανηφόρα. Αλλά περπάτησα πάρα πολύ.
6: Μπράβο.
5: Και λέω το σώμα, και γι' αυτό κοιμήθηκα σήμερα μέχρι αργά. Λέω τελικά, θέλει το σώμα να κουράζεται για να κοιμόμαστε κανονικά.
6: Εγώ γι' αυτό κοιμάμαι τώρα. Και χωρίς να περπατάω κανονικά.
5: Α, ναι.
6: Όνειρο κοιμάμαι.
5: Κάνει δουλειά στο σπίτι όμως. Σου λέει ότι μία νοικοκυρά ξοδεύει τόσες θερμίδες όσο ένας Ολυμπιονίκης.
6: Καλά, δεν με θέλει. Σιγά καρέ, ένας Ολυμπιονίκης. Τι είμαι. Πώς Ολυμπιονίκης. Στον Ολυμπιονίκη ήταν μία που είχε η μαμά μου που μας καθάριζε. Η κυρία Μαρία. Έμπαινε η κυρία Μαρία. Πάντα και τα πατάκια η κυρία Μαρία. Και πατίνα ρε, μιλάμε, γινότανε.
5: Τι.
6: Χαμός. Έκανε και πυρούετα γύρω και γύρω από τον εαυτό τη. Και
5: κάνει
6: το σαλόνι. Είχε μία πάστα ροζ έβαζε.
5: Α, ναι, για το παρκέ.
6: Ναι. Και μιλάμε, έκανε, πήγαινε, ερχόταν η κυρία Μαρία, είχε πάρει μετάλλιο.
5: Λοιπόν, εμείς έχουμε έτσι τη Ρίτα. Η Ρίτα φοβερή, παιδιά, έρχεται και το γλύφει το σπίτι, δηλαδή δεν υπάρχει.
6: Παιδιά, είναι σημαντικό να είναι και γρήγορη η κοπέλα. Ναι. Είχα φέρει μία κάποια στιγμή. Ήταν 6 ώρες στο μπάνιο.
5: Τι,
6: λέω αυτή πρέπει να βάφεται. Δεν μπορεί να βάφεται και να κάνει μπάνιο και να κάνει πεντικιούρ. Δεν μπορεί να κάνει. Σε μπάνιο καθαρό. Δεν την έβαλα σε ένα μπάνιο δηλαδή που δεν ήξερε από πού να το πιάσει. Σε ένα μπάνιο καθαρό που ήθελε φρεσκάρισμα.
5: Συγγνώμη, σου έκανε ένα μεροκάματο στο μπάνιο.
6: Ναι, και μου λέει. Την άφησα και στο μετρό μετά και μου λέει πότε να ξανάρθω. Τη λέω Ποτέ δεν ξανάρθει.
5: Από πού ήταν το κουρίτσι.
6: Πάρε, λέω, τα λεφτά. Έκλαψα τα λεφτά. Πάρ τα λεφτά και στους λέω και άντε, για και φιλιά στο σπίτι.
5: Ποιος τη σύστησε, καλέ?
6: Ένας φίλος.
5: Ναι.
6: Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Λοιπόν, έψαχνα να βρω τα μαγιό μου να δω τι θα φοράω το καλοκαίρι.
5: Αχ, μ' αρέσει, για πες.
6: Καλά, τι να πω. Γέλασε, είμαι σαν να βγω με πόδια, παιδιά.
5: Τι εννοείς?
6: Είμαι σαν να βγω με πόδια. Έβαλα λοιπόν το μαγιό και είμαι μια χαρά δύνατη. Πάρω τα χεράκια μου, ωραία όλα. Τα ποδαράκια μου, η περιφερειούλα μου, και ξαφνικά, άμα γυρίσω στο πλάι, είναι κορδωμένη μία κοιλιά.
5: Έλα τώρα!
6: Πετάει σαν τσουλή.
5: Να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου, το λένε και οι ψυχολόγοι.
6: Ωραία μιλάω για τον εαυτό μου, πετάει μία κοιλιά. Τι να την κάνω, αφού πετάει. Και πρέπει να δυνατήσω.
5: Στην κοιλιά.
6: Στην κοιλιά από αλλού.
5: Ναι,
6: ναι, φοράω, αφού φοράω παντελόνια, ας πούμε, που είναι το νούμερό μου και ξεκουμπώνω το κουμπί, ενώ μου κάνει σε όλο το σώμα το παντελόνι τέλεια. Στα πόδια, άρα στην περιφέρεια, στον ποπό. Άρα είναι. Έχεις δει κάτι γιαγιούλες που είναι αδύνατες, φοράνε μια ρομπίτσα και είναι κοκάλες και πετάει μπροστά μια χιλάρα.
5: Ναι.
6: Αυτό έχω πάθει.
5: Μάλιστα. Να κάνεις κοιλιακούς. Θα ξυπνάς κάθε πρωί.
6: Οπωσδήποτε. Πρώτη, άλλη δουλειά δεν έχω.
5: Τότε θα μάθεις να ζεις με αυτό.
6: Νομίζω ότι εκεί.
5: Με ένα μαξιλαράκι.
6: Προς τα εκεί είμαι.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Έλα μου ρε, ποιος σας δει.
6: Αυτό να μου πεις. Εκεί ποντάρω κι εγώ.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί τη διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται. Είναι ήδη εδώ. Το White Greece, το διεθνές media brand της Content Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Και εμείς το θέλουμε. Το White κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wire.com.gr. Επίσης να σας πούμε, αναρωτιέστε πού θα πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε πολύ. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα λεπτά, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της πόλης, είστε ήδη εκεί και παίζετε παιχνίδι. Είναι το μέρος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε να παίξετε και να μποντάρετε στην τύχη σας. Τι λέει, cash out. Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση παράνομου στοιχηματισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Καλά.
6: Καλά, χαμός.
5: Παιδιά, γίνεται με αυτά και να με bitcoin.
6: Με bitcoin.
5: Γίνεται χαμός, έτσι. Κάποιοι βέβαια έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Και γίνεται και ηλεκτρονικός τζόγος.
6: Βέβαια, βέβαια.
5: Και πάρα πολλοί πιτσιρίκια βγάζουν χρήμα. Χρήμα με ουρά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τι! Στον αέρα το τραγούδι της Σακύρα για το Μουντιάλ. Die, λέγεται. Με Μέση και Εμπαπέ.
7: Παπέ.
6: Εμπαπέ. Λοιπόν,
7: το έχουμε το τραγουδάκι, Σακύρα. Παιδιά, είχε ξανατραγουδήσει η Σακύρα στο Μουντιάλ.
6: Σε είπα Καναδά και Μεξικό.
7: Ναι.
6: Ναι. Σε 18 μέρες, τώρα αρχές Ιουνίου.
7: Α, κατάλαβες, τώρα θα ακούγονται από τα μπαλκόνια, αυτά θα γίνεται χαμός, παιδιά. Αχ, δεν μπορώ να ακούω και έβαλα αυτό. Και έβαλα, έχεις
6: ωραίο
7: δίκοσα.
6: Είναι το Μουντιαλάκι, όπως μου αρέσει η ατμόσφαιρα.
7: Άσχε, τώρα εγώ διαχειρίζομαι άλλα πράγματα. Πώς θα βάλω σίτα στο παράθυρό μου, γιατί τα Περιστέρια έχουν αποκτήσει από τέτοιο και φοβάμαι το, να έχω ανοιχτό το παράθυρο το πρωί για τα Περιστέρια και το βράδυ μου μπει καμία
6: νυχτεριδούλα,
7: γιατί ένας φίλος μου είπε ότι
6: το έχω πει και εγώ.
7: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
6: Ναι.
7: Και λέω τώρα αυτό μου έτυχε. Μου είπε ένας φίλος μου, μπήκε νυχτερίδα, μπήκα κάτω από το τραπέζι, δεν έφευγε για μισή ώρα από το δωμάτιο, δηλαδή, φαντάζεσαι.
6: Το καημένο, δεν φταίει τίποτα αυτό που το έχει φτιάξει ο Θεός, αλλά είναι τα χάλια του, τα μαύρα. Είναι τρομακτικό.
7: Και κολλάει και στα μαλλιά.
6: Άστο, τα μάτα.
7: Δηλαδή να κοιμάσαι και να σου έρθει η νυχτερίδα, η νυχτερίδα με το φως δεν μπορεί.
6: Ναι, δεν το φως. Αν είσαι σε ένα φακόρα, αν αρχίσει να κομπανιέται στους τοίχους. Άσε με σε παρακαλώ.
7: Περίμενε, αν έχεις φως στο δωμάτιο, μπαίνει.
6: Μαρία, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν μπαίνει.
7: Αν δεν πει κάποιος ειδικός, μπαίνει.
6: Το πολύ μπορεί να πάρει τον πολύ ελαιόξο να κοιμηθεί ανάποδα εκεί μέχρι να ξημερώσει το πρωί. Κοιμάται ανάποδα.
7: Δεν μπορώ.
6: Κακόμυρο.
7: Ναι. Κοιμάται το πρωί όμως. Και το βράδυ, να το μάτι τη
6: τσιγαρίδα. Το βράδυ, να το μάτι συνήθως, ναι. Παιδιά, είχα πάει μια βόλτα να πάρω κάτι πριν κάποιες μέρες και είδα κοπάδι. Λες και μόνο στα Καρπάθια όλοι.
7: Τι!
6: Στη Λιβάδα. Από
7: νυχτερίδες.
6: Ναι. Γιατί είναι τα φτερά πολύ συγκεκριμένα.
7: Συγγνώμη,
6: λες και
7: δηλαδή.
6: Ο κόμις Δράκουλας έλειπε εκείνο το βράδυ.
7: Περίμενε, δηλαδή. Και τι έκαναν το ένα
6: πιο. Πετούσαν. Πώς βλέπεις να πετάει ένα μήνο, ρε παιδί μου. Ήταν ένα μήνο με νυχτερίδες.
7: Παλιά είχαμε νυχτερίδες στην Αθήνα, ρε
6: παιδί.
7: Τι έχει γίνει.
6: Και είναι σαν ποντίκια τα κακό. Είναι πολύ άσχημο.
7: Σαν υπτάμενα ποντίκια.
6: Είναι σαν υπτάμενο ποντίκι και είναι ζαβότο. Έχει αυτό το πράγμα το κόψιμο, το περίεργο, το φτερό. Το φτερό
7: δηλαδή
6: είναι
7: το
6: σαν
7: φτερό.
6: Δέρμα.
7: Φαντάζομαι.
6: Έχουν κόκκινα μάτια. Δεν διανοείσαι τι τα έχει βρει.
7: Ναι.
6: Πολύ άσχημα.
7: Πω, πρέπει να βάλω σίτα. Πώς γίνεται σε έτοιμο παράθυρο μεταλλικό να βάλω σίτα.
6: Εμένα ρωτάς πρώτα, ένα.
7: Δεν ξέρω, παιδιά, έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Βέβαια, νομίζω ότι σε κάποια καταστήματα πουλάνε έτοιμα, αλλά. Εφαρμόζουν καλά.
6: Να πάρεις την έξυπνη σίτα να βάλεις που είναι με μαγνήτη.
7: Όπου δεν έχω. Λες και είσαι σε τσαντήρι είναι αυτό, έτσι.
6: Ωραία, όπως κλείνει με το μαγνητάκι.
7: Έλα κούκλα στο τσαντήρι, κούκλα μου γλυκιά. Έλα και πάστα.
6: Ας σου βάλει μια. Σταθερή, δεν σε βολεύει να σου βάλει σταθερή.
7: Σταθερή. Όχι σταθερή. Τι θα είμαι, σαν φυλακισμένη.
6: Ναι, δεν γίνεται. Θα βάλει σταθερή στα μπάνια μου. Που ανοίγει το παράθυρο, δεν κατάλαβες, δεν τα βρίσκει.
7: Ναι.
6: Στα μπάνια έχω βάλει μια σταθερή.
7: Και πώς τη βάζεις σταθερή?
6: Το
7: τελαρώνει.
6: Ναι, ακριβώς αυτό.
7: Δηλαδή, στο έφεραν έτοιμο.
6: Το πήρα μόνη μου, καλέ.
7: Α.
6: Το κόψα και το έβαλα.
7: Πώς το έβαλες?
6: Το κάρφωσα.
7: Α, ομορφιά.
6: Δεν φαίνεται τίποτα.
7: Ομορφιά, μιλάμε, όχι αστεία.
6: Από πάνω έχει κουρτίνα. Μα δεν φαίνεται, έχει κουρτίνα από πάνω.
7: Ναι.
6: Έχει ρώμανα από πάνω.
7: Μα πουλάνε έτοιμα σταθερά με τέτοιο.
6: Πάρε έτοιμο σταθερό και βάλτο και κορνίζωσέ το. Για τον μπάνιο τουλάχιστον.
7: Εσύ το κάρφωσες απ' έξω.
6: Ναι.
7: Μάλιστα.
6: Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Γιατί ανοίγω τον μπάνιο να αερίζεται. Όταν το μπάνιο του. Όταν έχω τα κέφια μου, το μπάνιο θέλει. Να έρθει. Πώς το λένε. Ναι. Θέλει χημικό καθαρισμό, δεν είναι αστεία. Οπότε το έχω ανοιχτό.
7: Έχει από εκεί να μπει. Κάποιες φορές οι άντρες, παιδιά, κάποιοι άντρες.
6: Και κατσαρίδες πηγαίνουν... μπορούν να μπουν.
7: Όταν πηγαίνουν στο μπάνιο.
6: Λες, τι πράγμα είναι αυτό.
7: Σαν να έχει ψοφήσει ζώο.
6: Δεν είναι μόνο.
7: Δεν υπάρχει. Καμιά φορά έρχεται κανένα επισκέπτη. Δεν ξέρω γιατί στου άντρε συμβαίνει αυτό.
6: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξεμασαλιάζουν κιόλα.
7: Ταυτόχρονα.
6: Όχι ρε παιδί μου, όταν θέλουν να πλύνουν τη μούρη του τα δόντια του, κάνουν κάτι ήχου. Λες και έχει κάνει αρκούδα μέσα στο σπίτι.
7: Ναι.
6: Τι πράγμα είναι αυτό.
7: Όντως. Είναι λίγο. Αλλά εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να έχει γυμναστεί στο σπίτι που έρχεται, που σου λέει να πάω λίγο στην τουαλέτα. Και μετά ανοίγει όλο το σπίτι, έτσι.
6: Αυτό μετά δεν παλεύεται.
7: Θέλει κανένα τέταρτο, δηλαδή να πα στο μπαλκόνι, ναι, ναι, ναι, ναι, να πιει το χυμό σου, ναι, εκεί τον καφέ.
6: Μου τύχει με μάστορα εμένα.
7: Και γιατί σου λέει να πάω μπάνιο, και...
6: να πάει. Ναι, μην πάει ο άνθρωπο.
7: Ναι.
6: Γιατί έχω ένα μπάνιο από το μικρό, στο μεσέ. Και του λέω πήγαινε.
7: Τι.
6: Μα πήγαινε από κάτω, πα και πλημμύρισε ο πόθρο.
7: Τι έγινε.
6: Νομίζω να με την πλημμύρισε ο πόθρο. Τέτοιο πράγμα, δεν μου ξέρει. Τι είχε φάει, ρε παιδί μα ο άνθρωπο. Να γυρνάνε καλά.
7: Και εδώ μια φορά με τι φύλακε.
6: Έβαλα ό,τι υπήρχε σε απορρυπαντικό, το έβαλα. Την ιδέα, κάτι καθαρά άφησε ο άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω.
7: Ναι.
6: Αλλά,
7: όλη αυτή
6: ιδέα...
7: η χρονιά ήταν μέσα του, δε.
6: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
7: Ναι. Μια φορά και εδώ κάποιο είχε πάει από του άνδρυδε.
6: Άστα.
7: Και ήταν. Είχε μπλοκαριστεί όλο το. Η άλλη δεν μπορούσε να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Τόσο πια. Είχε περάσει από παντού, από όλε τι τρύπε που είχε το κτίριο. Νομίζαμε και εδώ στην Καλλιθέα ότι έφραξε κανένα λούκι.
6: Ναι, είναι, δεν ξέρω. Και είναι και μερικοί άνθρωποι, τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο, είναι και μερικοί άνθρωποι.
7: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
6: Λοιπόν, βγήκε, θυμάσαι που είναι μια τύπησα, η Influenza, η Lily Phillips, η οποία είναι στην πλατφόρμα OnlyFans και ανακοίνωσε ότι συνευρέθηκε με 1113 άντρες μόνο σε μία μέρα.
7: Ναι.
6: Του πήρανε μια συνέντευξη από τον σύντροφό της. Και είπε: δεν με πειράζει, γιατί το θέμα είναι ότι τελικά πάντα επιστρέφει σε μένα.
7: Α, καλά.
6: Αυτός είναι φοβερή έλλειψη από την επίθεση.
7: Αυτός είναι λεφτά, δηλαδή... να έρχονται στο σπίτι και τι μα νοιάζει,
6: ναι,
7: από πού.
6: Τι παραπεί πάντα επιστρέφει σε σένα, να ξέρει τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Είναι μερικοί άνθρωποι που τη βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε εμείς λάθος. Να είμαστε εμείς συντηρητικές. Τι να σου πω.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, λέει ο. Τώρα το μνημονίκο. Καλησπέρα, κορίτσια. Αν περιμένει ο Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργό, το με αυτό το πλευρό να κοιμάται. Να θυμόμαστε τη μαύρη περίοδο 15-19. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Εγώ δεν θα πάρουμε από εκεί, δεν θα πάρουμε από εκεί, εδώ που θα πάρουμε.
7: Λοιπόν, είναι έξαλλος ο Γιάννης Μαραχδής για την ταινία του Νόλαν.
6: Γιατί?
7: Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να περάσει έτσι, λέει.
6: Ο Μαραχδής είναι το μεταξύ. Κάπου ήταν σκέφτο με κομμωδία το τέτοιο.
7: Λοιπόν, ο πόλεμος για τη σοκολά, ωραία, λένε. Τι πράγματα λέει είναι αυτά, πρέπει να αντιτράσουμε ως χώρα.
6: Α, σε μας κάλε τώρα και τι. Υπάρχουν πολλές οπτικές. Η μία είναι ότι δεν πρέπει να είναι μαύρη αυτή και η άλλη είναι ότι τα ξαναπάμε. Ότι η ωραία Ελένη δεν περιγράφεται και με χαρακτηριστικά.
7: Συγγνώμη, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε.
6: Ναι, αλλά δεν την περιγράφουν, είναι μία ιδέα. Είναι μία ιδέα η ωραία Ελένη.
7: Και η ιδέα έχει χρώμα.
6: Η ιδέα δεν έχει ούτε χρώμα, αυτό ακριβώς. Η ιδέα δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε χρώμα ματιών, ούτε τίποτα.
7: Ναι, αλλά στην αρχαία.
6: Ελένη, δηλαδή. Πώς το λένε, δεν περιγράφεται. Ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα, τέλεια. Δεν έλεγε αν είναι ξανά τα μαλλιά της, αν είναι γαλανά τα μάτια της, αν έχει πλούσια στήθη, τίποτα.
7: Ναι, αλλά αυτά πού διαδραματίζονται όλα. Υποτίθεται. Έχουν σχέση με την αρχαία Ελλάδα.
6: Είναι μύθος, όμως. Είναι μυθολογία, δεν είναι ιστορία.
7: Ναι, αλλά στην μυθολογία, στην αρχαία Ελλάδα, δεν πιστεύαμε ότι υπήρχε κάτι έγχρωμο.
6: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί τώρα επειδή είναι τέχνη, όπως είναι στο. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Αλλά ακούω και την άλλη οπτική. Και εγώ θα προτιμούσα και θεωρώ ότι είναι πιο σωστό να ήταν λευκή. Η ωραία.
7: Και όχι για από ρατσιστική διάθεση.
6: Γιατί,
7: γιατί έχει να κάνει,
6: ναι,
7: πιο πολύ με
6: την. Α, την έκανε, γιατί δεν την έκανε Κινέζα, ας πούμε. Δεν θα ήταν, αν την έκανε Κινέζα, θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό.
7: Μάλιστα.
6: Δεν μπορεί να είναι ούτε Κινέζο ούτε μαύρο. Αλλά ακούω και την άλλη οπτική που λέει ότι. Ο Όμηρος δεν είναι τυχαίο που δεν. Όσο αναλύουν δηλαδή, τέλος πάντων.
7: Πολύ δημοκρατία και ελεύθερη μετάφραση,
6: ναι,
7: έχει
6: ότι,
7: πέσει.
6: Ναι, εγώ αυτό έχω διαβάσει. Δεν σου είπα ότι το ασπάζομαι, σου λέω ότι έχω διαβάσει και από την άλλη πλευρά. Σχολιασμούς εννοώ.
7: Ναι. Τότε και ο Οδυσσέας ας είναι μερά στα μαλλιά.
6: Ναι. Ο Οδυσσέας περιγράφεται όμως.
7: Ναι.
6: Πώς είναι εξωτερικά. Δηλαδή δεν λένε τυχαία ότι δεν την περιγράφουν. Μια ωραία γυναίκα κατά την οποία γίνεται ένας πόλεμος δεν περιγράφεται, δεν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της. τη φαντάζεσαι το καθένα όπω θέλει. Ήθελε δηλαδή ο Όμηρο να τη φαντάζεσαι όπω θέλει. Τώρα, και άμα θε να τη φανταστεί, σύμφωνα με τον Όμηρο, μαύρη, μπορεί να τη φανταστεί μαύρη. Κοντή, ψηλή. Είναι όπω αρέσει τον κάθε άντρα. Στου άλλου αρέσουν οι κοντέ. Μπορεί να τη φανταστεί κοντούλα. Μικροκαμωμένη που είναι και μαντζίβελη. Είναι άλλοι που τη θέλουν μοντέλα. Μπορεί να τη φανταστεί τρίμετρη.
7: Πολύ ελευθερία έχει πέσει πολύ.
6: Αυτό πάντως. Δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ.
7: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
6: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό με την ομίσια του Νόλαν είναι αποτέλεσμα της πολιτικής ορθότητας και woke, λέει ο Γιώργος. Ναι, είναι. Σίγουρα είναι.
1: Ναι. Είναι στην ελεύθερη μετάφραση που δίνουμε όλοι. Η τέχνη έχει πια πολύ ελεύθερη μετάφραση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι δεν είναι. Και στα έργα, παιδιά. Δηλαδή στα γάλματα πια και στα έργα τέχνης, τόσο ελεύθερη μετάφραση. Εδώ περισσότερο παίζει ρόλο το νόημα παρά το ίδιο το έργο. Σου λέει ο άλλος είναι δύο πατημένα αθλητικά παπούτσια, ένα σακουλάκι με ένα κουλουράκι και δεν ξέρω τι, και αυτό είναι έργο τέχνης.
0: Και λες,
1: τι είναι αυτό. Και σου λέει αμέ, τι. Από όταν ήταν μικρός, τον καταπίεζαν και ήθελαν να τον κάνουν αθλητή. Και αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ψυχολογικά πιεσμένος και αποδίδουμε αυτό την ελευθερία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος και είναι δύο πατημένα αθλητικά μποτάκια, ας πούμε. Εντάξει, τώρα και κάποιοι άλλοι λένε τελικά αυτό όλο είναι τέχνη.
0: Ναι, είναι ένα ερώτημα, είναι, συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα που είπαμε ταινία, ξεκίνησε μια πολύ ωραία σειρά. Αχ, πώς τη λένε τώρα, τη σειρά, πώς τη λένε,
1: στο Netflix.
0: Είναι μια σειρά στο Netflix, πολύ ωραία, όπου είναι thriller, ψυχολογικό, όχι sci-fi thriller, δεν είναι με τριβόλια, γιατί εγώ δεν τα βλέπω αυτά, όπου διαδραματίζεται σε ένα γυροκομείο, μάλλον σε γυροκομείο, όπως τα ακούτε, σε έναν οικισμό, high οικισμό, όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο μέχρι τώρα. Έχει αγωνία, είναι δηλαδή μυστήριο, αλλά δεν είναι και βαρύ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο να το δείτε.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι
0: είναι στα 10 πρώτα.
1: Όλος ο κόσμος είναι με τόσο βαριά διάθεση που αν έβγαιναν καρτούν που ήταν χαριτωμένα, είχαν ωραία ιστορία και ήταν συμπαθητικά, θα έβλεπε ο κόσμος όλος αυτό.
0: Εγώ βλέπω καρτούν.
1: Τι?
0: Βλέπω παιδικά.
1: Αυτά τα σύγχρονα ή τα παλιά?
0: Τα παλιά.
1: Τα δικά μας, τα παλιακά.
0: Όχι.
1: Τόμ και Τζέρι, ας πούμε.
0: Όχι, όχι. Βλέπω και σύγχρονα.
1: Κάτι κινέζοειδοειδή.
0: Όχι, κινέζοειδή δεν μου αρέσουν καθόλου. Βλέπω, παιδί μου, σύγχρονα βλέπω, ας πούμε, πώς να εξημερώσετε το δράκο σας, ας πούμε.
1: Τι είναι αυτό, καρτούν?
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Πώς να εξημερώσετε το δράκο σας?
0: Ναι, έτσι λέγεται, ρε παιδί μου, το καρτούν αυτό. Και είναι ένα. Στην εποχή των Vikings, αν δεν κάνω λάθος, έχω καιρό να το δω.
1: Το βλέπει και η χολύπτρια. Ο γιος της.
0: Πολύ ωραίο, δεν είναι? Έχω γελάσει πάρα πολύ. Και είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι αδύναμο εκεί ανάμεσα στους Βίκινγκς. Όλοι οι άλλοι είναι άμετα σπαθιά και αυτά. Και αυτός είναι λίγο πιο ρομαντικός, λίγο πιο εθεροβάμων αλλιώς. Και εκεί έχει δράκους. Που είναι το μόνο που φοβούνται οι Βίκινγκς. Γιατί πετάνε φωτιά. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή βρίσκει έναν δράκο που είναι πιο μικρός και πιο φιλικός. Να μην στα πολιώνει και τον εξημερώνει.
1: Να σου πω, αυτό είναι ο Μόγλης της νέας εποχής.
0: Είναι τέλειο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ χαριτωμένο, πάρα πολύ αστείο.
1: Άλλο καρτούν.
0: Άλλο καρτούν. Αχ, πώς λέγεται αυτό που είναι με τα συναισθήματα, που είναι από τα πιο ωραία καρτούν που έχω δει? Με τα συναισθήματα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Είναι ένας ήρωας.
1: Ναι, και.
0: Πάνω κάτω, στα βάκια ανάποδα. Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να βλέπουν και μικρά παιδιά αυτό. Μετά είναι το άλλο που έχω δει, που είναι το μεξικάνικο, το αγοράκι που παίζει κιθάρα, που είναι φανταστικό, που είναι η μέρα των νεκρών και πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί λύκει?
0: Γιατί λύκει? Να σου πω,
1: δεν θέλω να κλαίω.
0: Όχι.
1: Θέλω να γελάω. Όχι, χαριτωμένο.
0: Γελάς, αλλά έχει κάποια στιγμή και ένα διδαγματάκι και συγκινήσει και μετά ξαναγελάς. Και πάντα έχουν και happy end αυτά όλα. Τέλειο είναι. Πάρα πολύ ωραία καρτούνα, ψάχτε να δείτε. Μετά τι άλλο. Βαριέμαι τα παλιά, εγώ στα χτωμπούντες και αυτά τα βαριέμαι πάρα πολύ. Και χιονάτες. Τα βαριέμαι αυτά.
1: Τόμ και Τζέρι όμως.
0: Τόμ και Τζέρι είναι και κογιότ. Κογιότ, μπιμπιπ. Μπορώ να βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι. Μίκι Μάους?
0: Όχι. Δεν μ' άρεσε ο Μίκι γενικά εμένα. Εμένα μ' άρεσε μόνο ο Ντόναλντ. Αλλά δεν έπαιζε πάντα ο Ντόναλντ.
1: Χαζούλης ήταν αυτός, μωρέ.
0: Δεν ήταν χαζούλης. Την Αγλίκα ήταν. Χαζούλης ήταν ο Γκούφι.
1: Αυτός ήταν.
0: Ναι, ο Ντόναλντ ήταν χαριτωμένος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όχι, Μίκι Μάους δεν τρελαινόμουν πάντως. Δεν ήταν τα αγαπημένα.
1: Ποπάι?
0: Ούτε. Κογιότ, Μπιμπίπ, Τόμ και Τζέρι. Αυτά θυμάμαι ότι μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και ο Τουίτι μ' άρεσε.
1: Κάτι.
0: Με τη γιαγιά.
1: Κινεζοειδή που είχαν βγει κάποια στιγμή κατά Κορεάτικα, τι ήταν?
0: Αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Ναι, πάντως τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με αυτά.
0: Κάτσε, νομίζω ότι η Κορεάτικο ήταν, δεν είμαι σίγουρη, το Κάντι όμως. Το οποίο ήταν συγκλονιστικά ωραίο για παιδάκια. Κάτσε, τι σειρά είναι το Κάντι? Νομίζω ότι είναι.
1: Κορεάτικο.
0: Νομίζω ότι. Ιαπωνέζικο είναι. Που είχαν κάτι χαρακτηριστικά, πολύ μεγάλα μάτια. αυτά τα Ιαπωνέζικα. Το κάτι το είχα δει. Από τι άλλο έβλεπα μικρή. Τον Μαρσιπουλαμή τον θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Το θυμάσαι εσύ? Το θυμάται. Το Φρουφρού.
1: Το Φρουφρού το θυμάμαι.
0: Που ήταν τέλειο.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν λίγο αβάστατη ελαφρότητα. Όλα αυτά και περνάνε και ωραία μηνυματάκια γλυκά στις άγριες εποχές που ζούμε.
0: Ναι. Εδώ, παιδί μου, διάβαζα κάπου ότι θέλουν να καταργήσουν τον Disney που ήταν, τον Πέπε Λεπιού. Το θυμάσαι τον Πέπε Λεπιού?
1: Βέβαια.
0: Επειδή δεν είναι πολιτικά ορθός και ήταν πολύ
1: ερωτιάρης. Έλα, τώρα, σας παρακαλώ τώρα.
0: Και την έπαιξε στις ασβήνες, στις θηλυκές, και αυτό είναι παρενόχληση κλπ. Παιδιά, ο Πέπε Λεπιού ήταν... Τέλειος φορεί και ένα μπέρε και γαλλικό. Αγάπη μου, στα
1: και θέλουν και να. Το γαλλικό, ποιο ήταν το γαλλικό? Και το γαλλικό είχε ένα. Ποιο ήταν το γαλλικό?
0: Τι γαλλικό? Γαλλικό καρτούν. Καρτούν,
1: ναι.
0: Βόηθα λίγο όμως, τι ήταν, Αλεπού.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα. Πανί.
0: Μήπως εννοείς αυτό με το. Που έδειχνε το σώμα μας, αυτό το συγκλονιστικό?
1: Δεν θυμάμαι. Τίποτα δεν θυμάμαι.
0: Έδειχνε πώς λειτουργεί το σώμα αυτό, λες?
1: Όχι. Ήταν ένα αγοράκι.
0: Αυτό είναι γαλλικό νομίζω.
1: Ήταν ένα αγοράκι.
0: Ο μικρός Νικόλας.
1: Μπορεί να είναι ο μικρός Νικόλας, ναι.
0: Τέλειος και ο μικρός Νικόλας.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το θυμάμαι για τότε. Εγώ το θυμάμαι πιο μετέπειτα τον μικρό Νικόλα.
1: Λοιπόν, Ρέντιο Παπάκι Παραπολιτικά, ποιο ήταν το αγαπημένο σας καρτούν ή τι βλέπετε τώρα επίσης?
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα ένα λεπτό, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει μαστοριλί και εδώ πέρα τρελό. Για το θέμα σου. Ένα λεπτό, περίμενε. Να σου πω.
1: Τι γίνεται για τη σύντηση.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα ένα λεπτό, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει μαστοριλί και εδώ πέρα τρελό. Για το θέμα σου. Ένα λεπτό, περίμενε.

0: Πόρτα είναι. Α, είναι.
1: Παράθυρο είναι.
0: Δεν είναι από το πάνω μέχρι κάτω.
1: Όχι,
0: είναι...
1: καλέ.
0: Εντάξει, άρα πρέπει να γίνεται. Δεν θα το ξυλουργώ, σου λέει εδώ πέρα το αστέρι.
1: Νομίζω ότι έχουν έτοιμα σε κάποια μαγαζιά. Ναι. Παίρνει διαστάσει απλά.
0: Καλησπέρα, κορίτσια, λέει η Λέτα. Το είδα τη σειρά που λέω. Αφού σε τη σειρά στον έδειξε πολύ ενδιαφέρουσα. Καλή συνέχεια, Λέτα. Πολύ ωραία, παιδιά, να τη δείτε. Πολύ γλυκιά σειρά.
1: Πώ λέγεται?
0: Καλή ερώτησή σου.
1: Α,
0: θα τη βρω μετά. Θα τη βρω. Έλληνα, καλησπέρα. Έχεις διαβάσει πολύ καθηγητή Λιαντίνη. Μπράβο, όχι μόνο γκόσιπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης, Κωνσταντίνος, δείτε το κινούμενο κάστρο τέλειο. Χαμός!
1: Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα για τη Vodafone?
0: Θα πούμε για τη Vodafone τα πολύ ωραία πράγματα. Ότι σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας, τον εφήβο περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Το γρήγορα, Με το TOSI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να προηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή TOSI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θέλω να είσαι λάρη στην κριτική, επειδή είσαι βαζέλα. Θέλω να είσαι λάρη στην κριτική σε εμά του θρύλου.
1: Το λέω, λέω. Δεν το είδα, ρε παιδιά, αυτό μόνο.
0: Λοιπόν, δεν το είδες για να μην πονέσεις.
1: Δεν το είδα.
0: Καλώς τον.
2: Στην αρχή νομίζω ότι είναι μεθυσμένη. Μπήκα στο στούντιο και λέει, εσύ που είσαι βαζέλα, και λέω, τι λέει, σε ποιον απευθύνεται?
1: Σε μένα.
0: Λοιπόν, πες μας τι έγινε μετά τη νίκη. Τι έγινε με την κούπα και λοιπά, αυτά που δεν είδαμε πολλοί κόσμος.
2: Κοίταξε να δεις, έγινε... Ήτανε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ ωραίες και συγκινητικές στιγμές με τις οικογένειες των παιχτών. Και ειδικά με τα μικρά παιδιά.
1: Παιδιά τους.
2: Ναι, βέβαια, γιατί περισσότεροι είναι και οικογενειάρχες. Είναι... Ήταν πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έχει γίνει το κορυφαίο σκηνικό, έχει γίνει με τον Ντάλι Ντόρση να πίνει μια ντουντούκα μέσα στο γήπεδο, στο παρκέ, και να συντονίσει την κερκίδα με την ντουντούκα.
0: Α, τι ωραία!
1: Ναι,
2: ναι. Ο Φουρνιέ σε τρελαμένη κατάσταση, αυτός που έκλεψε την παράσταση, δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες, ήταν τα τρομερά γυαλιά του. Δηλαδή, αν πάμε στο μη αθλητικό
0: κομμάτι
2: του τριημέρου, δύο πράγματα ξεχώρισαν. Το φοβερό παντελόνι του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη συνέντευξη τύπου του τελικού, το οποίο λέει κοστολογείται μια μικρή περιουσία. Εμένα μου φάνηκε σαν πιτζάμα, να πω την αλήθεια.
0: Τι είναι αυτό, καλέ.
2: Δείτε το, μπείτε μέσα να δείτε. Βάλε παραπολιτικά το παντελόνι του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Κοίτα, εμείς θα το βάζαμε μόνο αν έλεγε το βρακί.
2: Ναι.
0: Το βρακί, το μποξεράκι, εντάξει.
2: Μάλιστα. Πολύ πιο προχωρημένη αυτή. Δεν έρχομαι και είναι πιο προχωρημένη. Για το παντελόνι είπα εγώ. Δηλαδή.
1: Και ωραία. Το άλλο, ποιο ήταν το δεύτερο?
2: Τα γυαλιά του Tyson World χθες στις δηλώσεις. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε τι μάρκα, αυτά μην με ρωτήσετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήταν να πάνε, λέει, στην, το δικό μας το σπίτι.
2: Στη Λιόλιου, ναι.
0: Στη Λιόλιου, και τι έγινε, δεν πήγαν?
2: Δεν νομίζω ότι πήγαν. Δεν ξέρω, δεν έχω δει. Γιατί είμαι λίγο χαμένος κι εγώ. Γιατί όλοι ξενυχτήσαμε χθες, δηλαδή λόγω δουλειάς. Εγώ έφυγα από το. Εγώ δεν κατάφερα να πάω Πειραιά. Γιατί φύγαμε από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας 3:10.
1: Πειραιά για να πανηγυρίσουν, εννοείς τώρα.
2: Ναι. Λέει, με αυτοκίνητο δεν πλησίαζε στον Πειραιά. Είδατε και το πούλμαν, παρότι την αστυνομική δύναμη, πόση ώρα έκανε για να διασχίσει τη συγκρού.
0: Το μπάσκετ είναι και αυτό, θεωρείται Πειραιάς, επειδή είναι ο Ολυμπιακός Πειραιάς.
2: Τι είναι
0: έχω καταλάβει. Δηλαδή.
2: Τι είναι ο Ολυμπιακός Έδεσσας?
0: Όχι,
2: τι είναι,
0: αλλά...
2: δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι εννοείς?
1: Τότε
0: θα έπρεπε να παίζει Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από αυτή την άποψη.
2: Εκεί παίζει. Τι εννοείς, με μπέρδεψες.
0: Κάτσε, το τελικός γιατί δεν έγινε τότε στο Στάδιο Ειρήνης?
2: Γίνεται ο τελικός της Ευρωλίγκας.
0: Γίνεται σε ουδέτερο.
2: Δεν είναι ουδέτερο. Θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός γηπεδούχος, αν είχε προκριθεί. Γίνεται μια δημοπρασία ανάμεσα στις πόλεις και στις κυβερνήσεις. Αυτό γίνεται ουσιαστικά. Ένας πληστηριασμός, όχι καλύτερα, πιο σωστή λέξη. Φέτος εμείς δώσαμε 10 εκατομμύρια και το πήραμε. Πριν από 2 χρόνια είχαν δώσει περίπου στα 40-45 εκατομμύρια οι κακοί Αμπουνταμπιανοί, οι Άραβες, και είχαν πάρει 3 διοργανώσεις για το 25, το 27 και το 29. Είναι αμφίβολο αν θα γίνει του χρόνου.
0: Δηλαδή, εμείς είχαμε πληρώσει για να γίνει εδώ.
2: 10 εκατομμύρια έχουν πληρώσει.
0: Η Ομοσπονδία,
2: όχι, το ελληνικό κράτος.
0: Το ελληνικό κράτος.
2: Το ελληνικό κράτος. Πληρώνει πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Okay.
2: Γιατί ένα Final Four είναι τεράστια προβολή πλέον. Γιατί έρχονται χιλιάδες ταξιδιώτες. Άσχετα εδώ, εντάξει, μόνο τα εισιτήρια με την προσδοκία ότι θα ήταν και οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν πάει το 80-90% σε ελληνικά χέρια. Οι Τούρκοι ήταν πολύ λιγότεροι από αυτά που τουλάχιστον διατράνονταν.
0: Πόσο χάρηκα που τους κερδίσαμε πολύ εύκολα τους Τούρκους.
2: Ναι. Και όμως να σας πω κάτι. Επειδή όλες αυτές τις μέρες των live που κάναμε από εκεί, ρε παιδιά, δεν πέτυχα έναν Τούρκο, ειλικρινά σας το λέω, φίλαθλο, που να μην μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα.
1: Ναι, μόνο μας αγαπάνε.
2: Και, έλεγαν όλοι απ' έξω, οικογένειες και τα λοιπά. Εμείς πάντα στην Ελλάδα, πώς σας φαίνεται η φιλοξενία, πάντα περνάμε άψογα.
0: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση πώς έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο όλες οι ομάδες.
2: Έτσι γίνεται.
0: Πάντα.
2: Ναι.
0: Δεν πλακώνονται μεταξύ τους.
2: Όχι. Γιατί νομίζω ότι οι παίχτες έχουν. Δηλαδή, επειδή πιστεύεις ότι πλακώνονται οι ομάδες, οι διοικήσεις, οι ιδιοκτήτες, οι παίχτες έχουν.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για τον Γιαννακόπουλο σήμερα. Πόσο φαρμακωμένος είναι?
2: Κοίταξε να δεις.
0: Έδωσε συγχαρητήρια πάντως.
2: Περίμενε να πω κάτι. Καταρχάς έδωσε συγχαρητήρια. Δεύτερον, καταλαβαίνει κανείς, εντάξει, μέσα από την τοξικότητα της κοινωνίας και τα λοιπά, ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Να έχει δώσει ένας ιδιοκτήτης ομάδας. Να έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για να φτιάξει το πιο ακριβό μπάτζετ. Να έχει φτιάξει.
0: Ωραίο γήπεδο.
2: Ένα από τα ωραιότερα γήπεδα. Και εκεί είναι. Να το πω αυτό, επειδή πήγαν 20.000 Ολυμπιακοί, το ίδιο είχε γίνει και στη Φιλαδέλφεια. Το 95% του κόσμου του Ολυμπιακού σεβάστηκε Το γήπεδο του Παναθηναϊκού λίγοι ήταν αυτοί που προκάλεσαν ζημίες, γιατί προκλήθηκαν ζημίες από πολύ λίγους.
0: Ντροπή αυτό. Λοιπόν, ας μείνουμε στα καλά και στις χαρές.
2: Στα καλά.
0: Πάνε διακοπές τώρα τα παιδιά.
2: Φύγε, ναι. Όχι, πού να πάνε διακοπές. Ποιος. Αφού έχουν τελικούς μπάσκετ λιγκ.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τα τελείουν.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Άντε, καλές διακοπές. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 25 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Θυμίζω, 25 με 28 Ιουνίου. Α, για τη φετινή χρονιά. Και με αυτή την αφορμή ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση του περιεχομένου των παραπολιτικών 90,1 για τον φετινό μας αγώνα, φιλοξενώντας σήμερα την κυρία Ανίτα Πασαλή, την αλυτάρχη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, με απλά λόγια τον άνθρωπο που γνωρίζει τον αγώνα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Κυρία Πασαλή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλω να ρωτήσω τώρα, έτσι στην πρώτη μας επικοινωνία, ελπίζω από περισσότερες από κάθε άλλη φορά μέχρι να τελειώσει ο φετινός αγώνας, ποια είναι η προτεραιότητά σας τώρα, κυρία Πασαλή?
3: Η προτεραιότητά μας, δεδομένου ότι ο αγώνας είναι καινούριος ουσιαστικά, είναι οι δρόμοι να βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσαν να βρίσκονται, χωρίς φυσικά να χάνουν και το χαρακτήρα του αγώνα. Είναι μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει με τη συνεργασία των τοπικών περιφερειών, της περιφέρειας φυσικά, Πελοποννήσου κατά κύριο λόγο, αλλά και της Στερεάς Ελλάδας, αλλά εκεί είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Δεδομένου ότι οι ειδικές της Στερεάς Ελλάδας δουλεύονταν όλα τα χρόνια και είναι σε καλύτερη κατάσταση, ενώ οι άλλες, οι καινούριες, της Πελοποννήσου, θέλουν περισσότερη δουλειά. Είναι λοιπόν ένα στοίχημα το οποίο το βάζουμε. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε και θα το κερδίσουμε πολύ εύκολα. Πάντα με γνώμονα το να ευχαριστηθούν και οι οδηγοί και να φανούν οι ομορφιές της καινούριας περιοχής και να ευχαριστηθούν φυσικά και οι θεατές.
2: Μιλώντας για τους οδηγούς, την άποψή τους και βέβαια τον τομέα της ασφάλειας που πάντα πρέπει να υπηρετεί η χάραξη του αγώνα. Αναρωτιέμαι τι λένε για τις καινούργιες ειδικές διαδρομές, ενώ ήδη από τα χαρτιά φαντάζομαι ότι έχουν εκφράσει μια αντίποση για το πόσες είναι πιο καινούργιες, δεν έχουν σημειώσει από το παρελθόν.
3: Ακριβώς, δεν έχουν και είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τρέξει κάποιες από τις ειδικές διαδρομές που γίνονται τώρα, συν το ότι είναι γεγονός ότι μόνο μία είναι απαράλλακτη με ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου που γίνονταν μέχρι και το 13 ή 14 τέλος πάντων. Οπότε δεν έχουν να πούν κάτι, ακόμα δεν έχουν ανέβει τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και τους στέλνονται για να μπορέσουν να κάνουν μια προετοιμασία ή να τους προειδεάσουμε τροποντινά γιατί τους περιμένει. Mm-hmm. Το roadbook θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, έτσι κι αλλιώς για να τους το στείλουμε και να έχουν κάποια άποψη. Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. Φαντάζομαι ότι τώρα μέλημά τους είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από το δικό μας, που είναι η Ιαπωνία και ξεκινάει το επόμενο μέσα στην εβδομάδα, ήδη έχουν ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα, γυρνώντας, θα αρχίσουν να σχολιάζουν, οπότε θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα για τις αρχικές τους εντυπώσεις.
2: Τελευταίο σχόλιο, ένα πολύ σύντομο θα ήθελα για την Eco Super Special Stage σε ένα εντελώς νέο τοπίο. Πώς το βλέπετε?
3: Σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο μας εξητάρει όλους. Είναι πραγματικά ένα εγχείρημα το οποίο το αγκαλιάζουμε και το αγκαλιάζουν και οι άνθρωποι του The Experience, της Lambda Development, με πολύ πολύ μεγάλη ζέση. Πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Είναι έτσι κι αλλιώς η περιοχή τέτοια που με αυτά που υπόσχεται και που είναι σίγουρο ότι θα γίνουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο μας εξητάρει όλους και νομίζω ότι και έτσι όπως μπαίνουν τα πράγματα μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας σήμερα. Μέχρι την επόμενη επικοινωνία μας, σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλή δουλειά.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά επίσης.
2: Ήταν η κυρία Ανίτα Πασαλή, αλυτάρχη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο από Μοσχάτο του Κηφισού έως το Περιστέρι και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Προβλήματα σε Κηφισίας, Πατησίων, Λεωφόρο Ηρακλείου, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νέου Φαλήρου. Στη Λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Δραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται ομαλά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέτησε από τις χώρες της Μέσης Ανατολής να προχωρήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των διπλωματικών του σχέσεων με το Ισραήλ. Και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στις 20 συλλήψεις στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων επίσης βρίσκονται δύο λογιστές καθώς και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Οι παραπλανητικές καταθέσεις της μητέρας, ότι έχει και άλλα παιδιά, οδήγησε την αστυνομία σε περαιτέρω έρευνες. Στο επίκεντρο της έρευνας, τα δείγματα DNA από τα παιδιά και τους φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι βιολογικά τους παιδιά. Τα αποτελέσματα των εκστάσεων είναι καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης. Πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκησή του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρεκόρ υψηλότερης για την εποχή θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βρετανία, αφού ο υδράργυρος έδειξε 33,5 βαθμούς Κελσίου στο αεροδρόμιο του Χίθροου. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 και είχε σημειωθεί το 1922 και το 1944. Στα αθλητικά, αύριο στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 49 ετών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 2,36% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1. Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30R 165, 43R 4K 295 και 65R 4K 565 ευρώ.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ναι. Αλλιώς την περιμέναμε την αρχή τώρα σήμερα. Αλλιώς θα την ξεκινήσουμε, διότι ως γνωστόν και δυστυχώς ο θάνατος προηγείται της ζωής. Έτσι. Έφυγε ένα παλικάρι του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού, γιατί όχι, και της Ξάνθης, το Παρασκευάσο Άντζας. Τι να πω, πολύ τραγική είδηση από την, αυτή που λένε και οι δημοσιογράφοι και όλοι μας επάρκτο ασθένεια, που φοβόμαστε να την πούμε το όνομά της. Στα 49 του χρόνια. Να είναι καλά το παιδί εκεί που θα πάει, πώς μπορεί να είναι καλά. Κουράγιο στους δικούς του και συλληπιτήρια απλώς, για να μην λέμε κάθε φορά έτσι απλώς ευχές και να εκφράζουμε τη λύπη μας. Εγώ θα πω και κάτι. Το καλύτερο, η καλύτερη μνημόσυνο σε όλους αυτούς που φεύγουν από την επάρατο ασθένεια, και μην το δέσετε τώρα ούτε με κόμματα, ούτε με τίποτα, ούτε με διάφορα πράγματα. Ρε γαμώτο, δεν γίνεται να έχει πάει η ανθρωπότητα εκεί που έχει πάει και να μην έχει βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτής του καρκίνου. Εντάξει, έχουν γίνει πρόοδοι, αλλά ρε γαμώτο, δεν γίνεται. Και αυτό ισχύει για όλους. Δηλαδή, σταματήστε, ξοδεύετε τρισεκατομμύρια, τετράκισεκατομμύρια και όλα αυτά βάζοντας οτιδήποτε προκύπτει από την επιστήμη στην υπηρεσία του πώς θα φτιάξετε τα πιο τέλεια όπλα να σκοτώνετε το ένα τον άλλον. Δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχουμε φτιάξει βόμπες που από 5.000 απόσταση μίλια μπορούν και βλέπουν και καταλαβαίνουν σε ποιο παράθυρο πρέπει να μπουν σε μια 12-όροφη πολυκατοικία για να σκοτώσουν τον εχθρό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρήκαμε σε 2 μήνες όταν κινδύνευσε η παγκόσμια οικονομία εμβόλιο για το COVID. Και δεν μπορούμε τόσα χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, να βρούμε κάτι, ρε παιδί μου, που να μπορείς να πεις ότι αντιμετωπίζει πια αυτή την αρρώστια. Αν θέλουμε λοιπόν να πούμε κάτι, ας ενώσουμε λίγο τις φωνές μας και ας απαιτήσουμε από όλους. Δηλαδή, δεν έχει εδώ, μην το παίρνετε τώρα σε προσωπικό επίπεδο, ούτε θέμα προπαγάνδας. Δηλαδή, εντάξει, σταματήστε να ξοδεύετε τα 3 εκατομμύρια για τον πλούτο της γης, για το θάνατο. Ξοδέψτε λίγο και για τη ζωή. Αξίζει. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε σε mood ημέρας. Εγώ θα πω κάτι προκαταβολικά. Παρακαλώ να ενημερώνω όλους τους φίλους ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στην κατανάλωση των εδεσμάτων που θα στείλετε, ανεξαρτήτως περιεχομένου, δηλαδή αν είναι αλμυρά, γλυκά, οτιδήποτε. Αυτό δεν μετράει. Μετράει το πότε τα στέλνει κάποιος. Έτσι θα καταναλωθούν. Οπότε, ναι. Και έτσι ακουστούν και το ευχαριστώ. Δηλαδή, αν κάποιος φέρει τώρα κάτι και άλλος μετά από μια μισή ώρα, το ευχαριστώ, θα ακούσει μετά από μια μισή ώρα. Άλλος δεν τα πούμε όλα μόνο. Κι ας είναι έξω. Αν υπάρχει πρόβλημα με το πάρκινγκ εδώ έξω, να ειδοποιήσουμε το security κάτω. Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν έχει τίποτε φοβερό ημέρα. Άτσε, συνηθισμένα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πήρε προπονητή. Ναι, στο ποδόσφαιρο. Κάτι άλλο. Αρχίζει το Μουντιάλ σε κανένα 15 μέρες. Είναι και εβδομάδα, νομίζω αυτή δεν είναι η εβδομάδα, ρε εσύ, χαλάρη, που είναι η τελική του Champions League και λοιπά. Ναι. Αυτή είναι. Ναι, μετά δεν έχουν.
1: Ναι, τέλος.
0: Ναι, ξεκινάνε και οι προετοιμασίες. Μετά αυτά συνέβησαν, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να πούμε ότι θα μας απασχολήσει σήμερα. Δεν νομίζω, δηλαδή. Δεν ξέρω, και ο Βερβελές κανένα νέο εκεί, από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, από το Μεντιλίμπαρ, και αν έγινε κάτι άλλο. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, και αυτό στα σοβαρά τώρα. Όλα καλά, ρε παιδί μου. Και το σπίτι που νοικιάσατε και όλα και τέτοιο. Αυτό το λέω για πολύ των ιστορικών υποθέσεων. Θα βρούνε ποιος ή ποιοι πήγαν και δώσαν στο πιάτο, στη θύρα 7, σε ποιο ακριβώς δωμάτιο και αποθήκη είχαν αφήσει τα κοιμήλια, υποτίθεται εκεί πέρα, τα πανό, τα τέτοια, τα σύμβολα όλα, η θύρα 13. Άλλοι αυτοί. Ξέρανε ότι θα πήγαν και αφήσανε εκεί πέρα όλα. Και πήγαν και τα πήρανε. Διότι δεν μπορεί να ξέρανε τώρα σε ένα ολόκληρο άκα που έχει γύρω στα 100-200 δωμάτια, αποθήκες και τέτοια, πού ήταν και πήγαν. Άρα κάποιος τους έστειλε μιλητούς. Ναι, πέφτει πολύ Παναδικοφροσύνη και πολύ τέτοιο. Είδα χτες και όχι η Ρεαλάρα και άντε φάτους και άντε κάτους και τον λέτε τόσα πεσκές τα πανώ όλα και όλα τα τέτοια. Ναι, όπο το παιδί, δε. Εγώ είπα να μην έρθω σήμερα. Λοιπόν, για να κάτσω να βγάλω και τα ακουστικά μου. Ωραίος. Διονύση, μας ακούς?
2: Καλά,
1: Κυρκώστα.
0: Κυρκώστα.
2: Διονύση, από εδώ μου.
0: Α, δεν έφυγε, φύγε από εδώ, ρε.
2: Δεν γίνεται και φυσό, ρε, φίλε. Δεν ξέρω, χαμηλά είμαι και το σκέψου. Καραϊσκάκι βλέπω.
0: Καραϊσκάκι βλέπεις.
2: Αλλά μου βγάζει 12 λεπτά, δεν ξέρω τι γίνει. Γι' αυτό λέω. Αλλά μην χάσει, λέω.
0: Όχι, να μην χάσουν την αρχή. Ναι, κάνα νερό, πάρε γιατί έχει κουρακιά στο στόμα μας.
2: Έχω προνοήσει νερά, καφέδες και σήμερα θα σου πω και γλυκό, εσύ να πει έτσι.
0: Γιατί?
2: Γιορτάζουμε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
0: Ποιος, τι έγινε, ποιος?
2: Ευρωλίγκα μπάσκετ, εκεί που έχει πάρει 7 αστέρια που λες.
0: Ναι.
2: Γράψει,
0: και τι, ποιος πήρε, ποιος πήρε?
2: Ολυμπιακός.
0: Πότε ρε?
2: Ολυμπιακός μισή χθες το βράδυ στο ΆΚΑ.
0: Σοβαρά?
2: Ναι, να κέρδισε τη μεγάλη ομάδα της Ρεάλ, αυτή δύσκολα.
0: Έλα ρε φίλε,
2: ναι,
0: σοβαρά
2: ναι.
0: Έγινε αυτό?
2: Ναι.
0: Όχι ρε γαμότο, κι εγώ έβλεπα, τι έβλεπα και το νησί, έβλεπα κάτι, έβλεπα στην τηλεόραση την ώρα.
2: Έχω προνοήσει μέχρι τις 6 θα πίνουμε καφέ και μετά τις 6 θα φάμε γλυκά. Τα έχω προνοήσει όλα σήμερα, κατάλαβα, σε μεγάλη μέρα του Ολυμπιακούς, μεγάλη εβδομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, θα σου πω τώρα, τα πήρατε και εκεί στο τελευταίο κύλο. Ωραία το κάνετε. Ωραία το κάνετε αυτό εκεί στο τελευταίο.
2: Ποιο?
0: Που του δώσατε δύο φορές την μπάλα από το out. Να δοκιμάσουν. Αλλά ήταν η διαιτητάρα ευτυχώς και την τρίτη φορά που κλέψανε του λέει.
2: Διαιτητάρα, μην άρχισε να ρε διαιτητάρα. Του δείξω να καφάει από κοντά μου, λε άλλα.
0: Ρε φίλε, να σου πω τώρα, εσύ που είσαι άκρη, μπορεί να μου πει ποιο μαρτύρησε σε ποια αίθουσα ήταν τα πανό.
2: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ρε φίλε.
0: Δεν έχει γίνει.
2: Νομίζω ότι από αλλού πρέπει να έχει πάρθει αυτό το πανό που λες, σε άλλη ιστορία. Δεν νομίζω ότι έχει πάρθει μέσα από το
0: μακάρι, γήπεδο. Μακάρι, πάμε. Γιατί έτσι κυκλοφόρησε.
2: Πώς θα άκουτα, πούμε, δηλαδή μας ακούει ο κόσμος, έλα θα.
0: Για τον Παρασκευά, για τον Παρασκευά είπα στο ξεκίνημα, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, τον Παρασκευά είναι, εντάξει, επειδή κάποια στιγμή υπάρχει ένας ακροατής, θυμάμαι εντός που είχε πιτζάδι.
0: Ναι.
2: Και ρωτήσει
0: μια
2: ανάρτηση τότε του. Όχι, δεν είχαμε πει τέτοιο. Είχε κάνει μια ανάρτηση ο Μαλάκης ο Καβαγιώτης και είχε κάποια παλέμα από τον Ολυμπιακό με το οποίο είχε πρόβλημα υγείας κτλ. Αυτό ήταν. Εντάξει, ήταν γνωστό του Παρασκευά στα γύρω-γύρω. Απλά δεν ήθελε Παρασκευά
0: ναι,
2: να το επικοινωνήσει. Έχει περάσει πολύ δύσκολα τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή, όχι καρπάλουσα μορφή. Μιλάμε τώρα ότι το παιδί ήταν αγνώριστο τον τελευταίο καιρό που τον έβλεπαν. Το λέω γιατί είχατε μια επαφή με παλιούς συμπαίκτες εκείνης της γενιάς, δηλαδή προσπάθησαν να τον βοηθήσουν και οικονομικά γιατί δεν πήγε. Όμως τους έχει βοηθεί πολύ οικονομικά, αλλά πολύ να το έχει επικοινωνήσει, χωρίς να το έχει πει και από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, και από τον οργανισμό του Ολυμπιακού, δηλαδή από την πρώτη στιγμή δείξαν ενδιαφέρον, γιατί χρειαζόταν και ειδικά κρεβάτια, ειδικά μαξίδια μετά. Τέλος πάντων, το παιδί δεν ξέρω, δηλαδή πως. Και για το θέμα της Μαστοκώστας
0: και
2: το
0: εγώ,
2: του Δέλα, ναι, δηλαδή είναι, και για το Δέλα το λέμε γιατί πάλι κάποιος, αν ήταν καλός προπονητής δεν είναι, γιατί δεν έκανε την καριέρα που έκανε. Θυμίζουμε ότι ο Δέλας άφησε δουλειά για να σταθεί.
0: Για να είναι, ναι, για να είναι στην Αθήνα.
2: Που έκανε τις χημειοθεραπείες και όλο αυτό που είχε τραβήξει, έτσι, γιατί η κόρη της πλέον τώρα γίνεται 18 χρονών, δεν είναι και απλό το πράγμα και όσοι έχουν παιδιά το καταλαβαίνουν.
0: Άστο, πάμε παρακάτω γιατί.
2: Όχι, εντάξει, που καλά δεν επισημαίνουμε γιατί κάπου εγώ το λέω. Γιατί φίλε, θα βγούμε εδώ, στραγωθούμε με 10 γραμμές, με εκείνο κλείσει. Ο ένας θα την πει στον άλλον, αν τώρα η διαιτησία, αν εκείνο, αν το άλλο. Και ουσιαστικά η ουσία κρύβεται αλλού. Γιατί ξαναλέω ότι δεν τα έχετε φορά στο μυαλό σα. Ακόμα και για πέστε και για εμά που έρχομαστε και κάνουμε κουμπί για το τι έχει καθένα στο κεφάλι, τη δυσκολία μπορεί να έχει στη ζωή του.
0: Άστο,
2: ακόμα ναι. Και στου ανθρώπου που κάθεται πίσω από τα κουμπιά, στο τηλεφωνικό κέντρο και οτιδήποτε. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι.
0: Ναι, ότι είναι όλα και πάμε με αυτόματο πιλότο στη ζωή. Δεν έχουμε τίποτε, ναι.
2: Έτσι όπω το λε. Έτσι όπω το λε. Δεν έχει να κάνει.
0: Έκανε εκπομπή χτε.
2: Όχι, δεν έκανα εκπομπή. Πήγε και 10 εκπομπέ παντού. Τι να κάνω τώρα.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Σε διαβεβαιώνω ότι το είδα μόνο μου στο σπίτι.
0: Μόνος σου?
2: Μόνος μου.
0: Εγώ που δεν το είδα μόνος μου. Και το είδα εκεί στο αναψυκτήριο, στο Γαλάνδρι, εκεί στη. Πώς το λένε. Στην Ολύμπου, ρε παιδί μου, ξέρω να είναι από εκεί πέρα.
2: Είχε τέτοιο, είχε πανηγύρι.
0: Τι πανηγύρι, ρε φίλε, να περιστοιχίσει. Ήμουνα περικυκλωμένος ήμουνα.
2: Κοίτα, αυτό που θέλω να σου σοβαρώ τη υπόθεση, αυτό που θέλω να πω είναι επειδή είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα. Εγώ τα έχω καλά με τον εαυτό μου και κοιμάμαι ήσυχο τα βράδια, θέλω να πω. Θέλω να μιλήσω λίγο για συναδέλφους. Οι οποίοι έχουν υπονομήσει μάλιστα στο βωμό της αντικειμενικότητας που παρέχουν όλο αυτό το διάστημα. Ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν μπροστά τον κόσμο του Παναθηναϊκού και άφηναν υπονοούμενα για το αν θα γίνει εδώ το Final Four ή όχι, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν πήγε σε αυτό. Εντάξει, ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι περήφανος για την Ευρωλίγκα αυτή για ένα λόγο. Γιατί με μια συνειδητή του επιλογή, ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός θεωρούσε ότι όχι αδίκως, όταν έχει πάρει την Ευρωλίγκα πριν δύο χρόνια και ξέρει ότι θα γίνει η Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του, στο Νέδρα του Παναθηναϊκού, όταν έχει φτάσει στο 2-0 τη Βαλένθια, βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα φώτα να το κάνει. Δηλαδή, αν νομίζω ότι μετά το 0 κάνει ο κάνει Παναγιώτη και ξεχωρίζει τη Βαλένθια, δεν το περίμενε το τελευταίο. Προφανώς έγινε κάτι εσωτερικό και αυτό έδειξε και με τα story.
0: Ούτε η Βαλένθια δεν το περίμενε.
2: Ναι, εγώ είδα μια διοργάνωση τέλος πάντων που ούτε μαδανισμοί υπήρξαν στο γήπεδο. Είναι πολύ βασικό. Έτσι. Τώρα, αν θεωρούν κάποιο μαδανισμό ότι κολλήσανε 50 αυτοκόλλητα τα οποία βγαίνονται και με ένα δυσυρτικό μαντιλάτι που λέει λόγος, εντάξει, τώρα είναι κάπου. Μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά μας. Αυτή είναι η επιλογή. Όπως και ο Βαν πάρει την απόφαση που λέγεται από χθες, κάναν και με δύο Αγγελόπουλοι με την έννοια ότι θα ανανεωθεί το σεφ, θα αλλάξει το σεφ τα επόμενα τρία χρόνια Ολυμπιακού να διεκδικήσει Ευρωλίμπια. Μπορεί κάποιος του Παναγιώτη να έχει την ομάδα, μα την πάρει και μέσα τότε. Έτσι είναι αυτά με την γκαζούρα και το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αλλά γενικά για να
0: πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
2: Το κερδοπληρώνω γιατί ναι, ναι, λέει για 15 έχεις δίκιο το ρολόι.
0: Το χάλαρης είναι, ναι. Πάμε,
2: καλά,
0: πήγαινε
2: διάλειμμα, γιατί.
3: Η ώρα είναι 5 και 4.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Μπούπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο πατέρα σου.
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
22: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 2-11-10-88-80. Μέχρι να μπει και ο Διονύσης. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους φίλους, με τον Θάνο από το Χολαρικό πρώτον. Γεια σου Θάνο.
23: Γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
23: Πήγα πάρα για την μια εβδομάδα. Θα έκανα την εγχείρηση του Βουβουνού.
0: Ναι, το θυμάμαι.
23: Δόξα τω Θεώς.
0: Όλα καλά.
23: Ναι, μωρέ, καλά. Εντάξει, κάποια μικροθεματάκια υπάρχουν.
0: Εντάξει, μαχαίρι μπήκε. Τώρα θα υπήρχαν, ναι.
23: Αλλά αυτό που είπες και εσύ πριν, όταν βλέπεις, ας πούμε, τι γίνεται στην επικαιρότητα, ας πούμε, χάθηκε εγώ, είμαστε ο Κώστα, έτσι, ο Παρασκευάς, ο Άντζας, ας πούμε, πάνε τέτοια γεγονότα, λες, εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει,
23: δηλαδή
0: ο καθένας όλα είναι και όλα δεν είναι.
23: Με τον Άντζε να σου πω εγώ δεν το, γιατί για την Μακροκώστα είχα ακούσει ότι είχε κάποια θέματα.
0: Έχει χρόνια, το, χρόνια πάλευε, ναι.
23: Στενοχωρέθηκα, εντάξει, μου είπα Παναθηναϊκός.
0: Ναι, τι σημασία έχει τώρα.
23: Ρε παιδί μου, εγώ τις εποχές ξέρεις και στη Ριζούπολη και αυτά τα έχω πολύ φρέσκα.
0: Δηλαδή, φρέσκα είναι αυτό, είναι ότι είναι παιδιά αυτά της γενιάς μας, να το πω έτσι, ναι, τα έχουμε ζήσει από κοντά.
23: Πάνω έγινε χτες, ρε παιδί.
0: Και ένας δικός μας παίκτης του Παναθηναϊκού δίνει τη δικιά του μάχη αυτό τον καιρό. Πολύ σκληρή μάχη και πολύ δύσκολη.
23: Α, δεν μπορείς να πεις το όνομα.
0: Όχι, μου γράψτε να τον έρθω. Ένα πολύ φίλος μου. Πολύ... Από τα καλύτερα παιδιά περάσανε από το Παναθηναϊκό.
23: Εννοείς της γενιάς εκείνης.
0: Ναι, ίδιας γενιάς περίπου με τον Άντζα. Ίδιας γενιάς με τον Άντζα περίπου.
23: Έλα ρε. Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
23: Οκ, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Εννοείται, εντάξει, τίκια το πήρα, δεν το συζητάμε. Και μπράβο του.
0: Εμένα πάντως, φίλε, πέρα από το. Εντάξει, δεν το λέω για να. Μου κάνει εντύπωση η αντίδραση και ο τρόπος που πάλεψε η Ρεάλ. Μιλάμε για αποδεκατισμένη ομάδα και πάλευε σαν. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε η φανέλα, ρε φίλε, και η ψυχή. Το ζόρισε πάρα πολύ. Έπρεπε. Ο Φουρνιέ, δηλαδή, αν δεν έμπαινε να τα κάνει όλα εκεί πέρα, πως τα έκανε Μούτι, που τα πήρε όλα πάνω του. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, τη Ρεάλ την περίμενα πολύ πιο εύκολα και την περίμενα και η Μπουκ. Το ξέρεις ότι ο Ρεάλ έδινε 1.35 έδινε Ολυμπιακός. 1.35 έδινε σε τελικό.
23: Δεν ασχολούμαι με στοιχήματα.
0: Όχι, θέλω να σου πω για να καταλάβεις το πώς βλέπανε τέτοια. Αλλά βγάλανε οι κερατάδες, βγάλανε αντίδραση πολύ.
23: Και εγώ το έβλεπα να το πάρει εύκολα, αλλά πραγματικά ήταν έτοιμη ψυχολογικά και αγωνιστικά η Ρεάλ. Μπορούσε να το πάρει, δηλαδή το έπαιξε μέχρι.
0: Ποιο εκείνη η λύσα με την οποία πέσανε στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα να κλέβουν την μπάλα από την επαναφορά.
23: Ναι, παίχτηκε στα ίσα. Απλώς ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες λύσεις.
0: Είχε πολύ πράγμα, ρε φίλε.
23: Είχε την όθηση, το πήρε. Ήταν πιο έμπειρος. Δηλαδή, δύσκολο.
0: Εντάξει, κάπου μεταξύ μας, ρε φίλε, και για τον Μπαρτζόκα πολλά έχει ακούσει ο άνθρωπος. Όχι τα πας και τα χάνεις, εντάξει. Και για αυτόν περισσότερο από όλους. Οι παίκτες θα ξαναπαίξουν. Αν και μερικοί σε ηλικία που δεν θα ξαναπαίξουν.
23: Πήγε. Εγώ κοίταξε, δεν το παίζω υπεράνω. Εγώ ναι. Δεν ήθελα να κερδίσει.
0: Τι να λέμε τώρα.
23: Αλλά. Το αναγνωρίζω ότι εντάξει, δίκαια, πήγε 5 Final Four, το πάλεψε, είναι καλύτερη ομάδα, παίζει για μένα πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Έχει πολύ πράγμα, ρε φίλε. Πολύ, πολύ,
23: δεν μπορώ να πω
0: πολύ τέτοιο. Δηλαδή, Δεν φοβάται μήπως κάποιος. Δηλαδή δεν έχει το φόβο αυτό. Όχι, αν αυτός δεν τραβήξει, τι κάνω. Παπ, πετάγονται δύο από τον πάγκο.
23: Όχι, όχι, όχι, τους έχει έτοιμο. Και λοιπόν, για κάτι τελευταίο να μην σε κρατάω. Για τον Έστρουπ, τι βλέπεις?
0: Ό,τι βλέπω για όλους τους προπονητές. Δεν ξέρω, ούτε ξέρω αν είναι καλός ή κακός και δεν ξέρω αν υπάρχουν και καλοί ή κακοί προπονητές. Συνήθως για μένα οι προπονητές ξεχωρίζουν την προσωπικότητα και από τη δυνατότητα να περάσουν μέσα στην ομάδα κάποια πράγματα. Γιατί λίγο πολύ θεωρητικά όλοι τα ίδια λένε. Αλλά δεν ξέρω σε τι παρεμβάλλον θα κληθεί να δουλέψει, ποιοι θα είναι δίπλα του, ποιοι στελεχώνουν το ποδοσφαιρικό τμήμα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μετράει για μένα.
23: Ας πούμε ότι είναι ιδανικά στελεχωμένο. Βλέπεις να έχει κάποιες δυνατότητες να μπει να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα φέτος ή πάλι από μια
0: φέτος. Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Δηλαδή, ό,τι ισχύει για όλους για μένα ισχύει. Ό,τι ισχύει και για τον Αλόνσο και για τον Βιτόρια και για τον όλους. Είναι ένα στυλ προπονητή από αυτούς που έχουν πολύ πέρασει τελευταία στην Ευρώπη. Δηλαδή, νέοι, δουλευταράδες κλπ. Τώρα, ναι. Τι να σου πω. Θα
23: άντε
0: δείξει.
23: Να δούμε. Άντε να δούμε.
0: Έγινε ρε φιλέ.
23: Έλα καλή.
0: Άντε ναι. Να τα λέμε ρε. Πάμε στον Βασίλη, στην Νέα Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλώς τον.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, Βασίλη μου.
1: Ελπίζω να αναγνωρίσεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ εντάξει θες.
0: Τι εντάξει ήταν. Εντάξει ήταν, πήγε και το πήρε. Εντάξει ήταν να μην το πρένε.
1: Πάντως, ρε Σικώστα, να πω κάτι άλλο. Πολύ θανατικό το 26, ρε παιδί.
0: Άστα, ρε φίλε, άστα.
1: Και όλες οι ηλικίες, ρε γάμο το. NBA, ποδοσφαιριστές.
0: Τίποτα. Ηθοποιοί, πολιτικοί, χαμός γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Φίλοι και γνωστοί πάνω απ' όλα, ολονών μας. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δικοί μας άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Έγινε ο καρκίνος, λες, είναι γρήπη, ρε. Α, τι έγινε, τέλος πάντων, άστο να μην λέω τώρα γιατί είναι εκεί οι καταστάσεις περίεργες.
1: Ακούς τώρα και διάφορα τώρα κάποιοι που επαναφέρουν αυτό το θέμα με τα εμβόλια και όλα αυτά και λες, ρε παιδί μου, μήπως.
0: Δεν ξέρω, ρε Βασίλη, άστο το γιατί τώρα μπλέξουμε άμα το πούμε για αυτό τώρα.
1: Κοίταξε, να πάμε τώρα στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι το πήρε η φιλοσοφία και το μυαλό του Μπαρτζόκα. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι, για πες.
1: Ολυμπιακός χτες σε σχέση με τον ημιτελικό δεν ήταν καλός.
0: Σ' άρεσε τον ημιτελικό Ολυμπιακός?
1: Εντάξει, ανάμεσα στα δύο παιχνίδια,
0: ναι,
1: με τη Φενέρ ήταν καλύτερος, αυτό λέω. Mm. Έτσι.
0: Δεν νομίζω. Τώρα, απλά ήταν η Ρεάλ πολύ καλύτερα τη Φενέρ και δυσκολεύτηκε έτσι.
1: Εντάξει, αλλά κοίταξε, όταν μια ομάδα στο μπάσκετ παίζει χωρίς φορ, να ξέρεις ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για την άλλη ομάδα.
0: Γιατί? Ενώ είναι έτσι, να μην βάζει καμία φορά, να του δυσκολεύει όλου.
1: Γι' αυτό και ακριβώ έβγαλε τον Μιλουτίνοφ. Τον έβγαλε τον Μιλουτίνοφ και έφερε του άλλου από τον πάγκο. Γι' αυτό λέω ότι ο Μπαρτζόκα βλέπει πολύ μακριά.
0: Γιατί ο Μιλουτίνοφ.
1: Και οι προπονητέ του ποδοσφαίρου, μήπω θα πρέπει να βλέπουν κοτσάρισμα και παιχνίδια του Μπαρτζόκα. Για τον μπάσκετ και άλλο προπονητό, όχι μόνο τον Μπαρτζόκα.
0: Δεν είναι ίδια τα αθλήματα. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο.
1: Εντάξει, το λέω και λίγο χαριτολόγο.
0: Ναι, εντάξει, σαν οτροπία μπορεί.
1: Πάντως, τα τελευταία αυτά 20 δευτερόλεπτα, εγώ έβλεπα ρε παιδί μου και λέω, βλέπω καλά. Κάνουν τα μάτια μου.
0: Όχι, δεν κάνα τα μάτια σου. Μια χαρά βλέπανε.
1: Και για σκέψω τώρα ήταν στους τρεις πόντους. Αν έμπαινε αυτό το τρίποδο. Θα μου πεις, είχε μια επίθεση ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι.
0: Μετά σε βάζει η ψυχολογία από κάτω και ψάχνεις να βρεις τι έγινε.
1: Βέβαια. Αλλά απ' την άλλη και η Ρεάλ αποδεκατισμένη. Κι όμως παίξανε.
0: Όχι, ρε φίλε, έχουν μεγάλη στόφα.
1: Σκυλιά.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Κοίταξε, είναι και μεγάλες ομάδες. Είναι και μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, φίλε.
1: Και σε ένα γήπεδο τώρα με 18.000 Ολυμπιακούς, 16 πόσοι ήταν εδώ πάνω.
0: Ναι, όλοι τέτοια. Η Ρεάλ τι νομίζει, είχε φέρει 50-100 άτομα, δεν είχε έρθει κανένας.
1: Δεν είχε καμιά
0: έρθει. Δεν πάνε στο μπάσκετ γενικά η Ρεάλ.
1: Όχι μόνο, δεν είναι. Κοίταξε, αν ήταν η Φενέρ θα είχε πολύ κόσμο.
0: Θα είχε, 5-6.000 Τούρκους θα είχε, ναι.
1: Αλλά εγώ το χάρηκα και η συμπεριφορά των φιλάθλων. Θα πεις τι θα μπορούσαν να κάνουν.
0: Πολλά θα μπορούσαν να κάνουν, όντως, δεν τα κάνανε. Όχι, δεν τα κάνανε, όντως, ήταν σαν να παίζαν σε γήπεδο δέτερο.
1: Εκεί δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εκεί σε μπουζουριάζουν και... Άσε που τιμωρείται και η ομάδα. Τέλος πάντων, εμένα προσωπικά μου άρεσε το κοτσάρισμα και η όλη συμπεριφορά του Μπαρτζόκα, αλλά και η χαμηλή τόνη των παιχτών.
0: Ωραία,
1: και
0: ήταν,
1: το
0: ωραία.
1: Λέω αυτό γιατί.
0: Εγώ λίγους είδα, ήταν ωραία οι τύποι εκεί με τα παιδάκια τους αγκαλιά και κάνατε την πλακίτσα τους, δεν ήταν τίποτε, ξέρεις, υπερβολική.
1: Για να κλείσω, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός τα κατάφερε γιατί ασχολήθηκε πραγματικά με το μπάσκετ, με το παιχνίδι.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Και από τα προηγούμενα.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Αυτή την εντύπωση έχω.
0: Και πιθανόν ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε γιατί ασχολήθηκε πολύ με τα γύρω-γύρω.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν ασχολήθηκαν με το μπάσκετ, ασχοληθήκαν με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το μπάσκετ.
0: Έγινε.
1: Έγινε, άντε, καλή συνέχεια.
0: Πάμε στο από Βασίλη σε Βασίλη.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τώρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
2: Μιλάω τώρα με τον τηλεθεατή του αγώνα.
0: Ποιον τηλεθεατή?
2: Εσένα.
0: Τι ήθελες να ήμουν, να πήγαινα και μέσα?
2: Ο πρωταθλητής που είναι.
0: Ο πρωταθλητής.
2: Ναι, δεν βγήκε στο τηλέφωνο.
0: Φευγήκε, αλλά τα άφησε για να φέρει να ανέβει πάνω να παρκάρει και να φέρει τα εδέσματα. Τι ήθελες, σαν κύριος που είναι, ναι.
2: Α, εντάξει.
0: Και όποιο άλλο φίλο θέλει, δεν αφιωδιονύσει λίγα φέρει. Όποιο άλλο κύριο θέλει, θα στείλει.
2: Το είχα φτιάξει στο μυαλό μου να πάρω τηλέφωνο και να πω χαιρετίζω τον πρωταθλητή, χαιρετίζω και τον θεατή.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Όχι, εγώ το έζησα πολύ γιατί σου λέω, ήμουνα δηλαδή δίπλα μου και ένα χαμό. Μόνο τραγουδούδια, συνθήματα, κακό. Άλλο είχε τα παιδιά αγκαλιά, τα πέταγε πάνω. Του έλεγα, αδερφέ, το παιδί θα φύγει, κράτα το. Τίποτε.
2: Εγώ σε καμιά στιγμή δεν αισθάνθηκα ότι ο Ολυμπιακός θα το χάσει. Αλλά από την άλλη τσατιζόμουν, ανεβρίασα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο με τα...
0: Με τα λάθη, εκεί που δίναν την μπάλα στον αντίπαλο, στο ένα μέτρο.
2: Άσε τα λάθη αυτά. Δεν χάσανε τρίποντο. Η Ρεάλ δεν έχασε τρίποντο.
0: Η Ρεάλ είχε φοβερή, πολύ κρύο και πολύ ευστοχία.
2: Ναι, ναι. Και αυτό που έλεγες με τον προηγούμενο Βασίλη της Νέας Ιωνίας. Κοίταξε, όταν η ομάδα, παράδειγμα, εάν είχαν τον Ταβάρες, θα πέσανε διαφορετικά. Πιο χαλαρά. Βλέπαμε μόνο μαγείες, Ταβάρες, Μιλουτίνοφ. Ενώ τώρα παίζανε όλοι, ξέρεις, σαν τρεις σωματοφύλακες.
0: Παίζανε, ρε παιδί μου, παραπάνω. Δηλαδή δίνανε το κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαν για να σου λένε να αναπληρώσουμε.
2: Ακριβώς, να αναπληρώσουν, να καλύψουν το κενό. Από εκεί και πέρα πάντως ήταν ένα παιχνίδι, δηλαδή αν κάποιος το βλέπε ουδέτερος θα το άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία,
2: δηλαδή
0: ήταν ωραία
2: 70-72, 73-74, δηλαδή πήγαινε το σκορ συνέχεια,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, πήγαινε, έτσι πήγαινε.
2: Έτσι ήταν δηλαδή πολύ δραματικός αγών.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, σημασία έχει, το πήραμε.
0: Ναι, αυτό έχει όντως σημασία.
2: Το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αυτό ναι, όντως.
2: Έτσι. Και εδώ που τα λέμε, φτιάχνουμε και story, έτσι. Με την, δηλαδή το κάνουμε El Clásico στη Euroliga με την Ολυμπιακό Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Σιγά-σιγά, φτιάχνετε αυτό το πράγμα. Έτσι, για να βλέπεις πώς είναι οι μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, τα βλέπω. Λοιπόν. Τι να κάνω. Πού θα πάει, θα φύγει μια-δυο μέρες. Πάρτε, κάντε κάτι εκεί πέρα με τους προπονητές, να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Δεν έχω πια πάει εβδομάδα όλη έτσι με το... Το δικό μας το σπίτι και τα υπόλοιπα για αυτά, ναι.
2: Θα πιάσουμε σιγά σιγά τώρα μεταγραφές και τέτοια. Κάτσε να σκάσουν μεταγραφές, να δούμε ονόματα και τέτοια. Και
0: αφού έκανα πλάκα σε κάτι Ολυμπιακού, είπα τους λέω, παιδιά, να σας πω τώρα εδώ μεταξύ μας, φωνάζανε και δουλειάζαν. Να ξέρετε και κάτι, σας ετοιμάζουμε νέο γήπεδο για να πάρετε κι άλλο ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, φτιάχνουμε το Βοτανικό.
2: Αυτό το σκεφτόμουν χτες.
0: Δηλαδή, εγώ προτείνω να σταματήσουν όλα τα γήπεδα, να μην φτιάχνουν κανένα γήπεδο. Δεν κοίτα τι δουλειά.
2: Το σκεφτόμουν.
0: Ξοδεύει ΑΕΚ, ξοδεύει ο Παναθηναϊκός, ξοδεύει ο Δημήτρης, ξοδεύει ο άλλος. Και πάει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα και βρίσκει τις γηπεδάρες έτοιμες και παίζει. Όχι.
2: Στο Βοτανικό UEFA, γιατί όχι. Λοιπόν, να πω και τα συλληπιτήριά μου.
0: Ναι.
2: Στην οικογένεια του Παρασκευά Άτσα, στην οικογένεια του Τραϊνανού Δέλα για την απώλεια της συσύγου του
0: της Γογός
2: Μαστροκώστα, και να πω δύναμη και ανάρρωση στο Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι, επάνω στα Γιάννα που είπατε το δυστύχημα.
2: Πάνω στα Γιάννα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και αυτό, ρε παιδί μου, και κάνω και ένα σχόλιο σαν τον Βασίλη κι εγώ.
0: Ναι, κάνει.
2: Βλέπεις τον άλλον, του ρίξανε 10 σφαίρες και δεν έπαθε τίποτα. Και βλέπεις ανθρώπους, οικογενειάρχες, η Μαστροκώστα, ο Παρασκευάς, έτσι. οικογένειά
0: η κακιά στιγμή, ρε Βασίλη, εδώ στον καναπέ είσαι, σκόνεσαι, γλιστράς, τυπάει το κεφάλι στη γωνία, πάρ' τον κάτω. Τι ψάχνει,
2: ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Κακιά στιγμή είναι.
2: Δεν διαφωνώ σε κακιά στιγμή. Άσε, αλλά η κακιά μπήκε... στιγμή γιατί να είναι στου καλού.
0: Μπήκε και ο πρωταγωνιστής μέσα τώρα, οπότε καταλαβαίνει. Πάλι καλά που φρέκε κανένα καφέ.
2: Χαιρετίζω τον πρωταθλητή.
0: Σε χαιρετάει. Τι μου έρθει με προλόγου του Ολυμπιακού, ήρθε.
4: Όχι, πήγα το Σάββατο βράδυ στα Μπουζούκια.
0: Πού πήγε?
4: Μου κάνανε δώρο τα παιδιά αυτό το επαιτειακό.
0: Ποια παιδιά?
4: Κάτι οπαδί του Ολυμπιακού, ήταν μες στο γήπεδο μαγαζί.
0: Α.
4: Το επαιτειακό του Ολυμπιακού, τον προλόγου, και εγώ έκανα αυτά εδώ.
0: Τι είναι αυτό, θέλω να ζήσει.
4: Ωραίο όμω, κοιτά το θέλω.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
4: Ε?
0: Ναι, αφού του σκεφτόμουν.
4: Φέρω ένα.
0: Ναι, βέβαια, φέρε μου, ναι, γιατί και εγώ δεν το έχω στα κλειδιά, ναι.
4: Να ενημερώσω.
0: Ναι,
4: γιατί προέχει επικαιρότητα γιατί είπα. Στο ρεύμα Καθόδου και Φυσού, λίγο πριν μπούμε αριστερά που πάει για Σέφη και Γλυφάδα κτλ., έχει γίνει καραμπόλα τριών αυτοκινήτων.
0: Πάλι.
4: Ναι, ναι, έχει η αστυνομία, έχουν κλείσει, δεν υπάρχει αριστερή λωρίδα. Έτσι, γι' αυτό και η κολυσιεργία, μόλις πέρασε από εκεί, ήρθα πένα. Γι' αυτό η καθυστέρηση μου έκανε.
0: Ωραία. Έγινε Βασίλη, να πάμε και στο
2: άλλο. Μισό λεπτό. Βασίλη, λοιπόν, πρωταθλητή.
4: Έλα, φίλε, παντού.
2: Έφερε κόκκινη τούρτα. Θα πάει ο τηλεθεατή δίπλα
0: του. Δεν
4: παραφέρει.
0: Δεν παραφέρει. Σιγά μην δεν φάω.
4: Γλυκό θα φάει.
0: Κόκκινη, α είναι και πορφύρα. Αν το πορφύρα
4: δεν φάει.
0: Στο Βυζάντιο.
4: Κάτι θα το φτιάξω εγώ.
0: Σιγά μην φτιάξω χρόνο.
4: Θα φτιάξω εγώ έτσι σήμερα. Δεν μπορώ να μου πάει. Είναι κόντρα στην ιδιοσυγκρασία μου, όπω λέγεται.
0: Α πούμε τη ιδιοσυγκρασία εκεί τώρα.
4: Ναι.
0: Έχει ιδιοσυγκρασία.
4: Και άλλα.
0: Ναι. Τι έγινε, κινδυνεύει η θέση του με την Λίμπαρ.
4: Τι ωραία περνάμε, ρε φίλε. Με την Λίμπαρ δεν κινδυνεύει. Τα πάω. Φανταστικό διάλογο με.
0: Τι.
4: Με Έμερι.
0: Τι, το λέει, δεν το ξέρω.
4: Μίλησαν την προηγούμενη εβδομάδα, του λέει: με την Λίμπαρ ξέρει με ζόρι εδώ, έχω πιεστεί, δεν πήρα το πρωτάθλημα, δεν πήρα τέτοιο. Του λέει: Έμερι, μην αγχώνε τίποτα, θα λύσω εγώ. Πήγαινε, μίλα με τον πρόεδρο, του λέει: πες του, θα πάρει 10 παίκτες, να είσαι και εσύ λίγο ανοιχτό. Εντάξει, του λέω και πήγε την Παρασκευή. Μιλήσαμε
0: με 10, δεν πιστεύω να του 9.
4: Λέει ο πρόεδρος και έχει καταλάβει: θέλουμε αλλαγές. Ε. Δεν άρχισε τα παλιά, 2-3 και αυτά. Του λέει: ναι, έχεις δίκιο πρόεδρε, μπουρμπουρ, με τη μία πρόεδρε. Μπράβο, καλά μου τα λες, Κωσέ Λουίς. Έλα να σε πάνε να δούμε μαζί και τον μπάσκετ.
0: Μαζί πήγανε.
4: Πήγανε μαζί του. Χθες που δεν πήγανε μαζί, είδες τι έγινε. Γενέβρα. Λοιπόν. Είδε τον άνθρωπο και άνοιξε η καρδιά. Λοιπόν. Άρα το μυστικό ποιο είναι, φταίει με τη Λίμπαρ για το χθεσινό σκηνικό. Που δεν πήγε χθες.
0: Δεν πήγε αυτό.
4: Μαζί. Άμα ήταν με την Πιτρίπη, ο πρόεδρο, σε παρακαλώ, εδώ μιλάμε.
0: Ποιο όμω ήταν εκεί βράχο και δεν άφησε να πάρει έκταση.
4: Ποιο.
0: Ο Γιωργαντής.
4: Α, δεν είδα τέτοιο.
0: Μα πάτε σε παρακαλώ τώρα.
4: Άκου τώρα, πάμε. Ναι, δεν πήρε έκταση καθόλου. Το άνοιξε απόλυτα, κοίτασε μακριά. Άσε με τώρα, με κουρδί λοιπόν.
0: Μια φανέλα που ταξίδευε, τι ήταν.
4: Άκουρε τώρα τέτοιο. Με το.
0: Τι, με ποιο.
4: Και μετά του λέει: Έμερι, θα καθαρίσω εγώ. Τι εννοεί, του λέει: θα καθαρίσω. Θα πάρω, του λέει, το Europa την Τετάρτη.
0: Ναι.
4: Πήγε, μιλάει με τον πρόεδρο και μετά με φοβάσαι. Μα του λέει: πρέπει να βγει και τέταρτο. Ρε, αγόρι, μην άγχονες, του λέει. Θα είναι στον νέκταρα τη επιτυχία.
0: Ναι.
4: Πήγε και έκανε και ένα διπλό στη City.
0: Αυτό.
4: 4 Αυγούστου Ολυμπιακό με 11 πότε πέφτει στην Ευρώπη. Καθαρό όλο τον Ιούλιο. Ένα γύρο κερδίσαμε, ρε. Θα παίζαμε 15 Ιουλίου 22 Ευρώπη. 22-29.
0: Είναι αυτάρε, έλαρε.
5: Σίγουρο...
4: Καθαρίζαμε και όχι μόνο αυτό.
0: Έχετε και σίγουρο.
4: Μένει έξω από την Αϊμέγγεν. Μπορεί να παίξουμε την Αϊμέγγεν.
0: Τι με την Αϊμέγγεν, να πει ο Μίλου.
4: Όχι να μπαίνουμε ο Μίλου. Πάμε playoff μετά. Playoff μπορεί να παίξουμε την Πόντο ή τη Λιόν.
0: Σιγά του αντιπάλου.
4: Λέω ρε παιδί, πε ότι μένει έξω.
0: Αν έπαιζε ο Παναγιώτο αυτού και περάσει ήδη, θα πιάναμε θέση.
4: Δεν στο κόμφερ του χρόνου και α πω.
0: Καλά, κάτσα περάσει.
4: Πλάκα, πλάκα. 38χρονο προπονητή να παίξουν τρει γύρου για να μπουν στο κόμφερ. Και να γίνει γκλάρα το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι εκεί το θέμα, αρέσει.
4: Όλο τυχαίο.
0: Πάντω θα σα πω.
4: Όλο τυχαίο Παναγιώτη μου, να ξέρει, μόλι ο Παναγιώτη ανακοινώνει ότι φέρνει τον Δανό, αλλάζουν το σκηνικό στην Κηφισιά. Μένει ο Λέτο στην Κηφισιά.
0: Ναι.
4: Πάνω που ήταν βαρύ το κλίμα, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν.
0: Όχι μόνο αυτό. Ρε παιδί μου, εκεί που λέγανε ο Παναγιώτη θέλει ένα έμπειρο που το έτσι κτλ. Το έχω γυρίσει ξαφνικά όλοι και ήταν το φω. Αυτό που θέλει ο Παναγιώτη είναι ένα εργατικό νέο κλπ. Πάντω να σου πω κάτι. Σα τα λέω από τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε τερματοφύλακα. Αν δεν πάρουμε, δεν θα παίζει ο Λαφούντ. Μπορεί να βάλουμε το. Κόστα το. Αν και θα πάρουμε, τέλος πάντων, το έχουν κανονίσει αυτό. Ξεκινάμε από τώρα. Θα είναι στόπερ ο Ίγκασον, ο ένας. Θα είναι αμυντικό χαφ το παιδί το παρετολικό, όπως το λέμε.
4: Κουντούρης.
0: Ναι. Θα είναι ο Μπακασέτας δεκάρι. Θα γίνει και η ειδική ανάλυση γιατί και ο νέος προπονητής θέλει να στήσει το μεταπάνω στον Μπακασέτα. Θα γίνει η εξής αλλαγή, την οποία σας τη λέω από τώρα, θα με θυμηθείτε. Αν θέλετε, σημειώστε αυτά κάπου, γιατί τα ξεχνάτε μετά όταν σας τα λέω 2-3 μήνες. Θα φαγωθεί ο Ταμπόρδα.
4: Γιατί?
0: Άκου που σου λέω εγώ τώρα. Θα παίζω Παντελίδης εκεί. Τι στοίχημα βάζεις?
4: Δεν παίζει αυτό.
0: Τι στοίχημα βάζεις?
4: Ούτε μείωση
0: κατά. Ωραία, βάλει το. Εδώ, τώρα.
4: Δεν
0: ένα τραπέζι, αλλά τραπέζι κανονικό, ήμουν σαν τένιο. Καλά, θα δεις. Θα δεις. Μόλις τις αναλύσεις ότι τα στοιχεία που θέλει να βάλει στο παιχνίδι ο Δανός, ο Ταμπόρδα είναι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, θα φαγωθεί ο Ταμπόρδα. Θα παίζει ο Παντελίδης, το λέω σοβαρά.
4: Μάλιστα. Να πω.
0: Και αριστερά θα, αριστερά θα καθιερωθεί, θα δώσει μάχη.
4: Ναι.
0: Ο Αντίνο τον βλέπω, ναι.
4: Να πω.
0: Και αριστερά θα, αριστερά θα καθιερωθεί, θα δώσει μάχη.
4: Ναι.
0: Ο Αντίνο τον

0: Ότι σιγά, πώς κάνετε τις. Εμείς έχουμε 7 και 10.
1: Αυτό που έπρεπε να γίνει άλλες χρονιές έγινε χθες, να πούμε. Χαλάρα. Τι χαλάρα, μα μπαίνω τρίποτε.
0: Τι χαλάρα, ρε. Τρελός,
1: ρε.
0: Τρεις φορές την μπάλα.
2: Εγώ έχω ικανό τον Μπαρτσόκο να χάσει το πλεονέκτημα έδρας και να πάει για δεύτερη φορά πάλι στο εξωτερικό.
1: Να πω.
2: Τα ξέρει. Επειδή το ήθελε.
0: Λεωνίδα, κάτσε ένα μέρος. Δεν είναι καλή γραμμή. Κάτσε ένα μέρος, μην κουνιέσαι.
1: Καμαντέρο είναι, θες να κάνει.
0: Γιατί
2: έλα, μ' ακούτε τώρα.
0: Τώρα μια χαρά, τζάμι.
2: Το άκουσε αυτό που είπε ο Κώστα ή.
0: Ναι, ναι, να πάει να μην έχει πλεονέκτημα έδρας.
2: Ναι, να πάει δεύτερη φορά στο ψυχικό.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα καλύτερα να μην βγει καθόλου. Τι να κάνει τώρα να σου πω και κάτι. Πάντως εγώ
2: αν ήμουν Μπαρτζόκας στα σοβαρά τώρα.
0: Θα έλεγα παιδιά να σου πω και κάτι. Δηλαδή έχετε πάρει το πρωτάθλημα. Μια συνέντευξη αφιερωμένη σε όλους όσους με βρίζετε. Και άντε γεια σας. Γεια σας, παρετούμε, σταματάω
2: αυτό,
0: να δουλεύω.
2: Λοιπόν το πρωτάθλημα Κώστα μου,
0: ναι.
2: Είναι δικαίωση για αυτόν τον άνθρωπο που λιδωρήθηκε, κατηγορήθηκε, απαξιώθηκε από όλους τους, να μην τους πω συναδέλφους σου, γιατί δεν είναι συναδελφοί σου αυτοί.
0: Όχι, γιατί είναι τα παιδιά.
2: Ούτε του Διονύση.
0: Όχι, του Διονύση και του Διονύση.
2: Όλοι αυτοί λοιπόν που γράφανε για τον Mr. Bean, για τον έτσι, για τον αλλιώς, που βρίζει, που κάνει, που ράνει.
0: Αφού βρίζει και χθες έριξε κάτι τέτοια εκεί, κάτι γαλλικά.
2: Είναι ο κορυφαίος προπονητής, είναι ο κορυφαίος προπονητής τελευταία δεκαετία στο μπάσκετ. Ο κορυφαίος ευρωπαίος προπονητής αυτή την τελευταία δεκαετία στο μπάσκετ. Αποδεδειγμένα. Και λιδωρήθηκε από όλο αυτό το σύστημα. Από όλο αυτό το σύστημα των να μην τους πω αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όπως είπες προηγουμένως και εσύ, μάλλον ο Διονύσης, έχουν βγάλει και λεφτά πολλά στην πλάτη και με ανοχή κάποιων αφεντικών τους, έχουν βγάλει αρκετά λεφτά μέχρι που προτρέπανε το αφεντικό τους να κλείσει το στάδιο και να μην γίνει το Final Four.
1: Ναι, πάντως εντάξει, αυτό πάντως που δεν το λες και το αναλύσεις, εγώ θα έλεγα ότι αν υπάρχει κάποιος κοντά στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για ακούει την εκπομπή, καλό θα ήταν να θεωρήσει με το ποιους πιστεύει μπορεί να πορευτεί. Γιατί το μοντέλο λίγο έχει αποτύχει και με άλλο παράγοντα που αποφάσισε να πορευτεί με τη συγκεκριμένη ομάδα. Και τώρα όχι απλά τον έχουν αγνοήσει. Μάλλον παράγοντες, γιατί το έκαναν δύο για την ακρίβεια. Μόνο ένας έχει γλιτώσει για την ώρα.
2: Λοιπόν, και επίσης ήταν δικαίωση για τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ένα παιδί διαμάτι, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει ποτέ για οτιδήποτε. Ένα παιδί με συνέστηση αφιέρωσε την Ευρωλίγκα που σκοτώθηκε όλη τη χρονιά αυτός και οι συμπαίκτες του σε μία υπάλληλο της ΚΑΕ.
1: Ναι, την Κανέλα που λες που είναι στα εισιτήρια.
2: Λοιπόν, και δείχνει το πόσο διαφορετικοί κόσμοι υπάρχουν από αυτούς που εμείς θέλουμε να ακολουθούμε πολλές φορές, τον κόσμο της τοξικότητας και όχι τον κόσμο του αγνού αθλητισμού και των. Να κάνουμε την πλάκα μας, να κάνουμε το χαβαλέ μας μεταξύ μας, αλλά δεν πρέπει να ακολουθούμε την τοξικότητα, ρε φίλε.
0: Είναι η Λεωνίδα πράγμα που στο γυάλιμα.
2: Οι άνθρωποι μέσα στην τοξικότητα βγάζουν τα λεφτά τους. Και επιπλέουν γιατί είναι φελή.
0: Έγινε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
2: Φυσικά, στο 90,1.
1: Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα Παραπολιτικά 90,1.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων.

0: ηλιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Τι θες?
9: Ο Δέλλας, βλέπω αδεσμοί άνθρωπος, σε φιλεπώ.
8: Φιλέ, μου λέγανε τώρα εκεί πέρα ότι ήταν κάθε μέρα. Ήταν πολύ.
9: Δεν είναι, καταρχήν έχει χάσει δουλειά, ρε φιλέ. Έχει φύγει δηλαδή από ομάδες τώρα, δεν είναι απλό το πράγμα.
8: Εντάξει, κοίταξε, όταν αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα με δικό σου άνθρωπο, Διονύση, ξεπερνά μια σειρά πράγματα. Η δουλειά είναι το τελευταίο. Πάμε στο Σπύρο στο Μοσκάτο. Έλα, Σπύρο.
10: Καλησπέρα, κύριε Γκότζο.
8: Καλησπέρα σα.
10: Μπορώ να μιλήσω και με το Διονύση αν εύκολο.
8: Σα το δίνω με όλη μου τη χαρά, πάρτε τον να απαλλαχτώ εγώ.
9: Καλησπέρα.
10: Έλα, Διονύση, καλησπέρα. Τι κάνεις?
9: Καλά.
10: Διονύση, συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Καταφέραμε σαν σύλλογος να πάρουμε δύο ευρωπαϊκά, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και στην έδρα των αντιπάλων μας, στους χώρους των αντιπάλων, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, να το πανηγυρίσουμε αυτό. Ρε Διονύση μου, είδα την εκπομπή του Διαμαντόπουλου σήμερα το μεσημέρι και είπε στα σχόλια που έκανε.
9: Hey, τον έχει καψούρα εδώ, Διαμαντόπουλο, ε.
10: Πώς κάνει κάποια ωραία σχόλια, Ρε Διονύση.
9: Ναι, όχι, το βλέπεις αυτό, λέω, πότε με παίρνεις, μου λες τον είδα εκείνο, το άλλο, όχι, δεν το λέω για κάποιο.
8: Και τι είπε,
10: Άκου, Διονύση, τι είπε, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι εσύ.
9: Για πες.
10: Και γιατί νόμιζα θα ήσουν και στον αγωνιστικό χώρο. Στο... Αλλά από ό,τι άκουσα δεν πήγε στο γήπεδο.
9: Δεν πήγα.
10: Διονύση μου, ξέρεις τι είπε. Ότι στην πύλη Δέλτα λέει του ΟΑΚΑ. Ποια είναι η πύλη Δέλτα του ΟΑΚΑ, καταρχάς, από ποια άτομα μπαίνουν συνήθως.
9: Για πες, και τι.
10: Είχαν βάλει λέει, μια αστυνομική, να, η ναι. οποία είχε λέει και γαλώνει, λέει και κορώνα λέει, πάνω στο μανίκι της.
9: Ναι.
10: Τα έκανε λέει μπάχαλο εκεί με τον έλεγχο των ανθρώπων που ήταν να μπουν στο γήπεδο. Εκτίασε τον υπουργό της δημόσιας τάξης και τον αρχηγό μάλλον του που κάνει κουμάντο για τους αστυνομικούς. Ότι σε χαιρετήρια λέει που είχατε βάλει λέει, σε αυτό το άτομο. Την αποκάλυψε μπας περιπτώσει άχρηστη, το οποίο είναι πολύ λάθος το έργο αυτό που έκανε εκεί.
8: Κάμερα, κρίμα το κοριτσάκι τώρα. Ο.
10: Δεν ξέρω, ταλαιπώρησε λέει τους ανθρώπους από εκεί που ήταν να μπουν στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν άκουσες τίποτα.
8: Εντάξει, μου έλα τώρα.
10: Και ότι οι σεκιουριτάδες λέει που ήταν αντιθέτως μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο το έχω πάρα πολύ καλά. Α, και Διονύση έκανε μία αναφορά και είπε για τον Άτζα ότι ήταν λέει από τους λίγους αμυντικούς, Πεφτάρα λέει τον αποκάλεσε, ο οποίος μπορούσε να κατεβάζει την μπάλα λέει.
9: Τα είπε ο Μαγαρίτης ο Κόλλιας αυτά. Ήταν ο μόνος αμυντικός που δεν έδιωχνε ο Άτζας.
10: Μπράβο, ναι, που δεν
8: έδιωχνε. Ο οποίος ξέρετε τι είναι όταν ανακάλυψε. Του Βασίλη Δανίλη τον είχε δει σε ένα εκεί τοπικό γήπεδο και είχε πάει στον παρόλο και του είπε πήγαινε πάρτον τώρα αυτόν πήγαινε πάρτον. Ο Δανίλη τον είχε ανακαλύψει.
10: Ναι, και ότι μπορούσε λέει με ένα τάκλιν να βγάλει αντεπίθεση η ομάδα ας πούμε.
9: Ναι.
10: Δηλαδή τα τάκλιν του ήταν τόσο αποτελεσματικά που μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει αντεπίθεση με ένα τάκλιν που έκανε σαν αμυντικός. Κατάλαβες τι είπε.
8: Ναι.
10: Αλλά για μένα βρε Διονύση, δεν ξέρω. Νομίζω ότι και ο Ρέτσος μπορεί να κατεβάζει την μπάλα κάτω σαν αμυντικός. Ή λάθος κάνω.
9: Κατεβάζει φίλε, δεν είπα ότι κατεβάζει, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει το στυλ. Τώρα ο Άντζες ήταν άλλα χρόνια εκεί. Νομίζω ότι είναι από τους πιο χαρισματικούς για μένα.
10: Ναι.
9: Τι να πω.
10: Μάλιστα.
8: Έγινε, Σπύρο μου.
10: Αυτά ήθελα να πω, Γιάννη. Μόνο χάρηκα που σας άκουσα και πάλι.
8: Να είσαι καλά.
10: Γεια.
8: Δεν ξέρεις τι έβαλε φίλος μου χθες. Ρε παιδί μου, είμαστε χρόνια φίλοι. Είναι Ταλιμπάν, ξέρεις. Ρωσία, Κίνα και λοιπά. Και τον Αταρό και έχει πάρει το τσέρι. Ακούς.
9: Έχει πάρει
8: το τσέρι αυτό το κινέζικο. Τέλειον, πάει να φύγει. Τίποτα το τσέρι. Δεν έπαιρνε πλώς. Ρε καλέ μου, ρέξε μου. Τίποτε, νεκρό. Μιλάμε νεκρό τελείως.
9: Έχει πάρει το υβριδικό ή το μπαταρία μόνο.
8: το υβριδικό. Περίμενα να ακούσει τη συνέχεια. Και όπως ήταν εκεί και σου λέει τι θα κάνουμε τώρα, σπρώξουμε, θα κάνουμε, του φουγκάζει μια ένδειξη. Έχετε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπτό.
9: Τι λες.
8: Φίλε, έχει τη τύρα μέσα. Έχει τη τύρα και άμα πιάσει. Δεν ανάβει.
9: Τι λες.
8: Και πήρε στα αντιπροσωπεία, τι θα κάνω τώρα, ρε παιδιά. Λέει, άνοιξε το παράθυρο, βγάλει το κεφάλι έξω και ανέπνε προς τα έξω, μέχρι να σου φύγει. Πήρα την προσωπία κανονικά, λέει πια δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το βγάλω αυτό το πράγμα. Αυτό το παραφέτει. Άκουρε τι κάνανε οι άλλοι, δεν ξεκινάει για το αμάξι. Έχετε καταναλώσει παραπάνω αλκοόλ από το κανονικό του βγάλε. Τι γίνεται.
9: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80.
8: Αυτό είναι, ναι.
9: Περιμένοντας εδώ να τσιμπήσουμε λίγο.
8: Δεν τρώμε τώρα, δεν είναι σωστό.
9: Όχι μόνο, λίγο γλυκά και εδώ, λίγο σοκολατάκι, λίγο να τσιμπήσουμε για το καλό.
8: Για το καλό, ναι.
9: Ολυμπιακό, γιατί δεν είναι Ευρωλίγκα. Έχουμε να φτάσουμε, έχουμε άλλες τρεις τώρα. Μίκρινη από εσείς, άλλο τρία, άλλο τέσσερα με αυτά. Είναι τα διπλάσια και βάλε τώρα, δεν είναι τα διπλάσια.
8: Εντάξει, πόσα και τέσσερα έχει τώρα.
9: Εντάξει.
8: Και αυτό είναι τρίτον ίστα από τη Ριάλ.
9: Ριάλ στη Ριάλ, είναι άλλο μέγεθος, μη συζητάμε τώρα. Μεγάλη ομάδα φίλε,
8: μεγάλη ομάδα. Ναι.
9: Το βλέπεις, δηλαδή έχει στην μπάλα να είναι, ψόφια να είναι. Δεν υπάρχει στήριξη, ο μπάσκετ παντού, δηλαδή δεν υπάρχει τώρα, συζητάμε. Να σταματάμε. Όλη τη χρονιά δηλαδή μπορεί να είναι εξής, να μην παίζει, να μην γίνει στα καλύτερα της, να.
8: Αυτή τη εβδομάδα έχουμε Champions League και Conference. Ε? Έχουμε τελικό Champions League αυτή τη εβδομάδα και Conference.
9: Champions League, Champions League τώρα στο μήνα, ρε.
8: Ναι, αυτό σου λέω.
9: Πότε είναι το Champions League.
8: Πόσο έχει το, πόσο έχει η εβδομάδα.
9: Σάββατο.
8: Τι νομίζεις, 25 έχει, ρε, τι τέλος του μήνα.
9: Τελειώσαμε.
8: Τι νομίζεις.
9: 25 μήνας, ε. Και 29 πέφτει Παρασκευή.
8: Ναι. Και μετά έχουμε αργία.
9: Μαζέψεις νωρίς το μαρούλι.
8: Ποιο μαρούλι.
9: Έλα, κάτι θα φτιάξει.
8: Όχι, ρε.
11: Δεν υπάρχουν μαρούλια.
9: Υπάρχουν μαρούλια.
11: 095 το ένα μαρουλάκι το μικρό, ρε. 095.
9: Εγώ νομίζω θα πει τηλέφωνο, γιατί λέω τι λέει. Φίλε,
11: ρε, 095 ψάρουσα, το ένα μαρουλάκι. Πάω πάρει δύο μαρούλια, φτιάξει σαλάτα, ξεκινά από 2 ευρώ το μαρούλι μόνο. Δεν σου βάζω τα υπόλοιπα. Τι να αυτό το πράγμα, ρε, εσύ να πούμε. Τέλος πάντων. Για το φίλο που με διορθώνει, ναι, δεν είχε ακριβώς αυτό που είπατε. Ο Άντζας ήταν μια περίπου τέτοια ιστορία. Οχ, πάμε.
9: Πού πάμε?
11: Πάμε τώρα. Πάμε.
9: Πού?
11: Καλώς το φίλο μου, τον Χρήστο, από την Πετρούπολη, την ηρωική.
12: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα.
11: Τι έγινε η ένσταση τελικά, ποιος ανέβηκε?
9: Δεν είναι, αναβολή.
12: Την Πέμπτη είναι η. Αλλά μάλλον λένε ότι θα μείνει η απόφαση όπως είναι, από ό,τι λένε.
9: Τι εννοείς απόφαση όπως είναι?
12: Ο πύργος.
9: Να βγει ο πύργος.
12: Ναι.
9: Δεν θα έχει αφαιρέσει βαθμό δηλαδή.
12: Ναι, αυτό λένε. Γιατί δεν έχει αφαιρέσει τον βαθμό.
9: Ναι.
12: Έτσι λένε, τώρα θα δούμε τώρα, δεν ξέρω.
11: Ναι.
12: Εγώ θα ήθελα να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά Άντζα και στην οικογένεια της γογόνης μας, του Κώστα και του Τραϊανού Δέλα. Είναι, εντάξει, είναι σοκαριστικά αυτά τα πράγματα τώρα και τέτοια. Όσο για τον Παρασκευά Άντζα, έφυγε πικραμένος από κάτι στην παίξη σου. Θα να τον,
9: τι πικραμένος?
12: Τι
9: είναι πικραμένος?
12: Με είχαν γίνει διάφορα τότε με
9: Γιώργα. Δεν ισχύει, μην ακούς βλακίες. Μην ακούς τους μύθους που κυκλοφορούν.
11: Α, για τότε.
9: Δηλαδή, ξέρω αυτή τη γενιά, αυτά τα παιδιά όλα. Δηλαδή, άστο τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα για άνθρωπους ακόμα το έχουν κυδέψει. Άστο.
12: Α, δεν ισχύουν,
9: τι να ισχύει τώρα, μυστορίες, τα ξέρουν όλοι και γράφουν. Τώρα, επειδή ξέρω τώρα και τον ίδιο είχα βρεθεί 5 φορές και εκείνο, άσε με τώρα. Και μετά ανθρώπους κοινούς, άστο τώρα. Αμαρτία από τον Θεό. Τα ξέρουν όλοι όλα στην Ελλάδα.
12: Όχι τώρα, για τότε λέω.
9: Για τώρα και για τα πάντα λέω γενικά.
12: Τώρα δεν λένε, τώρα δεν είναι εντάξει. Τώρα για τότε λέω. Γιατί για να ακούσει. Εντάξει, τέλος πάντων το κλείνω. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Στους αδερφούς Αγγελόπουλους.
9: Ευχαριστούμε.
12: Στο Γιώργαρο τον Παρτζόκα που το άξιζε αυτό το κύπελο. Δηλαδή το άξιζε με όλες.
9: Το πανηγύρισε και πολύ Ολυμπιακά να πούμε. Δηλαδή μπράβο, έβαλε την επαιδιακή του φανέλα.
12: Ναι.
9: Το γούσταρε δηλαδή, το απόλαυσε.
12: Ναι. Και συγχαρητήρια σε ένα παιδί με ακέραιο χαρακτήρα στον Παπα-Νικολάου. Δηλαδή εντάξει το παιδί. Τι να πούμε. Κωστά!
11: Παρακαλώ!
12: Είδες που σου λέω η ομάδα του λαού. Τσίπρας Μπαρσελόνα λέει ομάδα του λαού και τέτοια, γι' αυτό λέει.
11: Δεν είμαι σίγουρος εγώ τα Μπαρσελόνα. Νομίζω ότι ήταν το Μπραχάμι κάτω.
12: Όσο για το περιστατικό του με το Μαρινάκη και τον Δημητριάδη, ένα θα πω.
11: Πες δύο, τι έγινε.
9: Εγώ λέω καλύτερα να μην πεις τίποτα.
11: Κι εγώ αυτό λέω πάντως. Γιατί.
12: Έχει δίκιο ο πρόεδρος. Τι να πω. Έχει δίκιο ο πρόεδρος. Τι να πω. Έχει δίκιο ο πρόεδρος.
9: Ό,τι πάμε, έλα.
12: Ό,τι κάνει ο Βαγγέλας έχει δίκιο, για να ξέρει. Δεν υπάρχει άδικο ό,τι κάνει ο Μαρινάκης. Ό,τι κάνει ο Μαρινάκης έχει δίκιο. Σε όλα. Δεν υπάρχει άδικο. Και ευχαριστούμε και την Άστο Βίλα.
9: Ευχαριστώ.
12: Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε την Άστο Βίλα και πάμε για μεγάλα πράγματα στο ποδόσφαιρο, για να ξέρει, Διονύση Σάρα.
11: Ναι, πες το, να ξέρει, γιατί αυτό είναι άσχετο.
12: Θα ξέρουν, θα τρέμουμε τα μάτια μας όσο ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει
11: για το πρωτάθλημα. Γιατί δεν τρέμουμε τα μάτια, σπριν περιγιό μας ρίξτε.
12: Τι, όχι.
11: Από τότε που δεν τα τρέμουμε τα μάτια μας, τι έχουν τα ματάκια μας.
9: Ρίξε μια ζαριά καλή.
11: Α, έχουμε τους ζαρίστες.
12: Διονύση, δύο από δύο αποτελέσματα, Κρίσα Πάλαρμα και Κάνιο και πάλι σε τριμμένε Άρσεναλ.
9: Τι έγινε?
11: Κρίστα Πάλα στη Βαγεκάνο.
12: Δύο αποτελέσματα μου πεις, Κρίστα Πάλα στη Βαγεκάνο και πάλι σε τριμμένε Άρσεναλ.
9: Την Παρή βλέπω.
11: Θα τα πάρουν όλα Αγγλίες, θα πάθουμε καμιά πλάκα.
9: Την Παρή βλέπω και το άλλο πιστεύω ότι η Crystal Palace είναι ίδιο καλό πάνω από τη Ράγιο Βαϊκάνο, ρε φίλε.
12: Και εγώ το ίδιο. Ρε παιδιά.
11: Πάμε, συνήθως.
12: Περίμενε λίγο, ρε παιδιά.
11: Τι να πούμε, αφού μα κλείνει εδώ ο Χάλαρη, δεν γίνεται. Γεια.
12: Α, έχουμε διαφήμιση.
11: Τι διαφήμιση, δελτίο έχουμε.
9: Δελτίο έχουμε. Δελτίο μα πει τα τέτοια. Καραμπόλα στον Κυφισό, αυτά κολυσιεργία κίνηση όλα σχετικά. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων. Κομμωτήριο θε να πάμε να φτιάξει το μαλλί σου.
11: Τι θες, ρε.
9: Ρε, μιλάει άσχημα.
11: Όχι. Τα ακουστικά είναι, δεν το καταλαβαίνει. Ότι έβγαλα τα ακουστικά και χάλασε.
9: Εγώ φταίω που σου φέρνω ο Γλύκης μα λίγο να τσιμπήσει. Αν δεν πήρα για να μην βαρύνουμε και δεν κάνει.
11: Ναι.
9: Γιατί πρέπει να δούμε τι εξετάσει λίγο. Λοιπόν, ναι. Έτσι για το καλό για το θυμοτυπικό πήρα λίγο να τσιμπήσουμε.
11: Ναι.
9: Με ζεδάκια εδώ.
11: Ναι.
9: Finger food. Πάμε. Ναι.
13: Η ώρα είναι 6.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην άνοδο από Μοσχάτο έως και το Περιστέρι και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Προβλήματα επίσης Κηφισίας, Πατησίων, Λεωφόρο, Ηρακλείου, στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Φαλήρου. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Η Ελλάδα δεν δέχεται κανένα τετελεσμένο, όπως επίσης και ότι οι μενημερείς ενέργειες δεν φέρουν έκνομες συνέπειες, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να δεσμεύσει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για τα δημοσιεύματα με βάση τα οποία η Άγκυρα ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρνει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, ξεκαθάρισε. Με ανάρτησή του στη πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται ομαλά. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέτησε από τις χώρες της Μέσης Ανατολής να προχωρήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των διπλωματικών τους σχέσεων με το Ισραήλ. Και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος της 20 συλλήψης στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων επίσης βρίσκονται ακόμη δύο λογιστές καθώς και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Η ζημιά για τον ΟΠΚΕΠΕ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Οι παραπλανητικές καταθέσεις της μητέρας ήταν αυτές που οδήγησαν την αστυνομία σε περαιτέρω έρευνες. Στο επίκεντρο των ερευνών, τα δείγματα DNA από τα παιδιά, αλλά και τους φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι βιολογικά τους παιδιά. Πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Στη διεθνή ενημέρωση, τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο κάλεσε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε αντίπεινα για την επίθεση στη φοιτητική εστία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο σε κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και σε θέσεις διοίκησης. Στα αθλητικά, συλληπιτήρια ανακοίνωση προς τον Τραϊανό Δέλα και την κόρη του εξέδωσε η ΕΠΟ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 και legend της εθνικής ομάδας Τραϊανό Δέλα και την κόρη του για την απώλεια της συζύγου και μητέρα τους, Γογό Μαστροκώστα, αναφέρει η Ομοσπονδία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 2,07% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαλαρής. Χαλαρά. Σήμερα πληροφορίες από τα κεντρικά σε περίπου 5 λεπτά νομίζω ότι στο στόμα σου θα μπορείς να βάλεις κάτι λίγο για να σου ανέβει.
1: Δεν μιλάς καλά.
0: Εντάξει, δεν είναι εδώ που συνημερώνουμε τα κεντρικά, μισό λεπτάκι να δω τέτοιο, είναι, περίμενε.
1: Ναι.
0: Να δω λίγο γιατί υπάρχει πρόβλημα βλέπω. Περίμενε πριν πάμε στον επόμενο. 2-11-10-88-80 αν θυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τι έγινε ρε παιδιά τώρα, τι λάθος έχει γίνει εδώ. Κάτι έχει παίξει ρε φίλε.
1: Τι να έχει παίξει μόνο, το μυαλό έχει παίξει.
0: Μου στείλει ένας εδώ τι θα φάμε και δεν το βλέπω.
1: Θα πάμε τώρα στον κόσμο, άιντε.
0: Α, δεν θέλω πίεση, δεν θέλω τέτοια, θέλω ψυχραιμία.
1: Καλά, πάω.
0: Σε βλέπω εκνευρισμένο.
1: Πάω εγώ μόνο.
0: Δεν βλέπω το λόγο να έχει εκνευρισμό.
1: Γιατί βλέπω.
0: Μια Ευρωλίγκα πήραμε, εντάξει.
1: Σιγά μου, ποιο ασχολείται.
0: Σιγά, ποιο ασχολείται, σε βλέπω.
1: Πάω στο Θοδωρή, στην κόρη. Καλά, Θοδωρή.
2: Έλα, Κωστή, τι κάνετε.
1: Καλά, απόγευμα.
2: Καταρχάς, να σου πω κάτι για αυτόν τον ποδοσφαιριστή που είπε. Έχει γεμίσει στο Facebook, ρε φίλε, και ο Πρασινοπρόεδρος ο ίδιος το έχει ανεβάσει. Ένα από τα καλύτερα παιδιά.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, πολύ και να φανταστείς ότι η γυναίκα του, η αδερφή της γυναίκας του έχει πάρει παιδί από εδώ, από τον Άγιο Βασίλη, φίλε. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, εγώ τους έχω γνωρίσει από κοντά, γιατί κάποια στιγμή ερχόσανε και εδώ πέρα. Μιλάμε τότε, όταν ακόμα ήταν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
2: Τέλος παρόν. Να είναι καλά, ο άνθρωπος όσο γίνεται πιο. Αλλά εντάξει και αυτός περνάει κολοβοθά.
1: Χρόνια τώρα.
2: Είναι δύσκολο, ναι, ναι.
1: Τόσο.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι ρε φίλε, εντάξει, να είδες πάει, πέρασε και αυτό. Για μας Ολυμπιακός ευτυχώς που είχε έρθει ο τέλος, αν και στο τέλος φίλε, πω,
0: δεν υπάρχει, κάποιος
2: την πείσαμε ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άστο, δεν μιλάμε τώρα. Αποδείχτηκε ότι η Ρεάλ αυτό που πες και εσύ Κώστα είναι πολύ μεγάλο μέρος. Και γενικά πιστεύω ότι όποια ομάδα θα ήταν στο τελικό, αντάξιο θα ήταν.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι.
2: Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Δεν θα μπορούσε να αντέξει η Βαλένθια έτσι.
2: Λες.
1: Γιατί μπορεί να είναι σκληρή ομάδα, αλλά δεν έχει αυτό το μέταλλο, ρε φίλε, αυτό που είχε η Ρεάλ τώρα.
2: Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά.
1: Με διπλάσιους παίκτες την έπαιξες.
2: Όπου σηκωνόταν, έγραφε. Αν τον λέω τα τρίποτα, τα πολλά τα τρίποτα. Δεν μπορούσαν να τον μαρκάρουν ξανά. Τέλος πάντων, ρε φίλε, λέω το εξής. Είναι μερικές άνθρωποι που πρέπει να γράψουν και το έχεις πει και εσύ προχτές. Με το που θα βγει από την άκρη Λιγονιά και από την άκρη Παναγιώτη να πάρει το
1: τρόπαιο.
2: Δηλαδή, ρε φίλε, γράφουν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γράφουν. Εγώ ειλικρινά σου λέω, απορώ πώς ρε φίλε δεν στήσανε καμία προπαγάνδα να πάνε να σπάσουν 5-6 κάποια καθίσματα, κάποια αυτά, να τα ανεβάσουν για να πούνε και τα ποιοι είναι οι Ολυμπιακοί, ρε.
0: Όχι, φίλε, άκου, αυτά να τα βλέπουν αυτοί που μοιράζανε διάφορα. Και μπέτα έχουμε πει, εγώ το είπα, το να πάνε να κάνουν 200 για να μπουν έχει γίνει, καλά γίνεται και σε κανονικές αγωνιστικές
2: κάποια γήπεδα.
0: Λοιπόν, δεν είναι, η ιστορία για μένα είναι πολύ σημαντική όπως πήγε. Όπως είπα και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και ο ίδιος ο Γιανακόπουλος το διαχειρίστηκε καλά. Όσο και να προσπάθησαν κάποιοι από το γύρω γύρω να κάνουν τα δικά τους, δεν τους πέρασαν.
2: Έτσι. Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλή
1: να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε στο Σπύρο Σαλόνι. Καλά, Σπύρο.
3: Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
3: Έτσι, το μπάσκετ είναι δύσκολο άθλημα. Εντελώς. Δηλαδή, αυτό πάθει κεφαλικό. Δηλαδή, αυτό το 80, το 83, τα 30 δευτερόλεπτα, τα 3 είναι όλα. Δηλαδή, εντάξει. Έτσι, πώς που δεν είσαι στο γήπεδο, μην πας καρδιά. Εγώ βατώσα με το Μίσης, τόσα και με το Γιούλ. Και λέω ότι δεν υπάρχει
0: ψάχνει. Καλά, δεν ήθελε πολύ πάντως.
3: Καλά, δε, και αν έμπαινε το τρίποντο, θα τα χαράλατε. Εντάξει.
1: Όχι, θα πήγαινε δύο πόντους μου.
3: Όχι,
0: όσο πήγαινε, 88-88
1: τη λέξη. Ναι, σου φάρισε, ναι, 85 ήταν. Ναι, ναι.
3: Εγώ βασικά αυτό που εγώ στα να πέρα από την Ευρωλίγκα είναι για τη δική σου ως πιντζή του Παπα-Νικολάου.
0: Γιατί?
3: Γιατί δεν έχει τη λάση για τον Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
3: Ποιος είναι πραγματικά στρατιώτης, είναι η μια πασχετική ιδιοφυΐα μέσα στην ομάδα, την οποία πολλές φορές εμείς αρχίζουμε και κρίνουμε ο Κωστάκης, γιατί το λέμε ο Κωστάκης, ο είναι ο Κώστας, δεν είναι ο Κωστάκης, είναι ο Κώστας, έτσι. Δεν έχει την έγκλη του Σπανούλη και του Πρίντεζη, από τα social κτλ. Αλλά 13 χρόνια είναι αυτό που κρατάει μια ομάδα. Δηλαδή, και όταν φύγανε, όταν έμπαινε ο Παναγιώτο, δεν ήταν τίποτα η ομάδα. Και γι' αυτό είναι μια αντίθεση να πάρει το παιδί στην Ευρωλίγκα και να είναι ο τρίτο ο αντίθετο που θα σηκωθεί φανέλα. Κοιτάει μια θόρυβη δουλειά. Εκτό από αυτό το Final Four που δεν είχε, όχι χρόνο, δεν είχε τόσο χρόνο, δεν είχε και.
0: Σπύρο, μισό λεπτό να δώσω το γλυκό της παρηγοριάς στον Εφτάστερο, μισό λεπτό. Γιατί ήρθε όπως είχα προβλέψει, έλα κύριε. Και σου έχω και μπουγατσάκι, όμορφο από Θεσσαλονίκη, ολόφρυξο. Μιλφέ έγινε. Μιλφέ έγινε. Πάρε, μην το φοβάσαι,
3: Βαναδέα.
0: Και
3: στη γυναίκα του Νά, όπως
0: στείλει. Ναι, και έχει θέσει καριόκα εδώ, δεν θέλει σου και τέτοιο. Πάρε και ένα τέτοιο, λίγο σου παίζει. Έλα, χαλάρισε, έλα, γόρι μου, πιάσε.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Έλα σε καλή μέρα. Για εδώ μωρέ, έτσι για το καλό. Γιατί πήρε Ολυμπιακό στην τέταρτη Ευρωλίγκα. Τι αγάμα. Αφού έχουμε κοπεί τα χωριέκα. Θα τα κεράσουμε μόνοι μας. Λοιπόν. Για πες. Σε παρακολουθούμε, αλλά παράλληλα τρώμε λίγο. Γιατί έχει πέσει από το ξενύχτη, έχουμε καταστραφεί λίγο. Εντάξει. Για να δούμε. Για να δούμε
3: τα. Και θεωρώ ότι αυτό ο άνθρωπο αξίζει να μπει το νέο του εκεί ψηλά.
0: Σπύρο, έχει τόση ταραχή. Δεν μπορεί να ανοίξει το γλυκό, αδερφέ. Με την ταραχή του, άκου εδώ τι έχει πάθει. Με τα δόντια παλεύει να το ανοίξει. Παναγία μου, τι έχει βρει.
3: Αυτή, εντάξει, από την Πέμπτη έχουν πάθει παράνοια. Ειδικά εκείνο ο Πρωθυπουργό έχει πάθει παράνοια. Τώρα ανακοίνωσε την γενική ζωή 5 ευρώ με τον Μπάου και να ξαναμαζευτεί ο κόσμο στο τέλειο Μαρένα κτλ. Δηλαδή αυτό που βλέπει πράσινα ξαφνικά γίνονται παντού κόκκινα. Ό,τι και να μου πούνε εμένα, ό,τι και να μου πούνε, εγκεφαλικό. Τι λέει, διάβασα για το Φορτούνι ότι ήρθε τα γραφή και να ανεώνει, έτσι διάβασα τώρα.
0: Ανεώνει.
3: Ότι έτσι για να ανεώνει.
0: Τι για να έρθει, αυτό λέμε.
3: Ναι. Όσο για το ποδοσφαιρικό, είναι μεγάλη η ιστορία που η Άστρο Βίλα μας δίνει τη δυνατότητα για ένα γύρο. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό ότι θα πρέπει να επισηκαστούμε. Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει. Και κάτι ακόμα. Δεν κρίνω το επεισόδιο τι έχει γίνει μεταξύ Μαρινάκη και Τριάδη, δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια κακή στιγμή για να διχάσει τον κόσμο του Ολυμπιακού για πολιτικούς λόγους. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα.
0: Να πω.
3: Όποια πλευρά και αν γινόταν, ό,τι και να έχει γίνει, νομίζω ότι δεν ήταν ο χώρος και από τις δύο πλευρές να γίνει αυτό το σκηνικό. Ένας παίζει το πρώτο κανάλια, όχι τη νίκη, να έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις και να διχάσει τον κόσμο.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν χάρισε το κόσμο εσύ, γιατί όσο κόσμο του Ολυμπιακού είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι, θα σου πω κάτι. Άσε το πολιτικό το κομμάτι.
1: Ναι, άστο.
3: Δεν έχω πει. Διχάζεται γιατί ο ένας βγάζει τη μία γιατί είχε πρόεδρο, ο άλλος δεν είχε πρόεδρο στην περιφορά, θα σα πει. Δηλαδή αυτό είναι ένα διχασμό και να σου πω και κάτι. Είναι και ασέβεια και προσαγγελόπου. Γίνεται μέσα ένα Final Four που παίζει ομάδα, οι ιδιοκτήτες είναι εκεί. Θα μπορούσε αυτή η στιγμή του εκνευρισμού και από τις δύο πλευρές να μην γίνει εκεί. Υπάρχουν σημεία, ξέρω εγώ, παντού στον αδερφό να βγάλουν τα μάτια.
1: Ναι, εντάξει, τέλο.
3: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο να σου πω κάτι. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένα. Θα πάω και στο Πόλο να επιστηρίξω το Final Four που παίζει στα Κορίτσια, στο Βόλε. Για μένα είναι το σήμα.
1: Ναι,
3: δεν ενδιαφέρει ποιο είναι ο ιδιοκτήτης. Δεν μπορώ να μπαίνω σε μια διαδικασία. Και να βλέπω το από το πρωί μέσα στα Instagram, στα Facebook και τα λοιπά, ο ένας να βρίζει τον άλλον για ένα επεισόδιο. Το οποίο για μένα έχει πολιτική χρειά, αλλά δεν πρέπει να μπλακεί ο Ολυμπιακός μέσα. Είναι το χειρότερο πράγμα.
0: Δεν θα μπλακεί κανένας Ολυμπιακός, άστο.
3: Νομίζω ότι ο Γιονύσης είναι θέμα ισορροπιών εδώ πέρα, δεν μπλακεί.
0: Να πούμε, τι να πω, να δούμε, άστο.
3: Πάμε τώρα να πάμε και τις δύο κούπες στη Μάλτα, Διονύση, για να τους τρελάνουμε όλους. Για να μην είναι άτυπες επειδή δεν πήραν το τσίπες στον ποδόσφαιρο.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
3: Καλή δύναμη, Γκούτσο.
0: Να σε καλά.
1: Έλα.
3: Του χρόνου πάλι Final Four εσείς. Του χρόνου.
1: Ναι.
3: Του χρόνου. Αν θα πάτε.
1: Πού να πάρει.
0: Πάει τώρα, τη βρει τώρα. Αερεμήσει τώρα.
1: Θα τα φτιάξει όλο ο πρόεδρος.
0: Τα ξέρει πώς να τα φτιάξει. Να τα φτιάξει, ξέρει. Και νομίζω ότι χθες το μήνυμά του λίγο που εξηγεί στα social. Και πολύ με τον εαυτό του, που κάποια στιγμή είπε κάποια πράγματα, τα βλέπα. Λέει να πει δεν τα βλέπα και αυτά. Δεν ξέρω τι εννοούσε. Περνώντα στο διαφημιστικό περιβάλλον, η τύχη κάνει strike στα κέρδη του μοναδικό Win Go του Ρίτζε Καζίου Μοπαρνέ. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, απλώ παίρνει φόρα σε εβδομαδιαίε κληρώσει και βάζει στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Win Go με πολλούς πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο του καζίνου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: New York. New York. New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
8: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στο Γιώργο, στον Πειραιά. Έλα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλή απόλαυση με τα γλυκά.
0: Τώρα.
2: Μόνο με τα γλυκά.
0: Καλή χώνευση.
1: Α, έχει και αλμυρά.
2: Εντάξει, αλμυρό είχε για ένα φίλο μου εδώ στο στούντιο και χθες.
0: Πώς το λένε, αλμυρό φιστίκι.
2: Του είχε κάτσει λίγο σαλαμαίος.
0: Μα όχι, μια χαρά, μια ποικιλία είχαμε πάρει στη μέση.
2: Ναι, την είδα, την έχει βγει τα μούτρα.
1: Ο Κώστας είναι ανώτερος άνθρωπος, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Ναι, χρόνια πολλά.
2: Η παρέα να περνάει καλά, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι.
1: Εννοείται. Μεγάλη βραδιά χθες.
2: Όχι, γενικά μεγάλο τρίμερο, έτσι.
1: Τρίμερο, εντάξει. Μεγάλο τρίμερο. Μεγάλη βραδιά και ήταν ο τελικός. Και ήταν ο τελικός γιατί είχε μεγάλη έγκλη, γιατί ήταν η Ρεάλ απέναντι.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι ακόμα πιο μεγάλη έγκλη. Αλλιώς θα ήταν η Βαλένθια και αλλιώς είναι η Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Οποιαδήποτε Ρεάλ και με απώλειες λόγω τραυματισμού κτλ. Και έδειξε χθες γιατί παραμένει πολύ μεγάλη και πάντα είναι μεγάλη ομάδα. Στην αρχή
2: συμφωνώ, συμφωνώ, δεν είχε τέτοιο.
1: Η έγκλη είναι μεγαλύτερη.
2: Και καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζαν όλοι οι ειδικοί.
1: Όχι,
2: που λέγανε θα παίξει ζώνη, θα κάνει. Προσπάθησε να μπει.
1: Δύο-τρεις επιθέσεις, πρόσεξε. Με ξεκίνησε σε μια. Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν που έπαιξε γρήγορα την μπάλα στον Βεζέγκοφ στη γωνία και βάλει κατευθείαν το τρίποντο.
2: Ναι,
1: ναι. Επειδή από εκεί που ήμουν έβλεπα και τον. Το Σκαριόλο που τους έδινε, τους έδινε σε δύο φάσεις για τη ζώνη. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις που έπαιξε ζώνη έφαγε αμέσως καλάθι και το γύρισε.
2: Ναι, με αυτό σου λέω. Αλλά λέγαμε, πιστεύαμε θα βγάλει το μάτσο εμείς με ζώνη.
1: Όχι.
2: Και όχι μόνο αυτό, και χωρίς ψηλό το μάζεψε το μάτσο με διεισδύσεις, έτσι.
1: Εντάξει,
2: όχι να σου φτάσει το γάμο του Καραγκιόζη
1: μόνιμος. Και ευνηδιαστήκαμε από την άμυνα που έπαιξε πολύ σκληρή, γιατί με τη Βαλένθια έφαγε πολλούς πόντους.
2: Ναι.
1: Δεν περίμενα δηλαδή.
2: Καλά, με τη Βαλένθια ήταν εσύ Γιώργο Λίσκη, ήταν All Star Game φάση να πούμε.
1: Είναι και όντως έχουν συναντηθεί πολλές φορές, είναι πολλά.
2: Εγώ την έχω καταβρει με τέτοιο να ξέρεις βέβαια, αν ισχύει και προχωρήσει. Με Μοντέρο φίλε.
1: Με Μοντέρο.
2: Τεράστια μεταγραφή με τον Καμπάρο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, είναι προχωρημένο.
2: Τεράστια μεταγραφή.
1: Εντάξει. Και Μακιντάιερ. Είναι, κάνεις περιφέρεια πάρα πολύ καλή. Κάνεις περιφέρεια πάρα πολύ καλή. Γενικώς. Έχει καλούς παίκτες. Τώρα από εκεί πέρα είναι. Τι ακριβώς θέλει να κάνει. Έχει εξαιρετικούς ψηλούς. Η ομάδα έχει πολλά. Μην ξεχνιόμαστε, δεν έχει τελειώσει χρονιά.
2: Όχι,
1: δεν έχει τελειώσει.
2: Το
1: η χρονιά δεν έχει τελειώσει.
2: Το Βεζέγκοφ, ωραία το πει.
1: Καθόλου δεν έχει τελειώσει χρονιά. Και πάμε γιατί πάντα μένει και η τελευταία γεύση που είναι το πρωτάθλημα και είναι στη χώρα σου όπως και να κάνεις. Στην Ευρωλίγκα δεν σημαίνει ότι θα την παίρνεις κάθε χρόνο, αλλά το πρωτάθλημα στη χώρα σου το διεκδικείς κάθε χρόνο και πρέπει να το παίρνεις. Από εκεί πέρα καταξιώνεις πρώτα απ' όλα. Στη χώρα σου και μετά προχωράς παρά έξω. Τώρα για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, το ότι θεωρήθηκε λιγότερο αποτυχημένη ή σε αυτή τη στιγμή επιτυχημένη χρονιά και κρίθηκε από δύο άλλους από τον Παναθηναϊκό και από την Άστον Βίλα, πρέπει ο προβληματισμός να μας κάνει ακόμα περισσότερους και ακόμα πιο προσεκτικούς στις κινήσεις μας. Έτσι, γιατί η χρονιά σώθηκε στο τέλος από τρίτους και τέταρτους.
2: Από τον Έμερ και τον Ταμπόρδα, φίλε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τον Ταμπόρδα έβαλε και γολάρα.
2: Έτσι είναι.
1: Και έβαλε και γολάρα. Η μπάλα κόντεψε να βγει απ' έξω, να πήγαινε στην Πανόρμα.
2: Να είναι καλά το παιδί.
1: Όχι. Και γολάρα έβαλε.
2: Και είναι και τεράστια. Δηλαδή αυτό που γίνεται χθες με την Premier League που βγαίνει τέταρτη στον Βίλα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση του Ολυμπιακού για να το καταλαβαίνει.
1: Και τα ελίδικα με διπλό στη City.
2: Ναι.
1: Με διπλό, όχι δηλαδή πήγε το μάτς τσουκουτσούκου εχεί.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι, και με διπλό. Γιατί λίγο πριν φύγω από το σπίτι που το έβλεπα,
2: ναι.
1: Ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, κανένα μισάωρο είδα. Ήταν ναι, πάρα πολύ καλή.
2: Και όχι, το εντυπωσιακό είναι πολύ καλή μετά από κατάκτηση του Europa, ρε φίλε.
1: Και δεν έβαλε βασικούς. Είχε βάλει και δύο-τρεις-τέσσερις αλλαγές και τον Μπέιλι. Είδα και τον άλλο, τον Μίνγκ, στον ψηλό στην άμυνα πίσω. Δηλαδή δεν έπαιξαν οι αμυγός οι 11 του τελικού. Είχε κάνει αλλαγές. Και η ομάδα ήταν το ίδιο καλή όσο ήταν και στα άλλα παιχνίδια. Τα υπόλοιπα, ωραίο γήπεδο.
2: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο γήπεδο.
2: Φάνηκε.
1: Είναι ωραίο.
2: Ωραίο.
1: Και κάτω και στα lounges και σε αυτά ήταν
2: ωραίο. Όχι, σηκώνουμε κούπες, ωραία είναι όλα, φίλε.
1: Είναι ωραίο.
2: Όχι, φαίνεται ότι ωραίο γήπεδο. Δεν είναι
1: όχι, για να τα λέμε αυτά.
2: Μα δεν λέει, νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς.
1: Όχι, δεν ξέρω. Σου λέω. Βέβαια, τις δηλώσεις δεν ξέρω αν προσέξατε το Αμπάλτε. Τη Ρεάλ που λέει ότι είναι το γήπεδο πολύ ωραίο, αλλά δεν προτιμά
2: το
1: Πλασλόρ, ναι.
2: Ναι, το είπε.
1: Και αυτό πρέπει. Γλιστράει πάρα πολύ. Ναι. Όντως γλιστράει. Και έχουν γίνει πάλι σοβαρός τραυματισμός και του Καρουμπάτσι. Είναι σοβαροί τραυματισμοί. Το Καρούμπα έπαθε ολική ρήξη αχίλιου.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός. Είναι το γήπεδο, εντάξει. Είναι εντυπωσιακό με τα λαμπάκια που ανάβουν.
2: Νομίζω θα αλλάξει και δεν πιστεύω να το συνεχίσουν έτσι.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τεχνική, αλλά είναι εντυπωσιακό και το σοου. Εντυπωσιακό και το σοου που έκανε η Ευρωλίκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επέμενε και η κυβέρνηση γενικότερα και η Ελλάδα, αυτό το ελληνικό δημόσιο και έγινε στη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εσύ τώρα θες τώρα Final Four στο ΣΕΦ. Εγώ είμαι κατά.
1: Εννοείται.
2: Είμαι κατά εγώ.
1: Όχι.
2: Εγώ είμαι κατά.
1: Όχι, είναι στη χώρα μας και γιατί σου δίνει κίνητρο να γίνεις ακόμα καλύτερος και να είσαι πολύ καλός για να το διεκδικείς και να το πάρεις. Σου δίνει. Και ο Παναθηναϊκός αυτό έκανε. Ισχυροποιήθηκε πάρα πολύ. Μην κοιτάς που δεν του βγήκαν οι επιλογές. Ισχυροποιήθηκε ο Παναθηναϊκός όμως πέρσι. Μεταγραφές. Έδωσε χρήμα, δεν μπορεί να πει ότι ήταν στην ομάδα. Απλώς δεν του βγήκαν. Και έβδομος βγήκε γιατί έκανε αυτοκτόνηση δύο φορές ο Ερυθρός Αστέρας. Οριακά θα ήταν δέκατος ή εκτός δεκάδος. Αν ο Ερυθρός Αστέρας ήταν πιο κάτω, θα πήγαινε δεκάδα ο Παναθηναϊκός. Αλλά έκανε προφανώς οι επιλογές αυτές και με το προπονητικό επιτελείο δεν του βγήκαν. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Όταν τους έπεσε περισσότερο και αυτό στο τέλος παίρνει τους καρπούς. Αυτό είναι. Καλή
2: συνέχεια. Να σε καλά Γιώργο μου, να σε καλά.
1: Για χαρά.
2: Να σε καλά φίλε. Πάμε Γιάννης Μόναχο. Έλα Γιάννη.
3: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα στον ναι.
3: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Κώστα, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου.
0: Ευχαριστώ Γιάννη.
3: Λοιπόν, Διονύση.
2: Ακούω.
3: Και χθες διάβασα για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό ότι υπάρχει συζήτηση για τους δύο μπακ του Λεβαδιακού, Τσάπρα και Βίχο.
2: Το Τσάπρα κατά πρώτο λόγο και ο Λεβαδιακός δείχνει διάθεση
3: να τους δώσει πακέτο.
2: Ναι.
3: Νομίζω είναι καλή περίπτωση. Τουλάχιστον ο Τσάπρας για βασικός και ο Βίχος για καμπάκ.
2: Ναι. Για δούμε.
3: Και για το Σάλιακα που άκουσα, επειδή που και που βλέπω εδώ ποδόσφαιρο Β' Αθλητής, νομίζω είναι καλή περίπτωση και ακόμα και για βασικός. Θυμίζει πάρα πολύ το παιχνίδι του τον Ομάρ. Γιατί αν θυμάσαι και τον Ομάρ τότε.
2: Εντάξει, ο Ομάρ τώρα είναι άλλη ιστορία. Δεν συγκρίνει.
3: Κώστα.
0: Παρακαλώ.
3: Από το πρωί ακούγεται και αναπτύσσεται μια κουβέντα για αναστολή των έργων στο Βοτανικό.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
3: Ναι, γιατί λέει.
0: Μήπως λένε. Και αυτό, αν ακούγεται, πρέπει να αφορά μόνο στα τέτοια του εραστέχνη.
3: Όχι. Ολική αναστολή, γιατί λέω που χτίζει το κοινό κήπεδο, πάει ο Ολυμπιακός και παίρνει ευρωπαϊκό.
0: Α, αυτό μπορεί, ναι. Αυτό το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, ναι. Σε αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Όντως, μπορεί να το σκεφτούμε. Αν το φτιάξουμε, γιατί δεν γίνεται τώρα να μοιράζουμε ευρωπαϊκά δεξιά-αριστερά.
3: Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, απλά ήταν πολύ σκληρός για να πεθάνει. Νομίζω ότι εγώ για να είμαι ειλικρινής, όπως είδα τριάς στο πρώτο μήκρο, το φοβήθηκα το παιχνίδι, αλλά ο Μπαρτζόκας έδειξε πραγματικά γιατί είναι, αν όχι κορυφαίος, τουλάχιστον τους κορυφαίους κότς στην Ευρώπη. Και κάτι τελευταίο, μακάρι όλες οι ομάδες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε, να έχουν ανθρώπους και αθλητές σαν τον Παπα-Νικολάου.
2: Ναι, εντάξει, τρομερό παιδί, Κώστας.
3: Δηλαδή, τον έβλεπα εκεί με τον Πρίντεζη και με τον Παπαλουκά και λέω, οι γονείς του πραγματικά πρέπει να όχι απλά περήφανοι, να είναι ευλογημένοι που έχουν φτιάξει ένα τέτοιο άνθρωπο. Παιδιά, να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, Γιάννη μου.
3: Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Και όντως. Ο Θεός να πάψει και την Μαστροκώστα και τον Παρασκευά τον Άντζα. Καλό παράδεισο να έχουν και κουράγιο στους δικούς τους. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Πάμε στο Δημήτρη. Στο Εγάλο. Έλα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
4: Λοιπόν, αρχικά, μια και τόπο κύριο πριν, όντως και στις δύο περιπτώσεις, ο Ντριάνο το Δέλα συλληπιτήρια και στον ΑΕΚ και στην οικογένεια του Παρασκευάτζα. Πραγματικά κρίμα. Και Το παλικάρι αυτό νομίζω είχε ταλαιπωρηθεί πολύ και ήταν και φοβερός αμυντικός, έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, άστο, μην...
4: Για center back είχε απίστευτη τεχνική, εντάξει, τον πρόλαβα.
2: Πολλοί πιστεύουν τέτοιο ρε Δημήτρη, ότι κάλλιστα μπορούσε να παίξει αμυντικό χαφ.
4: Ναι, είχε. Τέλος πάντων. Το είχαν κάποιες φορές όσον αφορά κάποια λάθη, αλλά σαν δυνατότητες είχε απίστευτη το παλικάρι. Τέλος πάντων, κρίμα. Τώρα, για τον μπάσκετ. Είχα τη χαρά να είμαι μέσα και στα δύο μάτς, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, πολύ ωραίο κλίμα. Χθες, εντάξει, μας πήγε λίγο η ψυχή εκεί στο 88.
2: Δεν υπάρχει. Άστο, φίλε, δεν είναι. Με δύο ριμπάντο αποβολές. Άστο, άμα γινόταν 88-88 σε αυτό το σούτ, άστο. Φεύγαμε το γήπεδο, δεν υπάρχει.
4: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στο πρώτο. Του κοιτάω, του λέω του κολλητού μου, του λέω θα το χάσει και δεν ξέρω, θα πάρουμε ριμπάντο. Γίνεται, με κοιτάει, μου λε κάθε. Και γίνεται και δεύτερη. Και τι μα ήταν, λέμε τι χτυκιό, ξέρει και δυο.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
4: Τι χτυκιό, μα είχε για του δύο δηλαδή.
0: Εμένα ο δικός μου, εμένα εκεί που το βλέπαμε, είχε φαγωθεί με τη διαφήμιση με τα ρολόγια. Μόλις έβγαζε διαφήμιση με τα ρολόγια, έτρωγε καλά ο Ολυμπιακός.
4: Εγώ αυτό που με στενοχώρησε, επειδή ήμουν πολύ κοντά, ήταν αυτό που έγινε πριν ξεκινήσει το τέτοιο. Το είδα βέβαια αφού ξεκίνησε, γιατί δεξιά κοιτούσα, όταν άκουσα τη φασαρία κυρίσα λίγο. Εγώ εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπλέξω, γιατί καλό και σε ένα κανάλι που δεν θα είναι και ευγενικό να το κάνω. Αλλά πέρα από αυτό. Θεωρώ πως όταν πας να δεις ένα τέτοιο αγώνα, πας να πεις ένα γεια σου πρόεδρος. Εγώ αυτό θεωρώ. Είμαι ιδιοκτήτης του μπάσκετ. Το να πηγαίνεις και να μην μιλάς, γιατί νομίζω δεν μιλήσανε, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός και να μου διέφυγε κάτι, αλλά τουλάχιστον όπως το είδα που έκανε το γύρω-γύρω που πέρασε, δεν το θεωρώ ωραίο να μιλήσει. Δεν ξέρω το λόγο. Δηλαδή από τη στιγμή που πας, θεωρώ δεδομένο ότι θα πας να χαιρετήσεις. Αλλιώς δεν ξέρω αν πρέπει να πας. Είμαι αυτής της άποψης. Όταν πας στο σπίτι του άλλου, να το θέσω έτσι. Αν και το σπίτι ήταν του Γιανακόπουλου, αλλά ενώ σαν την ομάδα. Μου ήταν πάρα πολύ στενάχρονο. Δηλαδή δεν μου αρέσει να το βλέπω αυτό τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ στενάχρονο. Αυτά παιδιά.
0: Για
4: να έχετε, να είμαστε καλά, να το ξαναδούμε και του χρόνου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και με απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ρε, εσύ μπορείς να δεις κάτι.
0: Τι απ' όλα.
1: Ο γίγαντας, ο Χρήστο Βαζέχα.
0: Τι είσαι Πρέβεζα.
1: Ανέλαβε την Πρέβεζα. Έλα μωρή Πρέβεζα.
0: Τον είδα τη φωτογραφία. Τον είδα τη φωτογραφία. Ε,
1: το Χριστάρα. Θα το δώσω στο σπίτι, στο χωριό. Αμήν. Ποιο σπίτι όμως. Πάει. Έλα ρε Πρέβεζα. Ηρωική. Με Χρήστο Βαζέχα. Λοιπόν, πού πάμε. Πού να πάμε. Δεν πάμε πουθενά. Κουράστηκα να πηγαίνω. Είμαι βαριά η μονάξια. Ναι ρε παιδιά, το ξέρω τώρα, μην μου στέλνει το όλη τώρα. Για ποιον παίκτη πάνε κουλό. Λέγε Διονύση.
0: Τι να πω ρε φίλε.
1: Πώς περάσατε χτες, τι κάνατε, πώς πήγατε, πού πήγατε.
0: Τι να περάσουμε, εγώ δεν πήγα πουθενά.
1: Γιατί δεν
0: πήγες. Να πάω ρε φίλε. Φανάγεται. Μια φαγητά λεπορία και ο κόσμος κατέβηκε στον Πειραιά πολύ.
1: Ναι.
0: Κατέβηκε αργά η ομάδα, 4.30.
1: Τι τα ξενόγοντα.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Αφού εντάξει, η Ευρωλίγκα σημαντικές υποχρεώσεις πολλές. Μετά πήγαν στο ξενοδοχείο. Πάγανε ζόρι τώρα τα παιδιά κάτω που κατεβήκανε.
1: Και δεν είναι ακουρασμένοι παίκτες.
0: Τι?
1: Δεν είναι ακουρασμένοι παίκτες.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα εκεί. Να πω.
1: Τι μπορεί να μου πεις. Γιατί πρέπει να πεις κάτι δηλαδή. Ποιος υποχρεώνει. Λοιπόν, κάπου εδώ. Ξεκινάει το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
0: Το πιάνεις πιθανό τον άνθρωπο, μιλάμε τώρα για τρέλα σου.
1: Τι είναι αυτό ρε φίλε. Κάτσε ρε, τι είναι αυτό. Αυτοί δεν τρέπονται λίγο.
0: Ποιοι?
1: Μα είδα τον και εγώ το έπαιξε σοπαλία.
0: Ποιο?
1: Νότ Σκάουτ της Άλφορντ. Το Μπαράζ.
0: Πώς είναι?
1: 3-0 στο 73.
0: Μπαράζ είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλύτερο όνομα είναι Νότ Σκάουτ.
1: Και εγώ τι φταίω. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα πάντως.
0: Ποια δεν είναι σοβαρά πράγματα?
1: Αυτό ρε φίλε, 3-0. Τι παράζει είναι αυτό? Το δεν παράζει.
0: Τι θες να κάνουμε?
1: Ξέρω
0: πάμε
1: να κάνετε.
0: 3-3.
1: Δεν είναι.
0: Τι, μετά τι είχε, παράταση και πέναλτι?
1: Ξέρω ότι είχε μόνο, πού να ξέρω.
0: Χαλ βγήκε η Χαλ, ε.
1: Ναι, ξαναγυρίζει.
0: Ναι, Premier League, ναι, ναι, ναι, ναι. Κέρδισε 1-0 εκεί στο τέλος. Ναι. Μην θες, λοιπόν, για πάμε στο... Κώστα,
1: στον Ηράκλειο.
2: Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Παναθηναϊκός είμαι.
1: Ναι.
2: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, δεν είμαι κομπλεξικός να μην πω αυτά. Θέλω να μιλήσω μόνο αγωνιστικά ένα λεπτό για το παιχνίδι, ότι μου έκανε εντύπωση ενώ ο Ολυμπιακός είχε πολλούς ψηλούς, δεν έπαιξε μέσα στη ρακέτα που η Ρεάλ δεν είχε ψηλό, δεν είχε καν σέντερ, ας πούμε. Και ναι, μπορούσε να έρθει πιο εύκολα, είναι και κατά τη γνώμη μου, έτσι. Κατά τη γνώμη μου. Παρακολουθώ πολλά, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Παρακολουθώ πολλά χρόνια.
1: Τώρα πιο εύκολα δεν ξέρω, αλλά...
2: θεωρητικά θυμάμαι παλιά πολλά χρόνια όταν έπαιζε ο Κοκολάκης στην Εθνική του Παναθηναϊκού.
1: Ακόμα παίζαμε στον τάφο του Κιλνού, παίζαμε ακόμα
2: στο Καλλιμάρμαρο. Να σας πω κάτι. Παίζαμε την Κοσλαβία στο Καλλιμάρμαρο και έπαιξαν, ήταν πολίτης, ο Κώστας Πολίτης προπονητής και έπαιξε πολύ το Κοκολάκη με τους Κοσλάβους, ήταν πολύ ψηλός, 2-16 τότε.
1: Ναι.
2: Και δεν ήταν ο Βασούλας, δεν είχε έρθει. Και είχε πολλά έτσι καλάθια. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, κυριαρχούσε ο ψηλός Ολυμπιακός, πώς δεν έπαιξε μέσα στη ρακέτα, μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και προσπάθησε με τρίποντα, με αυτά, τέλος πάντων. Και μια τελευταία ερώτηση, δεν σας καθυστερώ.
1: Όχι, δεν μας
2: καθυστερώ. Εσείς, επειδή κάνετε πολλές διαπιστώσεις για το πρόβλημα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού,
1: ναι,
2: τι προτείνετε σαν λύση, δηλαδή? Γιατί σας ακούω πολλές φορές, ευλόγως έχετε κάποια,
1: ναι,
2: κάποιες απορίες, κάποιες διαπιστώσεις. Το λέω με καλό τρόπο, δεν θέλω να μπλέξω. Τι,
1: δηλαδή, να μπλέξετε? Χρόνια,
2: σας παρακολουθούσα το... και από τον τέρμι παλιά που βγάζατε.
1: Πέστε το και με κακό τρόπο, δεν μπλέκετε, αλλά εμένα η αρμοδιότητά μου δεν είναι, δεν δίκω. Άμα διοικούσα να σας έλεγα τι έπρεπε να γίνει. Εγώ βλέπω μερικά πράγματα και τα λέω.
2: Ναι, τι προτάσεις όμως, εντάξει, διαπιστώσεις.
1: Να κάνω προτάσεις, τι είμαι, κόμμα ή να κάνω προτάσεις?
2: Όχι, όχι, δεν είστε κόμμα, αλλά μπορείτε να πείτε, ξέρω εγώ, να πάμε με ένα, ας πούμε, με ένα προπονητή να δουλέψει με 3 χρόνια maximum, ας πούμε, όχι στις 6 μέρες.
1: Αυτά χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το πεις.
2: Όχι, δεν είπα.
1: Α, και για μένα δεν είναι το θέμα πόσο χρόνο θα κάτσει ο προπονητής, αλλά σε τι περιβάλλον θα δουλέψει.
2: Κοιτάξτε, επειδή έχω ζήσει το Γιάτσεκ Μποχ όταν έρθει το 84 στο Παναθηναϊκό,
1: ναι.
2: Πλαισιώθηκε. Η φιλοσοφία του Μποχ ήταν τότε σε κάθε θέση ένας μεγάλος παίκτης, δηλαδή στην άμυνα ένας μεγάλος παίκτης, στο κέντρο ένας μεγάλος παίκτης, διαφύρισαν μπροστά και θα πλαισιωθούν από που παιδιάσουμε.
1: Ναι.
2: Θυμάστε, βάλει το Θανάση Δημόπουλο και βγάλει πολλούς τότε, ας πούμε. Και πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Βέβαια ήταν καλός προπονητής ο Μποχ, δεν ήταν.
1: Ήταν και άλλα τα αποδυτήρια και άλλη διοίκηση. Γιατί
2: ναι,
1: αυτό
2: σωστά,
1: μετράει.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, αν τον Κουμόχ τον έβαζε σήμερα να εφαρμόσει αυτά που θέλει στο σημερινό Παναθηναϊκό, σε ένα μήνα τον είχαμε φάει.
2: Ναι, σωστά. Εντάξει, είμαστε έτσι πάντα. Να κοιτρώμε τις σάρκες μας. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Κύριε Κώστα μου.
2: Ναι, πείτε μου.
1: Όχι, εντάξει. Λέω, αυτό η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αλλάξει το περιβάλλον του Παναθηναϊκού όλο
2: τώρα,
1: και
2: ναι,
1: να γίνει ποδοσφαιρικό.
2: Ναι,
1: δεν είναι ποδοσφαιρικό.
2: Ναι, μια τελευταία για να σας καθυστερώ.
1: Ναι.
2: Ο προπονητής που ήρθε, επειδή ξέρετε, εσείς πρέπει κάτι περισσότερο από εμάς.
1: Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων, ναι.
2: Δημοσιογραφικά είναι καλός, δηλαδή είναι.
1: Είναι αυτό που σας είπα πριν. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί για μένα. Εξαρτάται οι άνθρωποι τι συναντάνε εδώ που έρχονται, τι τους ζητάνε να κάνουν και σε τι περιβάλλον δουλεύουν. Δηλαδή, δουλεύουν μόνοι τους, δουλεύουν με τους συνεργάτες τους, είναι από πάνω τους άλλοι 4-5 από που αποφασίζουν για αυτούς. Είναι αυτό το θέμα μου.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: καλά,
1: Πάμε στο Μάκη στην πατρίδα. Έλα, Μάκη.
3: Αδέρφια μου, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλώς τον Άγιο.
3: Όλα καλά.
1: Ναι.
3: Χρόνια πολλά σου έστειλα. Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν βρε φιλάκι μου.
3: Διονυσάρα, τι έγινε. Διονύση.
0: Έλα, Μάκη.
3: Τι ωραίο τρίμερο, έτσι.
0: Τι είναι τρίμερο, μόνο τρίμερο, θα κρατήσει 40 μέρες τώρα αυτό.
1: Το Σάββατο τι έγινε,
0: έχει 9 μέρες, έχει 40, έχει
1: άστο. Το Σάββατο τι έγινε, γιατί.
0: Την Παρασκευή ξεκίνησε.
1: Την
0: Παρασκευή λέμε.
3: 40 μέρες καλά είναι να κρατήσει. Να σου πω τώρα, χρωστάμε να ακούτε. Όχι,
0: Παρασκευή ξεκίνησε.
1: Την
0: Παρασκευή λέμε.
3: 40 μέρες καλά είναι να κρατήσει. Να σου πω τώρα, χρωστάμε να ακούτε. Όχι, μας χρωστάνε εκεί να γίνουν.

0: Yeah. Έχω παίξει 7 παιχνίδια. Ναι. 6-7 με ένα λάθος τώρα, έτσι. Ναι. Μιλάμε για ποσοστό. Βρήκα κάτι βουλγάρικα μέσα, δεν τα έχω ξανακουμπήσει. 9-50. Ας σου στείλω το δελτίο, το δεν το πέταξα ακόμη. Ναι. 9-50 διπλό. Χάνω το ένα και πάω για την εξάδα. Πιάνω τα 5 και περιμένω την Γκέτεμπορ, δε φίλε. Και έχω τρίτη, έχω ανέβει Αθήνα το πρωί. Έχει αναπληθεί η Γκέτεμπορ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάτι με τις φυλάδες, τέλος πάντων. Και δεν μου το βγάζει από χωρί. Μου το βγάζει το στήξη το παιχνίδι. Μου έδινε η εξάδα 7-800.
1: Τι είναι?
0: Έρχομαι από 7-800, μου έδινε η εξάδα.
1: Τι έσπαιξε το νερό Κρήτη?
0: Άκου να δεις,
2: θα σου
0: 9-5 διπλό, τριάρια και τεσσάρια στις οπαλίες. Έχω το δελτίο, θα σου στείλω μετά στο Viber, να το δεις.
1: Και?
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαι στο Ρίο, στο καράβι. Μου λέει ο Γιουργάκης, ο δικός μου, πατέρα μου λέει, σε 12 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι. Ωραία, λέω, κάτι cash out. Τον αφήνω στο σπίτι, πάω στο προκτορείο. Εν τω μεταξύ μπορεί να το κάνω και πω cash out από το τηλέφωνο. Περιμένω, ξεκινάει το παιχνίδι, πάει στο ημίχρονο. Ήταν 1-2 υπέρ της Γκέτεμπορ. Και έπαιζε Κρήτη, φουλ, το βλέπω με το τηλέφωνο το παιχνίδι. Λέω, θα είσαι στο Παρίς, κάθομαι εκεί, κάθομαι, πάει στο 87, 2-2 φίλε. 2-2, μου δίνει 7-65, μου λέει η κοπέλα και στο προβό, μου λέει πάρτα με την πέρα. Λέω, στο 87, τα περιμένω λίγο, λέω, με παίρνω και οργάξει τηλέφωνο, λέει πατέρα, μου λέει πάρτα, δεν τα πήρα. Λέει. Και στο 90, ξεραίνω, με γίνεται 2-3. Μιλάμε τώρα, ήταν στο λέω εξάδα, σου στείλω, ήταν εξάδα, έπαιρνα 7-800. Η εφτάδα την έπαιζα με ένα λάθος, 6-7, είναι 3 ευρώ. Η εφτάδα, ας στείλω το δελτίο, είναι 28 χιλιάρικα, έτσι. Και αφού έχω χάσει το ένα τόπο, θα έχει έρθει ένα 5 τέλος πάντων, στην εφτάδα μετά στο σύνολο ήταν 7-800. Τι θα έκανε εσύ, στα τελευταία λεπτά, και έπαιζε φουλ εγκρίτε.
2: Εγώ θα καταβγάλει νωρίτερα από το 80.
0: Πειλέ, αν είχε... Όχι, ρε φίλε, στο 80 εκεί μου ξεκίνησε μάνηξη με 177 και με πήγε στα 202. Αλλά αφού έπεσε, δεν το περιμένω. Δεν είδα εκεί και πήγαινε. Και έγινε το κόλπο στο 87-22. Και δεν προλαβαίνω να συνειδητοποιήσω να περπατήσει κάτι. 2-3 λεπτά πριν μου φτάσει τη μέση του ποσό, θα σκαμπυλήσω. Και τρώει τον κόλπο. Και πήρα μόνο 85. Στο τέλο, δύο άντε να τα πάρω και θα μην τη χάσω. Και δίνει 8 λεπτά καθυστέρηση και λέω, αν σοφαρίσει τώρα θα το καταπιώ το δελτίο.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Έγινε, φιλέ.
0: Άλλο, θα τα πούμε, εντάξει.
1: Φιλιά, να σε καλά.
0: Να σε καλά, παιδιά, γεια.
1: Λοιπόν, ακούστε, πάμε. Επειδή.
2: Δεν μπορώ τώρα να πάω στο Χάρη. Δεν έχω ψυχολογία.
1: Επειδή έχουμε και αυτοκίνητο μετά.
2: Ναι,
1: δε. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε μάλλον. Δηλαδή, πάμε διάλειμμα Χάρη και αυτοκίνητο, σωστά.
2: Ναι.
1: Χάρη πήγε στην γραμμή. Όχι, είναι άλλο Χάρη, δεν είναι γνωστό.
2: Καλά, εντάξει, εμφανίζεται με πολλά ψευδόνυμα αυτό.
1: Ψευδόνυμα, αφού πέφτει λέει. Μας
2: ναι, ο Χάρης πότε έχει βγει από Αμερική, πότε από Μεξικό, πότε από Πέφτει, πότε από πέφτει, Γρανάδα, πότε από Κούβα.
1: Άμα είναι ο Χάρης, δεν θέλω να σκέφτομαι, έλα.
2: Δεν συμμετέχω.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.

0: Move.
1: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, γυρίσαμε, πάμε γρήγορα γρήγορα. Έλα, Χάρη.
9: Καλησπέρα.
8: Καλώς ήρθατε.
9: Δεν ήθελες να μ' ακούσεις, θέλεις να μου αποφύγεις.
8: Όχι, Χάρη, ξέρεις τι έπαθα, σου πω τι έπαθα. Έφερε κάτι γλυκά εδώ, Διονύση. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι όταν τρως κάτι που έχει σοκολάτα, έχει σεροτονίνη, ρε παιδί μου, σε ξυπνάει. Εμένα η σεροτονίνη με κοίμησε, ρε φίλε. Γι' αυτό λέω τώρα θα βγει ο Χάρης, δεν μπορώ να του μιλήσω. Ποιο το ακούει τώρα, θα νομίζω ότι αποφεύγω. Άγνωστο
10: Χάρης είναι.
8: Ποιο θα είναι, ρε. Είναι σαν του Μουτζαχεντίν, αλλάζουν μέρος που μένουν. Κρατάνε το όνομα μόνο και αλλάζουν τα μέρη.
9: Είπε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση. Συγχαρητήρια έδωσε.
8: Γιατί, τι έκανε.
9: Γιατί έδωσε 10-11.

0: εκατομμύρια για να πάρει Ολυμπιακό να πάρει. Να πάρει Final Four.
1: Δεν έδωσε τίποτα η κυβέρνηση. Από την τσέπη το πλήρωσε. Από την τσέπη το Δημήτρη Γιανακόπουλο έχει φτιάξει αυτό το θαύμα που είδατε.
2: Πρόσεξα, να σου πω κάτι. Πείτε τα λίγο. Για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο έλεγε 22. Ναι. Οι άλλοι πώ το λένε στο Πορτοκαλί είναι 25. Από πιο πέρα λένε 30. Βρείτε τα λίγο τι έχει ξοδέψει.
1: Ό,τι έχει πει ο Δημήτρης.
2: Γιατί προ το παρόν. Θα σου πω το εξής. Ο Δημήτρης έχει πει 22.
1: Ό,τι έχει πει ο Δημήτρης, τελείωσε.
2: Έτσι. Και τη συνέντευξη που είχε πάει στο Πορτοκαλί, πώς το λένε.
1: Α, λοιπόν, μην το θυμίζω.
2: Συγκεκριμένα. Έτσι, 22, ναι. Λοιπόν, έτσι είχε πει ο άνθρωπος. Βέβαια, υπήρχε μία ανακοίνωση που είχαν βγάλει οι εργαζόμενοι, το ΑΚΑ,
1: ναι.
2: Που λείπουν κάποιοι λογαριασμοί. Να του βρείτε έτσι, ρεύμα, νερό και τέτοια.
1: Εγώ
2: του βρω. Έτσι πλούσιο είμαι και εγώ. Συγκεκριμένα. Λοιπόν.
1: Όλα που το κατηγορεί, αλλά τώρα μην το γυρνάτε στο ρεύμα. Δεν καράλετε
2: αυτό. Δεν το γυρνάμε στο ρεύμα.
1: Αυτή τη λέξη απαγορεύεται να τη λέτε.
2: Δεν έχουμε κήπεδο.
1: Αυτή τη λέξη απαγορεύεται να τη λέτε. Δεν κάνει.
2: Ναι, να μας πει όμως, να μας πει ο υπουργός, γιατί έβγαινε και έλεγε.
1: Τον είδα τον υπουργό χτες εκεί στην αποδομή.
2: Έχει κάνει αυτό. Να μας πει λοιπόν ο κ. Φουρτής, γιατί πήγαινε δεξιά και αριστερά. Έτσι και έλεγε. Έπρεπε να τρέξουμε για το Καφκατζόγλιο. Έπρεπε να φροντίσουμε τον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να φροντίσουμε την ΑΕΚ. Έπρεπε να φροντίσουμε τον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να προσέχουμε με τον Ολυμπιακό. Ελίτσες. Λες τι έγινε, μεγάλη. Πλάκα μας κάνει. Εδώ λοιπόν, πώς το λένε, σε αυτό που είπε πριν ο Σπύρος, και καταλαβαίνω τι λέει, έτσι και δεν το λέω κάτι για να πω εναντίον. Μερικές φορές κάποια πράγματα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ανέφερε και ένας ακροατής θέλουν λίγο παραπάνω, πώς το λένε, ρε παιδί μου, έτσι, πώς να σου πω, να το βλέπουν και από τις δύο μεριές. Στο ποδόσφαιρο στο Καραϊσκάκι δεν έχουμε δει καμία παρουσία από το μπάσκετ. Τους ψάχνουμε. Έχουμε δει τον Μπαρτζόκα συγκεκριμένα, που δεν κρύβεται. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον,
1: σε Ελλάδα λέμε. Έχεις, ναι.
2: Προς... να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα, έτσι. Επίσης, είχε γίνει μια ιστορία που κάποια στιγμή ο Κώστας ο Καραπαπάς.
1: Δηλαδή στο conference είχε έρθει κανένα στο conference.
2: Ο Μπαρτζόκας. Μόνος.
1: Αυτό σου λέω.
2: Αλλού ήταν. Έτσι, για να μπερδευόμαστε. Έτσι, αλλά μιλάνε για προέδρους. Σου λέει πα τυπικά στο σπίτι του, να περάσουν να του πει ένα γεια. Να, του ψάχνουμε. Του ψάχνουμε. Συγκεκριμένα, έτσι. Και μιλάμε τώρα για δύο προέδρους που χθες πραγματικά, φίλε, καθόσουν και έβλεπες όλες τις εκπομπές και είχε πέσει Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι, όλοι οι Ολυμπιακοί είχαν κατεβάσει τα μούτρα κάτω. Σήμερα τρέχανε σε όλα τα ραδιόφωνα να πούνε για τη διαιτησία και υπέρ της Ρεάλ. Έτσι.
1: Ρεάλ είναι δημοφιλής ομάδα, ρε φίλε, εντάξει.
3: Ναι, ναι, δημοφιλής ομάδα.
2: Καλά, παντού. Λάγαμε στο Λιναλίμουν, έτσι. Υπήρχαν και ο παντού της Φιωρεντίνα. Φοράγανε και τις μπλούζες.
1: Α, δεν τις ξέρω.
2: Πήγανε και αυτοί από την άλλη μεριά.
1: Αλλά, εγώ είμαι Μίλαν.
2: Σε σύνολο, πάντως να ξέρουν ότι γενικότερα επειδή θεωρούμαστε χρυσός λαός, γελάμε.
1: Ναι. Έτσι.
2: Λοιπόν, συγκεκριμένα, δείξε μου το φίλο σου, λένε, θα σου πω ποιος είσαι.
1: Ναι.
2: Γιατί και εμένα, αν κάποιος προσπαθούσε να με βάλει φυλακή, έτσι, όχι θα έπεφτα να το φάω. Δεν το συζήταγα τι θα γινόταν.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εντάξει. Κάποια πράγματα έχουν την εξήγησή τους. Δεν έχεις μάθει από που θα βρεθείς. Ευκαιρία είναι να βρεθείς. Δεν βρίσκεσαι καθημερινά. Δεν θα πάμε πιούμε καφέ μαζί. Έτσι. Έχουν κάνει πολλά. Δεν έχουν κάνει λίγα. Και τώρα βάλανε τον Κορεά. Το θυμάσαι τον Κορεά.
1: Ποιος θα δώσει.
2: Ο ηγετικός εισαγγελέας του Κορεόπολης 2, ο οποίος πώς το λένε τελικά, όταν πήγε στο υλικοτεχνικό τμήμα, έτσι οι κασέτες ήταν σειραφή. Αυτός ήταν ο επιτυχημένος εισαγγελέας. Και τώρα ψάχνει να βρει, υπάρχουν λέει ποινικές αιτίες. Ξεχνάνε βέβαια ότι τη βία, τα περιστατικά βία σου θέλουν να
3: σκάνε. Ολοκλήρωνε γιατί έχουμε όχημα. Έχουμε QC.
2: Λοιπόν, τα σφυλών, είπαμε.
1: Συγχωρείτε, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-0 σκούπα στο πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, έλα.
2: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, πόσο λένε μπάτζετ 535.000.
1: Πόσο θέλουμε τα βάλουμε.
3: Φιλιά, φιλιά, ψυχραιμία. Δεν θέλω ειρωνίες, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Ναι,
3: από τον Διονύση Βερβελέ
1: και τον Κώστα Γκότζο.
3: Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Βαγγέλης Κιούς Δύναμη.
1: Αρχίζει τώρα η Ακρόπολης.
3: Και τα λέμε αύριο στις 5.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 25 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ακριβώς ένα μήνα πριν την εκκίνηση του Eco Rally Acropolis 2026. Θυμίζω, 25 με 28 Ιουνίου. Α, για τη φετινή χρονιά. Με αυτή την αφορμή ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση του περιεχομένου των παραπολιτικών 90,1 για τον φετινό μας αγώνα, φιλοξενώντας σήμερα την κυρία Ανίτα Πασαλή, την αλυτάρχη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, με απλά λόγια τον άνθρωπο που γνωρίζει τον αγώνα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Κυρία Πασαλή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλω να ρωτήσω τώρα, έτσι στην πρώτη μας επικοινωνία, ελπίζω από περισσότερες από κάθε άλλη φορά μέχρι να τελειώσει ο φετινός αγώνας, ποια είναι η προτεραιότητά σας τώρα, κυρία Πασαλή?
2: Η προτεραιότητά μας, δεδομένου ότι ο αγώνας είναι καινούριος ουσιαστικά, είναι οι δρόμοι να βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσαν να βρίσκονται, χωρίς φυσικά να χάνουν και το χαρακτήρα του αγώνα. Είναι μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει με τη συνεργασία των τοπικών περιφερειών, της περιφέρειας φυσικά, Πελοποννήσου κατά κύριο λόγο, αλλά και της Στερεάς Ελλάδας, αλλά εκεί είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Δεδομένου ότι οι ειδικές της Στερεάς Ελλάδας δουλεύονταν όλα τα χρόνια και στην καλύτερη κατάσταση, ενώ οι άλλες, οι καινούριες της Πελοποννήσου, θέλουν περισσότερη δουλειά. Είναι λοιπόν ένα στοίχημα το οποίο το βάζουμε. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε και θα το κερδίσουμε πολύ εύκολα. Πάντα με γνώμονα το να ευχαριστηθούν και οι οδηγοί και να φανούν οι ομορφιές της καινούριας περιοχής και να ευχαριστηθούν φυσικά και οι θεατές.
1: Μιλώντας για τους οδηγούς, την άποψή τους και βέβαια τον τομέα της ασφάλειας που πάντα πρέπει να υπηρετεί η χάραξη του αγώνα, αναρωτιέμαι τι λένε για τις καινούργιες ειδικές διαδρομές, ενώ ήδη από τα χαρτιά φαντάζομαι ότι έχουν εκφράσει μια αντίποση για το πόσες είναι πιο καινούργιες, δεν έχουν σημειώσει από το παρελθόν.
2: Ακριβώς, δεν έχουν και είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τρέξει κάποιες από τις ειδικές διαδρομές που γίνονται τώρα. Συν το ότι είναι γεγονός ότι μόνο μία είναι απαράλλακτη με ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου που γίνονταν μέχρι και το 13 ή 14 τέλος πάντων. Οπότε δεν έχουν να πούν κάτι. Ακόμα δεν έχουν ανέβει τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και τους στέλνονται για να μπορέσουν να κάνουν μια προετοιμασία ή να τους προειδεάσουμε τροποντινά γιατί τους περιμένει. Το roadbook θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, έτσι κι αλλιώς, για να τους το στείλουμε και να έχουν κάποια άποψη. Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. Φαντάζομαι ότι τώρα μέλημά τους είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από το δικό μας, που είναι η Ιαπωνία και ξεκινάει το επόμενο μέσα στην εβδομάδα, ήδη έχουν ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα, γυρνώντας, θα αρχίσουν να σχολιάζουν, οπότε θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα για τις αρχικές τους εντυπώσεις.
1: Τελευταίο σχόλιο, ένα πολύ σύντομο θα ήθελα για την Eco Super Special Stage σε ένα εντελώς νέο τοπίο. Πώς το βλέπετε?
2: Σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο μας εξητάρει όλους. Είναι πραγματικά ένα εγχείρημα το οποίο το αγκαλιάζουμε και το αγκαλιάζουν και οι άνθρωποι του The Experience, της Lambda Development, με πολύ πολύ μεγάλη ζέση. Πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Είναι έτσι κι αλλιώς η περιοχή τέτοια που με αυτά που υπόσχεται και που είναι σίγουρο ότι θα γίνουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο μας εξητάρει όλους και νομίζω ότι και έτσι όπως μπαίνουν τα πράγματα μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας σήμερα. Μέχρι την επόμενη επικοινωνία μας, σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλή δουλειά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά επίσης.
1: Ήταν η κυρία Ανίτα Πασαλή, αλυτάρχη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Η Ελλάδα δεν δέχεται κανένα τετελεσμένο, όπως επίσης και ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν φέρουν έκνομες συνέπειες, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να δεσμεύσει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για τα δημοσιεύματα με βάση τα οποία η Άγκυρα ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, ξεκαθάρισε. Να εγκαταλείψουν το Κίεβο, κάλεσε τους ξένους πολίτες στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε αντίπεινα για την επίθεση στη φοιτητική εστία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο σε κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και σε θέσεις διοίκησης. Με ανάρτησή του στη πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται καλά. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέτησε από τις χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των διπλωματικών του σχέσεων με το Ισραήλ. Και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος βρίσκεται στις 20 συλλήψεις στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΚΠ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επίσης και δύο λογιστές, καθώς και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Η ζημιά για τον ΟΠΚΠ φαίνεται να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Οι παραπλανητικές καταθέσεις της μητέρας ήταν αυτές που οδήγησαν την αστυνομία σε περαιτέρω έρευνες. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δείγματα DNA τόσο από παιδιά αλλά και τους φερόμενους γονείς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι τα βιολογικά τους παιδιά. Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε θανάσιμα χθες στα Ιωάννινα τον 39χρονο ποδηλάτη. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ιωαννίνων. Στα αθλητικά, συλληπιτήρια ανακοίνωση προς τον Τραϊανό Δέλα και την κόρη του εξέδωσε η ΕΠΟ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 και legend της εθνικής ομάδας Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της συζύγου του, γογός μας Τροκώστα, αναφέρει η Ομοσπονδία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. Είναι το κομμένο Λάμπρο Καλαρίτη μαζί μέχρι τι 9. Καλή εβδομάδα σε όλου. Εμεί οι Έλληνε, καλώ ήρθατε. Η μέρα σήμερα είναι πολύ, πολύ φορτωμένη. Με ειδήσει από παντού για τα πάντα. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, από το μεσανατολικό με το Ιράν, με ένα νέο tweet, μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ που καλεί όλους, λέμε όλους, την Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, την Σαουδική Αραβία να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει αν μη τι άλλο ενδιαφέρον. Θα το σχολιάσουμε στην πορεία. Όμως έχουμε κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα και στο ρωσο-ουκρανικό. Λίγο νωρίτερα οι Ρώσοι έβγαλαν ανακοίνωση με την οποία καλούν τους κατοίκους και τους αμάχους γενικά του Κίεβου να εγκαταλείψουν την πόλη και ανακοινώνουν ότι θα υπάρξουν επιθέσεις και επιδρομές σε όλα τα κτίρια, διοικητικά, πολιτικά, υποδομές, κλιμακώνουν, γιατί το έχουμε πει εδώ και καιρό, έχουν χάσει τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον ρυθμό του πολέμου. Άρα δύο επιλογές έχουν, η κλιμάκωση ή η συμφωνία. Και προφανώς θα προτείνουν την κλιμάκωση, διότι είναι και η θέση του Πούτιν. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για τα ελληνοτουρκικά. Ξεκινάμε με αυτό, γιατί εκτιμούμε ότι αυτό θα φέρει εξελίξεις πολύ πριν το Ιρανικό. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, έχουμε τους Ρώσους να καλούν τους κατοίκους του Κίεβου να εγκαταλείψουν την πόλη εν ώψη σαρωτικών επιθέσεων. Τις προαναγγέλουν, περιγράφουν και τους στόχους, λένε υποδομές, διοικητικά κτίρια, κέντρα διοίκησης, τα πάντα. Προφανώς απάντηση στο γεγονός ότι έχουν χάσει τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον ρυθμό του πολέμου και πρέπει κάπως να γυρίσουν την παρτίδα.
1: Έχουν το εξής πάθει οι Ρώσοι. Έχουν υποστεί πλήγματα στην ενδοχώρα. Και έχουν υποστεί πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το σηκώσει το καθεστώς Πούτιν. Mm-hmm. Είναι δηλαδή, παρά το γεγονός ότι στο νοτιοανατολικό μέτωπο υπάρχουν προσταφαιρέσεις εδαφών, σε άλλα μέτωπα οι Ρώσοι κερδίζουν προς τη Ζαπορίζια, σε άλλα υπάρχει ισορροπία, σε άλλα η Ουκρανία αντεπιτίθεται. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα και έχουν προκαλέσει και σημαντικές απώλειες οι Ουκρανοί στους Ρώσους και αυτή η αφέμαξη που υπάρχει σε ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορεί να αναπληρωθεί πλέον χωρίς μια επιστράτευση, δηλαδή μια πιο μαζική επιστράτευση. Αυτό λοιπόν είναι το δίλημα, το αντιμετωπίζει ο Πούτιν και ήδη χθες υπήρξε ο μεγαλύτερος βομβαρδισμός από την αρχή του πολέμου εναντίον του Κιέβου. Και αυτό είναι μόνο η αρχή από ό,τι φαίνεται, γιατί θα πάμε σε στρατηγικό βομβαρδισμό πόλεων. Mm. Αυτό είναι μια κλιμάκωση και προφανώς θα πάμε και σε ένα επίπεδο το οποίο θα είναι πολύ πιο πάνω στην σκάλα κλιμάκωσης από ό,τι υπήρχε μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο κομμάτι των στρατηγικών βομβαρδισμών, που σημαίνει ισοπαίδωση πόλεων.
0: Αυτό είναι παραδοχή πάντως ότι αδυνατούν μέχρι τώρα να παρακολουθήσουν τον ρυθμό του πολέμου, τον οποίο από κάποια φάση και μετά άρχισαν να τον επιβάλλουν οι Ουκρανοί, κυρίως μέσω των μη επανδρομένων, κυρίως μέσω της, από ό,τι αποδεικνύεται, πιο εξελιγμένης τεχνολογίας σε αυτόν τον τομέα και τακτικών, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε Λαμπρό, υπάρχει ένα ζήτημα με τα τακτικά πυρηνικά, με την πιθανή χρήση τακτικών πυρηνικών.
0: Όχι, δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Αναφέρθηκα, λέω, ότι σε επίπεδο τακτικών και νέων δογμάτων οι Ουκρανοί έχουν επιβάλει τον ρυθμό του πολέμου και αυτό το πεδίο οι Ρώσοι δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν. Άρα πάνε στο άλλο.
1: Κοίταξε να δεις, στο επίπεδο των δογμάτων, στο νοτιοανατολικό μέτωπο, αυτό που υπήρχε μέχρι πρότινος ήταν το positional warfare και οι δύο πλευρές, δηλαδή, μικρά κέρδη, ένα no man's land το οποίο διαρκώς διευρυνόταν και δύσκολη απόπειρα ελιγμού. Δηλαδή τα μηχανοκίνητα και τα τεθωρακισμένα τμήματα λόγω των drones έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και δεν μπορούν να υπάρξει συγκέντρωση ή υπερσυγκέντρωση στα μετόπιστε. Αυτό από μόνο του άλλαξε την δυναμική. Γιατί αφαίρεσε από τους Ρώσους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το προληπτιστέστερο δυναμικό που διαθέτουν για να μπορέσουν να υπερκεράσουν την περίφημη ζώνη, τη σιδερένια ζώνη που έχουν οι Ουκρανοί στα νότια και στα ανατολικά. Οι Ουκρανοί έχουν κατορθώσει το εξής. Έχουν ενσωματώσει ένα καινούριο πλαίσιο χρήσης μαζικής χρήσης drones και καμικάζι drones και, και άλλων που μπορούν να πλήττουν τους Ρώσους σε βάθος. Όχι ότι οι Ρώσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά οι Ουκρανοί έχουν ενσωματώσει στις ίδιες μονάδες το πεζικό. Έχουν ενσωματώσει τις ίδιες μονάδες στο πεζικό και τις μονάδες drones δηλαδή που έχουν υιοθετήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου, με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν άμεσα πλήγματα και να σταματάνε τις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων τη στιγμή που κερδίζουν momentum. Αυτό, και αυτό το κάνουν κατά μήκος του μετώπου. Αυτό λοιπόν τι αποτέλεσμα έχει. Το tempo, ενώ αρχικά το ελέγχουν οι Ρώσοι, στη συνέχεια δεν διατηρείται. Η πρωτοβουλία δηλαδή δεν διατηρείται.
0: Ανακόπτεται.
1: Ανακόπτεται και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστρέφεται κιόλας. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Αυτό έχει σωρεύσει κόστος, έτσι, και επιχειρησιακό και σε ανθρώπινο δυναμικό.
1: Επιχειρησιακό κόστος και μάλιστα σε μία περίοδο

0: οποία οι Ρώσοι θεωρούνταν ότι είναι οι νικητές της, της σύγκρουσης. Δηλαδή ότι η σιδερένια ζώνη δεν θα αντέξει, έχει χτυπηθεί σε αρκετά σημεία και θα καταρρεύσει.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν συνέβη γιατί οι Ουκρανοί έχουν κατορθώσει με ασύμμετρες υφής τακτικές και με καινοτομικές τακτικές που αναφέρονται στη χρήση drones και κυρίως τη δυνατότητα να χτυπάνε σε όλο το μέτωπο και κυρίως έχουν πάρα πολύ καλό intelligence οι Ουκρανοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στρατηγικό intelligence. Έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα σημεία συγκέντρωσης, τις αποθήκες οπλισμού. Εδώ τα μαθήματα είναι πολλαπλά. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να καταστρέφουν σημαντικά σημεία της επιμελητίας των Ρώσων σε όλο το ανατολικό μέτωπο, ώστε να αποτρέπεται ένα μαζικό breakthrough, δηλαδή μια μαζική διάσπαση σε πολλαπλά σημεία του μετώπου. Και εκεί που ξαφνικά, επειδή υπάρχουν σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και από τη μεριά των Ουκρανών δεν μπορούν να τις αναπληρώσουν αυτές, δηλαδή δεν μπορούν να φυλάξουν επαρκώς όλο το μήκος του μετώπου, αυτό που έχουν κατορθώσει με τη συγκεκριμένη τακτική είναι όχι να ανακόψουν την προέλαση των Ρώσων, αλλά να ανακόψουν το ρυθμό με τον οποίο γίνονται οι πιθανές ρωσικές διασπάσεις. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην άμυνα, που είναι μια ενεργητική άμυνα, δεν είναι είναι μια ελαστική άμυνα θα λέγαμε, δεν είναι μια παθητική άμυνα. Έχει να κάνει και με εμάς δηλαδή, τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε για τα νησιά και όχι μόνο, δηλαδή και για την αντιμετώπιση των Τούρκων, αλλά πρέπει να επισημάνω το εξής, ότι επειδή λαμβάνουν και οι Τούρκοι τα διδάγματα, χρησιμοποιούν τακτικές drones ανάλογες με αυτές των Ουκρανών ή επιχειρούν να τους αντιγράψουν και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Θέλει, κυκλοφορούν διάφορα βίντεο που δείχνουν σμήνι drone σε ασκήσεις τουρκικές να επιχειρούν για την κατάληψη εδαφών.
0: Ναι, είναι σαφές και στην άσκηση ΕΦΕΣ αυτό πραγματοποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θέλεις να πάμε στο στρατηγικό μήνυμα που επιχειρεί να δώσει ο Πούτιν, είναι το εξής, ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν δύναται να μην κλιμακώσει. Εάν δεν κλιμακώσει, θα υπάρχει σοβαρό ζήτημα νομιμοποίησης του καθεστώτος Πούτιν στη Ρωσία. Όχι από αντιφρονούντες, αλλά από ανθρώπους κοντά στο περιβάλλον και στις ένοπλες δυνάμεις που θεωρούν ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ μια πολύ μεγαλύτερη απάντηση της Ρωσίας προς την Ουκρανία, και όσο καθυστερεί να δοθεί αυτού του τύπου η απάντηση, όχι απλά αποθρασύνονται οι Ουκρανοί, αλλά κινδυνεύει και όλο το ρωσικό αφήγημα περί κατάληψης των ρωσικών συσσαγωγικά εδαφών που αφορούν κυρίως το ρωσόφωνο πληθυσμό.
1: Ωραία, το ερώτημα είναι με τι μέσα που δεν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Βγάζουμε εκτός τα τακτικά πυρηνικά για ευνόητους λόγους, θα δούμε. Άρα τι μπορεί να βάλει στο πεδίο που δεν έχει χρησιμοποιήσει
0: πολλά
1: μέχρι τώρα.
0: Πολλά μπορεί να βάλει. Mm-hmm. Πρώτον, έχουν αριθμό drones οι Ρώσοι τεράστιο.
1: Mm-hmm.
0: Τεράστιο. Δηλαδή χρησιμοποιούν πάνω από 30.000 drones το μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Τα drones αυτά μπορεί να μεταφέρουν, είναι διαφόρων τύπων, αλλά εκτός από τα drones είναι και οι βαλιστικοί που έχουν. Είναι οι βόμβες ανεμοπορίας, δηλαδή είναι έξυπνες βόμβες, μάλλον είναι χαζές βόμβες, αλλά που έχουν μετατραπεί με δυνατότητες που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται κατά κόρον και μπορεί προφανώς η ρωσική αεροπορία, όχι μόνο και οι στρατηγικές δυνάμεις οι διαστημικές δυνάμεις της Ρωσίας να χρησιμοποιήσουν έξυπνους βαλιστικούς από το στόκ που έχουν χωρίς πυρηνική γόμωση, σημαντική αλλά με μεγάλης καταστρατικότητας.
1: Άρα συγγνώμη, να πάνε για carpet bombing, να πάνε ισοπεδώσουν
0: την πόλη. Ναι. Δηλαδή να ισοπεδώσουν ουκρανικές πόλεις.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θυμίζει πάρα πολύ το Βιετνάμ.
1: Ναι.
0: Η σκάλα κλιμάκωσης πάντα όταν υπάρχει το λεγόμενο escalation trap, η παγίδα της κλιμάκωσης. Σε αυτή την παγίδα υπέπεσαν οι Αμερικανοί γιατί δεν θέλησαν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε όσο αυξάνονταν οι απώλειες

0: εφήρμοσαν στο Βιετνάμ από το 68 και μετά, εφήρμοσαν μια λογική στρατηγικού βομβαρδισμού και ισοπαίδωσης πόλεων με τα τεράστια τα βομβαρδιστικά, τα B-52. Αντιστοίχως οι Ρώσοι θα καταφύγουν εκεί. Μάλιστα. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
1: Άρα μόλις γίνει αυτό, μένα να δούμε.
0: Δεν κάνουν, αν δεν το κάνουν.
1: Θα έχει πρόβλημα ο Πούτιν.
0: Θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν ελέγχουν το ρυθμό. Είναι ότι διαρκώς υφίστανται πισωγυρίσματα. Να. Και το 26 πρέπει οπωσδήποτε να
1: υπάρξει εξέλιξη.
0: Να υπάρξει μια εξέλιξη στο Ουκρανικό. Γιατί τίθεται πλέον και ένα ζήτημα, και αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Η Ουκρανία την επηρεάζει τη μεγάλη εικόνα. Τίθεται ένα ζήτημα της χρησιμότητας της Ρωσίας στο νέο κόσμο που αναδύεται. Δηλαδή, και προς τους Κινέζους οι Ρώσοι θα φανούν ότι είναι αδύναμοι και αντιστοίχως προς τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η σχέση Κίνας-Ρωσίας, γιατί έχει αρχίσει να γίνεται πολύ ετεροβαρής.
1: Ετεροβαρής
0: προς των Κινέζων. Yeah. Δηλαδή, αν ισχύουν αυτά που είπε, υποτίθεται ο Σι Τζινπίνγκ στον Τραμπ, ότι ο Πούτιν μπορεί να μετανιώσει την εισβολή στην Ουκρανία, αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που εκπέμπουν οι Κινέζοι. Όπως και να έχει, για να καταλήξω και να πάμε στο Ιρανικό και για τη συμφωνία στο Αβραάμ, αυτή η δήλωση Τραμπ είναι διφορούμενη. Είναι διφορούμενη γιατί ήδη η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε ότι θα μπορούσε να επανέλθει στις συμφωνίες του Αβραάμ εφόσον υπάρχει εξέλιξη με τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση τα κράτη αυτά, το Πακιστάν, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος ακόμα, ναι, να μην θέσει ζήτημα Παλαιστινιακού κράτους. Ναι. Και εκεί θα πιεστεί πάρα πολύ το Ισραήλ αν ο Τραμπ υιοθετήσει τις προϋποθέσεις αυτές.
1: Αυτό να το δούμε είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, το οποίο είναι έτσι περίεργο και μάλλον αδύνατον η πρόταση αυτή να περπατήσει για προφανείς λόγους. Έτσι.
0: Ναι, έτσι νομίζω, αλλά γενικότερα, και αυτό αφορά άλλη εκπομπή, αλλά σίγουρα ο Τραμπ έχει πιεστεί και αυτός.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ανανεώνουμε για αύριο μόνο για αυτό, γιατί νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Μέχρι στιγμής έχουν απαντήσει επισήμως μόνο οι Σαουδάραβες που έχουν βάλει τον όρο που λες, Παλαιστινιακό κράτος και μετά. Και
0: όλοι οι Τούρκοι δεν ξέρω αν θα τον βάλουν καν τον όρο. Μπορεί να το διατρανώσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, μπορεί να πούνε και για τα σύνορα του 67. Οι Τούρκοι είναι ικανοί να πλειοδοτήσουν σε αυτό το πλαίσιο.
1: Για να πιέσουν τους Ισραηλινούς μέσω Τραμπ.
0: Και Λάμπρο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να γίνει κατανοητό. Δηλαδή το προτείνω και σε επόμενη εκπομπή, είναι η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, τα λέμε.
0: Με την ανάληψη του Κιλιτζάρογλου, με το πραξικόπημα επί της ουσίας που το επιχειρεί από κοινού ο Ερντογάν με τον Κιλιτζάρογλου εναντίον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Είναι για να φέρει τον βολικό πελάτη, 17 εκλογές έχει χάσει.
0: Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει ο Ερντογάν.
1: Παρ' όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι κάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα, είναι ένας χρήσιμος εταίρος για την Ευρώπη κλπ. Δηλαδή αυτά τα έσχη μέσα δεν τα βλέπουν ούτε τα μέσα ούτε τα έσχη.
0: Νομίζω ότι εδώ υπάρχει παράθυρο. Αν δουν ότι ο Κιλιτζάρογλου παίρνει τα ενία, εκεί θα στηρίξουν Ερντογάν. Είναι σαφές, ο Ερντογάν είναι πανίσχυρος μετά. Αν όμως αυτό αποτύχει, εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
1: Έγινε, τα λέμε και αύριο αν μπορείς. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 101,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
12: 11. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Χαλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Σε σχέση με την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου ότι όλοι πρέπει να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, το Πακιστάν, η Τουρκία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, εν πάση περιπτώσει όλες οι χώρες του κόσμου και όχι μόνο, έτσι, ακόμα και οι βορειοαφρικανικές χώρες, ο μόνος που έχει απαντήσει επίσημα μέχρι τώρα είναι η Σαουδική Αραβία, ανεπίσημα η Τουρκία, με μια επιχειρηματολογία ότι αφού έχουμε πρεσβεία, δεν την έχουμε κλείσει, έχουμε σχέσεις, γιατί να μπούμε στις συμφωνίες του Αβραάμ. Γενικά ο καθένας φτιάχνει ένα αφήγημα για το πώς θα αντιμετωπίσει την νέα πίεση του Αμερικανού Προέδρου και κυρίως το Ισραήλ, το οποίο βέβαια την απορρίπτει και δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα το θέμα, επειδή η Τουρκία έκανε ένα πρώτο βήμα, μία ακόμα μάλλον ψυχολογική επιχείρηση, με τη διαρροή ότι θα νομοθετήσει την γαλάζια πατρίδα, αφήνοντας ασάφειες και δίνοντας αντιφατικά μηνύματα, ακριβώς όπως γίνεται στο πλαίσιο ψυχολογικών επιχειρήσεων. Κάποια στιγμή το έχουμε πει, η Ελλάδα πρέπει να οργανωθεί και να εκπονήσει μία συνολική, συνεκτική, σταθερή πολιτική αντιμετώπισης της Τουρκίας. Διότι μέχρι τώρα κυρίως ετεροπροσδιοριζόμαστε. Κάνουμε καλές κινήσεις, οι οποίες όμως γίνονται πάντα ή σχεδόν πάντα ως αντίδραση ή εν πάση περιπτώσει δεν εντάσσονται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής η Τουρκία συνεχίζει, παρότι πράγματα δεν της βγαίνουν, αυτό δεν έχει να κάνει με τον ελληνικό σχεδιασμό. Έτσι. Η Τουρκία κάνει στρατηγικά λάθη λόγω δικών της αποφάσεων. Αναστάσιος Λαβρέντζος, σύμβουλος επιχειρήσεων, αναλυτής, συγγραφέας και φίλος. Καλησπέρα, Τάσο.
15: Καλησπέρα, Λαμπρό.
14: Λοιπόν, το θέμα της Τουρκίας είναι διαρκές. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής στρατηγική συνεκτική από πλευράς μας.
15: Κοίταξε, θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που λες. Και ουσιαστικά, αν δούμε έτσι συνολικά την πορεία των τελευταίων δεκαετιών και βάζουμε σαν ορόσημο ουσιαστικά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και μετά, οπότε η Τουρκία άρχισε να ανοίγει και τη βεντάλια των διεκδικήσεων στο χώρο του Αιγαίου και να θέτει απαιτήσεις διχοτόμησης, de facto διχοτόμησης, που ξεκινάνε από τη Θράκη, κόβουν το Αιγαίο στη μέση και φτάνουν μέχρι τη Γάβδο. Αυτό είναι μια ατζέντα η οποία αναπτύσσεται, ενισχύεται και συνεχώς εμπλουτίζεται. Και την ίδια ώρα η Ελλάδα δεν έχει μια στρατηγική απέναντι σε αυτή την τακτική της Τουρκίας, που είναι μια μακροπρόθεσμη, οργανωμένη στρατηγική. Η Ελλάδα τα αντιμετωπίζει όλα αυτά αποσπασματικά και αν θέλεις τα αντιμετωπίζει με μια άρνηση, υποθέτοντας ότι η τουρκική απειλή έχει έναν περιορισμένο ορίζοντα και ότι είναι θέμα τελικά διευθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, που με λίγη καλή πίστη ή και έστω και με κάποια, ας το πούμε, υποχωρητικότητα από ελληνικής πλευράς, θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο modus vivendi. Στην πραγματικότητα όμως δεν ισχύει αυτό και αυτό είναι το λάθος το οποίο κάνουμε. Δηλαδή υποτιμούμε συνεχώς τη σοβαρότητα της τουρκικής απειλής και ακριβώς ασκούμε μια αποσπασματική πολιτική που έχει πυροσβεστικό χαρακτήρα. Δηλαδή προσπαθούμε, τρέχουμε κάθε φορά να αντιμετωπίσουμε αυτά που κάνει η Τουρκία, είτε είναι οι προκλήσεις στα Ήμια, είτε είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε είναι το casus belli που μας έχει βάλει σε ένα καθεστώς ομοιρίας και είμαστε ουσιαστικά η μόνη χώρα, αν εξαιρέσει δηλαδή κάποιες μικρές χώρες που συνήθως αποτελούν εξαίρεση, δεν είναι δηλαδή, είναι η Σιγκαπούρη, είναι διάφορες ειδικές περιπτώσεις, είμαστε η μόνη χώρα με τόσο μεγάλη ακτογραμμή που δεν έχει κηρύξει ακόμα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό μας έχει θέσει σε ένα καθεστώς ομοιρίας και ουσιαστικά λειτουργούμε ως μια χώρα μειωμένης κυριαρχίας. Δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας. Και πιστεύουμε ότι αυτά παραμένουν σαΐ γιατί είναι καταγεγραμμένα κάπου στο διεθνές δίκαιο και ό,τι και να κάνει η Τουρκία, εφόσον το διεθνές δίκαιο μας καλύπτει, θεωρούμε ότι δεν έχουμε κανένα φόβο.
14: Είναι λάθος. Είναι λάθος. Μπορεί τυπικά, νομικά, να μην χάνεται το δικαίωμα, όταν όμως δεν το ασκείς, ατροφή και δημιουργούνται τετελεσμένα και δημιουργείς αντιλήψεις.
15: Αυτό είναι σωστό και μπορούμε να δούμε ως παράδειγμα πώς έχει λειτουργήσει αυτό το περίφημο και απολύτως παράνομο και παράλογο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ουσιαστικά μας όφησε εσπεσμένα σε δύο συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι ετεροβαρές. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία ελληνικής υποχώρησης. Για παράδειγμα με την Αίγυπτο δεχτήκαμε μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη. Όλα αυτά έγιναν υπό την πίεση του τουρκολιβικού μνημονίου.
14: Όπως και με τους Ιταλούς, δώσαμε δικαιώματα σε Αλία και αλλού. Κάναμε και εκεί εκπτώσεις για να αποσπάσουμε αυτό που θέλουμε από την πίεση. Γιατί δεν το κάναμε όταν έπρεπε.
15: Άρα λοιπόν, η ελληνική πολιτική, που όπως είπαμε είναι αποσπασματική, έχει δύο συνέπειες. Απ' τη μια μεριά, επιτρέψει την Τουρκία να δημιουργεί συνεχώς τετελεσμένα τα οποία συσσωρεύονται και τα οποία δεν έχουν κόστος για την Τουρκία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο. Γι' αυτό και συνεχίζει αυτή την πολιτική η Τουρκία. Και από την άλλη μεριά μας δημιουργούν και κόστη απάντησης. Γιατί όταν λειτουργείς εσπευσμένα και υπό την πίεση των γεγονότων, αναγκάζεσαι να κάνεις υποχωρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει προφανώς να υπάρχει μια μακροχρόνια στρατηγική, η οποία καταρχάς θα πρέπει να αξιολογήσει τη σημασία της τουρκικής απειλής. Και επίσης θα λάβει και κάτι άλλο υπόψη της. Ότι αυτό το υποτιθέμενο δίχτυ που θεωρούμε ότι έχουμε, επειδή ανήκουμε στη Δυτική Συμμαχία, επειδή υπάρχει ουσιαστικά το Pax Americana, δηλαδή υπάρχει μια παγκόσμια δύναμη που θέλει την ισορροπία σε όλα τα γεωπολιτικά υποσυστήματα, αυτό σιγά σιγά αρχίζει και δεν ισχύει και ίσως κάποια στιγμή πάψει να ισχύει εντελώς. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ουσιαστικά πιέζονται και αυτές έχουν τα δικά τους προβλήματα πλέον, γι' αυτό και είναι σε μια φάση εντατικής λειτουργίας σε πολλά πεδία, πιθανώς να μην έχουν όχι απλά το ενδιαφέρον, ίσως και τη δυνατότητα να παρέμβουν στην περιοχή.
14: Ναι, αυτό έχει φανεί και σε άλλες, ότι έχει φανεί από την αδυναμία τους, προς το παρόν τουλάχιστον, να επιβάλλουν λύσεις σε άλλα σημεία του πλανήτη. Όπως ας πούμε στο θέμα το Ιρανικό, έτσι, όπου εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται στην ουσία να ετεροπροσδιορίζονται από τις απαιτήσεις του Ιράν. Υπάρχει μια ανισορροπία εκεί σε σχέση με την ισχύ των Αμερικανών και του Ιράν και των όρων που φέρονται διατεθειμένοι να συζητήσουν οι Αμερικανοί.
15: Πράγματι, και εδώ να πούμε μάλιστα ότι είναι μια περιοχή που είναι του αμέσου αμερικανικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή ο Περσικός κόλπος και οι πετρομοναρχίες αποτελούν όχι μόνο κομβικό στοιχείο της παγκόσμιας οικονομίας και της διακίνησης ενέργειας, αλλά αποτελούν και πυλώνα του ότι το δολάριο αποτελεί το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Δηλαδή οι συναλλαγές πετρελαίου σε δολάριο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθιστούν το δολάριο αποθεματικό νόμισμα. Δηλαδή είναι μια περιοχή του αμέσου και σημαντικού ενδιαφέροντος για τη ΣΥΠΑ και η πράξη δείχνει ότι εκδηλώνουν κάποια αδυναμία στο να επιβάλλουν την πολιτική.
14: Γι' αυτό και φέρονται διατεθειμένες να αποδεχτούν πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο σε καμία άλλη περίπτωση δεν πρόκειται οι Αμερικανοί να αποδεχτεί. Που σημαίνει ότι είτε επήγονται να κλείσουν όπως και να φύγουν, είτε θέλουν να φυλάξουν τους πόρους για άλλα μέτωπα. Εν πάση περιπτώσει, έχεις δίκιο. Ότι αυτό που το ελληνικό πολιτικό σύστημα θεωρούσε δεδομένο, ότι κάποια στιγμή οι Αμερικανοί θα παρέμβουν και θα παγώσουν την όποια σύγκρουση, δεν είναι καθόλου δεδομένο. Έτσι. Είναι η μόνιμη ψευδαίσθηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος που προσπαθεί να μεταθέσει την ευθύνη που έχουμε εμείς ως Ελλάδα να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας και την ακεραιότητα και την ασφάλειά μας σε κάποιον τρίτο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική, στους Γάλλους, στους Ισραηλινούς. Αυτό το αυτονόητο ότι πρέπει να το κάνουμε εμείς και οι άλλοι θα κάνουν αυτό που τους αναλογεί, δεν το έχουν πιστέψει και δεν το υπηρετούν.
15: Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια υστέρηση φάσης, ιστορικής φάσης. Δηλαδή αυτή η ισορροπία και αυτή η παρεμβατικότητα των ΗΠΑ ίσχυε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όπου ήταν σαφώς καθορισμένα τα δύο μπλοκ και τους ενδιέφερε απολύτως η σταθερότητα στο Αιγαίο. Τώρα όμως αυτό το στοιχείο δεν ισχύει και μπορεί σε υποσυνθήκες να γυρίσει και εναντίον σου. Δηλαδή μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα συμβιβασμό και να μας χρησιμοποιήσουν εμάς ως μέσο για να κερδίσουν ωφέλη απέναντι στην Τουρκία. Γιατί για αυτούς θα είναι δωρεάν το να χρησιμοποιήσουν τα δικά μας δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση,
14: αυτό που περιγράφεις φαίνεται στο αδιανόητο που βλέπω διαρκώς τώρα και στις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται με θέματα γεωπολιτικής και ευρύτερα πολιτικής, διεθνούς πολιτικής, οικονομίας για τη χώρα κλπ. Στα διάφορα φόρα που γίνονται, που ρωτούν τους πρωθυπουργούς ποιον θα πάρετε τηλέφωνο. Δηλαδή, το μυαλό τους δεν είναι πώς θα νικήσουν την Τουρκία, αλλά ποιον θα πάρουν τηλέφωνο για το σώσει. Και αυτό έχει περάσει και στους συναδέλφους, στους δημοσιογράφους. Είναι αδιανόητο, είναι ντροπή να λες στον υπουργό ποιον θα πάρει τηλέφωνο. Κανένα. Και παραδόξως, την απάντηση, αυτή που έπρεπε κατά τη γνώμη μου, την έδωσε ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Την άποψή μου την έχω διατυπώσει για την πολιτική του και είπε ότι θα πάρω τηλέφωνο τον ΑΓΕΘΑ. Αυτή είναι μια σωστή απάντηση. Όλοι οι άλλοι, ποιο θα πάρει τον Αμερικανό, θα πάρει τον Γάλλο, θα πάρει τον Ιταλινό, κανένα δεν θα πάρει. Θα πάρει αυτό που πρέπει για να αντιμετωπίσει την Τουρκία, το στρατό.
15: Τώρα, αυτό είναι μια απάντηση θεωρητικά σωστή. Από εκεί και πέρα, είναι το σημαντικό τι γίνεται στην πράξη.
14: Στην πράξη, λέει, άρα,
15: στην πράξη, ας πούμε, φτάνουμε να υποχωρούμε στην Κάσο.
14: Εντάξει,
15: τη στιγμή που έχουμε διακηρυγμένη και επίσημα ορισμένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο.
14: Δεν διαφωνώ, γι' αυτό που είναι παράδοξο ότι τόπο συγκεκριμένο.
15: Η ουσία λοιπόν εδώ είναι η εξής, αν το δούμε συνολικά. Ότι έχουμε αφήσει να χειροτερεύουν οι συσχετισμοί ισχύως με την Τουρκία. Ο πρώτος συσχετισμός ήταν το δημογραφικό, αλλά ας πούμε ότι αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις άμεσα. Αφήσαμε, ίσως και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Βέβαια, η Τουρκία γιγαντώθηκε πληθυσμιακά στις δεκαετίες από το 50 μέχρι το 70. Μετά όμως, όταν η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια και καθυλώθηκε σε μια φτωχοποίηση και ουσιαστικά δεν έχει παραγωγική υποδομή, παρά μονάχα πολύ στοιχειώδεις λειτουργίες με βασικό πυλώνα τον τουρισμό, την ίδια ώρα, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι γεγονός ότι η τουρκική οικονομία απογειώθηκε στον παραγωγικό βιομηχανικό τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εξοπλισμούς βεβαίως.
14: Και γι' αυτό αντέχει ακόμα από την κατακρήμνηση της λίρας, γιατί έχει παραγωγική βάση. Καταραίει η λίρα, έτσι. Είχε ξεκινήσει από το 1 προς 5 όταν είχε απειλήσει ο Τραμπ και τώρα είναι 1 προς 58, 59, κάτι τέτοιο.
15: Κοίταξε, εδώ υπάρχει μια συγκυρία αυτή τη στιγμή, αν θες να το πούμε ακριβώς. Έχουμε πει και άλλες φορές στις συζητήσεις μας ότι η αχίλλειος πτέρνα της τουρκικής οικονομίας είναι το γεγονός της ενέργειας. Είναι αυτό που καθιστά ελλειμματικό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όταν λοιπόν αυτό το σκέλος ακριβένει, είναι προφανές ότι τεινάζει στον αέρα, δηλαδή δημιουργεί ένα πολύ αρνητικό, πολύ ελλειμματικό ισοζύγιο συναλλαγών. Από ό,τι βλέπω, το Μάρτιο πήγε στα 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για ένα μήνα. Αυτό λοιπόν βγάζει από την όποια ισορροπία, ας πούμε, τη δυναμική ισορροπία που έχει η τουρκική οικονομία, την υποχρεώνει ασκεί πληθωριστικές πιέσεις, υποχρεώνει την Κεντρική Τράπεζα να ανεβάσει τα επιτόκια για να ελέγξει κάπως τον πληθωρισμό. Αλλά αυτό με τη σειρά του, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος τύπος στα οικονομικά, είναι αυτό που λέμε interest rate parity. Όταν ανεβάζει τα επιτόκια στο νόμισμα, αυτό χτυπάει την ισοτιμία, δηλαδή οδηγεί σε υποτίμηση το νόμισμά σου. Mm. Σε αυτό το σπιράλινε τώρα η Τουρκία. Όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι την παραγωγική υποδομή την έχει, είναι ισχυρή, και όταν θα μπορέσει να βρει, θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, όταν θα μπορέσει να βρει, να καλύψει το ενεργειακό της θέλημα, θα σταθεροποιήσει το νόμισμά της και θα γίνει μια μεγάλη όριμη οικονομία με υψηλό τεχνολογικό δυναμικό.
14: Ναι. Γιατί παράγει. Λοιπόν, και παράγει. Έχει αμυντική βιομηχανία, έχει παραγωγική βάση, παράγει τα πάντα.
15: Είναι καιρός λοιπόν να μην υποτιμούμε όλα αυτά τα γεγονότα και να μην αφήνουμε τους συσχετισμούς ισχύως να χειροτερεύουν, γιατί ζούμε υπό ψευδεστήσεις ότι ή θα επέμβουν οι ξένοι ή ότι θα τα βρούμε με ένα συμβιβασμό και εν πάση περιπτώσει μπορεί να παραδώσουμε κάτι. Αλλά θα βρούμε την ισχύα μας με αυτόν τον τρόπο. Είναι λάθος αυτό. Η Τουρκία το λέει, το εννοεί και το κάνει με τις πράξεις ότι θέλει να είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη και δεν δέχεται μια Ελλάδα που θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της. Η Τουρκία έχει ως στόχο να αναιρέσει τα δεδομένα που δημιούργησε η Επανάσταση του 1921 και η Βαλκανική Πόλεμη του 1912-13. Πρέπει να το χωνέψουμε αυτό και να το διαχειριστούμε με τη δέουσα σοβαρότητα.
14: Εμείς έχουμε χωνέψει. Όταν το χωνέψει και το πολιτικό σύστημα, τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή συνέχεια.
15: Και εγώ. Να είστε καλά.
14: Αναστάσιος Λαβρέντζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για την Ρωσία ότι έχει δώσει η Μόσχα προειδοποίηση στους ξένους κατοίκους αλλά και γενικά στους αμάχους του Κίεβου να εγκαταλείψουν την πόλη γιατί θα ακολουθήσουν σφοδροί βομβαρδισμοί. Καταλαβαίνουμε ότι θα πάνε για carpet bombing λόγω των ζητημάτων που αναφέραμε νωρίτερα, λόγω της αδυναμίας να ελέγξει από κάποια φάση και μετά τον ρυθμό του πολέμου. Θα περάσει, θα κλιμακώσει, θα πάει στο άλλο στάδιο κλιμάκωσης γιατί από κάποια στιγμή και μετά θα τεθεί ήδη υπόγεια. Τίθεται θέμα του καθεστώτος Πούτιν. Έχουμε αφήσει μία συζήτηση στην μέση, θα τη συνεχίσουμε και απόψε και θα τη συνεχίσουμε και για όσο χρειαστεί ακόμα. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφάλειας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και συγγραφέας. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε για το βιβλίο σας, The Revenge of Ideology, η εκδίκηση της ιδεολογίας, οι μυστικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο. Είχαμε πει. Στο βιβλίο σας φαίνεται παραδείγματα πολιτισμικής γεωπολιτικής ατζέντας με ιδεολογικό πρόσημο και περιεχόμενο. Είχατε αναφερθεί, έχετε τρία παραδείγματα μέσα, την Κίνα, την Τουρκία και την Ρωσία. Πάμε να δούμε σήμερα για την Ρωσία. Και είναι και επίκαιρο γιατί πριν από λίγο, νωρίτερα, πριν από κάποιες ώρες, οι Ρώσοι έβγαλαν ανακοίνωση, Μόσχα, που καλούν τους κατοίκους του Κίεβου, κυρίως τους ξένους αλλά και όσους θέλουν, να εγκαταλείψουν την πόλη, διότι ανακοίνωσαν ευθέως ότι θα την ισοπεδώσουν. Λοιπόν, ναι. Για τη Ρωσία τώρα, η γεωπολιτική, η γεωπολιτισμική ατζέντα της Τουρκίας, το ιδεολογικό υπόβαθρο της ρωσικής πολιτικής.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το βιβλίο. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια σύντομη προσωπική ιστορία που επηρέασε τις αρχικές μου σκέψεις για το κεφάλαιο της Ρωσίας και που θα μιλήσουμε σήμερα. Λοιπόν, το 2008 ήμουν νεαρός σμηναγός και αξιωματικός πληροφοριών στη Διεύθυνση Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αμερικανικό Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον. Και τότε ήμουν ο αξιωματικός υπεύθυνος για τις καθημερινές απόρριτες ενημερώσεις προς τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, τον ΗΠΑ, και επίσης προς τον Υπουργό της Αεροπορίας. Δηλαδή, καθημερινά παρουσίαζα στην ανώτατη ηγεσία και τις γεωπολιτικές αλλά και τις στρατιωτικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Και θυμάμαι λοιπόν χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στη Γεωργία, το 2008 υπενθυμίζω, έναν Αμερικανό στρατηγό να λέει, εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά, προσπαθούν να αναβιώσουν τη Σοβιετική Ένωση. Και θυμάμαι, διαφώνησα έντονα τότε και διαφωνώ ακόμα με αυτή την προσέγγιση, γιατί αυτό είναι το βασικό επιχείρημα του βιβλίου μου, δηλαδή ότι η Δύση συνεχίζει να παρεμηνεύει τη Ρωσία, επειδή χρησιμοποιεί λάθος αναλυτικά εργαλεία. Γιατί μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση ταυτότητας. Ο κομμουνισμός είχε εξαντληθεί και απαξιωθεί, η οικονομία βέβαια είχε καταρρεύσει τότε, άρα σε ποιο ιδεολογικό μοντέλο θα στρεφόταν η Ρωσία. Ο κομμουνισμός είχε εξαντληθεί και απαξιωθεί, η οικονομία βέβαια είχε καταρρεύσει τότε, άρα σε ποιο ιδεολογικό μοντέλο θα στρεφόταν η Ρωσία.

0: καθίζονται από όλες τις αμαρτίες τους. Αυτό τώρα θυμίζει κάτι λεγόμενα της Αλ-Κάιντα, αλλά δεν μιλάει ο Κύριλλος μόνο ως θρησκευτικός ηγέτης, μιλάει ως βασικός πυλώνας ενός ιδεολογικού δικτύου ισχύος που η Δύση επιμένει να μην κατανοεί. Και αυτό νομίζω ότι εξηγεί πάρα πολλά πράγματα από την Κρυμαία και την Ουκρανία μέχρι και το σχίσμα Μόσχας-Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την επεκτατική δραστηριότητα της Μόσχας και στην Αφρική σε βάρος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Και αυτό είναι το κεντρικό επιχείρημα του κεφαλαίου για τη Ρωσία, ότι ο Πούτιν επίσης δεν είναι η πηγή αυτού του φαινομένου, είναι το σύμπτωμά του. Αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα λίγο να
1: εξηγήσω. Άρα ο Πούτιν σου ήρθε να εκφράσει αυτό που υπήρχε ως υπόστρωμα ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς. Γιατί τώρα για να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς ο νέο ευρασιατικός υπεριαλισμός, πρέπει να πάμε λίγο πίσω, γιατί οι ρίζες του ευρασιατισμού βρίσκονται στη δεκαετία του 1920, μετά την Μπολσεβίκικη Επανάσταση, όπου πολλοί Ρώσοι διανοούμενοι τότε και αριστοκράτες που είχαν εκπατριστεί, μεταξύ άλλων και στη Σόφια της Βουλγαρίας, αναζητούσαν μια νέα ταυτότητα για τη Ρωσία μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας τότε. Και οραματίστηκαν τη Ρωσία όχι ως ευρωπαϊκό κράτος, αλλά ως ξεχωριστό πολιτισμό. Μια ολόκληρη υποήπειρο με δική της αποστολή, δική της μοίρα και ξεκάθαρα, με ξεκάθαρα αντιδυτικό χαρακτήρα. Και αυτή η ιδέα αναδύωσε με τη μορφή του νέου ευρασιατισμού στη δεκαετία του 90, και ο πιο γνωστός σύγχρονος εκπροσωπός του είναι ο Αλεξάνδερ Ντούγκιν, που τα δυτικά μέσα έχουν αποκαλέσει πολλά πράγματα, αλλά ο εγκέφαλος του Πούτιν, που πιστεύω ότι είναι και υπερβολικός χαρακτηρισμός. Αλλά το έργο του, τα θεμέλια της γεωπολιτικής, διδάσκεται σε όλες τις στρατιωτικές ακαδημίες της Ρωσίας. Λοιπόν, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Ο νέο ευρασιατικός υπεριαλισμός δεν είναι ιδεολογία με την κλασική έννοια. Είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο που συνδυάζει τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, ρωσικό εθνικισμό. Δεύτερον, μια εθνοκεντρική εκδοχή της Ορθοδοξίας. Και τονίζω εθνοκεντρική, γιατί αυτό είναι κρίσιμο για να καταλάβουμε γιατί η Μόσχα συγκρούεται με την Κωνσταντινούπολη. Τρίτον, μια ριζική απόρριψη της δυτικής νεωτερικότητας. Και τέταρτον, μια μεσιανική αποστολή αποκατάστασης της αυτοκρατορικής μεγαλοσύνης της Ρωσίας. Γι' αυτό λέω ότι η Ρωσία δεν χτίζει μια νέα Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση ήταν αθεϊστική και διεθνιστική. Αυτό που χτίζεται σήμερα είναι ακριβώς το αντίθετο. Ένας πολιτισμικός, θρησκευτικός, εθνοτικός υπεριαλισμός που τίνεται με γεωπολιτικό, θρησκευτικό μανδύα. Και αυτό το ονομάζω το δίκαιο ιδεολογικής ισχύος, γιατί δεν προέρχεται από έναν άνθρωπο ή ένα κόμμα. Διαπερνά το λαό, τις πολιτικές ελίτ, τους κρατικούς μηχανισμούς. Είναι ένα δίκτυο που αυτοενισχύεται. Και στο βιβλίο μου αναλύω εκτενώς μια έννοια που νομίζω ότι είναι το κλειδί για να καταλάβουμε τη ρωσική στρατηγική, και είναι η έννοια του ρωσικού κόσμου, στα ρωσικά Ρούσκι Μυρ, που την εισήγαγε ο ίδιος ο Πούτιν το 2006. Επίσημα παρουσιάζεται ως μια διεθνή κοινότητα όλων όσων αισθάνονται συνδεδεμένοι με τη ρωσική γλώσσα και τον ρωσικό πολιτισμό, αλλά στην πραγματικότητα είναι νομίζω η πιο εμφανής υλική εκδήλωση του νέου ευρασιατικού υπεριαλισμού, γιατί είναι ένα όραμα μιας ρωσικής κοινότητας πεπρωμένου που εκτείνεται σε όλη την Ευρασία και έχει αποστολή να αντισταθεί στη εντός εισαγωγικών διαφθαρμένη δυτική νεωτερικότητα.
1: Το περιγράφει εκτενώς ο Ντούγκιν στα κείμενά του αυτό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα θέμα που μοιάζει βαθιά τον ελληνισμό, που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον ελληνισμό και που εγώ προσωπικά παρακολουθώ εδώ και χρόνια, που είναι η εργαλειοποίηση της ορθοδοξίας από τη Μόσχα, γιατί είναι ίσως και εδώ στην Αμερική και στη Δύση το λιγότερο κατανοητό κομμάτι της ρωσικής στρατηγικής στη Δύση. Και αυτό το θεωρώ μια σοβαρή ερευνητική αλλά και αναλυτική αποτυχία. Σας πω και κάτι ακόμα προσωπικό. Όταν δίδασκα στο National Intelligence University, δηλαδή στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Πληροφοριών εδώ στην Ουάσινγκτον, είναι το πανεπιστήμιο στο οποίο εκπαιδεύω.

0: ονομάζεται κατεξοχήν όλα τα μέλη της Αμερικανικής Κοινότητας Πληροφοριών και επίσης κάποιοι εξειδικευμένοι αξιωματικοί όλων των σωμάτων. Δηλαδή, φρόντισα να φέρω τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο να απευθύνει λόγο και να μιλήσει στην Αμερικανική Κοινότητα Πληροφοριών συγκεκριμένα για το θέμα της εργαλειοποίησης της θρησκείας από τη Ρωσία. Γιατί? Επειδή πίστευα τότε και πιστεύω ακόμα ότι η Αμερικανική Κοινότητα Πληροφοριών είχε σοβαρό τυφλό σημείο σε αυτό το ζήτημα και δεν καταλάβαινε πώς η Μόσχα χρησιμοποιεί την ίδια την Ορθοδοξία ως όπλο γεωπολιτικής επιρροής. Και αυτή η ομιλία του Αρχιεπισκόπου ήταν για πολλούς από τους αναλυτές μας που τους μίλησα μετά την ομιλία, ήταν η πρώτη φορά, έτσι είπανε, που άκουσαν αυτή τη συγκεκριμένη οπτική. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν και οι διαμορφωτές πολιτικής εδώ στην Αμερική. Και είπαμε τώρα, αυτό που συμβαίνει τώρα με τη Μόσχα δεν πρόκειται για θεολογική διαφωνία. Πρόκειται για ομή γεωπολιτική επέκταση μέσω της θρησκείας. Έτσι, είναι μια άμεση επίθεση σε ένα από τα παλαιότερα και ιστορικά πατριαρχία της Ορθοδοξίας. Όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρία, που είναι ένα πάρα πολύ. Γίνεται μια τεράστια επίθεση.
1: Και στο Ιεροσόλυμα το ίδιο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή σε όλα τα μέτωπα. Έχουν ανοίξει οι Ρώσοι πάρα πολλά μέτωπα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα θέμα που δυστυχώς δεν συζητιέται σχεδόν καθόλου στην Αμερική και στη Δύση. Και νομίζω ότι εμείς οφείλουμε να το τονίσουμε, προκειμένου να γίνει μια διαλεύκανση για να καταλάβουν ότι αυτές οι αποφάσεις και αυτές οι κινήσεις της Ρωσίας έχουν και χειροπιαστές συνέπειες, όχι μόνο και στη γεωπολιτική, αλλά στην ίδια την αμερικανική εξωτερική πολιτική που διαμορφώνεται. Και αν συνδέσουμε επίσης πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει αυτό το ιδεολογικό πρότυπο του νέου ευρασιατικού ρεαλισμού, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και επικίνδυνο και ανατριχιαστικό, να το πω έτσι, γιατί όλα όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα γίνονταν μέχρι πρόσφατα με ανθρώπινα μέσα. Έτσι. Σήμερα όμως η Ρωσία διαθέτει εργαλεία που της επιτρέπουν να κάνει ιδεολογική παραπλάνηση και αποπλάνηση σε κλίμακα και ταχύτητα που ήταν πραγματικά αδιανόητη πριν από 5-6 χρόνια. Δηλαδή στο βιβλίο μου εισάγω έναν όρο γνωσιακή χαρτογράφηση, δηλαδή σημαίνει ότι οι ρωσικοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και ειδησιογραφικές συνήθειες και δημογραφικά στοιχεία και δημιουργούν έναν λεπτομερή χάρτη των ιδεολογικών ευπαθιών κάθε κοινωνίας. Ξέρουν ποια αφηγήματα να στείλουν σε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Για παράδειγμα, υπήρξε μια επιχείρηση Doppelganger, μια ρωσική εκστρατεία που δημιουργούσε ψεύτικα αντίγραφα δυτικών μέσων όπως η Washington Post και το CNN με άρθρα γραμμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρξε επίσης το πρόγραμμα Meliorator που δημιούργησε πάνω από 1000 ψεύτικους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, όχι γενικά bots, αλλά εξατομικευμένες ψεύτικες ταυτότητες με υπολογιστικά παραγόμενες φωτογραφίες, λεπτομερείς βιογραφίες κτλ. Και επίσης υπάρχει και ένα δίκτυο Pravda που είναι 182 ιστοσελίδες σε 74 χώρες, σε 12 γλώσσες και σχεδόν 4 εκατομμύρια άρθρα που αναπαράγονται σε έναν μόνο χρόνο. Οπότε αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο σημείο της αναλυσής μου. Αυτό που λέω ιδεολογική μικροστόχευση, δηλαδή δεν είναι μόνο μια μαζική προπαγάνδα μιας εκδοχής για όλους. Έτσι. Είναι χιλιάδες εκδοχές του ίδιου ιδεολογικού πυρήνα και η κάθε μία ραμμένη στα μέτρα του παραλήπτη. Και αυτό κατεβαίνει το πιο ανατριχιαστικό.
1: Φοβερό. Εξατομικευμένες ψυχολογικές επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς. Σε συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης, έτσι, δυστυχώς, η Ρωσία παρουσιάζεται και έχω απορία, έχω δυσκολία και λέω να το καταλάβω, η Ρωσία παρουσιάζεται ως υπερασπιστής των παραδοσιακών αξιών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάτι εντελώς παράλογο. και δεν έχουν καταλάβει. Δηλαδή, αν κοιτάξετε, εγώ το έχω ψάξει. Δηλαδή, έχω βρει κάποιες σημαντικές ομιλίες του Πούτιν στο διαδίκτυο. Εκεί που μιλάει για τη μια γενική φθορά της Δύσης και τα λοιπά, και που προειδοποιεί ότι, ότι φύρεται η Δύση και τα λοιπά. Και δεν έχει άδικο σε όλα δηλαδή, και φτιάχνει, κάνει κάποια... Έχει δίκιο σε μερικά πράγματα, αλλά το αξιοθαύμαστο της όλης υπόθεσης είναι ότι κοιτώντας τα σχόλια από κάτω, παρατηρούσα ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια γραμμένα στα αγγλικά από Αμερικανούς πολίτες που λένε, ξέρετε, ρε παιδιά, μακάρι να είχαμε έναν τέτοιο πρόεδρο. Μακάρι να είχαμε έναν Πούτιν πρόεδρο, αυτός που είναι υπέρμαχος των...
1: Παραδοσιακών αξιών, ναι.
0: Ακριβώς των αξιών.
1: Έχουν πιεστεί, έχουν επιβδίσει από την woke agenda, και όταν τους παρουσιάζεις κάτι το οποίο είναι λογικό, και δεν είναι λογικοφανές, λογικό ως επιχείρημα, προφανώς ταυτίζονται.
0: Ακριβώς. Αλλά και γι' αυτό σας λέω ότι όλα αυτά καθιστούν μια τέλεια συνταγή για παραπληροφόρηση σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν τα βάλουμε όλα τα συστατικά αυτά μαζί, δηλαδή το ιδιωτικό πρότυπο μαζί με τις ικανότητες της Ρωσίας τώρα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου είναι και πολύ μπροστά οι Ρώσοι, και όπως σας είχα περιγράψει προηγουμένως, δηλαδή έχουν κάνει απίστευτα πράγματα και εξακολουθούν να επιτεθούν εναντίον σύστομης της Δύσης σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι οφείλουμε να είμαστε πιο καλά ενημερωμένοι, να καταλάβουμε, να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε το είδος της επίθεσης που μας γίνεται, και ειδικά όταν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, για να συνοψίσω λίγο και το κεντρικό μήνυμα σχετικά με τη Ρωσία. Δηλαδή, όχι μόνο ότι η Δύση συνεχίζει να παρεμπινεύει τη Ρωσία επειδή χρησιμοποιεί λάθος αναλυτικά εργαλεία, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι πραγματικά ένα νέο ιδεολογικό φαινόμενο, ο νέο ευρασιατικός υπεριαλισμός που έχει ηλική δομή. Αυτό ενισχύεται και στρατολογεί, εδώ νομίζω έχει σημασία για το ελληνικό κοινό, στρατολογεί την Ορθοδοξία ως όπλο,
1: ναι,
0: που εκμεταλλεύεται μαζί με την τεχνική νοημοσύνη. Έχει μπει σε αυτό που ονομάζω στο βιβλίο μου την ναρκισιστική φάση, δηλαδή όπου η Μόσχα έχει χαστεί μέσα στην ίδια της την εικόνα και είναι απόλυτα έτοιμη για πολύ πιο επιθετική συμπεριφορά.
1: Εξάλλου θεωρώ την Ελλάδα τον κατεξοχήν ανταγωνιστή της στην Ορθοδοξία, γιατί η Ελλάδα, ό,τι και να γίνει, έχει τα πνευματικά πρωτεία και τα ιστορικά πρωτεία της Ορθοδοξίας. Άρα τη θεωρεί κατεξοχήν αντίπαλο. Είναι το λάθος που κάνουν ορισμένοι συμπολίτες μας εδώ, να θεωρούν ότι επειδή οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι, είναι συμμαχοί μας. Όχι, είναι το κατεξοχήν πεδίο που μας πολεμούν εκεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και μπράβο σας που το λέτε, γιατί έχει γίνει μια τεράστια
1: παρανόηση.
0: Ακριβώς, μια τεράστια παραπληροφόρηση στην Ελλάδα γύρω από αυτό το αφήγημα της Ορθοδοξίας.
1: Ναι.
0: Και για τον ελληνισμό, θα έλεγα, το διακύθευμα είναι διπλό. Δεν είναι μόνο γεωπολιτικό, είναι και πνευματικό. Έτσι, γιατί η Μόσχα δεν στοχεύει απλώς εδάφη. Στοχεύει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά,
1: να καταλάβει τον πνευματικό χώρο.
0: Μπράβο, την ιστορική πνευματική ηγεμονία της Κωνσταντινούπολης και της Αλεξάνδρειας και κατ' επέκταση και την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, στοχεύει την καρδιά της Ορθοδοξίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφωτιστική. Θα δώσουμε συνέχεια στο βιβλίο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Δόκτωρ Τζέκ Σωτηριάδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βιβλίο του, Η Εκδίκηση της Ιδεολογίας, οι μυστικές δυνάμεις που διαμορφώνουν, που αναδιαμορφώνουν τον κόσμο. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ!
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
19: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νεκροί ένας 18χρονος και ένας 16χρονος στη Λέσβο μετά από τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τα νέα της Λέσβου, οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανή όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχέας Μυτιλήνης, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η Τροχέα του νησιού. Να εγκαταλείψουν το Κίεβο κάλεσε τους ξένους πολίτες στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε αντίπεινα για την επίθεση στη φοιτητική εστία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο σε κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και σε θέσεις διοίκησης. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Οι παραπλανητικές καταθέσεις της μητέρας ήταν αυτές που οδήγησαν την αστυνομία σε περαιτέρω έρευνες. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι τα δείγματα DNA από τα παιδιά και τους φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι βιολογικά τους παιδιά. Λίγες ώρες πριν την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε σε ανάρτησή του στα social απόσπασμα από το μουσικό θέμα της εκδήλωσης. Η μουσική, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γραφτεί ειδικά για τον σκοπό από γνωστό Έλληνα συνθέτη. Όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά να το κάνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση, κάλεσε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση, είπε, σημειώντας ότι υποτιμά τόσο το κόμμα και τα μέλη του, όσο και όσους έχουν επιλέξει να πορευθούν με άλλα πολιτικά κόμματα. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα υπόθεση που θυμίζει Πελικό, αυτήν τη φορά στη Σουηδία. Η εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη σε 10 έτη κάθριξη 62χρονου, ο οποίος ανάγκαζε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται ερωτικά έναντι αμοιβής με περίπου 120 άνδρες. Επιπλέον, κατηγορείται και για 8 βιασμούς, ενώ παραμένει προσωρινά κρατούμενος. Στα αθλητικά, σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο στο πλευρό του Τραϊανού Δέλα μετά τον χαμό της συζύγου του Γογός Μαστροχώστα. Με ανακοινώσεις τους, η ΑΕΚ, ο Όφη, ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός και η ΕΠΟ εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό σε Καλαρίτσα. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, όχι μόνο η δική μας, αλλά πάρα πολλών. Λάβετε υπόψη και τη συζήτηση που μόλις είχαμε λίγο νωρίτερα με τον Τζέικ Σωτηριάδη, αλλά και γενικά αυτά που λέμε κάθε μέρα για την ανάγκη οι Έλληνες να επανασυνδεθούν με την ιστορία τους. Μην περιμένουμε από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος δεν θέλει να ασχοληθεί επί της ουσίας. Αγκαρία κάνει. Άρα εναπόκειται σε εμάς, στις οικογένειες, στους γνωστούς, στους φίλους, στους συγγραφείς, σε αυτούς που παλεύουν να επανασυνδέσουν, να μην χάσουμε και να επανασυνδεθούμε με τη διαχρονική ελληνική ιστορία. Ο ελληνισμός και η ιστορία μας θα μας σώσουν. Οι υπόλοιποι δεν θέλουν, δεν μπορούν και δεν το αντιλαμβάνονται και δεν έχουν και καμία ψυχική σύνδεση. Φαίνεται αυτό. Είδατε καμία αντίδραση, καμία ανακοίνωση για την Οδύσσεια του Νόλαν που έχει κακοποιήσει τον Όμηρο? Όχι. Είδατε το Υπουργείο Πολιτισμού, είδατε κάποιον υπουργό, κάποιον βουλευτή, κάποια επίσημη ανακοίνωση του ελληνικού κράτους? Όχι. Ξένοι έχουν αναλάβει την υπεράσπιση γιατί αισθάνονται οι ίδιοι θυγόμενοι και θεωρούν τον Όμηρο μέρος της δικής τους ιστορίας και ταυτότητας. Αυτά. Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπε.
0: Λοιπόν, να πούμε, είχαμε και την Παρασκευή τη συζήτηση με τον Δημήτρη Παπανδρέου, τον συγγραφέα του βιβλίου «Ιστορική πραγματεία περί νέου ελληνισμού από το Βυζάντιο μέχρι τον 19ο αιώνα», το οποίο θα παρουσιάσουμε και μαζί την Πέμπτη. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο.
1: Ναι. Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι ο Δημήτρης Παπανδρέου είναι πρέσβης εν ενεργεία.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά έχει γράψει και άλλα βιβλία, αλλά νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι προσπαθεί και επιχειρεί να κάνει ένα ιστορικό δοκίμιο για την ελληνική ιστορία, το οποίο ξεκινάει έτσι από τους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τότε δηλαδή που αρχίζει και συγκροτείται ο οικουμενικός ελληνισμός και φτάνει ουσιαστικά μέχρι την Κρητική Επανάσταση το 1866. Δηλαδή περιγράφει μία μεγάλη ιστορική περίοδο και προσπαθεί να βρει το κεντρικό στοιχείο το οποίο ενοποιεί έτσι όλη αυτή την μεγάλη ιστορική περίοδο. Και αυτό είναι η διαχρονική ενότητα του ελληνισμού, η οποία καθορίζεται από τη γλώσσα, έτσι πρώτο και κύριο στοιχείο, από την ίδια τη συνέχεια τους τόπους που έζησαν οι Έλληνες, και σήμερα ξέρουμε από τις μελέτες του DNA ότι αυτά που έλεγαν διάφοροι ότι οι Έλληνες είναι ένα ανακάτεμα τόσο μεγάλο που δεν έχει καμιά φυλετική.
0: Το αντίθετο συμβαίνει.
1: Ξέρουμε ότι το αντίθετο συμβαίνει, γιατί όλοι μας φοβόμαστε στο παρελθόν να μιλήσουμε γι' αυτό, διότι θα θεωρούμαστε ότι έτσι είναι, είμαστε φιλετιστές και τα λοιπά. Είναι θέμα φιλετισμού το να πεις ότι ένας λαός έτσι έχει ζήσει σε αυτόν τον τόπο για χιλιάδες χρόνια και ακριβώς επειδή αυτός ο τόπος είναι γεμάτος νησάκια, μικρές κοιλάδες, οροστηρές, οροπέδια, μπόρεσε να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Εξάλλου, Γιώργο, μία επιπλέον απόδειξη είναι ότι οι Τούρκοι, κυρίως των παραλίων και όχι μόνο, οι οποίοι κάνουν εξετάσεις DNA και βγαίνουν ότι είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Ελληνικής καταγωγής και στη Νότια Ιταλία. Δηλαδή,
0: επίσης, ναι,
1: οι περιοχές όπου ο ελληνικός κόσμος έτσι από την αρχαιότητα κυριαρχούσε, που ήταν από τη Νότια Ιταλία μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και την Μικρά Ασία, δεν είναι τυχαίο ότι οι σύγχρονες έρευνες, και παλιά έτσι δεν τολμούσαμε να το πούμε για τη φυλετική συνέχεια, μιλάγαμε για την πολιτιστική συνέχεια του ελληνισμού, σήμερα αποδεικνύεται ότι αυτό που έλεγε ο Ηρόδοτος έτσι, και το Όμεμον σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω απόλυτα, έτσι, οπωσδήποτε έχουν γίνει αναμίξεις και με άλλους λαούς, όμως το κεντρικό...
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αμελητές και μάλιστα, ναι, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν στην Ευρώπη τόσο υψηλά ποσοστά όσο στην Ελλάδα. Μόνο σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες που είναι
1: εξίσου
0: απομονωμένοι.
1: Ακριβώς, σε ορισμένους τέτοιους λαούς, έτσι, στους Βάσκους, σε ορισμένα...
0: Εδώ... Και είναι λογικό, συγγνώμη Γιώργο, είναι λογικό. Από τη στιγμή που συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί υπήρχαν στον περίγυρο, πέρεξ του βασικού μητροπολιτικού χώρου, όλες οι εισβολές που έγιναν στην ουσία απορροφήθηκαν από αυτούς, δεν απορροφήθηκαν οι πληθυσμοί, οι εισβολές απορροφήθηκαν.
1: Ναι, γι' αυτό έχουμε πολύ μικρά ποσοστά, δηλαδή στις μελέτες του DNA που έχουν γίνει, έχουμε πολύ μικρά ποσοστά ακόμη και Σλάβων στην Πελοπόννησο, παρότι ήρθαν, αλλά είναι μικρό το ποσοστό, πολύ μικρότερο από ό,τι φανταζόμασταν οι ίδιοι, έτσι, είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Από εκεί και πέρα δε, σε ό,τι αφορά άλλες φυλές, όπως είναι οι Αρβανίτες και τα λοιπά, αυτές ταυτίζονται
0: το
1: DNA με το ελληνικό.
0: Είναι λογικό.
1: Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε λίγο στο βιβλίο.
0: Στο βιβλίο, πάμε στο βιβλίο, ναι.
1: Ναι. Εκεί δείχνει λοιπόν ότι η ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, η οποία περιλαμβάνει τρεις μεγάλες ιστορικές φάσεις. Η πρώτη είναι έτσι, η αρχαία περίοδος, η πολεοκρατική, με το της πόλης κράτος ως κέντρο και τις φυλές, Ιονεζοριής, έτσι, αιωλής. Είναι μια εποχή όπου η ενότητα του ελληνισμού επιτυγχάνεται κατεξοχήν μέσα από τη γλώσσα, την παράδοση, τους κοινούς αγώνες, δεν είναι τυχαίο ότι ενώνονται όλοι απέναντι στις Πέρσες, και τους κοινούς αγώνες, Ολυμπιακοί αγώνες κτλ. Άρα οι Έλληνες έχουν πολιτιακά διάσπαση και ταυτόχρονα πολιτισμικά και ιδεολογικά, έχει φανεί και στον Όμηρο με την εκστρατεία στην Τρία, αποτελούν ένα ενιαίο σώμα. Η δεύτερη περίοδος που αρχίζει από το Μέγα Αλέξανδρο είναι η περίοδος του οικουμενικού ελληνισμού. Δηλαδή πια ο ελληνισμός ενοποιείται σε ένα κράτος, πράγμα που οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες δεν το κατάφεραν, γιατί έβγαζαν ο ένας τα μάτια του αλλού, έτσι. Αυτό έγινε από τους Μακεδόνες. Πραγματοποιείται η ενότητα του ελληνισμού και ταυτόχρονα η επέκτασή του και όπου συνευρίσκεται με άλλους λαούς, αυτός είναι ο οικουμενικός ελληνισμός, και η ελληνική γλώσσα γίνεται η κοινή γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός όλου του χώρου της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι, μέχρι την Ινδία. Αυτή είναι η εποχή του οικουμενικού ελληνισμού, η οποία συνεχίζεται ουσιαστικά για μια μεγάλη ιστορική περίοδο, διότι περιλαμβάνει και το Βυζάντιο, όσο είναι πολυεθνικό, ενώ από το 1100-1200 και μετά συγκροτείται ο νεότερος ελληνισμός. Δηλαδή, επειδή και οι Βούλγαροι κάνουν δικό τους κράτος, και οι Αρμένοι κάνουν δικό τους κράτος, και οι Σέρβοι έχουν δικό τους κράτος, από το 1000 με 1100 περίπου διαμορφώνεται ο νεότερος ελληνισμός. Γι' αυτό εξάλλου έχει μεγάλη σημασία να το επεδώσουμε αυτό. Εμείς δεν αποκτήσαμε έθνος κράτος το 1830.
0: Βέβαια, είχαμε.
1: Είχαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Γιατί η ύστερη Βυζαντινή περίοδος, λένε οι ίδιοι, έτσι αναφέρονται ως Έλληνες, ελληνικό κράτος ήδη δημιουργημένο από εκείνη την περίοδο.
0: Υπάρχει μάλιστα μια καινούργια φουρνιά βιβλίων ξένων, Αμερικανών και όχι μόνο, και Βρετανών, που εντοπίζουν ακριβώς αυτό, ότι οι Βυζαντινοί είχαν εθνική συνείδηση με την σύγχρονη έννοια του κράτους τους, του έθνους τους και της πολιτείας τους.
1: Ιδιαίτερα από το 1100 ιδιαίτερα. Και μετά που έχουμε την εισβολή των Τούρκων στη Μικρά Ασία, των Νορμανδών από την άλλη πλευρά που καταλαμβάνουν την Νότια Ιταλία και τη Σικελία. Οι Έλληνες πλέον ζουν στην ίδια περιοχή που ζουν μέχρι το 1922 σε όλη αυτή την περίμετρο. Το ελληνικό έθνος έχει συγκροτηθεί, το νεότερο ελληνικό έθνος, γύρω από αυτή την περίμετρο. Επομένως, όταν οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τους ελληνικούς τόπους, δεν έχουμε, όπως πιστεύουν πολλοί, μέσα από εκεί μια διαδικασία η οποία είναι διαδικασία εθνογένεσης, αλλά είναι μια διαδικασία συνέχειας του ελληνισμού με άξονες, την ορθοδοξία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Και ειδικά τον λαϊκό πολιτισμό. Έτσι, το δημοτικό τραγούδι, Τα πάντα.
0: Έλεγα στον πρέσβη, τον κύριο Παπανδρέου, βρήκα έναν κατάλογο Βυζαντινών αξιωματούχων και διαφόρων άλλων υπαλλήλων σε μία σύμβαση του 1050-1060, κάτι τέτοιο, όπου έχει τα ονόματά τους. Όλα, μα όλα, είναι σαν να είναι σύγχρονα επίθετα. Δηλαδή, δεν διαφέρει τίποτα. Αν εξαιρέσεις ότι δεν υπάρχουν τουρκικά προθέματα, καταλήξεις κλπ. Έτσι είναι αμιγώς ελληνικά. Αλλά θα μπορούσαν να είναι σημερινά ονόματα. Δηλαδή, άνετα τα περνούσες για σημερινά επίθετα και ονόματα.
1: Μα έτσι είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εξάλλου υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα.
0: Και μιλάμε για πολλά. Μιλάμε για 100, κάτι 100, μία σύμβαση 100, ξέρω, 120 ονόματα.
1: Που συνεχίζονται. Παρόλο λοιπόν που στη διάρκεια της τουρκοκρατίας γίνεται μια διασπορά του ελληνισμού, διότι δεν έχει κεντρική εξουσία, υπάρχει μια κεντρική εξουσία που τον ενοποιεί, είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό είναι η περίοδος η Ορθοδοξία γίνεται το κεντρικό στοιχείο συγκρότησης της ελληνικής ταυτότητας στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, διότι αυτή καθορίζει τις κοινότητες, αυτή καθορίζει τα σχολιά, όλα είναι αξονισμένα, έτσι, γύρω από την Εκκλησία γίνονται οι συνελεύσεις των κατοίκων.
0: Το σημείο εθνικής αναφοράς.
1: Και θέλουν λοιπόν να μας πούν ότι αυτή η περίοδος του ελληνισμού δεν έχει σχέση, είναι, είμαστε απλά ορθόδοξοι και όχι οι Έλληνες, το ότι το ελληνικό κράτος συγκροτείται μετά το 1830, όταν δηλαδή ξαναδημιουργείται ένα μικρό ελληνικό κράτος, και άρα έχουμε τι, κράτος έθνος. Δεν έχουμε δηλαδή ένα έθνος το οποίο αποκτά σε ένα τμήμα του και πάλι μια κρατική υπόσταση, αλλά το κράτος δημιουργεί το έθνος, και αυτό μας το λέει και ο κύριος Βενιζέλος, ο Ευάγγελος βεβαίως,
0: ναι,
1: ο Ελευθέριος,
0: ναι,
1: το επαναλαμβάνει διαρκώς τον τελευταίο καιρό, ότι εμείς κάναμε έθνος μετά το 1830.
0: Είναι αυτό... η πιο εκτεταμένη ψυχολογική επιχείρηση κατά των Ελλήνων που έχει γίνει, να τους πείσουν ότι δεν υπήρχαν και ότι απλά φούτρωσαν.
1: Και άρα δεν έχει νόημα η ιστορία, για να ξανάρθουμε στο θέμα μας.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα η αναφορά στην ιστορία την ελληνική ως κάτι ιδιαίτερο, αλλά ως κάτι που αφορά τους πάντες, έτσι, και όχι εμάς ειδικά, και ότι άρα δεν έχουμε τέτοιες ρίζες που να μας κάνουν να διεκδικούμε κάτι σήμερα παραπάνω από αυτό που θέλουν να μας κάνουν διάφοροι.
0: Λοιπόν, την Πέμπτη το απόγευμα, Ξενοφόντος 4.
1: Ξενοφόντος 4, Λάμπρος Καλαρίτης, Δημήτρης Παπανδρέου, Άγγελος Συρίγος, Μελέτης Μελετόπλος και εγώ θα μιλήσουμε για το βιβλίο που αφορά την ιστορία του ελληνισμού.
0: 7:30, σωστά.
1: 7:30.
0: Λοιπόν, τα λέμε εκεί, Γιώργο, και θα τα ξαναπούμε και μετά, βέβαια. Με όλους τους τελεστές. Γιώργο Σταραμπηλιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτση, εμείς οι Έλληνες μέχρι τις 9 μαζί. Ο Αμερικάνος πρόεδρος πιέζει τους Ιρανούς. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο πιέζει, θα δούμε. Πάντως νομίζω, το λέω θα δούμε, γιατί οι πληροφορίες που έχουν βγει φέρνουν τους Αμερικανούς να είναι πολύ ευέλικτες σε διάφορα θέματα. Όμως λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το πράγμα μαζεύεται. Γιατί οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν ούτε το πυρηνικό υλικό, ούτε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και να τα φέρουν στην προηγούμενη κατάσταση. Χωρίς αυτά τα δύο, είναι προφανές ότι η συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική. Τώρα, οι επιπτώσεις είναι επιπτώσεις και σωρεύονται. Κωνσταντίνος Ταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πού βρισκόμαστε μέχρι τώρα σε επίπεδο επιπτώσεων?
1: Οι τελευταίες μέρες έχουμε δει κάποια φορτία, κυρίως LNG και κάποιο πετρέλαιο, να φεύγει σιγά σιγά. Είναι LNG που προορίζεται για το Πακιστάν, για Ινδίες, για την Ινδία κτλ. Όμως δεν έχει αποκατασταθεί η ροή και δεν γνωρίζουμε αν αυτά τα πλοία έχουν καταβάλει τα διόδια τα οποία απαιτεί και έχει πλέον θεσμοθετήσει το Ιράν ή λόγω, αν θέλετε, συμμαχιών και τα λοιπά με το Ιράν τα έχουν αφήσει έτσι. Θεωρώ λίγο απίθανο να μην έχουν βάλει διόδια, καθότι τα φορτία αυτά είναι αγορασμένα από το Κατάρ, εμπλέκονται διεθνείς traders, άρα οι Ιρανοί ξέρουν πού να αποταθούν για να κάνουν το deal, να πάρουν κάποια χρήματα και να περάσουν τα πλοία. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό, είδαμε ένα προσχέδιο του συμφωνίας δήθεν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπου λέει σε ένα από τα σημεία θα επιτρέπεται η διέλευση των πλοίων μέσω των στενών, το οποίο είναι πάρα πολύ γενικόλογα υπομένο και είναι επίτηδες γενικόλογα υπομένο, για να μην πει ότι ναι μεν θα επιτρέπονται τα πλοία η διέλευση μέσω των στενών, αλλά θα ελέγχονται από το Ιράν και θα πληρώνουν και διόδια.
0: Αυτό όπως το λέτε. Όπως το λέτε.
1: Αυτό δεν το έχουν πει και το αποσιωπούν.
0: Έχετε εδώ λοιπόν, μια και το λέτε, υπάρχει ένα παρασκήνιο εδώ το οποίο λέει το εξής. Οι Ιρανοί έβγαλαν και μια ανακοίνωση νωρίτερα που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλα λένε δημοσίως για την κοινή τους γνώμη και άλλα λένε κατηδίαν στις συνομιλίες με τους Ιρανούς. Με κάποιο τρόπο, συγγνώμη για την έκφραση, τους κάρφωσαν. Έτσι, και λέει ότι γι' αυτό τους κατηγορούν ότι υπαναχωρούν. Δηλαδή, κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι δημοσίως χρησιμοποιούν μια επικοινωνιακή γλώσσα για να αμπαλάρουν την συμφωνία και ότι κατηδίαν υπόσχονται άλλα στους Ιρανούς. Αλλά λόγω των αντιδράσεων φαίνεται ότι μαζεύεται αυτό το πράγμα.
1: Μην ξεχνάτε ότι το μοναδικό αποτελεσματικό στρατηγικό όπλο των Ιρανών αυτή τη στιγμή και όπως αποδείχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες ήταν ο έλεγχος των στενών. Αυτό δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουν εάν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμορφωθούν με αυτά τα οποία θα έχουν συμφωνηθεί. Άρα είναι η δικλίδα ασφαλείας του Ιράν και δεν νομίζω ότι αυτό θα δούμε ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσα από τα στενά πριν εκπνεύσει και συμμορφωθεί και η τελευταία παράγραφος που θα συμπεριλαμβάνεται στο περίφημο αυτό συμφωνητικό.
0: Πάντως στη συμφωνία οι Ιρανοί πουθενά δεν λένε ότι θα αποδεχτούν επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση. Ναι. Λένε ότι θα διατηρήσουν ένα μηχανισμό ελέγχου. Ακριβώς. Τόσο λέει θα τα ανοίξουμε μεν υπό τον έλεγχό μας δε. Άρα δεν υπάρχει επαναφορά στην προηγούμενη
1: εδώ
0: κατάσταση.
1: Εδώ υπάρχει όμως και το εξής θέμα. Ότι παράλληλα φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σύμπραξη πλέον με το ΝΑΤΟ ή κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ θα επιχειρήσουν να καθαρίσουν από νάρκες το νότιο μέρος των στενών, δηλαδή την διαδρομή που είναι, ακολουθεί την ακτογραμμή του Ομάν. Εκεί θα δούμε αν θα τους αφήσουν οι Ιρανοί να το κάνουν ή αν θα έχουν τύπου αψιμαχίες όπως κατά της Σαουδικής Αραβίας ή κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με πυράβλους κτλ. Τα οποία τα είδαμε τις τελευταίες μέρες. Δεν έχουν πάρει μεγάλη δημοσιότητα, αλλά τα πλήγματα συνεχίζονται.
0: Ναι, συνεχίζονται. Και ένα άλλο, οι Ιρανοί προσπαθούν να κάνουν το εξής. Να μεταθέσουν το ζήτημα των πυρηνικών σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Δηλαδή θέλουν να πάρουν αυτά που θέλουν και λένε μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση για το πυρηνικό. Το οποίο δεν είναι συμφωνία, γιατί οι Ιρανοί έχουν μια παράδοση σε παρελκυστικές τακτικές. Θα συζητούν για πάντα, όπως έκαναν επί Ομπάμα.
1: Να κάνω όμως ένα παραλληλισμό εδώ. Οι Ιρανοί επί 30 χρόνια προσπαθούν να προχωρήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουν καταφέρει και ελέγχουν πλέον τον τρόπο εμπλουτισμού του ουρανίου μέσω των centrifuge, των κεντριστών κτλ. Όμως δεν φτάσανε στο σημείο να κάνουν πυρηνική βόμβα και να κάνουν αυτό που κάνανε όλες οι χώρες που έχουν πλέον πυρηνικά όπλα, δηλαδή να κάνουν μια υπόγεια πυρηνική δοκιμή. Δεν έχουν κάνει ούτε μία. Και αυτό έχει πείσει τους εχθρούς τους, αν θέλετε, τους Αμερική, τη Δύση γενικά, ότι πραγματικά δεν είχαν καμία πρόθεση πραγματικά. Άλλο το τι λένε και η Αμερική το χρησιμοποιεί, οι ΗΠΑ το χρησιμοποιεί αυτό ως αφορμή για την επίθεση. Στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει τίποτα. Και εδώ υπάρχει και μια εσωτερική συζήτηση στο Ιράν, μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στους φρουρούς της Επανάστασης, μέσα στο Ιερατείο, το οποίο η μία πλευρά λέει έχετε χαραμίσει δισεκατομμύρια χρήματα χωρίς απτό αποτέλεσμα. Καλά να πάθετε ή καλά να πάθουμε. Ενώ αν είχαν αναπτύξει, είχαν κάνει έστω μία υπόγεια πυρηνική δοκιμή, σημαίνει ότι πλέον μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουν όπλο. Δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε αυτό για διάφορους εσωτερικούς λόγους. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα εδώ είναι έκθετοι οι Ιρανοί σε αυτό το θέμα.
0: Σε επίπεδο τώρα επιπτώσεων στην αγορά, στην ενεργειακή, τι γίνεται?
1: Οι τιμές παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, τα αποθέματα δεν αναπληρώνονται, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καθαρό έλλειμμα γύρω στα 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Δηλαδή, από τα 20-21 που διέρχονται καθημερινά, αργό κυρίως και λίγα προϊόντα μέσα από τα στενά, πέσαμε στα 6. Γιατί? Διότι μέσω των αγωγών που παρακάμπτουν τα στενά, κυρίως Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ο αγωγός του Ιράκ που πηγαίνει στο Τσέιχαν στην Τουρκία, που έχει μικρή χωρητικότητα, όλα αυτά μεταξύ τους περίπου διακινούν κάθε μέρα στην καλύτερη περίπτωση 8 εκατομμύρια βαρέλια. Λοιπόν, επιπλέον έχουν αυξηθεί οι παραδόσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, από Νορβηγία, από Καναδά, από άλλες χώρες και έχει αρχίσει και μειώνεται η ζήτηση. Όλα αυτά λοιπόν καλύπτουν το υπολοιπόμενο κενό. Άρα η τρύπα στην αγορά υπάρχει και ξασκεί μια πίεση. Και αυτή η πίεση θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο εμφανής μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εφόσον βέβαια εξακολουθήσουν τα φορτία μέσω των στενών να περνάνε σταγόνα-σταγόνα.
0: Αν παραταθεί αυτό για κάποιες εβδομάδες, θα πάμε σε έλλειμμα το οποίο θα αποτυπωθεί στην αγορά. Ακριβώς. Αυτό τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει, ας πούμε, περιορισμό της χρήσης, δελτία?
1: Σε πρώτη φάση θα σημαίνει υψηλές τιμές. Ναι. Σε δεύτερη φάση, περιορισμό. Εδώ υπάρχουν χώρες στην Νοτιοανατολική Ασία που έχουν βάλει δελτίο. Δεν μπορεί να πάρεις τις ιδίες πάνω από κάποια λίτρα σε πρατήριο που θα πας. Το ίδιο και στις Φιλιππίνες. Το ίδιο και στην Ινδονησία. Σε πολλά μέρη. Η Νοτιοανατολική Ασία, η οποία εισήγαγε κυρίως το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που έβγαζε ο κόλπος, έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά αυτό γενικευτεί θα υπάρξει καθίζηση στην οικονομία, έτσι, με δελτία.
1: Μα γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που βγήκε το IMF και έχει κάνει αναθεώρηση από το 3,4% ανάπτυξη παγκόσμια στο 3,1%. Και ακόμα, αν πάμε τώρα, αυτό ήταν το πρώτο τρίμηνο. Αν πάμε τελειώσει το δεύτερο τρίμηνο, θα δείτε ότι η εκτίμηση θα είναι για ακόμα μικρότερη αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Άρα έχει αρχίσει και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως πολύ περισσότερο επηρεάζει την Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις της Ευρωζώνης είναι ακόμα χειρότερες.
0: Τι λένε?
1: Μιλάμε για σενάριο 0,4 με 0,5% το 2026.
0: Πρακτικά ύφεση είναι αυτό, πρακτικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα η κατάσταση δεν είναι καλό. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Η αγορά, αν θέλετε η πέτρελαιο αγορά και οι traders ανταποκρίνονται στις διάφορες πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή ανακοινώθηκε ότι γίνεται συζήτηση και κάποιες συνοήσεις με το Ιράν και υπάρχει και ένα προσύμφωνο και τα λοιπά, πά, πέφτει η τιμή.
0: Ναι.
1: Αύριο βγαίνει το Τραμπ και λέει ναι μεν αλλά αύριο θα βγουν οι Ιρανοί οι οποίοι θα πούνε ότι εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα. Συμμετέχουμε στη συζήτηση αλλά δεν έχουμε συμφωνήσει. Πάλι θα ξανανεύει η τιμή. Όμως βλέπουμε ότι το πετρέλαιο δεν πέφτει, δηλαδή ξαφνικά να πέσει ξέρω εγώ από τα 104 να πάει στα 80 δολάρια, πήγε στα 97 και τώρα ανεβαίνει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, άρα η αγορά, οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, αλλά και οι traders, οι πολυεθνικοί τύπου Vitol, τύπου Gunvor, Trafigura κτλ. Πλέον κοιτάνε αυτά που λέμε τα θεμελιώδη της αγοράς. Ναι. Και τα θεμελιώδη της αγοράς δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Διότι έχουμε ξεκάθαρη μείωση των αποθεμάτων από 8.400 εκατομμύρια βαρέλια που είχαμε πριν την κρίση. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει στα περίπου 7.700 και πέφτουν συνεχώς και γιατί γίνεται αποδέσμευση των αποθεμάτων και δεν μπορούν να αναπληρωθούν. Λοιπόν, θα φτάσουμε κάποια στιγμή όπου θα έχουμε ένα έλλειμμα στην αγορά, διότι δεν θα έχουμε αρκετή παραγωγή και δεν θα μπορούν να αποδεσμεύσουν περισσότερο πετρέλαιο και εκεί είναι το κομβικό σημείο όπου θα δούμε και τις τιμές να ανεβαίνουν και μέτρα να λαμβάνονται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σταμπολή. Καλή συνέχεια.
1: Κωστή
0: Σταμπολή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το εφιαλτικό. Εάν φτάσουμε εκεί, δηλαδή τέλος αποθεμάτων, γιατί δεν μπορούμε να πάνε και στο μηδέν, υπάρχει ένα όριο ασφαλείας γύρω στο

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή, στην συζήτηση μας με τον Τζέικ Σωτηριάδη, πρώην αξιωματικό πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία εργαλοποιεί το θέμα των υβριδικών επιχειρήσεων με τη δημιουργία εκατομμυρίων ψεύτικων λογαριασμών εξατομικευμένων πλέον μέσω τεχνητής νοημοσύνης και γενικά υβριδικές επιχειρήσεις με στόχο τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Είναι μια ιστορία την οποία την παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια, όχι το συγκεκριμένο, γενικά το θέμα του κυβερνοπολέμου και το θέμα της διαμόρφωσης και του επηρεασμού της κοινής γνώμης, εκλογικών αποτελεσμάτων κλπ. Εκεί έχει μεταφερθεί, μάλλον και εκεί έχει μεταφερθεί ο πόλεμος. Δόκτωρ Ελένη Καψοκόλλη, διδάσκαλα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με εξειδίκευση στην διεθνή ασφάλεια και τις νέες τεχνολογίες και απόψε μαζί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα, Ελένη, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε μία, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποια νέα στοιχεία για το θέμα του πολέμου στο διαδίκτυο.
1: Ναι, και ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή, γιατί και ο κύριος Σωτηριάδης είναι γνώστης πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γενικά να αναφέρω ότι βγήκε μια πρόσφατη μελέτη του ΝΑΤΟ που υπογραμμίζει γενικότερα ότι μια νέα πραγματικότητα που πολλές δυτικές κυβερνήσεις, αν μπορούμε να πούμε, άργησαν να αναγνωρίσουν. Η Μόσχα γενικότερα χρησιμοποιεί τον πληροφοριακό πόλεμο σαν μέρος, υποστηρικτικό μέρος της σύγκρουσης, γιατί θεωρεί ότι το πεδίο μάχης δεν περιορίζεται μόνο στην επικράτεια, στον εναέριο χώρο ή θαλάσσιο χώρο, αλλά καθοριστικό πεδίο είναι και το γνωσιακό, αυτό που λέμε το cognitive warfare που έχει φτιάξει και ξεχωριστό πεδίο. Ακριβώς. Δηλαδή την εμπιστοσύνη, την νομιμοποίηση, να στοχεύσουν το ηθικό, την αντίληψη και στο τέλος, αν μπορούμε να πούμε, όλο τον κύκλο λήψης αποφάσεων του αντιπάλου.
0: Άρα επηρεάζουν κοινή γνώμη, κέντρα λήψης αποφάσεων και επηρεάζουν την αντίληψη της πραγματικότητας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ρωσικό στρατηγικό δόγμα είσαμε σε επαφή περισσότερο και πριν από την Κρυμαία και με δηλώσεις από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλέρη Γερασίμοφ, ο οποίος μάλιστα είχε μιλήσει πολύ ανοιχτά το 2013 στη Ρωσική Στρατιωτική Ακαδημία και μάλιστα είχε αναφέρει ότι ένα ευημερούν κράτος μπορεί μέσα σε μήνες, ακόμα και μέρες, να βυθιστεί σε χάος, ακόμα και φύλλο πόλεμο. Εκεί καταλαβαίνουμε αυτό που έλεγε ο Γερασίμοφ περί μη γραμμικού πολέμου, ότι ακόμα και μη στρατιωτικά μέσα μπορούν να επιτύχουν αντίστοιχα στρατηγικά αποτελέσματα, όπως είναι μια συμβατική στρατιωτική ισχύ. Δηλαδή από ψυχολογικές επιχειρήσεις, πληροφοριακές επιχειρήσεις, κυβερνοεπιχειρήσεις, οικονομική πίεση, αξιοποιούν δηλαδή κοινωνικές πολιτικές διαιρέσεις. Το έχουμε δει αυτό ιδιαίτερα στις εκλογές, παραβιάσεις εκλογών. Ξεχνάμε 2016, είπα, 2017 με Γαλλία και τώρα πολύ έντονα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και όλα τα σχετικά. Αλλά και προφανώς με το να επηρεάσουν αφηγήματα στα μέσα ενημέρωσης, να εργαλειοποιήσουν το δίκαιο, είναι κι άλλο ένας παράγοντας πολύ σημαντικός, και να κάνουν και συγκαλυμμένες επιχειρήσεις.
0: Άρα να απορριθμίσουν το εσωτερικό του κράτους στόχους, επίπεδο κοινωνίας, πολιτικής.
1: Ναι, δεν είναι απλώς η παραπλάνηση, αν μπορούμε να πούμε, είναι και η γνωσιακή καθοδήγηση. Δηλαδή προσπαθούν μέσω ενός κορεσμού του πληροφοριακού περιβάλλοντος, και δυστυχώς ή ευτυχώς το πληροφοριακό περιβάλλον είναι τόσο αναπτυγμένο που δίνει πολλές ευκαιρίες και διάβλους επικοινωνίας σε κρατικούς, μη κρατικούς δρόντες και πληροεξουσίους. Οπότε με αντιφατικές αφηγήσεις ή επιλεκτικές διαρροές ή οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης, απλά να πω κάποιες πολύ σημαντικές που θα βρείτε και σε πολλές έρευνες που έχουν γίνει, η Dolbenganger, η Undercut, η Storm 1516,

0: Τριόσκα, όλες αυτές είναι επιχειρήσεις παραπληροφόρησης. Το ότι μπορεί να κόψεις ένα δίκτυο δεν σημαίνει ότι αυτό το δίκτυο σταματά. Είναι αποκεντρωμένα και δυστυχώς αυτά τα δίκτυα λειτουργούν πολύ στρατηγικά και σε ένα οικοσύστημα που έχει δημιουργήσει το Κρεμλίνο και έχει σωματώσει και τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες πληροφοριών και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οπότε βλέπουμε ότι είναι μια συντονισμένη δομή επιρροής.
1: Αυτό στοχεύει, έχει δυνατότητα να στοχεύει σε όλη την κλίμακα του πληθυσμού, από τις νεαρές ηλικίες μέχρι, ξέρω, το στράτευμα, μέχρι την πολιτική, τους θεσμούς, τα πάντα, ενώ ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων στόχων.
0: Ακριβώς. Απλά να πω και κάποια δεδομένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έβγαλε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης το Μάρτιο του 2025 ότι μόνο το 2025, όχι του 2026, συγγνώμη, ότι μόνο το έτος 2025 παρουσιάστηκαν 540 απόπειρες ξένης πληροφοριακής χειραγώγησης και παρέμβασης, τα οποία ήταν εκτός ο στόχος παρέμεινε η Ουκρανία, αλλά και εκλογικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μοτίβα που είχαν παρατηρηθεί ήδη και σε προηγούμενους εκλογικούς κύκλους. Και μάλιστα χρησιμοποίησαν αυτοί οι δρόντες, πέρα από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που κάνανε πραγματικά συστηματική αξιοποίηση, πάνω από 10.500 κανάλια κοινωνικών δικτύων. Οπότε βλέπουμε την ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων. Και το 35% αποδόθηκε στη Ρωσία και το 29% στην Κίνα. Είναι πολύ σημαντικά δεδομένα, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο έχουν αλλάξει το επίκεντρο της δραστηριότητάς τους.
1: Τρόπος αντιμετώπισης.
0: Η συστηματική έξαρση αυτών των περιστατικών, αν το πάρουμε πάλι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπορεί να φανώ κουραστική, αλλά επειδή η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κακά τα ψέματα επηρεάζεται πολιτικά και θεσμικά από εκεί. Πέρα από το γεγονός ότι προσπαθούν να φτιάξουν διάφορες πολιτικές οι οποίες αφορούν π.χ. το νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, τον κώδικα πρακτικής για την παραπληροφόρηση, την εργαλειοθήκη για τις υβριδικές απειλές ή την εργαλειοθήκη για το FIMI, το Foreign Information Manipulation Interference που σας είπα πριν, έχουν φτιάξει μια θεσμική αρχιτεκτονική που να καλύπτει όλο αυτό το κομμάτι. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι το EU VS Disinfo. Είναι μια πλατφόρμα που προσπαθεί και να βρει διάφορα αφηγήματα που έχουν φτιαχτεί από αντίστοιχους δρόντες, αλλά και να τα αποδομήσει απευθείας, ώστε να μειώσει, αν μπορούμε να πούμε, τον αντίκτυπο. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι κακά τα ψέματα η απόδοση ευθύνης είναι εξαιρετικά δύσκολη.
1: Ναι.
0: Οι Ρώσοι έχουν μια πολύ κλασική πρακτική παραπλάνησης, τις λεγόμενες, αν μπορούμε να πούμε, επιχειρήσεις ψευδού σημαίας, δηλαδή δραστηριότητες οι οποίες φαίνονται να προέρχονται από τρίτους, δηλαδή πολιτικές ομάδες, ακτιβιστές ή ακόμη άλλα κράτη, και στην ουσία προέρχονται από αυτούς. Δουλεύουν μέσω πληροεξουσιών και δίκτυα επιρροής, οπότε είναι δύσκολο να ξεδιπλώσει αυτό το κουβάρι, αν μπορούμε να πούμε, της δομής της παραπληροφόρησης και αυτών των επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα. Έλενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Πολύ χρήσιμο. Έλενα Καθηκόλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα στην Τουρκία. Όχι το σύνηθες, όχι τα συνήθη. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Και αυτό το έχουμε εξετάσει. Το θέμα της δημογραφικής διαμόρφωσης της Τουρκίας, γιατί έχει σημασία. Μερικά πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, τα δημογραφικά της Τουρκίας είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, το παρακολουθούμε και εδώ και αρκετά χρόνια έχει αρχίσει και αλλάζει. Μετατοπίζεται το θέμα, μετατοπίζεται το κέντρο βάρος, το δημογραφικό της Τουρκίας.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και σε άλλες συνομιλίες που είχαμε. Το γεωγραφικό βάθος της Τουρκίας ουσιαστικά την εξαναγκάζει εντός εισαγωγικών να ενδύεται διάφορα προκαλήματα αναδιαστήματα, τα οποία αυτά ενδύματα είναι είτε το περσικό ένδυμα, είτε το τουρκικό ένδυμα, είτε γενικότερα το ένδυμα μιας χερσαίας δύναμης, η οποία είναι αναγκασμένη να ενσωματώνει διάφορα στοιχεία, τα οποία στοιχεία πιέζουν έτσι ώστε να αποκτήσουν διέξοδο προς το Αιγαίο. Βγήκε τις προάλλες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον γράφημα, το οποίο δείχνει μια πραγματικότητα που έχει αποτυπωθεί και από άλλους, και η οποία δείχνει ότι όχι μόνο οι κουρδικοί πληθυσμοί έχουν πάρει για τα καλά κεφάλι σε ό,τι αφορά τη δημογραφική ανάπτυξη, αλλά φαίνεται ότι πλέον και οι αραβικοί πληθυσμοί, οι διαβιούντες στην Τουρκία, έχουν αποκτήσει και αυτή μια δικιά τους δυναμική. Και εδώ ξεκινάει το πολύ ενδιαφέρον της υπόθεσης. Βλέπουμε ότι μέσα σε μια περίοδο 30 χρόνων από τώρα, η Τουρκία είναι πάρα πολύ πιθανό να εκπερσοποιηθεί χωρίς να πέσει ντουφεκιά, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, και μέσα σε αυτή την εκπεριστοποίηση μέσω των κουρδικών πληθυσμών να υπάρξει και το αραβικό στοιχείο. Κάτι το οποίο μας οδηγεί στην δημιουργία de facto ενός νέου Ιράν. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι η Τουρκία έχει αλλάξει το δόγμα της και τίνει να ασιατικοποιεί την δομή δυνάμεων. Εκτιμώ πως ο κύριος Ερντογάν, ακριβώς επειδή έχει διαβλέψει αυτές τις δημογραφικές τάσεις, είναι ο λόγος ο οποίος παίζει πάρα πολύ έντονα το συντηρητικό και το ισλαμικό χαρτί, προκειμένου η Τουρκία να μπορέσει να συγκρατήσει αυτούς τους πληθυσμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τρία πιο νευραλγικά υπουργεία της Τουρκίας, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί de facto στην καθοδήγηση εθνοτικά Κούρδων. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία, κύριε Καλαρίτη, μετεξελίσσεται, θα δημιουργήσει ένα νέο προσωπείο, το οποίο όμως νέο προσωπείο, προσέξτε, μας αφορά άμεσα. Πιθανώς να φέρει την Τουρκία αύριο μεθαύριο σε άμεση εσωτερική διαμάχη με τους διαβιούντες ή στα παράλια της Τουρκίας. Οι οποίοι διαβιούντες στα παράλια της Τουρκίας, επειδή ακόμα διατηρούν το εθνικιστικό αφήγημα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αισθανθούν την απειλή από τις ανατολικές επαρχίες, ειδικά δε εάν η Τουρκία δεν μπορέσει να λύσει αποτελεσματικά και το μεταναστευτικό ζήτημα. Επομένως, νομίζω, κύριε Καλαρίτη, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ήδη μετεξελίσσεται και μετά από λίγα χρόνια θα πρέπει να έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό δόγμα για την αντιμετώπιση της.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον προς επίρρωση αυτού που λέτε και ως προέκταση το εξής. Είναι γνωστό με βάση και τις δημογραφικές μελέτες ότι στα παράλια, όπως και όχι μόνο στα παράλια και στον Πόντο, αλλά στις παλαιές ελληνικές περιοχές, ο πληθυσμός παραμένει ελληνικός, βιολογικά εννοώ, όχι σε επίπεδο συνείδησης. Έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι, οι οποίοι πηγαίνουν να κάνουν τεστ DNA, βρίσκουν την ελληνική τους καταγωγή, την αναρτούν, άλλοι όχι, άλλοι την αναρτούν. Εν πάση περιπτώσει, έχει αρχίσει ένα τέτοιο κύμα και έχει ενδιαφέρον ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διάφοροι λογαριασμοί στο διαδίκτυο, κυρίως στο έξω Twitter, όπου παροτρύνουν, όχι ελληνικοί, που παροτρύνουν τους Τούρκους να πάνε να εξετάσουν την καταγωγή τους. Και μάλιστα τους παραπέμπουν και σε συγκεκριμένες εταιρείες. Μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι κάποιος ο οποίος έχει διαγνώσει αυτή την τάση που αναφέρεται επιτείνει την διαδικασία εσωτερικής διαίρεσης.
1: Καταρχάς, κύριε Καλαρίτη, σε αυτό το οποίο αναφέρετε, να πούμε και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι μία από τις βασικές εταιρείες οι οποίες διεξάγουν τα συγκεκριμένα τεστ DNA είναι Ισραηλινών συμφερόντων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι μπορεί να βάλει ο νους των ακροατών μας σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή ψυχολογικών επιχειρήσεων στην Τουρκία και όχι μόνο. Και θα κλείσω εδώ την παρένθεση, εννοείται. Ναι. Από εκεί πέρα όμως, κύριε Καλαρίτη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύως, ευτυχώς για την Ελλάδα θα πω εγώ, διήλυσε από μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, η οποία συνέβη το 2016 με αφορμή το πραξικόπημα που συντελέστηκε στην Τουρκία. Τότε ο κύριος Ερντογάν

0: Ερντογάν προχώρησε σε πάρα πολλές εκαθαρίσεις Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι όμως, προσέξτε, είχαν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Ήταν όλοι κεμαλικής νοοτροπίας, κατά κύριο λόγο η εθνοτική τους καταγωγή ήταν ελληνογενής και ήταν η πιο μορφωμένη και η πιο ικανή αξιωματική που διέθετε η Τουρκία και στην πολεμική αεροπορία και γενικότερα στο πεδίο των επιχειρήσεων, ειδικά στο πεδίο των επιχειρήσεων που αφορά κατά κύριο λόγο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι εκαθαρίσεις, οι οποίες γίνανε κύριε Καλαρίτη, ρίξανε πάρα πολύ το επίπεδο της Τουρκίας, η οποία ξεκίνησε να ισλαμοποιεί τον στρατό της. Επομένως, η δημογραφική αυτή αλλαγή αναμένεται να φανεί και στις ένοπλες δυνάμεις τα επόμενα χρόνια, αν δεν έχει φανεί ήδη. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί οι νέοι εξωματικοί οι οποίοι εμφανίζονται δεν έχουν γνώσεις της αγγλικής γλώσσας, δεν συμμετέχουν σε ανατοϊκές ασκήσεις, ούτε θέλουν να εκπαιδευτούν στον ανατοϊκό τρόπο πολέμου. Επομένως, έχουμε μια μετάγγιση ενός νέου δόγματος πλήρους ασιατικοποίησης του τουρκικού στρατού. Και αυτή η τάση, κύριε Καλαρίτη, εάν συνεχιστεί με αυτούς τους δημογραφικούς δείκτες της Τουρκίας, η Τουρκία αναμένεται να βρεθεί καταρχάς σε μια περιδίμηση. Δεν λέμε ότι αυτό θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση από εξωτερικούς παράγοντες, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Η Τουρκία ούτως ή άλλως διαθέτει πάρα πολύ ασφικτικούς θεσμούς για να μπορέσει να συγκρατήσει αυτές τις τάσεις. Όμως βλέπουμε, κύριε Καλαρίτη, ότι de facto σε γεωπολιτικό επίπεδο, κάποια στιγμή η Τουρκία από μόνη της θα θέσει το θέμα της εξόδου από το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση, γιατί πολύ απλά πλέον το δόγμα της, το στρατιωτικό και το κοινωνικό, δεν θα συνάδει με αυτή την πραγματικότητα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον οι ελληνογενείς πληθυσμοί των παραλίων σε πολιτικό επίπεδο θα δεχτούν αυτή την αλλαγή. Γιατί δεδομένη χρονική στιγμή οι τουρκικές ελίτ προέρχονται από τα παράλια. Αυτοί κρατάνε τα οικονομικά και τα ακαδημαϊκά σκύπτρα. Και το ζήτημα είναι ότι αν τα χάσουν αυτά, τότε εγώ προβλέπω ότι η Τουρκία θα έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία αναμένεται να αλλάξει ολόκληρη την περιοχή. Και τότε η Τουρκία θα αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει πιθανώς και τις σχέσεις της με την Ελλάδα.
1: Υπάρχει και μια είδηση την οποία δημοσίευσαν οι ίδιοι οι Τούρκοι, οι τουρκικοί λογαριασμοί, ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσουν υπηκότητα σε 10 εκατομμύρια Ουιγούρους, δηλαδή Ισλαμιστές σκληρούς κινέζικης καταγωγής. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, γιατί μετά τους Κούρδους και τους Άραβες θα έχουν και Κινέζους. Χαρά που θα κάνουν αυτοί στα παράλια.
0: Μάλιστα, η συγκεκριμένη είδηση, κύριε Καλαρίτη, να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντική για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Οι Κινέζοι ανέκαθεν είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα με την μειονότητα των Ουιγούρων. Mm. Αυτή η άτυπη ανταλλαγή πληθυσμών, θεωρώ ότι βοηθάει και τις δύο πλευρές, και τους Κινέζους να ξεφορτωθούν ουσιαστικά μια ενοχλητική μειονότητα, και από την άλλη οι Τούρκοι μέσω αυτής της μειονότητας να μπορέσουν ουσιαστικά να γεμίσουν κάποια εδάφη τα οποία ήδη τους καίνε. Θεωρώ όμως ότι οι Ουιγούροι δεν θα κινηθούν προς την κατεύθυνση του εσωτερικού της Τουρκίας, αλλά θα κινηθούν προς τα συριακά εδάφη τα οποία η Τουρκία ήδη κατέχει και θέλει να τα επικύσει με τη συγκεκριμένη εθνοτική μειονότητα στην τους αραβικούς πληθυσμούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαβιούν στα εδάφη της Τουρκίας και οι οποίοι, να πούμε, ότι δημιουργούν πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα και οι ίδιοι οι Τούρκοι δεν επιθυμούν να έχουν σχέσεις με τους αραβικούς πληθυσμούς. Επομένως, κύριε Καλαρίτη, θέλουμε να κλείσω λέγοντας ότι η δημογραφική αυτή μετεξέλιξη της Τουρκίας αναμένεται να δημιουργήσει και πολλά προβλήματα και με το Ιράν. Γιατί αν έχουμε μια Τουρκία η οποία ισλαμοποιείται σε τόσο μεγάλους ρυθμούς, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα θα διεκδικήσει με πολύ πιο έντονο τρόπο ένα πιο κυρίαρχο ρόλο στο ισλαμικό γίγνεσθε της Μέσης Ανατολής. Επομένως, τότε η Τουρκία είχε που είχε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις με τους Ιρανούς σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πεδία. Τώρα αναμένεται να μεγιστοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Γιατί μια κουρδοκρατούμενη Τουρκία θα διεκδικήσει de facto και τα κουρδικά εδάφη που ανήκουν σε Ιράκ και Ιράν. Επομένως, τότε θα έχουμε μια τούμπα του σκηνικού στη Μέση Ανατολή, ασχέτως αν τη δεδομένη στιγμή Τουρκία και Ιράν συνεργάζονται για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Χεζμπολά και τη Χαμάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αλέξανδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λέγαμε νωρίτερα για τη νέα πρόταση του Αμερικανού Προέδρου. Πάμε να τη συζητήσουμε. Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος, αναλυτής και φίλος. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είδα στις αντιδράσεις ένα ψιλοπανικό στους ενδιαφερόμενους, στους αποδέκτες της πρότασης Τραμπ. Μπείτε όλοι στη συμφωνία του Αβραάμ. Και κάλεσε Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Σουδάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, τους πάντες.
1: Κοίταξε, δυστυχώς η Αμερικανική Προεδρία δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής.
0: Ήθελα να το πω εγώ, αλλά δεν μπορούσα. Το πες εσύ.
1: Το λέω εγώ. Λοιπόν, δυστυχώς. Και φαντάζομαι οι υπηρεσίες του State Department που αυτά έχουν ενημερώσει σχετικά, αλλά η Αμερικανική Προεδρία τους έχει βάλει όλους στην άκρη και νομίζει ότι αυτή τα ξέρει όλα. Λοιπόν, δυστυχώς, ξαναλέω. Για να συνεχίσω αυτή τη στιγμή. Η ιστορία έτσι όπως έχει εξελιχθεί με το Ιράν και την κρίση στο Ορμούς αναδιατάσσει τις συμμαχίες σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, όχι μόνο μεταξύ των κρατών του κόλπου. Βλέπουμε πράγματα απίστευτα για τα δικά μας τα μυαλά. Π.χ. ας πούμε, ενώ έχει φάει ένα σωρό βομβαρδισμούς και καταστροφές από το Ιράν, το Κατάρ έχει στείλει αντιπροσωπεία και αυτή τη στιγμή συζητά με τους Ιρανούς για μια διευθέτηση της κατάστασης, ενδεχομένως ακόμα και για αποδοχή κάποιων τετελεσμένων του Ιράν, προκειμένου να μπορέσει το Κατάρ να εξάγει υδρογονάνθρακες και να ξαναμπεί στο παγκόσμιο χάρτη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εντελώς αποκλεισμένο. Υπάρχει πολύ έντονη διπλωματία. Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι μάλλον η Αμερικανική ηγεσία δεν ακούει ούτε το Ρούμπιο, ο οποίος κάνει...
0: Ό,τι μπορεί να τα μαζέψει. Αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις, αυτό προσπαθεί να κάνει κάθε μέρα.
1: Και αυτό, αλλά δείχνει επίσης ότι είναι και βαθιά πολιτικά σκεπτόμενο άτομο, ναι. Και ελπίζω ότι στις επόμενες προεδρικές εκλογές οι Ρεπουμπλικάνοι θα αποφασίσουν να στηρίξουν το Ρούμπιο για να τελειώνουμε με αυτό το τσίρκο που υπάρχει στις ΗΠΑ.
0: Τώρα στη Μέση Ανατολή τι βλέπεις, γιατί το Ιράν είναι ανένδοτο, δεν δίνει το πυρηνικό προστάσιο, δεν ανήκει τα σανατορμού στην προηγούμενη κατάσταση και διαψεύδει τους Αμερικανούς λέγοντας ότι άλλα λένε δημόσια για λόγους επικοινωνίας, έτσι το πανευθύνος, και άλλα τους λένε στους Ιρανούς κατηδίαν, ότι είναι πιο ευέλικτη στις κατηδίαν συνομιλίες.
1: Πολύ γρήγορα να πω ότι το Ιράν έχει βάλει πέρα από το θέμα του πυρηνικού προγράμματος που το πιέζουν και πέρα από το θέμα του ανοίγματος ή όχι και με ποιες συνθήκες του ορμούς. Έχει βάλει και ένα άλλο ζήτημα εδώ και μάλιστα το συζητά μαζί με το ΟΜΑΝ να έχει κυριαρχικό ρόλο στο ζήτημα του Ορμούς, κάτι το οποίο είναι και κόντρα στις νομικές ρήτρες που έχουμε από το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και μιας κατάστασης που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια στο Ορμούς. Υπάρχουν 1500 πλοία μπλοκαρισμένα στο Ορμούς αυτή τη στιγμή. Για την υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία συνεχίζεται το θρίλερ το ενεργειακό και μπορεί και τα κάνει αυτά το Ιράν, γιατί ακριβώς έχει δει το μπάχαλο που υπάρχει από την άλλη πλευρά, συν το γεγονός ότι παίζεται και ένα φοβερό παιχνίδι μέσα στον ΟΗΕ αυτή τη στιγμή. Η Αμερική μαζί με το Παχρέιν έχουν κατεβάσει μια πρόταση για καταψήφιση των όσων κάνει το Ιράν στο Ορμούς, την οποία πρόταση πρόκειται να μπλοκάρουν οι Κινέζοι μαζί με τους Ρώσους στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και την ίδια ώρα δύο άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Γαλλία και η Βρετανία, κατεβάζουν δική τους πρόταση, δεν επικροτούν την πρόταση των Αμερικανών, κατεβάζουν δική τους πρόταση και ευελπιστούν ότι αυτή η πρόταση θα τύχει της αποδοχής της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Η οποία τι λέει?
1: Η οποία πρότασή τους ουσιαστικά, δεν έχουμε δει λεπτομέρειες, ουσιαστικά είναι πιο soft σε σχέση με την Αμερικανική πρόταση. Ένα αυτό, και δύο, το ζήτημα αυτό του τι τελικά πρόταση θα ψηφιστεί έχει να κάνει και με την επόμενη μέρα στο Ορμούς, διότι οι Ευρωπαίοι λένε στους Αμερικανούς ότι πήγατε και ανοίξατε ένα πόλεμο με το Ιράν βασισμένο σε ποιο ψήφισμα αυτό το πόλεμο. Ποιος το αποφάσισε αυτό? Και ζητάτε σήμερα, λένε οι Ευρωπαίοι στους Αμερικανούς, δηλαδή ρήγμα έχουμε και εδώ, ζητάτε από μας να κάνουμε ναυτική δύναμη για να προστατεύουμε τα πλοία? Ξεκινήσατε μια κατάσταση εκεί. Είχατε κάποιο ψήφισμα του ΟΗΕ? Γι' αυτό και τρέχει ο Ρούμπιο τώρα.

0: να γίνει αποδεκτή αμερικανική πρόταση. Κάτι το οποίο θα μπλοκάρουν για πολλούς λόγους η Κίνα και η Ρωσία. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει γίνει και τι όπλα δίνει αυτό στη φαρέτρα των Ιρανών.
1: Και όχι μόνο εδώ, δεν είναι εικόνα Δύσης. Έχουν καλέσει στους G7, στους G7, τον Αλσάρα, τον Τζολάνι. Έτσι. Δηλαδή τον τζιχαντιστή που έγινε πρόεδρος στην Συρία, τζιχαντιστής με κοστούμι, τον έχουν καλέσει στους G7.
0: Απίθανη στιγμή, έτσι. Μην το ανοίξουμε, Λάμπρο, συγγνώμη που σε διέκοψα. Μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή χαμός εναντίον των χριστιανών, ναι, και των Ελληνοορθόδοξων,
1: ναι, ναι,
0: μέσα στην Ιερουσαλήμ από επίκους. Λοιπόν, το κρατάμε χαμηλά αυτό το θέμα για να μην χαλάσουμε τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις, αλλά το πράγμα δείχνει ότι μάλλον οι έπικοι Ισραηλινοί,
1: ναι,
0: οι οποίοι οι περισσότεροι ήρθαν μετά το 90 από τα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μάλλον παίζουν το χαρτί του Ρωσικού Πατριαρχείου αυτή τη στιγμή μέσα στα Ιεροσόλυμα. Μην το ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο.
1: Όχι, να το ανοίξουμε, βεβαίως να το ανοίξουμε. Όταν πρόκειται για την Ελλάδα, ανοίγουμε τα πάντα.
0: Έτσι, όπως επίσης τώρα βγάζουν δόντια οι Ισραηλινοί που τους κάνουν, που τους βάζουμε θέμα και καθυστερούμε τον φόλο αυτόν. Τον αδιεροπορικό φόλο, ας πούμε, που ήταν να πάρουμε κάποια συστήματα από το Ισραήλ. Τελικά αυτό πάει πολύ πίσω και έχουν αρχίσει και τα παράπονα από τους Ισραηλινούς. Ας προσέξουν κάποια πράγματα και οι φίλοι Ισραηλινοί. Ας αρχίσουν να προσέχουν κάποια πράγματα.
1: Εάν υπάρχει...
0: Θυμάστε από πότε λέω στην εκπομπή σου ότι έχουμε... Δεν είναι στρατηγική η συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ.
1: Εδώ θα διαφωνήσουμε. Εκεί διαφωνούμε ούτως ή άλλως, γιατί έλεγες ότι η Ελλάδα θα πάει και ποτέ στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια χαρά είμαστε εκεί και είμαστε μαζί με την Κύπρο και το Ισραήλ. Εκεί διαφωνούμε, γιατί εκεί διαψεύστηκε.
0: Άσε να το δούμε αυτό σε βάθος χρόνου.
1: Εντάξει, θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή ο μόνος ο οποίος μας δίνει και πληροφορίες και τεχνολογία και όπλα, χωρίς ναι μεν αλλά και αστερίσκους, είναι οι Ισραηλινοί. Έτσι, δεν είναι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Γάλλοι, οι οποίοι δίνουν αυτά μαζί και εμά και πάνε και δίνουν τώρα τα ηλεκτροπτικά στους Τούρκους. Και δίνουν και τα ηλεκτροπτικά στους Τούρκους. Για τα Μπαϊρακτάρ. Καλή είναι η Γάλλοι, αλλά να έχουμε με όλους πρέπει να έχουμε όρια. Δεν έχουμε κάνει υποχρέωση κανέναν, ούτε στους Ισραηλινούς, ούτε στους Γάλλους, ούτε στους Αμερικανούς. Συμφέροντα έχουμε. Και ποιος μας εξυπηρετεί, όποιος μας εξυπηρετεί μαζί του, όποιος δεν, μακριά ή
0: σταθμισμένα. Μας εξυπηρετεί στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι μια ισοβαρή σχέση.
1: Αυτό εξαρτάται από εμάς.
0: Εγώ δεν ασκώ κυβερνητική πολιτική. Ας το προσέξουν να δει που ασκούν κυβερνητική πολιτική.
1: Αλλά εκτός να γνωρίζω από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κάτι που να τους το ζητήσαμε και να μην μας το έδωσαν οι Ισραηλοί, ενώ σε επίπεδο πληροφοριών ή όπλων. Και γνωρίζω.
0: Ας προσέξουν, ξαναλέω, οι φίλοι Ισραηλοί, ας προσέξουν κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή με όσα γίνανε κάτω στη Γάζα, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή η μία μετά την άλλη δυτικές χώρες κόβουν τα προϊόντα που παράγονται από Ισραηλινούς επίκους σε παλαιστινιακά εδάφη, τα κόβουν από τις εισαγωγές τους.
1: Γιατί δεν πιστεύω να θες να γυρίσουμε στην εποχή της Ιντιφάντα και του Αραφάτ, να πάμε τους Παλαιστινίους.
0: Δεν σε άκουσα.
1: Δεν πιστεύω να θες να γυρίσουμε την εποχή του Αραφάτ και να πάμε με τους Παλαιστινίους.
0: Νομίζω ότι με ξέρεις πολύ καλά και οι ακροατές με ξέρουν πολύ καλά σε ποια πλευρά είμαι και τι πιστεύω και τι υποστηρίζω. Καμία σχέση με αυτό.
1: Έγινε, συνεχίζουμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, τέλος εκπομπής, πάμε σε δελτίο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο 7 με 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Παρά το κλίμα αισιοδοξίας ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ Ιράν βρίσκονταν κοντά σε θετική εξέλιξη, φαίνεται πως τώρα συναντούν εμπόδια. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αλλά και οι κυρώσεις που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με δημοσίευση,

Στο Wall Street Journal, οι διαμεσολαβητές αναφέρουν πως οι δύο πλευρές πιέζουν η μία την άλλη χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική συμφωνία. Νεκροί ένας 18χρονος και ένας 16χρονος στη Λέσβο μετά από τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με τα νέα της Λέσβου, οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανή όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο οι δύο νέοι. Την προανάκριση για τα ακριβή αιτία της τραγωδίας έχει αναλάβει η τροχιά του νησιού. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Οι παραπλανητικές καταθέσεις της μητέρας ήταν αυτές που οδήγησαν την αστυνομία σε περαιτέρω έρευνες. Στο επίκεντρο των ερευνών τα δείγματα DNA από τα παιδιά και τους φερόμενους ως γονείς, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για βιολογικά τους παιδιά. Λίγες ώρες πριν την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε με ανάρτησή του στα social απόσπασμα από το μουσικό θέμα της εκδήλωσης. Η μουσική έχει γραφτεί ειδικά για την περίσταση από γνωστό Έλληνα συνθέτη. Όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά να το κάνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση, κάλεσε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Δεν μπορεί να συνεχίζεται όλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση, είπε, σημειώνοντας ότι υποτιμά τόσο το κόμμα και τα μέλη του, όσο και όσους έχουν επιλέξει να πορευθούν με άλλα πολιτικά σχήματα. Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε θανάσιμα χθες στα Ιωάννινα τον 31χρονο ποδηλάτη. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωάννη.

0: στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

7 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να μας καλείτε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, να συζητήσουμε.

Και μην ξεχνάτε, πριν πάμε στα υπόλοιπα, ότι όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και απόψε, σε λιγάκι θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Τον κύριο Ρίζο τον φιλοξενούμε κάθε Δευτέρα και μας ενημερώνει για θέματα επικαιρότητας στα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, στα της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη εργατολόγος. Και βεβαίως απαντάει σε ερωτήματά σας. Συνεπώς,

είμαστε για να προλάβω να τα έχω και να του τα μεταφέρω όποια ερωτήματα, όποια πορεία έχετε για τον κύριο Διονύση Ρίζο στο email της εκπομπής radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Να θυμάστε, κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε, οπότε μπορεί να, αν δεν προλάβετε σήμερα, να το έχετε υπόψη σας, όχι για την επόμενη, είναι του Αγίου Πνεύματος, αλλά γενικώς τις Δευτέρες να μπορείτε να του θέτετε αυτές τις απορίες που έχετε, να διευκρινίζει, να απαντάει. Κατά τα λοιπά, η βασική μας επικοινωνία είναι οι τηλεφωνικές μας συνομιλίες στον ραδιοφωνικό αέρα, στο δημόσιο βήμα του σταθμού και της εκπομπής. Για να βγείτε λοιπόν στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

Οι συνάδελφοι που εργάζονται για το απόψινό ανεμολόγιο, τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Πολλά συγχαρητήρια στους φίλους του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ από την ομάδα τους. Το χάρηκαν και το διασκέδασαν και με το παραπάνω.

Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Ρίζος για να προλάβετε και εσείς να στείλετε τα σχετικά σας μηνύματα και ερωτήματα. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους οικείους της γογός μας Τροκώστα, από μια επιπλοκή σπάνια κιόλας, ενώ είχε θέματα υγείας από το 8, αλλά τώρα λέει μια σπάνια επιπλοκή. Έφυγε από τη ζωή μόλις 55 ετών. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους του Παρασκευά Άντζα, πρώην ποδοσφαιριστή, και αυτός έφυγε από την ασθένεια ALS. Είναι η ασθένεια, αυτό το αυτοάνοσο που είχε και ο Στίφεν Χόκινγκ.

ήταν φορτισμένο με τέτοιου τύπου αρνητικά γεγονότα. Θα μου πείτε, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι και το καθεξής. Προφανώς, αλίμονο. Απλώς είναι περιπτώσεις ανθρώπων που μέσα από την δουλειά τους, την δραστηριότητά τους, ήταν πιο αναγνωρίσιμοι σε όλη την χώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν μετράνε οι απώλειες αγαπημένων προσώπων που δεν τους γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιον που να το σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο.

0: Τώρα, δεν ανοίγω ακόμη άλλα θέματα, διότι θα πρέπει να τα διακόψω αν τα ανοίξω, λόγω της συνομιλίας με τον κύριο Ρίζο. Έχουμε κάτι που αφορά τον πλανήτη. Ένα, όπως διαβάζω, πολύ σπάνιο καιρικό φαινόμενο, Ελνίνιο, το οποίο όμως όχι το που έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν, ενδεχομένως, όπως διαβάζω, θα είναι ιστορικών διαστάσεων και καταστροφικών. Σχηματίζεται αυτή τη στιγμή στον Ειρηνικό ωκεανό. Προειδοποιούν οι ειδικοί ήδη ότι μπορεί να προκαλέσει ακραίες συνθήκες σε όλο τον πλανήτη, όπως ακραία ζέστη. Όχι ζέστη καλοκαιριού, λέμε, εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι κι εσείς, καλοκαίρι είναι, θα έχει ζέστη. Άλλο ότι θα έχει ζέστη, άλλο ότι θα έχει πενιντάρια. Πλημμύρες, ξηρασίες και βεβαίως θα επηρεάσει οικονομικά όλη την παγκόσμια αλυσίδα. Τι είναι το Ελνίνιο? Ένα σύνθετο κλιματικό φαινόμενο συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού. Οι εκτιμήσεις για την καταστροφή που προκάλεσε την τελευταία φορά που είχε παρατηρηθεί κάτι αντίστοιχο έκαναν λόγο για έναν τραγικό αριθμό 60 εκατομμυρίων ανθρώπων να χάνουν τη ζωή τους. Έχουν ήδη προειδοποιήσει οι επιστήμονες, δεν ξέρω τι πρέπει και τι μπορούν να κάνουν, αλλά ό,τι μπορούν και πρέπει, ελπίζω να το κάνουν οι κυβερνήσεις για να είναι προετοιμασμένες. Τον έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος, όπως σας είπα νωρίτερα, με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλησπέρα κύριε Ρίζο. Είστε καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Ξεκινάμε όπως πάντα με τρέχουσα επικαιρότητα ειδησιογραφία.
1: Λοιπόν, στην επικαιρότητα ξαναήρθε μετά από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα της ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά των, όχι του συνόλου του προσωπικού του ΕΣΥ, ναι, αλλά νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΚΑΒ. Αναμένεται επομένως η κυβέρνηση στο επόμενο χρονικό διάστημα να φέρει κάποια τροπολογία, η οποία τροπολογία θα εντάσει όλο αυτό το προσωπικό στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των βαρέων. Να υπενθυμίσω εδώ ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες παίρνουν το επίδομα βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας, όμως δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το καθεστώς των βαρέων, γιατί στο δημόσιο, όλοι αυτοί είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο, αυτό το καθεστώς αναγνωρίζεται μόνο στους ΟΤΑ και όχι στα στις ειδικότητες αυτές του υγειονομικού προσωπικού. Εκτός από την ένταξη στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των βαρέων αυτών των ειδικοτήτων, πρόκειται να δούμε και την δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας στην εν λόγω, στο εν λόγω καθεστώς, που σημαίνει ότι ακόμη και νοσηλευτές που είναι σήμερα 55, 56, 58 χρονών θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν το χρόνο που έχουν ως προϋπηρεσία στα βαρέα και με αυτόν τον τρόπο στα 62 τους να πάρουν πλήρη σύνταξη. Μία πολύ θετική ανταπόκριση σε ένα θέμα που είχε αναδειχθεί πάρα πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Βεβαίως. Δηλαδή,
1: από την περίοδο του COVID είχε τεθεί αυτό το ζήτημα. Υπήρχαν δύο ταχυτήτων νοσηλευτές, αυτοί που ήταν στον ιδιωτικό τομέα και ήταν ασφαλισμένοι στα βαρέα και αυτοί που ήταν στο δημόσιο και δεν ήταν στα βαρέα. Και νομίζω ότι θα μπορέσει να δώσει και τη δυνατότητα ανανέωσης προσωπικού στο υγειονομικό προσωπικό, γιατί έχω την εντύπωση ότι μετά τα 62 είναι και λίγο δύσκολο το να ανταποκριθείς σε ένα επάγγελμα τέτοιας αιχμής όπως είναι το νοσηλευτικό επάγγελμα και με τους ρυθμούς που κινείται το ΕΣΥ σήμερα. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους σύνταξης στο 62ο έτος ηλικίας και επομένως να το προτιμούν πολλοί νοσηλευτές παρά να περιμένουμε για τα 67 ή να χρειάζονται πολλά χρόνια εξαγορά για να πιάσουν 40.

0: να πάρει σύνταξη τα υπόλοιπα και να ζητήσει διαγραφή χρεών. Δηλαδή, αν μπορεί να πάρει για αυτά τα 20.
1: Η διαγραφή χρεών είναι να έχει παρέλθει 20 ετία και να υποβάλει αίτημα διαγραφή λόγω παραγραφή. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρο του χρέου, αν αυτό απέχει τόσο πολύ από το σήμερα, για να μπορέσει να διαγραφεί και να συνταξιδοτηθεί με το υπόλοιπο κομμάτι. Συνολικά και γενικά η οφειλή πρέπει να είναι κάτω από 30.000 ευρώ.
0: Κάτω από 30.000 ευρώ. Οπότε ας το δείτε, κύριε Τάκη. Ο επόμενος ακροατής, ο κύριος Λευτέρης από το Βύρονα, υπέβαλε αίτημα συνταξιοδότησης 1η Νοεμβρίου του 2024. Οριστικοποιήθηκε του 2004, συγγνώμη. Και οριστικοποιήθηκε το 8. Και σε αυτό τον διάμεσο, πριν την οριστικοποίηση της συνταξιοδότησης, εργάστηκε 994 μέρες πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης. Μπορώ, λέει, να υποβάλω αίτημα επανυπολογισμού.
1: Να υποβάλει αίτημα συνυπολογισμού του χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση.
0: Ρωτάει αν αυτό θα του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
1: Όχι, δεν θα του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
0: Να το κάνετε λοιπόν συνυπολογισμού, αγαπητέ. Ο κύριος Φώτης, τα κριτήρια γράφει είναι μόνο εισοδηματικά. Λέει για το έκτακτο επίδομα τέκνων, θέλει να σας ρωτήσει. Τα κριτήρια είναι μόνο εισοδηματικά.
1: Μόνο εισοδηματικά.
0: Άρα δεν έχει
1: άλλο κριτήριο και θα μπουν προς το τέλος του μήνα είναι τα χρήματα. 150 για το πρώτο, 150 για το δεύτερο, 150 για το τρίτο και ούτω καθεξής.
0: Μήπως μπορείτε να πείτε ποια είναι αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια?
1: Δεν τα θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι 33.000 για τον. Κάτω από 33.000 για το πρώτο τέκνο, 44 μέχρι το τρίτο, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά είναι τα νούμερα.
0: Μάλιστα. Και δύο ακόμη ερωτήματα, κύριε Ρίζο. Το πρώτο, ο κύριος Βύρονας από το Παγκράτη έχασε τη σύζυγό του πριν 8 χρόνια. Η σύζυγός του διέθετε για 25 χρόνια ένα κατάστημα. Ο ίδιος είναι συνταξιούχος του δημοσίου. Σας ρωτάει αν δικαιούται κάτι, αν υπάρχει προθεσμία, αν την έχασε, φαντάζομαι. Έχουν περάσει 8 χρόνια από την απώλεια της σύζυγού του.
1: Φυσικά και δικαιούται. Σύνταξη λόγω θανάτου να απονομεί και μεταβίβαση στον ίδιο. Έπρεπε να είχε κάνει ήδη το αίτημα.
0: Έπρεπε να το είχε κάνει.
1: Φυσικά. Και δικαιούται αυτό το ποσό.
0: Τώρα που πέρασαν τα...
1: Το 70% της δικαιούμενης σύνταξης για 3 χρόνια και μετά το 50% αυτής.
0: Έπρεπε
1: να έχει υποβάλει το αίτημα.
0: Τώρα που πέρασαν τα 8 χρόνια.
1: Όχι, ακόμη μπορεί. Δεν υπάρχει παραγραφή.
0: Ακόμα μπορεί. Okay. Και το τελευταίο ερώτημα, να το δείτε, κάντε το, κύριε. Συλληπιτήρια κιόλας, έστω και μετά από τόσο καιρό. Η τελευταία ερώτηση είναι από τον κύριο Βαγγέλη. Του χρώσταγε και κάποια ένσημα ο εργοδότης του. Πήγε στον ΕΦΚΑ, δικαιώθηκε με δικαστική μάλιστα απόφαση ότι πρέπει αυτά τα ένσημα να τα πάρει από το 2023. Ρωτάει αν ξέρετε, αφού δικαιωθεί δικαστικά κάποιος, πόσο χρόνο θέλει για να βγει απόφαση. Πότε θα καταβληθούν, με συγχωρείτε, πόσο χρόνο θέλει για να καταβληθούν τα ποσά. Με συγχωρείτε, εγώ δεν το...
1: Να καταβληθούν σε ποιον?
0: Στον κύριο Βαγγέλη, τα ένσημα.
1: Σαν προς αύξηση στη σύνταξή του, ας πούμε, πρέπει πρώτα να περαστούν στο σύστημα. Πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Αν δηλαδή έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση η οποία επικυρώνει,
0: ναι, από το 23,
1: τον καταλογισμό,
0: λέει,
1: που έχει κάνει το ΙΚΑ, πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Και όταν του εμφανιστούν τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης, να πάει να ζητήσει προσμέτρησή του.
0: Άρα παρακολουθεί, πείτε πάλι τι πρέπει να παρακολουθεί τον.
1: Την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.
0: Ξέρει ο ίδιος πώς μπορεί να το κάνει αυτό, φαντάζομαι.
1: Προφανώς πηγαίνει στο ΝΕΦΚΑ της περιοχής σου και λες: έχει εκδοθεί η τάδε απόφαση, σας έχει επιδοθεί, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της.
0: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Ρίζο. Αν δεν έχετε εσείς κάτι, να είστε καλά κι
1: εσείς. Καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα είναι μαζί μας. Θετική πολύ αναφορά για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά των ανθρώπων στο χώρο, τον ευρύτερο χώρο της υγείας. Το ζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τους επόμενους ακροτές μας θα τα πούμε σε λιγάκι. Θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και μετά θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και ετοιμαζόμαστε τώρα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να ακούσουμε τους πρώτους μας ακροατές. Στα μηνύματά σας πρώτη-πρώτη και απόψε, όπως το συνηθίζει η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή με το χαίρετέ της. Να είστε πάντα καλά, κυρία Δήμητρα.

0: Δεν μπορεί τώρα ο Γιάννης. Εντάξει, θα προχωρήσουμε με επόμενο κροτή. Θα καλέσουμε τον Τατούρα. Έχει καιρό να τα πούμε μαζί του. Ο Σωτήρης από το Χαλάνδρι τη γράφει. Μπράβο τους, μπράβο Ολυμπιακάρα το πήρες. Για το όνομα της Καριστιανού στο ψηφοδέλτιο δεν είναι η μόνη που έχει βάλει το όνομά της. Η Λατινοπούλου το έχει κάνει, ο Βελόπουλος. Α, στο τίτλο του ονόματος του κόμματος, ναι. Και να ρωτήσω, λέει, τους γνώστες γιατί οι βουλευτές κάνουν παράλληλα και την εργασία τους. Δεν υπάρχει γι' αυτό ασυμβίβαστο. Γιατί δεν μπορεί ένας δάσκαλος, αστυνομικός, πυροσβέστης, δημόσιος υπάλληλος. Έλαντε. Έλαντε. Πάμε λοιπόν με τον Ντατούρα να ξεκινήσουμε. Γεια σου, Ντατούρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις.
0: Καλώς το να.
1: Πώς σου φάνηκε το χθεσινό?
0: Πιο απ' όλα.
1: Τι πιο απ' όλα, ένα ήταν χθες. Το γεγονός. Τι υπήρχαν κι άλλα. Μίλησε Καριστιανού. Πήγε και ο Τσίπρας να μας πει το όνομα του, του κόμματος εννοώ. Ένα ήταν χθες, ρε φίλε, το γεγονός. Τώρα τι λες, ρε, και εσύ ως ΠΑΟΚ, ζεις, άπρα να τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, κοίτα τώρα, φίλε, τι σκέφτηκα. Στην Ελλάδα έχετε ένα θεματάκι. Να σου πω ποιο. Ας πούμε, περνάει ο διπλανός ο γείτονας στο παιδί του πανεπιστήμιο. Να του πας γλυκά. Φυσικά και όχι. Ή παίρνει μια προαγωγή ένας ο φίλος του φίλου σου. Θα του στείλεις καμιά φοιτητήρια κάρτα. Φυσικά και όχι. Μήπως έχουμε ένα θέμα εκεί με την κατσίκα του γείτονα. Γιατί το λέω αυτό. Παίρνει την κούπα λοιπόν ο Ολυμπιακός και έχουν εξηγηθεί εκεί κάτι σε συγκεκριμένα site να λένε ότι είναι στημένο κτλ. Ρε παιδιά, χαρείτε. Μια ελληνική ομάδα πήρε την κούπα. Τίποτα. Μιλάμε κόμπλεξ τελείως.
0: Λοιπόν. Όχι, δεν είναι ελληνικό, κάνεις λάθος.
1: Είναι και ισπανικό.
0: Το πρωτάθλημα της Celtics, έχεις παρακολουθήσει τη νίκη της Celtics στη Σκωτία και τι γίνεται?
1: Ναι,
0: που σχετίζεται η Celtics με την Ιρλανδία.
1: Ναι, φυσικά και την παρακολούθησε που το πήρε στα τελευταία 10 λεπτά.
0: Χάρηκε κανείς ή τους κατηγορούν ότι το κλέψανε, το κάνανε, το ράνανε? Χαμός έχει γίνει παγκοσμίως κιόλας. Όχι, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό.
1: Α, δεν είναι λίγο. Okay. Να, ωραία, πάμε τώρα λοιπόν στα σοβαρά, στα πολιτικά. Πώς σου φαίνεται αυτό το κόμμα το καινούριο? Πώς το λέει η Καρισιανού, πώς το έχει πει?
0: Ντατούρα, όταν θα δώσω συνέντευξη, θα είναι κάπου που έχει πάρα πολλά views και με κάποιον που είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμος και δημοφιλής, όχι σε σένα. Οπότε πες μου αυτά που θες να μου πεις και μην με ρωτάς συνέχεια πώς μου φάνηκε το ένα και το άλλο.
1: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, να σου πω τα εξής. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ.
1: Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι στο δεξί κομμάτι του πολιτικού φάσματος, εντάξει. Και το δυστύχημα για όλους μας. Και για εμάς που ζούμε στο εξωτερικό και για τους πάντες όλους, είναι ότι η αριστερά ή αυτό που θέλει να λέγεται ή να αυτοπροσδιορίζεται αριστερά είναι κομμένη σε 1500 κομμάτια. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Παλιά υπήρχε ένα, νομίζω το έλεγε ο συγχωρημένος, ο Χάρη Κλίν, που έλεγε κουκουέ μουλού, μου κουκουέ λου κτλ. Εντάξει, σήμερα δεν έχουμε κουκουέ μουλού και μουλού κουκουέ, έχουμε και διάφορα πραγματάκια. Τώρα. Έρχονται οι εκλογές, ας πούμε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές αργά ή γρήγορα. Τα γκάλο βγάζουν ότι 70% λέει των ανθρώπων δεν είναι ικανοποιημένοι με το πώς η κυβέρνηση διαχειρίζεται την ακρίβεια κτλ. Θα έρθουν εκλογές λοιπόν. Θα πάει να ψηφίσει το μισό του εκλογικού σώματος εννοώ. Οι υπόλοιποι θα πάνε για φραπέ κτλ. Μπανάκι. Και από αυτό το μισό λοιπόν θα πάρει κανένα 30% η Νέα Δημοκρατία, θα βγει πρώτη κτλ. Και θα πάρει και από 5-6% ας πούμε το κουκουέ ή πώς τη λένε αυτή τη δικηγόρη, δεν μου λέει τώρα το όνομά της, τέλος πάντων, αυτή που φωνάζει τη ζωή, ναι, θα πάρει και ένα 3-4% η Καριστιανού, άντε να πάρει και ο Τσίπρας με αυτό το καινούργιο του κόμμα άλλο ένα 5-6%. Εντάξει. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όλα αυτά τα αριστερά κομματίδια, εγώ δεν μπορώ να δώσω Κωνσταντίνε. Έχουν συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, έχουν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Ακόμα και η κυρία Γαρισιανού, εντάξει, ωραία. Έβγαλε το κόμμα της για να διορθώσει τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα κτλ. Κτλ. Ναι. Τι συγκεκριμένη πολιτική πρόταση έχει η κυρία? Τι θα αλλάξει στην ελληνική κοινωνία? Πόσο μέσος Έλληνας θα μπορέσει να νιώσει λιγότερο φτωχός? Πώς θα πούμε τα τρόφιμα και όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Ειδικά τα τρόφιμα, γιατί είναι και τη ειδικότητά μου και συγκρίνω τη μέση μεταξύ Ελλάδας, εξωτερικού κτλ. Πώς αυτά τα τρόφιμα. Αυτήν είναι. Ένας μόνος τρόπος υπάρχει. Να μειωθεί ο ΦΠΑ. Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν στο έχω πει Κωνσταντίνο μου στην εκπομπή, το ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι 0. 0%. Εντάξει. μόνο μια-δυο εξαιρέσεις υπάρχουν, ας πούμε τα λάδια έχουν ένα 4%. Εντάξει. Αν δεις λοιπόν, αν συγκρίνεις το φύ.
0: Έλα. Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Μηδέν, ναι, μηδέν. Εντάξει. Λοιπόν. Αν δεις λοιπόν τον ελληνικό ΦΠΑ που δεν ξέρω, νομίζω είναι γύρω στα 13, αν δεν κάνω λάθος, το λέω με φύλαξη, εντάξει. Αν δεις λοιπόν τον ελληνικό ΦΠΑ στα τρόφιμα, που είναι και γύρω στα 13%, φαντάσου. Αν μειωνόταν στο 0 ο ΦΠΑ απόψε, τα τρόφιμα. Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, θα έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο να αναπληρώσει τα χαμένα έσοδα από το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να αυξήσει λίγο τη φορολογία στους πλουσίους. Δεν μπορεί να βρει κάποιο άλλο κόλπο. Αφού το μεταξύ εδώ πέρα διαβάζω στις ελληνικές ειδήσεις ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα. Τώρα δεν θυμάμαι πόσα δισεκατομμύρια και δεν θέλω να σε ρωτήσω γιατί μου λες να μην σε ρωτώ απόψε. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλεόνασμα. Λοιπόν, αφού το πλεόνασμα λοιπόν γιατί δεν το δίνει πίσω στο λαό. Γιατί. Και να κλείσω με αυτό. Εντάξει. Αυτή είναι τώρα μια σκέψη που μου την έστειλε ένας φίλος πρώην συνάδελφος, που είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ήμασταν συνάδελφοι, αυτός είναι καθηγητής τώρα. Τέλος πάντων, έχει πάρει σύνταξη ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, και μου στέλνει το εξής σενάριο τώρα. Άκου να δεις τι σκέφτηκε ο Κωνσταντίνος. Καλή τη ώρα. Λοιπόν, λέει, φαντάσου να υπάρχουν δύο ελληνικά πλοία. Εντάξει. Και να πηγαίνουν προς την Κύπρο. Εντάξει, προς τα κατεχόμενα. Εντάξει. Και να επεμβαίνει η Τουρκία. Όσο τα πλοία είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, να επεμβαίνει, να τους συλλαμβάνει, να τους πηγαίνει στην Τουρκία, να τους συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρθηκε αυτός ο ακροδεξιός υπουργός στο Ισραήλ, εντάξει. Μετά από τρεις μέρες, να τους μπαγλαρώνει σε ένα αεροπλάνο και αυτοί να γυρίζουν στην Ελλάδα, εντάξει. Και κανένας να μην κάνει καμία απολύτως διαμαρτυρία, εντάξει. Αυτό δεν έγινε με την Παλαιστίνη. Αυτό δεν έγινε. Αν γινόταν λοιπόν αυτό με την Ελλάδα, αν πηγαίνανε δύο ελληνικά πλοία με ακτιβιστές από την Ελλάδα στην Τουρκία, τι θα έκανε η Ελλάδα? Τίποτα δεν θα έκανε. Γιατί σε συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα έχει πάρει τη θέση του Ισραήλ. Με την για μένα πολύ κοντόφθαλμη, πώς να το πω, αντιμετώπιση ότι το Ισραήλ. Ναι, είναι εχθρός, είναι αντίπαλος, τέλος πάντων, το αντίπαλο δέος της Τουρκίας. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε με την Τουρκία, άρα θα πάμε το Ισραήλ. Εντάξει. Αυτά τα κατηνίστικα, δηλαδή, αυτό είναι, πώς να το πω, έχεις ένα μπακαλό τευτέρι και λες, okay, Ισραήλ εκεί, Τουρκία εκεί, εγώ θα πάμε το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά, κύριος ο Δένδιας, αυτός δεν είναι υπουργός της κύριος Δένδιας, ναι. Λοιπόν, κατασκεφτεί λίγο αυτά, γιατί από ό,τι διαβάζω σε άλλες εφημερίδες, σε άλλα site, ότι ο κύριος Δένδιας θέλει να γίνει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα μπερδεμένα πραγματάκια δεν είναι δύσκολα. Ας πούμε, δεν είναι δύσκολο να μειώσει το ΦΠΑ στο 0. Εντάξει. Δεν είναι δύσκολο να βγει έξω. Να βγει τέλος πάντων εκεί στα μίδια και να μιλήσει ο κύριος Δένδιας. Γιατί είμαστε με το Ισραήλ? Τι κερδίζουμε που να είμαστε με το Ισραήλ? Τι κερδίζουμε?
0: Το είπες μόνος σου.
1: Τι είπα? Τίποτα.
0: Συμμαχία κατά της Τουρκίας. Είναι προφανές. Αλλά δεν μπορεί να βγει να το πει αυτό.
1: Η Τουρκία τώρα, φίλε, αυτός ο Ερντογάν δεν θα κοιμηθεί το βράδυ. Επειδή εμείς έχουμε κάνει συμμαχία κατά της Τουρκίας με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα είναι πεδαριώδη.
0: Πεδαριώδη, καλά.
1: Πεδαριώδη. Είναι πεδαριώδη. Και να σου πω και ένα τελευταίο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να σου πω και ένα τελευταίο.
0: Πες μου για να σου απαντήσω για το πρωτογενές πλεόνασμα και να κλείσουμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να σου πω τελευταίο.
0: Όχι, επειδή ρώτησες το ποσό, το 25 ήταν 12 δις, τώρα το 26 για το πρώτο τρίμηνο είναι 5 δις.
1: Ωραία, το 25 υπάρχουν ακόμα στην μπάνκα.
0: Ναι, είναι προφανές ότι έχουν αποφασίσει το πλεόνασμα, το πρωτογενές, να μην το δίνουν στην οικονομία, στα μικροοικονομικά. Ναι. Αλλά να το δίνουν για μακροοικονομικούς δείκτες, ναι, ποσοστό χρέους κτλ.
1: Ναι, αυτό δηλαδή είναι μια εντολή της Τρόικας, θα φανταστώ.
0: Δεν ξέρω, είναι μια επιλογή που μπορεί ο ψηφοφόρος να πει: δεν μου αρέσει εμένα αυτή η επιλογή, δεν την εγκρίνω. Θέλω το κόμμα που θα κυβερνάει να μην δίνει τόση σημασία στα μάκρο. Να δίνει
1: και καταλήγουμε λοιπόν σε αυτό που είπα: ότι ο ψηφοφόρος δεν συμφωνεί με αυτό και θα πάει η ψήφος του να επιμεριστεί σε 1200 κομματίδια.
0: Είπαμε, στην Ελλάδα όλοι έχουμε μια λογική ότι. Εμείς ξέρουμε καλύτερα από τους άλλους.
1: Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Γεια σου, Ντατούρα μου. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ,
0: ελπίζω
1: και εσύ,
0: να είσαι γερός δυνατός.

καιρό έχει να τα πούμε με τον Ντατούρα. Γιατί μετά τον Ντατούρα περιμένει και μεταξύ άλλων και ο Γιώργος ο Αλλιώτικος και ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Τι είπατε εδώ να μου το κάνετε, Καμινιά 7, born to fight. Είπατε να μου το κάνετε εδώ πέρα σήμερα, απόψε. Εντάξει. Εμένα βρήκατε για να κάνετε την καζούρα σας. Θα δώσω το λόγο σιγά σιγά. Πρώτα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 ακούτε ανεμολόγιο. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, έπαιξε λίγο περισσότερο από ότι αφήνω το μουσικό χαλί, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Οπότε μου ζήτησε η Ειρήνη Λεγάκη να καλέσεις ο ίδιος πίσω στο τηλεφωνικό κέντρο και να συνεννοηθείς μαζί της, Γιώργο.

Τώρα, μία θλιβερή είδηση μου έστειλε ο Γιώργος. Στην οδό Διονυσίου Αεροπαγήτου, στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει και καλώς άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Προσωπική γνώμη, όχι μόνο σημαντικότερος και σπουδαιότερος ποιητής, και κάτι παραπάνω. Πιστεύω, το έχω ξαναπεί, αν ο Καβάφης είχε γεννηθεί σε αγγλόφωνη χώρα, θα τον ήξερε όλος ο πλανήτης. Προσωπική γνώμη. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Δήμος Αθηναίων, πήγαν άγνωστοι, δεν ξέρω ποιοι, και έσπασαν τα γυαλιά στο άγαλμα του ποιητή. Με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνουν έντονες, να υπάρχει μια άμεση κινητοποίηση και αποκαταστάθηκαν οι φθορές που είχαν προκληθεί από τους βανδαλισμούς, με τη φροντίδα του Γλύπτη και του Χαλκοχίτη και σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

0: ότι δεν μπορείς να τους πεις τι πρέπει να, να τους εξηγήσεις κάποια πράγματα και να ελπίζεις ότι θα τα καταλάβουν. Αλλά τέλος πάντων έχεις μια άλλη αντιμετώπιση λόγω ηλικίας, ακόμα και βιολογικά να το πάρουμε, ο εγκέφαλος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι πιτσιρίκια και είναι μεγαλύτερη, τι κάνεις εκείνη την περίπτωση? Τέλος πάντων. Πάμε στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Θα ήταν ο επόμενος έτσι κι αλλιώς μετά τον Αλλιώτικο. Αλλιώτικο, πρέπει, επαναλαμβάνω, να καλέσεις και να συνεννοηθείς με την Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεια σου, Βασίλη Πλαταμόνη.
1: Γεια σου, ρε φίλε Λαβίδη. Αλλιώτικος είναι ένας και μοναδικός. Και πες του να το σβήσει το προσωνύμιο. Γιατί Αλλιώτικος είναι μόνο Ολυμπιακός και κανένας άλλος.
0: Ακούς? Όχι εσύ, ο άλλος, ο Αλλιώτικος.
1: Σε εκείνον απευθύνομαι.
0: Μόνο ο θρύλος είναι Αλλιώτικος, όχι τώρα μου βάλες εκεί.
1: Και θα παραμείνει Αλλιώτικος και δεν θα μπορέσει κανείς να τον μεταβάλει. Άκου Λαβίθι, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς δεν έκτιζε ομάδες, έκτιζε εξουσίες. Ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν προπονούσε παίκτες. Τους στέλνουνε προπονητικά μέχρι να μείνει μόνο η θέληση για την νίκη, φίλε. Και τώρα ο Γιώργαρος ο Μπαρτζόκας στέκεται δίπλα τους, όχι γιατί τους αντέγραψε, αλλά γιατί άντεξε στο ίδιο σκοτάδι, ρε φίλε.
0: Από πάνω, ρε Βασίλη, συγκινούμε, μας έχει τρελάνει ο θρύλος, Βασίλη μου.
1: Ο θρύλος δεν σε έχει
0: στο
1: τρελάνει.
0: Στο σκοτάδι ο φάρος, ρε φίλε, δεν στο σκοτάδι
1: τρελάνει.
0: Ο φάρος.
1: Εμάς έχει τρελάνει,
0: ποτέ να εμένα να δεις τι μου έχει κάνει.
1: Εσάς δεν σας έχει τρελάνει.
0: Μας έχει αρρωστήσει.
1: Σήμερα Παοκτζίδες, Αεκτζίδες και Παναθηναϊκοί, αν πηγαίνατε για αιμοδοσία, μια σύρικα αίμα δεν γεμίζατε.
0: Από χθες είμαι από χθες, σε μαύρα πανιά είμαι.
1: Το ξέρω. Και ξέρεις πότε θα τα βγάλεις από πάνω σου?
0: Πότε?
1: Θα αργήσεις πολύ.
0: Ποτέ.
1: Κράτησε τα για να απλώσεις τραγάνα το καλοκαίρι και θα δημιουργήσουν και όμορφο φόντο. Γιατί ο τραγανάς όταν στεγνώνει ασπρίζει. Άκουλα δίθει, το μπάσκετ δεν θυμάται συστήματα και αυτοσχεδιασμούς. Θυμάται κυριαρχίες, θυμάται βλέμματα στον πάγκο, σιωπές στα αποδυτήρια. Θυμάται το βάρος και την πίκρα μια σίτα Λαβίδη που δημιουργείται στο τελευταίο σουτ και μπαίνει βαθιά μέσα στη σάρκα του. Λαβίδη, ο Ιβκοβιτς είχε την ψυχρή σοφία του ανθρώπου που ήξερε ότι όλοι κάποια στιγμή λυγίζουν. Ο Ιωαννίδης είχε την οργή εκείνου που δεν δεχόταν να λυγίσει κανείς πριν πεθάνει. Το Μπαρτζόκας, φίλε, έφερε στην ομάδα κάτι πιο σκληρό. Την επιμονή χωρίς θεατρικό άλωθι. Φίλε Κωνσταντίνε,
0: εδώ είμαι, πίνα λίγο νερό. Σ' ακούω.
1: Να βγεις, ναι, ο Μπαρτζόκας δημιούργησε, όπως είδε όλη η Ευρώπη, μια μπασκετομηχανή που δουλεύει αθόρυβα μέχρι να διαλύσει τον απέναντι. Οι μεγάλοι προπονητές, φίλε, δεν αγαπιούνται ποτέ. Περνάνε από τρία διαδικαστικά στάδια. Τα έχει περάσει αυτά ο Μπαρτζόκας. Ποια είναι αυτά? Πάρτα. Πρώτα τους φοβούνται, τους μεγάλους προπονητές. Μετά τους βρίζουνε. Και όταν φύγουνε, τους πλάσουνε το μύθο, γιατί ο φίλαθλος,
0: μετά τους πολεμάνε,
1: έχει την ανάγκη να τοποθετεί ψηλά ότι τον πλήγωσε, φίλε. Ο χρόνος στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο δεν συγκρίνει τίτλους, ρε Λαβίδη. Καταπίνει τίτλους. Και αναφέρομαι αποκλειστικά και μόνο στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός καταπίνει τίτλους. Οι άλλοι καταπίνουν Πινέζες, Αχινούς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείς.
0: Πες τα, ρε Βασίλη.
1: Και αυτό που αφήνει πίσω είναι η αίσθηση ότι κάποιος πέρασε και άλλαξε τη βαρύτητα ενός συλλόγου. Εκεί, φίλε, είναι που συναντιούνται ο Ιαννίδης, ο Ιβκοβιτς και ο Μπαρτζόκας. Όχι στα τρόπαια, ούτε στους τρόπους της προπονητικής, αλλά στη μετάλλαξη της ψυχής μιας ομάδας, δημιουργώντας, φίλε, με τα ίδια υλικά, μέσα στο ίδιο μπλέντερ, ένα κόκκινο εφιάλτη.
0: Για τους άλλους εφιάλτη, όχι για...
1: Ένα κόκκινο εφιάλτη, έτσι όπως ακούς, φίλε Λαβίδη. Και ο θρύλος πλέον είναι ο καινούριος τετράστερος ευρωπαϊκός νικητής μέσα στο πράσινο εξοχικό. Και τελειώνοντας, φίλε Λαβίδη,
0: ήθελα

0: Να πω το εξής, ρε Μάκα.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πως Έλληνες στο εξωτερικό ή το εσωτερικό προβληματίζονται για το τι μπορεί ή για το τι δεν μπορεί να κάνει Καριστιανού τη στιγμή που αποδεδειγμένα εδώ και δεκαετίες αυτοί οι ψευτοάριστοι που δήθεν μας κυβερνάνε δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, ρε φίλε. Και εφόσον έχεις δοκιμάσει, ρε Ελληνάκο, χρόνια ολόκληρα άνω στα φαγητά, δεν σε ενδιαφέρει να δοκιμάσεις μια νέα συνταγή, ένα νέο φαγητό, μια νέα συνταγή, να δεις αν και αυτή είναι για πέταμα ή μπορεί να είναι και πιο νοσημένη.
1: Δεν θεωρεί ότι είναι νέα συνταγή, θεωρεί ότι είναι τα ίδια υλικά. Οπότε δεν τον
0: έπρεπε. Η Καριστιανού δεν δημιούργησε κανένα καινούριο πολιτικό κόμμα. Ούτε γύριστρα πολιτικός είναι η γυναίκα από κόμμα σε κόμμα πριν εβάλε, ούτε κάτι τέτοιο. Όχι. Απλά.
2: Θα ψηφίσεις Καριστιανού, Βασίλη.
0: Πώς?
2: Θα ψηφίσεις Καριστιανού.
0: Άσε με ρε να τελειώσω. Το τι θα ψηφίσω εγώ, στο έχω πει κι άλλες φορές. Εγώ ψηφίζω ανθρώπους που με εμπνέουν. Όχι ανθρώπους που με πληρώνουν.
2: Ο Κουτσούμπας είναι ΑΕΚ πάντως, να το ξέρεις.
0: Γιατί εγώ την ψήφω, η ψήφω τη δικιά μου δεν αγοράζεται.
2: Μα ακούς, ο Κουτσούμπας είναι ΑΕΚ. Ο Περισσός ήταν κίτρινος.
0: Δεν έχει σημασία, ρε.
2: Όχι, επειδή μου λες για την ψυχή δεν του θρύλου και εγώ θα το υπολόγιζα.
0: Μπορεί να είναι ΑΕΚ.
2: Ο Κυριάκος είναι Ολυμπιακός.
0: Δεν έχω ψηφίσει ποτέ Κουτσούμπα. Εγώ έχω ψηφίσει και Φλωράκι. Έχω ψηφίσει.
2: Ναι, ο Περισσός γενικά είναι κίτρινος.
0: Και Λαμπράκι.
2: Άσε ρε Λαμπίδι που λέει όλη η Ελλάδα είναι κόκκινη, δάρο Περισσός. Για κάνε επίλογο.
0: Άκουσε με λοιπόν για την Καριστιανού.
2: Ναι.
0: Αυτή η γυναίκα.
2: Και κάνε με επίλογο.
0: Απλά ναι, και επίλογο σε δευτερόλεπτα. Αυτή η γυναίκα απλά ξεκίνησε τη δημιουργία μιας πολιτικοκοινωνικής παρέας με ελεύθερη συμμετοχή για όλους τους καθαρούς πολίτες. Μακριά από βρωμιάριδες πολιτικούς, αποκλείοντας ταυτόχρονα και τις ενυπόγραφες συναλλαγματικές τύπου βδέλας των φορτωμένων χορηγών. Φίλε Ραβίθη Καριστιανού, δεν κατεβαίνει στις εκλογές με ψεύτικα συνθήματα και με τη μέθοδο του ψαρά, χρησιμοποιώντας μεταχειρισμένα πολιτικά στελέχη αγκιστρομπετονιές, στοχεύοντας, φίλε, στην αλίευση ψηφοφόρων πελατών από τα ενεχειροδανειστήρια ελπίδας που τα λαμόγια στην Ελλάδα τα ονομάζουν πολιτικά κόμματα. Το κοινωνικό στέγη της Καριστιανού, φίλε, είναι ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων που συμβιώνουν στον ίδιο τόπο και μοιράζονται κοινούς κανόνες, αξίες και πολιτισμό, φίλε. Έχει όλες τις πόρτες ανοιχτές σε ψηφοφόρους πολίτες και όχι σε ψηφοφόρους πελάτες, χωρίς ρουσφετολογικές απαιτήσεις και πελατειακές υποσχέσεις. Γνωρίζοντας, φίλε, εκ των προτέρων η γυναίκα ότι συμμετέχει σε ένα στημένο πολιτικό ντέρμπι σαν το μεγάλο outsider και δεν κάνει πίσω, ρε. Γιατί οι έτοιμοι δεν φοβούνται να χάσουν, ρε Λαβίδη. Τα λαμόγια φοβούνται την απροστάτευτη πολιτική ήττα γιατί έχουν συνέπειες.
2: Έλα να σου πω, αν η Καριστιανού ήταν ομάδα, τι ομάδα θα ήταν,
0: Ποιος?
2: Αν το κόμμα της Καριστιανού ήταν ομάδα, τι ομάδα θα ήταν,
0: Ελλάδα θα ήταν, Εθνική Ελλάδο θα ήταν η γυναίκα.
2: Η Νέα Δημοκρατία τι ομάδα είναι? Αν ήταν ομάδα η Νέα Δημοκρατία, τι ομάδα
0: η
2: είναι?
0: Η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν ομάδα, θα ήταν ομάδα Celtics, θα ήταν ομάδα Lakers. Εκεί είναι, εκεί έχει παραχωρηθεί.
2: Από την Ελλάδα
0: έχει
2: τι ομάδα θα ήταν?
0: Και είχε χωρίσει το Υπουργείο Εξωτερικών η Νέα Δημοκρατία.
2: Στην Ελλάδα τι ομάδα είναι?
0: Λοιπόν, τελειώνοντας, η αποστολή της Καριστιανού είναι μια προσπάθεια, φίλε Λαβίδη, νόμιμης εισβολής σε ένα περιθωριακό άντρο πολιτικών, αποτυχημένων πολιτικών, στοχεύοντας τη διάλυση του. Όλα αυτά είναι που τρέμουν οι καρεκλάδοι του πολιτικού κατεστημένου, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να την αποδομήσουν, γιατί η ετοιμότητα, φίλε Λαβίδη, δεν συναντιέται πουθενά με τη λαμογιά. Αντίθετα, συγκρούεται σκληρά μέχρι εσχάτων. Για να δούμε, ρε Μαγκά, οι πολίτες ψηφίζοντας αυτή τη φορά θα διαλέξουν ή θα πουλήσουν την ψήφο τους στο κατεστημένο ξανά για άλλη μια φορά, αγοράζοντας το τίποτα από το βρώμικο παρελθόν, Λαβίδη, που το λανσάρουν σαν πεντακάθαρο καινούριο μέλλον.
2: Έγινε.
0: Ελληνάκο, εσύ αποφασίζεις. Καλή εκπομπή, ρε. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Βασίλη μου. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.

Για την παράλληλη σύνταξη πριν από το 16, για παράδειγμα το 81, θα κάνουν κάποια ρύθμιση. Τώρα αν ήταν ερώτημα, δεν. Γεια σου Έλλης, πολύ σοβαρό αυτό που είπατε, μου γράφει για το φαινόμενο Ελνίνιο. Δεν αναφέρεται από πολλούς πάντως ότι το 33% των εκπομπών ρήπων παγκοσμίως εκπέμπει η Κίνα. Δύο χώρες εκπέμπουν. Περισσότερο από όσο, σχεδόν όσο όλες οι υπόλοιπες μαζί. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτές κάνουν όλη τη ζημιά. Αλλά επειδή τους παίρνει, επειδή είναι ο ισχυρός, μην αρχίσετε. Πολλοί από εμάς, αν ήμασταν στη ΣΥΠΑ ή στην Κίνα, θα υπερασπιζόμασταν. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με το τι είναι δίκαιο και τι είναι. Οι περισσότεροι από εμάς. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι δίκαιο και τι είναι σωστό, αλλά τι υπερασπιζόμαστε. Γεια σου Κώστα από τα τρελά νερά. Σαραντάρια σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Μάιο μήνα, ρε φίλε. Οι επιστήμονες, Κώστα μου, έχουν, φαντάζομαι το λες σε σχέση με την αφορμή και εσύ, την αναφορά που είδα και μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό τη μοιράστηκα, αυτού του σπάνιου φαινομένου που ετοιμάζεται να εξελιχθεί, σχηματίζεται πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Μακάρι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων να μην επαληθευθούν και να μην έχει τέτοιες καταστροφικές δυνατότητες, προκαλώντας τόσο έντονα φαινόμενα καιρικά, αλλά καλό είναι οι κυβερνήσεις όσα μέτρα μπορούν να λάβουν, να τα λάβουν. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Μπράβο στον Ολυμπιακό, γράφει. Χάρηκα όπως και ο Τάκης Τσουκαλάς χάρηκε όταν πήρε ο Παναθηναϊκός το 7ο. Λέει εδώ κάτι για μοίρασε χαστούκια ο θρύλος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Καλησπέρα στην όμορφη παρεούλα μου, γράφει ο Αλέξανδρος. Όχι απλώς θα χαλάσετε την εκπομπή, αν πείτε αυτά κύριε Βαγγέλη, το ότι θα χαλάσετε την εκπομπή είναι το λιγότερο. Το ποιοι θα μας φέρνουν τσιγάρα στο κελί 2x3 που θα είμαστε το επόμενο διάστημα ή ποιος πλαστικός χειρουργός θα μας κάνει την επέμβαση για να μην είμαστε αναγνωρίσιμοι στο εξωτερικό που θα πρέπει να πάμε. Το ότι θα γλάσετε την εκπομπή αν τα πείτε αυτά είναι το λιγότερο. Ο Βαγγέλης μου λέει, έτσι όπως ακούω δεν θέλεις νερό Κωνσταντίνε, χάπι για την πίεση, θέλεις χαρά στην υπομονή σου. Τι να κάνω, είμαι στη δουλειά. Δεν είμαι, να είμαστε οι δυο μας και να μου αρχίσει αυτά. Πιστεύω αν είμαστε οι δυο μας δεν θα μου αρχίσει αυτά. Ναι. Γράφει όταν έχει έμπνευση, αγαπητέ κύριε Γιάννη. Δεν πρέπει να είστε Ολυμπιακός, γι' αυτό διαμαρτύρεστε. Σε λίγο με τον Γιώργο τον Αλλιώτικο. Γιατί είναι το δελτίο. Κάνε λίγο υπομονή και παίρνει το λόγο. Και είναι και ο Αντώνης από τα Νολιώσια. Ρε συνενεμένοι είστε όλοι σήμερα. Αλήθεια τώρα, δεν θα βγάλω κανέναν σας.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η προανάκριση διενεργείται κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, σύμφωνα με τον συνήγορο κάποιων εκ των συλληφθέντων. Στην υπόθεση εμπλέκονται εν ενεργεία αντιδήμαρχος αλλά και στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για υπερβολικό επικοινωνιακό χειρισμό της επιχείρησης. Τραγωδία στη Λέσβο μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Οι δύο νέοι επέβαιναν σε μηχανή όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η τροχαία Λέσβου. Παρά το κλίμα αρχικής αισιοδοξίας πως οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ Ιράν βρίσκονταν κοντά σε θετική εξέλιξη, φαίνεται πως τώρα συναντούν σημαντικά εμπόδια.

όρια. Τα μεγαλύτερα από αυτά είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αλλά και οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι διαμεσολαβητές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές πιέζουν αμφότερες χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική συμφωνία. Να εγκαταλείψουν το Κίεβο, κάλεσε τους ξένους πολίτες στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε αντίπεινα για την επίθεση στη φοιτητική εστία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο σε κέντρα λήψη αποφάσεων, όσο και σε θέσεις διοίκησης. Μεγάλη επιχείρηση των αρχών για διάσωση νεαρού τουρίστα στο ναυάγιο της Ζακύνθου όταν έπεσε από ύψος 10 μέτρων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Για τον εντοπισμό του και την ανάσυρσή του κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ο 20χρονος είναι καλά στην υγεία του. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο, το οποίο νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Οι παραπλανητικές καταθέσεις της μητέρας ήταν αυτές που οδήγησαν την αστυνομία σε περαιτέρω έρευνες. Στο επίκεντρο της έρευνας, δείγματα DNA από τα παιδιά και τους φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για βιολογικά τους παιδιά. Σε διεθνή ενημέρωση, συναγερμός στις Ιταλικές Υγειονομικές Αρχές για δύο περιπτώσεις που φέρονται ως ύποπτα κρούσματα έμπολα. Οι δύο ασθενείς έχουν μπει σε καραντίνα στο Λουάρα τη Κατσίβιο, ενώ έχουν υποβληθεί και σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σήμερα αργά. Στα αθλητικά, επικράτησε του Άρη η ΑΕΚ με 102-99 στα play-offs της Basket League. Η ΑΕΚ έκανε το 2-1 και πάει στα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, 6 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Καλά, πλάκα μας κάνει ο Πλαταμόνιος, λέει ο Music Maker. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στο Final Four 15 φορές και το έχει πάρει μόνο 4, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν όσες φορές έχει πάει, το έχει φέρει, πόσο έχει, 8, 7 στις 8. Όσο για τον Ιωαννίδη, ακόμα θυμάμαι την Ισπανική Μπανταλώνα και πεθαίνω στα γέλια. Με Αρή. Ολυμπιακός Μπανταλώνα, κάτσε γιατί ο Παναγιώτης είναι... Τι... Με τον Πάσπαλη. Χάσατε. Μάλιστα. Πήρε κούπα ποτέ ο Ιωαννίδης. Γιατί με τον Άρη μόνιμο αυτό ήταν, ότι δεν είχε καταφέρει. Δεν είχε πάρει, ε. Να, ένας προπονητής που έχει μείνει, αλλά... Τι μου στείλατε εδώ, κύριε Βαγγέλη, τι άρθρο του 2020, τι ομάδες είναι οι Έλληνες πολιτικοί και μου γράφετε, έκανες λάθος, ο Γιώργος μου το στείλε, έκανες λάθος για τον Κουτσούμπα. Γιατί έκανα λάθος για τον Κουτσούμπα? Μισό λεπτάκι να δω. Περίμενε.

0: Κουτσούμπας είναι Ολυμπιακός. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι ο Κουτσούμπας είναι ΑΕΚ. Έκανα λάθος, όντως. Έχει δίκιο ο Γιώργος εδώ. Ήμουν σίγουρος, παιδιά, ότι ο Κουτσούμπας είναι ΑΕΚ. Λάθος μου. Μια κούλπα. Αλλά ωραία, με διορθώνετε για να μην μείνει και στον κόσμο περισσότερο λανθασμένη εντύπωση. Ότι, μα αφού ήμουν σίγουρος ότι ήταν ΑΕΚ. Δεν ξέρω γιατί. Ολυμπιακός ο Κουτσούμπας. Πάμε, Γιώργος Αλλιώτικος. Λοβέρδος Ολυμπιακός, βεβαίως. Καλά, οι περισσότεροι
1: πολίτες. Καλησπέριζω, καλησπέριζω τον Άμλετ της Ελλήνης.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Ανταπόδωσε και εσύ ολοκληρωμένη την καλησπέρα σου απόψε. Ολοκλήρωσε και εσύ.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι καλησπέρα, καλησπέρα στον πρωταθλητή Ευρώπη.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα στον πρωταθλητή Ευρώπη. Πες το, αυτή είναι η σωστή ανταπόδοση.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Θα το πιει όλο το μπουκάλι με τη σουμάδα πικρά μυγαλό από τη
0: Σελαβίτη. Αυτό βλέπω.
1: Όλα. Όλο το μπουκάλι θα το πιει από το στρακίκτης. Λοιπόν, άκου, πριν δύο χρόνια με αρχιτέκτονα ένα στρατηγό Βάσκο σηκώσαμε Ευρωπαϊκή Κούπα μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ. Χτες, με MVP ένα σκακιστή κομμουνιστή, κορυφαία Ευρωπαϊκή Κούπα μέσα στο σπίτι του Βάζελου. Απέμεινες εσύ, Λαβίθη. Εσύ απέμεινες, αλλά εσύ τι να διοργανώσεις, ρε
0: Μαύρε. Δεν διοργανώνω, μπράβο, τίποτα.
1: Άντε να διοργανώσεις ένα τουρνουά ψαρέματος Τσιπούρα στο Θερμαϊκό.
0: Μη σώσουν στην Τούμπα να διοργανώσουν τίποτα. Μην τολμήσουν
1: τίποτα,
0: να πούνε στην
1: Τούμπα. Ένα τουρνουά Τσιπούρα θα διοργανώσει στο Θερμαϊκό με δόλωμα ακροβάτη και ψωλιάγκο. Πώς εγγύησε.
0: Και παντελονόψαρο.
1: Τις κουνουπιέρες για τα προκριματικά του καλοκαιριού τις θες αθερινόδειχτο ή θες τις κλασικές με τούλι μπομπονιέρας? Πώς θες?
0: Με τούλι μπομπονιέρας. Αν
1: με τούλι μπομπονιέρας.
0: Αν θα μ' άρεσε έτσι.
1: Εντάξει, με τούλι μπομπονιέρας θα σε στείλω εγώ, αγόρι μου. Έλα, κοίτα, το ποτέ, ποτέ, ποτέ των Αριανών θα σε στοιχιώνει για πάντα. Για πάντα θα σα στοιχιώνει αυτό. Σεντόνι θα κουνήσετε όταν οι κροκόδηλοι ανέβουν στα Ιμαλάια. Για κουβέρτες,
0: τη
1: λίμνια, χαλιά, μέχρι εκεί φτάνετε, φιλαράκι μου Γάλλο. Ως εκεί, κατάλαβες, αποδεχτείτε το επιτέλους. Σε στενοχωρώ, το ξέρω, αλλά
0: με λες
1: αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Με λες νανό.
1: Πώς?
0: Με λες νανό. Με αποκαλείς νανό.
1: Τι σε αποκαλώ εγώ, τα γεγονότα, τα
0: γεγονότα,
1: δεδομένα.
0: Η πραγματικότητα.
1: Τι πραγματικότητα είναι, ρε φίλε, να πούμε. Αποδέξτε τη, αποδεχτείτε τη, γιατί δεν την αποδέχεστε.
0: Εντάξει ρε,
1: αποδεχτείτε τη.
0: Να την αποδεχτώ.
1: Λοιπόν, επειδή δεν μου αρέσει να είμαι μονοδιάστατος.
0: Όχι βέβαια, εννοείται ότι δεν σου αρέσει να είσαι μονοδιάστατος. Πάντα είσαι αντικειμενικός. Μπαίνεις και
1: δεν
0: στα
1: είμαι μονοδιάστατος γενικότερα εννοώ. Ναι. Μια παρένθεση επέτρεψε μου έτσι.
0: Τι παρένθεση?
1: Απόψε δεν θα μιλήσουμε για τα σουργελά που παριστάνουν τους κυβερνήτες. Και επίσης δεν θα μιλήσουμε για υποψήφια σούργελα. Μια παρένθεση κάναμε, έτσι. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για υποψήφια σούργελα που ξαναθέλουν να γίνουν κυβερνήτες και αδυνατούν να ξεχωρίσουν τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Το μπλε, λέει, είναι το χρώμα της Ελλάδας και το κόκκινο το χρώμα των αγώνων. Τώρα το μπλαουγκράνα από πού προκύπτει, αυτό θα γραφτεί στο δεύτερο τόμο της Ιθάκης. Λαβήθη.
0: Αύριο θα μάθουμε.
1: Ζούμε στη δικτακτορία της βλακείας, φίλε. Και μου έρχονται ρε φίλε στο μυαλό έτσι τα λόγια του Γκάτσου που αναρωτιόταν χρόνια πριν πότε θα ανθίσουν τούτοι οι τόποι και πότε θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι να συνοδεύσουν τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία. Πριν μερικά χρόνια λοιπόν, όταν γράφαμε στο site του Γεωργίου με το Βλαταμόνιο που βγήκε πριν από μένα, ο Βασίλης είχε γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο με τίτλο «Μαλάκας με άποψη». Το χειρότερο απ' όλα, φίλε Λαβίθη, είναι ότι πλέον αυτό τίνει να γίνει ο κανόνας. Κάτι σαν λερναία ύδρα. Χτες στην Κυπριακή Βουλή μπήκε ένας τύπος που λέγεται Φιδίας Παναγιώτου, ευρωβουλευτής παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Αν αυτό δεν λέγεται η δικτακτορία της βλακείας, τότε αρτίστα βρες εσύ πώς λέγεται. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και άκουμε τώρα προσεκτικά. Όταν

0: όταν κάποιος με εντυπωσιάζει, φίλε, ψάχνω πάντα να βρω που οφείλεται. Και ψάχνω γιατί έχω εμπιστοσύνη και στην αντίληψη, αλλά και στην αισθητική μου. Χτες λοιπόν, Λαβίθη, χάρηκα διπλά την Ευρωπαϊκή Κούπα, γιατί αυτή η κούπα είχε την υπογραφή του Γιώργου του Μπαρτζόκα. Τον αποθέωσε λοιπόν κόσμος και ντουνιάς, και χτες και σήμερα. Αλλά πόσοι από αυτούς ξέρουν πραγματικά ποιος είναι ο Μπαρτζόκας και πώς έφτασε ως την κορυφή? Ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας λοιπόν, Λαβίθη, είναι ο γιος του κυραντρέα. Αυτός τον δίδαξε να είναι ασυμβίβαστος και ακέραιος, να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει και στη ζωή και στον αθλητισμό. Και ξέρει καλά ότι η δόξα δεν κρατάει για πάντα. Κάποιος πριν λίγα χρόνια τον είχε ρωτήσει ύστερα από μια μεγάλη νίκη γι' αυτό. Το απάντησε πως ναι, τώρα είμαι ο καλύτερος, αλλά πάνε σε ένα μήνα χάσουμε από τον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα, ίσως πρέπει να φύγω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Πληρώνομαι για να φταίω. Έτσι ακριβώς. Οπότε δεν πρόκειται ούτε τώρα να χάσει το δρόμο του, ούτε και τον προσανατολισμό του. Γιατί αυτός που του διδάξει όλα αυτά λεγόταν Ανδρέας Μπαρτζόκας, ο δραπέτης από τις φυλακές των Βούρλων, στον Πειραιά. Ο οποίος Ανδρέας Μπαρτζόκας ήταν μία μορφή, μία πραγματική μορφή της αληθινής αριστεράς στην Ελλάδα. Και που δεν υπέγραψε ποτέ δήλωση. Στερήθηκε η οικογένεια, στερήθηκε τα παιδιά του, για χρόνια εξόριστος για τις ιδέες του. Ο σκακιστής που κάθεται στον πάγκο του Ολυμπιακού έχει ακόμα μπροστά, φίλε, τις εικόνες από τη Λέρο όταν πήγαινε παιδάκι για να επισκεφτεί τον εξόριστο πατέρα του επί δικτακτορίας. Και ο οποίος πατέρας του, Λαβίθη, προτιμούσε να πεθάνει με τις ιδέες του παρά να τις εγκαταλείψει. Τι σπουδαιότερο και τι μεγαλύτερο μάθημα. Όταν δραπέτευσε από τα Βούρλα, μάλλον 26, σκάβοντας ένα τούνελ 20 μέτρα με ένα σφυρί και ένα γαλέμι, 30.000 μπάτσι τους ψάχνανε σε όλη την Ελλάδα για να τους τιμωρήσουν πραγματικά. Για το λόγο ξεφτύλισαν το ξεφτυλισμένο μετεμφυλιακό κράτος, αλλά πόσο να ξεφτυλιστεί πλέον. Οπότε λοιπόν ένας τέτοιος πατέρας σκάλισε την προσωπικότητα του Γιώργου Μπαρτζόκα και ξέρει πώς να πορεύεται μέσα σε ένα σκληρό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο Ολυμπιακός, Λαβίθη, μπορεί να διαθέτει στάρ εκατομμυρίων, αλλά ο πραγματικός MVP της ομάδας είναι αυτός. Αυτός ο κομμουνιστής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τις ιδέες του. Θα ζήσει και θα πεθάνει με αυτές. Ας το παραδεχτούν λοιπόν όλοι, εγώ το έχω παραδεχτεί και το έχω αναγνωρίσει εδώ και χρόνια, ας το παραδεχτούν όλοι όμως, έστω τουλάχιστον μια φορά, ότι όντως μια δουλειά έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Λαβίθη, αλλά την κάνει υπέροχα, φιλέ, και την κάνει με αυτόν τον τρόπο που δεν βάζει ποτέ νερό στο κρασί του. Γι' αυτό και εμείς οι Ολυμπιακοί, που γίνεται, Λαβίθη, να είμαστε ταυτόχρονα και κομμουνιστές, το λατρεύουμε. Κάποια απορία ή ερώτηση,
1: ναι,
0: ίσως.
1: Οι Ολυμπιακοί που είστε Νέα Δημοκρατία, τον λατρεύετε επίσης? Οι Ολυμπιακοί που είστε Πασόκ, τον λατρεύετε επίσης?
0: Τον Μπαρτζόκα?
1: Ναι. Οι Ολυμπιακοί που είστε Χρυσή Αυγή, τον λατρεύετε επίσης?
0: Δεν ξέρω πολλούς τέτοιους, φίλε. Δεν έχω φίλους εγώ.
1: Δεν ξέρεις πολλούς Ολυμπιακούς που είναι Νέα Δημοκρατία?
0: Πολλούς Ολυμπιακούς φίλους μου που να είναι Νέα Δημοκρατία. Μου είχα τον κουμπάρο μου το συγχωρεμένο. Αυτό ήταν αγγλίζ, βέβαια, αλλά με αυτόν τα χαμελίσει.
1: Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι
0: κουκουέ. Πώς?
1: Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι κουκουέ, είναι κομμουνιστές όλοι οι Ολυμπιακοί.
0: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Όχι, πρόσεξε να δει. Μισό λεπτό.
1: Ό,τι σου λέω.
0: Σου είπα για τους κομμουνιστές. Δεν σου είπα για τους άλλους. Χτες ο Δημητριάδης, ξέρω εγώ, ο ανιψιός της Σουρικάτας, πήγε να πλαγωθεί με τον Βαγγέλα στα επίσημα. Τώρα τους λόγους θα τους μάθουμε προσεχώς, βέβαια.
1: Ποιον από τους δύο, αλλά... με ποιον από τους δύο είσαι? Με ποιον από τους δύο είσαι?
0: Με κανέναν δεν είμαι, φίλε. Με κανέναν δεν είμαι. Εγώ είμαι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός υπήρξε πριν από το Μαρινάκι και θα υπάρξει και μετά το Μαρινάκι.
1: Να σου πω κάτι που θα σε στεναχωρήσει.
0: Ναι, ναι, να μου πεις. Και εγώ σε στεναχωρήσα από το Γιάννης.
1: Μόνο η ερασιτεχνική ομάδα.
0: Και τι θα να γίνουμε, Λοκομοτίβ Μόσχα, ναι. Δεν θα να γίνουμε Ρολαβίδη.
1: Μόνο από τη στιγμή που είναι. Δηλαδή.

0: λέω και στους... Μην τα κάνετε, ρε φίλε Παοκτζίδες, είναι κρίμα. Αφήστε τα παιδάκια να διαλύσουν μόνα τους τουλάχιστον. Έλα. Καλό βράδυ.
1: Γιώργο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
1: Καλά. Δεν κατάλαβα, είναι μόνο το Ελλάδα 2.0. Είναι και το Κομμουνιστής 2.0. Δεν κατάλαβα, 21ο αιώνα έχουμε. Τι ωραία που είναι αυτά. Μένα μου αρέσουν γιατί έχουν τόση αντίφαση μέσα. Είναι καθαρά βασισμένα στο θυμικό και στο συνέστημα. Δεν πατάνε σε καμία λογική. Με την έννοια ότι η ομάδα είναι ένα τόσο πολύ συλλεκτικό σημείο που συνυπάρχουν την ίδια στιγμή άνθρωποι οι οποίοι για οποιοδήποτε άλλο θέμα θα βριζόντουσαν, θα αρπαζόντουσαν. Γιατί ο Μυρμηδόνας λέει αν το πουλί μου είχε νίκη θα ήταν δάχτυλο. Γιατί να έχει νίκη. Το να λες, γράφει ο Κυριάκος για την Καριστιανού, ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα, δεν είναι πολιτική γυρίστρα κτλ. Χωρίς όμως να υπάρχει ένα ιστορικό που το αποδεικνύει, τότε γράφει κάνεις προπαγάνδα. Με την έννοια ότι δεν έχει γράψει και κάποια χιλιόμετρα να δούμε αν έμεινε ή όχι. Γεια σου Αλέξανδρε, οι έντιμοι δεν φοβούνται να χάσουμε. Λόγια καθαρά. Ποιοι είναι οι έντιμοι. Ο Κατσουράνης ήταν offside, ρωτάει ο κύριος Βαγγέλης. 3 μέτρα offside, κύριε Βαγγέλη. Ωραίο μήνυμα, δεν το περίμενα για αυτό το θέμα, από τον Πνεύμα Αντιλογίας. Είναι για την απώλεια της γογός μας Τροκώστα. Γράφει το εξής. Ο Τραγιανός δεν μιλούσε πολύ, δεν υπήρξε άντρας των μεγάλων λέξεων, αλλά υπήρχαν όμως νύχτες που ξυπνούσε από πανικό, τον έβλεπα να κάθεται δίπλα μου αθόρυβα χωρίς να κοιμάται, μου φτιάχνε τόστ μέσα στη νύχτα, επειδή δεν μπορούσα να κρατήσω τίποτα στο στομάχι μου. Α, είναι περιγραφές της Μαστροκώστα για τον σύζυγό της. Άλλες φορές μου έδινε το μαντήλι στο κεφάλι χωρίς να πει κουβέντα. Νομίζω εκεί κατάλαβα τι σημαίνει πραγματικά να αγαπάς έναν άνθρωπο. Όχι να τον θαυμάζεις όταν λάμπει, αλλά να μένεις όταν αρχίζει να σβήνει. Όπο. Καλό ταξίδι, γράφει ο Πνεύμα Αντιλογίας, στη μαχήτρια μεσολογγή της άμας γογό μας Τροκώστα. Πολύ ωραίο μήνυμα, Πνεύμα Αντιλογίας.

0: Α, θα κάνω μια αλλαγή, δεν μπορώ. Γιατί βλέπω και ποιοι είναι οι υπόλοιποι που περιμένουν. Θα βγάλω λίγο τον νεόφυτο από το μενίδι. Τώρα, ο κύριος νεόφυτος λίγο να ισορροπήσω. Είπαμε βαρέα και ανθυγινά, αλλά όχι και έτσι. Ούτε στα ανθρακοριχεία 50 μέτρα κάτω από τη γη δεν τραβάνε. Γεια σας κύριε νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε. Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά.
0: Να είστε καλά.
1: Σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Βλέπω σήμερα, κύριε Κωνσταντίνε, η εκπομπή έχει γίνει αθλητικά, ε.
0: Σήμερα με έχουν βάλει, με περιμένανε.
1: Άρα να πω κι εγώ αθλητικά δηλαδή, έτσι.
0: Μα γι' αυτό σας έβγαλα λίγο να το ισορροπήσουμε, γιατί να πάρω κι εγώ λίγο μια ανάσα.
1: Να πω και τα συλληπιτήρια μου στη Μαστροκώστα. Και πέθανε και ένας ποδοσφαιριστής.
0: Στην οικογένεια και στον Παρασκευά Άτζα, την οικογένεια, βεβαίως και αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Ναι. Και ένας ποδοσφαιριστής είναι, δεν το θυμάμαι τώρα, σε λυπητήρια στην οικογένεια και αυτόν έπαιζε, Παρασκευά Άτζα.
0: Παρασκευάς Άτζας αυτός, αναφερθήκαμε ναι. Στην αρχή ο Άτζας.
1: Ναι, ναι. Τα λυπητήρια
0: έπαιζε στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω πού αλλού.
1: Ναι, ήταν και καλός χαρακτήρας. Το θυμάμαι εγώ σαν παίχτη.
0: Σε κακή κουβέντα δεν έχεις να πεις για άνθρωπο έτσι κι αλλιώς κύριε νεόφυτε.
1: Όχι, να σου πω κάτι, άμα μερικοί το παρακάνουνε.
0: Κύριε νεόφυτε.
1: Τους ταχώνω, αλλά δεν θέλω να χαλώ εκπομπές και δεν θέλω να προκαλώ και δεν θέλω να βρίζω, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τους ακροατές και τους δημοσιογράφους και τις εκπομπές.
0: Α, τι ωραίος.
1: Και να σεβόμαστε που υπάρχουν αυτές οι εκπομπές.
0: Κύριε νεόφυτε.
1: Ναι.
0: Μ' ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ακούστηκε, τι κατάλαβε.

0: είναι αυτή με το. Γιατί έγινε ΠΑΟΚ. Μην κάνει τα παιδιά σου. Τέσσερα,
1: λοιπόν, άκου,
0: τέσσερα άκου, πρωταθλήματα άκου, όλα και όλα.
1: Άκου, άκου, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Σέρνεσαι. Χαρέ δεν βλέπει.
1: Να άκουσε.
0: Κάνα διαγωνισμό γιατί... ψαρέματο να οργανώσει εσύ. Τι ευρωπαϊκά
1: κύριε
0: και τέτοια.
1: Εγώ θα σου πω γιατί έγινα ΠΑΟΚ. Για να τα ακούνε και μερικοί. Που δεν ξέρουν γιατί πάω ξέζει να πάω ξέζας.
0: Όλες οι ομάδες έχουν
1: το θρύλο τους. Το πρώτο που θα πω
0: έχουν
1: για το
0: μύθο πάω, από πίσω.
1: Να ακούς κύριε Κωνσταντίνε, εγώ ξεκίνησα.
0: Ναι κύριε Νεόφυτε, πες μου.
1: Με την υπέροχη, την τεράστια ομάδα που για μένα αυτή η ομάδα πρέπει να έχει 10 τίτλους με Κούδα, Παρίδια, Σλανίδη. Τόσο γρήγορο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε κανείς.
0: Πλάκα, πλάκα ρε εσύ Γιώργο Αλλιώτικε, ο Κούδας τι κόμμα είναι? Και δεν έχεις να απαντήσεις, ε. Είναι το ίδιο με το Φορτούνι ή με το Δελικάρι, για πες. Είναι ίδιο κόμμα.
1: Λοιπόν.
0: Ε, ίδιος Δελικάρης και ο Κουδάς. Για διάλεξε, εκεί τι, πιο κόκκινο μετράει, της ομάδας ή του κόμματος. Έλα,
1: κύριε Κωνσταντίνε, υπάρχουν ποδοσφαιριστές τεράστιοι εδώ στην Αθήνα παίζαν τότε και ο Μίμης ο Παπαγιάν, ένα από αυτούς, είχε πει ο ΠΑΟΚ αν ήταν ομάδα της Αθήνας θα είχε 5 τάπλοι. Αυτά δεν είναι τυχαία.
0: Έτσι έχει πει ο Μίμης.
1: Ο ακριβώς δεν τα λένε, δεν
0: λέω
1: για καφενείου.
0: 15.
1: Μιλάμε για ομάδα τώρα.
0: 20.
1: Όποιος πήγε να το πάει 4-5 έτρωγε. Λοιπόν, εκτός με την Παναχαϊκή που ξέρουν οι ίδιοι τι είχε γίνει. Το 3-5. Λοιπόν, εγώ θα σου πω γιατί έγινε ο ΠΑΟΚΖΙΣ, να μην κάτσεις τώρα και τους επόμενους
0: ακροατές. Ναι, πες αυτό και να κλείσουμε να
1: οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ είναι οι μοναδικοί φίλαθλοι στον πλανήτη που δεν γίνανε ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ για τους τίτλους. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Εγώ όταν έγινε να πάω. Εγώ όταν έγινε να πάω, κοπάω και είχε ένα κύπελο. Εντάξει. Άμα θέλαμε πολλοί τίτλους, θα γινόμασταν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και Αξίδες, γιατί αυτοί έχουν περισσότερα από εμά.
0: Δεν τα βάζει με όλους. Έναν τους αντιπάλους.
1: Ποτέ δεν κοιτάξαμε εμείς τίτλους. Πήρα εδώ φέτος, όλοι λένε έχουμε το Κακάτσι και θα τα πάρουμε. Πήραμε τίποτα με το Κακάτσι.
0: Πήραμε.
1: Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε δεύτερη θέση. Πήραμε. Εντάξει.
0: Έγινε,
1: και έχω πει πολλές φορές για μένα ναι, η πιο αδικημένη ομάδα είναι ο Ηρακλής. Τελείως. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Και τα χαιρετίσματα σε όλους.
0: Γεια σου κύριε Νόφυτε. Αντικειμενικότητα. Είναι συνώνυμο των υποστηρικτών του ΠΑΟΚ. Αχ, λίγο να έρθω στα. Δεν γινότανε. Έπρεπε. Δεν είναι 50-50, αλλά τέλος πάντων να μην είναι αυτό το 95-5. Το 95-5, το 100-0 που ήταν νωρίτερα. Τραγούδι και σε λίγο με τους επόμενους ακροατές.

Δοκιμάζω να καλέσουμε τον Γιάννη από την Πέραμο, από τη Νέα Πέραμο. Δεν ξέρω αν θα μπορεί βέβαια σε αυτό το σημείο. Αλλιώς θα πάρετε σε λίγο το λόγο ο κύριος Γιώργος από Αθήνα,

0: Και ο κύριος Μαντενίδης από τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, αν δεν μας ξέρετε, για αυτές τις 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα του σταθμού, της εκπομπής, να πείτε τη γνώμη σας για θέματα που θέλετε να σχολιάσετε και να συζητήσουμε. Αν θέλετε, είτε επειδή έχετε ήδη σκεφτεί κάτι να πείτε, είτε κάποιος άλλος ακροατής κάτι είπε και θέλετε να απαντήσετε, αν θέλετε λοιπόν να βγείτε να ακουστείτε, δηλώνετε συμμετοχή καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Ο Έλλης γράφει ότι δεν είναι ίδιο το ποσοστό ρήπων. 33 λέει η Κίνα, 11 ΗΠΑ, 10 Ινδία. Η Κίνα είναι ο κύριος, η κύρια χώρα που εκπέμπει ρήπους. Δεν έχω πρόσφατα και κάποια, πώς να το θέσω, στοιχεία. Το διαβάζω το μήνυμά σας, αλλά ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ, αυτή είναι η κατάδια του ΚΚΕ, ύμνου στην Καριστιανού για να πολεμήσουν τον Τσίπρα. Ιστερόγραφο. Δεν υποστηρίζω Τσίπρα. Δεν ασχολούμαι με πολιτικά κόμματα πια. Εμφανίστηκε ένας Κασελάκης και μίσησα την πολιτική. Και συγχρόνως εμφανίστηκε ένας Μεντιλίμπαρ και με έκανε να αγαπήσω ξανά το ποδόσφαιρο. Τι ωραία που θα πανηγυρίζετε αγκαλιά όταν είναι θέμα ποδοσφαίρου ομάδας και όταν είναι θέμα πολιτικό θα θέλετε να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου. Έλα βρε Κώστα από τα τρελά νερά, εντάξει μην το... Στο πλαίσιο της εκπομπής, εφόσον υπάρχει η καζούρα, η φιλική που μένει στο πείραγμα, είναι θεμητό και κατανοητό. Σιγά μην ήταν ο Κουτσούμπας αεκάρα, με σχέλα βυθεί ο Μυρμηδόνας, ο οποίος είναι αεκάρα. Στο δωματιάκι ξεμεροβραδιάζεται ο Μυρμηδόνας. Εμείς λεωφόρο, εσείς βοτανικό. Λοιπόν, υπήρχε μια εφαρμογή λέει ο τηγανιστής που λέγεται Purple Air για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας σε διάφορα μέρη του κόσμου, ειδικά για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη. Γεια σου Θύμιο, έλατε με τα όπλα. Γεια σου Λευτέρη από Βύρονα. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλές εκπομπές, ιστερόγραφο, πάω καφού. Η Κύπρος, λέει ο Γρηγόρης, έχει εδώ και χρόνια το ΑΚΕΛ στη Βουλή. Δεν περίμενε τον Φιδία να εκφυλιστεί. Ο Φιδίας της έδωσε μια ακόμη σπροξιά στην εξαχρίωση. Το ΑΚΕΛ είχε γίνει κυβέρνηση, δεν ήταν πια Βουλή. Το ΑΚΕΛ έχει κυβερνήσει στην Κύπρο, αλλά στην Κύπρο ορίζουν πολύ διαφορετικά το αριστερός δεξιός. Ειδικά για τον Περισσό έπεσε τελείως έξω, γενικά οι πιο πολλοί από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά είναι Βάζελοι. Τσίπρας, Κωνσταντόπουλος, Κανέλη. Ναι. Και okay. Πασόκ. Σωστά μου θυμίζει ο Παναγιώτης Χαλαρής, επειδή τα έχω ζήσει κιόλας. Πολύ πιο καθαρά και ξεκάθαρα και λυμμένα τα πράγματα τα έχουν κάτω στο νησί. Από τη στιγμή που είσαι αυτό το κόμμα, είσαι και υποστηρίζεις αυτή την ομάδα, υποστηρίζεις και αυτό το κόμμα. Συγκεκριμένες ομάδες, οι υποστηριχτές τους ψηφίζουν Δημοκρατικό Συναγερμό. Συγκεκριμένες ομάδες, οι υποστηρικτές τους ψηφίζουν ΑΚΕΛ, που ήταν τα δύο βασικά, έχει καιρό να παρακολουθήσω. Και μπαίνουν και τα υπόλοιπα με Δίκο, με το κόμμα του Λυσαρίδη παλιότερα και ούτω καθεξής. Εκεί είναι πολύ πιο λιμένα. Μέχρι και το τι μπύρα πίνεις. Τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ, έπινες Κάλσμπεργκ, δεξιός. Έπινες και ο, αριστερός. Απλώς ήταν λίγο πρόβλημα για τους δεξιούς, διότι η και ο ήταν πολύ καλύτερη γευστικά. Οπότε έπρεπε κάπου στα κρυφά να πάρουν και να την απολαύσουν. Πάμε στον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο, τον έχουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και συγγνώμη που δεν απάντησα στο πίσω τηλέφωνο, γιατί ήμουν σε μια συνάντηση για την ειδικότητα μου. Και τα συγγνώμη απάντησα στο ελεύθερο τηλεφώνημα.
0: Εντάξει Γιάννη, όλα καλά, δεν πειράζει που...
1: Όλα πολλά για το όνομα σου. Να θέλεις ότι γράφω τα γουριά με συμπέριληψη και με τα γουριά βάλω και σένα και την Ειρήνη Λαγάκη, το λέω και δημόσια, εγώ δεν κρύβομαι από πουθενά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και εκ μέρους της ειρήνης.
1: Τι έγινε,
0: Γιάννη μου?
1: Τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Δεν άκουσα το Διονύτη το ρίζο. Και μπορώ να φέρω απόψη και πρέπει να κανονίσουμε Κωνσταντίνε να βρω και με τον Διονύση το ρίζω, γιατί έχω να του αναθέσω 5-10 πράγματα για το μέρα. Θέλεις από πότε περιμένουμε να μου βάλουν τα έσημα στη συντάξη της αναπηρικής από το 2016 μέχρι τώρα?
0: Από το 2016?
1: Ναι.
0: Δεν έχουν μπει τα ένσημα στις αναπηρικές συντάξεις?
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθείτε σε
1: διευθύντη. Εδώ σου πρέπει, μη που είμαστε φίλε, έχει το τηλέφωνο μου να με πάρει μια δετέρα να βρούμε το ρίτσο στο τηλέφωνο, γιατί μπορώ να του φέρω απόψη σαν καθηγητή πανεπιστήμιο και δεν μιλάω σαν παιδί, μιλάω σαν ενήλικας και κάτι παραπάνω από ενήλικας. Όλα θα συμφωνώ πριν το έχουμε και τα συνάντηση. Όλα οι διαμαντήτσες, άμα δηλαδή, άμα κάνουμε
0: δύο. Γιάννη, δεν θα πρέπει μόνο σου εσύ και κάποιοι άλλοι να βρείτε, δεν μπορώ να σου δώσω

0: συνδέτη με πιάνει. Με πιάνει και φοβάμαι.
1: Όχι, δεν μπορώ εγώ να μεσολαβήσω. Πρέπει ο καθένας μόνος του να το χειριστεί. Δεν
0: συγγνώμη.
1: Είναι αντιδιοντολογικό. Όχι, μη ζητά συγγνώμη, απλώς σου λέω.
0: Μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Το δείξα. Πού μπορώ να το βρω εγώ?
1: Στο διαδίκτυο.
0: Τι?
1: Στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ.
0: Πώς?
1: Το όνομά του.
0: Έχει τίποτε?
1: Ναι, άμα γράψεις το όνομά του θα σου βγάλει.
0: Θα πάω να βρω το τηλέφωνο, γιατί εγώ παντού απαιτήσει και τα προϊστάμενους και τα δικηγόρους. Αυτά τα κυνηγάω εγώ.
1: Καλά κάνεις.
0: Μόνο η μάνα μου δεν πάει καλά. Λέω, δεν ακούω κανέναν. Μόνο η αδερφή μου καλά γιατί, έχει απόψη για τα μέρα και πλέον σου. Θα σου πω ένα πράγμα. Όταν είχαμε κατέβει στην Αγίνα, επειδή έχουμε τη βαθέ εκείνη τη χρόνια, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι. Στην Αίγινα όταν είχατε... Ναι, ναι, είχατε κατέβει στην Αίγινα.
0: Τυχαία. Είχα και μίλησα σε σεμινάριο στην Αίγινα κατά μία.
1: Ναι.
0: Όλοι με κοιτάγανε. Απίθανο πράγμα.
1: Ωραίο. Έγινε, Γιάννη μου. Τα βρίσκεις στα τηλέφωνα του κυρίου Ρίζου στο διαδίκτυο. Αυτά. Γεια σου Γιάννη και σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο TAEK

να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο. Σε λίγο θα πάρει το λόγο ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Γεια σου Τέκ μου. Μου γράφει στο μήνυμά του: Κωνσταντίνε καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή η καζούρα που σου κάνουν. Και από το πώς τη δέχεσαι δείχνεις καλό χαρακτήρα και χιούμορ. Δεν σε ξέχασα στη γιορτή, δεν μπορούσα να στείλω μήνυμα, οπότε καθυστερημένα χρόνια πολλά, καιρός πάντα να σε ακούμε, Mr. Humphrey Bogart, πολύ βαρύ. Να σε καλά όμως για τις ευχές. Την καζούρα τη δέχομαι γιατί με ωραίο τρόπο, γιατί ξέρω ότι προς το πρόσωπό μου γίνεται με καλόπιστη και φιλική και πειρακτική διάθεση και όχι με κακία. Τώρα άλλοι ακροατές βεβαίως που ακούνε μπορεί να το εκλαμβάνουν διαφορετικά και να τσαντίζονται αναλόγως. Αυτά συμβαίνουν αυτό όταν είναι το βήμα δημόσιο. Αλλά όντως μην τρελαίνεστε με το θέμα των τίτλων και των πρωταθλημάτων. Υπό αυτή την έννοια στην Ισπανία θα είχαν μόνο δύο ομάδες κόσμο, στο νησί θα είχαν μόνο δύο ομάδες κόσμο, στη Γερμανία θα ήταν όλοι μπάγκερ. Ίσα-ίσα δεν λέμε εδώ στην Ελλάδα ότι το πρόβλημα είναι πως δεν υποστηρίζουν τις τοπικές τους ομάδες, δεν γεμίζουν τα γήπεδα. Βλέπεις αγγλικά, γερμανικά γήπεδα, αγώνα τρίτης κατηγορίας και βλέπεις κόσμο στο γήπεδο να... και σου λέει τι ομάδα είσαι αυτή. Ναι, αλλά από τις μεγάλες. Αυτή είναι η ομάδα μου, σου λέει. Στο Οξίτη. Πρέπει πια στο Οξίτη και την έχει και τατουά στο μπράτσο. Ίσα-ίσα το γεγονός ότι στην Ελλάδα είναι τόσο. Είναι μία από τις παθογένειες του ελληνικού κράτους ο καταμερισμός των φιλάθλων. Πώς είναι το υδροκέφαλο ελληνικό κράτος με την Αθήνα να έχει το 40% του πληθυσμού, την Αθήνα να έχει όλες τις δουλειές που σου λέει ο κόσμος, εγώ θα ήθελα να μείνω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, αλλά τι να κάνω που δεν έχει δουλειά, που δεν το ένα, που δεν το άλλο. Έτσι, αυτές οι παθογένειες μεταφράζονται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό ο αθλητισμός. Είναι πρόβλημα όμως αυτό, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας χαροποιεί. Είναι μια προβληματική κατάσταση και το λέω εγώ, κατά τη γνώμη μου είναι προβληματική κατάσταση. Έτσι, άλλοι φίλοι μου που τους το λέω διαφωνούν. Αλλά το λέω εγώ που είμαι γέννημα Θρέμ Αθηναίος. Και μάλιστα δεύτερης γενιάς. Και η μητέρα μου είχε γεννηθεί Αθήνα. Αυτά. Και να πάμε στον Γιώργο από την Αθήνα. Γεια σου Γιώργο. Διαμαντόπετρα της γης, η διαμαντόπετρα, κάπως έτσι το έλεγε. Αθήνα στο λίδι της γης, η διαμαντόπετρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τι γίνεται κύριε Γιώργο?
1: Καλά εσείς?
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Σας ακούμε. Είδατε μπάσκετ εχθές?
1: Ορίστε.
0: Είδατε μπάσκετ?
1: Δυστυχώς δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Είμαστε τόσοι...
0: Ωραία κόψιμο.
1: Γιατί έτσι, γιατί έτσι με ρωτάτε?
0: Έβγαλες ακουστικά κατευθείαν, ναι. Αθήνα διαμαντόπετρα στις γης στο δαχτυλίδι. Τι ωραίο.
1: Σε μένα μιλάτε?
0: Παλαμάς.
1: Σε ποιο μιλάτε?
0: Ζαφυρόπετρα. Σε εσάς, σας λέω. Η Αθήνα ζαφυρόπετρα στις γης στο δαχτυλίδι. Παλαμάς.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Χαράλαμπος. Για πείτε.
1: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, όχι, γιατί με ρωτάτε εμένα, γιατί έχετε το μπάσκετ?
0: Και τι να σας ρωτήσω, είναι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πιο άγριο άθλημα, ενώ το μπάσκετ είναι πιο ευγενές.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι τώρα.
0: Ένα εικαστικό μπάσκετ θα βλέπει. Τι αβλέπει, ποδόσφαιρο, κάτι μαντράχαλους με σορτσάκια να κλωτσάνε ένα πανί.
1: Μια και το αναφέρετε, ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, αλλά μια και το, θα το έλεγα εγώ, αλλά μια και το είπατε τώρα, θα σας πω κάτι για το οπαδισμό. Έτσι λέγεται ο οπαδισμό, λέγεται
0: πολύ. Σωστά, οπαδισμό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες, βασικά στη Δυτική Ευρώπη, έτσι, ή γενικά στην Ευρώπη, ένας πολιτικός. Άμα θα πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας υπουργός ή ένας πολιτικός οποιοδήποτε και να πει ότι εγώ είμαι στην τάδε ομάδα, ή στο δημόσιο και το πει στην τηλεόραση, οπουδήποτε, και πει είμαι εγώ αυτή την ομάδα, στηρίζω, είμαι ξέρω εγώ τάδε. Λοιπόν, αυτομάτως αυτό θεωρείται με τη μία ασόβαρο.

0: Καμία σχέση, δεν ασχολείστε γι' αυτό το λέτε. Ο πρίγκιπας Χάρη τρέχει πάνω κάτω με την Άστον Βίλα τώρα.
1: Μα ο πρίγκιπας Χάρη δεν έχει ανάγκη από ψήφους. Δεν έχει ανάγκη από ψήφους, είναι ισόβια. Η θέση του είναι εξασφαλισμένη.
0: Θα το δω. Θα το δω αυτό με την ψήφο, αλλά δεν νομίζω να μην παίρνουν θέση οι πολιτικοί υπέρ μια ή άλλη ομάδα αλλού. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Ελέγξτε το, εντάξει. Κάντε και μια ερώτηση.
0: Δεν
1: τεχνητή νοημοσύνη, αν χρειαστεί. Λοιπόν, ναι, θεωρείται ασόβαρο. Και...
0: όχι, δεν θα συμφωνήσω.
1: Και ζημιώνει και το κόμμα του και ζημιώνει και το κύριο στο δικό του. Αυτή είναι η δική μου. Αυτό που έχω καταλάβει και έχω εκλάβει εγώ από ό,τι ξέρω. Έτσι, λοιπόν, από εκεί πέρα το ελέγχει ο καθένα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια στη Γαλλία ποτέ δεν έχω ακούσει πολιτικό, όχι μόνο πολιτικό, αλλά και άτομα.
0: Έχω βάλει τα στελέχη της εκπομπής, τους συνεργάτες μου και το ελέγχουν για να απαντήσουν.
1: Ωραία. Θέλω να πω, δεν έχω ακούσει ποτέ, ας πούμε, κάποιον ή πολιτικός ή που να έχει κάποια θέση που να θεωρείται, ας πούμε, σοβαρή θέση. Έτσι, που να έχει κάποιο ευθύνη μεγάλη.
0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έχει δηλώσει, επειδή είναι υποστηριχτής, Ολυμπίκ Μαρσέιγ, σταθερός οπαδός της.
1: Τώρα εντάξει, αυτά μπορεί να το κάνει ένας πολιτικός.
0: Που είναι και δική μας
1: σε θεδρό επίπεδο. Δεν το εννοούν όπως δηλαδή τώρα, πόσο μάλλον γυναίκα δηλαδή.
0: Αγαπητέ, έλεγε ένας παλιός ακροατής.
1: Έχει τερματοφύλακα σε εκπομπή. Σας το λέω και εγώ τη γνώμη. Και,
0: ναι,
1: και
0: ναι. Έλεγε ένας παλιός ακροατής, ο Βασίλης ο Ταξιτζής, ο Bill by Taxi, ο δικός μας Bill by Taxi, γιατί μου είπε ότι να μην το λέω έτσι θα τον δίνουν οι άλλοι γιατί του κλέβουν το όνομα. Τέλος πάντων, έχει τερματοφύλακα σε εκπομπή. Έτσι έλεγε.
1: Ναι. Τι θα πει αυτό δηλαδή?
0: Ότι θα πούμε τη γνώμη μας, αλλά θα υπάρχει διασταύρωση αν η γνώμη μας είναι γεγονός.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ό,τι απορρίπτω, εγώ τώρα κάθε μέρα, να σας πω κάτι, τουλάχιστον 5-6 φορές, να μην πω πολύ περισσότερες, μπαίνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί συνέχεια, μόλις μου προκύπτει ένα ερωτηματικό και μια απορία.
0: Ξέρετε ότι είστε, σας έχω στην κατηγορία αγαπημένων ακροατών και όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν εσάς. Μην θεωρείτε ότι είμαι αρνητικός απέναντί σας.
1: Όχι, δεν είπατε
0: συνεχίστε
1: το πράγμα. Απλώς λέω ότι το ελέγχεται αυτό. Σαφώς και πρέπει να ελέγχεται.
0: Πρέπει, γιατί λέω έχω την ευθύνη πέρα από την πλάκα. Έχω την ευθύνη του δημόσιου βήματος.
1: Παρεπιπτόντως, λέω ότι η νοημοσύνη είναι πάρα πολύ βοηθητική σε αυτό. Ότι
0: από
1: δηλαδή, ό,τι ερώτημα, με το ρωτήστε.
0: Και φανταστείτε
1: το ερώτημα, τι ισχύει για τους πολιτικούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Φανταστείτε σε λίγα χρόνια πόσο που θα έχει ακόμα. Κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να έχει απορία για κάτι.
1: Λοιπόν.
0: Και το απαντάει.
1: Από εκεί και πέρα, ήθελα να μιλήσω κάτι σοβαρότατο βέβαια.
0: Πείτε μου.
1: Που είναι, κοιτάξτε να σας πω, κάποτε υπήρχε ένας βασιλιάς, ένας αρχηγός κράτους, έτσι. Βασιλιάς, δικτάτορας, όπως και αν τον πούμε, πρωθυπουργός, λοιπόν, ένας ήτανε και αυτός κανόνιζε ποιοι θα είναι οι νόμοι, έτσι, ποιοι θα είναι οι νόμοι γενικά, ποιοι νόμοι θα ισχύουν στο βασίλειό του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν νομοθετής.
0: Βάλτε μια παρένθεση. Ο Χάρη είναι. Με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, διορθώνουν και εμένα. Ο Χάρη είναι η ρεζέρβα. Και που ζει Αμερική. Ο Γουίλιαμ είναι με την Άστον Βίλα.
1: Ωραία, εντάξει, λοιπόν. Να πούμε κάτι σοβαρό.
0: Ναι, ναι, απλώς μην. Έχω κάνει τον Κουτσούμπα Εκτζή, τον Χάρη Άστον Βίλα.
1: Ωραία, να πούμε κάτι σοβαρό όμως.
0: Ναι. Υπήρχε ένας βασιλιάς κράτους.
1: Ναι, υπήρχε ένας βασιλιάς, αρχηγός κράτους, δικτάτορας όπως θέλει να έχει σημασία, ήταν αρχηγός του κράτους. Και αυτός αποφάσιζε ποιοι νόμοι θα ισχύουν στο βασιλείο του.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, ήταν νομοθετική εξουσία, έτσι. Έβαζε τους νόμους, αυτός ξέρει. Και κανείς δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση, να φέρει βέτο η αντίρρηση. Κάνει.
0: Yeah.
1: Ή το έπαιζε και το κεφάλι. Λοιπόν, επίσης, αυτός αποφάσισε για τις δικαστικές αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αν με μια εντολή σε ένα δικαστή θα πεις θα κάνεις αυτό και ο δικαστής δεν υπάκουε θα τον έπαιρνε ο διάολος. Άρα ήταν βασιλιάς με τρεις εξουσίες, έκανε ό,τι ήθελε. Είχε την νομοθετική, κατά την εκτελεστική εννοείται, αλλά και τη δικαστική, οκ. Okay?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είδε κάποτε, πώς το λένε αυτό το Ρογάλο, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, που είπε θα χωρίσουμε τις εξουσίες στα τρία. Διάκριση των εξουσιών. Δεν ξεχνάω και το όνομά του. Λοιπόν.
0: Τη διάκριση των εξουσιών.
1: Μπράβο, ναι, αυτό. Πώς το θυμάμαι.
0: Μοντεσκιέ.
1: Μπράβο, λοιπόν, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και είπε ο άνθρωπος ότι εντάξει, θα χωρίσουμε τις εκκλησίες για να μην κάνει ό,τι θέλει ο αρχηγός του κράτους. Σωστό.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Πολύ σωστό, όχι απλώς στον κοινοβουλευτισμό.
1: Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν ήταν πλέον ξεχωριστές, ανεξάρτητες τις εκκλησίες και έπαιρναν τις αποφάσεις που ήθελαν. Δεν κανονίζε ο αρχηγός του κράτους τι θα κάνουνε. Okay?
0: Okay.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι αλλού τώρα. Και αυτό είναι σωστό. Το θέμα είναι αλλού. Όχι όταν μια εξουσία παίρνει αποφάσεις σωστές και σύνομες. Έτσι. Το πρόβλημα είναι όταν μια εξουσία από τις τρεις κάνει παράβαση του νόμου. Δηλαδή, κλέβει, σκοτώνει, λέμε τώρα, έτσι. Παραβαίνει τον νόμο. Κάνει εγκλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί δεν θα την ελέγχει κανείς. Προφανώς δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να την ελέγχει. Πρώτα απ' όλα τους βουλευτές τους ελέγχει η δικαστική εξουσία. Πρέπει να τους ελέγχει. Δηλαδή, αν κάνουν κάποιο έγκλημα, πρέπει να τους ελέγχει κάποιος. Δεν μπορεί να φεύγουν έτσι. Άλλο να παίρνει μια απόφαση νόμιμη ένας βουλευτής να κάνει τη δουλειά του στα πλαίσια του νόμου. Έτσι. Και άλλο να κάνει, ας πούμε, να πάει να κλέψει. Άρα δεν είναι με την έννοια που είπε τώρα αυτός που. Πώς το λένε, το δικαστή, Ζαβέλα, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, τον εισαγγελέα του Αριού Παγού.
1: Βγήκε αυτός και λέει: η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη. Μα δεν έχει κανείς. Με μένα δεν σε έχει κανείς τις αποφάσεις τις δικαστικές. Όταν είσαι σύνομος. Αν πας όμως να κλέψεις ή να τα πάρεις εσύ από έναν ας πούμε, κακοποιό για να τον απελευθερώσεις. Θα σε αφήσουμε έτσι. Τι γίνεται.
0: Θέλετε να συμπληρώσετε μετά το δελτίο κάτι.
1: Ναι.
0: Θα μείνετε λίγο αναμονή.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ. Έχω κι άλλη επιλογή, ρε Λαβίθη, θα κάνω. Μπορεί να μου λέγατε, όχι κύριε Λαβίθη, άντε μπιπ και να μου το κλείνατε στη μούρη. Θα ήταν και αυτό δεκτό.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων. Η προανάκριση διενεργείται κατόπιν εντολής της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, σύμφωνα με τον συνήγορο κάποιων εκ των συλληφθέντων. Στην υπόθεση εμπλέκονται εν ενεργεία αντιδήμαρχος αλλά και στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων, με την υπεράσπιση να κάνει λόγο για υπερβολικό επικοινωνιακό χειρισμό της επιχείρησης. Τραγωδία στη Λέσβο μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο νέοι, ένας 18 και ένας 16 χρόνων. Οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανή όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχό της και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων σήμερα στο Αιγαίο με 10 παραβιάσεις και μία εμπλοκή. Συγκεκριμένα, 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται για 2 οπλισμένα F-16 καθώς και 2 αεροσκάφη τύπου CN-235. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους προχώρησαν σε 4 παραβιάσεις του FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Τον Αμερικανό ομολογό του, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ για την απόφαση της Μόσχας να εξαπολύσει πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, ο Λαυρόφ δήλωσε στον Ρούμπιο ότι η κίνηση αυτή αποφασίστηκε ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις του Ουκρανικού καθεστώτος στη ρωσική επικράτεια. Μεγάλη επιχείρηση των αρχών για διάσωση νεαρού τουρίστα από το ναυάγιο της Ζακύνθου όταν έπεσε από ύψος 10 μέτρων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Για τον εντοπισμό του και την ανάσυρσή του κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ο 22χρονος νεαρός είναι καλά στην υγεία του. Στη διεθνή ενημέρωση, ανησυχία στην Ισπανία μετά από νέο περιστατικό με χανταϊό. Ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius βρέθηκε θετικό στον ιό, ενώ βρισκόταν ήδη σε καραντίνα στη Μαδρίτη. Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί από το πλοίο μαζί με άλλους επιβάτες και πλέον νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα απομόνωσης. Επικράτησε του Άρη ΑΕΚ με 102-99 στα playoffs της Basket League. Η ΑΕΚ έκανε έτσι το 2-1 και πάει στα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιους στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μετά από εσάς είναι ο κύριος Μαντενίδης.
1: Ναι.
0: Ξέρει λίγο.
1: Τώρα στα αναμονή σκεφτόμουν ότι αντί για διάκριση, διακριτές εξουσίες και διάκριση, μπορούσα να πούμε ανεξάρτητες εξουσίες, το οποίο είναι και πιο. Δείχνει καλύτερα το νόημα, έτσι ότι κανείς δεν μπορεί να τις επέμβει. Δηλαδή, ένας βουλευτής θέλει να ψηφίσει αυτό, θέλει το άλλο. Κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει, να τον κάνει ό,τι θέλει, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, σε αυτό είναι ξεχωριστές οι εξουσίες, ανεξάρτητες. Έτσι. Πού δεν είναι όμως ανεξάρτητες. Η δικαστική εξουσία ελέγχει την νομοθετική, την ελέγχει, όχι σε επίπεδο ότι κάνει σε νόμο. Αλλά άμα ένας βουλευτής καταλάβει εκεί παραβεί τον νόμο, η δικαστική εξουσία επεμβαίνει στην νομοθετική. Το βουτάει το βουλευτή και το βάζει μέσα.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν είναι επιχείρημα αυτό ότι επειδή είναι ανεξάρτητες δεν τις ελέγχει κανείς στις παραβάσεις του νόμου. Δεν τις ελέγχει κανείς όταν είναι νόμιμο, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους σε νόμιμο επίπεδο. Σωστά. Okay. Άρα λοιπόν και τη δικαστική εξουσία θα πρέπει κάποιος να την ελέγχει αν παραβαίνει. Αλλά όμως επειδή η δικαστική εξουσία, αν ένας δικαστής κάνει κάτι, ας πούμε, μια στραβή, έτσι, έχει όμως τα μέσα. Υπάρχει εκεί ενδεχομένως μια συναδελφική αλληλεγγύη. Άρα εκεί θα είναι κάπως ότι ελέγχεται. Αυτός που ελέγχει, αυτός που είναι ελεγχόμενος, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια τρίτη, άλλη εξουσία από τις τρεις που σας. Και εκεί βέβαια είναι οι επιτροπές της Βουλής που έπρεπε να πάει ο κ. Ζεβέρας εκεί. Και μόνο η άδειση τώρα ένα δικαστής που κάθε μέρα δικάζει, ας πούμε, αντίθετα να το δικάσουν, δηλαδή τώρα είναι για. Γελάμε και τα μετά. Έτσι. Νομίζω δεν θα διαφωνείτε.
0: Όχι.
1: Ωραία, λοιπόν. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Για τον Καβάφη που είπατε, επειδή πάντα όταν κάποιος είναι αμφιλεγόμενος, όχι για τις σεξουαλικές προτιμήσεις, δεν μιλάω γι' αυτό, όταν κάποιος είναι αμφιλεγόμενος πρέπει να λέγεται αυτό. Γιατί τα μονολυθικά, ξέρω εγώ, αποδεκτός από όλους, δεν είναι σωστό. Πρέπει να, άμα είναι αφιλεγόμενο, δηλαδή ο Σολωμός, ας πούμε, δεν είναι αφιλεγόμενο πρόσωπο, σαν ποιητής. Έτσι. Δεν είναι αφιλεγόμενο. Πολλοί δεν είναι αφιλεγόμενοι. Πολλοί. Όχι πάρα πολλοί, λίγοι τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Καβάφης όμως απορρίφθηκε, θεωρήθηκε ασήμαντος, αντιπαθέστατος από τον Παλαμά και από πολλούς άλλους στην εποχή του. Πολλοί ποιητές κύρους. Αυτά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Έχουν και οι ποιητές τα κομπλεξάκια τους, τι νομίζετε? Αυτοί κι αν έχουν, δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι πολύ καλοί σε κάτι. Για τον Σολωμό ίσως επειδή έχουν περάσει χρόνια. Παραδείγματος χάρη ήταν πιο πρόσφατο, δεν ξέρω πόσοι θα τους συγχωρούσαν την εξάρτηση από το αλκοόλ. Αλλά καταλαβαίνω πώς το εννοεί για τον Καβάφη και καλώς το ανέφερε ο κύριος Γιώργος. Τώρα, κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στο Χρήστο. Εννοείται Χρήστο. Όλοι είμαστε μαρξιστές. Γεια σου Φώτη, παραλογιστή. Βεβαίως ότι αντιπροσωπεύει. Σαφώς. Το έχω περισσότερο για προσωπική ανάγνωση. Αυτό το τελευταίο, μην νομίζεις, και εγώ τώρα τα πρόσφατα οριμάζω και το διαχωρίζω. Λέει εδώ τη γνωστή φράση, όλη τη βδομάδα ραγιά, το Σάββατο βασιλιάς, πώς ταυτίζεται ένας άνθρωπος και νιώθει ότι θίγεται προσωπικά ή εξυψώνεται προσωπικά από την επιτυχία που θα κάνει, όχι να χαρεί ή να λυπηθεί, που είναι ανθρώπινο, αλλά να το πάρει σαν προσωπικό επίτευγμα ή απώλεια. Την επιτυχία ή την αποτυχία της ομάδας του. Εμένα μου πήρε καιρό αυτό για να το διαχωρίσω. Οπότε δεν είμαι τόσο αυστηρός. Σχετικά πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια έκανα αυτό το διαχωρισμό. Και είναι όντως πολύ απελευθερωτικός. Σε βοηθάει να βλέπεις πολύ καθαρότερα τα πράγματα. Με ChatGPT μου γράφει ο Πέτρος. Φτιάξανε το πρόγραμμα της Καριστιανού Κωνσταντίνε. Γεια σου, Μένιπε από την Νορβηγία. Απόλαυση σημερινή εκπομπή. Έπρεπε να δίνεις δήμα τρεις φορές την εβδομάδα στο Βασίλη Πλαταμόνα και στον Αλλιώτικο. Καλή συνέχεια.

Θα με κάνετε ρε να βγω να γίνει εκπομπή ροντέο αρκετά, λέει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Βγες Νίκο μου και σήμα, να μαζευτούμε εδώ όλοι μαζί και να συζητάμε ανάλογα για τα πολιτικά ή τα ποδοσφαιρικά, να δούμε αν θα τα ομαδικά. Έβγε για την ανάλυση στο ποδόσφαιρο, κόμμα και με τα πράτες ΑΕ λέει Σία. Μα άμα θέλω να το σοβαρέψω το κάνω, απλώς το κρατάω και εγώ λίγο σε επίπεδο πιο χιουμοριστικό. Το ξέρεις μου λέει ότι ο Βελόπουλος είναι ΠΑΟΚ. Επίσης ο Ανδρουλάκης είναι Πανάθα, γράφει ο Γιώργος. Το ξέρα για το Βελόπουλο, έχεις δει τα ποσοστά του πάνω. Ο Δε Βαρουφάκης είναι πάνθυρας, γράφει ο Γιώργος. Πώς το σχολιάζεις? Συνεπές. Σου λέει είμαι έξω από τα συστήματα, έξω από αυτά, έξω από εκείνα. Ανιονάρα. Τι ήταν ο Δελικάρης ρε Μαυροπούλη? Έκανε επανάσταση στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να αυξηθούν οι αποδοχές των Ελλήνων συμπαικτών του. Γιατί τα φράγκα τα έπαιρναν ο Λοσάντα με τον Βιέρα. Αλλά εσύ έβγαλε στον Κουτσούπα ΑΕΚΤΖΙΣ. ΑΕΚΤΖΙ, τι σου λέω τώρα, μου γράφει ο Γιώργος ο Αλλιώτικος. Γιώργο, με πήρε ο Κούδας. Θέλει να μιλήσετε. Ο Κασελάκης το μάρανε το Χαράλαμπο από το Βανκούβερ. Οι άλλοι που κατέστρεψαν τη χώρα τι έχει να πει? Γράφει ο Μπούμεραγκ. Ρωτάει ο Μπούμεραγκ και στέλνει και την καλησπέρα του. Ρήπανση ανακάτοικο από ChatGPT εδώ, ο Άρης. Για να δούμε.

Κίνα 30-32%, Ηνωμένες Πολιτείες 13-15%, Ινδία 7-8% και Ρωσία 4-5%. Και μετά είναι η Ιαπωνία 3,8%. Μετά την Ιράν, Σαουδική Αραβία, τη Σκλαντίνη, Τουρκία, Νότια Κορέα, Ινδονησία. Αλλά άμα βάλουμε μαζί Κίνα το στο 32 και Ηνωμένες Πολιτείες το 15-47% και Ινδία 8, μάνι μάνι αυτή είναι πάνω από το 50% οι τρεις. Βάλε και τη Ρωσία με το 5, κλείσαμε. Παιδιά, πηγαίνετε πείτε στους

0: Κάνω λάθος που μιλάει τώρα που είχε σχέση με Γαλλία. Είναι ίσως ο μοναδικός ακροατής που με εκνευρίζει όταν τον ακούω. Γιατί σας ηρωνεύεται και έχει ένα ύφος υπεροπτικό. Σας παρακαλώ πολύ μην του μοιάσετε, επειδή είπα όταν μεγαλώσω να του μοιάσω. Δεν με ηρωνεύεται, αλλά το ύφος του εμένα είναι αυτό ακριβώς που μου αρέσει. Ο τρόπος που μιλάει. Τι να μου πείτε, ρε πλεμπέι. Τι να μου πείτε, εσείς οι πανάπτυκτοι, οι ποσαχάροι. Να μου πείτε τι εμένα. Ταξιδευτής Κωνσταντίνε, να σου πω με βαριά καρδιά ότι την τρίτη θέση στις εκλογές της Κύπρου κατέκτησε φασιστικό κόμμα. Επαναλαμβάνω, είναι λίγο διαφορετικά στην Κύπρο το πώς εννοούν την πολιτική. Όλες τις απόψεις τις ακούς. Μέχρι να σου θίξουν τον Καβάφη. Εκεί έχουν κόμπλεξη άλλοι, λέει ο Γρηγόρη. Περίμενε. Τις απόψεις όλες τις ακούω. Και σέβομαι το δικαίωμα να μου πει κάποιος την άποψη. Την άποψη αυτή καθεαυτή όμως, όχι μόνο δεν θα τη δεχθώ. Και δεν τη σέβομαι. Τα άπειρες χαζομάρες, για να μην πω το άλλο, ακούω. Καθόλου, τις οποίες καθόλου δεν σέβομαι. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, κύριε Μαντενίδη?
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίση και σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς σας φαίνεται που συμμετέχετε σε μια εκπομπή όπου ένα από τα θέματα που συζητάμε είναι Παλαμάς ή Καβάφης?
1: Μα χρειάζεται να με το ρωτήσετε?
0: Μα επίτηδες σας ρωτάω.
1: Εσείς τι περιμένετε να πω, γνωρίζοντάς με?
0: Γρεκυλόρα για δω Έλληνες.
1: Δαγκωτό Καβάφης, Καρούμπαλα. Γράψτε το, ψάξτε το στο ίντερνετ. Ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της παγκόσμιας δυτικής λογοτεχνίας,

0: άκρη με 200 δραχμές με ροκάματο και δούλευα Σαββατοκύριακα και σε βοηθός σε εστιατόρια και στον Κρικέλα. Απροπό, όποιος θέλει θυμάται, Σαββατοκύριακα δούλευα και με έδωσε 50 δραχμές μπερμπουάρ ο αείμνηστος Ζαμπέτας. Μία Κυριακή μεσημέρι και έπαιρνα 200 δραχμές με ροκάματο. Και ο Ζαμπέτας έδωσε εμένα το βοηθό 50 δραχμές τότε.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και πάω στην Ιταλία, 76, και γίνεται μία κόλαση στο φοιτητικό κίνημα, καταλαβαίνετε. Είχαν κοπεί, δεν τους στέλνανε, δεν μπορούσαν να τους στείλουν οι γονείς τους, γιατί ο καθεστώς 74 τους είχε κόψει να στέλνουν οι γονείς, τους απαγόρευαν, γινόταν μια κόλαση. Υπήρχανε παιδιά, δεν θα ξεχάσω, μια Αλέκα και μια Μαρία, που μπλέξανε με αυτά τα ιδεολειπτικά, δογματικά, αριστερά, της αριστεράς του, τον Ανδρουλάκη. Τι είπε ο Ανδρουλάκης κάθε πρωί? Εγώ εννοείται κάθε πρωί 9 η ώρα και με 40 πυρετό ήμουνα στη σχολή μου. Τελείωσα πληροφορική το 82 καρούμπαλα. Και είχα στο κομωδίνο κάθε βράδυ του Καβάφη το βιβλίο, γιατί ένας φωτεινός καθηγητής φιλόλογος στην Πηλαία που τελείωσα, γιατί έμενα στην Άνω Τούμπα και πήγαινα στην Πηλαία, γιατί είχα κάνει γαλλικά στο Λαγκαδά και στην Πηλαία είχε γαλλικά να κάνω. Και με έστειλαν με τα πόδια, πήγαινα από την Άνω Τούμπα στην Πηλαία, για όσους ξέρουν. Από ένα ρέμα πηγαίναμε εκεί με τα πόδια. Λοιπόν, αυτός ο φιλόλογος ο μεγάλος μας ανέφερε τον Καβάφη και μας λέει, παιδιά λέει, διαβάστε τον, γιατί μπορεί να σας δώσει πράγματα για να προχωρήσετε τη ζωή σας. Και όταν διάβασα την πόλη, κύριε Καβάφη, κύριε Λαβίφη, η πόλη, αν διαβάσουν την πόλη τα καρούμπαλα που διαβάζουν τις Ιουδαϊκές ηλιθιότητες, χάρη στον Καβάφη έκανα κουράγιο και πάλεψα και έβγαλα μια πληροφορική μαθαίνοντας Ιταλικά, μαθαίνοντας Αγγλικά, γιατί οι καθηγητές πηγαίναν στην Αμερική και ερχόταν με σημειώσεις στα Αγγλικά, δεν προλάβαιναν. Σκεφτείτε, το 76 πληροφορική Γαλιλαίο Γαλιλαίη καρούμπαλα. Έχετε το θράσος να βγαίνετε και να νουθετείτε και όλα στο πόπολο με κολυβογράμματα που μάθατε και κατατρέψατε, ποιος ξέρει τον κόσμο, και είστε και βολεμένοι. Στην τρύπα σας όλοι, γιατί είστε υπεύθυνοι που παίρνουν τα παιδιά σας 700 ευρώ και 500 και μισά μεροκάματα δηλωμένα. Η θρησκοληψία σας τα κάνει αυτά, η νοοτροπία του δούλου υπηκόου. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω δύο κορίτσια, την Αλέκα και τη Μαρία. Η μία τρελάθηκε κιόλας, γιατί η φουκαριά έμπλεξε με τον Μίμη Ανδρουλάκη τότε. Τι είπε ο Μίμης Ανδρουλάκης, ο Κύρκος, ο Φλωράκης, ο άλλος και ο ψηλός, ο... Πώς τον λέγανε του Κουκουέγγι, από γάμα που ξεκινούσε το επίθετο, τα θυμάμαι. Και εγώ με 40 πυρετό στο σχολείο, λέω, εγώ ήρθα εδώ να γίνω άνθρωπος εγώ. Και άμα γίνω άνθρωπος εγώ, να βοηθήσω κι αν μπορώ και την κοινωνία. Λοιπόν, και τι είδαμε χθες, και απορώ, τέτοια μυαλά. Πόντως υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα που έχουν μυαλό. Το αναλώνουν και να μαλώνουν για τις ομάδες. Όπως το είπατε, τι είναι μια αριστεχνική ομάδα? Είναι δυνατόν, μαλώνουν οι νονοί και αλληλοχτυπιούνται μέσα στο γήπεδο, αλληλοβρίζονται, δυο νονοί του καθεστώτος. Και έρχεστε και αναλώνεστε για αυτά. Σας λυπάμαι, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Και βανδαλίζουν το μοναδικό άγαλμα που έπρεπε να υπάρχει στη χώρα, αφού επί Θεοδοσίου πρώτου κατέστρεψαν τα πάντα, με τον Πιλάριχο και με τον Κωνσταντίνο τον πρώτο, τον μεγάλο, τον μεγαόλη μέγιστη καταστροφής.
1: Εντάξει,
0: του ελληνικού πολιτισμού.
1: Έγινε.
0: Ασχολούνται με τους νταβατζίδες του καθεστώτους. Τι να πω,

0: και χειρότερα έρχονται. Α, Ελβετία, 150 τετραγωνικά, η ανιψιά μου. Είναι κτηνίατρος στο δημόσιο της Λουκέρνης. Για φανταστείτε τι αξία πρέπει να έχεις για να σε πάρει το δημόσιο της Λουκέρνης. Ελβετία, 150 τετραγωνικά. Εξάμηνος ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας. Πόσο κυριλαβήθηκε, 150 τετραγωνικά.
1: Πόσο.
0: Τέσσερα άτομα.
1: Αρκετά.
0: Μπράβο. Πόσο λέτε, εξάμηνος λογαριασμός. Μόνο ΔΕΗ, το ξεκαθαρίζω. Όχι δημοτικά, τέλη. Λογαριασμός ΔΕΗ μόνο έρχεται. 160 γαλλικά φράγκα. Μόλις ήρθε από την Ελβετία η αδερφή μου και μου λέει, Κώστα, ήρθε ο λογαριασμός εξάμηνος. 160 γαλλικά φράγκα είναι περίπου 180 ευρώ. Εδώ μαρμάγκαλοι θα πληρώνετε, εδώ πληρώνετε 400 και 500 μα σίγουρα. Εξάμηνος λογαριασμός στην Ελβετία, 180 ελβετικά φράγκα. Καθίστε εσείς να μαλώνετε για τον

νιώθει ότι είναι πιο σημαντικός επειδή η ομάδα του έκανε μια επιτυχία ή είναι πιο ασήμαντος, δηλαδή το παίρνει τόσο προσωπικά. Οι άνθρωποι που αισθάνονται έτσι είναι άνθρωποι που έχουν θέματα με τον εαυτό τους και πρέπει να τα λύσουν. Είναι άνθρωποι που μένουν στάσιμοι και δεν προχωράνε και τους στέλνει οι υπόλοιποι, ενώ δεν έχουν οι ίδιοι λύσει τα δικά τους για να μπορέσουν να εξελιχθούν. Δεν το λέω όμως αυστηρά. Μέχρι πολύ πρόσφατα θεωρούσα και εγώ ότι ψηλώνω ή κοντένω προσωπικά, ανάλογα με το αν η ομάδα μου πάει καλά ή δεν πάει. Τρομερό πράγμα, ε. Όλοι μπορούν να πέσουν σε το θέμα. Ο άνθρωπος που εξελίσσεται δεν είναι ο άνθρωπος που δεν πέφτει ποτέ σε παγίδες και σε λούπες. Όλοι πέφτουμε. Το θέμα είναι να μπορέσεις να το καταλάβεις και να βγεις από αυτές. Γεια σου ταξιδευτή. Δεν εκφράστηκε αρνητικά για τον Καβάφη ο Γιώργος, γράφει ο ταξιδευτής. Απλά ανέφερε το γεγονός ότι δεν τον συμπαθούσε ο Παλαμάς. Ναι. Σωστά. Αλλά ήταν τόσο ωραίο που τον είχε πιάσει εκεί με το Μαρμάγκαλη και Καρούμπαλη που... Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος υπερασπίστηκε τον Καβάφη, λέγοντας μάλιστα ότι εδώ ολόκληρος Παλαμάς και ότι πρέπει να τονίζεται ότι ολόκληρος Παλαμάς δεν τον ήθελε και ίσως την εποχή του ο Καβάφης να μην είχε και την αναγνώριση που θα έπρεπε. Την έχει τώρα. Τι να πω.

0: πρώτα ο ίδιος πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ. Με σχέλα βυθή να ρωτήσω κάτι. Όταν το πουλί έχει βαμμένο νύχι κόκκινο, τι είναι, ο Μυρμιδόνας? Τι είναι? Πάλι σου φεγε αντίφαση, μου λέει ο Γρηγόρης. Σε παρέμβασή του είπε ηλίθιους όσους τσακώνονται και ενοχλούνται με τις ομάδες και είπε ότι έχει βάλει το μαχαίρι στα δόντια επειδή ακούστηκε διαφορετική άποψη για τη δική του για έναν ποιητή. Όχι, καθόλου αντίφαση. Αν είναι να πιαστούν κάποιοι στα χέρια και να σηκωθεί ο ένας από τους δύο, τον άλλο να τον πάρει το ασθενοφόρο, χίλιες φορές να είναι επειδή κάποιος είπε ο Παλαμάς είναι καλύτερος από τον Καβάφη και κάποιος άλλος του όρμηξε επιτόπου και του πέταξε καρέκλα, παρά επειδή κάποιος είπε ζήτω θρύλος και ο άλλος είπε ποιος θρύλος μόνο πάω και τσακώθηκαν. Καθόλου αντίφαση, με συγχωρείς, δεν με έχεις καταλάβει. Χρήστος από το Βύρονα, γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Κύριε Καλαβίδη.
0: Καλώς τον.
1: Κάθε ευτυχία και χαρά για εσάς και την οικογένειά σας με αφορμή τη γιορτή σας.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Είμαι γαναξημένος με τους κουκουέδες που βγαίνουν στην εκπομπή σας, τα μελακωνικός που ρεφορμίζουν με την προσωπολατρία του Στάλιν. Ας διαβάσω το θρίαμβος και τραγωδία εκδόσεις σύγχρονη εποχή. Οι δηλωσίες της μεταπολίτευσης. Όλο λάδι στην εκπομπή σας και τη γανίδα τίποτα δεν βλέπω. Για αυτούς και τον κύριο Κουτσούμπα. Αυτά ήθελα να πω μόνο, κύριε Λαβίδη.
0: Λακωνικός όπως πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο. Και έδωσε και εκδόσεις σύγχρονη εποχή, ε. Υπόψη. Μην τορμήξετε αμέσως.

ΠΑΟ ΚΑΕΚ θα παίξουν φέτος τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ, λέει ο Κώστας από την Πάτρα. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει τρεις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και η ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Ούτε ο Λιόλιος, ο Πατρινός, ο πρόεδρος της Λίγκα, ξέρει. Όταν το ρώτησα, με παρέπεψε στο Μιστακίδη. Κύριε Κώστα από την Πάτρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, ότι μου το στέλνετε χιουμοριστικά. Πείτε μου ότι μου το στέλνετε για και απλώς δεν το καταλαβαίνω λόγω του γραπτού λόγου. Και ότι δεν είναι. Λαβήθη, ό,τι σου λέω. Σκούπα! Και ο ένας και ο άλλος. Τα έχω δει όλα και από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Όχι, με τον άλλον δεν μπλέκεις. Τεκ. Εγώ με τον άλλον τρόμαξα. Ψυχή δεν έχει βρεθεί. Αυτό που υπάρχει και μετριέται είναι η συνείδηση. Στον κουβάκι ο Καβάφης. Κύριε Κυριάκο, οι αριθμοί έχουν βρεθεί. Αφού μου το θέτετε έτσι με... να πάμε στην οντολογία. Τι είναι το 2, εγώ δεν βλέπω κάποιο 2. Πού είναι το 2, πώς είναι μετρήσιμο. Το 3, το 4, οι αριθμοί πού είναι. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Εδώ συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο. Είμαστε στα 36-37 λεπτά μετά τις 11. Δεν θα προλάβουμε με όλους τους ακροατές που καλέσατε, δηλώσατε συμμετοχή. Εντάξει, κάποιοι καλείτε και πιο συχνά, οπότε να μην βγείτε μια μέρα, θα βγείτε την επόμενη, δεν τρέχει κάτι. Μην ξεχνάτε, κάθε ακροατής μπορεί να βγει μόνο μία φορά την εβδομάδα στην εκπομπή και από εκεί και πέρα είναι φορές που κάποιοι ακροατές, όταν έχετε βγει αρκετές εβδομάδες συνεχόμενα, θα προτιμήσω να δώσω σε κάποιους άλλους που δεν έχουν βγει τόσο συχνά προτεραιότητα σε σχέση με εσάς.

0: Εσύ δεν με κατάλαβες, μου διευκρινίζει ο Γρηγόρης, η αντίφαση δεν είναι δικιά σου. Ο ακροατής θεωρεί ασήμαντα όσα δεν αφορούν την καθημερινή και πραγματική ζωή. Αλλά ξαφνικά θύμωσε για τη γνώμη κάποιου για έναν ποιητή, με την έννοια ότι και αυτή δεν είναι σημαντική για την καθημερινή πραγματική ζωή, ε. Μη με αδικείς. Ναι, έτσι όπως το θέτεις, δεν το κατάλαβα σωστά, μου το διευκρινίζεις, έπεσε σε αντίφαση. Όλοι είμαστε έτοιμοι, μάλλον όλοι έχουμε το σημείο μας, αρκεί κάποιος να το βρει. Δεν με ενοχλεί το ένα, δεν με λέει πως τόσο ψύχρεμος αυτός, δεν τον ενοχλεί το ένα, δεν τον ενοχλεί το... Κάτι τον ενοχλεί, απλώς δεν το έχουμε ακόμα βρει. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Δεν είναι απλά χιουμοριστικό, είναι αναμνήσεις από το μέλλον. Καλό βράδυ, μου γράφει ο Κώστας από την Πάτρα. Φέτος δύσκολο. Από του χρόνου βλέπουμε. Καβάφης πραγματικός, γράφει ο Έμωνας, παραθέτει εδώ από το «Στην Εκκλησία» του 1912, ανοίγω εισαγωγικά, «Την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτέρυγά της, τα φώτα, τες εικόνες της, τον άμβονά της, τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες, ο νους μου πιάνει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό μας βυζαντινισμό». Χωρίς σχόλιο γράφει Έμωνας. Επόμενος ακροατής ο Αντώνης από τα Ανολιώσια. Γεια σου Αντώνη.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Έχουμε και ως πρωταθλητής Ευρώπης, μην το ξεχνάς.
0: Βέβαια.
1: Έμα, πού να τα δεις εσύ?
0: Πού να δω τι? Στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μου κάνεις πλάκα τώρα για το μπάσκετ?
1: Ορίστε.
0: Μου κάνεις πλάκα για το...
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Πότε γεννήθηκες?
1: Τι εννοείς, εξευρολίγκα?
0: Τι χρονολογία γεννήθηκες?
1: Εξευρολίγκα.
0: Όχι, δεν έχω καμία. Πότε γεννήθηκες?
1: Τότε τι να μου πεις τώρα?
0: Τι χρονολογία γεννήθηκες?
1: Σαν αθλήματα έχεις? Πόλο, βόλεϊ που έχει ο Ολυμπιακός, όλα τα αθλήματα.
0: Γεννήθηκες μετά το 90, μόνο αυτό πες μου.
1: Όχι, δεν θα σου απαντήσω.
0: Σίγουρα.
1: Έχεις τα αθλήματα εκτός από μπάσκετ που έχει ο Ολυμπιακός χώρο?
0: Όχι.
1: Στο χέστο τότε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα θέματα.
0: Μετά το 90. Σίγουρα.
1: Το 91 είμαι, αλλά εντάξει, τι
0: καταλαβαίνω,
1: να μου πεις εσύ τώρα, τι να μου πεις. Να μου πει τώρα ο ΠΑΟΚ με 4 πρωταθλήματα τώρα, στο χέρι θα πάει
0: στο
1: πάνω.
0: Εσύ είσαι πιο σημαντικός και ως άνθρωπος από μένα, αφού η ομάδα σου έχει, και πιο, έχει 47 πρωταθλήματα και εμένα 4.
1: Ξέρω παιδιά ότι πονάτε, ξέρω ότι είστε σε δύσκολη κατάσταση, εντάξει, θα περάσει, πόνος είναι, θα περάσει. Αν και με τον Μιστακίδη, εντάξει, θα βγαίνετε τρίτη τώρα, οπότε είναι ένα βήμα προς τα μπρος.
0: Κοίτα όμως το βιολογικό, σκέψου το αυτό. Κάποιος πήγε, λοιπόν, ο σημερινός σαραντάρης Παναγιώτη, δεν έχει ζήσει εκεί.
1: Οι σαραντάρης ήσουν με 2 εικοσάρες.
0: Από το 86. Δεν ξέρει, ας πούμε, του Άρη τι θα πει άδειαζε η Ελλάδα για να δουν Άρη.
1: Για τον Άρη έχω πει και για τον Γκάλι έχω πει και για

0: Το Γιαννάκη έχω πει.
1: Δεν είναι, δηλαδή μέχρι τα 40. Είδες η βιολογία πώς φτιάχνει. Λέω πώς η βιολογία από μόνη της δημιουργεί.
0: Ο μπάσκετ μας δίδαξε. Ο ΠΑΟΚ τι έχει κάνει. Μια τρύπα στο νερό. Και αν δεν ήταν η αλήθεια, είναι και ο Σαββίδης που το βρίζουν εκεί τα τέτοια. Σκατά τίποτα δεν θα έκανε κάνει. Να τα λες όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Πάμε.
0: Ναι, ναι, και κάποιοι το βρίζουν έτσι.
1: Ποιον?
0: Και, τον είναι Σαββίδη.
1: Ναι.
0: Στα Θεσσαλονίκα, δεν ξέρω αν ακούς.
1: Ενημερώνομαι.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Εντάξει, έχει και κόντρα τώρα με τον Μιστακίδη. Θέλει ο Κούλης να τον πάρει με τον Μιστακίδη που έχουν κόντρα εκεί με το. Δεν καταλαβαίνω. Α, και να πω και χθες, θα είστε ο εφιάλτης στην Αλφαβήτα Πειραιός. Ελάτε να κάνετε, κύριε Δημητριάδη, με τις υποκλοπές που βάζετε στα φυλακή, έτσι, και που πάτε για εγκληματική οργάνωση στο αθώους ανθρώπους, που έπρεπε, η εγκληματική οργάνωση είναι άλλη, εγώ ξέρω να πω, με τις υποκλοπές, με τον Τίλαν.
1: Πού λες για τη δίκη Λιγκεριδή, όταν λες για εγκληματική οργάνωση.
0: Βεβαίως. Ο Δημητριάδης δεν έπρεπε να είναι εγκληματική οργάνωση με την, το στενό περιβάλλον του κύριου Πρωθυπουργού. Με τον Τίλαν, με τις υποκλοπές. Α, ποιος θα τα πει αυτά τώρα η αλήθεια.
1: Ποιος τολμάει να πει τις αλήθειες και το δίκαιο.
0: Εγώ ήμουν ο πρώτος που καταδίκασα το θέμα και το καταδικάζω πάντα με τον Λιγκερίδη. Αλλά δεν μπορείς ένας να το κάνει να πηγαίνουν 100. Να πηγαίνουν οι 5, οι 10, οι 15 που ευθύνουν. Κατάλαβες, δηλαδή αυτό το πράγμα έχει γίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πάντα συνήθως οι στρατιώτες πρέπει να. Δεν έχει αξιωματικούς και εντολής. Μόνο στο στρατιώτη πάει και κάνει.
0: Αν θεωρεί το Μαρινάκι ότι έδωσε την εντολή που τον πάνε και αυτό να και το
1: κρατάει. Στη δίκη τη Νιρεμβέργη. Κακώ που βάλανε τον Γκέρινγκ. Έπρεπε να βάλουν στρατιώτε.
0: Τι λες. Να είσαι προσεκτικό.
1: Εσύ πε μου τι λες.
0: Να είσαι προσεκτικό.
1: Εσύ τι λες.
0: Να γίνουμε επιτέλου εραστέ. Λοιπόν, πάμε στα πεζά.
1: Και τι πετά την μπάλα στην εξέδρα.
0: Εγώ τι λέω.
1: Εσύ τι λες.
0: Ότι μα πολεμάει το σύστημα του Μητσοτάκη. Επειδή έχει κόντρα με τον Μαρινάκη και δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Εσύ δεν το βλέπεις αυτό δηλαδή.
1: Όχι.
0: Εσύ δεν το βλέπεις ότι υπάρχει μια μεγάλη κόντρα. Τι, εγώ θα σου
1: κόντρα μπορεί να έχουν δύο που έχουν και δύο άδικο. Εδώ όμως από τι λες είναι ένας καλός και ένας κακός.
0: Δύο άδικο.
1: Ναι, κόντρα μπορεί να έχει ο Ηλιόπουλος με το Σαββίδη, ας πούμε.
0: Ναι, ωραία. Και τι. Εγώ είναι μιλάω για την κυβέρνηση.
1: Ωραία, ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός στο σενάριο.
0: Παιδάκι μου, άκουσε τώρα να σου πω. Για να το πάμε και να το πάμε.
1: Ρε παιδί μου, σε ρωτάω, ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Ποιος είναι αυτός που έχει το δίκιο με το μέρος του.
0: Και ποιος είναι αυτός που έχει το δίκιο. Αυτό κρίνεται, δεν θα το πω.
1: Κατά τη γνώμη σου.
0: Εννοείται ότι ο Μαρινάκης έχει το δίκιο.
1: Γιατί, επειδή είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Ο Μαρινάκης έχει βοηθήσει, βοηθάει με συσίτια κάθε μέρα. Αλλά δεν τα λέτε ποτέ αυτά εσείς. Ο Μαρινάκης

0: τώρα, έτσι.
1: Λέω ότι
0: τα ψέματα, αυτά παραπολιτικά που είναι τον Μαρινάκη.
1: Αυτή λοιπόν, είναι η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν
0: λέω.
1: Η διαφορά μας, σε παρακαλώ. Η διαφορά μας. Το ότι είσαι ανθρωπάκι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το ότι είσαι ανθρωπάκι είναι διότι εγώ δεν κρίνω έτσι.
0: Κάνα ανθρωπάκι, σου επιστρέφω.
1: Ναι.
0: Δεν σε χαρακτήρισα.
1: Μα όταν μου λες ότι.
0: Θα είσαι προσεκτικός με εμένα. Με ξέρεις τόσα χρόνια, σε παρακολουθώ.
1: Μα όταν μου λες πρόσεχε πώς μιλάς τρως ψωμί, έτσι θα σου μιλήσω.
0: Σε παρακολουθώ χρόνια και δεν.
1: Άκου ποια είναι η διαφορά μας. Και γιατί είσαι ανθρωπάκι. Εγώ λοιπόν δεν θα σταματήσω σε κάτι. Αυτά εμένα δεν με επηρεάζουν. Πάμε λοιπόν. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για να ξέρεις με ποιον μιλάς. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει μέσα.
0: Βεβαίως. Και το Μέγκα έχει και τα παραπολιτικά.
1: Άρα τι εννοείς, ποιος δεν μιλάει.
0: Και τα νέα και το ΕΘΜ. Ορίστε.
1: Ποιος δεν μιλάει, δεν έχει τα παραπολιτικά. Ποιος δεν μιλάει.
0: Ναι, τα έχω εγώ. Τέλος πάντων, σας έχει πάει, να μην πω τώρα, πως δεν θέλω.
1: Ποιους, ποιοι είμαστε εμείς που μας έχει πάει.
0: Οι αντίπαλοι, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, σας πήρε το ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, σας πονάει, σας πήρε να σου πω, το DBG γιατί δεν το καταδικάζει. Όλα αυτά που έχει κάνει και έχει πει.
1: Περίμενε, μιλάς πολιτικά. Μιλάς πολιτικά ή ομαδικά.
0: Τα πάντα τα αθλητικά πάνε στα πολιτικά και περιτριγυρίζονται και στα πολιτικά και στα αθλητικά. Καλώς,
1: πριν από λίγο ακούσες συνοπαδού σου, που είναι κουκουέ.
0: Όχι Παναγία.
1: Όχι Παναγία μου, εσύ, αλήθεια. Στο μυαλό σου, όποιος είναι Ολυμπιακός, έχει τα ίδια πιστεύω πολιτικά με σένα.
0: Τη δική μου άποψη δεν θες να ακούσεις, αγόρι.
1: Ναι, αλλά η δική σου άποψη γενικεύει.
0: Εγώ δεν παίρνω να ακούσει τη δική μου άποψη.
1: Ναι,
0: γιατί το
1: αλλά...
0: πετύγει στους άλλους. Μαζί δεν μιλάμε.
1: Ναι, αλλά γενικεύεις και
0: ωραία,
1: το παρουσιάζεις ότι
0: όποιος. Γιατί πρέπει να συμφωνώ μαζί σου. Και να είμαι ανθρωπάκι αν δεν συμφωνώ.
1: Γιατί αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ προσβλητικό. Δεύτερον, γιατί δεν λες τη γνώμη σου, λες οι Ολυμπιακοί.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ποιοι Ολυμπιακοί. Ο ένας Ολυμπιακός είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο πρόεδρος που ήσουν στο Σκάι από τον Αλαφούζο, από εκεί που σε γνώρισα, δηλαδή έπαιρνα στο Real FM στο Χατζη Νικολάου και τώρα εσύ. Στα παραπολιτικά που είναι στο Μαρινάκι.
1: Ναι, πάντα γύρω-γύρω από τον Ολυμπιακό, όπως βλέπεις, κινούμε.
0: Αθελά σου, μπορεί και ναι.
1: Είναι διπλής ανάγνωση.
0: Δεν κακό. Και ο Γκότζος. Το κατάλαβε,
1: το κατάλαβε αυτό.
0: Και ο Γκότζος, ας πούμε, τώρα που κάνει εκεί με το φίλο το Βερβέλε.
1: Γιατί έχει δίκιο, λοιπόν. Εγώ προσπαθώ να σου πω.
0: Γιατί ήταν και το αγαπητό παιδί του Βαρδινογιάννη.
1: Γιατί έχει δίκιο κάποιο, επειδή. Δηλαδή, αν γίνει αύριο πρόεδρο τη ομάδα ο Μητσοτάκης, θα βγαίνει εδώ και θα μα λες τι καλό που είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, το κριτήριο σου βρει ανθρωπάκι. Το κριτήριο σου βρει ανθρωπάκι. Είναι μόνο ποιο είναι πρόεδρο μια ομάδα. Και βγαίνει και έχει και άποψη.
0: Να σου απαντήσω.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Συγχαρητήρια. Θα σου πω το εξή. Εάν ήταν κάποιος πρόεδρος όπως στον Ολυμπιακό, σε όλα τα αθλήματα, στον ερασί τέχνη, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, κάποιος κύριος Αλαφούζος, κάποιος κύριος Μητσοτάκης, κάποιος κύριος Σαλιαρέλης, κάποιος. Γιατί πέρασαν και κακοί πρόεδροι από εμάς, έτσι, μην τα. Και κοσκοτάδες κλπ. Θα είχε πάρει δρόμο. Εκείνη η διαφορά μας με τις άλλες ομάδες, όταν, αν θυμάσαι, ο DBG βγήκε και είπε μπίπ τη 13 και μετά τον προσκυνήσανε. Ο Αλαφούζος είπε ότι εγώ.
1: Εγώ τι ακριβώς ερώτησα τώρα, τι σχέση έχει αυτό. Εγώ σου λέω, κρίνεις έναν άνθρωπο μόνο.
0: Θες να σου απαντάω όπως θες εσύ, δεν γίνεται, ρε Κώστα.
1: Αυτό έχεις δίκιο. Αλλά μου απαντάς.
0: Δεν γίνεται, ρε Κώστα. Δεν γίνεται. Σου απάντησα.
1: Ωραία, θα το θέσω χωρίς ερώτημα.
0: Δεν πιστεύω ότι. Στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Πολύ, πολύ απλό.
1: Okay.
0: Και για τον όρο, αν που λέγατε. Δικαιώθηκε από παντού, έτσι.
1: Πιστεύω ότι το κριτήριό σου είναι τόσο χάλια. Που το μόνο που σε νοιάζει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ θεωρώ το δικό σου.
1: Ναι, αλλά το μόνο που σε νοιάζει.
0: Δεν κατάλαβα, επειδή διαφωνείς και την.
1: Δεν διαφωνώ. Το μόνο σου κριτήριο είναι ποιος παίρνει τίτλους στην ομάδα που υποστηρίζω.
0: Δεν κατάλαβα, εγώ είμαι προσβλητικός.
1: Σου λέω. Το μόνο σου κριτήριο είναι ποιος φέρνει τίτλους στην ομάδα που υποστηρίζω. Αυτό θα έχει για μένα πάντα.
0: Δεν ξέρω τι είσαι τόσα χρόνια.
1: Μην το παίζεις δίκαιος και αντικειμενικός. Να έχεις την ειλικρίνεια. Να βγεις όπως ο Τάκης Τσουκαλάς. Που λέει, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ρε αγόρι μου, εγώ είμαι φόλο Ολυμπιακός.
1: Όσο. Μπράβο. Όλα τα υπόλοιπα. Μην το παίζεις ούτε δίκαιος.
0: Είμαι φόλο Ολυμπιακός. Ούτε.
1: Μην μιλάς ούτε πολιτικά, ούτε ποιος έχει δίκιο, ποιος άδικο.
0: Είμαι φόλο Ολυμπιακός, το παραδέχομαι.
1: Εντάξει. Να ξέρω.
0: Και αυτός ενοχλεί.
1: Όχι, με ενοχλεί όταν κάποιος βγαίνει και λέει
0: λοιπόν,
1: ότι εγώ είμαι αντικειμενικός ενώ δεν είναι.
0: Τι.
1: Με ενοχλεί να λέει κάποιος τι είναι σωστό και τι λάθος. Ενώ
0: η δικιά μου ερμηνεία και άποψη λέω, δεν χρειάζεται να συμφωνήσει.
1: Δεν είναι θέμα να συμφωνήσω. Μπορούν δύο άνθρωποι να διαφωνούν επικοδομητικά.
0: Ούτε,
1: γιατί εγώ δεν μιλάω μόνο με σένα. Εγώ μιλάω
0: με
1: εκατοντάδες, με χιλιάδες ανθρώπους. Οπότε ξέρω πότε μιλάω με κάποιον επικοδομητικά. Σου εξηγώ. Είναι άλλο να διαφωνώ.
0: Όταν δεν συμφωνείς, στο λέω πολύ καλό προέρατα. Το με ξέρεις χρόνια έτσι. Τηλεφωνικά του λέω. Να μην το κλείνεις τον άλλο. Δηλαδή την άλλη φορά είπα κοπρίτσες στους βουλευτές και με έκλεισες. Και δεν είπα όλους.
1: Ευτυχώς το παραδέχτηκες. Ευτυχώς είπες το λόγο και δεν είπες γιατί.

0: Με έκλεισες. Ευτυχώς είπες.
1: Δεν είπα όλους, κύριε.
0: Δεν θα διαχωρίσω.
1: Δεν είπα όλους.
0: Είπα κοπρίτσες στους βουλευτές, λέει, και με έκλεισες.
1: Δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί. Εντάξει. Δεν μπορώ να σταβάλω στο
0: μυαλό μου. Έλα να σου πω κάτι. Αν κάποιος είναι Ολυμπιακός και Νέα Δημοκρατία.
1: Όπως και δημοσιογράφοι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Τι μετράει πιο πολύ για κάποιον που κάθεται στο.
1: Ο κύριος Μπογιόπουλος είναι πολύ καλός. Ο κύριος Βαξεβάνης είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ο κύριος Μπογιόπουλος είναι κουκουέ όμως. Το έχω ξαναπεί.
1: Τώρα και τι έγινε.
0: Αυτά που λέει τα λέει διότι θέλει δεν κάτι κατάλαβα. Να πετύχει. Δεν τα λέει διότι.
1: Ο Μαυρομάτης είχα ακούσει ότι είναι ΑΕΚ. Ο καλύτερος speaker μακράν. Τι σημαίνει.
0: Αυτό σε ρωτάω. Εξαρτάται.
1: Και προβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αυτές.
0: Δεν τον προλάβεις το μάλλον και... Μαυρομάτη εσύ γι' αυτό. Αν τον προλάβαινες τώρα θα τον στόλιζες.
1: Εγώ.
0: Ναι, δεν τον προλάβες.
1: Το μόνο που έχω στολίσει στη ζωή μου είναι το SDNA και τον κύριο Χατζηγεωργίου, τον οποίο τον πληρώνουμε και οι μεταδόσεις είναι φόλα παραθυνή.
0: Μπράβο. Και είναι φόλα και η Πανεθηνιακή φόλα. Αυτό. Πες μου κάτι. Αυτός που κάθεται στο διπλανό σου κάθισμα και είναι Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ.
1: Τι εννοείς.
0: Τι μετράει πιο πολύ, ότι είναι Ολυμπιακός ή ότι είναι Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
1: Καταρχάς, εγώ μετράω πρώτα τον άνθρωπο. Αν είναι καλός.
0: Με δουλεύεις, ρε εσύ. Τώρα, τόση ώρα αυτό σου λέω. Τίποτα δεν μετράς πρώτα απ' όλα.
1: Μετράω τον άνθρωπο, αν είναι καλός. Δηλαδή, αν είναι κάποιος νεοδημοκράτης, εγώ και ο θείος μου είναι Παναθηναϊκός και φίλοι μου είναι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι μαλάκας, δηλαδή κάποιος που να είναι έτσι, δηλαδή, να μην τον κάνω πάρα.
0: Καλά, σε προσωπικό επίπεδο είπαμε.
1: Εντάξει.
0: Σε προσωπικό επίπεδο αμβλύνονται οι διαφορές. Τι μετράει πιο πολύ. Ποια ιδιότητα μετράει πιο πολύ.
1: Ορίστε.
0: Ποια ιδιότητα μετράει πιο πολύ, της ομάδας ή του κόμματος.
1: Του ανθρώπου.
0: Εκτός από το ανθρώπου, είναι γενικό αυτό, δεν με ενδιαφέρει.
1: Του ανθρώπου.
0: Είναι γενικό λόγο. Δεν μπορείς τότε να βρίζεις τους Νέους Δημοκράτες. Μπορεί να καλοί άνθρωποι. Η μισή από αυτούς.
1: Ποιος τους έβρισε, εμείς ακούσε εμένα να βρίζω.
0: Ναι, πολλές φορές όταν λες τα κόμματα το έτσι το άλλο, τι εννοείς.
1: Δεν έχω βρει, έχω χαρακτηρίσει.
0: Ή χαρακτηρισμοί, πού το ξέρει.
1: Ωραία, ναι, χαρακτηρισμοί. Τι
0: ωραία, ποιο χαρακτηρισμό, ποια ιδιότητα μετράει πιο πολύ. Άσε του ανθρώπου και τα πολιτικά αντικά. Του Ολυμπιακού ή του κόμματος. Της ομάδας ή του κόμματος, ρε παιδί μου, τι σε νοιάζει περισσότερο. Κανονικά
1: φυσικά,
0: η απάντηση.
1: Φυσικά του κόμματος, γιατί δεν είναι η καθημερινότητά μου, φίλε.
0: Κανονικά θα πρέπει του κόμματος.
1: Δηλαδή σήμερα να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άντζα και του Τραγιανού Βέλα. Έτσι,
0: αλλά δεν σε νοιάζει του κόμματος.
1: Πιο σημαντικά είναι αυτά από το αν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αν θες να δω παρασκευή του.
0: Τότε εδώ έτσι. Που βγαίνει, γιατί βγαίνει έτσι. Τι κάνει, παράσταση, σοου.
1: Σοου,
0: όταν κοίτα, σε ρωτάω σοου, κάτι, πώς με απαντάς έτσι και βγαίνεις αλλιώς.
1: Δεν έχω ανάγκη να κάνω από στον Ακώστα. Δόξα τω Θεώ, έχω το TikTok, έχω τους followers και έχω χιλιάδες ακόλουθους και αυτά. Και ξέρεις πολύ καλά ότι με έχεις αποκλείσει στο Real FM.
0: Το TikTok και τους
1: και
0: followers.
1: Και ελπίζω να μην με αποκλείσει. Καλά, και να με αποκλείσει δεν με πειράζει. Εύχομαι να μην με αποκλείσει και τόσο πάρα πολύ. Όπως με έχεις αποκλείσει και στο Sky κάποια περίοδο ξαναβγήκα και με αποκλείσει
0: το σύστημα...
1: Real FM, έτσι. Να τα λέτε αυτά, γιατί δεν σας συμφέρουν κάποιοι.
0: Σε κυνηγάει το σύστημα, είσαι πάντα αντισυστημικός, δεν σε αντώνει.
1: Δεν είπα εγώ ότι είμαι αντισυστημικός.
0: Εγώ το λέω. Είσαι πάντα κόντρα που είναι το σύστημα απέναντι.
1: Αλλά εντάξει, τώρα,
0: στα κόμματα, δηλαδή, στις ομάδες, πάντα είσαι μόνος σου εναντίον όλων.
1: Ο Μαρινάκης είναι, είτε το θέλετε είτε όχι, είναι χρυσοχέρης και είναι ο καλύτερος πρόεδρος στον αθλητισμό. Και έχει φέρει μέχρι στο ποδόσφαιρο ευρωπαϊκά. Τώρα, αν δεν το βλέπετε εσείς αυτό και αν δεν βλέπετε ότι βοηθάει κόσμο και δεν το λέω εγώ και στον Πειραιά επίσης με τον Μόραλ τον έχει κάνει καλά, να το πάμε λοιπόν και πολιτικά, πλανάστε πλάνη νυχτά. Όπως και να, για να είμαι και ειλικρινής, και ο DBG, οι συγχωρεμένοι που ήταν, δεν έχω να πω κάτι κακό για τους, για τους ανθρώπους, αυτός πώς μπορείς να το χαρακτηρίσεις με αυτά που έχει κάνει και έχει πει. Πες με εσύ. Πες με εσύ, γιατί μου λες ότι δεν είμαι και αντικειμενικός. Που δεν είμαι, εγώ στο λέω, είμαι φόλο Ολυμπιακός. Προσπαθώ έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία συζήτηση.
0: Να είσαι καλά, ρε Αντώνη.
1: Για άλλα ήθελα να πω, δεν πειράζει τα κομματικά.
0: Την επόμενη φορά τα άλλα.
1: Την άλλη εβδομάδα, μα είναι. Μια φορά δεν μπορούμε να βγαίνουμε. Αν μας αφήσετε να βγαίνουμε, να μας αποκλείσετε το ποστορείο.
0: Αν σας.
1: Αν δεν μας αποκλείσετε, λέω, ποστορείο LFM. Που ήσασταν πιο πριν, κύριε Κωνσταντίνε, δηλαδή.
0: Εξαρτάται τι θα κάνεις και τι θα πεις. Άσε που από τότε έχεις οριμάσει
1: αυτά
0: λίγο.
1: Αυτά που είπα, αυτά λέω και αυτά που
0: λίγο έχεις οριμάσει. Λίγο.
1: Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, παιδιά.
0: Όχι, δεν πάει έτσι να... σε όποιον αρέσει ο ύμνος του παρτακισμού. Τι θα πεις σε όποιον αρέσει. Άμα δεν είναι σε όποιον αρέσει, πάει ο άνθρωπος σε μια. Προφανώς για να έχεις TikTok σε ενδιαφέρει η γνώμη του άλλου.
1: Εγώ είπα και εσύ με έκλεισες. Εντάξει, τι να κάνω. Είναι η άποψή μου, αν δεν τη δέχεσαι.
0: Όχι. Στο γιατί, δημόσιο βήμα θα σε κλείνω όταν λες αυτό.
1: Γιατί
0: φτάνει,
1: να σου πω και κάτι.
0: Κουράσαμε.
1: Εγώ αύριο θα ξυπνήσω από τις 5 για να πάω να πάρω το μπροκάμαδό μου.
0: Τυρίρι, ρίρι, ρίρι, ρίρι. Κάτσε να σου βάλω το μπαγκλαμαδάκι από κάτω.
1: Βάλε.
0: Γεια σου, Αντώνη.

0: Μόνο του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θα πάμε για κλείσιμο. Γεια σου Γιώργο Αλιώτικε. Τι βλέπω τη διαφορά του Βασίλη και σένα. Άφησε τον Αντώνη για γλυκό στο τέλος να πας συγχυσμένος για ύπνο. Θα σου πω, τον άφησα για πιο αργά γιατί είχαν πέσει μαζί όλοι και λέω άσε να το σπάσω λίγο. Και μετά σκεφτόμουν, έχω όρεξη, δεν έχω. Είχα τον Νίκο από τα Γιάννητσά να μιλήσουμε. Λέω άσε τον Νίκο από τα Γιάννητσά, έχω όρεξη. Πάμε να γίνουμε λίγο μήλος, λέω. Λάθος, ο ταξιδευτής. Τον άφησες πάρα πολύ ώρα τον οπαδό που λέει Αρλούμπες, σου κάνει επίθεση σε σαθρά επιχειρήματα, χάνεις φαιά ουσία, μου γράφει κτλ. Κτλ. Άλλοι μπορεί να συμφωνείτε μαζί του. Ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί. Αυτά τα τηλεφωνήματα τα θεωρώ εξίσου σημαντικά με αυτά που λέμε τη γνώμη μας, διότι σας έχω ξαναπεί εμένα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όχι το τι λέμε, αλλά το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι. Καλησπέρα και στο Λορέντζο. Ναι, πάμε στο διαφήμιση.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σου Λορέτζο μου, σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Λοιπόν, δεν προλάβαμε με Νίκο από Γιαννιτσά, με Βαγγέλη από Κουρούτα, δεν ήθελε να βγει, ακύρωσε ο Αλέκος από Κόκκινο Μήλο, δεν έδωσα το λόγο νωρίτερα στον Μιχάλη από τα Χανιά που είχε καλέσει. Έχουμε ήδη από αύριο ή Τετάρτη. Εντάξει, είναι και χρονικά τα ζητήματα. Υπάρχει και ζήτημα δηλαδή... Θα ξεφύγει και κάποια εκπομπή, αν κρίνω ότι με μια συνομιλία πρέπει να κρατήσει περισσότερο ή λιγότερο. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης και συνεχίζεται την επικοινωνία μέχρι το ξημέρωμα στις 5. Ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τα λέμε αύριο στις 9 το βράδυ, εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Vacuna, vacuna tu prala. A bora para ali. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Και τράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να συναντηθούμε. Πρέπει να περάσετε από τα μέρη μας βέβαια για να γίνει αυτό. Καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 88 0. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων. Η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας 211 10 88 80, επαναλαμβάνω, 211 10 88 80. Και όπως ξέρετε, τα θέματα άλλοτε τα βάζετε εσείς, τις πιο πολλές φορές εγώ, η δουλειά μου γάρ. Εχθές και άλλη μια μέρα πριν από μια εβδομάδα τα έβαλε η Σταυρούλα τα θέματα. Και σκέφτηκα να μιλήσουμε σήμερα για την απληστία, την ανεξέλεγκτη επιθυμία για περισσότερα χρήματα, εξουσία, υλικά αγαθά, φήμη, ακόμα και εμπειρίες, χωρίς ποτέ να ικανοποιείται πραγματικά ο άπλιστος. Σήμερα η απληστία είναι η κινητήρια δύναμη του καταναλωτισμού και σε μεγάλο βαθμό του καπιταλισμού βεβαίως. Δεν είναι πια μόνο φιλαργυρία, αγάπη για το χρήμα δηλαδή, αλλά απληστία όλων των λογιών, δηλαδή εμπειρίες, likes στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα, ακολούθους, followers που λένε κτλ. Η ειρωνία είναι ότι όσο πιο πολύ κυνηγάς, τόσο πιο άδεια.

Ποιος νιώθεις, όπως έλεγε ο Επίκτητος, δεν είναι η φτώχεια που προκαλεί δυστυχία, αλλά η απληστία. Κερνάω ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: θα μιλήσουμε για την απληστία, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι της κάθε νύχτας, δηλαδή για την κατάσταση του ανθρώπου που δεν χορταίνει ποτέ και με τίποτα. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, η απληστία θεωρούνταν μία από τις μεγαλύτερες ηθικές παθολογίες. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και αργότερα οι χριστιανοί πατέρες την έβλεπαν ως ρίζα πολλών κακών. Και πάμε σε έναν άνθρωπο που αγαπούμε να τον ακούμε, τον Ανδρέα Μωρίκη, τον κλασικό φιλόλογο που είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουμε μια πολύ ωραία βραδινή παρέα. Μάνο, κάθε φορές εμέσως έχουμε θίξει το ζήτημα. Η απληστία είναι απόρρια μιας ανοησίας. Δηλαδή για μένα ναι, ο άπλιστος άνθρωπος έχει πρόβλημα με το μυαλό του. Είναι ανόητος, δεν ευχαριστιέται τη ζωή. Γιατί πάντα όταν είσαι άπλιστος θα έχει το μυαλό σου σε αυτά που σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Και όταν έχεις ικανοποίησει τις βασικές σου ανάγκες, αυτά που σου λείπουν είναι μάλλον περίπτα. Δεν είναι πρώτης ανάγκης πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ένας άπλιστος άνθρωπος δεν παλεύει για το ψωμάκι του και για ένα ρουχαλάκι και ένα ζεστάρι. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Βλέπεις, κανένας άνθρωπος όμως δεν είναι άπλιστος. Θα πει πω, πόσους βαθμούς έχει στο δωμάτιο, 20 βαθμούς, όχι θέλω 50 βαθμούς, 100 βαθμούς θερμοκρασία θέλω να έχω στο δωμάτιό μου.
0: Να βράσω.
1: Δεν το λέει κανείς αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί έρχεται η ίδια η φύση και μας το απαγορεύει, δεν το αντέχουμε. Αλλά λέμε να έχω κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, ποια λεφτά, αυτά που δεν τα χρησιμοποιώ, μα και να θέλω να τα χρησιμοποιήσω δεν μπορώ. Δεν μου φτάνει δύο ζωές για να τα χρησιμοποιήσω. Κι όμως τα θέλω. Είμαι ευλάξη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θέμα ανοησίας. Έτσι δεν είναι.
0: Είναι, ναι.
1: Η παλή το είπες τώρα επίκτητος τώρα και ανέφερες ανθρώπους στοικής φιλοσοφίας που πραγματικά ήταν στρατευμένοι στο να αναζητήσουν την ηρεμία της ψυχής. Αυτή ήταν αυτός ήταν ο στόχος των φιλοσόφων μετά το Σοκράτη, με τα σοκρατική φιλόσοφη από το 300 π.Χ. περίπου μέχρι το 300 μετά, αυτό κυνηγάγανε την ησυχία, την ηρεμία της ψυχής, που όπως λέει η Νικολακοπούλου είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Η σωτηρία
1: είναι μέσα από την ηρεμία.
0: Ναι.
1: Τη σωτηρία μέσα από την ηρεμία τη βγάζει. Λοιπόν, και θυμάμαι την Ιορδανίδου στη Λοξάνδρα, της λέει ότι πλούσιος εστίν ο εν το λίγο αναπαυόμενος.
0: Mm.
1: Πλούσιος είναι αυτός ο οποίος αρκείται στα λίγα. Δηλαδή τι, δεν είμαστε της πρόοδου? Όχι, είμαστε της πρόοδου, πώς δεν είμαστε? Στέργε τα παρόντα, να προστατεύεις αυτά που έχεις και να τα αξιοποιείς και ζήτη τα δελτίο και να αναζητάς τα περισσότερα, τα καλύτερα κτλ. Δεν είμαστε εναντίον της πρόοδου, αλλά να ζητήσω να αποκτήσω αυτά που έχω πραγματική ανάγκη, άντε και να έχω μια, όπως λέει ο λαός, μια καβάζα, να έχω και κάτι παραπάνω, μην μου τύχει και κάτι στραβό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αν είναι τώρα να σκίζομαι να πάρω κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, φυσικά θα αποκτήσω και μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Έτσι γίνεται, δεν πάει αλλιώς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν θα πάω να σταθώ σε έναν γείτονα που είναι άρρωστος, γιατί θα πρέπει να πάω να βγάλω κι άλλα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν θα έρθω σε επαφή με τους συγγενείς μου σε μια γιορτή τους να δω τι κάνουν, πώς είναι, να αναπτύξω τις σχέσεις μας. Θα πάω να βγάλω κι άλλα λεφτά. Και όταν θα χρειαστώ, θα μου τύχει και εμένα μια στραβή. Θα έχω λεφτά, δεν θα έχω κανέναν άνθρωπο δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Ο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει επάρκεια σε όλων των ειδών τις βασικές του ανάγκες. Βασική ανάγκη είναι η τροφή, η ένδυση κτλ. Αλλά βασική ανάγκη έχει και το συναίσθημα. Βασική ανάγκη έχει και ο νους. Και είναι μια υπερβολή το να είμαστε πλεονέκτες στα υλικά αγαπά, γιατί εκεί εντοπίζεται η πλεονεξία. Και βλέπεις, χάνεται η ισορροπία όλη τη ζωή μας. Εγώ δεν έχω δει σε όλη τη ζωή άνθρωπο που θέλει όλο και περισσότερα να αποκτήσει, να έχει ηρεμία, να είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Όχι με τα δικά μου κριτήρια. Άσε με, ναι. Εκείνος κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα λέει, τι δεν έκανα, τίποτα δεν έκανα, πλάκα ήμουνα. Γιατί μπορεί να μου πήρε που με ακούει τώρα, καλά τώρα αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Αυτή είναι η φιλοσοφία του φτωχούλη, του αποτυχημένου στη ζωή. Όχι. Επιλογή δεν είναι μόνο να πεις τι θα κάνεις, αλλά η επιλογή είναι και να πεις αρνιέμαι να κάνω, αρνιέμαι να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Λέω όχι. Το να πεις όχι θέλει θάρρος. Το ναι είναι μια λέξη μονοσύλλαβη που λέγεται και με το κεφάλι κάτω. Το όχι είναι μια λέξη δυσύλλαβη, λέγεται με το κεφάλι ψηλά και είναι και εθνική γιορτή. Θα είχαμε εθνική γιορτή το ναι. Και λέμε στα αγγλικά αυτός είναι yes man. Ό,τι του λένε λέει ναι. Γιατί έχει συμφέρον, γιατί υπακούει και τα λοιπά. Εγώ δεν λέω να είμαστε αντιρρησίες, πνεύματα αντιλογίες και να λέμε πνεύματα αντιλογίας και να λέμε χωρίς λόγο όχι, σαν κάτι μωρά που γκρινιάζουν και αρνούνται τα πάντα. Όχι. Αλλά το να πεις όχι στις σιρήνες, να πεις όχι σε πράγματα που βράχει πρόθεσμα σου δίνουν μια τέρψη, είναι μεγάλη νίκη με τον εαυτό, απέναντι στον εαυτό σου. Το να πεις όχι, δεν θα καπνίσω, όχι, δεν θα σκάσω από το φαγητό με τα λιπαρά, όχι, δεν θα κάτσω στην καρέκλα, το τελευταίο αυτό το λέω για τον εαυτό μου. Όχι, δεν θα κάτσω στην καρέκλα συνέχεια, δίθον τη διαβάζω, θα πάω να βγω να κάνω 5-10.000 βήματα τη μέρα. Αυτό το πατσίω δυνατά για να ακούω εγώ. Γιατί εκεί, ύστερο εκεί πρέπει να βάλω κάτω το μυαλό μου και να το πέρασω μέσα από εκεί και να συμμορφωθώ. Απληστία λοιπόν είναι η υπέρβαση του μέτρου. Μέτρον άριστον, μέτρο χρό, μηδέν άγαν. Αυτό θα έλεγαν οι αρχαίοι γιατί βλέπανε τους υπόλοιπους να κάνουν υπερβολές. Τώρα, είναι και ηθικά απαράδεκτο το να είσαι πλεονέκτης και να είσαι αδιφάγος και να είσαι άπλιστος. Γιατί εσύ κρατάς τα περισσότερα που δεν τα έχεις ανάγκη και τα στελείς από ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Θυμάμαι αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν ήμουν νέος δάσκαλος, εντάξει νέος, σαραντάρης ας πούμε. Θυμάμαι σε μια χρονιά ήταν απολυτήρες εξετάσεις και οι συναδελφοί μου θέλαν να βάλουν ένα θέμα πετριμένο, χιλοϊπωμένο, χιλογραμμένο που copy-paste αντιγράφοντας από τον άλλον. Εγώ εκείνη τη χρονιά θυμάμαι διαφοροποιήθηκα και έπρεπε να το παλέψεις για να διαφοροποιηθείς, έπρεπε να το θεμελιώσεις γιατί είχα κριθεί και σε απολογία γιατί δεν είχα συμμετάσχει με τους άλλους και έβαλα θέμα ένα κομμάτι από ένα λόγο του Μεγάλου Βασιλείου πέρα από το αν πιστεύει κανείς ή δεν πιστεύει, δεν είναι καμία σημασία, κοινωνικό ήταν το θέμα. Το θέμα έλεγε, είχε συγκινήσει πολύ. Το ρούχο που φύρεται στο ερμάριο, στη δουλάπα σου, δεν είναι δικό σου. Είναι του γυμνού. Και το παπούτσι που σαπίσει στην παπουτσοθήκη σου, δεν είναι δικό σου. Αυτό δεν το φοράς. Είναι του ξυπόλυτου. Αυτό γίνεται με τον άπλιστο άνθρωπο. Βλέπεις, ανοίγουμε ντουλάπες και έχουμε ένα σωρό ρούχα μέσα. Έχουμε ένα σωρό παπούσια. Κάποιοι από εμάς. Και βλέπεις υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν. Αυτό δεν είναι λαϊκίστικη κουβέντα που κάνω. Όχι. Πω, σήμερα είχα δουλειά, ξέρεις, τακτοποιούσα την ντουλάπα μου. 100 πράγματα τακτοποιούσε, 100 ζευγάρια παπούσια. Κουράστηκε. Ψώθηκε τη δουλειά. Πρέπει να ξεκουραστεί. Τι κάνει, πληρώνει σε χρόνο. Πληρώνει σε χρόνο με το να συντηρεί κανείς από εμάς πράγματα που δεν τα χρησιμοποιεί. Αποθήκη μπορεί να έχεις μόνο σε βιβλία. Διότι εν δυνάμει σου χρειάζονται. Δεν μπορείς να έχεις αποθήκη από ρούχα, αποθήκη από λεφτά. Δεν χρειάζεται. χάνεις χρόνο. Για να τα αποκτήσεις τα λεφτά δίνεις χρόνο. Δεν έχουμε τίποτε άλλο εμείς οι άνθρωποι, μόνο χρόνο έχουμε. Θα δώσω το χρόνο μου για να αγοράσω κάτι που δεν θα έχω το χρόνο για να το χαρώ. Είμαι πολύ ηλίθιος. Όχι απλώς ηλίθιος. Λοιπόν, αυτά για την απληστία. Απληστία ίσον ανοησία και κακία. Ανοησία ως προς τον εαυτό μας, γιατί τιμωρούμαστε, και είναι κακία εις βάρος των άλλων που ζητάμε να έχουμε εμείς άχρηστα, εγκλωβισμένα πράγματα τα οποία κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να τα είχαν και να κάνουν δουλειά τους.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι συγχαίουν την έννοια φιλοδοξία με την έννοια απληστία.
1: Αυτό είπαμε.
0: Αλλά η φιλοδοξία σημαίνει θέλω να γίνω καλύτερος. Να δημιουργήσω, να φτάσω κάπου.
1: Καλύτερος γίνεται κανείς δίνοντας, όχι παίρνοντας.
0: Ναι. Ενώ ο άπλιστος μπορεί να βλάψει άλλους. Ή και τον εαυτό του ακόμα μόνο και μόνο.
1: Μπορεί.
0: Για να μαζέψει περισσότερα.
1: Μα, ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση που δεν πατάει επιπτωμάτων. Που είχε τα αποθυσαυρίζει και τα κρατάει και τα κρατάει και τα αποβάζει και τα αποθυσαυρίζει και γίνεται σκουρούτζ. Ναι. Δεν κάνει τίποτα. Διότι τι έχει κάνει. Έχει καταστήσει το μέσο σκοπό. Το χρήμα. Τι θα πει λέξη χρήμα. Χρήμα με χρώμα. Είναι το αποτέλεσμα της χρήσης. Mm-hmm. Το χρήμα αξιοποιείται όταν δίνεται. Δίνεις το χρήμα και παίρνεις ένα αγαθό. Αν αυτό το αγαθό καλύψεις μια ανάγκη σου, θα έχεις και τη χαρά. Ή το ότι χόρτασες αν έφαγες ένα φαγητό, ή το ότι ωφελήθηκες πνευματικά αν αγόρασες ένα βιβλίο και το διάβασες. Mm-hmm. Εάν τώρα δίνεις χρόνο για να πάρεις χρήμα και τα αφήνεις κάπου ακίνητο και δεν ενεργοποιείται, το χρήμα αυτό μένει άχρηστο. Τι έκανες, έχασες χρόνο. Είναι, γι' αυτό λέω ότι ξεκίνησα λίγο στην ευλακία. Τώρα γίνεται και κακή συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές για να αποθυσαυρίζουμε στερούμε πράγματα που άλλοι τα έχουν ανάγκη.
0: Σωστά.
1: Βασικά. Τίποτα είναι μαρτύριο. Βλέπω πόσα ψυχιατρικά προβλήματα έχουν άνθρωποι που είναι άπριστοι. Άμα το ψάξεις και έτσι θα δεις ποια είναι η ποινή για ορισμένους. Και μην πούμε ότι σιγά μην τους λυπηθούμε κιόλας. Όχι, δεν κάνουμε, δεν ψυχολογούμε τώρα, απλώς περιγράφουμε μια κατάσταση. Λέμε αυτοί οι άνθρωποι δεν σώζονται, δεν ηρεμούν, δεν ησυχάζουν. Άρα λοιπόν καλό είναι να μην τα νέα παιδιά να μην ακολουθούν τέτοιους δρόμους για να βρουν την ευτυχία, να χαρούν. Έτσι είναι. Ένα αυτοκίνητο είναι μέσον για να σε πάει κάπου, σε ένα βουνό να δεις τη θέα. Να σε πάει σε μια θάλασσα να κολυμπήσεις. Δεν είναι αυτοκίνητο μια αυταξία να πεις θα πας σε μια θάλασσα με το αυτοκίνητό σου για να κολυμπήσεις και δεν θα κολυμπήσεις. Θα ανοίξεις το καπό και θα λες πω τι ωραίο καρμπιρατέρ είναι αυτό. Τι ωραία πιστόνια έχει και τα λοιπά. Τι βλακώδες το ρεύμα. Λοιπόν, το μέσον πρέπει να είναι μέσον για να μπορεί να μας βοηθάει να πετυχαίνουμε τους σκοπούς. Έτσι είναι. Γιατί διαφορετικά, θυμάμαι κοινό που λέγανε, όταν λέει το δάχτυλο έδειχνε το φεγγάρι, αυτός κοιτούσε το δάχτυλο.
0: Ο ηλίθιος.
1: Ο ηλίθιος βέβαια. Θα κοιτάξει λοιπόν να ακούσεις τη μουσική και δεν θα κοιτάζεις πόσο καλό είναι το pick-up και πόσο ακριβό. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον μας ερευνήσεις κάθε βραδάκι και ξυπνάμε όμορφα το πρωί όμως.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σε όλους.
1: Γεια σε όλους. Γεια.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν σας είπα ότι είναι ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, αλλά μπορώ να το έχεις πάει ποτέ στο μαραθώνα.
1: Πάει άλλα χρόνια.
0: Εκεί στο φράγμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει. Mm. Εμείς θα πάμε τώρα στην Άννα από το μαραθώνα. Γεια σου, Άννα.
2: Γεια σου, Μάνο μου. Γεια σου, Μάνο μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλά, ας έρθει και λίγο παρακάτω. Έχουμε πάρα πολύ ωραία παραλία.
0: Καλά, παραλία. Έχετε, εννοείται, βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί στο φράγμα δεν έχει γυριστεί μια υπολοχαγός Νατάσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Υπολοχαγός Νατάσα, ναι.
0: Με τη Βουγιουκλάκη, ναι.
2: Ακριβώς. Τον Αύγουστο όμως έχουμε τσούχτρες.
0: Τσούχτρες. Mm.
2: Ναι, κάθε Αύγουστο, εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, αλλά άμα μπεις μέσα και είναι οδυνηρές οι συνέπειες. Δηλαδή,
2: ναι, είναι λίγο, είναι λίγο, πραγματικά.
0: Εκτός και φοράς στολίδιτη.
2: Πώς θα χρειαστεί στο μπάνιο με στολίδιτη.
0: Γιατί, οι δίτες
2: θα τα πάμε σε άλλο επίπεδο. Θα πάρουμε και ψαροντούφεκο, θα βάλουμε και κάτι στην πλάτη και θα αρχίσουμε να κάνουμε και ψαροντούφεκο.
0: Το υποβρύχιο ψάρι, κυνηγάμε.
2: Ναι. Τα παιδιά όταν ήταν μικρά με τα καπέλα τους, τα εισμάζευαν και τις έβγαζαν έξω.
0: Άντε, ναι.
2: Ναι. Ναι, δεν φοβόντουσαν.
0: Δεν τους τσιμπάγανε.
2: Είχανε και κρούσματα.
0: Είχανε
2: τέτοια.
0: Και τέτοια, ναι.
2: Απλά τώρα πιτσιρίκια ήταν πιο θαραλέα.
0: Βέβαια.
2: Mm-hmm.
0: Δεν έχουν την ίδια αίσθηση του κινδύνου τα παιδιά.
2: Βέβαια, φυσικά. Εκπληκτικός ο κύριος Μωρίκης. Τι ωραία, τι απλά που τα λέει. Δηλαδή μας δίνει τροφή. Εμένα προσωπικά μου δίνει τροφή για σκέψη.
0: Mm.
2: Σκέφτομαι πολλές φορές αυτά που λέει και πραγματικά ταυτίζομαι με πάρα πολλά. Και προβληματίζομαι, σκέφτομαι. Είναι εκπληκτικός.
0: Εσύ έχεις συναντήσει ποτέ άπλιστους ανθρώπους ή δεν έτυχε?
2: Φυσικά. Φυσικά και ταραβεριστώ με τέτοιους ανθρώπους. Βασικά να σου πω την αλήθεια, την απιστία τη θεωρώ και αχαριστία.
0: Ναι.
2: Έχει και ένα είδος αχαριστία.
0: Έχει,
2: δηλαδή ο άπλιστος είναι ο κυνηγός, ο κατακτητής των πάντων. Είναι αχάριστος γιατί δεν ευχαριστιέται με αυτά που έχει, θέλει και άλλα, δεν τα χαίρεται. Αχαριστία δεν είναι και η απιστία.
0: Είναι.
2: Λέω εγώ τώρα. Για
0: είναι,
2: μένα.
0: Είναι.
2: Και είναι και δυστυχής γιατί οι αποαισθήματα είναι κενός, μάνα μου. Επιφανειακά τα βλέπει τα πράγματα, δεν έχει βάθος, ας πούμε, στα συναισθήματά του.
0: Ξέρεις, για το μόνο πράγμα που θεωρώ ότι δεν πειράζει να είσαι άπλιστος είναι για τα βιβλία.
2: Αυτό
0: γιατί
2: ναι.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω βιβλία που θα πρέπει να περάσουν 40 χρόνια για να τα διαβάσω. Αλλά κάθε τρεις και λίγο, όταν βλέπω ένα συγγραφέα που εκτιμώ, ας πούμε, να έχει βγάλει ένα βιβλίο, θεωρώ υποχρέωσή μου να πάω να το αγοράσω. Και μετά δεν ξέρω πού να τα στριμώξω, κατάλαβες τι λέω. Αλλά αυτή είναι μια απληστία που δεν πειράζει κανέναν.
2: Δεν πειράζει κανέναν, ναι. Αντιθέτως. Γιατί να πειράζει.
0: Και μου αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπω γύρω μου, ξέρεις. Να είναι παντού βιβλία, ας πούμε. Και είναι και η γυναίκα μου θετική σε αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
2: Δηλαδή ανοίγεις το δουλάπι της κουζίνας και αντί για πέτα θα δεις την
0: Όχι εκεί, αλλά μια τεράστια βιβλιοθήκη, ντουλάπια, ένα σεκρετέρ, ντουλάπια, διάφορα, ναι, αλλά όχι της κουζίνας.
2: Πλάκα κάνω.
0: Όχι, μην το λες. Είχα κάποτε ένα φίλο ηθοποιό, δεν ζει πια, ο οποίος ήταν μανιακός με τα παπούτσια, σαν τη χείρα του Μάρκος δηλαδή, του δικτάτορα. Δεν υπήρχε στο σπίτι του ούτε ένα ποτήρι, ούτε μία κατσαρόλα, τίποτα. Έτρωγε και έπινε καφέδες έξω. Είχε μέχρι και στα ντουλάπια της κουζίνας και στα σιρτάρια και αυτό παπούτσια. Εν τω μεταξύ, επειδή ήταν αλαφροπάτητος, δεν τα χάλαγε.
2: Μα πόσα ναι. Παπούτσια, πόσο να φορέσει και να χαλάσει πια.
0: Μιλάμε, μπορεί να ήταν 300 ζευγάρια μέσα στο σπίτι παπούτσια. Ναι. Και μια μέρα μου λέει τι νούμερο παπούτσια φοράς, του λέω 45. Α, μου λέει είσαι άτυχος. Λέω γιατί μου λέει φοράς 44 εγώ, να σου δει να μου λέει καμιά δεκαριά από αυτά.
2: Άκου να δεις πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι ο άπλιστος καταλήγει μόνος, έρημος και παραπονεμένος μάλλον.
0: Ναι.
2: Για δύο λόγους βασικά. Πρώτον, επειδή βλέπει γύρω του ανθρώπους που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Αισθάνεται δηλαδή σαν βορά στα νύχια των υποτιθέμενων αρπακτικών, έτσι. Ναι. Με συνέπεια να ξεκόβει ο ίδιος από αυτούς τους ζηλιάριδες, δηλαδή να ξεκόβει ο ίδιος από αυτούς τους ανθρώπους. Δεύτερον, μένει μόνος επειδή είναι ανυπόφορος και δύσκολος χαρακτήρας και έχει τον ανθρωποδιώκτη. Βέβαια, σιγά σιγά τον εγκαταλείπουν όσοι τολμηροί τον ανέχτηκαν, ας πούμε. Γιατί είναι μπουχτισμένοι πια από την υπεροψία του. Δυστυχισμένος βασικά είναι. Γιατί εντάξει, το Παίρσιο χαλάει το ίσιο, οι ισορροπίες έχουν χαθεί.
0: Ωραίο
2: και αυτό. Δεν απολαμβάνει το χρόνο, ας πούμε, που αγοράζει, όπως το λέει ο κύριος Μωρίκης.
0: Άσε που ο χρόνος είναι το μόνο που δεν αγοράζεται.
2: Ο χρόνος είναι χρήμα.
0: Ναι, αλλά δεν αγοράζεται ο χρόνος.
2: Δεν δηλαδή, αγοράζεται όχι. Με την έννοια ότι αυτό. Ναι, δεν αγοράζεται.
0: Δεν μπορείς να πεις, δώστε μου παρακαλώ 3 χρόνια, τι χρωστάω. Δεν γίνεται.
2: Όχι, δεν αγοράζεται ο χρόνος. Τον απολαμβάνεις τον χρόνο.
0: Τον απολαμβάνεις ή τον καταδικάζεις σε ανυπαρξία επίσης. Όπως έλεγε και ο Αντρέας πριν.
2: Ακριβώς. Βασικά για μένα, ευτυχία και πληρότητα σημαίνει απλότητα, ευγνωμοσύνη, ταπεινότητα. Πλούτο μας χαρίζουν εμάνου οι ωραίοι άνθρωποι,
0: ναι.
2: Που με την αγάπη τους μας γεμίζουν τη ζωή με όμορφα συναισθήματα. Τι να πω τώρα, πλούτος για μένα είναι μια μεγάλη αγκαλιά που μου κάνουν τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, που κάνω εγώ στους γονείς μου, στη μαμά.
0: Εσύ έχεις 3 παιδιά.
2: 3 παιδιά,
0: τρία,
2: ναι.
0: Παιδιά και πόσα εγγόνια?
2: 5 εγγόνια.
0: Α, 5 εγγόνια, τέλεια. Είναι, σε τι ηλικία είναι τα λιμπανάκια, δηλαδή, τα γκρεμίζουν όλα, σε τι ηλικία είναι?
2: Είναι 2 κορίτσια και 3 αγόρια. Το μεγαλύτερο κοριτσάκι είναι 5 χρονών.
0: Τα λιμπανάκια δεν σου είπα, ναι.
2: Ναι, η επόμενη είναι 4. Και τα αγόρια είναι 1,5, διδυμάκια 1,5 ετών.
0: Ναι, μοιάζουνε κιόλας, μοιάζουνε.
2: Όχι, καθόλου. Δεν μοιάζουνε.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Και το αγοράκι το μικρότερο, τώρα τον Ιούνιο, τον Ιούλιο 23 θα χρονίσει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Και θα χαρώ πάρα πολύ, δηλαδή ανυπομονώ την ώρα και τη στιγμή που θα έρθουν όλα μαζί εδώ πέρα, γιατί τα 2 είναι στη Γερμανία, δεν είναι εδώ.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έρχονται, ναι. Τα καλοκαίρια δηλαδή.
2: Έχουν να έρθουν μάνο από πρόπερση. Ναι, από πρόπερση που ήταν Μάιο, που είχε πέσει Μάιο, Πάσχα.
0: Μάλιστα. Κατάλω.
2: Δεν έχουν έρθει.
0: Κατάλω.
2: Και δεν ξέρω τώρα αν θα έρθουν, γιατί υπήρχαν κάποια προβληματάκια, ας πούμε. Θα δούμε τώρα πώς. Εξελιχθεί.
0: Δουλειά εννοείς προβληματάκια.
2: Και υγεία, εντάξει. Τώρα ναι, όλα περαστικά είναι βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Okay.
2: Ναι, ναι. Όλα γίνονται. Περαστικά. Περαστικά είναι.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
2: Εκεί είναι, στα δύσκολα. Εσύ δεν μας λες κάθε φορά να αντέχετε στα δύσκολα.
0: Μα τι άλλο.
2: Σε ακούμε.
0: Μα αυτή είναι η μαγιά.
2: Είμαστε πολύ καλοί μαθητές, έτσι. Δεν έχεις παράπονο.
0: Όχι, κανένα, απολύτως. 20 σε όλα.
2: 20-20. Θα κορνιζάρω το πτυχίο μου εδώ πέρα, να το βλέπω. 20 τέλεια. Σε όλα. Αυτά λοιπόν, μάνα μου.
0: Να σε καλά, Άννα.
2: Και
0: εγώ.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά.
2: Γεια και χαρά, γεια.
0: Ο Αριστοτέλης εντωμεταξύ έλεγε ότι η αρετή βρίσκεται στη μεσότητα. Η φιλοδοξία είναι υγιής όταν είναι μετρημένη. Η απληστία είναι υπερβολή. Κακό δηλαδή.

0: Ο κύριος Αριστίδης μου γράφει: «Η φιλοδοξία συνδέεται με την αυτοπραγμάτωση, η απληστία με την ανασφάλεια, το φόβο και την ελλιπή αυτοεκτίμηση. Πολλοί άπληστοι άνθρωποι βαθιά μέσα τους νιώθουν ότι δεν είναι αρκετοί, γι' αυτό κυνηγάνε ασταμάτητα εξωτερικά σύμβολα, το χρήμα για παράδειγμα». Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς ήρθες.
1: Έχω μία μικρή ένσταση.
0: Παρακαλώ.
1: Για τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και αν κάποιος δεν το αρέσουν.
0: Όχι, μα εγώ δεν είπα. Είπα ότι άμα δεν το αρέσουν, δεν το αρέσουν.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή.
0: Δικαίωμά του. Λέω ότι η μόνη απληστία που δέχομαι είναι η συσσόρευση βιβλίων.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κάτι αγαπημένο σου.
0: Ναι, ακριβώς, μα γιατί άλλο. Όπως άλλος συσσωρεύει χρήμα, γιατί ναι, είναι το αγαπημένο του σπόρο.
1: Έτσι, έτσι. Δηλαδή, τελικά η απληστία μπορεί για τους άλλους να είναι και για τον καθένα που έχει, είναι άπληστο σε κάτι, να του φαίνεται κανονικότητα.
0: Μα κανονικά θα του φαίνεται, αλλά θα έρθει μια στιγμή που αυτή την κανονικότητα θα την πληρώσει τόσο ακριβά που δεν θα του φτάνει το χρήμα.
1: Ναι, δεν μιλώ μόνο για χρήμα. Γενικά δεν είναι κάποιοι άνθρωποι άπληστοι, ας πούμε, στο να αποκτήσουν ισχύ πολιτική.
0: Δεν είναι κάποιοι. Δεν συνοδεύεται με χρήμα αυτό. Έτσι γίνεται.
1: Ίσως.
0: Ναι. Υπάρχουν και βέβαια. Υπάρχουν και οι λέμαργοι.
1: Ναι.
0: Που η απληστία τους είναι στο Μασαμπούκα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Αλλά και αυτό έρχεται κάποια ώρα που το πληρώνεις πανάκριβα.
1: Μα η απληστία οδηγεί ταμείο πάντα.
0: Ναι.
1: Θετικά και αρνητικά.
0: Ενώ η φιλοδοξία, για παράδειγμα, συνδέεται με άλλα πράγματα. Δηλαδή θέλεις ένας επιστήμονας, ας πούμε, ονειρεύεται, φιλοδοξεί δηλαδή, να βρει ένα φάρμακο να νικήσει τον καρκίνο, για παράδειγμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άρα να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένας βιομήχανος όμως, ο οποίος θέλει να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα, απολύει κόσμο, πουλάει πιο ακριβά τα προϊόντα, εσχροκερδεί, κάνει τέτοια για να βγάλει περισσότερα χρήματα.
1: Θα μείνω στο εσχροκερδί.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που ζούμε σε αυτή τη χώρα διαμέσου των αιώνων.
0: Εννοείται.
1: Θεωρείται το τε με αλφαγιώτα ότι ο άνθρωπος, ο καταναλωτής, είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν υπάρχει σταμάτημα σε αυτή την κατρακύλα.
0: Αλλά και ο καταναλωτής από την πλευρά του έχει βάλει την υπογραφή του κάτω από αυτή τη συνθήκη.
1: Απολύτως.
0: Έτσι δεν είναι δηλαδή ότι αποφάσισε από μόνος του εκείνος που εσχροκερδεί.
1: Όχι βέβαια.
0: Φταίει και ο καταναλωτής, ο οποίος σε άλλα μέρη του κόσμου, ας πούμε, δεν τολμάνε τα σούπερ μάρκετ, τα μπακάλικα, ξέρω εγώ, να χρεώνουν ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι,
0: δεν τολμάνε, γιατί δεν είναι οι καταναλωτές έτσι εκεί.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε άμυροι φτηνών καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Διότι ουδέποτε έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ σε οτιδήποτε. Σοβαρό μποϊκοτάζ, έτσι όχι, δεν παίρνουμε μια εβδομάδα φέτα.

0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Γιατί αυτό είναι αστείο.
0: Ναι, μα βέβαια είναι αστείο. Γιατί τον καιρό που το λάδι ανέβηκε.
1: Ομάδα φέτα.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Γιατί αυτό είναι αστείο.
0: Ναι, μα βέβαια είναι αστείο. Γιατί τον καιρό που το λάδι ανέβηκε στο Έβερες

0: τυχερό παιχνίδι τέλος πάντων.
1: Ένα λότο, ένα τζόκερ.
0: Έχω
1: αυτό
0: δύο
1: είναι
0: προβλήματα. Ναι. Ότι το ένα είναι ότι δεν θέλω αυτά τα τεράστια ποσά.
1: Ναι.
0: Θέλω ποσό που θα με εξυπηρετήσει στην κάλυψη των αναγκών που έχω.
1: Ναι.
0: Και τίποτα παραπάνω. Το άλλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν παίζω.
1: Καλά αυτό. Και εγώ δεν παίζω.
0: Οπότε δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να υλοποιήσω αυτή τη φιλοδοξία. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι η απληστία είναι πολύ άσχημο πράγμα και έχει, ξέρεις, και άσχημο αποτέλεσμα και στον ίδιο τον άπληστο κάποια στιγμή. Διότι έρχεται και πνίγεται από την απληστία του. Και φυσικά, όπως είπε και ο δάσκαλος προηγουμένως και η κυρία Άννα, δεν ευχαριστιέται τίποτα έτσι.
1: Ναι, τίποτα.
0: Ένας φιλοχρήματος άνθρωπος, για παράδειγμα, να μαζέψει, να μαζέψει, να μαζέψει, να βάλει, να βάλει, να βάλει στην άκρη και τελικά δεν καταφέρει να χαρεί τίποτα.
1: Ναι, πάρε παράδειγμα τον Σκρούτζ, τον οποίο ανέφερε ο Ανδρέας νωρίτερα,
0: mm-hmm.
1: το κόμικ εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος τι έκανε, κολύμπαγε μέσα στα τάλιρά του, δεν περνούσε ωραία.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή έτρωγε στον Ντόναλτ το σπίτι κανένα σάντουιτς τζάμπα. Δηλαδή από μικρά παιδιά έχουμε πάρει το μήνυμα,
0: ναι,
1: ότι αυτό δεν ωφελεί.
0: Αλλά δεν το έχουμε αξιοποιήσει αρκούντος.
1: Όχι,
0: θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Όπως και να έχει, είναι χαρακτηριστικό το Έλληνα και η απληστία και το έχει πληρώσει, ξέρεις που τώρα που το συζητάμε που πήγε το μυαλό μου.
1: Πού?
0: Θυμάσαι τη χρηματιστηριακή απληστία μας πριν από 30 χρόνια.
1: Βεβαίως θυμάμαι. Θυμάμαι έναν παππού μιας φίλης μου, ο οποίος ήταν 86 χρονών και από την ώρα που άνοιγε το χρηματιστήριο μέχρι την ώρα που έκλεινε ήταν εκεί. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν έβγαλε ποτέ χρήματα από αυτή την ασχολία, αλλά είχε γίνει αλκοολικός με το χρηματιστήριο.
0: Έτσι, ακριβώς. Και θεώρησαν και οι πολλοί ότι θα γίνουν πλούσιοι. Και μετά έρθει η χλαπάτσα.
1: Ναι, αλλά δεν το θεώρησαν από μόνοι τους. Να
0: όχι,
1: το πάλι.
0: Δεν το θεώρησαν
1: έτσι,
0: από μόνοι τους.
1: Τους προέτρεψαν πρωθυπουργοί.
0: Τους προέτρεψαν συνθήκες, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Και φυσικά την
1: μα
0: πάτησαν.
1: Πώς συνθήκες, αφού τους είπε. Δεν λέμε ονόματα τέτοια ώρα γιατί δεν ζουν πια. Έτσι. Έλεγε, παίξτε, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποθηκεύσετε χρήμα.
0: Όπως και να έχει, το έχουμε σαν λαός αυτό το πράγμα. Να γινόμαστε με διάφορα άπληστοι, όπως είναι τα Airbnb ας πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Όλο το κέντρο της πόλης, της Αθένας, έχει γεμίσει Airbnb. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βγάζουν κάποιοι χρήματα και έχουμε καταφέρει να έχουμε νίκια στο Θεό, στα μακράς... στα μακροχρόνιας μίσθωσης. Το βρήκα, και να υποφέρει ο κόσμος. Και αυτοί οι κύριοι με τα βραχυχρόνια απλά διαφορούν. Δεν έγινε και τίποτα. Τι με νοιάζει εμένα να κόψει το λαιμό του άλλου.
1: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι. Φυσικά, αν έχει βάλει τη χερούκλα του μέσα στο πιθάρι με το μέλι, θα τραβήξει όσο γίνεται περισσότερο. Το θέμα είναι ποιος τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρω πολυκατοικία η οποία έχει κάνει συμβούλιο ιδιοκτητών και έχουν απαγορεύσει να γίνει το οποιοδήποτε Airbnb.
0: Ναι, δεν ξέρω αν τυχόν θα το πετύχουν μέχρι να αποφασίσει κάποιος να το κάνει. Γιατί...
1: Μα όχι, το πετύχανε.
0: Ναι, απλά κάποιος αν αλλάξει γνώμη,
1: ναι,
0: θα μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να πάει. Βέβαια, σε κάποια στιγμή...
1: Υπάρχει ο εσωτερικός κανονισμός της πολυκατοικίας.
0: Δεν είναι υπεράνω του νόμου.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, και να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα που δεν είναι υπεράνω του νόμου ο κανονισμός της πολυκατοικίας, που το ξέρω σίγουρα και έγκυρα. Όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας λέει ότι απαγορεύονται κατοικίδια,
1: ναι,
0: μπορεί οποιοδήποτε να πάρει κατοικίδιο και δεν μπορούν να το κάνουν απολύτως τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ο νόμος προβλέπει ότι επιτρέπονται μέχρι δύο κατοικίδια σε κάθε διαμέρισμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Οπότε. Ναι, είναι η απληστία μας να βγάλουμε χρήμα. Η απληστία να έχει φτάσει στα 300 ευρώ η μπροστινή ξαπλώστρα στις παραλίες στην Νότια Αττική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπα λίγο όμως.
1: Ναι.
0: Άντε βγάλτε, βγάλτε. Τι θα τα κάνετε.

0: Ο Κωστέτσος δεν έχει ράψει ακόμα σάβανα με τσέπες.
1: Όχι. Δεν έχουν τα σάβανα τσέπες. Και μπορεί πάρα πολύ απλά να έρθει ένα γεγονός απλό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Yeah. Ένας μεγάλος, μεγαλέμπορος τέλος πάντων, με αλυσίδα καταστημάτων στην Ελλάδα, πριν από κάποια χρόνια έχασε το ίδιο το παιδί. Σε τροχαίο.
0: Ναι, yeah, ναι.
1: Τι κατάλαβε.
0: Ναι. Yeah.
1: Δεν νομίζω ότι κατάλαβε τίποτα μάνα. Άρα λίγο να μαζευτούμε, να μαζέψουμε τα μυαλά μας. Εγώ δεν είπα να έχει κάποιος, ας πούμε, αυστηρά δύο ζευγάρια παπούτσια. Αν μπορεί να έχει και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο, αυτό όχι. Αλλά δεν χρειάζεται 100 που έλεγες για το φίλο.
0: 400 σου ναι, έλεγα. Ναι.
1: Αυτό δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Πραγματικά δεν χρειάζεται. Και είχα φέρει ένα παράδειγμα προημερών για μια φίλη που πήγα σπίτι της και μέτρησα 11 πανοφόρια στην καρταρόμπα.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Έλατε.
1: Τι ακριβώς εξυπηρετώ. Τέλος πάντων, η απληστία είναι κακός σύμβουλος ακόμα και για την ίδια μας τη ζωή, αν είμαστε άπληστοι. Και τελικά νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να την αποβάλουμε. Να μάθουμε να μην χρειαζόμαστε το σπίτι των 400 τετρακονικών όταν μπορούμε να ζήσουμε σε 100. Mm. Δεν χρειάζεται να υπάρχει 25 πισίνα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει καν πισίνα κατά τη γνώμη μου. Αλλά άντε τη θες την πισίνα, δεν χρειάζεται να είναι ολυμπιακών διαστάσεων. Ας είναι κανονική.
0: Να κάνεις βαρκάδα μέσα.
1: Ναι, ας είναι μια... Ας από τώρα έχουν κυκλοφορήσει. Αυτό είναι πολύ ωραία δουλειά. Πισίνες οι οποίες ουσιαστικά είναι φουσκωτές. Δεν μιλάω για αυτές που είναι στα παιχνιδάδικα.
0: Όχι.
1: Η οποία έχει κανονικό μηχανισμό χλώριωσης του νερού κλπ. Και τοποθετείται το καλοκαίρι, στηρίζεται με άγκυρες εξωτερικά και το χειμώνα τη διπλώνεις, τη μαζεύεις, τη φυλάς. Και δεν πληρώνεις και εφορία για πισίνα.
0: Σωστό.
1: Βάζω ιδέες τώρα εγώ στους τυχονάπλους, έτσι.
0: Βάλει τους.
1: Αυτά αγαπητέ.
0: Αλλά μπορείς όμως, ξέρεις, εάν είσαι συγκροτημένος άνθρωπος ή αν σου έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κάποια στιγμή, μπορείς να μετατρέψεις την απληστία σε φιλοδοξία.
1: Ναι, σαφώς.
0: Μπορείς. Γιατί έχουν μια κοινή ρίζα, την επιθυμία και το ένα ζήτημα και το άλλο.
1: Ναι, σαφώς.
0: Η διαφορά είναι η κατεύθυνση, ας πούμε.
1: Έτσι. Και
0: ο χαρακτήρας της επιθυμίας.
1: Πώς θα ξεφύγει η φιλοδοξία για να φτάσει το όριο της απληστίας πια.
0: Ναι. Ή το ανάποδο. Πώς θα υποχωρήσει
1: αυτό
0: η απληστία. Ναι, αλλά... Μα για τα δύσκολα έπρεπε να είναι οι άνθρωποι.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν μπορεί να είναι για τα εύκολα.
1: Συμφωνώ. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει κάποιος που έχει φτάσει στα όρια να γυρίσει πίσω. Αυτά αγαπητέ για σήμερα.
0: Να σε καλά, Ιωάννη.
1: Καλή συνέχεια, μάνα.
0: Γεια σου, φίλε. Yeah.

Επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, σε 4 λεπτά θα είναι μία. Έχω ένα βιβλίο μαζί μου του Κρισναμούρτη που έχει τίτλο «Συζητώντας τη ζωή». Και θέλω να ακούσετε αυτό το κομματάκι που δεν είναι πολύ μεγάλο και έχει τίτλο «Μεταμόρφωση». Όταν παρατηρείς, βλέποντας τα σκουπίδια στον δρόμο, βλέποντας πως φέρονται οι πολιτικοί, βλέποντας τη δική σου συμπεριφορά προς τη γυναίκα σου, προς τα παιδιά σου κτλ., η μεταμόρφωση είναι εκεί, καταλαβαίνετε. Το να βάλεις κάποιο είδος τάξης στην καθημερινή σου ζωή, αυτό είναι μεταμόρφωση. Όχι κάτι εκπληκτικό, όχι κάτι εκτός αυτού του κόσμου. Όταν δεν σκέφτεσαι καθαρά, αντικειμενικά, λογικά, έχει επίγνωση αυτού του πράγματος και άλλαξέ το, σταμάτησέ το. Αυτό είναι μεταμόρφωση. Εάν νιώθεις ζήλια, παρατήρησέ το. Μην του δίνεις χρόνο να ανθίσει, σταμάτα το αμέσως. Αυτό είναι μεταμόρφωση. Όταν νιώθεις απληστία, βιαιότητα, προσπαθώντας να γίνεις κάποιο είδος άγιου ανθρώπου, δες πώς αυτό δημιουργεί ένα κόσμο χωρίς καμιά χρησιμότητα. Δεν ξέρω αν έχετε επίγνωση αυτού του πράγματος. Ο ανταγωνισμός καταστρέφει τον κόσμο. Ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικός, όλο και περισσότερο επιθετικός, και αν τον αλλάξετε άμεσα, τότε ναι, αυτό είναι μεταμόρφωση. Και αν πάτε πάρα πολύ βαθιά στο πρόβλημα, γίνεται ξεκάθαρο ότι η σκέψη αρνείται την αγάπη. Οπότε πρέπει να βρει κανείς εάν υπάρχει κάποιο τέλος στη σκέψη ψυχολογικά, ένα τέλος στο χρόνο. Μην το φιλοσοφείτε και το συζητάτε, αλλά βρείτε το. Αυτό είναι πραγματικά μεταμόρφωση. Και αν προχωρήσετε πολύ βαθιά σε αυτό, η μεταμόρφωση δεν σημαίνει ποτέ σκέψη να γίνεις κάτι, δεν σημαίνει σύγκριση, είναι το να είσαι απολύτως τίποτα. Κρισναμούρτη, από το βιβλίο του «Συναντώντας τη ζωή». (Κι) 2-11-10-88-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, εννοείται, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να θέσει το θέμα που θέλει να κουβεντιάσουμε, αρκεί να πάρει στο 211-10-80-880, όπου τον περιμένει η Σταυρούλα, η Διευθύντρια Επικοινωνίας. Πάμε να μας αναγγείλει επίσημα την ώρα ο εκφωνητής και επιστρέφουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
3: Εν τω μεταξύ τα καημένα τα τραγιά δεν δαγκώνουνε. Ούτε τα κατσίκια, ούτε τα πρόβατα, ούτε οι αγελάδες. Θυμάμαι μια φορά στη Ζάκυνθο με φιλοξενούσε ένα φιλικό ζευγάρι που είχαν ένα παιδάκι 4 χρονών, 5, και ξυπνάμε το πρωί, πού είναι ο Κωνσταντίνος, εδώ ο Κωνσταντίνος, πουθενά ο Κωνσταντίνος. Και πάθανε πλάκα βέβαια οι γονείς. Και ξαφνικά μετά από μια ώρα είχαν πάει στην αστυνομία και τα λοιπά. Μετά από καμιά ώρα, 2 ώρες, εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε ένα μικρό σκαμνάκι, το είχε πάρει και είχε πάει στο στάβλο και είχε κάτσει μπροστά στην αγελάδα και την κοίταγε. Γιατί έλεγε, μαμά, τι μάτια μεγάλα που έχει η αγελάδα, τι να του πεις. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
4: Καλημέρα, Θεία Μάνο.
3: Καλώς τον.
4: Καλημέρα, Θεία Αλεξάνδρα.
3: Γεια σου, φίλε.
4: Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά.
3: Και εσύ, αγόρι μου.
4: Ευχαριστώ. Φιλαράκο, ως προς την απληστία έχω κάνει μια σκέψη.
3: Ναι.
4: Κλασική απληστία κράτους είναι η Αμερική.
3: Ναι.
4: Η Αμερική, οπουδήποτε καταρχήν θα έχουμε επαναστατικό κίνημα δικτατορίας και τα λοιπά, θέλει αμέσως να την καπελώσει και να υπαχθεί υπό τις διαταγές του, όπως έγινε η Χούντα η δικιά μας.
3: Μη σου πω υποκινή τις δικτατορίες. Δεν είναι ότι
4: σωστά,
3: θέλει να τις καπελώσει εκ των υστέρων.
4: Ναι, υποκινή ακριβώς για να τους έχει στο χέρι.
3: Ναι. Γι' αυτό και το, εξού και το σύνθημα, έξω οι Αμερικάνοι και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
4: Α, μπράβο, έτσι είναι. Και κλασικό σημερινό παράδειγμα είναι το Ιράν.
3: Το Ιράν,
4: μη
3: βέβαια.
4: Τύχει και φτιάξει αυτός πυρηνικά όπλα. Εσείς Αμερικάνοι γιατί έχετε?
3: Έλατε.
4: Οι Ρώσοι γιατί έχουν? Οι Πακιστανοί, οι Ινδοί, οι Γάλλοι.
3: Οι Κινέζοι.
4: Κινέζοι γιατί?
3: Έλατε.
4: Όχι, σου λέει. Εσείς δεν θα έχετε γιατί είστε πονηροί και έχετε κάποιες βλέψεις απέναντι είναι το Ισραήλ. Μήπως με εκείνους μας κάνετε καμιά ζημιά? Όχι, θα είστε υπό εμάς, με αποτέλεσμα να ξοδευτούν 4 μήνες ολόκληροι σε ένα πόλεμο που δεν θα είχε αποτέλεσμα έτσι όπως διεξήχθη και όπως το εκφράζουν οι σωστοί αναλυτές. Και τελικά βγαίνει τώρα σιγά σιγά, όχι μια εβδομάδα, όχι 2 εβδομάδες, γελιοποιείται η όλη η κατάσταση.
3: Mm.
4: Ποιο λοιπόν άπλιστο κράτος, άπλιστες κυβερνήσεις από αυτές των Αμερικανών, οι οποίοι παντού απλώνουν χέρι και παντού κυριαρχούν κυριολεκτικά και είναι οι κοσμοκράτορες. Αυτό είναι το παράδειγμα που μου βγάζει το μάτι κυριολεκτικά, που βλέποντας παντού έχουν πιάσει την Κούβα τώρα. Την Κούβα τους έκοψαν το πετρέλαιο.
3: Ναι.
4: Γιατί την Κούβα δήθεν ότι οι Κουβανέζοι θέλουν να κυριεύσουν την Αμερική. Τι ένα νησάκι είναι, χαρά στο πράγμα,
3: ναι,
4: με λίγα εκατομμύρια κόσμος. Και κυριολεκτικά αυτοί λιμοκτονούν, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν χρήση. Και τους έχουν κάνει τέτοιο αποκλεισμό, όχι, θα υπαχθείτε σε εμάς και θα κάνετε ό,τι θέλω εγώ, απληστία και την Κούβα. Και την Κούβα από κοντά. Να ένα παράδειγμα.
3: Ναι. Θέλουν οι Αμερικάνοι περισσότερα από όλους τους άλλους λαούς.
4: Ναι.
3: Αυτό.
4: Ναι.
3: Και δεν ξέρω οι Αμερικάνοι, αλλά οι ηγεσίες των Αμερικανών τώρα...
4: Ναι, δεν μιλάμε πεις, για δεν το βγει... λαό.
3: Ο λαός τον ψήφισε τον Τραμπ.
4: Ναι, είναι η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε, νομίζω, πάγια τακτική, Μάνο μου, ότι η τακτική μας εδώ και 100 χρόνια αυτή θα είναι. Θα είμαστε, όπως το λέει και ο Τραμπ τώρα, είμαστε οι κυρίαρχοι του κόσμου. Ό,τι πούμε εμείς θα το κάνετε.
3: Ναι.
4: Γιατί εμείς έχουμε το ισοζύγιο από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς και εμείς θα ζυγίζουμε το ένα και το άλλο. Σε εμάς θα υπακούετε και θα κάσετε κλαρίνο. Και η απληστία μάλιστα νομίζω ότι είναι, υπάγεται και στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα.
3: Εννοείται.
4: Α, εννοείται, ναι.
3: Βέβαια.
4: Η απληστία, η λεμαργία είναι η, η μοιχεία, νομίζω.
3: Η λαγνία, ναι.
4: Λαγνία και τα λοιπά. Είναι από τα βάρβαρα, να πούμε, μειονεκτήματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Αυτά που λέμε.
3: Το καλύτερο αντίδοτο στην απληστία είναι η γενεοδορία.
4: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή μπορείς να θεραπευτείς. Γενεοδορία και στο χρόνο, όχι μόνο στα χρήματα, στη γνώση.
4: Σωστό.
3: Έτσι.
4: Σωστό, ναι. Ναι, είναι ένα αντίδοτο που όταν ασκηθεί με λογική, να πούμε, και με μέτρο, εξωτερώνει την απληστία και την κάνει ρεζίλ των σκυλιών. Οπωσδήποτε. Αλλά μέχρι εδώ παραπάνω τι να πούμε, είναι ό,τι ολέθριο, είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά ξέρεις, είναι από μια πλευρά, λέμε καμιά φορά και ότι οι πλούσιοι είναι λέμαργοι και γι' αυτό το λόγο είναι και άπλιστοι και το ένα και το άλλο. Όταν είναι ένας βιομηχανός μάνο, μια σκέψη τώρα, ο οποίος έχει ένα εργοστάσιο και έχει αποκτήσει κάμποσα χρήματα, το χρήμα αν δεν το αξιοποιήσεις, αν δεν δουλέψεις, είναι άχρηστο, δεν προσφέρει ούτε στην κοινωνία, ούτε στον ιδιοκτήτη,
3: ναι,
4: ούτε γενικά να πούμε στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν, τι να κάνεις, να κάνεις μια άλλη δουλειά όπου θα ρίξεις τα λεφτά που έχεις, θα κάνεις μια επένδυση εκεί όπου θα δώσεις δουλειά και σε άλλους ανθρώπους θα παράγεις υλικό που θα κάνεις περισσότερες εξαγωγές και θα βοηθήσεις τη χρήση τους άλλους λαούς και άλλα κράτη. Αυτό δεν είναι απληστία όμως, αλλά είναι και τρόπος επιβιώσεως και αφενός της μιας επιχείρησης, αφενός και αφετέρου, και ο άλλος πρέπει να κάνει μια δουλειά. Δεν θα πει ότι επειδή έγινε εκατομμυρίουχος
3: πρέπει να ράξει, ναι,
4: ότι σταματάει και δεν κάνω τίποτα άλλο. Το χρήμα, αν πω ότι τα απέκτησα όλα και θα είναι απληστία ό,τι κάνω, δεν είναι απληστία. Είναι επιβίωση αφενός της επιχειρήσεως που έχεις και η κοινωνική προσφορά που έχεις. Μην το πιάνουμε λοιπόν ότι όποιος πλούσιος έχει λεφτά και κάνει και κάτι άλλο και κάτι άλλο, το κάνει μόνο για χόμπι. Γιατί χόμπι με το χρήμα δεν νομίζω να υπάρχει από κανέναν εκατομμυρίουχο και δισεκατομμυρίουχο. Απλούστατα υπάρχει η επιβίωση των χρημάτων που έχει, το οποίο χρήμα δεν πρέπει να μένει, όπως λέει και η πολιτική οικονομία, αλλά πρέπει να αξιοποιείται. Πώς? Επεκτείνοντας τις δουλειές, προσλαμβάνοντας κόσμο, κάνοντας παραγωγή περισσότερη, όλο αυτό είναι μια απασχόληση που πρέπει να την κάνει ο άνθρωπος αν δεν θέλει
3: να σαπίσει.
4: Να σαπίσει, να λιμνάσει,
3: ναι,
4: και να πει τελικά βλάκα είμαι, τι έκανα εγώ. Σταματάω εδώ, γιατί να σταματήσω, αφού μπορώ να είμαι κοινωνικά αναγκαίος σε εκατομμύρια κόσμο. Άρα εκεί δεν είναι απληστία. Απληστία ναι, ήταν, όπως είπε και ο Γιάννης, το χρηματιστήριο. Ναι. Και ξέρεις, με το χρηματιστήριο εγώ αγόρασα το διαμέρισμα της Καβάλας.
3: Α, ναι.
4: 25 εκατομμύρια τακατάκα.
3: Άκου να δεις.
4: Και το γελίο είναι, θα το ομολογήσω τώρα έτσι και δημόσια, έφτανα να κερδίζω 250 εκατομμύρια.
3: Ναι.
4: Αλλά ναι, η απληστία τότε, ήμασταν μια μεγάλη παρέα. Συνταξιούχοι ήμασταν, ναι, να μην μπερδευόμαστε κιόλας.
3: Ναι.
4: Και είχαμε τέτοιο μεράκι, τόσα την ημέρα, τόσα σήμερα, τόσα αύριο, ναι, το χρηματιστήριο φέρνει, να πούμε, τέτοια αγωνία, τέτοια ψυχολογική διαταραχή και τέτοιο είναι το εύκολο κέρδος, μάλλον, που διαλύει κυριολεκτικά κάθε λογική, κάθε ψυχραιμία και κάθε, να πούμε, σεμνότητα και σοβαρότητα στον άνθρωπο. Κάθε μέρα χρήμα, κάθε μέρα περισσότερο χρήμα, και τότε ήταν και η κυβέρνηση που έσπρωχνε όλους την Ελλάδα, παίχτη και παίχτε, ακόμα και ο περιπτεράς της γειτονιάς έδινε σίγουρα και ασφάλεια, η τάδε μετοχή θα φτάσει και τα λοιπά. Τότε ναι, εκείνη ήταν μια απληστία και βρέθηκαν κάποιοι που ήταν λίγο συντηρητικοί και οικονόμησαν κάποια χρήματα και σώθηκαν κυριολεκτικά, αφενός και αφετέρου. Όμως υπήρξαν και άλλοι που χάθησαν περιουσίες μέσα στην απληστία και στο μεράκι και από εδώ και από εκεί και από εκεί, και πολλοί σκορπίσανε και τις οικογένειες και τα χρήματα κτλ.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα.
4: Όλα αυτά, όλα αυτά, ναι, η απληστία, εν πάση περιπτώσει, ναι. Απληστία, μακριά από την απληστία, γιατί ναι, με τη φιλοδοξία. Φιλοδοξία όμως είναι ένα ευγενέστατο. Όλοι μας έχουμε φιλοδοξία.
3: Ε, ναι.
4: Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε φιλοδοξία στο καλύτερο. Στο να προσφέρουμε στον άλλο, να προσφέρουμε στην οικογένειά μας, να προσφέρουμε στον εαυτό μας. Και όλα αυτά με ευγένεια, με λογική, όχι με αθέμητους τρόπους, όχι με κυνηγώντας, να πούμε, μέσω ρουσφετιού και άλλου τρόπου. Φιλοδοξία, ίσα-ίσα, όλοι πρέπει να έχουμε, και μάλιστα εγώ τη συνιστούσα και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου τώρα που είναι απάνω στο τέλειωμα των σπουδών τους. Παιδιά, φιλοδοξία, να έχετε φιλοδοξία, να προκόψετε, να προχωρήσετε, να μάθετε, να αποκτήσετε γνώση και να την εξαπλώσετε, να την προσφέρετε. Τότε λέτε ότι μπράβο, γεννήθηκαμε σωστά και προσφέραμε αυτά που μάθαμε, άρα λοιπόν είμαστε ικανοποιημένοι.
3: Σωστά.
4: Αυτά, μπαρμπούλη μου, αγαπημένα.
3: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
4: Σε φιλώ, αδερφέ μου.
3: Γεια σου, αγόρι μου.
4: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Αντώνη μας από το Σίδνεϊ.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη και καλημέρα σε όλο το σεβαστό και ψευδέστατο ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι ωραίο θέμα σήμερα έχετε.
0: Η απληστία
1: είναι, δεν άκουσα καλά τον κύριο Αντρέα στην αρχή γιατί εδώ ήταν πολύ πρωί ήμουνα, αλλά είναι κάτι το οποίο μου τριβουλίζει το μυαλό από χρόνια και πολλές βάζω το ερωτηματικό, τι είναι το όφελος, τι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος που μηδενίζεται στο τέλος. Παραβάλλω όλες τις πράξεις των ανθρώπων με ένα πολλαπλασιασμό με πολλούς παράγοντες που ένας από αυτούς είναι το μηδέν. Και στο τέλος όλα βγαίνουν μηδέν. Λοιπόν, η απληστία είναι μια ασθένεια που θα μπορούσαμε να τη βάλουμε ίσως με το παράλογο, διότι όταν ο άνθρωπος κατορθώνει να λογικευτεί, να κάνει όλα για το λόγο και να ερευνεί το λόγο για τον οποίο κάθε τι περνάει από το πνεύμα του ανθρώπου και από τις πράξεις του ανθρώπου, τότε αφοπίζεται η αμαρτία. Και η απληστία είναι ο χειρότερος τύραννος που μπορεί να υπάρχει σε έναν άνθρωπο, να του καταστρέφει δηλαδή όλη την ισορροπία της ζωής του, αλλά πολύ περισσότερο να δημιουργεί και στην κοινωνική αρμονία πολύ σοβαρά θέματα. Και έχει κυριαρχεί συνήθως από τις μικρές ηλικίες στην εποχή μας, ίσως και παλιότερα, που όλα είναι ένα bullying. Καμιά φορά λένε τα παιδιά στο σχολείο κάνουν bullying, αλλά και οι κυβερνήσεις του κόσμου αυτό κάνουν bullying. Κάθε μέρα η μία πώς θα φοβερήσει την άλλη, στην αρχή με λόγια, μετά με μπουνιές, με πράξεις ή με μεγάλες βόμβες ή δεν ξέρω τι, με έξυπνες ρουκέτες και τα λοιπά. Είναι ένα bullying όλος ο κόσμος. Θα πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει να μετράει, να κάνει όλα με το λόγο, διότι ό,τι γίνεται παρά τον λόγο, ό,τι γίνεται παρά τον λόγο, δεν χρειάζεται απάντηση, είναι φύση παράλογο. Η παραλογία σήμερα μένεται στον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να μετατρέψουμε τον εαυτό μας σε πυλώνες ή ας πω σε πηγές ή σε κέντρα λογικής, προσοχής μεγάλης, εσωτερικής ας πω καθαρότητος, ή να εξετάζουμε τον εαυτό μας με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον και να μην υπερβαίνουμε το λόγο. Ο λόγος βέβαια ήταν και το κέντρο όλων των φιλοσόφων, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Μόνος Χριστός λέγεται λόγος, και σε ένα άλλο μέρος της που διαβάζω και στα εκκλησιαστικά βιβλία λέγεται και άγγελος του νου, της μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτή η βουλή που τα έκανε με κάποιο λόγο όλα και τα συγκρατεί και τα συντηρεί και υπάρχουν, εμείς τον παραβαίνουμε, βάζουμε το προσωπικό μας λόγο και φτάνουμε στο φύση παράλογο, το οποίο είναι και απόλυτα επικίνδυνο και για την ύπαρξή μας. Σχετικά με το περασμένο θέμα που είχα μιλήσει πριν για την ευτυχία, να πω ένα λόγο, λησμόνησα τότε να πω ότι που μιλάει ο κύριος Μόνος Χριστός που λέει μακάρι στους μακαρισμούς έχει ένα λόγο ο οποίος αξίζει για κάθε άνθρωπο, για όλους τους ανθρώπους της γης, λέει μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες την δικαιοσύνη. Εάν αυτή την πείνα και αυτή τη δίψα μας κυριέψει στο νου και στην καρδιά, τότε όλα σβήνουν τα κακά και δεν θα είναι ούτε η βουλημία, ας πω, ή η αειδηφαγία ή το που θέλουμε ο άνθρωπος να είναι για τον άνθρωπο λύκος. Η κοινωνία θα ζήσει, ειρηνικά και αρμονικά.
0: Και καλύτερες μέρες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, Αντώνη μου. Καλή δύναμη. Τι καιρό κάνει σήμερα εκεί?
1: Είναι μουντή μέρα. Τις πέρας μέρες, μέρες. Τώρα έχουμε τη μικρότερη μέρα. Και σιγά σιγά.
0: Χειμωνιάζει.
1: Γραμματά μου προς... Είναι, σε 5 μέρες θα είναι χειμώνας πια.
0: Ναι.
1: Με το ημερολόγιο.
0: Με το ημερολόγιο, σωστά.
1: Ναι, αλλά η μέρα θα μικραίνει ακόμα μέχρι 21 Ιουνίου και σιγά έτσι γυρίζει. Έχουμε το γήινο ή το ηλιακό ημερολόγιο, το γήινο. Ίσως να υπάρχουν και άλλα ημερολόγια που μετράνε τις ταχύτητες και όλα αυτά. Με το φως, αυτά είναι για τους φυσικούς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ να σε ακούω. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι ειλικρινά αισθάνομαι καμιά φορά την ανάγκη να πω ένα παρόν. Γιατί όσο ζει ο άνθρωπος θέλει να λέει ένα παρόν.
0: Σωστό.
1: Είναι και αυτό ένα ένστικτο μέσα βαθιά στην ψυχή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλέ μου. Καλή δύναμη, για χαρά. Λοιπόν.

0: Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0 και χαιρετώ την Ζαφυρία, την Βέρα από την Κερατέα και τον Απόστολο από τη Γερμανία που είναι στη γραμμή. Γεια σου Απόστολε.
1: Πάνω, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι θέμα είσαι απόψε?
0: Την απληστία.
1: Απληστία. Ναι, άσχημο πράγμα.
0: Να, ξέρεις τι, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να έχεις συγκεντρωμένο τη φωνή σου συγκεντρωμένη στο μικρόφωνο, γιατί κάνει μεταπτώσεις ο ήχος.
1: Τώρα καλά.
0: Εκεί, αν μείνεις εκεί είναι τέλεια.
1: Ναι, λέω άσχημο πράγμα στον άνθρωπο για απληστία.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου μέχρι τώρα στα 39 μου έχω βρεθεί δύο φορές που κλήθηκα να διαχειριστώ περιουσίες και τις δύο φορές μοιραστήκανε τα πράγματα που θα μπορούσα δηλαδή να ήμουνα να τα κατέχω όλα, αλλά δεν αποφασίσαμε και με τη γυναίκα μου και στις δύο περιπτώσεις να μοιραστεί ό,τι είναι να μοιραστεί, γιατί δεν υπάρχει πρώτο πράγμα στο να έχει αδέρφια οτιδήποτε και να μην δηλαδή να αποκτήσει και ένα σπίτι παραπάνω. Δεν έχει νόημα άμα δεν μιλάς με τα αδέρφια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δεν θα το κάνει. Δεν θα κάνει. Το βρίσκω ανούσιο. Και είναι πολύ ωραίο συνέστημα και όλα το να μοιράζει, δηλαδή η δίκαια μοιρασιά και γενικά σε όλα τα θέματα στη ζωή. Να πάρεις αυτό που σου αναλογεί και εντάξει. Και επίσης ένα άλλο πράγμα, μου αρέσει πάρα πολύ, το είδα σαν έννοια, το ανακάλυψα πρόσφατα, ο μινιμαλισμός. Μου αρέσει πάρα πολύ να ζω με απλά πράγματα και στην καθημερινότητά μου και στο χώρο μου και τα προσωπικά μου αντικείμενα. Τα προσέχω πάρα πολύ. Δηλαδή αν θα αγοράσω κάτι, όπως το ποδηλατό μου ή να σου πω, τα ρούχα μου, τα παπούτσια, τα προσέχω πάρα πολύ. Δηλαδή τα κρατάω και τα φροντίζω σαν να είναι, τι να σου πω. Μ' αρέσει αυτό το συνέστημα, το να έχω οργανωμένα και τα πράγματά μου όπως πρέπει. Εντάξει, είναι φυσικό και επόμενο, κάποιοι δεν αντέχουν για πολύ, έτσι, αλλά αυτή είναι η οργάνωση και η λιτότητα του να ζεις με 2-3 πράγματα γενικά μου αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει γιατί νομίζω
0: τα απαραίτητα.
1: Μου καθαρίζει το μυαλό. Δηλαδή έχω δύο ποδήλατα και μ' αρέσει να τα φροντίζω αυτά με αυτά και με άλλα πράγματα. Δεν μου κάνει πολύ αίσθηση για να έχεις πολλά πράγματα και γενικά να έχεις ένα χάος.
0: Ναι.
1: Είναι, το είχα δει που το μινιμαλισμός λέγεται αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σαν έννοια. Δεν το πρόσφατο το ανακάλυψα, δεν το έπαιρνα. Αλλά άπλιστος όχι, δεν είμαι. Θα μοιραστώ αυτό που είναι να μοιραστώ και δεν θα διεκδικήσω κάτι που δεν δικαιούμαι.
0: Ναι. Όπως?
1: Σου είπα. Περιουσία, οικονομική.
0: Α, καλά, ναι, εντάξει, okay.
1: Και άλλα πράγματα δεν είναι. Δεν θα πάρω κάτι που δεν μου ανήκει.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να μοιράσει με κάποιον άλλο.
0: Πάντως είναι ο κόσμος διαρθρωμένος απάνω σε ένα σύστημα που πατάει στην απληστία.
1: Δηλαδή, καλά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός στον τρόπο σκέψης του. Και πολλές φορές και από γνωστούς και από συγγενείς απογοητεύομαι. Ο καθένας έχει διαφορετική σκέψη και το πώς σκέφτεται το κάθε τι και μερικές φορές λες γιατί ρε. Έτσι κι αλλιώς όπως είπε ο ένας προηγούμενος, θα μπορούσα να τα πάρουμε μαζί μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί.
0: Τίποτα.
1: Άμα ήταν να τα πέραμε μαζί μα. Έτσι κι αλλιώς.
0: Θα είχε πήξει ο άλλος κόσμος.
1: Τίποτα, ναι, δεν θα.
0: Φαντάζεσαι θα είχε επουράνιες τράπεζες.
1: Ναι.
0: Και το κογλύφους.
1: Χριστί, ευγνωμονώ το Θεό τη ζωή που είναι καλά οικονομικά και στη ζωή μου είμαι καλά. Δεν επιζητώ να έχω απληστία γενικά, να έχω να διεκδικήσω και δεν θέλω, ναι. Δεν θέλω. Δύο φορές που χρειάστηκε να το αποδείξω έγινε και είμαι πολύ καλά και νιώθω, ξέρεις, το συνέστημα του να πας το βράδυ για ύπνο και να έχεις την καθαρή τη συνείδησή σου.
0: Ναι.
1: Και απέναντι στις αδερφές μου και πρόσφατα που χρειάστηκε πάλι που μιλήσαμε, ναι, είπα να οτιδήποτε είναι ένα παιδιά να πάρτε ό,τι σας αναλογεί και γενικά και από τη γυναίκα μου την πλευρά. Θέλω τη συνείδησή μου καθαρή να έχω την δόξα στο Θεό. Εντάξει, δεν θα κάνουμε περιουσίες αμύθιτες, ούτε θα έχω αγωνιστεί και έχω και δουλεύω και δουλεύω σκληρά.
0: Ναι.
1: Ό,τι μου προσφέρεται το αξιοποιώ και εντάξει. Δεν βαριέσαι.
0: Ναι, μωρέ, δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Δηλαδή, να μην μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους επειδή μπήκαν στη μέση τα χρήματα, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Η διεκδίκηση.
1: Πολλές φορές λέω στη γυναίκα μου, όταν αντιδρά σε κάτι, δηλαδή λες θέλω να σου φάω το σπίτι, θέλω να τέτοιο, σε τρώει εσένα πρώτα.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή όταν κάνεις κάτι που θα.
0: Άδικο. Άδικο.
1: Οτιδήποτε, ναι, ναι. Θα πάρεις αυτό που θες, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά θα σε φάει εσένα μέσα σου.
0: Ναι.
1: Όπως λέω στη γυναίκα μερικές φορές, μην έχεις νεύρα ή μην κάθεσαι και ασχολείσαι με ανθρώπους που σε επηρεάζουν γενικά η τοξικότητα, γιατί αυτοί δεν νιώθουν τίποτα. Εσύ τρώει μέσα σου τη ψυχή, όλο αυτό το νευρικό και όλη αυτή η διάθεση. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οπότε πήγαινε παραπέρα, προσπάθησε να μειώσει τις επαφές σου γενικά με τέτοιους ανθρώπους. Κάνεις καλό για σένα. Δεν κάνεις. Για τους άλλους δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να μην έχουν πάρει και χαμπάρι. Δηλαδή να είναι στον κόσμο τους.
0: Ναι.
1: Έχει καλή διάθεση, συνέχισε. Κάνε ό,τι μπορείς για σένα, από εκεί και πέρα δεν σε τρώει αυτό, μάνο, οτιδήποτε και να κάνεις και άδικο και κακό σε τρώει, θες δεν θες θα σε φάει.
0: Αλήθεια είναι.
1: Όπως όσο δυνατός και να είσαι και να λες θα τα αποκτήσεις, πάρ' τα μαζί σου να. Έτσι είναι.
0: Και μερικές φορές, ξέρεις, οι γονείς κάνουν λάθη σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πες ότι έχει μια αλφα περιουσία ένας γονιός.
1: Οι γονείς,
0: δεν τα μοιράζουν όπως πρέπει.
1: Οι γονείς, μάνο, είναι γονείς. Έχουν συναισθήματα. Αυτό που βλέπω εγώ και από τους δικούς μου και από την άλλη πλευρά. Έχουν συναισθήματα. Πολλές φορές φροντίζουν τα δύναμα παιδιά ως ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Αλλά στηρίζονται στα δυνατά παιδιά και τους λένε πάρτε γιατί ο άλλος δεν θα τα καταφέρει. Δηλαδή έχουν μια ανασφάλεια στο ωραία να τα δώσουμε εκεί, θα τα φάει.
0: Ναι.
1: Εάν δεν είναι δυνατό παιδί και να μπορεί να τα διαχειριστεί. Ναι. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια, κατάλαβα.
1: Γιατί μπορεί να τα φάει ή το παιδί που θα τέτοιο ή εκεί που θα έχει παντρευτεί και θα έχει μπλέξει, μπορεί ο σύζυγος ή ο άλλος, ο σύντροφος. Όταν ναι, μην είναι διαχειρι... να μην σεβαστεί ούτε την περιουσία, ούτε... φοβούνται πολλοί γονείς.
0: Ναι.
1: Φοβούνται το μέλλον στο πώς θα μπορέσει να το δεχθεί τα παιδιά και με την οικογενειακή περιουσία και γενικά φοβούνται πάρα πολύ. Αυτό έχω δει εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά τα δυνατά παιδιά της οικογένειας δεν πρέπει να εκμεταλλευτούν σε καμία περίπτωση, γιατί εντάξει, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο χαρακτήρα. Είναι άλλοι που μπορεί να έχουν πετύχει, άλλοι μπορεί να χρειάζονται κάποια βοήθεια, άλλοι μπορεί να χρειάζονται κάποια στήριξη. Πολλοί είναι πολλοί που δεν βάζουν και μυαλό. Δηλαδή και να του δώσει πράγματα θα είναι αυτοκαταστροφική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά καλύτερα στο να δώσω κάτι στον αυτοκαταστροφικό και να το κάνει τέτοιο και να έχω και να του πω, ξέρεις τι, τα δώσα, τέλος, πάρτα, κάνε ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Παρά να το έχω εγώ σαράκι μέσα μου ότι δεν σε βοήθησα. Τα κράτησα για μένα. Όχι, δεν θέλω. Ναι. Άμα μπορείς, άμα να σε βοηθήσω κιόλας να μπορέσεις να κάνεις κάτι, ναι. Ευχαρίστως, αλλά πάρε αυτό που σου αξίζει. Που σου... Ναι. Γιατί ήμασταν τουλάχιστον, βγήκαμε από την ίδια μάνα. Ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν δεν πετύχει, τι να κάνουμε. Συνταγές είναι αυτές. Εντάξει. Στη ζωή και στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Κάποια πετυχαίνουν, κάποια δεν πετυχαίνουν. Αλλήλω.
0: Σωστό.
1: Έτσι τα βλέπω εγώ. Δύο φορές έχω έρθει αντιμέτωπος και δόξα τω Θεώ.
0: Έχεις έρθει αντιμέτωπος.
1: Κληρονομικά.
0: Με κληρονομικά, ναι.
1: Ναι. Κληρονομικά, γιατί εντάξει δεν είναι αυτά.
0: Αυτά διαλύουν σχέσεις, ναι.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Μάνο. Πολλές φορές πρέπει να κάθεσαι κάτω και να βλέπεις την ιστορία από που έχει ξεκινήσει όλο το θέμα και όλο το πράγμα.
0: Mm.
1: Να μην σου αναλύσω, αλλά πρέπει να είναι μερικές λες, βρέθηκε κάποιος που έχει μια περιουσία, έχει τα κινητά, ξέρω εγώ, 5-6, ωραία. Οι υπόλοιποι που είναι στο ΣΟΗ, που ήταν εκεί, γιατί τους είχατε παραπερταμένους, γιατί έγινε κάτι ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά ξέρεις τι, τα παιδιά των παιδιών σας, δηλαδή που είχατε, δεν φταίσε κάτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, και ξεκινάς, πρέπει να βρεθεί να κάτσεις να τον κορμό όλη στην οικογένεια, να δεις τι είχε γίνει, ποιος δικαιούται και γενικά να κάνεις μια μοιρασιά όπου να έχεις καθαρή συνείδηση.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι δικαιούνται από αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και όταν έχεις απληθεία και θα θες όλα δικά σου, είπα κάτι, δεν θα σου βγει σε καλό. Ή θα τα διαχειριστείς σωστά και θα τα καταστρέψουν τα παιδιά σου. Ή μπορεί και να μην γίνει και τίποτα, να γίνει και μεγάλη. Αλλά δεν έχει νόημα, μάλλον. Δεν θα πάρεις τίποτα. Έχω, να σου πω κάτι. Εδώ μέσα είναι 20 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που φροντίζουν.
0: Ναι.
1: Με περιουσίες. Δεν παίρνουν τίποτα. Ο άλλος έχει, δεν ξέρει και τι έχει. Εδώ είναι μόνος του. Τι να το κάνεις και αν είσαι και περιουσίες και αν είσαι και τέτοια. Ούτε τα παιδιά σου. Δηλαδή είναι δύσκολη η περίπτωση να σε φροντίσουν. Ναι, έτσι, αλλά στο τέλος μόνο σου πεθαίνει τίποτα. Φεύγεις, δεν έχεις αέρα στη σκόνη και σε 10-100 χρόνια δεν υπάρχει από σένα τίποτα. Έμεινε και μια κακία στον ορίζοντα και εντάξει. Όχι, έρχεται. Τι να λέμε εδώ. Μπορείς να ζεις τη ζωή τώρα, να έχεις κάποια οικονομική άνεση, να πας κανένα ταξιδάκι τη γυναίκα σου, να δεις κανένα 2-3 μέρη παραπάνω, να γευτείς πράγματα.
0: Ναι, αυτά έχουν αξία.
1: Μαγικά, όλα τα υπόλοιπα, εντάξει. Θα έχεις και 50 χιλιάρικα παραπάνω.
0: Ναι, σωστό.
1: Άμα θα φτάσουμε στο σημείο, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Η μάνα μου είχε κερδίσει στην εργατική εστία ένα τριάρι στις εργατικές κατοικίες.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή ήταν μακριά στην Κηφισιά, την Κάτω, ήθελε να το πουλήσει και να πάρει δύο γκαρσονιέρες, μία για την αδερφή μου και μία για μένα. Λέω, τρελάθηκες, Χριστιανή μου, θα πας να πάρεις δύο κλουβιά, θα πας να πάρεις ένα σπίτι κανονικό για την Μαριλένα, για την αδερφή μου, θα της το γράψεις το όνομά της και αν συμβεί κάτι και σας διώξουν από εκεί που μένετε, να έχετε ένα μέρος να πάτε. Όχι, λέω ό,τι σου λέω, δεν θα το δεχτώ. Και την υποχρέωσα, παρότι καταλάβαινα το συνέστημα, την υποχρέωσα και έκανε αυτό. Δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, αλλά ξέρεις τι ωραία ένιωσα που ήξερα ότι... Και πράγματι αυτό που πρόβλεψα έγινε, τους διώξανε από το σπίτι που μένανε και καταλήξανε εκεί πέρα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Και ένιωθα πολύ μεγάλη χαρά που είχα την ιδέα αυτή. Και ποτέ δεν το μετάνιωσα. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, όχι, σε καταλαβαίνω, γιατί σου λέω αντίστοιχα εγώ έχω, τι να σου πω, ότι ό,τι έχω κάνει μου τα έχει επιστρέψει διπλού.
0: Μα έτσι πάει.
1: Μπορεί έτσι και πάει. Να μην πάει. Μπορεί και να μην πάει, μπορεί και να ήταν και πιο χάλια. Να μου να σε πιο... Δεν με πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν με πειράζει, καταλαβαίνεις, δεν με πειράζει.
0: Αλλά είναι εσωτερικό το κέρδος πρωτίστως.
1: Μπράβο, εσωτερικό. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως τη διαχειρίστηκα, νιώθω μια ανακούφιση, πώς να σου το πω, ένα ότι μπορώ να κοιτάξω κάποιον κατάματα, να του πω ναι. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και είναι μια ανακούφιση. Ναι. Θα είχα και δυο σπίτια παραπάνω και...
0: Έλα,
1: Έχω ένα.
0: Ωραία.
1: Τα άλλα δυο πάνε εκεί που πρέπει. Θα ήταν τρία και...
0: Ναι, και όλοι αυτοί οι πολιτικοί που μπαίνουν στην πολιτική με ένα σόβρακο και βγαίνουν με 17 σπίτια.
1: Εκεί μετά πάει...
0: Δηλαδή θέλω να πω, τι κερδίζουνε.
1: Το κακό είναι, Μάνο.
0: Πληρώνουν έμφυα.
1: Ναι, το κακό, Μάνο, είναι, πολλές φορές το λέω, ότι είσαι πολιτικός και τρως αυτά που δικαιούταν να φαν οι υπόλοιποι. Δικαιούταν δηλαδή να μοιραστούν όπως του ΟΠΚΠ, όπως τέτοιο. Πίσω από όλη αυτή τη ζημιά που κάνεις υπάρχουν οικογένειες, ναι, με παιδιά, με ψυχές που καταστρέφεις οικονομικά. Διαλύονται σπίτια, διαζύγια, τα παιδιά κακοποιούνται. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο που, δηλαδή, που κάνεις κακό. Γιατί η οικονομική ανέχεια, δηλαδή μια καταστροφή όταν ο άλλος έχει πρόβατα, έχει γελάδια και έπρεπε να πάρει επιδοτήσεις, θα πάει με νεύρα στη γυναίκα του, θα τσακωθεί, θα μαλώσει, θα χωρίσουν, πολλά πράγματα. Τις επιχειρήσεις, κάποια πράγματα που έπρεπε να μοιραστούν δίκαια, έπρεπε να μοιραστούν δίκαια, αλλιώς καταστρέψεις κόσμο. Και μπορεί να μην την πληρώσεις δίκαια, έπρεπε να μοιραστούν δίκαια, αλλιώς καταστρέψεις κόσμο. Και μπορεί

0: οικογένειες αυτές που να ζήσουν οι άνθρωποι που βιοπεριορίζονται με αυτά, έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Και βλέπεις την κατάτεια της Ελλάδας ή την υπηκογενειακότητα και όλα αυτά που μαστίζουν τη χώρα και γενικά την Ευρώπη, έτσι. Αλλά στην Ελλάδα είναι χάλια.
1: Οξύτατο πρόβλημα.
0: Ναι, οξύτατο πρόβλημα. Βλέπεις την Ήπειρο πώς κινήσει, τίποτα, χάλια, μαύρα. Έχουν γίνει 5-6 με φτιάξανε περιουσίες και οι υπόλοιποι.
1: Μα η Ήπειρος είναι από τα πιο φτωχά μέρη της Ευρώπης.
0: Τίποτα, δεν υπάρχει. Ψάξε βρες, πού να βρεις φτωχότερο. Αλλά έτσι είναι, Μανώ. Έτσι είναι. Δεν έχουν καθόλου, δεν τρέπονται, δεν κοιμούνται σαν ζώα το βράδυ, δεν νιώθουν τίποτα. Κλεψιμέικα, φάγανε, χορτάσανε. Και άλλα παιδιά είναι οι οικογένειές τους δυστυχούν.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα σκοιμούνται ήσυχοι τα βράδυ. Θα φάνε. Τέλος πάντων, τι να πεις. Είναι, πέρασε μια γενιά, μάλλον η γενιά των νέων μου, δηλαδή από 60 μέχρι 80 μέχρι 90 αυτήν η γενιά που δεν είχαν κανένα, ήταν δηλαδή πολύ σκληροί σε πολλά πράγματα, δεν είχαν τύψεις, δεν είχαν, φάγανε. Κάναν ζημιά.
1: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη.
0: Κάνανε ζημιά, Μάνο. Κάνανε μεγάλη σε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι σύνδρομο είχαν κατοχικό, δεν ξέρω τι τους περιτρίγυριζε, αλλά έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στη χώρα. Αυτές οι ηλικίες, δηλαδή από 60 με 80 εκεί είναι... Τέλος πάντων. Να τους συγχωρέσουμε, δεν πειράζει. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι νέοι παραπέρα.
1: Σωστό.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Γιατί και αυτοί κάναν λάθη πολλά, αλλά δεν ξέρω αν είχαν και την επίγνωση. Ήταν δηλαδή λίγο πιο σκληρά τα πράγματα. Είχαν συναισθήματα μηδέν. Ξέρω. Δεν υπολογίζαν τίποτα.
1: Να είσαι καλά, Απόστολε.
0: Αυτά, Μάνο.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, καλό ξημέρωμα.
1: Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

Και πάνω σε αυτή την πολύ ωραία μελωδία, που όλες οι μουσικές είναι του Νίνο Ρότα, από τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνη, και κάποια στιγμή αργότερα θα σας πω μια ιστορία πώς γνωρίστηκε ο Νίνο Ρότα με το Φελίνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί καμιά φορά στη ζωή ένα τυχαίο περιστατικό μπορεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή ενός ανθρώπου. Τώρα, πηγαίνοντας προς το στρογγύλεμα της ώρας, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από ένα βιβλίο του Χαλίλ Γκιμπράν που έφερα μαζί μου, που έχει τίτλο «Τελειότητα». Με ρωτάς, αδερφέ μου, πότε θα φτάσει ο άνθρωπος στην τελειότητα. Άκουσε λοιπόν την απάντησή μου. Ο άνθρωπος πλησιάζει την τελειότητα όταν νιώθει πως είναι ένας άπειρος χώρος και μία θάλασσα χωρίς ακτή. Μια αιώνια φωτιά. Ένα άσβηστο φως. Ένας απαλός άνεμος ή μια ορμητική καταιγίδα. Ένας ουρανός με βροχές και κεραυνούς. Ένα τραγουδιστό ριάκι. Ένα παραπονιάρικο ρεματάκι. Ένα ολάνθιστο δέντρο την άνοιξη ή ένα γυμνό δεντράκι το φθινόπωρο. Ένα βουνό που υψώνεται ή μια κοιλάδα που κατεβαίνει. Ένας γόνιμος κάμπος ή μια έρημος. Όταν ο άνθρωπος τα νιώθει όλα αυτά, έχει κιόλας φτάσει στα μισά του δρόμου προς την τελειότητα. Μα για να φτάσει στο σκοπό του, πρέπει μετά να καταλάβει πως είναι παιδί που εξαρτιέται από τη μάνα του, πατέρας που νιώθει υπεύθυνος για τη φαμίλια του, νέος που χάνεται με τον έρωτα, γέρος που παλεύει ενάντια στο παρελθόν, πιστός λάτρης στο ναό του, εγκληματίας στη φυλακή του, φιλόλογος μες στις περγαμηνές του, ψυχή γεμάτη άγνοια που σκουντουφλάει ανάμεσα στο σκοτάδι της νύχτας και την αφεγιά της μέρας της, καλόγρια που πονά ανάμεσα στα λουλούδια της πίστης της και τα αγκάθια της μοναξιάς της, πόρνη πιασμένη ανάμεσα στα φιδίσια δόντια της αδυναμίας της και στα άγρια νύχια της ανάγκης, φτωχός παγιδευμένος ανάμεσα στην πίκρα του και την υποταγή, αιχμαλωτισμένος ανάμεσα στην απληστία και τη συνείδησή του, ποιητής ανάμεσα στο μισοσκόταδο της δύσης του και τις ακτίνες της αυγής του. Αυτός που μπορεί να νιώσει, να δει και να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα, μπορεί να φτάσει στην τελειότητα και να γίνει ίσκιος του ίσκιου του Θεού. Χαλίλ Γκιμπράν.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από Παρασκευή και Σάββατο. Συγγνώμη ρε Βασίλη, μάλλον πρέπει να το κάνω και την Παρασκευή και το Σάββατο, γιατί στενοχωριέσαι εκεί στην Καβάλα, ας πούμε. Το ξέρεις, Χριστό, υπήρξε μια μεγάλη περίοδος όπου έκανα εκπομπή και το Παρασκευή και το Σάββατο, όλη τη βδομάδα. Και με φώναξε η διευθύντρια στην έρτη μου να τότε, η κυρία Διλίνη, μια εξαιρετική γυναίκα, η οποία μου λέει, ρε εσύ, εγώ αν ήμουν παντρεμένη μαζί σου θα σε είχα χωρίσει. Λέω, γιατί? Μα μου λέει, είναι δυνατό να κάνεις εκπομπή κάθε μέρα? Πάρε, μου λέει, δύο μέρες και πήρα μία. Το Σάββατο. Αυτό. Ποιος είναι στη γραμμή, τι λέει εκεί? Α, Βέρα από την Κερατέα, καλώς.
1: Βέρα, η Βέρα είναι. Ούτε Χρήστος είμαι, ούτε Βασίλης.
0: Όχι, όχι. Ο Χρήστος είναι εδώ, απέναντί μου.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ο ηχολήπτης μας, ο
1: Μυρίδης. Ναι. Την καλησπέρα μου, λοιπόν, και στο Χρήστο μου.
0: Και από εκείνο.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, καλά
0: εσύ? Είμαστε καλά, εσύ?
1: Μπράβο, και εγώ καλά είμαι.
0: Έχει δροσιά στη Κερατέα?
1: Μάλλον θα έχει.
0: Α, δεν βγαίνεις από το σπίτι τώρα.
1: Δεν βγαίνω. Λοιπόν, θαύμασα πραγματικά τον Απόστολο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε που είπε ότι θέλω να κοιμάμαι και να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ λογικά μίλησε. Μόνο με στενοχώρησε στο τέλος. Γιατί καταδίκασε τις ηλικίες 60 ως 80 ότι έχουν κατοχικά σύνδρομα, κάπως έτσι. Ενώ...
0: Καλά, δεν γενικεύει ο Απόστολος, είναι τέτοιος χαρακτήρας. Απλά,
1: εντάξει,
0: με βάση την εμπειρία του,
1: βάση την εμπειρία του, αλλά οι 60 μέχρι 80 δεν είναι κατοχικοί άνθρωποι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Οι γονείς τους, οι οποίοι μάλλον οι περισσότεροι δεν υπάρχουν πια. Τώρα, αν κατάστρεψαν την Ελλάδα, δεν ξέρω, βρε παιδί μου, γιατί την κατάστρεψαν την Ελλάδα οι άπτυστοι, άρα οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα, άκουσα που είπε. Και είναι γνωστό ότι μπήκανε με μία σκελέα μέσα και βγήκανε με...
0: Εγώ το είπα αυτό, με ένα σόβραγο, ναι.
1: Εσύ το είπες ακριβώς. Yeah. Είναι πολύ λογικό, λοιπόν, μην καταδικάζουμε γενναίες, ούτε υπερασπίζουμε βέβαια. Λίγο να σκεφτόμαστε, γιατί πικραίνουμε μεγάλους ανθρώπους. Τώρα όσο για την απληστία, πραγματικά είναι το χειρότερο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, γιατί και είναι κακό για τον ίδιο, γιατί τελικά είναι ανικανοποίητος. Πιο ευτυχισμένος είναι ένας άνθρωπος που παλεύει να αποκτήσει στο μέτρο του δυνατού και για να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Το να συσσωρεύεις πλούτο, μάλλον κακό σου κάνει στο φινάλι.
0: Ναι.
1: Γίνεις αλαζόνας, δεν έχεις συναισθήματα, γιατί δεν είναι μόνο το χρήμα ή τα ακίνητα. Είναι η εξουσία που θέλεις να έχεις. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι στην εξουσία πιο πολύ αποβλέπουν για να κατακτήσουν τα πάντα. Πάντα. Καταλήγουν να είναι δικτάτορες όταν έχουν εξουσία.
0: Ναι.
1: Χειριστικοί στους ανθρώπους και πραγματικά κάποια στιγμή όταν καταλάβουν τι έχουν κάνει, τι έχουν αφήσει πίσω τους, ένα μίσος, θα είναι πολύ δυστυχής. Και αν δεν προλάβουν να το καταλάβουν, θα έχουν πάρα πολύ κακό τέλος. Έχουμε παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων που εκμεταλλεύτηκαν το λαό τους και τους έλειωσαν τελικά. Γιατί μετά τους κατακλείζει αλαζονία. Λοιπόν, απληστία και αλαζονία είναι ό,τι το χειρότερο μπορεί να έχει άνθρωπος. Πραγματικά. Πολύ ωραία όσα άκουσα. Ελπίζω να ακούσω κι άλλα. Είναι πολύ διδακτικό. Ποιος είχε αυτή την ιδέα για το σημερινό θέμα, εσύ?
0: Η καράφλα μου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ο Σαββόπουλος λέει ένα ωραίο, και ένας φαλάκρας απ' έξω και από μέσα. Εγώ είμαι απ' έξω μόνο.
1: Εγώ είμαι πολύ σεβοπουλική, ναι.
0: Και εγώ, παιδί μου, έχω, το πιστεύεις ότι έχω όλη τη δουλειά του Σαββόπουλου στο κινητό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται VLC, που μπορείς να βάλεις και τα εξώφυλλα και όλα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, και είναι σαν μια δισκοθήκη. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι Armstrong, είναι...
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις ότι μου αρέσει πάρα πολύ
1: εγώ
0: το...
1: Εγώ έχω, αλλά τα κατεβάζει ο σύζυγός μου και μου τα βάζει στο, και εμένα στο κινητό μου.
0: Α.
1: Και ακούω, αλλά δεν ξέρω αυτή τη... Πώς την είπες, V?
0: VLC.
1: Α, VLC.
0: Είναι μια... και ταινίες μπορείς να προβάλλεις και τα λοιπά. Είναι
1: σοβαρά.
0: Player.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και εγώ έτσι με τραγούδια, εκεί είμαι άπληστη. Θέλω να έχω όσο γίνεται περισσότερα τραγούδια να ακούω.
0: Ναι.
1: Και τις δύσκολες στιγμές μου ακούω τραγούδια. Και αν μπορώ να τραγουδήσω, τραγουδάω. Αν ακούει κανείς, όταν με ακούει και τραγουδάω συνέχεια και πολύ,
0: ναι,
1: λένε «Α, τι χαρούμενοι που είναι». Εγώ εκείνη την ώρα μπορώ να περνάω τα πιο δύσκολά μου.
0: Μα έτσι είναι.
1: Από παιδί το είχα αυτό.
0: Εμάς πότε θα μας τραγουδήσεις, πότε?
1: Όχι, να σας τραγουδήσω καλά, γιατί όχι.
0: Να μας τραγουδήσεις ένα τραγουδάκι.
1: Όχι έτσι όμως.
0: Αλλά με τι?
1: Όχι ακαπέλα.
0: Α,
1: θέλω και όργανα.
0: Σου είχα πει ότι, στο έχω πει ότι όταν ήμουν μικρός, ακαπέλα νόμιζα ότι είναι αυτή που τραγουδά χωρίς καπέλα.
1: Χωρίς καπέλα.
0: Βλαμμένο παιδί, παιδί μου.
1: Εγώ τραγουδάω και με όργανα, αλλά και με καπέλα.
0: Ο σύζυγος παίζει κάποιο όργανο?
1: Ναι, παίζει πνευστά.
0: Α, έβλεπε πνευστά, δεν βοηθάνε.
1: Παίζει
0: για...
1: πνευστά, και, ναι.
0: Κάνα φλαουτάκι δηλαδή. Ενώ
1: παίζει, θα... παίζει κρομόρνο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό σου λέω. Παίζει όργανα εποχής, αναγεννησιακά όργανα.
0: Α,
1: παίζει πνευστά.
0: Κατάλαβα.
1: Άλλοι παίζουν έγχορδα, γκάμπες. Είναι ένα... Θα σου δώσω έτσι να ακούσεις.
0: Γκάμπες δεν ξέρω τι είναι, γκάμπες ξέρω.
1: Γκάμπες, ναι, οι γκάμπες είναι πιο ωραίες από τις γκάμπες. Μάλιστα.
0: Άρα, μέρα. Εύχομαι
1: άρα,
0: το καλύτερο.
1: Κι εγώ σε εσένα.
0: Χαιρετισμούς στο σύζυγο.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Όλους. Γεια σου.

0: Λοιπόν, θα ήμουν έτοιμος δηλαδή, όχι θα. Ήμουν έτοιμος να σας πω την ιστορία για το Φελίνι και τον Νίνο Ρότα, αλλά έσκασε μύτη ο φίλος μας ο Δημήτρης που είναι επαγγελματίας οδηγός, οπότε προηγείται εννοείται. Γεια σου Δημήτριε.
1: Γεια σου Μάνο.
0: How are you?
1: I am fine and you? Όλα καλά, όλα καλά. Σε πεθύμισα ρε αδερφέ.
0: Καλά έκανες.
1: Είπα να σε πάρω.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Όλα καλά φούγιο, όλα καλά. Θέλω κάποια φορά να σου πω κανένα θέμα, αλλά είσαι πολύ προχώρητη.
0: Λέμε. Γιατί ρε, πέ μου ένα, τώρα, αμέσως.
1: Τι να σου πω, δεν πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Εντάξει. Μα τι, αφού λες ότι μερικές φορές σου έρχεται, πες ένα από αυτά που σου έχουν έρθει.
1: Μου έρχεται, τώρα δεν μου έρχεται. Όμως
0: καλά,
1: τώρα,
0: άμα σου έρθει ξαναπάρε.
1: Θα σε πάρω, εντάξει. Θα το γράψω και θα σου πω, φθόνος.
0: Φθόνος, μάλιστα, το γράφω εγώ εδώ, Δημήτρης. Φθόνος,
1: γράφω.
0: Μάλιστα.
1: Φθόνος.
0: Ε?
1: Φθόνος, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Σε φθονώ.
0: Ξέρεις ότι θα πρέπει να μιλήσεις πρώτος, αν βάλω το θέμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια, δηλαδή, ό,τι έχω είναι, ρε φίλε, είναι, τι να σου πω, έχεις κάτι, δεν το έχω εγώ, εντάξει, δεν είμαι άφθονος μέσα μου, ούτε έξω μου, κατάλαβες. Και θέλω να πάρω, δηλαδή αυτό πάει και προς την απληστία. Για την απληστία δεν μιλάς σήμερα.
0: Ναι, για την απληστία, ναι.
1: Όσα φας, όσα πιείς και όσα αρπάξεις.
0: Η έδρα σου. Για να μιλήσουμε κατά ρεβουσιάνικα.
1: Απλά λαϊκά,
0: Όχι, αυτό δεν ήταν απλά λαϊκό. Ήταν καθαρεβουσιάνικο, ιατρικός όρος σχεδόν.
1: Έτσι όπως τότε. Ακριβώς έτσι όπως τότε. Ρε φίλε, γεννηθήκαμε με τίποτε κολλημένο πάνω μας.
0: Αν γεννηθήκαμε με κάτι κολλημένο επάνω μας.
1: Ναι.
0: Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται. Ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται με ένα μαγνάτι στο πρόσωπο που είναι σαν ένα δίχτυ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Που θεωρείται ότι είναι πολύ τυχεροί αυτοί. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι γεννηθήκαμε ξεβράκωτοι. Δεν είχαμε τίποτα.
1: Εμένα μου αρέσει να είμαι ξεβράκωτος.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ευτυχία αυτό, μακάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θέλω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος. Ναι. Τίποτε δεν θέλω. Ναι. Πάρτε τα όλα. Σας τα χαρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Όλα. Πάρτε τα, ρε παιδιά. Θα γλεντήσετε, άφησετε μόνο στην ησυχία μου. Ναι. Άφησετε να ζήσω σαν ένας απλός άνθρωπος. Να κοιτάω τον ήλιο κατάματα, να κάνω παρέα και να μιλάω εγκάρδια με πέντε ανθρώπους, αυτούς που αξίζουν και δεν θέλουν να φάνε τη σάρκα του διπλανού τους, ας πούμε, για να χορτάσουν. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, πώς.
1: Θέλουν να κάτσουν και να δώσουν, ρε φίλε. Κοίτα, όταν παίρνεις, γεμίζει παντελόνα σου, φίλε.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι μάγκας. Όταν δίνεις όμως, γεμίζει καρδιά σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορείς να δίνεις.
0: Κι εγώ αυτής της σχολής είμαι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Μπράβο, ρε φίλε, κι εγώ αυτής της σχολής είμαι. Και να σου πω κάτι, στο ξεπληρώνεις, ρε αδερφέ, στο δίνει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι, πες ότι είναι καρμικό όπως οτιδήποτε. Δηλαδή, αν δεν έχεις πάρει και αν δεν έχεις κρίματα στο λαιμό σου, εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός. Εντάξει, πες η κίνηση, οτιδήποτε.
0: Ο Θεός, ρε παιδί μου, γιατί είμαι, ο Θεός.
1: Ναι, εγώ το λέω, κοίτα, το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε.
0: Ας πούνε, δεν πειράζει. Ναι.
1: Okay, ήταν ένα κάτερο, είναι, αλλά.
0: Γιατί εγώ πιστεύω στο Θεό.
1: Και εγώ πιστεύω.
0: Ωραία, λοιπόν, για το χατήρι, δηλαδή κάποιο που δεν πιστεύει, θα πρέπει να το ονομάζω ενέργεια. Όχι, το ονομάζω Θεός γιατί μου βολεύει τη γλώσσα. Γιατί έτσι έμαθα να το λέω από παιδί. Άκουγα τη μάνα μου, ας πούμε.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ρε φιλάρα, με πρόλαβες. Είσαι ένα βήμα μπροστά. Εγώ πήγα να σου πω ότι έτσι με έμαθε η μάνα μου και ο πατέρας.
0: Βέβαια, μα διαλύμωνο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή μπορεί να μην πηγαίνω στην εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να τύχει να περάσω από μια εκκλησία και να νιώσω την ανάγκη να μπω να ανάψω ένα κερί, οκ. Okay. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι θα πάω να κάτσω στην λειτουργία. Δεν θα το κάνω. Κατάλαβες, δηλαδή δεν μπορώ ούτε την πολυκοσμία, ούτε τίποτα. Και δεν μπορώ τους κακόφωνους ψάλτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθολική λειτουργία. Ε?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω πάει πολλές φορές στην Ολλανδία, στη Γερμανία, σε διάφορα μέρη. Έχω μπει στην εκκλησία μέσα, σε προτεσταντική εκκλησία, σε δεν ξέρω τι άλλο ήτανε, και που έχει αρμόνιο και παίζανε αρμόνιο και τραγουδάγανε καταπληκτικά, δηλαδή έπρεπε και εμείς να έχουμε αρμόνιο μες στις εκκλησίες, νομίζω.
1: Yeah.
0: Ή τους Μετάλλικα.
1: Κάτι είχε βάλει η γυναίκα μου προχθές εδώ μουσική και δεν ξέρω τι είχε κάνει και μου λέει σε ενοχλεί. Η μουσική της εδώ, να με ενοχλεί. Είναι ποτέ δυνατόν?
0: Ε, καλά, υπάρχουν μερικές μουσικές που είναι ενοχλητικές, δεν τίθεται ζήτημα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή η εγκεφαλική τζαζ, η αυτοσχεδιαστική, μου σπάει τα νεύρα. Δηλαδή δεν αντέχω να κάτσω ούτε πέντε λεπτά με αυτό τον ήχο. Ενώ ο Άρμστρονγκ, όλη αυτή, τέλος πάντων η γενιά, μου είναι πολύ οικεί στο μυαλό και στη σκέψη. Μ' αρέσει να τους ακούω, αλλά εγκεφαλική τζάζ και αυτοσχεδιαστική και τέτοια, μπαρούφες δηλαδή. Δεν, ούτε απ' έξω δεν περνάω.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά τελικά τι ήταν αυτό? Δεν μου λες γιατί πήγανε 3.000 Ρωμά στο ΟΑΚΑ της προάλλες που ήταν η συναυλία?
1: Άμα τους μετάλλικανες.
0: Γιατί αυτοί καταλάβανε ότι θα έχει μεταλλικά εκεί και σου λέει πάμε να τα μαζέψουμε.
1: Πάμε. Παραπάρουμε κραμπακίδι.
0: Ακριβώς. Τώρα θα λένε κάποιοι από τι ρατσιστές είναι αυτοί, ας πούμε. Λέει εγώ είμαι ρατσιστής ή αυτός είναι γύφτος. Για να... Μα δεν είδες σήμερα πάλι αυτή την ιστορία με τα κακοποιημένα παιδιά, ας πούμε, και τα νεκρά παιδιά και τέτοια. Δηλαδή γεννάνε παιδιά για να παίρνουν τα επιδόματα. Λοιπόν, δηλαδή δεν το θέλεις ρε παιδί μου το παιδί. Μην το σαπίσεις το ξύλο. Δώσ' το να το πάρει ένας άλλος άνθρωπος, εννοώ να το πουλά το έστω. Κατάλαβες τι λέω? Αυτός που θα το αγοράσει θα το αγαπάει. Δώσ' το στο κράτος να το δώσουν για υιοθεσία. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνω πώς δεν τους υποβάλλουν στήρωση. Αυτό είναι όλο. Στήρωση.
1: Φίλε, λες εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Αυτοί νομίζω το καταλαβαίνουν. Αυτοί δεν έχουν ιδέα που πάνε τις χώρες τα άλογα.
0: Μπρε, τι με... Σύμφωνοι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή τι θέλω να πω, άκου. Εγώ έχω παιδί. Θα σου περιγράψω μια υπόθεση τώρα με το γιο μου, έτσι. Δηλαδή, μεγάλωσε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, πήγε στο στρατό. Στην αρχή τώρα ο μικρός ήταν λίγο ανοιχτόγνωμος, είχε τα χρώματα της μάνας του, ας πούμε. Έμοιασε λίγο σε μένα, λίγο στη μάνα του. Κάποια στιγμή, φίλε, είχα τη φωτογραφία του πατέρα μου. Και έχω το γιο μου μπροστά μου. Ο κερατάς είναι μόλις έχει γυρίσει από το στρατό. Ο πατέρας μου, φίλε, όταν ξεζότανε, άφηνε, ας πούμε, μια γραμμούλα και φαντάσουμε τη λεπίδα τώρα και άφηνε και τον κοίταγα εγώ σαν πιτσιρικάς και λέγα τώρα, ρε φίλε, πω, θα κοπεί. Μιλάμε τώρα με μαεστρία και άφηνε τη γραμμούλα.
0: Πού την άφηνε τη γραμμούλα, στο άνω χείλος?
1: Στο άνω χείλος, μπράβο.
0: Α, το σαν μουστακάκι, ναι.
1: Μουστακάκι, το λεπτό.
0: Ναι.
1: Έχει πάει ο κερατάς ο γιος μου και έχει κάνει το ίδιο. Και έχω, φίλε, τη φωτογραφία του πατέρα μου μπροστά μου και το γιο μου.
0: Άκουρε.
1: Και κοιτάω τώρα.
0: Χωρίς να το ξέρει ο γιος σου ότι έκανε ο πατέρας το ίδιο.
1: Όχι, ούτε καν. Ούτε καν. Αλλά εγώ τώρα, έτσι, σαν πατέρας που είχα το σπόρο μου μπροστά μου, ρε παιδί μου, το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Που το γέι, δηλαδή, δικό μου παιδί ήτανε. Ναι. Και το κοιτάω, κοιτάω και τη φωτογραφία και είναι ίδιος ο πατέρας μου.
0: Δηλαδή. Ναι.
1: Και έχω πάθει πλάκα, έτσι. Ναι. Και κοιτάω και λέω, λέω δεν είναι δυνατόν.
0: Μα και ξέρεις κάτι.
1: Βλέπω τη δικιά μου την ύπαρξη, έτσι. Βλέπω τον πατέρα μου, βλέπω εμένα, βλέπω το γιο μου, βλέπω τη συνέχεια της ζωής.
0: Ναι.
1: Περιμένεις εσύ λοιπόν ο γύφτος ή ο κάθε γύφτος που υπάρχει δίπλα μας να καταλαβαίνει αυτό που λέμε εμείς οι δύο τώρα?
0: Όχι, μα το θέμα δεν είναι τι καταλαβαίνει. Το θέμα είναι τι περιθώρια του δίνεις να μην καταλαβαίνει οποιοδήποτε είναι αντικοινωνικό. Δηλαδή έχει, ας πούμε, κάνουν το ένα παιδί μετά το άλλο για να παίρνουν τα επιδόματα. Να μην τους δώσεις επίδομα ποτέ. Κομμένα τα επιδόματα όλα, τίποτα. Θέλεις να φας, δούλεψε.
1: Καλά, και θα δουλέψει ο γύρος τώρα για να φάει. Θα δουλέψει το παιδί.
0: Ναι ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Σου ξαναλέω ότι ο κάθε παραβατικός τύπος σε μια χώρα βρίσκει και τα κάνει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι όλο. Ενώ εάν ο νόμος είναι ξηράφι, έτσι, στην Αυστραλία για παράδειγμα υπάρχει μία ακτή η οποία έχει ροζ άμμο. Όταν λέμε ροζ εννοούμε το πιο φωτεινό ροζ που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Εάν σε ανακαλύψουν να έχεις πάρει έστω και ένα γραμμάριο από την άμμο αυτή σε ένα μπουκαλάκι, πας φυλακή σαν να έχεις ηρωίνη επάνω σου. Από το Λίβανο, οι Λιβανέζοι είναι δύσκολη ράτσα. Πηγαίνανε, η παραλία απαγορεύεται το αλκοόλ, λέει alcohol free. Και απαγορεύεται και το κάπνισμα. Δεν μπορείς ούτε να φας, ούτε να πιεις στην παραλία, ούτε να καπνίσεις. Πηγαίνανε λοιπόν το βράδυ και ανάβανε φωτιές απάνω στη ρόζα μου. Ένα βράδυ το κάνανε. Το επόμενο βράδυ πήγε μία δημιουργία αστυνομικών και τους μάζεψε όλους.
1: Ναι.
0: Τους έκλεισε στη φυλακή με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν ξέρω πόσο αυτό, δεν ξαναπήγε άνθρωπος εκεί.
1: Ναι.
0: Όταν ξέρεις ότι θα τιμωρηθείς βάρβαρα, διότι όλο αυτό τον ανθρωπισμό, ότι πρέπει να βγάλουμε το Γιωτόπουλο από τη φυλακή επειδή είναι 82 χρονών, 182 να είναι. Όλοι αυτοί που καθάρισε θα σηκωθούν από τους τάφους να πάνε να τον υποδεχτούνε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή πώς μπορεί να γυρνάει σε μια γειτονιά ένας ο οποίος έφαγε 17 ανθρώπους, πόσους έφαγε, που πρωτόδικα είχε φάει 25 φορές ισόβια και του τα κάνανε 17. Δηλαδή τόσος πολύς ανθρωπισμός χύνεται από τα μπατζάκια σου.
1: Ναι, ναι, και δεν έχουμε πού να τον βάλουμε.
0: Ναι, μη σου πω πού να τον βάλουν, γιατί δεν κάνει, είμαστε στο ράδιο.
1: Όπως και η μαγιά γίνεται από τα μπατζάκια.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και οι πεθαμένοι, οι δολοφονημένοι. Ο δολοφονημένος θα σηκωθεί, τι είναι ο Χριστός? Δεν θα σηκωθεί ποτέ. Έτσι, γιατί πρέπει ο Γιωτόπουλος να κάνει βόλτες στο Παγκράτη ή δεν ξέρω που στο διάλογο μένει? Γιατί? Ποια λογική κάνει τα ισόβια 25 χρόνια, ξέρω εγώ πόσα είναι? Ποια? Όχι, όπως οι Αμερικάνοι. Μπήκες φυλακή ισόβια, θα κάτσεις εκεί μέχρι να ψοφολογήσεις. Έτσι είναι. Δεν καταλαβαίνω τον ανθρωπισμό αυτού του είδους. Έτσι, αφήνεις τα γερόντια μόνα τους σε σπίτια που δεν έχουν έναν άνθρωπο να πούνε μια καλημέρα, να πάνε να σου πάρει μια φρατζόλα ψωμί. Δεν έχεις μια υπηρεσία του κράτους η οποία να φροντίζει αυτά τα πράγματα και ξαφνικά όλος ο ανθρωπισμός σου είναι στον ηγέτη της 17 Νοέμβρη.
1: Και δεν υπάρχει. Στα γερόντια δεν υπάρχει ανθρωπισμός.
0: Α, δεν υπάρχει. Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας ψυχολόγος στα σχολεία και πάνε και αυτοκτονούν παιδάκια. Ενώ αν ήταν ο ψυχολόγος εκεί θα την είχε μυριστεί τη δουλειά. Θα το έβλεπε το παιδάκι ότι είναι από μακρό, θα είχε με κάποιο τρόπο φέρει μια ισορροπία. Δεν ξέρω πώς, αλλά οι γιατροί ξέρουν.
1: Βέβαια,
0: ναι, αυτό.
1: Και οι δασκάλοι ξέρουν, φίλε, αλλά δεν ασχολούνται.
0: Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει αυτός που δεν ασχολείται. Όχι, δεν με κατάλαβες.
1: Με νοιάζει.
0: Ναι, ρε αγόρι μου, και εμένα με νοιάζει.
1: Πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι το Α και το Ω στην κοινωνία μας.
0: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι το Α και το Ω στην κοινωνία μας είναι άλλα πράγματα.
1: Όχι, γιατί, είναι και το
0: ασφαλός. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι και το Α και το Ω. Διότι είναι. Δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Κατάλαβες. Αυτό γιατί, με ενοχλεί.
1: Γιατί είναι καθηγητής. Είναι καθηγητής.
0: Μα δεν με νοιάζει τι είναι. Ας κόψει το λαιμό του, γιατί, όχι.
1: Γιατί είναι παιδεία, γιατί και ναι. Αυτός είναι αντίγητη.
0: Μα δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα. Η χώρα που ανακάλυψε την παιδεία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες, την ποίηση, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά στον παρόντα χρόνο. Είναι ντροπή, είναι απίστευτη ντροπή.
1: Πολύ διαφωνώ.
0: Είναι ξεφτύλα.
1: Διαφωνώ εγώ σε αυτό και να σου πω γιατί. Η παιδεία είναι ο παιδεμός, την έχεις και εσύ και εγώ τώρα στη στιγμή, γιατί παιδευόμαστε και θα παιδευόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Όταν λέμε το παιδί, έτσι, το οποίο παιδεύεται, λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τέκνα παιδεύει. Δηλαδή, μέχρι να κλείσει τα μάτια του άλλου, παιδεύεται.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Εντάξει. Έτσι.
1: Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδεμένοι, είναι χαροκαμένοι, έχουν δει τη ζωή, έχουν σκουπίσει, να πούμε, με το χέρι τους στο μέτωπό τους, αγωνίζονται, υπάρχουν ανάμεσά μας, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Απλά αυτοί δεν έχουν. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχουν δράση. Η δράση είναι των αλλών, η οποία, να πούμε, καλύπτει το ουσιώδες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατάλαβες. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, αρχίζει. Αν υπάρχει υγεία, αρχίζει και χάνεται, εξαφανίζεται. Ναι. Δηλαδή, κοιτάνε τον παππούλι αυτό που είπες πριν. Στα παλιά σου τα παππούλια, τι τον νοιάζει για τον παππούλι. Άσχετα να αγωνίστηκε ο παππούλης, όποιος ήταν αυτός. Δηλαδή, πάρε ένα παράδειγμα από τον Νικηταρά, ρε φίλε. Υπήρχε πιο μεγαλύτερος ήρωας και άνθρωπος και με βάθος ψυχής από τον Νικηταρά. Πού πέθανε ο άνθρωπος, ζητιάνος στην Ευαγγελίστρια. Ναι. Αυτή ήταν η θέση του να πούμε στην κοινωνία.
0: Όχι, αλλά έτσι είναι η Ελλάδα. Έτσι είναι η Ελλάδα. Έτσι είναι. Δεν είναι αλλιώς. Μην κρυβόμαστε. Πρέπει, κατάλαβα.
1: Ναι, δεν κρύβομαι. Δηλαδή.
0: Αλλά έτσι είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι σοβαρή χώρα. Είναι ασόβαρη. Οι σοβαρές χώρες δεν είναι όπως η Ελλάδα. Το λέω με παράπονο και πίκρα. Αλλά είναι έτσι όμως. Αν δεν το βλέπει κανείς ότι είναι έτσι, είναι, μπάζει το μυαλό του νερά.
1: Όχι, εγώ το βλέπω γιατί είναι εγώ μέσα στην καρδιά μου την Ελλάδα και φορά η καρδιά είναι αυτή που χυμάει, βροντάει και θέλει να πούμε να κάνει ό,τι αγαπάει, πονάει και εντάξει, επειδή με Έλληνας πονάει η καρδιά μου, ας πούμε, ακριβώς με το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ, δεν μπορώ να χωρέσει το μυαλό μου και σου λέω γιατί στέκομαι. Δεν με νοιάζει για το Κολοκοτρό, για το Καρασιάκι, οποιοδήποτε άλλο παλικάρι. Αλλά και τον Κιταράνε, φίλε, ναι, πονάω πραγματικά.
0: Γιατί, μωρέ, όταν πήγα στο Ναύπλιο και είδα τη φυλακή που είχαν κλεισμένο τον Κολοκοτρώνη, που δεν μπορούσε ούτε όρθιος να σηκωθεί μες στο κελί, τότε κατάλαβα πολλά πράγματα για τη χώρα αυτή.
1: Και εγώ κατάλαβα. Στέκομαι μόνο στην Κιταρά, πουθενά άλλου.
0: Εντάξει, και άλλοι ζητή ανέβανε. Και άλλοι ζητή ανέβανε. Μάλιστα, φίλε.
1: Και εγώ μπορεί να φτάσω να διανέβω. Αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί να φτάσω αύριο να διανέβω. Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει στη ζωή. Έτσι.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Μόνο εγώ. Και οποιοδήποτε είναι.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, αυτό το έπαθε ο Κρίσος, φίλε. Όταν βρέθηκε ο Σόλωνας εκεί κάτω και του. Το πήγε, τον έκανε περιοδία και του λέγε «Α, σου δείξω», του λέει εδώ πέρα, «μου τα παλάτια μου, τα χρυσάφια μου, τις παλακίδες μου, τις γυναίκες μου». Και τον ρώτησε «Ξέρεις κανένα πιο ευτυχισμένο άνθρωπο από μένα». «Τι νόμιζες εσύ», απαντούσε ο Σόλωνας, «από το περιβόητο μηδέν πρωτού τέλους μακάριζε». Όταν όμως το μάγκα αυτόν που είχε τα πάντα έτσι στην Παβυλώνα, τον Τζίμπης ο Δαρίος, και πήγε να τον κάψει, τότε θυμήθηκε το Σόλωνα.
0: Μηδένα.
1: Τότε θυμήθηκε το μηδέν πρώτου τέλους.
0: Όχι μας. Μηδέν, μηδένα.
1: Ναι.
0: Μηδένα, μηδένα, μηδένα. Ναι.
1: Μηδένα πρώτου τέλους μακάρις.
0: Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Μάνο μου, πραγματικά χάρηκα.
0: Κι εγώ έρχονταν.
1: Ο άρχοντας είσαι εσύ. Ο άρχοντας.
0: Έλα,
1: είσαι εσύ.
0: Είμαστε ψυχικοί άρχοντες, δεν είμαστε... με χρυσάφια. Άντε, φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά, παλικαρά μου. Καλή yeah. εκπομπή και εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Μάνο. Γεια.

0: Και στο φίλο μου το Δημήτρη τώρα, σε λίγο δηλαδή, γιατί έρχεται μια γραμμή, θα σου διαβάσω, Δημήτρη, για όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, ένα κείμενο του Έκχαρτ Τόλε, ο οποίος είναι σαν τον Μπουκάη, ας πούμε, ή τον Μπουσκάλια. Είναι κείμενα αυτοβελτίωσης και έχει τίτλο «Η ζωή δεν είναι τόσο σοβαρή όσο την κάνει ο νους μου». Ο Θάνος είναι επαγγελματίας οδηγός. Καλώς το Θάνο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Θάνο μου, καλώς.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης και εσύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καθότι συνεργασία μου, θα δίνει εργασία, οδηγός. Και μέχρι τις 6 ακούω ραδιόφωνο και σας άκουγα τώρα.
0: Ο οδηγός σε ταξί.
1: Όχι, όχι. Είμαι στο κέντρο της Αθήνας, στα ηλεκτρικά πατίνια. Μεταφέρω τα πατίνια από... σημεία σε σημεία. Μαζεύω δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και άκουγα πριν το προηγούμενο κύριο που είχε πάρει.
0: Το Δημήτρη.
1: Το Δημήτρη και συζητάγατε για το, για το θέμα αυτού του Γιωτόπουλου.
0: Ναι.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση κάτι στην Ελλάδα.
0: Τι.
1: Με 42 χρονών βλέπω όλα τα χρόνια από το θυμό τον εαυτό μου μία μεροληπτική στάση. Όλα τα κόμματα που κυβερνήσαμε,
0: ναι,
1: και όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί στον τομέα του συγκεκριμένου, να δείχνουν μια μελλοντική στάση αλλά και μια ελαστικότητα σε οτιδήποτε εγκληματικό.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τι εννοώ. Είναι αδύνατον αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν να είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν. Νομίζω ότι ζούμε ένα έργο. Δεν μπορεί δηλαδή να αυξάνεται η εγκληματικότητα καθημερινά, όχι κάθε χρόνο, καθημερινά είναι χειρότερο και περισσότερο η εγκληματικότητα σε όλους τους τομείς, γιατί να τόσο ξεμαζεύουν, βγάζουν κρατούμενους έξω.
0: Ναι, με το επιχείρημα ότι δεν χωράνε στις φυλακές.
1: Ναι, με το επιχείρημα δεν χωράνε στις φυλακές. Και ρωτώ εγώ τώρα, σκοτώνουν ανθρώπους, μπαίνουν μέσα, τους βγάζουν έξω. Δηλαδή τι θέλουν να μας πούνε ότι σοφρονιστήκαν, ότι μετανοήσανε.
0: Μας κοροϊδεύουν.
1: Δηλαδή, ο πεθαμένος θα σηκωθεί.
0: Όχι,
1: θα δοθεί δεύτερη ευκαιρία. Για ποιο λόγο τους δίνουν δεύτερες ευκαιρίες? Για ποιο λόγο εγώ δουλεύω δηλαδή και έρχεται ο κάθε ένας, κλέβει, με κάνει, με δείχνει. Για να αντισταθώ κιόλας. Μπορώ να βρω και τον πελά μου.
0: Αστειεύεσαι. Αν μου επιτρέπεις, ο αείμνηστος. Τέλος πάντων, ένας δημοσιογράφος, θα του θυμηθώ το όνομά του, είχε αναλάβει την υπεράσπιση ραδιοφωνικά. Ο Καλαμίτσης, ο Γιάννης, ενός γέροντα, ο οποίος έτυχε να έχει την καραμπίνα δίπλα στο κρεβάτι του, μπήκανε κλέφτες μέσα, χτυπήσανε τη γριά του, σήκωσε την καραμπίνα και μπουμπούνισε τον έναν. Και ο άλλος πήδηξε από το φωταγωγό και έσπασε το πόδι του. Και του έκανε μήνυση του γέρου... Όχι, ότι η αστυνομία, αυθεπαγγέλτος, ότι χρησιμοποίησε όπλο. Και μετά έβγαινε ο υπουργός και έλεγε: κάντε ό,τι κοιμάστε.
1: Ναι, το θυμάσαι. Ναι. Αυτό το θυμάμαι φυσικά. Τότε να μας πούνε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Το νόμο να πάρουμε στα χέρια μας δεν μπορούμε. Γιατί αν τον πάρουμε, θα πάμε εμείς μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Εάν δεν πάρουμε το νόμο στα χέρια μας, κινδυνεύουμε από την εγκληματικότητα. Και αυτή την εγκληματικότητα, εγώ τη βλέπω καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας.
0: Βέβαια.
1: Μετά τις 12 το βράδυ. Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα είναι καλά, ας έρθει μια βόλτα να περπατήσει γύρω-γύρω από το θέμα της Βουλής, γύρω-γύρω από τη Βουλή και το Σύνταγμα. Όχι εκεί στο κέντρο.
0: Ναι, όχι στην Ομόνοια, ναι, στο Σύνταγμα. Ναι.
1: Το Μαργαριτάρι που είναι γύρω-γύρω αστυνομικοί και φυλάνε. Βασικά είναι περισσότεροι αστυνομικοί που φυλάνε τη Βουλή και όλα αυτά τα περίχωρα της Βουλής παρά στις φυλακές. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα τώρα. Θυμάμαι πιτσιρικάς. Πιο μικρός δηλαδή, έναν τύπο που έφυγε με ελικόπτερο μέσα από τη φυλακή.
0: Ναι, βέβαια, το εννοείται.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν δείγμα ότι στην Ελλάδα είμαστε πραγματικά μπανάνια.
0: Τσίρκο. Απίστευτο δηλαδή.
1: Και εγώ ρωτώ κάτι πολύ εύλογο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί εγώ δεν την έζησα εξάρτητη τη σπουδή. Για να κάνουν την Ελλάδα ένα κέντρο εγκληματικότητας και να ευνοούνται οι εγκληματίες, οι παραβατικοί, οι δολοφόνοι, οι βιαστές και όσοι χρωστάνε σε φορείες, δεν βγαίνουν έξω. Τους κρατάνε στη φυλακή.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Σαν τιμωρία.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Να μας πει λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι αρμόδιος.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο λόγος που έχει ελαστικότητα απέναντι στους εγκληματίες και είναι, έχουν πλήρη αυστηρότητα σε ανθρώπους που χρωστάνε 1.500 ευρώ σε εφορίες και τους βάζουν μέσα και δεν τους βγάζουν μέχρι να ψοφλήσουν. Ποιος είναι ο λόγος? Μήπως, λέω εγώ τώρα, και ό,τι λέω το λέω με δικιά μου ευθύνη φυσικά. Μήπως όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί τους βολεύει η κατάσταση να είναι έξω όλοι οι εγκληματίες, ώστε να τρομοκρατείται ο κόσμος, να φοβάται ο κόσμος και να παραμένει σε αυτή τη στάση και να μην αντιδρά? Γιατί και μου κάνει κάτι τελευταίο, να μην σας ζαλίζω τώρα.
0: Δεν με ζαλίζεις, Τάνο.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση και από τα υπόλοιπα κόμματα, που και ποτέ, όχι μόνο από τα υπόλοιπα, από τον κόσμο, μου κάνει φοβερή εντύπωση ποτέ δεν έχει γίνει μία διαμαρτυρία, μία πορεία, μία διαμαρτυρία, μία συγκέντρωση κατά της εγκληματικότητας.
0: Ναι, δεν έχει γίνει. Μπράβο.
1: Ποτέ. Όλα είναι για λεφτά. Όλα είναι... Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι τόσο καλά οι πολίτες που μας ακούνε και με ξέρουν κιόλας, γιατί είμαι στο TikTok. Εγώ ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Οι πολίτες είναι τόσο καλά ασφαλείς, νιώθουν τόσο πολύ ασφαλείς, που δεν έχουν βγει έξω, δεν φοβούνται για τα παιδιά του. Πιάζουν παιδιά. Σκοτώνουν ανθρώπους. Τώρα, πρόσφατα, είδα στη τηλεόραση σήμερα δύο ανθρώπους ηλικιωμένους, μπήκε ένας μέσα και τους ξυλοφόρτωσε, τους κλώτσα και τους έδινε μπουνιές.
0: Ναι.
1: Για να τους κλέψει και τελικά τους έκλεψε ένα ρολόι. Αν όμως αυτός ο γέρος έπαιρνε ένα μαχαίρι και το κάρφωνε στο λαιμό και το σκότωνε, για να γλιτώσει ο άνθρωπος, μην πάθει κανένα έφραγμα από το ξύλο από αυτά και πεθάνει, αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα ήταν μέσα στην πέθανε μέσα, θα τον δείχνανε τα κανάλια ως δολοφόνο και θα βγαίνανε κάποιες ομάδες διαμαρτυρίας και θα λέγανε σκότωσε έναν άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πήρε το νόμο στα χέρια του.
0: Αυτοί οι δικαιωματιστές της κακιάς συμφοράς. Η μεγάλη πληγή αυτού του τόπου.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν φτάνει που είμαστε μια χώρα μπάχαλο σε όλα. Δηλαδή πας στα νοσοκομεία χάλια. Πας σε δέκο χάλια. Είναι όλα στο Θεό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο αμήν. Δηλαδή έχει ξεχυλήσει το ποτήρι.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον ας μαζέψουν την εγκληματικότητα. Γιατί θα φτάσει στο σημείο ο κόσμος, όχι όλος, μια μερίδα ανθρώπων που θα γίνει εγκληματίας, ο νόμιμος πολίτης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Θέλουν αυτό,
1: έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν αδειάσει η μπαταρία σε ένα πατίνι, εσύ πώς τα εντοπίζεις? Υπάρχει...
1: GPS. GPS.
0: Υπάρχει GPS, μάλιστα.
1: Και ακόμα και σε αυτό, να φανταστείτε, η παιδεία που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, γιατί δεν διδαχθήκαμε ποτέ να σεβόμαστε, να είμαστε σωστοί, δεν μάθαμε ποτέ να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Ποτέ δεν μας μάθανε. Δηλαδή δεν θυμάμαι στο σχολείο να μας κάνανε ένα μάθημα το πλήρω περί σεβασμού. Δεν ξέρω, δηλαδή, ακόμα και σε αυτή τη συνεργασία με πάνω, βλέπεις ένα είδος, γιατί είναι μορφή εγκληματικότητας κι αυτή.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τα πατίνια, τα οποία είναι μια εταιρεία, τη ΑΒ εταιρεία οποιοδήποτε. Τα σπάνε, τα πετάνε μέσα στα ποτάμια, τα πετάνε στη θάλασσα. Περιουσίες οι οποίες πληρώνονται από κάτι.
0: Θυμάσαι πόσα μαζέψαν από τη Θεσσαλονίκη, από τη θάλασσα, από το Θερμαϊκό?
1: Εμείς εδώ στην Αθήνα μαζέψαμε μέσα από το ποτάμι του Κηφισού, προχθές κιόλας που πήγαστε να πίσω τα πατίνια. Μέσα στο ποτάμι μαζέψανε 11 πατίνια και πέραν από αυτό, να πίσω τα πατίνια. Μέσα στο ποτάμι μαζέψανε 11 πατίνια και πέραν από αυτό

0: δημάρχων, στονομάρχων, δηλαδή. Και καταλαβαίνεις ότι έχω φτάσει στο ζενίθ. Εμένα έχουν μπει στο σπίτι μου, στην αυλή μου, 3-4 φορές. Θα σας πω και αυτό και θα πρέπει να σας αφήσω και να μην σας
1: ζαλίζω. Ναι, καλά, δεν με ζαλίζεις, το λέω.
0: Μπήκαν στην αυλή μου και εγώ έχω βάλει σειρματοπλέγματα από τη μέσα πλευρά της αυλής μου. Έχω και τα σκυλιά μου. Μπήκε ένας μέσα, το σκυλί το κυνήγησε, πέρασε τα σειρματοπλέγματα, τη γλίτωσε τελικά, δεν τον άρπαξε το σκυλί. Μπήκε όμως και μου έκανε ζημιά. Και καλώ την αστυνομία για να πάρει αποτυπώματα. Γιατί μου έκανε ζημιές στη μέσα. Και με το που μου δίνουμε ποιο δεν θα πεινάτε να περάσω στην αυλή στην αστυνομία, το πρώτο πράγμα που μου είπανε και μου έκανε ακόμα εντύπωση είναι, μου λέει η παλικάρι, μου λέει, αυτά εδώ μου λέει που έχει βάλει σηματοπλέγματα, λέω τι είναι, είναι λέει αποστασία. Ναι, μου λέει, το γνωρίζει, μου λέει ότι είναι παράνομο. Από πού είναι παράνομο, λέω. Ναι, μου λέει, γιατί άμα θα μπλέξει ο κλέφτης και το πόδι του στο σηματοπλέγμα και πέσει μέσα στην αυλή σου και ανοίξει το κεφάλι του και πεθάνει, εγώ είμαι υποχρεωμένο να σε συλλάβω, μου κάνει. Στα ίσια. Εγώ του έφερα να πάρουν δηλαδή αποτυπώματα και αυτοί μου είπαν ότι αν θα ο κλέφτης σκοτωθεί μέσα στην αυλή μου γιατί παραβιάζει το ασυλό μου, που το Σύνταγμα ορίζει το σπίτι μου ασυλό, ουσιαστικά, μου είπαν ότι θα με συλλάβουν κιόλα.
1: Ναι, βέβαια, μα δεν σου είπε ψέματα.
0: Ναι, και του λέω, τι σα έφερα τότε. Να πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Και πάω στο μέσα, να σα πω την αλήθεια, πάω μέσα στο σπίτι και λέω, εντάξει, θα βγάλω σηματοπλέγματα για να είμαι νόμιμο. Θα βάλω και το σκυλί μέσα γιατί μου βάλανε χέρι και για το σκυλί. Γιατί τα πέλα έχω μπροστά, αλλά πίσω δεν είχα τα πέλα. Και δεν προειδοποίησα τον κλέφτη ότι έχω σκύλο μέσα. Να του βάλουμε και κουλουράκια και καπεδάκια.
1: Αυτό σκέφτηκα τώρα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: να φάει κάτι
0: τέτοιο. Λοιπόν,
1: να
0: τα βγάλω όλα. Και πήρε και έφερα ένα ξύλο από γκασμά και έχω πλέξει πάνω κάτι σύρμα. Για να προστατεύσω την οικογένειά μου, έτσι και οτιδήποτε μέσα. Εγώ δεν θα κάτσω να περιμένω αυτή την ανομία που αφήνουν ελεύθερη. Και του λέω, ωραία, θα κάτσω να κοιμάμαι στην αυλή. Και όποιο πηδήξει μέσα στην αυλή μου και μου κλέψει τα εργαλεία μου, γιατί να με καταστρέψει. Εγώ κάνω δύο δουλειέ. Μου κλέψει τα εργαλεία μου, με καταστρέψανε. Εγώ δεν το άνοιξα το κεφάλι. Και με το που με βλέπει με το ρόπαλο στην αυλή μου μέσα, μου λέει, εγώ μπορώ να σε συλλάβω, λέει τώρα. Ο πλοφορή μου λέει. Είναι δυνατόν. Δηλαδή,
1: τσίρκο.
0: Δεν πραγματικά είναι τσίρκο. Και να σα πω και κάτι, τελευταία κουβέντα, και να μα ακούσει η κοινωνία που. Όσοι μα ακούν αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Και εσεί. Και το λέω με ευθύνη δικό μου λεγόμενο. Εάν αυτή η κατάσταση δεν σταματήσει, οι μεγαλύτεροι εγκληματίες είναι οι αρμόδιοι υπουργοί. Σίγουρα θα εμπλέκονται σε πολλά, γι' αυτό δεν σταματάνε αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή τους. Εμένα δηλαδή μου κάνουν ζημιά στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου, ακόμα στα σκυλιά μου, είτε στη μάνα μου, εγώ θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου. Και όποιον θα βρω μπροστά μου, από τους αρμόδιους, θα πρέπει να βρει τρύπα να κρυφτεί. Εγώ θα πάω φυλακή, το ξέρω. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι ότι όποιος προστατεύει την περιουσία του, την οικογένειά του, από τους παραβατικούς και είναι νόμιμος, είναι ο ηλίθιος της υπόθεσης. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί βλέπω κλέφτες, εγκληματίες, έμποροι ναρκωτικών, έμποροι πορνεία, λαθρέποροι. Όλοι έχουν την εύνοια του κράτους. Τους πιάνουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Θάνο, να προσέχεις.
0: Καλή δύναμη στον κόσμο και υπομονή και μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, τουλάχιστον να μας δείξουν την εγκληματικότητα. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συμμορφώσουμε.
1: Πρώτη φορά μιλήσαμε σήμερα.
0: Έχω ξαναπάρει πολύ παλαιότερα και έχω ξαναμιλήσει.
1: Οκ. Σε περιμένω πάλι.
0: Εντάξει, σας
1: καλή δύναμη. Γεια σου, αγόρι μου.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητέ Θάνου, που μιλάγαμε, απού, άκου τώρα, που μιλάγαμε νωρίτερα και είπαμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, είπες μάλλον, για τον τρόπο με τον οποίο κρατάει μία στάση ανοχής το κράτος απέναντι στην εγκληματικότητα. Νομίζω ότι ο Βασίλης από τη Μελβούρνη που είναι στη γραμμή έχει παρακινηθεί από αυτά που έλεγες. Γεια σου ρε Βασίλη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, η πολλή δημοκρατία έχει καταντήσει αναρχία Μάνο.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ο Ισοκράτης το έλεγε αυτό. Όχι ο Σοκράτης, ο Ισοκράτης.
1: Ο Ισοκράτης,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Και είχε τόσο δίκιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ όταν ήρθα στην Αυστραλία υπήρχαν νόμοι. Αστυνομία σε έλεγχε. Τώρα δυστυχώς έχεις, νομίζω, συγγενείς και φίλους, μπορείς να ρωτήσεις για αυτά.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα ακούμε, βάζουν φωτιά στα αυτοκίνητα, βάζουν φωτιά σε μαγαζιά. Και έχουμε εδώ ένα σοσιαλιστικό κόμμα, το εργατικό που λένε, το οποίο δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό δεν το χωράει το νου μας και οι ανθρώποι, δυστυχώς, πάνε στα άκρα δεξιά. Δηλαδή, είναι κρίμα αυτό που γίνεται. Και γιατί έχουν το νόμο, επειδή είναι ανήλικα, ο γιος μου είναι νομικός και τα λίγο τα τσουγκράμε, γιατί και στα...
0: Α, ο γιος είναι νόμα, το παλικάρι που γνώρισα όταν ήρθατε εδώ, ε?
1: Ναι, στη Ασμήνη, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και το αταλέω και μου λέει για άλλα αυτός. Δεν είναι ακριβώς έτσι, χρειάζεται κοινωνική πρόνοια και τέτοια. Μα δεν γίνεται τίποτα, μα δεν φτάνει αυτό.
0: Μα αυτό που γίνεται εδώ είναι κοινωνική πόρνοια, δεν είναι κοινωνική πρόνοια.
1: Ξέρω.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν είμαστε στο χάλι της Ελλάδος, για να ξεκαθαρίζω ορισμένα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουν το νόμο για ανήλικους. Και τι έχουν βρει τώρα. Οι Λιβανέζοι και οι αυτοί από τη Μέση Ανατολή που έχουν έρθει, οι συνήθως οι μουσουλμάνοι, κάνουν ένα σωρό παιδιά, κάθονται και επειδή εδώ... Το social, πώς το λένε, η πρόνοια είναι τόσο καλή,
0: ναι,
1: κάθονται και πληρώνονται.
0: Ναι,
1: και οι άλλοι βάζουν φόρους σε εμάς. Μας έχουν πεθάνει στους φόρους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ένας που δεν δουλεύει ή ένας εδώ στην Αυστραλία που έχει ένα σπίτι και ένα εξοχικό, του κόβουν τη σύνταξη. Και ένας που δεν έχει δουλέψει σε όλη τη ζωή του, δεν έχει πληρώσει τίποτα, θα πάρει τη σύνταξη. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα και εδώ που είναι τόσο, που δεν είναι τόσο καλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και επειδή είναι ανήλικοι και βάζουν τους ανήλικους τώρα μπροστά, συνήθως είναι από τη Σαμολία, από την Αφρική και από αυτά. Και σιγά σιγά και χαλάει και η νεολαία της Αυστραλίας κοντά σε αυτούς. Δηλαδή, κι αν πεις κάτι σε λένε ρατσιστή. Δεν γίνεται. Αυτοί οι λαοί δεν ξέρω τι έχουν, δεν μπορούν να φομηθούν. Δεν μπορούν να δουν το σωστό, οι περισσότεροι, το μεγάλο ποσοστό. Ναι. Δηλαδή, και ένα μαγαζιά είναι ο αρχηγός τους κάπου στην Τουρκία ή στη Μέση Ανατολή και δίνει διαταγές. Και παίρνει τηλέφωνο σε μαγαζί εδώ και του λέει άμα δεν πληρώσεις λεφτά για προστασία και η αστυνομία δεν θα κάνει τίποτα. Και όλος ο κόσμος έχει παραστατήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν πάει άλλο.
0: Σε ποια πολιτεία κατεβάσανε το ηλικιακό όριο?
1: Στη Βόρεια Αυστραλία, στο Κούινσλαντ.
0: Ναι, τι,
1: και εκεί έχει σταματήσει κάπως.
0: Ναι, σε ποια ηλικία θεωρείται πάει φυλακή?
1: Από ποια, νομίζω,
0: στα 15
1: χρονών.
0: 15, ναι.
1: Ναι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί
0: όχι, 15 είναι, ναι. Το είδα
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Λοιπόν, το έκανε ο άνθρωπος εκεί και σωθήκανε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά πρέπει να το κάνουν σε όλη την Αυστραλία αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πάει άλλο, βγαίνουν οι δημοσιογράφοι, εδώ οι δημοσιογράφοι φωνάζουν συνήθως, όχι όλοι, ορισμένοι.
0: Ό,τι τι δηλαδή?
1: Ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος, δεν πάει άλλο.
0: Αυτό, okay.
1: Ήτανε 10 που είχαν πάει στη Συρία με τους συγκαδιστές, 10 άτομα και τα φέρανε πίσω τώρα. επειδή είχαν πάρει υπηκότητα Αυστραλίας.
0: Mm.
1: Και λέει θα τους κλείσουμε φυλακή, θα τους πληρώνουμε κιόλας δηλαδή. Τίποτα, μόνο η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη έχει νόμους. Και αν πας μετανάστης, δεν σου δίνουν υπηκότητα εύκολα. Εδώ έπρεπε να είναι για 10 χρόνια. Άμα κύριε, σε 10 χρόνια μετανάστης έχεις δημιουργήσει κάποιο έγκλημα σοβαρό, θα φεύγεις.
0: Mm.
1: Δηλαδή έτσι. Και αν μια εθνικότητα, ας πούμε, εδώ έχεις δίπλωμα, ξέρω εγώ, από την Ινδία. Φέρνουν και πολλούς Ινδούς. Άσε αυτοί. Αυτοί ό,τι μπορούν από την πρόνοια να πάρουν, το παίρνουν αμέσως.
0: Και τι λες αν έχεις δίπλωμα?
1: Παρανομία. Άμα έχεις δίπλωμα από την Ινδία, μπορείς να οδηγήσεις εδώ στην Αυστραλία. Με $2 στην Ινδία παίρνεις δίπλωμα. Δηλαδή είναι τόσο διαφθορά σε αυτά τα κράτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι πράγματα που έχουν εδώ άσχημα. Κατά τα άλλα, εντάξει.
0: Περιμένεις ένα δευτερόλεπτο, μπορείς? Περίμενε.
1: Ναι, μπορώ.
2: Η ώρα είναι 3.

0: καλά, Βασίλη μου.
1: Το είπαν ο Αυστραλού εδώ και γέλαγε. Του λέω, οι Ρωμά στην Ελλάδα είναι από την Ινδία. Του λέει, χίλια χρόνια κλέβουν και κάθονται. Φέρτε μερικούς από αυτούς εδώ και θα καλοπεράσετε. Και το λέω αυτό και το πιστεύω. Ήρθαν οι Έλληνες εδώ και οι Ιταλοί και οι Σέρβοι αυτοί και κάνανε, ξέρω εγώ, λίγο άμυμέση μου, ξέρω εγώ, παίρνανε λεφτά λίγο από αυτά. Γιατί οι Αυστραλοί ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Άμα δεν είχε πρόβλημα στα αλήθεια, δεν πήγαινε.